0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
3: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
3: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
2: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
4: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
5: Γεια σας, I'm Jack Savretti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Liga Betis on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
6: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
7: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
6: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
7: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
6: Χωρίς λίστα αναμονής.
7: Χωρίς υποκατάστατα.
6: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
8: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
11: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
12: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
13: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
14: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
15: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
16: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
9: Όχι άλλο καρβουνό.
17: Παιδιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

sin esperar el amor. El amor, el amor.

Μπράβο.

Yes. Yeah.

soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? ¡Les!

0: Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
1: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
6: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά, για καλό σκοπό, μέρος των εισπράξεων, θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
7: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ από καρδιάς όλους που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στη γιορτή του Greekonomics για να βοηθήσουμε το έργο της Φλόγας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα ζωντανό επεισόδιο Greekonomics, θα είναι λίγο extended, θα σας μιλήσω για καμιά ώρα. Στην ουσία έχω ετοιμάσει μια διάλεξη σαν αυτή που κάνω στο Πανεπιστήμιο, την έχω ελαφρύνει λίγο, τις έχω βάλει και γραφικά. Νομίζω ότι είναι για τους hardcore θεατές του καναλιού, μία από, από τα βίντεο που θα περιμένατε κάποια στιγμή να δείτε. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για ολιγοπόλια και στρατηγικό ανταγωνισμό. Η λέξη ολιγοπόλιο και η λέξη στρατηγική είναι δύο από τις λέξεις οι οποίες στην καθομιλουμένη αλλά και στην οικονομική επιστήμη έχουν σχεδόν πάντα δύο διαφορετικά νοήματα. Όταν μιλάμε για ολιγοπόλια γενικά στην καθομιλουμένη εννοούμε κάτι αρνητικό, εννοούμε κάποιον ο οποίος εκμεταλλεύεται τους καταναλωτές. Όταν μιλάμε για στρατηγική, μιλάμε για ένα σχέδιο, για μια σειρά βημάτων την οποία έχουμε δημιουργήσει, έτσι ώστε να φτάσουμε σε κάποιο προορισμό. Στην οικονομική επιστήμη όμως αυτά τα δύο έχουν δύο διαφορετικές έννοιες. Ας ξεκινήσουμε με το ολιγοπόλιο. Ένα ολιγοπόλιο δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια μορφή αγοράς στην οποία υπάρχουν λίγοι πολιτές, όπως το λέει και η λέξη. Αυτό μπορεί να είναι κακό, αλλά δεν είναι αναγκαίο να είναι κακό. Αν έχεις ολιγοπόλιο, ας πούμε, στα περίπτερα, τότε είναι κάτι κακό, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει ολιγοπόλιο στα περίπτερα. Αν όμως έχεις ένα ολιγοπόλιο στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τότε αυτό βγάζει νόημα, γιατί δεν μπορείς να έχεις σε μια αγορά 100 διαφορετικές εταιρείες που να παρέχουν τηλεπικοινωνίες, γιατί δεν θα έχεις ούτε αρκετό χώρο για να μπορέσεις να βάλεις τις κατάλληλες κεραίες για να υπάρχουν αυτές οι τηλεπικοινωνίες. Οπότε σε κάποιες αγορές είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι οικονομίες κλίμακος, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που τις λειτουργούν πρέπει να είναι πολύ μεγάλες και αναγκαστικά αφού έχεις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι και λίγες. Οπότε στην οικονομική η λέξη ολιγοπόλιο είναι μόνο για να περιγράψει μία μορφή αγοράς. Από την άλλη, η λέξη στρατηγική δεν σημαίνει το να έχω ένα έξυπνο σχέδιο. Η στρατηγική είναι κάτι που αναγκαστικά στην οικονομική προϋποθέτει ότι θα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ δύο αντιπάλων, δύο ανταγωνιστών. Αυτό σημαίνει ότι όταν δράς εσύ μέσα σε μια κατάσταση, τότε θα πρέπει να μπορείς να προβλέψεις το πώς θα αντιδράσει ο αντιπαλός σου. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν στρατηγικές καταστάσεις και μη στρατηγικές καταστάσεις. Όταν έχουμε έναν αγώνα δρόμου στα 100 μέτρα, αυτό είναι ένα μη στρατηγικό παίγνιο, διότι όταν οι δρομείς τρέχουν στα 100 μέτρα, τότε δεν χρειάζεται ο καθένας να αλληλεπιδρά με τον άλλον. Απλώς σου λέει ο προπονητής σου, μόλις ακούσεις τον μπαμ, τρέχα και μην κοιτάς κανέναν. Τρέχα προς την άλλη μεριά όσο πιο γρήγορα μπορείς. Από την άλλη πλευρά, το ποδόσφαιρο είναι ένα εντελώς στρατηγικό άθλημα. Δηλαδή, ο σημαντικότερος συμμετέχοντας σε μια ομάδα ποδοσφαίρου είναι ο προπονητής, γιατί όχι επειδή προπονεί την ομάδα, αλλά επειδή διαμορφώνει τη στρατηγική της, το πώς θα αλληλεπιδράσει με την άλλη ομάδα. Οπότε, όταν μιλάμε για στρατηγικό ανταγωνισμό, αυτό που εννοούμε είναι ότι αυτό που κάνεις εσύ, αναγκαστικά πρέπει να το λάβει υπόψη του ο άλλος και αυτό που θα κάνει ο άλλος πρέπει να το λάβεις υπόψη σου εσύ. Αυτό σημαίνει στρατηγική. Όταν μιλάμε πάλι για ολιγοπόλιο, μιλάμε για μια μορφή αγοράς η οποία έχει λίγους πολιτές. Σήμερα λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι μια παράδοξη σύγκρουση που παρατηρούμε μεταξύ δύο πραγμάτων. Μεταξύ του ανταγωνισμού και της μονοπωλιακής δύναμης. Αυτά τα δύο συγκρούονται μεταξύ τους και συγκρούονται με έναν τρόπο ο οποίος και η ιστορία του πώς παρατηρήθηκε αυτό για πρώτη φορά από την επιστήμη αλλά και το πώς γίνεται στις σύγχρονες οικονομίες πραγματικά είναι συναρπαστικός. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με μια απλή φιλοσοφική κατασκευή. Θα μιλήσουμε για ένα φιλοσοφικό μηχανισμό. Τα οικονομικά περιέχουν πάρα πολύ φιλοσοφία, τουλάχιστον αν κάποιος θέλει να τα καταλάβει. Θα μιλήσουμε για έναν πάρα πολύ απλό φιλοσοφικό μηχανισμό, τον οποίο ίσως να έχετε ακούσει ξανά, ίσως να έχετε δει και στο YouTube. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο γι' αυτό, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο. Αλλά είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος θεωρεί ότι το ξέρει, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να μπούμε αρκετά βαθιά μέσα σε αυτό το φιλοσοφικό μηχανισμό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε μετά όλα τα υπόλοιπα. Οπότε θα σας μιλήσω για το δίλημα του φυλακισμένου. Έτσι, το οποίο είναι μια ιστορία, μπορεί να την καταλάβει ο καθένας, και αυτή η ιστορία κάπως θα δείτε στο τέλος ότι θα κολλήσει πάρα πολύ ωραία με πολλές καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα και στην Ελλάδα, ή μάλλον πιο πολύ στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες. Οπότε, αυτή εδώ είναι η Λένα. Η Λένα σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται πάρα πολύ καλή. Δεν είναι κάποιος σατυρικός χαρακτήρας. Είναι ένα image μιας κοπέλας που βρήκαμε στο ίντερνετ. Οπότε αυτή είναι η Λένα. Φαίνεται πάρα πολύ καλό κορίτσι, έτσι σεμνή κτλ. Αλλά είναι εγκληματίας. Έχει διαπράξει ένα έγκλημα μαζί με τον Στάθη. Αυτός είναι ο Στάθης, είναι ο συνεργός της. Κάνανε το έγκλημα, δεν τους συλλάβανε παυτοφόρο, καταφέρανε να δραπετεύσουν. Έτσι, ο ανακριτής όμως τώρα, που είναι στο αστυνομικό τμήμα, ξέρει ότι το έχουν κάνει αυτοί, είναι σχεδόν σίγουρος ότι το έχουν κάνει αυτοί, όμως δεν έχει τις απαραίτητες αποδείξεις. Έχει κάποιες αρκετά αποχρώσεις ενδείξεις, αλλά δεν έχει την απόδειξη για να τους κλείσει μέσα. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι ότι τους συλλαμβάνει και όταν τους ανακρίνει τους κρατάει σε δύο διαφορετικά κελιά. Δηλαδή τους χωρίζει ώστε να μην μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Έχουμε πει πολλές φορές στο κανάλι ότι η πληροφορία είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στα οικονομικά. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε με αυτή την κόκκινη γραμμή είναι να δείξουμε σε όλους ότι δεν μπορείς να διαρρεύσεις πληροφορία από τον ένα στον άλλο. Οπότε, ο ανακριτής θέλει οπωσδήποτε να τους κάνει να ομολογήσουν. Αν δεν καταφέρει να τους κάνει να ομολογήσουν, τότε στην πραγματικότητα το δικαστήριο θα τους δώσει μια αστεία ποινή. Έτσι λοιπόν, τους κάνει την ακόλουθη πρόταση. Ας το πάρουμε από τη μεριά της Λένας. Το ίδιο θα πει και στο Στάθη, αλλά ας το πάρουμε από τη μεριά της Λένας. Αν η Λένα ομολογήσει, τότε επειδή δείχνει πάρα πολύ καλή θέληση προς το να βοηθήσει τις αρχές, τότε ο ανακριτής της λέει ότι θα σου φερθούμε αρκετά καλά, ειδικά αν δεν ομολογήσει ο Στάθης. Αν λοιπόν δεν ομολογήσει ο Στάθης, τότε η Λένα θα φύγει ελεύθερη, ενώ ο Στάθης θα φάει 9 χρόνια φυλακή. Γιατί τον έχει καρφώσει η Λένα. Έτσι, οπότε αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι να ομολογήσει μεν η Λένα, αλλά να ομολογήσει και ο Στάθης. Σε αυτή την περίπτωση η ομολογία της Λένας δεν είναι και τόσο χρήσιμη για τον ανακριτή, οπότε σε αυτή την περίπτωση τους λέει, ωραία, σε αυτή την περίπτωση θα φάτε από 5 χρόνια φυλακή ο καθένας. Τώρα υπάρχει και η περίπτωση η Λένα να επιλέξει να μην ομολογήσει. Σε περίπτωση που δεν ομολογήσει και δεν ομολογήσει και ο Στάθης, τότε ο ανακριτής θα προσπαθήσει να τους καταδικάσει για ένα μικρότερο έγκλημα με ό,τι αποδείξεις έχει καταφέρει να συλλέξει και σε αυτή την περίπτωση θα φάνε και οι δύο από 2 χρόνια φυλακή. Τώρα, τελευταία περίπτωση είναι να μην ομολογήσει η Λένα, αλλά να ομολογήσει ο Στάθης και σε αυτή την περίπτωση η Λένα την πάτησε γιατί θα γίνει ακριβώς το αντίθετο από την πρώτη γραμμή. Η Λένα θα φάει 9 χρόνια φυλακή και ο Στάθης φεύγει ελεύθερος γιατί αυτός είναι που έχει βοηθήσει τις αρχές. Τώρα, κοιτώντας αυτό το παίγνιο, φαίνεται αρκετά απλό, αλλά είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προβλέψει τι ακριβώς θα γίνει στο τέλος. Γιατί εδώ έχουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, έχουμε στρατηγική αλληλεπίδραση. Το τι κάνεις εσύ δεν θα καθορίσει το αποτέλεσμά σου από μόνο του, θα καθορίσει το αποτέλεσμά σου το τι κάνεις εσύ σε σχέση με το τι έχει κάνει ο άλλος. Οπότε, οι οικονομολόγοι, όταν θέλουμε να λύσουμε τέτοια προβλήματα, προσπαθούμε να τα βάλουμε σε έναν πιο απλό τρόπο και έτσι φτιάχνουμε ένα δέντρο αποφάσεων. Αυτό είναι το σημείο που όταν το δείχνω στους φοιτητές μου, μου λένε, δηλαδή θεωρείς ότι αυτό είναι απλούστερο από το προηγούμενο. Έτσι. Αυτό φαίνεται αρκετά δεδαλώδες έτσι όπως είναι, Στην πραγματικότητα όμως είναι η ίδια πληροφορία που είχαμε πριν, απλώς τώρα έχουμε βάλει αυτές τις γραμμούλες, οι οποίες είναι κάπως βοηθητικές από πλευράς ότι μας δείχνουν ότι αν σκεφτούμε σαν τη Λένα, η Λένα έχει δύο δρόμους να ακολουθήσει, να ομολογήσει ή να μην ομολογήσει. Μετά ο Στάθης εξαρτάται το τι έχει κάνει η Λένα και αυτός έχει άλλους δύο δρόμους, οπότε τον έχουμε κάνει αντίγραφο και τον έχουμε βάλει στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις της Λένας. Αυτό το δέντρο λοιπόν δείχνει πώς μπορεί να σκέφτεται η Λένα για να πάρει μια σωστή απόφαση. Τώρα, υποσχέθηκα ότι θα είναι απλό. Και όντως, πάντα κρατάω τις υποσχέσεις μου, θα είναι απλό. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος που έχει εφεύρει ο Τζον Νας, να σπάσουμε αυτό το παίγνιο σε μικρότερα υποπαίγνια. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε ένα μικρό τμήμα αυτού του παιχνίου, μόνο την απόφαση του Στάθη, με δεδομένο ότι η Λένα έχει ομολογήσει, τι θα κάνει ο Στάθης. Ο Στάθης λοιπόν μπορεί να μην ομολογήσει, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα φάει 9 χρόνια φυλακή, μπορεί όμως και να ομολογήσει και σε αυτή την περίπτωση θα φάει 5 χρόνια φυλακή. Σκεφτόμενος λοιπόν λογικά, ορθολογικά, προσέξτε το αυτό γιατί έχει τεράστια σημασία, σκεφτόμενος ορθολογικά ο Στάθης θα καταλήξει να ομολογήσει. Αυτή είναι η βέλτιστη απόφαση για ένα λογικό που θέλει να μειώσει την ποινή του. Ωραία, οπότε ξέρουμε ότι το πάνω-πάνω μέρος του δέντρου δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί. Γιατί αν φτάσουμε εκεί, ο Στάθης θα πάρει την απόφαση να ομολογήσει, που είναι ο κάτω δρόμος. Στο άλλο παίγνιο που έχουμε, ο Στάθης έχει πάλι μία απόφαση να πάρει, με δεδομένο τώρα όμως ότι η Λένα έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο Στάθης, αν δεν ομολογήσει, θα φάει 2 χρόνια φυλακή και αν ομολογήσει, θα φύγει ελεύθερος γιατί θα έχει βοηθήσει τις αρχές. Και πάλι λοιπόν βλέπουμε ότι η απόφαση που πρέπει να πάρει εδώ ο Στάθης είναι πολύ εύκολη και πάλι θα ομολογήσει. Οπότε, ανεξαρτήτως με το τι θα κάνει η Λένα, η σωστή απόφαση, η συμφέρουσα απόφαση, αν ο Στάθης είναι έξυπνος και θέλει να μην πάει φυλακή, η σωστή απόφαση είναι πάντοτε να ομολογήσει. Οπότε, αφού έχουμε ακυρώσει τα δύο αυτά κλαδιά του δέντρου αποφάσεων που είναι να μην ομολογήσει ο Στάθης, έχουμε την απόφαση της Λένας, η οποία και αυτή τώρα πάλι μια απλή απόφαση είναι. Αν ομολογήσει η Λένα, τότε θα πάει φυλακή για 5 χρόνια, γιατί ήδη ξέρει ότι ο Στάθης θα ομολογήσει. Αν η Λένα όμως αποφασίσει να μην ομολογήσει, τότε θα φάει 9 χρόνια φυλακή. Αυτό λοιπόν καθιστά την απόφαση της Έλενας να είναι και αυτή η ίδια με το Στάθη, ότι και η Έλενα θα αποφασίσει να ομολογήσει. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε τώρα αυτό το παίγνιο, στην ουσία ξέρουμε ότι η Έλενα θα ομολογήσει, μετά ο Στάθης και αυτός θα ομολογήσει, οπότε θα καταλήξουμε σε ένα σημείο ισορροπίας, το οποίο είναι 5 χρόνια φυλακή για τον έναν και 5 χρόνια φυλακή για τον άλλο. Ο ανακριτής πέτυχε αυτό που ήθελε, αλλά παρατηρήστε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι αυτοί οι δύο παίχτες φέρθηκαν έξυπνα, φέρθηκαν ορθολογικά, έκαναν όντως το καλύτερο που μπορούσαν και κατέληξαν στο χειρότερο αποτέλεσμα για τους δυο τους. Γιατί από τα 4 πιθανά αποτελέσματα, αυτό είναι με διαφορά το χειρότερο. Βασικά, αν κοιτάξουμε αυτό το δέντρο αποφάσεων, ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα άλλο αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ καλύτερο. Γιατί δεν κατάφεραν να πάνε σε αυτό? Δεν κατάφεραν να πάνε σε αυτό γιατί για να πάνε σε αυτό θα έπρεπε να έχουν συμφωνήσει. Και μια συμφωνία σε αυτό το σημείο δεν θα ήταν εφικτή. Οπότε αυτό το σημείο θα ήταν ανέφικτο. Για μισό λεπτό λίγο για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε δει εδώ. Έχουμε δύο παίχτες οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι όσο πιο έξυπνα μπορούν και καταλήγουν με το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα, ενώ ξέρουν ακριβώς πώς δουλεύει ο χάρτης του παιχνιδιού και ξέρουν ακριβώς και τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Ξέρουνε ότι υπάρχει περίπτωση να φάνε 2 χρόνια φυλακή ο καθένας, αλλά αυτοί με τις κινήσεις τους, προσπαθώντας να κάνουν το καλύτερο, αναγκάζονται να φάνε 5 ο καθένας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και κάποιοι πιστεύουν μερικές φορές. Έχω ακούσει ακόμα και οικονομολόγους, συναδέλφους μου, να το θεωρούν αυτό, ότι είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να περάσει πληροφορία από τη μία μεριά στην άλλη, η οποία το προκαλεί αυτό. Και όμως δεν είναι. ακόμα και να αφήσεις τους ανθρώπους αυτούς μέσα σε ένα κελί, να το συζητήσουν όσο θέλουν μεταξύ τους. Αν απλώς τους χωρίσεις την ώρα που είναι να υπογράψουν ή όχι την ομολογία, τότε και οι δύο θα το κάνουν. Υπάρχει ένα υπέροχο βίντεο στο YouTube, το οποίο έχει κάνει ο συνάδελφος Στέφανος Βαμβάκος στην Καθημερινή Φυσική, ο οποίος μιλάει για το δίλημα του φυλαξιμένου με τον καλύτερο εκπαιδευτικό τρόπο που θα μπορούσε να γίνει μέσα σε 5-5,5 λεπτά. Έχει πραγματικά βρει το ακριβές νόημα. Και το ίδιο μπορεί να το βρείτε και σε πάρα πολλά πολύ ωραία βιβλία οικονομικών. Όμως, αυτό που δεν θα βρείτε ή συνήθως θα το βρείτε να μην είναι με τη σωστή ανάλυση, είναι το εξής. Υπάρχει στη βιβλιογραφία η άποψη ότι το δίλημα του φυλακισμένου μας δίνει αυτό το παράδοξο αποτέλεσμα λόγω του ότι ο ένας προσπαθεί πίσω από την πλάτη του άλλου να τον ρίξει. Με λίγα λόγια, οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και οικονομολόγοι ξαναλέω, θεωρούν ότι το κίνητρο πίσω από το αποτέλεσμα του διλήμματος του φυλακισμένου είναι το ότι κάποιος θέλει να ρίξει τον άλλον. Είναι επιθετική συμπεριφορά. Προσπαθείς να βελτιώσεις τη δική σου θέση ρίχνοντας τον άλλον. Αυτό όμως είναι λάθος. Και είναι λάθος γιατί ακόμα και στην πραγματικότητα που έχουμε δει αυτό να εφαρμόζεται, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το κίνητρο πίσω από τη συμπεριφορά του διλήμματος του φυλακισμένου δεν είναι η επίθεση, αλλά είναι η άμυνα. Φαντάσου να πας πρώτος να υπογράψεις και να αρνηθείς την κατηγορία. Αυτό αυτομάτως σε αφήνει ανοιχτό ο άλλος να υπογράψει, να φύγει ελεύθερος και εσύ να ξοδέψεις 9 χρόνια στη φυλακή. Αυτό λοιπόν που οι περισσότεροι χάνουν σε αυτό και είναι το βασικότερο, είναι ότι το δίλημα του φυλακισμένου δεν έχει επιθετική συμπεριφορά. Έχει αμυντική συμπεριφορά. Αυτό το βίντεο είναι μια προσφορά της Freedom 24. Και με κάνει πολύ χαρούμενο που σε αυτή τη συνεργασία η Freedom δεν μου ζητά να σου διαφημίσω κάτι για να ξοδέψεις τα χρήματά σου, αλλά το εντελώς αντίθετο. Το πώς να αποκτήσεις την υγιέστερη οικονομική συνήθεια, την επένδυση. Για τον απλό άνθρωπο, το να τοποθετεί μέρος του εισοδήματός του σε επενδύσεις είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για να χτίσει ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον. Μας το λένε από τον νηπιαγωγείο ακόμη με την ιστορία του Τζίτζικα και του Μέρμιγκα, ότι όταν εργάζεσαι πρέπει να βάζεις πόρους στην άκρη για το μέλλον. Όχι απαραίτητα επειδή το μέλλον θα είναι πιο δύσκολο, αλλά επειδή στις σύγχρονες κοινωνίες οι επενδύσεις σε τίτλους ομόλογα και ETFs είναι ο πιο προσιτός τρόπος για να αντιμετωπίσεις τον πληθωρισμό. Η Freedom λειτουργεί στην Ευρώπη από το 2013. Έχει γραφεία και προσωπικό στην Ελλάδα εδώ και 6 χρόνια και υποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς Κύπρου. Η πλατφόρμα προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου. Αλλά για μένα, με διαφορά, η πιο ενδιαφέρουσα τοποθέτηση είναι τα UCTFs. Με τη Freedom μπορείς να επενδύσεις αυτά από το κινητό σου. Είναι αφορολόγητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρουν τις αποδόσεις ολόκληρων κλάδων ή χρηματιστηρίων και παρουσιάζουν χαμηλότερο ρίσκο από τις μεμονωμένες μετοχές. Όλες οι επενδύσεις φυσικά πάντα ενέχουν ρίσκο και οι παρελθόντες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν μελλοντικές, όμως είναι νόμος της αγοράς και της οικονομικής επιστήμης ότι χωρίς κάποιο ρίσκο δεν μπορεί να υπάρξει απόδοση. Στο site του Greekonomics έχουμε ανεβάσει έναν ολόκληρο αναλυτικό οδηγό με τα ETFs που θεωρούμε εμείς καλύτερα. Δεν το πουλάμε, πας στο Greekonomics.gr, πατάς οδηγός επενδύσεων και σου ανοίγει. Εκεί θα βρεις όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τα ETFs και λεπτομερή παρουσίαση για το πώς να τα αγοράσεις από τη Freedom σε λίγα λεπτά από το κινητό σου με ασφάλεια στα ελληνικά και με προμήθεια μόνο 2 ευρώ ανά εντολή και 2 cents ανά ETF. Όταν το αποφασίσεις, άνοιξε το λογαριασμό σου από αυτό το link για να βοηθάς και το κανάλι και μην ξεχνάς πως οι επενδυτικές τοποθετήσεις σε σοβαρά προϊόντα δεν είναι σπατάλη, δεν είναι ούτε καν δαπάνη. Όσο οι αγορές στις οποίες επενδύεις αναπτύσσονται, παίρνεις και εσύ οικονομικό μερίδιο από αυτή την ανάπτυξη. Σαν ανταπόδοση που δέσμευσες τα χρήματα σου εκεί, αντί να πάνε να τα ξοδέψεις κάπου. Στη Freedom μπορείς να ξεκινήσεις με όποιο ποσό αισθάνεσαι άνετα, να δεις πώς λειτουργεί και πώς σου βγαίνει και να το συνεχίσεις ανάλογα με τις δυνατότητές σου. Κάνε το όμως, γιατί είναι καλή οικονομική συνήθεια και όσο νωρίτερα ξεκινήσεις, τόσο περισσότερο θα το εκτιμήσεις στο μέλλον.
1: Το δίλημα του φυλακισμένου άρχισε να κυκλοφορεί σαν ιστορία. Κάποιες εκτιμήσεις λένε ότι έγινε για πρώτη φορά, ότι δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά μετά το 1960. Δεν ξέρουμε την ακριβή πηγή του ακόμα. Κάποια στιγμή είχε γίνει και σε κάποια πειραματική έρευνα. Έβαλαν ανθρώπους να παίζουν αυτό το παιχνίδι για να δουν πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Πάντως έχουμε δει να παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία μετά το 1960. Διάφορα μοντέλα όμως προσπαθούν να εξηγήσουν τον ανταγωνισμό άρχισαν να παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία των οικονομικών από τις αρχές του 1800. οι επιστήμονες, κυρίως μαθηματικοί, άρχισαν να ενδιαφέρονται στο πώς λειτουργεί ο στρατηγικός ανταγωνισμός. Γιατί ο στρατηγικός ανταγωνισμός, ειδικά στις business, είναι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια. Οπότε, ας πούμε λίγο την ιστορία του πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός τιμής. Αυτός είναι ο Joseph Bertrand. Είναι ένας από τους πρώτους οικονομολόγους, τον οποίο βλέπετε εδώ να έχει πάρει μια πόζα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο σαν να αποζάρει για το προφίλ του στο Tinder. Αλλά γενικά αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά τα οποία έχουν υπάρξει ποτέ στην οικονομική. Και θα δείτε κι εσείς ότι έχει λίγο υποεκτιμηθεί από την επιστημονική κοινότητα και θα καταλάβετε αμέσως γιατί. Γιατί θέλω να μπω σε πολύ βάθος για το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, ο Joseph Bertrand το 1883 αποφάσισε να ασχοληθεί με τα οικονομικά του ανταγωνισμού, αν και ήταν μαθηματικός κατά κύρια εργασία. Αυτό που ήξερε λοιπόν ήταν δύο πράγματα. Ήτανε ότι υπήρχε αυτή η φιλοσοφική λογική του διλήμματος του φυλακισμένου, υπήρχε αυτή η έννοια ότι πολλές φορές μπορεί να δράσει ορθολογικά, να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, αλλά δυστυχώς το σύστημα να είναι φτιαγμένο έτσι, το οποίο να σε κάνει να παίρνεις τη χειρότερη απόφαση. Ήξερε, το είχε στο μυαλό του ότι αυτό μπορεί να υπάρχει, μπορεί να γίνει στη φύση. Ήξερε και κάτι άλλο. Ήξερε ότι υπάρχουν υποδείγματα, υπάρχουν μοντέλα τα οποία εξηγούν τον ανταγωνισμό με πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έχουμε δει ένα από αυτά τα μοντέλα στο βίντεο για την Κολομβία της Ευρώπης που μιλήσαμε για τα καρτέλ. Είδαμε εκεί πέρα τον Κουρνό, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο οικονομικό μοντέλο του ανταγωνισμού σε ολιγοπόλια. Οπότε ο Μπερτράντ είχε δει όλα αυτά τα μοντέλα, όλη αυτή την οικογένεια μοντέλων που υπήρχε. Συμφωνούσε με τα αποτελέσματά τους, όμως τον ενοχλούσε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Τον ενοχλούσε ότι οι υποθέσεις αυτών των μοντέλων δεν ήταν ρεαλιστικές. Για παράδειγμα, ο Κουρνό θεωρούσε ότι οι επιχειρήσεις όταν ανταγωνίζονται, αυτό που αποφασίζουν είναι το πόσο θα παράγουν, όχι το πόσο θα χρεώσουν. Όμως, κανένα σούπερ μάρκετ ποτέ δεν σας είπε «Ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε περισσότερο ρύζι». Σας είπε, ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε καλύτερες τιμές. Αυτό λοιπόν τον ενοχλούσε. Δεν τον ενοχλούσαν ότι δεν έδιναν καλά αποτελέσματα. Έδιναν καλά αποτελέσματα, τα οποία μάλιστα πολλά μοντέλα τα χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα για αναλύσεις. Τον ενοχλούσαν αυτές οι υποθέσεις. Προσπάθησε λοιπόν να καταλάβει γιατί οι οικονομολόγοι πριν από αυτόν δεν προσπάθησαν να θεωρήσουν ορθολογικές, ρεαλιστικές υποθέσεις, έτσι ώστε να φτάσουν στα αποτελέσματα αυτά και να είναι και πιο πιστικά τα μοντέλα τους. Αυτό που θα σας δείξω λοιπόν είναι το μοντέλο του Bertrand, λίγο ελάχιστα πιο απλοποιημένο, δηλαδή αντί να βάλουμε μεταβλητές εδώ πέρα, σε και πε και όλα αυτά, θα βάλουμε απλούς αριθμούς για να το καταλάβει ο καθένας. Είναι τόσο πεδαριώδες που αν έχουμε και ανήλικους μας, μεταξύ μας και κάτω από 14 χρονών, θα μπορέσουν να το καταλάβουν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο πολιτές. Αυτοί οι δύο πολιτές είναι οι ίδιοι, είναι αυτά τα δύο μαγαζάκια εδώ. Τα έχω κάνει με διαφορετικά χρώμα τζάμια και διαφορετικό χρώμα τέντες, απλώς να τα ξεχωρίζουμε. Είναι δύο ολόιδιοι πολιτές, οι οποίοι πουλάνε και ένα πανομοιότυπο προϊόν. Έτσι, πουλάνε αυτά τα κουλούρια εδώ, τα οποία εμείς εδώ πέρα τα λέμε κουλούρια Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη τα λένε απλώς κουλούρια. Είναι ακριβώς τα ίδια. Είναι εντελώς πανομοιότυπα, δεν έχουν καμία διαφορά, σε σημείο που αν εγώ αγοράσω ένα κουλούρι από αυτούς τους δύο και το δώσω σε σένα, δεν θα είσαι σε θέση να καταλάβεις από ποιον από τους δύο έχει προέλθει. Δεν υπάρχει διαφορά ποιότητας, δεν υπάρχει branding, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα κουλούρι το οποίο είναι απλώς ένα καλό κουλούρι και για τους δύο. Έτσι. Επίσης, αυτό δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Ότι από τη στιγμή που οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τη διαφορά στο προϊόν, δεν είναι χάζι, θα προτιμήσουν να αγοράσουν τα κουλούρια τους από το φθηνότερο πολιτή πάντα. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό? Είναι σημαντικό διότι όταν κόβεις την τιμή, τότε αυτό σου επιτρέπει να προσελκύσεις πάρα πολλούς πελάτες. Από τη στιγμή που οι πελάτες λένε ότι και πέντε λεπτά του ευρώ να είναι φθηνότερος ο άλλος, κορόιδο είμαι να πάω στο πιο ακριβό. Γιατί να μην πάω στο πιο φθηνό? Έτσι, οπότε μια μικρή διαφορά στην τιμή εδώ μπορεί να κάνει θαύματα από πλευράς πελατείας. Αυτό σημαίνει το ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε από ποιον από τους δύο προέρχεται το προϊόν και το ότι είναι πανομοιότυπο. Επίσης, ένα τρίτο πράγμα που υπέθεσε ο Μπερτράντ ήταν ότι αυτοί οι δύο παραγωγοί έχουν ακριβώς το ίδιο κόστος παραγωγής. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να τους φανταστείτε ότι ο ένας πολιτής είναι ένα ακριβές αντίγραφο του άλλου πολιτή. Έτσι ότι δεν έχουν καμία διαφορά. Σκέφτονται, είναι και οι δύο έξυπνοι, είναι και οι δύο καλοί στη δουλειά τους, είναι και οι δύο ικανοί να φτιάξουν ένα καλό προϊόν, το οποίο οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τη διαφορά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό το κόστος είναι 50 λεπτά του ευρώ για να φτιάξεις ένα από αυτά τα κουλουράκια, τότε ο πολιτής μπορεί να σκεφτεί, ας πούμε ο πρώτος πολιτής, μπορεί απλώς να σκεφτεί ότι ωραία, μου χρειάζονται 50 λεπτά για να φτιάξω ένα κουλούρι, να βγάλω κι εγώ άλλα 50 λεπτά από αυτό το κουλούρι, από κάθε κουλούρι που θα πουλήσω, για να αξίζει να μένω σε αυτή τη δουλειά. Αν δεν βγάζω τουλάχιστον 50 λεπτά από κάθε πώληση που κάνω, τότε πάω να κάνω κάτι άλλο. Πάω να γίνω ταξιτζής, πάω να γίνω security, πάω να κάνω κάτι οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δεν αξίζει να το κάνω αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα δύο μπορούμε να τα δούμε σε μία τιμή τουλάχιστον 1 ευρώ το καθένα. Έτσι, αυτή είναι η ελάχιστη τιμή που μπορούμε να τη δούμε και ονομάζεται η τιμή του τέλειου ανταγωνισμού. Ο τέλειος ανταγωνισμός είναι ένα ιδεατό μοντέλο ανταγωνισμού όπου έχεις σχεδόν άπειρους ανταγωνιστές. Αυτό σημαίνει ότι έτσι και ανεβάσεις λίγο τη τιμή πάνω από το ελάχιστο, χάθηκες γιατί οι καταναλωτές έχουν τόσο πολλές εναλλακτικές. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε καμία περίπτωση αυτοί οι δύο πολιτές δεν θα θέλουν να πέσουν κάτω από το 1 ευρώ, γιατί αν αρχίσουν να πέφτουν κάτω από το 1 ευρώ, θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Θα πρέπει να χρειαστεί να πάνε να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό το 1 ευρώ είναι κάτι σαν ένα οικονομικό φράγμα, που δεν μπορούμε να δούμε τη τιμή να πηγαίνει παρακάτω, τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα ή οτιδήποτε. Εδώ θα υποθέσουμε ότι είναι απόλυτο αυτό το φράγμα και ότι κανείς δεν θα δεχτεί να πουλήσει κάτω από 1 ευρώ. Τώρα, αυτοί οι δύο πολιτές είναι μόνο δύο. Δεν έχουν άπειρους ανταγωνιστές. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να θεωρούν ότι έχουν λίγο δύναμη αγοράς. Αυτή τη δύναμη αγοράς την ονομάσουμε μονοπωλιακή δύναμη. Θεωρούν λοιπόν ότι έχουν λίγο μονοπωλιακή δύναμη, οπότε λένε γιατί να μην αρχίσουμε να πουλάμε τα κουλούρια μας 5 ευρώ το καθένα. Αντί να τα πουλάμε ένα, τα πουλάμε 5. Αυτό, με μια πρώτη ματιά, είναι πάρα πολύ προσοδοφόρο. Δημιουργεί όμως ένα γνώριμο κίνητρο. Έστω και να συμφωνήσεις με τον άλλον ότι θα πουλάς για 5 ευρώ, ο άλλος καταλαβαίνει ότι όταν πουλάτε τόσο ακριβά δεν θα έχετε πολλούς πελάτες, ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράζει κουλούρια πολλής κόσμος με 5 ευρώ, θα έχετε λίγους πελάτες και αν εσύ, έστω κρυφά, πίσω από την πλάτη του άλλου, στη ζούλα που λένε και οι οικονομολόγοι. Αν καταφέρεις να αρχίσεις να μειώνεις λίγο την τιμή και να τη δίνεις 4,50, να σας κάνουμε μια έκπτωση, σήμερα έχουν μείνει λίγο είναι πρωινά τα κουλούρια, οπότε τα δίνουμε λίγο πιο φθηνά κτλ. Με διάφορες τέτοιες δικαιολογίες, για να μην παραβείς και τη συμφωνία σου με τον άλλον, αρχίσεις λοιπόν και λες ότι εγώ θα τα δίνω κατά μέσο όρο 4,50 και αυτό θα αυξήσει πολύ την πελατεία σου. Κάποια στιγμή όμως ο άλλος θα καταλάβει ότι χάνει πελάτες και θα την πάρει πρέφα τη δουλειά. Οπότε θα πει και αυτός, έτσι είσαι, εγώ θα τα χρεώνω 4. Και ο άλλος θα πει, εγώ πουλάω 4,50 και δεν έχω τους πελάτες που είχα πριν. Είναι επειδή πουλάει ο άλλος μάλλον και αυτός φθηνότερα. Οπότε θα τα κατεβάσω 3,50. Ο ανταγωνισμός λοιπόν εδώ αρχίζει και ο ένας κόβει την τιμή κάτω από τον άλλον. Πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή αρχίζει και κατρακυλά και ισορροπεί πού? Στο χειρότερο σημείο ισορροπίας που μπορεί να υπάρξει σε αυτό το παίγνιο. Σας θυμίζει κάτι? Είναι ακριβώς η ίδια φιλοσοφική λογική με το δίλημα του φυλακισμένου. Αυτό που συμβαίνει πίσω από αυτόν τον ανταγωνισμό είναι το δίλημα του φυλακισμένου. Δηλαδή, ότι οι δύο πολιτές καταλήγουν να φτάνουν στη χειρότερη δυνατή τιμή που μπορούν να πουλήσουν. Ενώ είναι μόνο δύο, πουλάνε σε μια τιμή σαν να είχαν άπειρους ανταγωνιστές. Τώρα, ακόμα και αν ξεκίνησαν από ένα σημείο του να κάνουν μια συμφωνία μεταξύ τους, από τη στιγμή που μπορούν να κόβουν την τιμή στα κρυφά, αυτή η συμφωνία θα αρχίσει σιγά σιγά να καταραίει. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές. Πόσες φορές κάθε χρόνο η συμφωνία του καρτέλ του πετρελαίου καταραίει και αρχίσουμε να βλέπουμε τις τιμές να κατρακυλάνε. Είναι πολλές φορές που αυτή η ανεφικτότητα συμφωνίας, κάποια στιγμή κάτι γίνεται που δεν έχει προβλεφθεί στη συμφωνία, κάποιος βρίσκει έναν τρόπο να παραβεί τη συμφωνία αυτή και τότε σιγά σιγά οι τιμές αρχίζουν και πέφτουν. Εκεί ο Μπερτράντ κατάλαβε γιατί οι προηγούμενοι οικονομολόγοι δεν είχαν κάνει ρεαλιστικές υποθέσεις. Γιατί οι ρεαλιστικές υποθέσεις έδιναν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν αυτό που παρατηρούσαμε τις περισσότερες φορές στις πραγματικές αγορές. Ο Μπερτράντ λοιπόν το θεώρησε αυτό παράδοξο. Και μετά ιστορικά πήρε το όνομα το παράδοξο του Μπερτράντ. Είπε λοιπόν ο Μπερτράντ, αυτοί οι δύο πολιτές, επειδή είναι μόνο δύο, πρέπει να διαθέτουν μονοπωλιακή δύναμη. Τι σημαίνει μονοπωλιακή δύναμη? Μονοπωλιακή δύναμη είναι κάποιος να έχει το περιθώριο να χρεώνει πάνω από την τιμή του πλήρους ανταγωνισμού. Αν η τιμή πλήρους ανταγωνισμού είναι 1 ευρώ και εσύ μπορεί να χρεώνεις ένα 50, αυτό το περιθώριο είναι η μονοπωλιακή σου δύναμη. Μπορεί να μπορείς να χρεώνεις και 3 ευρώ και 5 ευρώ και 15 ευρώ. Αν πουλάς φάρμακα, μπορεί να μπορείς να το χρεώνεις και 200 ευρώ. Το πόσο μονοπωλιακή δύναμη έχεις λοιπόν, είναι στην ουσία το πόσο πάνω από την τιμή πλήρους ανταγωνισμού μπορείς να χρεώσεις τους πελάτες σου. Αυτό λοιπόν ακούγεται μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια. Οπότε, ας περάσουμε λίγο σε mode business school. Το να έχεις μονοπωλιακή δύναμη είναι κάτι καλό. Όχι μόνο γιατί μπορείς να βγάλεις χρήματα, αλλά γιατί η μονοπωλιακή δύναμη σημαίνει ότι σε παίρνει να κάνεις πολύ παραπάνω από ό,τι παίρνει τους υπόλοιπους. Μπορεί να χρεώνεις παραπάνω ή μπορεί να έχεις μεγαλύτερη δύναμη να θεωρείσαι ότι είσαι πιο ελκυστικός, ας πούμε, σε σύντροφο, σε φιλίες, στη δουλειά σου, ότι σου αναθέτουν περισσότερες αρμοδιότητες από τους άλλους. Το να έχεις δύναμη αγοράς, το να έχεις μονοπωλιακή δύναμη σε ό,τι κάνεις, θα πρέπει να είναι στόχος ανάπτυξης για τον καθένα μας. Υπάρχουν λοιπόν δύο πράγματα τα οποία μπορούν να σου δώσουν μονοπωλιακή δύναμη. Το πρώτο από αυτά τα δύο είναι να μπορέσεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου. Να μπορεί το προϊόν σου να είναι διαφορετικό. Δεν χρειάζεται το προϊόν σου να είναι όντως διαφορετικό. Μπορείς να το κάνεις διαφορετικό, μπορείς να το κάνεις καλύτερο. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται καν να κάνεις καλύτερο προϊόν. Απλώς το γεγονός ότι το προϊόν σου είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, αυτή η διαφορετικότητα μπορεί να αρέσει σε κάποιους, οπότε δημιουργείς μια νήσα αγορά και επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν το προϊόν σου πολύ εύκολα, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν λίγο παραπάνω για σένα. Το καλύτερο όμως που έχεις να κάνεις, και αυτό μπορεί να σου δώσει τεράστια μονοπωλιακή δύναμη, είναι να μπορέσεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου έτσι ώστε να είναι καλύτερο. Αυτό μπορεί να σε διαφοροποιήσει σε ολόκληρη την αγορά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube το οποίο κάνει οικονομικά βίντεο, την ποιότητα των οποίων δεν μπορείς να τη βρεις πολύ συχνά στο ελληνικό YouTube. Αυτό το κανάλι λοιπόν, επειδή οι θεατές του το θεωρούν πολύ διαφορετικό από τα άλλα, έχει τη δυνατότητα να χρεώνει σχεδόν μονοπωλιακά στους χορηγούς. Βασικά εδώ μπροστά είναι ο Γιώργος Καραγιώργος από τη Freedom, μπορεί να σας το βεβαιώσει αν θέλετε. Ο δεύτερος τρόπος για να μπορέσεις να αναπτύξεις μονοπωλιακή δύναμη είναι να έχεις χαμηλό αριθμό ανταγωνιστών. Σκεφτείτε το λίγο. Ένα κουτάκι Coca-Cola για να φτιαχτεί μπορεί να κοστίζει κάτω από 5 cents με τις οικονομίες κλίμακας που έχει η εταιρεία που το φτιάχνει. Κι όμως η Coca-Cola μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πουλήσει αυτό το ίδιο κουτάκι στη χοντρική στο σούπερ μάρκετ 70 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει 14 φορές την τιμή της. Έχει τόσο τεράστια μονοπωλιακή δύναμη. Όμως η Coca-Cola στην πραγματικότητα είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα με την Pepsi ή σχεδόν το ίδιο πράγμα με τις άλλες κόλλες, ακόμα και τις ελληνικές. Υπάρχει μια Vicos κόλλα, την ήπια την άλλη φορά, ήταν μια χαρά, not sponsored. Ίσως κάποια στιγμή. Αλλά η Coca-Cola δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που πίνει Coca-Cola και αισθάνεται τόσο τεράστια διαφορά που να μπορεί να πίνει μόνο Coca-Cola και να συχαίνεται όλες τις υπόλοιπες. Γιατί η Coca-Cola έχει τόσο τεράστια μονοπωλιακή δύναμη? Γιατί? Αν δεν σ' αρέσει η Pepsi τόσο πολύ ή δεν μπορείς να τη βρεις, υπάρχει μόνο μία εναλλακτική. Οπότε στην πραγματικότητα η δύναμή της δεν είναι επειδή είναι καλή, δεν είναι επειδή διαφημίζεται τόσο πολύ, και αυτό βοηθάει φυσικά, δεν είναι επειδή έχει καταφέρει να πείσει τους καταναλωτές ότι είναι τόσο διαφορετική, είναι επειδή έχει καταφέρει να κλείσει την αγορά έτσι ώστε να έχει πολύ λίγους ανταγωνιστές. Το να έχεις λοιπόν λίγους ανταγωνιστές είναι ο δεύτερος τρόπος που σου δίνει μονοπωλιακή δύναμη. Εδώ δεν έχουμε διαφοροποίηση προϊόντος. Αυτό που παρατήρησε ο Μπερτράντ στο μοντέλο του είναι ότι εδώ πέρα αυτό που έχουμε στην πραγματικότητα είναι μόνο ο αριθμός των πολιτών που κάνει τη διαφορά. Έτσι λοιπόν ο Μπερτράντ είπε ότι το γεγονός ότι έχουν το περιθώριο να χρεώνουν αυτοί οι δύο πολιτές πάνω από την τιμή του ανταγωνισμού, αλλά δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό το περιθώριο, τότε αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός τιμής τους αφαιρεί αυτή τη δυνατότητα. Ο ανταγωνισμός της τιμής είναι αυτό που αφαιρεί τη δυνατότητα της μονοπωλιακής δύναμης. Έτσι, το παράδοξο του Μπερτράντ, αυτό που έμεινε στην ιστορία ως το παράδοξο του Μπερτράντ, είναι ότι η δύναμη του τιμολογιακού ανταγωνισμού υπερισχύει της μονοπωλιακής δύναμης. Και εδώ ξεκινάει η μαγεία των οικονομικών. Ένα μοντέλο το οποίο πολλοί οικονομολόγοι πριν τον Μπερτράντ έτσι σχεδίασαν πάνω σε κάποιο χαρτί και έφτασαν σε ένα παράδοξο, μετά τσαλάκωσαν το χαρτί, το πέταξαν, άλλαξαν τις υποθέσεις τους μέχρι να βγάλουν το αποτέλεσμα που ήθελαν, είναι αυτό που δεν έκανε ο Μπερτράντ. Και σήμερα μαζευτήκαμε όλοι εδώ μαζί για να καταλάβουμε πόσο οικονομική ιδιοφυΐα ήταν. Γιατί εκεί που οι άλλοι έβλεπαν ένα παράδοξο, με αυτό το παράδοξο και με αυτό το πεδαριώδες μοντέλο, ο Μπερτράντ κατάλαβε, μπόρεσε να συγκρίνει δύο εντελώς άλλα πράγματα. Τη δύναμη του ανταγωνισμού με τη δύναμη του μονοπωλίου. Κάτι το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή οι οικονομολόγοι δεν είχαν καταφέρει καν να πλησιάσουν. Το παράδοξο του Μπερτράντ λοιπόν δείχνει ότι η δύναμη του ανταγωνισμού τιμής υπερισχύει της μονοπωλιακής δύναμης. Εκτός και αν συμβαίνουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να καταφέρεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου. Αν καταφέρεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου, πρόσεξε, δεν διαψεύδεις τον Μπερτράντ, απλώς δραπετεύεις από τις υποθέσεις του μοντέλου σου. Γιατί τώρα το δικό σου κουλούρι είναι πολύ καλύτερο από το κουλούρι του άλλου. Είναι διαφορετικό, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τη διαφορά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και να διατίθενται να πληρώσουν περισσότερο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί στην ουσία καταλαβαίνεις ότι όταν αρχίζεις να διαφοροποιείς το προϊόν σου, γίνεσαι διαφορετικός, αρχίζεις και δημιουργείς ένα κύκλο γύρω σου που φτιάχνεις τη δική σου αγορά. Και σε αυτή είσαι μονοπόλιο. Το παράδειγμα που έφερα πριν με τη διαφοροποίηση του προϊόντος, χωρίς αστεία, το Greekonomics καταφέρνει να βγάζει καλά βίντεο, βίντεο τα οποία αρέσουν στον κόσμο και μαθαίνει πράγματα. Και κακά τα ψέματα, αν κάποιος θέλει αυτή τη στιγμή να καταλάβει την οικονομία, στην ουσία το Greekonomics είναι ένα μονοπόλιο. Δεν συναγωνίζεται με τα άλλα κανάλια. Η διαφοροποίηση είναι αυτή που έχει δημιουργήσει την έλλειψη ανταγωνισμού. Το δεύτερο πράγμα το οποίο δραπετεύεις από το παράδοξο του μοντέλου αυτού είναι να αδυνατείς να καλύψεις ολόκληρη την αγορά. Τώρα, όταν συζήτησα ότι θα το εξηγήσω αυτό σε ένα κοινό που οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει οικονομικά, μου είπανε ότι αυτό είναι αδύνατο. Οπότε, φυσιολογικά σκέφτηκα challenge accepted. Λοιπόν, πριν από πολλά χρόνια, όταν δίδασκα στη Ρωσία, στο διδακτορικό, είχα βάλει μία ερώτηση στη μικροοικονομική του διδακτορικού, στους διδακτορικούς φοιτητές. Υπολογίστε το πόσο πρέπει να είναι η παραγωγική δυνατότητα μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να καταρρεύσει το παράδοξο του Μπετράντ. Και αυτό ήταν το μοναδικό θέμα εκείνη τη χρονιά, το οποίο δεν απάντησε ούτε ένας φοιτητής. Οπότε αυτό κάνει το challenge ακόμα πιο δυνατό. Θα το εξηγήσω λοιπόν με ένα παράδειγμα από το Αγρίνιο. Είναι αληθινό το παράδειγμα, δεν έχω αλλάξει τίποτα. Ίσως να πέφτω λίγο έξω στις τιμές, γιατί είναι πολλά χρόνια και δεν το θυμάμαι. Αλλά νομίζω ότι θα το καταλάβετε 100%. Στο χωριό μου λοιπόν, στο Αγρίνιο, εκεί που μεγάλωσα, στον Αβαρίκο Ετωλοακαρνανίας, ένα μικρό χωριό που είναι κοντά στο Θέρμο, το 1990 ήταν στις δόξες του. Ήταν τόσο πολύ στις δόξες του που στην πλατεία είχε δύο καφενεία. Έτσι, μιλάμε για Παρίσι τώρα, όχι αστεία. Είχε δύο καφενεία. Τώρα, όταν βλέπεις σε μια πλατεία να είναι δύο καφενεία, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός. Αλλά όχι στον Αβαρίκο Ετωλοακαρνανίας. Στον Αβαρίκο Ετωλοακαρνανίας υπήρχε ένα καφενείο που ήταν το φτηνό καφενείο και ένα άλλο καφενείο που ήταν το ακριβό καφενείο. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους τώρα, εντάξει, μην περιμένετε ότι ήταν και κανένα από αυτά τα καφέ, μπαρ και μπραντς που έχουν στη Γλυφάδα, έτσι δεν μιλάω για τέτοιο πράγμα. Ο ένας είχε το φραπέ 200 δραχμές τότε, αν θυμάμαι καλά, και ο άλλος τον είχε 280. Μια αρκετά σεβαστή διαφορά τότε για την εποχή των δραχμών. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε έτσι μια ερώτηση στους περισσότερους, ότι πώς γίνεται, πώς δουλεύει αυτό, να είσαι στην ίδια πλατεία, να έχεις τους ίδιους Κοριανούς. Και ο ένας να χρεώνει 200 και ο άλλος να χρεώνει 280, και μπορώ να σας πληροφορήσω ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στον καφέ. Δεν ήταν ότι ο ένας σου έφερνε καλύτερο καφέ από τον άλλο. Τι γινόταν λοιπόν? Ο πιο έξυπνος από τους δύο ήταν αυτός που πουλούσε το φραπέ ακριβά. Γιατί? Γιατί αυτός που πουλούσε το φραπέ ακριβά ήξερε ότι ο άλλος θα προσέλκυε πολύ περισσότερο κόσμο νωρίς, θα γέμιζε. Και μετά, όταν δεν ήθελες να περιμένεις για τον καφέ σου μισή ώρα, θα έλεγες, εντάξει, 80 δραχμές είναι παραπάνω, θα πάω στον άλλον, θα μου τον φτιάξει γρήγορα, θα πιάσω και καλή θέση κάτω από το πλατάνι και θα είμαι καλύτερα. Οπότε, ενώ ο πρώτος πουλάγε περισσότερο με πολύ μικρότερο αριθμό κέρδους, ο άλλος πουλάγε λιγότερο, αλλά με πολύ μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί δεν μπορούσε ένα καφενείο μόνο του να μονοπολίσει την αγορά. Το να κατέβασες δηλαδή την τιμή πιο κάτω από τον άλλον δεν σου έδινε το πλεονέκτημα που σκέφτηκε ο Μπερτράντ, απλούστατα γιατί οι πελάτες που σου ερχόντουσαν δεν μπορούσες να τους εξυπηρετήσεις. Ο τρίτος τρόπος στον οποίο βλέπουμε το αποτέλεσμα του Μπερτράντ να καταραίει, να μην συμβαίνει, είναι όταν η αλληλεπίδραση επαναλαμβάνεται. Και αυτό θέλω να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Όταν η αλληλεπίδραση επαναλαμβάνεται, μπορείς να κάνεις δύο πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις αλλιώς. Δηλαδή, το να επαναλαμβάνεται η αλληλεπίδραση πολύ απλά σημαίνει ότι παίζεις το παίχνιο μία φορά και μετά την επόμενη περίοδο το ξαναπαίζεις και ξανά και ξανά και ξανά. Όπως, ας πούμε, τα δύο καφενεία. Κάθε μέρα θα μπορούσαν να αλλάζουν την τιμή του καφέ, αν θέλανε. Είχαν την ευχέρεια να μπορούν να το κάνουν αυτό. Κάποια μέρα, όποια θέλουν, να αλλάξουν την τιμή. Οπότε μπορεί να κάνεις δύο πράγματα. Το πρώτο από αυτά τα δύο πράγματα είναι η δυνατότητα ανάπτυξης φήμης. Πάλι business school μάθημα. Το να αναπτύξεις φήμη είναι μια πληροφορία και πάλι, η οποία μπορεί να είναι υπερπολίτιμη στην αγορά. Όταν έχεις καλή φήμη, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έτσι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο κόσμος που κάνει business μαζί μου ξέρει ότι όταν λέω κάτι το εννοώ και ότι δεν κάνω πίσω, αυτό σου δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ότι μπορείς να κάνεις συμφωνίες στις οποίες ο άλλος να βασίζεται. Μιλήσαμε αρκετά και αυτό στη θεωρία του τρελού. Η θεωρία του τρελού είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό το πρόβλημα δημιουργεί, ότι σου δίνει μια αρνητική φήμη, την οποία είναι πολύ δύσκολο να την αλλάξεις μετά. Αυτό είναι και το πρόβλημα, όπως εξήγησε και η Ρωσάν Μακμάνου σε εκείνο το βίντεο. Οπότε, το να μπορέσεις να χτίσεις μια φήμη είναι πραγματικά πολύτιμο. Δηλαδή, να πεις στον άλλον ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα πουλάω 5 ευρώ το κουλουράκι. Και όταν λέω θα το πουλάω 5 ευρώ, εννοώ θα το πουλάω 5 ευρώ σε όλους. Και η μάνα μου να έρθει να πάρει, 5 ευρώ θα το πάρει. Το να μπορέσεις να πείσεις λοιπόν την αγορά ότι εσύ δεν αλλάζεις τις συμφωνίες σου, δεν υποχωρείς των συμφωνιών σου, τότε αυτό μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο πλεονέκτημα, αλλά για να μπορεί να γίνει αυτό, θα πρέπει να επαναλαμβάνεις. Δεν μπορείς να χτίσεις φήμη αν κάνεις κάτι μόνο για μια φορά. Έτσι, θα πρέπει το παίγνιο να επαναλαμβάνεται. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μπορείς να κάνεις είναι ότι έχεις τη δυνατότητα στρατηγικών αντιπίνων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ναι, εγώ κρατάω τις συμφωνίες μου, είπα ότι θα χρεώνω 5 ευρώ, χρεώνω σε όλους 5 ευρώ, αλλά έτσι και μάθω ότι εσύ χρεώνεις 4,5 ευρώ, αυτό που θα κάνω μετά είναι ότι θα κατεβάσω την τιμή στο 1 ευρώ και εσύ κάτσε και κλάψε. Γιατί θα χάσω κι εγώ, αλλά έτσι κι αλλιώς με κλέβεις. Δεν έχει νόημα να την κατεβάσω στο ενδιάμεσο, γιατί ξέρω ότι θα την κατεβάσεις παρακάτω. Οπότε business is business. Δηλαδή, αν δω ότι με κλέβεις, θα την κατεβάσω στο 1 ευρώ. Αυτό είναι απειλή. Είναι μια απειλή η οποία είναι εντελώς αξιόπιστη. Σε συμφέρει να το κάνεις αυτό όταν ο άλλος θα έχει τέτοια συμπεριφορά. Αλλά και πάλι, για να μπορέσεις να τιμωρήσεις κάποιον, θα πρέπει το παιχνίδι να έχει και μια επόμενη πίστα, να ξαναγίνει κάποια στιγμή αυτό. Όταν λοιπόν μπορείς να κάνεις αυτά τα δύο, τότε καταργείς το ίδιο το δίλημα του φυλακισμένου. Φανταστείτε δηλαδή η Λένα και ο Στάθης να είχαν μια πολύ δυνατή αγάπη μεταξύ τους, κάτι που ξέρω ότι πολλοί από σας το σκεφτήκατε πριν, γιατί το έχω διδάξει και αρκετές φορές, να είχαν μια πολύ δυνατή αγάπη μεταξύ τους και να μην μπορούσαν να φερθούν με έναν τρόπο ο οποίος θα ζημίωνε τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται εκεί, σε αυτό το σημείο, ένας τρόπος, ένας τρόπος να μπορέσεις να επιβάλλεις μια συμφωνία. Έτσι, η συμφωνία γίνεται εφικτή. Και πώς ονομάζεται αυτό? Καρτέλ. 1 εκατομμύριο κόσμου έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τη λέξη καρτέλ για αυτό που πραγματικά είναι, όχι για αυτό που δείχνουν οι ταινίες. Τι είναι λοιπόν ένα καρτέλ? Ένα καρτέλ δεν είναι τίποτα άλλο από μια παράνομη συμφωνία καταστρατήγησης του ανταγωνισμού. Όταν δηλαδή κάνεις μια συμφωνία με κάποιον για να φτιάξεις τιμές, αυτό είναι καρτελοποίηση. Τώρα, το δίλημα του φυλακισμένου και το μοντέλο του Μπερτράντ δείχνει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να μπορέσεις να έχεις διαμορφώσει τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε αυτή η συμφωνία να είναι, όπως λέμε στη λογική των διαπραγματεύσεων, ένα ευσταθές σημείο ισορροπίας. Να μπορείς δηλαδή να συμφωνήσεις και αυτή τη συμφωνία και να μην έχει κανένας το λόγο να την παραβεί. Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι ρητή ή μπορεί να είναι σιωπηρή. Μια ρητή συμφωνία είναι ότι πάω στον ανταγωνιστή μου, κάνω ένα meeting μαζί του, αποφασίζουμε μια τιμή, μετά δίνουμε τα χέρια και λέμε αποφασίζουμε και οι δύο ότι θα ακολουθήσουμε αυτή την τιμή και αυτή η συμφωνία είναι ρητή. Μπορεί όμως να είναι και σιωπηρή, δηλαδή να κάνεις ένα καρτέλ με κάποιον τον οποίο δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου, βασικά δεν ξέρεις καν αυτή η εταιρεία που πουλάει το ανταγωνιστικό προϊόν ποιος την έχει. Μια σιωπηρή συμφωνία καρτέλ ονομάζεται συνήθως παράλληλη συμπεριφορά. Στην παράλληλη συμπεριφορά είναι ένα παράδειγμα που το βλέπουμε αρκετά συχνά στην Ελλάδα να το κάνουν τα βενζινάδικα. Δεν μιλάω για τον ανταγωνισμό σε επίπεδο πετρελαϊκών εταιριών ή εισαγωγέων πετρελαίου, μιλάω για το επίπεδο πρατηρίων, δηλαδή τον ανταγωνισμό μεταξύ των πρατηρίων στη λιανική. Τα πρατηρία λοιπόν ακολουθούν ένα μοντέλο το οποίο. Τώρα που θα το πω, θα δείτε ότι σε πολλούς από εσάς, ή πολλές από εσάς που οδηγάτε, θα δείτε ότι θα καταλάβετε ότι το έχετε συναντήσει στη ζωή σας πάρα πολλές φορές. Τα πρατήρια λοιπόν ορίζουν τις τιμές τους με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Υπάρχει ένας βενζινάς στην αγορά, όχι απαραίτητος ο μεγαλύτερος, το μεγαλύτερο πρατήριο, όχι απαραίτητος το παλιότερο, ένα πρατήριο, το οποίο έτσι ξαφνικά μία μέρα αποφασίζει να ανεβάζει τη τιμή. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Έτσι ο Κυριάννης, ας πούμε, αποφάσισε να βάλει τη βενζίνη σήμερα από 1,67 να την πάει 1,71 και όλοι οι άλλοι λένε να αλλάξουμε την τιμή. Γιατί πέρασε από τον Κυριάννη και την έχει βάλει 1,71, κατά ξέρει αυτός. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα μοντέλο ηγεσίας τιμής, ένας τρόπος τιμολόγησης μάλλον, ηγεσίας τιμής, όπως στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, μπορεί να μην ξέρεις καν τον Κυριάννη, απλώς να ξέρεις το πρατήριο, βλέπεις την τιμή περνώντας, οδηγώντας και αποφασίζεις να την ακολουθήσεις. Και αυτό είναι καρτέλ και αυτό είναι ακριβώς όσο παράνομο να δώσεις τα χέρια με κάποιον και να κάνεις μια ρητή συμφωνία. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι και τα δύο παράνομα. Τώρα το θέμα είναι ότι και αυτά και τα δύο, και με τον έναν και με τον άλλο τρόπο, είναι εξαιρετικά εύκολο να παταχθούν. Υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού στα άλλα κράτη, που στην ουσία είναι φτιαγμένη, έχει δημιουργηθεί.

όχι απλώς με μια συμφωνία. Στη βιβλιογραφία του Antitrust, την αντιμονοπωλιακή πολιτική, το να πατάξεις ένα καρτέλ θεωρείται ένα από τα πιο εύκολα προβλήματα που μπορεί να έχει μια επιτροπή ανταγωνισμού. Τώρα, έχουμε μιλήσει για τα καρτέλ, δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια πράγματα, θέλω να σας πω κάποια διαφορετικά πράγματα, πώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ας πούμε, μπορεί να καταλάβει, να αποδείξει ότι δύο ή περισσότερες εταιρείες έχουν σχηματίσει συμπαιχνία και εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές. Τώρα, για όσους δεν θυμάστε τι είχαμε πει σε εκείνο το βίντεο, να το πω για άλλη μια φορά, το να κάνεις ένα καρτέλ, το να καταστρατηγήσεις τον ανταγωνισμό, στην ουσία, αν το σκεφτούμε, ειδικά έχοντας δει εκείνο το βίντεο, δεν είναι τίποτα λιγότερο από το να πας και να βάλεις το χέρι σου στην τσέπη του καταναλωτή και να του πάρεις το πορτοφόλι. Είναι κλοπή, είναι καθαρή κλοπή το να έχεις καρτέλ. Πώς μπορείς λοιπόν να αποδείξεις αυτό το έγκλημα? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Εγώ θα σας δείξω μόνο μερικούς για να δείτε κι εσείς να πιστείτε ότι πραγματικά ότι είναι εξαιρετικά εύκολο. Ο πρώτος τρόπος είναι με χειροπιαστές αποδείξεις. Δηλαδή, με μάρτυρες, με τις επικοινωνίες. Η αρχή ανταγωνισμού έχει το δικαίωμα να πάει σε μια εταιρεία και να ζητήσει, αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, αν επιτρέψει ο εισαγγελέας, να ζητήσει όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των στελεχών. Όλα τα email. Πρέπει να τα παραδώσεις αμέσως. Έτσι, δεν μιλάμε να γίνει κάποια υποκλοπή, αλλά και με υποκλοπές γίνεται αυτό. Με το super κοριό, ας πούμε, μπορεί να ακούσουν συμφωνίες, οι οποίες έχουν γίνει μέσω τηλεφώνου, ή μηνύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει μέσω κινητών κτλ. Το έχουμε κάνει αυτό στην Ελλάδα. Και το έχουμε κάνει για συμπαιχνία. Η εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο ήταν αυτά τα τρία. Μαζέψαμε αποδείξεις, πολύ συγκεκριμένες αποδείξεις, με ονόματα, με ηχητικά, με απομαγνητοφωνήσεις, με όλα. Μάρτυρες, emails, υπήρχε ο υπερκοριός. Ήταν δεμένοι δηλαδή. Εντάξει, τους αθώσαμε, αλλά τα στοιχεία τα είχαμε. Έτσι. Οπότε αυτός είναι ο πρώτος τρόπος, ο πιο εύκολος. Ο δεύτερος τρόπος είναι καταδεικνύοντας τιμολογιακές πολιτικές οι οποίες αποκλίνουν από την ορθολογική οικονομική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, έχεις εσύ ένα καρτέλ και εκείνη την περίοδο η ζήτηση πέφτει. Εσύ όμως έχεις αποφασίσει με το καρτέλ να ανεβάσετε τη τιμή. Μπορεί λοιπόν ο εισαγγελέας της αρχής ανταγωνισμού να σε καλέσει και να σου πει: «Κύριε, εμείς εδώ έχουμε αποδείξεις ότι εκείνη την περίοδο ο ανταγωνισμός, η ζήτηση στην αγορά σας υποχωρούσε. Για ποιο λόγο ανεβάσατε τις τιμές? Μπορείτε να μας δείξετε κάποιο τιμολόγιο, ότι έχετε κάποιο έξτρα κόστος, κάτι που σας ανάγκασε να ανεβάσετε τις τιμές την ώρα που η ζήτηση έπεφτε?» Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο αυτή η συμπεριφορά θα ήταν ικανή για να φτιάξει ένας εισαγγελέας ολόκληρη την υπόθεσή του. Ο τρίτος τρόπος είναι με την ύπαρξη στρατηγικών πειθαρχίας μεταξύ των μελών. Τώρα, και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, οπότε θέλω να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα το οποίο έχω και εγώ εμπειρία με αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον. Όταν ήμουν στην Αμερική και σπούδασα οικονομικά, μία περίοδο, νομίζω ότι πρέπει να ήταν το 2005, όταν άνοιγε την τηλεόραση να δει κάτι, πάντοτε έπαιζε μία συγκεκριμένη διαφήμιση, όλη την ώρα μας είχαν πάρει τα αυτιά με αυτή τη διαφήμιση, από μία μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία πουλούσε ένα συγκεκριμένο φορτηγάκι που είχε ένα pick-up truck, το πουλούσε και ήθελε να το προβάλλει. Λοιπόν, το μότο αυτής της διαφήμισης ήταν: αν έρθετε σε αντιπροσωπείες μας να πάρετε αυτό το συγκεκριμένο όχημα, τότε θα σας δώσουμε σε όλους τις ίδιες τιμές που δίνουμε ακόμη και στους δικούς μας εργαζόμενους. Και συνέχιζε: αν βρείτε οποιονδήποτε να έχει πάρει αυτό το φορτηγάκι σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που διαφημίζουμε, τότε εμείς θα σας πληρώσουμε τη διαφορά στο διπλάσιο και δεσμευόμαστε σε αυτό. Αυτή τη διαφήμιση λοιπόν την ακούγες ξανά και ξανά και ξανά και σου παίρνε τα αυτιά. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού όμως την άκουσε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Κάλεσε λοιπόν τη συγκεκριμένη εταιρεία και τους είπε το εξής: η τιμή αυτή που έχετε είναι ακριβότερη από την τιμή που είχατε πριν από μερικούς μήνες, ενώ πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιείτε, επειδή τότε είχε αρχίσει να μεταφέρετε πολύ παραγωγή στην Κίνα, πολλά ενδιάμεσα αγαθά που χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε το αυτοκίνητο, σήμερα είναι φθηνότερα από τότε.

Κι όμως εσείς ανεβάσατε την τιμή και κάνετε αυτή τη διαφήμιση. Και είπαν αυτοί, δηλαδή γιατί την κάνουμε. Την κάνετε για να δείξετε στους αντιπροσώπους σας ότι έτσι και τολμήσουν να κατεβάσουν την τιμή, θα πρέπει να πληρώσουν τη διαφορά στο διπλάσιο. Αυτό κόστισε 650 εκατομμύρια δολάρια. Και όχι μόνο αυτό, κόστισε και μεγάλο κόστος στη φήμη αυτής της εταιρείας. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κόσμος δεν περιμένει από το Greekonomics να μάθει τι είναι καρτέλ. Το μαθαίνει στο γυμνάσιο, το μαθαίνει στο πανεπιστήμιο, εξαρτάται οποιαδήποτε πορεία και να ακολουθήσει παίρνει οικονομικά. Είχα φοιτητές στην Αμερική, οι οποίοι σπουδάσαν θεολογία και έπρεπε να πάρουν μάθημα οικονομικών. Ήξεραν όλοι τι είναι το καρτέλ. Και το να κάνει μια εταιρεία η οποία και καλά διαφημίζει φορτηγάκια για τον καθημερινό άνθρωπο καρτέλ, να κατηγορηθεί γι' αυτό, ήταν κάτι που ζημίωσε την εικόνα της πολύ σοβαρά. Ο τέταρτος τρόπος είναι με οικονομετρικές τεχνικές. Η οικονομετρία είναι η στατιστική των οικονομικών. Είναι τα στατιστικά μοντέλα που εφαρμόζουν οι οικονομολόγοι. Όταν λοιπόν έχουμε ανταγωνισμό ο οποίος είναι φυσιολογικός, είναι ελεύθερος, τότε οι τιμές ακολουθούν μια στοχαστική κατανομή, μια τυχαία κατανομή. Γιατί δεν έχει συμφωνήσει με τον άλλον, βάζει μια τιμή την οποία θεωρείς συλλογική. Αν όμως έχεις κάνει συμπαιγνία, τότε έχεις ορίσει τις τιμές. Οπότε βγάζεις απ' έξω την τυχαιότητα. Ένα πολύ απλό στατιστικό μοντέλο μπορεί να καταλάβει αν μια κατανομή τιμών σε μια αγορά είναι συμφωνημένη ή είναι τυχαία. Όλα αυτά τα τέσσερα που σας δείχνω είναι λίγο πιο τεχνικά. Το πέμπτο είναι το πιο απλό απ' όλα. Απλώς εκ του αποτελέσματος της αγοράς. Φαντάσου, ας πούμε, μια κατάσταση σε μια χώρα πολύ μακριά από εδώ, όπου για κάποιο περίεργο λόγο οι τράπεζες χρεώνουν προμήθειες, οι οποίες είναι 15-πλάσιες από το μέσο όρο όλων των αγορών που είναι τριγύρω. Τι μπορεί να κάνει εκεί πέρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μπορεί να κάνει οικονομετρικές μελέτες, μπορεί να δει για μέτρα πειθαρχίας, μπορεί να κάνει όλα αυτά, όντως μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να κάνει όμως και κάτι πιο απλό. Ο ίδιος ο διοικητής αυτής της Επιτροπής, όπως τα σχολάει, μπορεί να πει στην καθαρίστρια, «Κυρία Μαρία, μόλις τελειώσεις, πήγαινε σε παρακαλώ να κατεβάσεις τα τιμολόγια από τις 4 συστημικές τράπεζες, τα τιμολόγια εμβασμάτων, σύραψέ τα, βάλ' τα σε ένα φάκελο, μάζεψε και από καμιά δεκαριά τράπεζες της υπόλοιπης Ευρώπης, βάλ' τα και αυτά στο φάκελο και όπως θα φεύγει, σταμάτα μια στάση πριν με το λεωφορείο και πέτα τα κάτω από το γραφείο του εισαγγελέα». Αυτό θα ήταν αρκετό, θα αρκούσε σαν απόδειξη για να μπορέσεις να πείσεις οποιοδήποτε δικαστήριο ότι έχουμε παράνομη καταστρατήγηση ανταγωνισμού. Μόνο εκ του αποτελέσματος της αγοράς. Γιατί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να θέλω να πληρώσω κάποιον στην Ελλάδα και να με συμφέρει να του στέλνω τα χρήματα από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη παρά από το λογαριασμό που έχω στην Ελλάδα. Γιατί από εκεί το έμβασμα χρεώνεται 0 και από εδώ χρεώνεται 3,20. Όμως, για να γίνουν και αυτά τα 5, προϋποθέτουν ότι υπάρχει η θέληση να πατάξει τα καρτέλ. Και στην Ελλάδα αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ανοήσει, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εδώ είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλά, έχω λάβει πάνω από 100 μηνύματα για αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η προσωπική του θέση είναι να μειωθεί το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Λοιπόν, αυτή είναι μια οικονομικά αναλφάβητη άποψη, ελπίζω να είναι άποψη, που μπορεί κάποιος να καταρρύψει ακόμα και με τα οικονομικά του λυκείου. Ας εξηγήσουμε λοιπόν στον εκπρόσωπο τι είναι το επίδομα ανεργίας, με απλά λόγια για να το καταλάβει και να μάθει και κάποια χρήσιμα πράγματα. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι σαν τα άλλα επιδόματα. Δεν είναι κρατικό βοήθημα ή ενίσχυση, αλλά ασφάλεια. Πώς είναι η ασφάλεια υγείας αν αρρωστήσεις, το επίδομα ανεργίας είναι παρόμοια ασφάλιση αν μείνεις ανεργός. Ο κύριος λόγος τώρα που προσφέρεται το επίδομα ανεργίας δεν είναι κοινωνικός όπως νομίζω ο κύριος Μαρινάκης, αλλά ξεκάθαρα οικονομικός. Το επίδομα λειτουργεί ως εξομαλυντής της κατανάλωσης στην οικονομία. Στηρίζει τη ζήτηση σε περίοδους αυξημένης ανεργίας και έτσι προστατεύει την οικονομία από την ύφεση. Δηλαδή, το επίδομα που παίρνει ο άνεργος δεν βοηθά μόνο τον άνεργο να πάρει ψωμί, βοηθά και το φούρνο της γειτονιάς να μην χάσει δουλειά. Επίσης, το επίδομα ανεργίας βελτιώνει σημαντικά την απόδοση της αγοράς εργασίας. Χωρίς αυτό, ο περισσότερος κόσμος θα έπιανε την πρώτη δουλειά που θα του τύχαινε για να μην πεινάσει η οικογένειά του. Το επίδομα δίνει το χρόνο στους εργαζόμενους αλλά και στις επιχειρήσεις να ψάξουν περισσότερο για να επιτύχουν καλύτερη αντιστοίχηση θέσεων και προσόντων. Αυτό βοηθά και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις αλλά και την οικονομία συνολικά να αυξήσει την παραγωγικότητά της. Το σημαντικότερο οικονομικό όφελος του επιδόματος όμως είναι ότι μειώνει δραστικά τις πιθανότητες η ανεργία να περιθωριοποιήσει ευάλωτα άτομα. Και αυτό δεν είναι θέμα κοινωνικής ευαισθησίας. Η περιθωριοποίηση φέρνει αστέγους, εγκληματικότητα και υγειονομικά προβλήματα που θα κόστιζαν στο κράτος πολύ περισσότερο από όσο κοστίζει το επίδομα ανεργίας. Πέρα όμως από το ότι κάθε ιδέα για περιορισμό του επιδόματος δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική, είναι και ανιστόρητη. Τέτοιες πολιτικές έχουν εφαρμοστεί παλιότερα από τη Θάτσερ και άλλους κολλημένους με τα libertarian economics και σήμερα έχουμε 500 έρευνες που δείχνουν ότι ο οικονομικός μαρασμός που επέφεραν στις τοπικές κοινωνίες ήταν μόνιμος και δεν μπόρεσε να αναστραφεί ούτε μετά την κατάργησή τους.
2: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Όταν παρουσιάζω στο Greekonomics δεδομένα για την ελληνική οικονομία, πολλοί κόσμος με ρωτάει πώς είναι δυνατόν να λέω με επίσημα στοιχεία ότι η οικονομία δεν πάει και τόσο καλά, αλλά από την άλλη πολλά μέσα ενημέρωσης να παρουσιάζουν πάλι με επίσημα στοιχεία ότι η Ελλάδα είναι οικονομικό θαύμα. Για παράδειγμα, το Μάιο που μας πέρασε, τα μέσα έπαιξαν την είδηση ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΩΣΑ, η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη αύξηση πραγματικού εισοδήματος μεταξύ όλων των χωρών του οργανισμού κατά 3,3%. Η είδηση ήταν 100% έγκυρη και η αύξηση για την οποία μιλούσε ήταν όντως σημαντική. Δεν ήταν όμως η πλήρης εικόνα. 3 μήνες μετά, δηλαδή στις αρχές του Αυγούστου, ο ίδιος οργανισμός, ο ΩΣΑ, έβγαλε πάλι έκθεση για το μετέπειτα τρίμηνο, όπου εκεί η Ελλάδα καταγράφει μείωση του πραγματικού εισοδήματος κατά 3,6%. Πάλι τη μεγαλύτερη ανάμεσα σε όλες τις χώρες. Αν κάνει κανείς τη σούμα, θα δει ότι η μείωση του Αυγούστου όχι μόνο σβήνει ολόκληρη την προηγούμενη αύξηση του Μαΐου, αλλά φέρνει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων ακόμα πιο χαμηλά. Μόνο που η δεύτερη έκθεση δεν έπαιξε σχεδόν πουθενά. Έτσι, ο περισσότερος κόσμος ακόμα νομίζει ότι σύμφωνα με τον επίσημο και αξιόπιστο ΩΣΑ, η οικονομία μας τριαμβεύει. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζονται τα οικονομικά αφηγήματα. Υπερπροβάλλεις τα θετικά, αποσιωπείς τα αρνητικά και δημιουργείς τις εντυπώσεις που θέλεις.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Λοιπόν, εμφανίστηκε πριν από λίγο στα sites μία είδηση ότι σύμφωνα με πηγές του Μεγάλου Μαξίμου θα γίνει μια σύσκεψη κορυφής με τους μεγαλοπαράγοντες της αγοράς και τον Πρωθυπουργό όπου ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να τους πείσει μήπως και κατεβάσουν τις τιμές σε κάποια βασικά είδη. Δεν υπάρχει πιστικότερο δείγμα οικονομικής κατάδειας από αυτή την είδηση. Όχι γιατί σαν χώρα δεν έχουμε τους θεσμούς που έχουν όλες οι προοδευμένες χώρες, οι οποίοι να εξασφαλίζουν την ομαλότητα των τιμών στην αγορά και ότι οι τιμές θα είναι δίκαιες και για τους αγοραστές και για τους πολιτές. Όχι επειδή φτάνει η κυβέρνηση να παρακαλάει μεγαλοπαράγοντες μήπως και κατεβάσουν τις τιμές από επίπεδα στα οποία, για να το παρακαλάει αυτό η κυβέρνηση, βασικά θεωρεί ότι είναι υπεράνω των κανονικών, ούτε επειδή, σύμφωνα με την είδηση πάντα, όταν θα το κάνει αυτό θα προσφέρει ανταλλάγματα, το πλαφόν κτλ. Μπείτε στα site και διαβάστε. Ούτε και επειδή αυτό γίνεται με σαφέστατα προεκλογικά κίνητρα. Το δείγμα οικονομικής κατάδειας είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να διαφημίζεται. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα βλέπαμε μια κυβέρνηση να προσπαθήσει να κάνει αυτό και να βγει να το διατυμπανίσει. Δυστυχώς, σήμερα βρισκόμαστε εκεί.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Στην Ελλάδα έχει τεράστια δύναμη, μια ολιγαρχία, όχι ακριβώς ελίτ. Μια ελίτ θέλει η χώρα να προοδεύει, γιατί όσο προοδεύει η χώρα, προοδεύει και η ελίτ. Η ολιγαρχία είναι αυτή η οποία, όσο προοδεύει η χώρα, επειδή δεν θα μπορεί σε μια προοδευμένη χώρα η ίδια ολιγαρχία να παραμείνει, γιατί είναι πολύ λίγοι για αυτή τη χώρα, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι απλώς ξέρουν πώς να παίζουν το σύστημα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν, έχουν τις σωστές επαφές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πώς δουλεύουν στην Ελλάδα τα διάφορα παρακράτη κτλ. Και μπορούν να τα ελέγχουν και έχουν πιάσει τα πόστα. Αυτή είναι η ολιγαρχία. Από εκεί και πέρα μπορείς να έχεις μια elite, η οποία γίνεται elite και όχι ολιγαρχία. Γιατί ξέρει να βγάζει κορυφαία προϊόντα, ξέρει να κάνει την οικονομία πολύ πιο ανταγωνιστική, ξέρει να πάει μέσα σε ένα υπουργείο και να ζητήσει κάτι το οποίο θα διευκολύνει πάρα πολύ το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα έχει μια καλή επίπτωση και στους εργαζόμενους και στους επιχειρηματίες. Θέλει να πάει τη χώρα μπροστά, γιατί δεν θέλει η χώρα στην οποία είναι να είναι δεύτερη. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά της ολιγαρχίας από την elite. Η ολιγαρχία, αν η χώρα γίνει καλύτερη, οι πρώτοι που θα φύγουν κατευθείαν θα είναι η ολιγαρχία. Δηλαδή, φαντάσου, ας πούμε, μια χώρα η οποία προοδεύει και φαντάσου πόσοι από αυτούς τους υπουργούς που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσαν να είναι υπουργοί σήμερα, ας πούμε, σε μια από τις χώρες που έχουν ανάπτυξη συνεπώς πάνω από 5% το χρόνο. Πόσοι θα μπορούσαν να εκλεγούν εκεί, έτσι. Πόσοι θα μπορούσαν, όχι να ανταπεξέλθουν, πόσοι θα πήγαιναν εκεί με αυτά που λένε εδώ στην Ελλάδα και θα λέγανε ναι, αυτόν θέλουμε να βγάλουμε. Οπότε, όταν έχεις μια τέτοια ολιγαρχία, αυτή η ολιγαρχία θα προσπαθήσει να κρατήσει τη χώρα όσο πιο καθυλωμένη γίνεται. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να την ελέγξει.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
6: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
7: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
8: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, Το υπόγειο.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας, ertopen.com.
9: Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, διότι είναι πιθανό, μπορεί και οι Ισραηλοί να κερδίζουν περισσότερα από όλους μετά από αυτόν τον πόλεμο μεταξύ των Χούθη και των Σαουδαράβων. Δεν λέω ότι είναι το Ισραήλ πίσω και από αυτό, αλλά λέω ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Για να δούμε γιατί, να το αναλύσουμε σήμερα. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, μέρα Τετάρτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Για τη συντροφιά, για την παρέα, για τα σχόλια και για τη νέα σεζόν η οποία ξεκίνησε για τα καλά πλέον. Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς που ξέρετε ποιοι είστε, οι οποίοι με βοηθάτε για να γίνονται αυτά τα βίντεο πραγματικότητα και αναφέρομαι στους υποστηρικτές μέσω του Patreon. Την Κυριακή, το απογευματάκι και γύρω στις... τα απογευματάκια όλα λάθος θα δούμε ακριβώς τι ώρα. Θα έχουμε την κλειστή μας συνάντηση. Αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε, είναι μια συνάντηση που δεν βγαίνει στο YouTube, μένει μόνο στο δίκτυο αυτών των υποστηρικτών. Προλαβαίνετε, μπορείτε, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο πώς να γίνετε κι εσείς ένας από τους υπερασπιστές της δημοκρατίας. Λοιπόν, να ξεκινήσω με δύο θέματα τα οποία έχω βάλει για το αρχικό, έτσι, το εισαγωγικό, τα ορεκτικά, τα. Τα εισαγωγικά μας. Πρώτον, θέλω να πω δύο λόγια για το θέμα το οποίο ανακυκλώνεται συνέχεια και επανήλθε μετά από τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Είναι ένας πρώην διοικητής της ΜΙΤ, της Τουρκικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, υπεύθυνος για τις απαγωγές, τις εξαφανίσεις και τις δολοφονίες αντιφρονούντων σε όλη την Ευρώπη. Ένας φωνιάς δηλαδή, ένας μακελάρης του Ερντογάν, τώρα τον κάνει Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε πάλι για την στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών που είναι, λέει, παράνομη, σύμφωνα με τον ίδιο, και ότι πρέπει να εκπληρώσουμε, λέει, τις υποχρεώσεις μας. Κακώς έχουμε εκεί τις δυνάμεις μας. Και επανήλθαν λοιπόν. Είχε πάει στη Συρία εκεί με τα τζολάνια και τα τζιχάντια και συγκεκριμένα μίλησε αναφερόμενος σε απειλή, ότι δηλαδή η άμυνά μας των νησιών μας, τα οποία θα μου πει κανείς γιατί είναι άμυνα, γιατί πολύ απλά η Τουρκία διεκδικεί τα ελληνικά νησιά, είναι η θεωρία των γκρίζων ζωνών, είναι το κάζους μπέλι, απειλή πολέμου κατά του ελληνισμού, και είναι και ο αποβατικός στόλος, ο μεγαλύτερος αποβατικός στόλος της Μεσογείου, ο οποίος αποβατικός στόλος, η τέταρτη στρατιά, η στρατιά Αιγαίου, η τουρκική λεγόμενη, είναι η στρατιά που έχει ως στόχο, προφανή στόχο, δεδηλωμένο στόχο, την κατάληψη νησιού. Και μάλιστα οι ασκήσεις, τα στρατιωτικά γυμνάσια τα οποία πραγματοποιούν με αυτόν τον αποβατικό στόλο, είναι για την κατάληψη νησιού. Ποια είναι τα νησιά απέναντι από τις ακτές της Μικράς Ασίας, τα οποία βρίσκονται, οι Κορσικοί? Προφανώς μας απειλούν ανοιχτά οι Τουρκαλάδες και τώρα φτάσανε εδώ πάλι να λένε ότι θέλουμε, λέει, τη θετική ατμόσφαιρα, αλλά δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Εννοεί προφανώς τους Εβραίους. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει εργαλειοποιηθεί η Ελλάδα από τους Ελληνούς. Γιατί όμως? Όχι για τα γεωπολιτικά, για τις γεωπολιτικές ισορροπίες, αλλά για τις προσωπικές ισορροπίες της διεφθαρμένης οικογένειας Μητσοτάκη, το Μητσοτακιστάν, την εγκληματική οργάνωση που λέγεται Κυβέρνηση της Νουδού. Έχουμε, λέει, πολύ σοβαρές ανησυχίες εδώ ο Τουρκαλάς για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών, το έχουμε μεταφέρει κτλ. Έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Δεν υπάρχει κανένα νησί στο οποίο η Τουρκία έχει κάποιο έρισμα νομικό να μας ζητήσει να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά. Θέλω να σας πω, εδώ το εξηγώ, στον ντόμινο των υποχώρησεων στο Αιγαίο, η βίβλος των ελληνοτουρκικών και δι η βίβλος των θαλασσίων ζωνών και των διαμαχών αυτών. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες νησιών. Τα νησιά τα οποία τα πήραμε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη θήκη της Λοζάνης, τα οποία νησιά προβλέπεται να έχουν φρουρά πάνω, άρα δεν υπάρχει κανένα αίρισμα νομικό από τους Τουρκαλάδες. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα νησιά, το Δεκανήσου, που τα πήραμε με τη θήκη των Παρισίων μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ιταλούς, όπου πράγματι εκεί δεσμευόμαστε να μην έχουμε ούτε φρουρά πάνω στα νησιά αυτά, να είναι αποστρατικοποιημένα, αλλά η συμφωνία αυτή, η συνθήκη είναι μεταξύ της Ελλάδος και της Ιταλίας, που σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα η Τουρκία να ζητήσει το παραμικρό. Αν παραβιάζεται μια συνθήκη, η μοναδική που θα μπορούσαν θεωρητικά να πούνε, παιδιά, γιατί παραβιάζεται τη θήκη των Παρισίων, είναι η Ιταλία. Από τη στιγμή που οι Ιταλοί δεν μιλούν, δεν έχει δικαίωμα η Τουρκία για οποιαδήποτε τρίτη συμφωνία. Και αυτό είναι βάσει του δικαίου των συνθήκων, του διεθνούς δικαίου δηλαδή. Κάθε διμερή συμφωνία ορίζει τα μέλη, τα συμβαλλόμενα, και όχι άσχετους που λένε, α, παραβιάζει. Δεν σε νοιάζει, δεν σε αφορά, δεν έχει υπογράψει, τράβω αυτοκτόνα. Και βέβαια, το ισχυρότερο νομικό επιχείρημα για τον ελληνισμό είναι ότι ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται, καθώς η Τουρκία διατηρεί το κάζου μπέλι στο Αιγαίο. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του καταστατικού χάρτη των ΗΕ να προστατέψουμε τα εδάφη μας, τους Έλληνες, και όχι τους αούγκανους, τα κομματόσκυλα, τους Έλληνες, τους ελεύθερους πολίτες, να τους προστατέψουμε. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του διεθνούς δικαίου να έχουμε εκεί στρατιωτική παρουσία. Λοιπόν, και μιλάει εδώ το ΣΥΧΑΜΑ, λέει ότι υπάρχει ζήτημα και τα λοιπά, ότι καλούμε, λέει, την Ελλάδα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις συνθήκες. Είσαι ανίδεος, δεν τολμάει. Τώρα τα Μόγκολα βγήκαν από τις στέπες σαν τα σκουλίκια βγήκαν στη γη, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν ιδέα του τι σημαίνει νομιμότητα. Οι άνθρωποι αυτό μόνο που ξέρουν να σφάζουν για τα γάνια, μιλάμε για κανίβαλους, για έναν επεκτατικό λαό που, όπου και να το δεις ακόμα και τώρα, είναι δύναμη εισβολή στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στην Αρμενία γενοκτόνησαν μέσω των Αζέρων, που είναι και αυτοί Τουρκομόγκολα, και πάλι βέβαια στην Κυπριακή Δημοκρατία, στα κατεχόμενα. Άρα, κακώς τολμάει και μιλάει για το οτιδήποτε εδώ η Τουρκία για διεθνή νομιμότητα. Λοιπόν, θέλω να δείτε λίγο τώρα αυτό εδώ το οποίο με εξέπληξε πάρα πολύ. Τι βλέπετε εδώ? Λοιπόν, εδώ ήρθε σε επαφή μαζί μου ένας φίλος του καναλιού, ο οποίος μου λέει ότι είχα κάνει, λέει, μια ένσταση στο εκτιματολόγιο για κάποιο θέμα ιδιοκτησία του. Και του ήρθε, το έχουμε κρύψει για θέματα προσωπικών δεδομένων, και του ήρθε αυτή η απάντηση, προσέξτε, η απάντηση από το κτηματολόγιο. Και λέει, το απαράδεκτο, όπως βλέπετε εδώ, το έχει υπογραμμίσει, το ελληνικό δημόσιο, Διεύθυνση Δασών, δήλωσε δικαίωμα κυριότητας επικαλούμενο το τεκμήριο κυριότητάς του ως διαδόχου του τουρκικού κράτους. Το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με το κτηματολόγιο, είναι συνεχιστές του τουρκικού κράτους, ούτε καν του Οθωμανικού, για να καταλάβετε τι στόκι είναι, και μάλιστα το επικαλείται και ως τεκμήριο κυριότητας, τιμή τους και καμάρι τους, ότι είναι συνεχιστές του τουρκικού κράτους. Τώρα, και μου λέει το παιδί αυτό, ευλόγος, μου λέει, το διαβάζουν, λέει, οι Έλληνες εδώ, δηλαδή όποιος κάνει ένσταση, σχεδόν όλοι, μου λέει, τι είναι αυτό το παράδεκτο, πώς τολμάνε οι Έλληνες δικηγορείς της κακιάς ώρας, γράψαν αυτές τις αθλειότητες και τα βλέπουν οι Έλληνες και τα Ελληνόπουλα. Και δηλαδή, πώς μας επηρεάζει αυτό να το βλέπουμε, δηλαδή τι πραγματικά νεοραγιάδες και της νέας εποχής και της σύγχρονης νεοραγιάς, με την έννοια νέα βερσιόν, νέα εκδοχή. Κοιτάξτε εδώ αθλειότητα. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο είναι διάδοχος του τουρκικού, και είναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα ο ραγιαδεσμός κυβερνάει, οι άνθρωποι, οι φωνιάδες του κυβερνήτη, του Καποδίστρια, δηλαδή μαυροκορδάτη, κολέτιδες, οι Βενιζέλη, είναι οι συνεχιστές, οι διάδοχοι του τουρκικού κράτους. Είναι οι ίνες συνηφίτες ανάμεσά μας. Οι άνθρωποι του Σουλτάνου, που τώρα είναι οι άνθρωποι των Αγγλοσαξώνων και του Νέου Σουλτάνου. Άρα, σε ένα βαθμό, είναι αλήθεια αυτό. Και πρέπει να το καταλάβουμε για να ξέρουμε ότι το κράτος είναι εχθρός μας. Το κράτος και όσοι στην πραγματικότητα το στηρίζουν, δεν κάνω πλάκα και δεν είναι καθόλου ακραίο αυτό που λέω ή αναρχικό κτλ. Το κράτος έχει φτιαχτεί, για όσους δεν είναι ανιστόρητοι, έτσι, έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο να διαλύει τον Έλληνα και να τον κρατάει πόδουλο. Όσοι δουλεύουν στο κράτος, σκοπός πρέπει να είναι να βοηθούν το λαό, τους πολίτες, να απαλύνουν τα δεσμά. Όσοι πιστά εκτελούν τις διαταγές των ραγιάδων που βρίσκονται στην ηγεσία, είναι και αυτοί εχθροί του έθνους. Οι δημόσιοι, είτε είναι στο στρατό, στη γραφειοκρατία, στην αστυνομία, οι οποίοι βοηθούν το ραγιαδικό κράτος να συνεχίζει τα δεσμά, μας έχουν δέσει σαν. Μόνο που δεν μας έχουν ψήσει, να μας βάλουν και το μήλο στο στόμα σαν γουρούνια. Όσοι λοιπόν στηρίζουν αυτό το κράτος κατά του Έλληνα, είναι και αυτοί εχθροί του ελληνισμού. Το κράτος, το ραγιαδικό κράτος, το οποίο πρέπει να καταστραφεί για να φτιαχτεί μια πολιτεία, άλλη λέξη, άλλη έννοια, δημοκρατική έννοια, είναι το πραγματικό αυτό άνοσό μας. Και ευχαριστώ το φίλο για την κοινοποίηση. Οτιδήποτε έχετε τέτοιου τύπου, τα οποία αποδεικνύουν και το πρόβλημα, την πηγή του κακού, αλλά και τις ιστορικές αλήθειες, δίνουν ευκαιρία στο κανάλι, με τα χαράς να μου τα στέλνετε στο email. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με το θέμα των Χούθη και τους Ισραηλινούς. Διαβάζω ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε, λέει, στους δημοσιογράφους ότι είμαστε σε συνεχή επαφή με τους Εμερατιανούς, Σαουδάραβες, τους Ισραηλινούς και μάλιστα λέει είμαστε σε επαφή, σε άμεση επαφή και με τους Χούθη, τους Χούθη, βέβαια το διαψεύδουν οι Χούθη, τον βγάζουν, τον γελιοποιούν οι Χούθη, λένε ψυχά μιλήσουμε στο Μαγουλά. Εδώ, στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο γίνεται είναι η προσπάθεια του Τραμπ προεκλογικά να μετατρέψει τον πόλεμο με το Ιράν σε έναν οικονομικό πόλεμο και να χαμηλώσει τους τόνους στους ενόδρομους, να ρίξει τους τόνους και πράγματι αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν οι Ιρανοί καθώς κατέβαινε τη σκάλα της κλιμάκωσης ο Τραμπ, αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν και οι Ιρανοί για να μην είναι αυτοί οι οποίοι κλιμακώνουν. Αλλά βέβαια το διέλυσαν αυτό οι Ιρανοί βάζοντας στο παιχνίδι τους Χούθη, οι οποίοι εμφανίζονται στον Μπαμπ Αλ-Μάντεπ και κάνουν ακριβώς το ίδιο, πιέζουν την αμερικανική οικονομία. Δηλαδή πόνταρε ο Τραμπ ότι θα κρατήσουμε σε ένα επίπεδο χαμηλό τη στρατική διένεξη στο Ορμούζ χωρίς να πιέζουμε την αμερικανική οικονομία και ήρθαν εδώ οι Χούθη προφανώς σε συνεννόηση με τους Ιρανούς για να του διαλύσουν αυτό το σχέδιο. Σε αυτό το βιβλίο, στην ώρα των λύκων, εξηγώ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πολλοί δεν το ξέρουν. Είναι ιστορικό βιβλίο. Μιλάει για τα εγκλήματα των Χίτλερ, Μουσολίνι και Μάλτα, τα οποία τα ξέρετε, αλλά εδώ αποδεικνύεται ότι έγιναν με τις πλάτες των Δυτικών. Αγγλογάλοι, οι διαχρονικοί μας φίλοι, οι Ολετήρες. Αλλά το δεύτερο μέρος του βιβλίου μιλάει για την κλιμάκωση, για τη σκάλα της κλιμάκωσης, για την αποτροπή, για τον καταναγκασμό, για τον κατευνασμό. Μιλάει για θέματα στρατηγικής, τα οποία νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά και θέλω να τα έχετε κατά νου όσο έχετε το βιβλίο. Διαβάστε το βιβλίο αυτό οπωσδήποτε. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα, καθώς έχουμε αυτό το πλαίσιο εδώ και θα σας πω και τελευταία, αλλά θέλω κατευθείαν να πάω στο πιστό. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τους Ισραηλινούς και πώς εδώ φαίνεται ότι ανοίγονται διάφορες ευκαιρίες. Βλέπω λοιπόν ότι οι Σαουδάραβες γυρνάνε προς τους Ισραηλινούς για βοήθεια. Συγκεκριμένα ζητάνε πληροφορίες. Οι Ισραηλινοί διαθέτουν δίκτυα πληροφοριών μέσα στην Ιεμένη. Εικάζω βέβαια, θυμίζω ότι μπορούσαν να δολοφονήσουν μέχρι μέσα στην Τεχεράνη. Είχαν δολοφονήσει τότε τον Ισμαήλ Χανιγιέ, τον κεφαλής της Χαμάς. Μπορούν μετά δολοφόνησαν και τον ίδιο τον Αλί Χαμενεϊ. Άρα, αν έχει τρυπή στη σφικοφωλιά που λέγεται Ιράν, εικάζω αντίστοιχα μπορούν να έχουν διεισδύσει και στην Ιεμένη. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να διεισδύσει στους Χούθη. Πολλοί εξ αυτών βρίσκονται και σε σύραγγες, σε σπηλιές στα βουνά. Είναι άλλου τύπου εδώ η αρχιτεκτονική. Δεν είναι δηλαδή αστική τόσο αστικό το τοπίο. Εν πάση περιπτώσει, έχουν πληροφορίες και ζητούν. Η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να πιαστεί από πουδήποτε στην πραγματικότητα, γιατί είναι εκτεθειμένη και αδύναμη. Έχουν αποτύχει στρατιωτικά, όπως απέτυχαν και οι Αμερικανοί με τους Χούθη πέρσι το Μάιο. Τώρα πίνουν και οι ίδιοι το σφινάκι. Βασίζονται σε ξένη υποστήριξη. Άρα, όπως διαβάζω εδώ, μέσω της κεντρικής δίκης των ΗΠΑ υπήρξε συνομιλία. Τους προσκάλεσαν εκεί οι CENTCOM και έστειλαν αποστολές και οι Εβραίοι και οι Σαουδάραβες, σύμφωνα με τη Jerusalem Post, για να συνεννοηθούν πώς μπορεί να βοηθήσουν. Ισραήλ Χαγιόμ λέει ότι ο Μπιν Σαλμάν παρακαλεί κυβερνήσεις στην περιοχή. Διάφορες κυβερνήσεις να τον βοηθήσουν. Ποιος σε βοηθήσει? Οι Εμιρατιανοί τους πέταξαν έξω. Εσάς να δείτε πόσο κυριολεκτικά κουτορνήθια των Αγγλοσαξώνων οι Σαουδάραβες. Πέταξαν έξω τους Εμιρατιανούς από την Ανατολική Ιεμένη, γιατί τα Εμιράτα στήριζαν άλλες δυνάμεις αποσχιστικές. Θέλουν να φτιάξουν το κράτος της Νότιας Ιεμένης και τους ανάγκασαν, τους πέταξαν έξω οι Σαουδάραβες. Και τώρα λοιπόν τα Εμιράτα λένε, χνύπτουν τα σχήρα τους. Παρακαλεί ποιους? Έμεσα, λέει εδώ Ισραήλ Χαγιόμ, παρακαλεί τους Εβραίους. Ο Μοχάμεν Μπιν Σαλμάν, αυτή η μαούνα, η σκυλόφατσα, παρακαλεί τους Ισραηλινούς να τους βοηθήσουν για τις απώλειες που έχουν στο μέτωπο. Φοβούνται την απομόνωση, όπως λένε εδώ τα Ισραηλινά μέσα, τους ξεφτιλίζουν δηλαδή. Βάλανε τους βάλανε να τους ποδοπατούν οι Εβραίοι, τους βάζουν να φιλούν τα πόδια τους οι Σαουδάραβες, παντοφλάδες, και βάζουν τα μίμιέ τους να τους ξεφτιλίζουν κιόλας, ότι άμα παρακαλείτε. Και γιατί η Ουάστον λέει και αυτή θέλει να κρατήσει έτσι μια χαλαρή κατάσταση και με το Ιράν και βέβαια με τους Χούθι, δεν θέλει προεκλογικά να κλιμακώσει, άρα είναι εκτεθειμένοι και άρα συνεχίζουν και ντρώνουν στην κεφάλα οι Σαουδάραβες. Παρακαλούν, λοιπόν, ζήτησαν από το Ισραήλ να τους δώσει κάποιες πληροφορίες και συγκεκριμένα μια εικόνα για το που έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις των Χούθι και να βρουν οι Ισραηλοί για χάρη τους να καταρτήσουν πιθανά σχέδια για μελλοντικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, ακούστε εδώ, όπως διαβάζω, η συνάντηση αυτή με ανώτερους αξιωματούχους των Αμερικανών, των Εβραίων και των Σαουδαράβων έγινε στη Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί πραγματοποιήθηκε λοιπόν αυτή η συνάντηση και όπως διαβάζω εδώ από αξιωματούχους οι οποίοι μίλησαν, η οικοδέσποινα ήταν ο Μπραντ Κούπερ, ο ναύαρχος της CENTCOM, και μάλιστα κάλεσε και άλλους, όπως διαβάζω εδώ, τη Σαουδική Αραβία, τα Εμμυράτα, τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων, των κατοχικών δυνάμεων, στην πραγματικότητα του Ισραήλ. Δεν το είπαν επίσημα και υπάρχουν, λένε εδώ, οι Ισραηλοί και προηγούμενες τέτοιες συναντήσεις πέρσι τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά έχουμε τους αρχηγούς, τους επιτελείς των κατοχικών δυνάμεων του Ισραήλ, ανώτατους, με ανώτατους ομολόγους τους από τα αραβικά κράτη, ειδικά με χώρες με τις οποίες δεν έχουν διπλωματικές επαφές. Δεν τους αναγνωρίζουν τους Σαουδάραβες, τους Εβραίους, αλλά πάνε και τρώνε μαζί, χαριεντίζονται, χαϊδεύονται, ξεφτιλίκια, όλα μαζί για να σώθουν τα σαρκία τους. Λοιπόν, και υπήρξε, λέει εδώ, ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψη για τον πόλεμο, τις ευρύτερες την ευρύτερη περιοχή τι μπορεί να γίνει και ξεκίνησαν, το δέχθηκαν οι Εβραίοι όπως διαβάζω τελικά, τους έπεισαν οι Σαουδάραβες και θα δείτε γιατί, τους έπεισαν να τους μεταφέρουν πληροφορίες για τις δυνάμεις των Χούθι στη Σανάα, διότι είπαμε οι Αμερικανοί επίτηδες δεν βοήθησαν. Οι Αμερικανοί είπαν ότι αν θέλετε βοήθεια πηγαίνετε να προσκυνήσετε τον Ναό του Σολομώντα και άρα, μάλλον τους παρέπεμψαν ορθότερα οι Αμερικανοί τους Σαουδάραβες στους Εβραίους. Και όπως διαβάζω εδώ από το κανάλι 15 του Ισραήλ, από αξιωματούχο ασφαλείας του Ισραήλ, πράγματι λέει το επιβεβαιώνουμε, ξεκινήσαμε. Και ενώ λέει η συμμαχία, η αμυντική συμμαχία μεταξύ Ερντογάν και Σαουδικής Αραβίας δεν αξίζει ούτε καν το χαρτί στο οποίο γράφτηκε, αλλά εμάς βλέπετε ότι πρέπει να μας υπολογίζετε, μην μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δηλαδή χτυπάνε οι Ισραηλοί και τους Τούρκους στην συμφωνία της Μέκας με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα, γελιότητες, η CENTCOM είπε ότι διατηρούμε, λέει, τη στρατιωτική μας παρουσία, διατηρεί τη στρατιωτική της παρουσία χωρίς να έχει βάσεις πλέον στην περιοχή, δεν φεύγουμε, λέει, δεν έχουμε σκόπο να φύγουμε και ότι θα ανοίξουμε τους Ανώτους Ορμούς, ευχολόγια, καληνύχτα. Λοιπόν, αυτός που συμμετείχε ήταν ο Εγιάλ Ζαμίρ, ο αρχηγός στρατού, όπως μάλλον επιτελάρχης του ΓΕΘΑ των Εβραίων. Αυτό συμμετείχε και είπε πως τους ενημέρωσε τι κάνουν οι Ισραηλοί στην περιοχή. Το επιβεβαιώνει λοιπόν η CENTCOM, τελικά το επιβεβαίωσε μετά από τις διαρροές αυτές και είπε ότι ήταν σχεδιασμένο συνέδριο μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων και μας έδωσε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας, την εργασία μας, τη ασφαλεία στη Μέση Ανατολή και ότι η αρχιτεκτονική μας, λέει, με τους Άραβες και τα συμφωνία του Αβραάμ, ξαναλέω, η συμφωνία του Αβραάμ είναι μεταξύ των Ισραηλινών, των Εμμυράτων, του Μπαχρέιν, αλλά δεν προβλέπεται η συμμετοχή των Σαουδαράβων. Οι Σαουδαράβες λοιπόν μπήκανε φυτευτοί, φούφουτοι, ακριβώς διότι υπάρχει κάτι το οποίο μαγειρεύεται. Τι είναι αυτό το οποίο μαγειρεύεται? Μάλλον πριν πάω σε αυτό, να θυμίσω ότι η συνεργασία έχει ισχυροποιηθεί, νομίζω ισχυροποιείται διαρκώς μεταξύ των κρατών, των Αραβικών και των Ισραηλινών. Να πω απλά, για να δείτε πώς έχουν εντατικοποιηθεί οι σχέσεις, ιδίως με τα Εμμυράτα Ισραηλινή, για πρώτη φορά, δεν έχουν ξανακάνει ποτέ, στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, δώσανε πυροβολαρχία του Iron Dome στα Εμμυράτα. Στείλανε δικά τους όπλα και Patriot, οι Εβραίοι, και μάλιστα στείλανε και δικό τους προσωπικό. Οι Ισραηλινοί πήγαν στα Εμμυράτα μέσα. είναι η αεροσιλία. Τους δίνανε πληροφορίες σε ζωντανό χρόνο, αναγνωριστικές και τα λοιπά, παρακολούθησης στο Αμπουντάμπι, και ταυτόχρονα στείλαν στρατό οι Ισραηλινοί για να στηρίξουν τους ανθρώπους εδώ που είναι τα Εμμυράτα. Άρα βλέπουμε ότι είναι πολύ ζεστή η δεσμή πλέον, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ μέσα στην ομπρέλα σιγά σιγά μπαίνουν και οι Σαουδάραβες, οι οποίοι ξεκίνησαν να συζητούν πώς θα συνεργαστούν με τους Ισραηλινούς για να νικήσουν τους Χούθη. Θυμίζω ότι οι Χούθη πόνεσαν τους Εβραίους όταν ξεκίνησε η γενοκτονία στη Γάζα. Βομβάρδιζαν το λιμάνι που έχουν οι Ισραηλοί. Έχουν ένα λιμάνι οι Ισραηλοί που βγαίνει νότια, μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα, μέσω του κόλπου της Άκαμπα. Είναι το λιμάνι της Αιλάτ. Όχι απλά το δεινάζαν στον αέρα οι Χούθη, το δείξαν σε πτώχευση. Ψάξτε να το δείτε. Κήρυξε πτώχευση το λιμάνι της Αιλάτ από τους βομβαρδισμούς των Χούθη. Δεν κάνω πλάκα αυτά, γιατί όσοι νομίζουν ότι οι Χούθη είναι της πλάκας. Της πλάκας είναι η αναλύση σας. Άρα ψάχνουν να βρουν και άλλους τρόπους εδώ πέρα από από τη συλλογή πληροφοριών, και άλλους τρόπους. Ό,τι το μοντέλο λέει, το οποίο έχουν δώσει στα Εμμυράτα, τέτοιου τύπου συνεργασία σκέφτονται να το επεκτείνουν και να το δώσουν στους Σαουδάραβες. Υπάρχουν δηλαδή ήδη δεσμοί στρατιωτικοί μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, οι οποίοι δεν ομολογούνται, τους κρύβουν δηλαδή, αλλά στην πραγματικότητα εδώ είναι, έχουν ήδη γεννηθεί αυτές οι σχέσεις και θα δείτε και άλλα. Λοιπόν, στην πραγματικότητα τι βλέπουμε εδώ? Ξαναλέω, δεν ξέρω αν σίγουρα είναι μεγάλο κερδισμένο στο Ισραήλ. Κάποιοι μου λένε, ρε Σταύρο, πώς είναι και το Ισραήλ πίσω από τον πόλεμο αυτόν με τους Χούθη και την Σαουδική Αραβία. Θα σας πω το εξής. Γιατί ξεκίνησαν οι Σαουδάραβες τον πόλεμο αυτόν? Θυμίζω ότι το ξεκίνησαν οι ίδιοι οι Σαουδάραβες. Πώς? Όταν είχε πάει αποστολή των Χούθη στην Τεχεράνη για το μνημόσυνο του Αλί Χαμενεϊ, όταν τον δολοφόνησαν και σταμάτησε ο πόλεμος, λίγο ηρέμησε η κατάσταση και πήγε μια αποστολή εκεί, θυμάστε, στην Κηδεία. Επιστρέφοντας οι Χούθη στο αεροδρόμιο, τους βομβάρδισαν, γιατί λέει, υπάρχει λέει αποκλεισμός, θα απαγορεύεται να σηκώνεται αεροσκάφη. Δηλαδή, βομβάρδισαν οι Σαουδάραβες, ενώ υπήρχε εκεχηρία στην πραγματικότητα. Βομβάρδισαν τους Χούθη, οι οποίοι προσγειώνονταν επιστρέφοντας από το Ιράν. Άρα, αυτοί το ξεκίνησαν στην πραγματικότητα και κάποιος τους έσπρωξε να το κάνει. Κάποιος τους είπε, κάντο και μην ανησυχείς, αν αντιδράσεις θα σε στηρίξουμε. Εικάζω ότι ήταν οι Αμερικανοί που είπαν κάτι τέτοιο, πιθανότητα μετά από παρένεση των Ισραηλινών. Δηλαδή, η Ισραηλινή σύλληψη, το πλάνο αυτό, το σχέδιο αυτό, να πούνε στους Σαουδάραβες το Ιράν είναι πιεσμένο. Κρατήστε την. Μάλλον να πούνε οι Αμερικανοί κατόπιν υποδείξεως των Εβραίων, να πούνε στους Σαουδάραβες: το Ιράν είναι πιεσμένο, οι Χούθη δεν πρόκειται να κάνουν κάτι μόνοι τους. Χτυπήστε τους, διατηρήστε τον αεροπορικό αποκλεισμό. Έτσι και έγινε και τελικά τους γύρωσαν. Θυμίζω βέβαια ότι υπήρχε μια συμφωνία πυρηνικών μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Αμερικής, η οποία ήταν σχεδόν έτοιμη να υπογραφεί, αλλά τελευταία στιγμή ο Τραμπ έφερε, προφανώς του είπε ο αρχηγός, ο Μπάρμπα Επστάιν, ο Νετανιάχου, ότι πρέπει να συμπεριλάβει την αναγνώριση του Ισραήλ από τους Σαουδάραβες για να τους δώσει την πυρηνική ενέργεια. Και τότε τελευταία στιγμή είπε ο Τραμπ ότι για να μπορέσουν, λέει, να πάρουν την τεχνολογία μας την πυρηνική, πρέπει να μπουν και αυτοί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Κάτι το οποίο δεν το είχαν συμφωνήσει οι Σαουδάραβες. Το έβαλε εμβόλυμα ο Τραμπας, αντέδρασαν οι Σαουδάραβες. Τώρα λοιπόν, με αυτήν την πλεκτάνη που τους έστησαν, την παγίδα που τους έστησαν, τους αναγκάζουν στην πραγματικότητα να συνθηκολογήσουν. Δηλαδή, το τυράκι ποιο είναι? Τους λέει ο Τραμπ ότι αν το κάνετε αυτό θα σας δώσουμε το πυρηνικό δωράκι. Δηλαδή, παίρνετε τις πληροφορίες από τους Εβραίους, σας βοηθούν να σας ξελασπώσουν από τους Χούθη σε ένα βαθμό, σιγά μην τους σώσουν, εν πάση περιπτώσει. Εσείς θα αναγνωρίσετε τους Ισραηλινούς μπαίνοντας, συμμετέχοντας στη συμφωνία του Αβραάμ, και τότε θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία, η οποία είναι στο προθάλαμο, την πυρηνική συμφωνία, και άρα πάρα και το τυράκι. Θα πείτε ότι πήραμε, κερδίσαμε και τα πυρηνικά. Μου θυμίζω ότι όταν εμφανίστηκε η συμφωνία της Σαουδικής Αραβίας και του Τραμπ για τα πολιτικά πυρηνικά, το Ισραήλ εξέφρασε προβληματισμούς παντού και είπε ότι δεν είναι δυνατόν. Είμαστε, λέει, οι εγκαταστάσεις ενεργειακές των Σαουδαράβων είναι 15 χιλιόμετρα από το Ισραήλ. Είχαν ξεσηκωθεί όλοι οι αξιωματούχοι τότε και προφανώς του πιάσαν το αυτοί, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μπαμπάκας στο Ισραήλ. Του είπαν του Τραμπ, ξέχνα το, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Θα πρέπει μόνο να το συνδέσει το θέμα με την εξομάλυνση, να μας αναγνωρίσουν οι Σαουδάραβες, μόνο τότε. Και έτσι εμφανίστηκε ο Τραμπ και είπε ότι αν δεν υπάρξει αυτή η εξομάλυνση των σχέσεων και αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρει την πυρηνική μας ενέργεια. Άρα εδώ βλέπετε ότι Έτσι χτίστηκε αυτή η παγίδα, έτσι χτίζεται το μονοπάτι αυτό, ο δρόμος, για να εντατικοποιηθούν οι επαφές και οι δεσμοί διπλωματικοί και στρατιωτικοί πλέον μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ, γιατί είναι απομονωμένοι οι Σαουδάδες, δεν έχουν κανέναν. Δηλαδή έχει το σύστημά τους, ο αγωγός Ανατολής Δύσης έχει κλείσει, δεν μπορούν να βγάλουν από το Ορμούς, πλέον δεν μπορούν να βγάλουν και από τον Μπαμπ αλ-Μάντεπ. Έβλεπα κάτι πλάνα πριν από λίγο, δεν περνάει φύλλο από τον Μπαμπ αλ-Μάντεπ. Βέβαια λένε οι Χούθοι, δεν έχει κλείσει τον Μπαμπ αλ-Μάντεπ, λένε ψέματα οι Σαουδάραβες, έχει κλείσει αποκλειστικά για τους Σαουδάραβες. Όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε να περάσετε. Άρα βλέπετε ψάχνουν να βρουν μπαμπάκα, κάποιον να τους αγκαλιάσει, να τους στηρίξει οι Σαουδάραβες. Δεν υπάρχει κανείς, διότι αυτό σημαίνει να, έτσι σε ρίχνουν στην αγκαλιά των Ισραηλινών. Και αυτά είναι μαθήματα για τον Ελληνισμό. Κρατήστε τα. Τώρα στα νέα από το μέτωπο, οι Χούθοι λένε ότι κατέριψαν ένα F-15 σαουδαραβικό στην Μαρίμπ και μάλιστα, όπως λένε, χρησιμοποίησαν δικό του σύστημα εδάφος αέρους, ένα πύραυλο εδάφος αέρους, και έτσι μπόρεσαν να εκδιώξουν, να κρατήσουν μακριά ένα σχηματισμό. Δηλαδή έριξαν ένα Σάουντι F-15 στην περιφέρεια της Μαρίμπ, όπως σας είπα, καθώς ήταν εκεί, λέει, και βομβάρδιζαν, αλλά υπήρχαν και άλλα τα οποία τα απέκρουσαν. Τα ΔΕΦ εδώ, ο Γιάχι ο Ασαρή, είναι εκπρόσωπος, τον έχετε δει αυτός που ουρλιάζει και φωνάζει και μιλάει σαν να λέει το πείμα του, το λέει το πείμα. Αλλά αναφέρουν εδώ, έχει αξία αυτό να το καταγράψουμε, ένα δικό του σύστημα. Εικάζουν κάποια παραλλαγή ιρανικού συστήματος, ώστε να το ξέρετε και αυτό, δεν έχουν, οι Χούθοι δεν είχαν τίποτα, έτσι προφανώς έχει, το Ιράν τους έχει δώσει οτιδήποτε έχουν σε τεχνολογία, σε πυράβλους, ίσως. Υπάρχουν και φρουροί της Επανάστασης μέσα, στείλανε ομάδες Χούτς αυτή τη στιγμή στο Κάζο και τεχνικά κλιμάκια και τους υποστηρίζουν, αλλά δίχως το Ιράν δεν υπάρχουν δυνατότητες αυτές στο Χούθι, το καταλαβαίνετε. 450, λέει, αεροπορικά χτυπήματα την προηγούμενη εβδομάδα οι Σαουδάραβες, ακριβώς με αυτά τα F-15 και τα Ταϊφούν, από τις βάσεις Χαμίς Μουσαΐτ και Ταϊφ, οι οποίες επιθέσεις αυτές δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, διότι όπως βλέπουμε και στην περίπτωση του Ιράν, η αεροπορία μόνη της δεν φτάνει για να επιφέρει κάποια ουσιαστικά αποτελέσματα. Έχουν χτυπήσει, λέει εδώ, οι Σαουδάραβες και έχουν σκοτώσει παιδιά, αμάχους, σε περιφέρειες της Ιεμένης, Ταΐζ, Λαζ, Αλζάφ, Χάτζα, Μαρίμ, Σαντά, Αλμπαϊντά, με εκατοντάδες πολίτες νεκρούς. Λοιπόν, λένε εδώ ότι τους αποκρούσαμε, τους διώξαμε μακριά. Και μάλιστα, αφού λέει καταρρύψαν το F-15, πήγανε κι άλλα αεροσκάφη για να βρούνε τα συντρίμια του καταρριφθέντος μαχητικού αεροσκάφους, και τους χτυπήσανε πάλι με τα δικά τους πυράβλους αυτούς, της δικής τους κατασκευής όπως λένε, και δηλώνει εδώ ο εκπρόσωπος τύπου των Χούθη ότι ο ουρανός Ιεμένης δεν είναι ανοιχτός σε παραβιάσεις και θα συνεχίσουμε να ασφαλίζουμε την ακαιρεότητα και τον αέριο χώρο μας. Επίσης, γιατί υπάρχει, ο πόλεμος μένεται και σε επίπεδο εντυπώσεων και αφηγημάτων. Οι Σαουδάραβες, το μόνο πράγμα που έχουν να πούνε είναι ότι έχουμε εδώ τις ιερές πόλεις, τη Μέκα και τη Μεδίνα, και ότι στοχοποιήσατε, λέει, τη Μέκα, δεν είστε μουσουλμάνοι. Τώρα εντάξει, ψέματα τα διαβάζει πριν τα πει οι μπούχες ο Σαουδάραβες. Τους καταγγέλνουν οι Χούθοι, λένε δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, κανένα τέτοιο σενάριο, είναι παραπληροφόρηση από τους Σαουδάραβες, ποτέ δεν θα χτυπούσαμε όχι μόνο τους ιερούς τόπους, τις ιερές πόλεις, αλλά ούτε άμαχο πληθυσμό, υποστηρίζουν οι ίδιοι, εν πάση περιπτώσει. Στοχοποιούμε μόνο εγκαταστάσεις στρατιωτικές και πετρελαϊκές. Η αλήθεια είναι πως, εντάξει, έχω χτυπήσει και σε πόλεις και άμαχο πληθυσμό, αλλά δεν νομίζω, γιατί είναι μουσουλμάνοι, δεν νομίζω να τολμούσαν να χτυπούσαν τη Μέκα. Θέλω να τους περάσουν ως απίστους εδώ οι Σαουδάραβες. Δεν πείθει το αφήγημα, δεν είναι χριστιανοί, σταυροφόροι, άπιστοι, οτιδήποτε άλλο. Είναι μουσουλμάνοι, δυστυχώς την πατήσατε. Και μάλιστα υπάρχει και μεγάλη μειονότητα σιητών μουσουλμάνων, Σαουδαράβων, στα σύνορα με την Ιεμένη. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, ανοιχτή πληγή για τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, παράλληλα διαβάζω ότι έχουν παραπάνω από 800 εχμαλωτούς πολέμου οι Χούθοι από τις μάχες αυτές που τους ισοπαίδωσαν, τους Σαουδάραβες και τα φελέκια, τα αστροπελέκια, τους πληρεξούς που είχαν, τους εξαφάνισαν, τους εξαήλωσαν, και έχουν αυτή τη στιγμή, λέει εδώ, παραπάνω από 2.000 απώλειες οι Σαουδάραβες και οι δυνάμεις τους και παραπάνω από 800 εχμαλώτους. Τόσους αποκάλυψαν εδώ, έχουν μια επιτροπή Χούθη για τους κρατουμένους, και είπαν ότι θα θέλουν να κάνουν κάποια ανταλλαγή ίσως των εχμαλώτων αυτών με δικούς τους εχμαλώτους, αλλά οι Σαουδάραβες δεν τους ενδιαφέρει να απελευθερωθούν οι εχμάλωτοι πολέμου που είναι καταγωγής από την Ιεμένη, δηλαδή αντίπαλοι των Χούθη, τους οποίους πληρώνει η Σαουδική Αραβία. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να απελευθερώσουν τους Σαουδάραβες εχμαλώτους πολέμου. Δηλαδή, πολεμάει κάποιος, τον πληρώνει η Σαουδική Αραβία τους Χούθη μες στην Ιεμένη και τον εγκαταλείπει η Σαουδική Αραβία. Τους λέει οι Χούθη θέλουμε να ανταλλάξουμε, ας πούμε, τους κρατούμενους μας με τους δικούς σας. Λένε οι Σαουδάραβες, δεν με νοιάζουν αυτοί οι οποίοι πληρώνουν, σκουπίδια και έτσι θεωρούν. Όλους τους Άραβες θεωρούν, βασικά όλους τους υπόλοιπους θεωρούν σκουπίδια η βασιλική οικογένεια. Το μόνο που μας νοιάζει είναι οι Σαουδάραβες κρατούμενοι που έχετε. Οι υπόλοιποι δεν μας αφορούν. Για να καταλάβετε εδώ τι αξία έχει να είσαι ο χρήσιμος ηλίθιος κάποιου. Επίσης, λένε εδώ ότι δώσαμε λέει, και γενική αμνηστία, λένε οι Χούθη, σε όποιους μας πολεμάνε, αρκεί να δώσουν τα όπλα τους και να επιστρέψουν στην πατρίδα. Λέει εδώ η εκπρόσωπος των Χούθη και ότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των εχμαλώτων και των θυμάτων από την απέναντι πλευρά από αυτήν την οποία ομολογούν οι Σαουδάραβες, διότι τους ποδοπατήσαμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Το βλέπετε, το έχετε καταλάβει, το ομολογούν πλέον όλοι. Παραπάνω από 2.000 οι νεκροί, εδώ όπως λένε, και ότι χάνουν, λέει, εκατοντάδες μαχητές τη μέρα οι τραυματίες ή νεκροί και ότι ναι, εδώ στην πραγματικότητα λέει το μέγεθος της καταστροφής για τους Σαουδάραβες είναι αντίστοιχο με μεγάλες μάχες και όχι λέει με μικρές αψιμαχίες. Τέτοιου τύπου είναι η πανολεθρία. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν εδώ από ό,τι διαβάζω. Συνεχίζουν να χτυπάνε βέβαια οι Σαουδάραβες. Πάλι βλέπω εδώ σκοτώσαν δύο παιδάκια στην Ιεμένη. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους ιστορικά εκτοπισμένοι στην Ιεμένη λόγω του πολέμου και οι οποίοι έχουν προβλήματα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν φαγητά, δεν έχουν τρόφιμα. Είναι τραγική κατάσταση και η Χούθη δεν είναι κανένα υπόδειγμα χρηστής διακυβέρνησης, μην τρελαθούμε. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι δεν τους νοιάζει προφανώς ο Σαουδάραβες, δεν έχει και μεγάλη αξία η ζωή σε εκείνα τα μέρη όπως φαντάζεστε. Βομβαρδίζουν κανονικότατα τους αμάχους. Οι Χούθη λένε δεν θα είστε ασφαλείς κουφάλες, ωστόσο ούτε εσείς. Τίποτα δεν θα μείνει ασφαλές όσο συνεχίζετε να μας βομβαρδίζετε. Εσείς ξεκινήσετε τον πόλεμο. Έχετε διαπράξει εγκλήματα και οι μέθοδοι σας είναι εγκληματικές. Και ότι εμείς λέει πολεμάμε για να υποστηρίξουμε τους Παλαιστίνους και εσείς πολεμάτε εμάς. Ότι μόνο για εσάς είναι κλειστό το Bumble Monday, όπως είπα πριν. Και ότι ναι, δεν επηρεάζουμε τη διεθνή ναυσιπλοεία, μόνο τη σαουδαραβική, προς το παρόν. Λοιπόν, σε άλλα νέα, βλέπω εδώ ότι επίσημα νούμερα από τους Αμερικανούς πλέον για την καταστροφή την οποία έχουν υποστεί τώρα βγαίνουν στον πόλεμο με το Ιράν, για να πάμε λίγο και στο άλλο μέτωπο, το γειτονικό μέτωπο, από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Ιουνίου είναι εδώ ανεξάρτητοι επιθεωρητές του Υπουργείου Αμήνης των Αμερικανών πλέον δημόσια επίσημα έγγραφα εδώ την καταστροφή σε εκατοντάδες κτίρια και υποδομές των Αμερικανών στις βάσεις τους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ομάν και Ιορδανία και όπως φαίνεται εδώ έχουν εξαλειφθεί όλα τα αναχαιτιστική πύραυλοι σε βαθμό 80% των ΘΑΑΔ και πάνω από 60% των Patriot, άρα επιβεβαιώνονται αυτά τα οποία λέγαμε, ότι δηλαδή το χειρότερο σενάριο στην πραγματικότητα για τους Αμερικανούς είναι πραγματικότητα. Και μάλιστα διαβάζω, δείτε εδώ, οι καταστροφές επίσης είναι μεγάλες, δείτε αυτό το χάρτη εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τους αριθμούς των αεροσκαφών που έχουν καταστραφεί. Βλέπετε, εδώ είναι από την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου. Για παράδειγμα, F-15E αεροσκάφη, εδώ οι πλατφόρμες 4 κατεστραμμένα, F-35A1 υπέστη ζημιές, A10 1 κατεστραμμένο και η C-135 ανεφοδιασμού 7 και άλλα 5 ή κατεστραμμένα ή υπέστησαν βλάβες, Ε3 αυτό ενημέρωση σε έγκαιρες προειδοποίησεις υπέστη ζημιές, ελικόπτερ εδώ βλέπετε, MQ-4 αυτά είναι τα drone, AH-6 ελικόπτερα 4 κατεστράφησαν, ένα το κατέριψαν AH-64, MH-60 ένα έπεσε λέει μόνο του, έπεσε από το ο Θεός το έριξε μάλλον, τους, ο Thor με κεραυνό, τουλάχιστον 30 MQ-9 πάλι drone εδώ σε διάφορα, δηλαδή βλέπετε εδώ πλέον τα επίσημα νούμερα της καταστροφής από τους Ιρανούς και πάλι βλέπω και τις τελευταίες μέρες διαβάζω ότι ρίξανε πάλι 2 MQ-1 drone, το οποίο πάλι οι Ιρανοί στο Ορμούζ. Δηλαδή εδώ το κόστος εδώ αυτών των drone, να καταλάβετε το μέγεθος της καταστροφής, είναι περίπου 4 εκατομμύρια το κάθε drone. Δηλαδή πετάει, το καταρρύπτουν, το διαλύουν και μας λέει επίσημα η Αμερική πλέον ότι έχουν ξοδέψει, προσέξτε εδώ τα νούμερα, είναι το σε στρατιωτικά, το κόστος στρατιωτικό είναι 22 δισεκατομμύρια στις αποκλειστικά και μόνο 22 δις δολάρια χάσανε οι Αμερικανοί αποκλειστικά και μόνο από τα αποθέματα τα στρατιωτικά των εξοπλισμών στον πόλεμο κατά του Ιράν. Τάδε έφυγε εδώ ο επικεφαλής επιθεωρητής, 7,4 δισεκατομμύρια λέει εδώ, και άλλα 22,3 και άλλα 3,7 σε εξοπλισμούς και πυρομαχικά και ζημιές. Και εδώ μάλλον είναι και αυτά τα, όχι μόνο τα πετρελαιοί και τα θάτσα, είπα, είναι και οι πύραυλοι επιθετικά όπλα, οι Cruise, οι Tomahawk, όλοι αυτοί τουλάχιστον λέει 2 ετών πύραυλοι έχουν εξαϊλωθεί. Και μάλιστα έχουμε και νέα εκτίμηση εδώ από το ανεξάρτητο γραφείο προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Είναι ανεξάρτητο, δεν είναι κομματικό, δηλαδή ούτε ρεπουμπλικανικό ούτε δημοκρατικό. Καταλήγει στο πραγματικό νούμερο, περιλαμβάνει το κόστος, το συνολικό κόστος του πολέμου, στα 38 δις δολάρια. Δηλαδή χοντρικά 40 δις μέχρι την 1 Αυγούστου. Άρα οι κάζοι έχουμε ξεπεράσει 40 δις. Το Πεντάγωνο λοιπόν ξόδεψε 38,1 μέχρι τις 1 Αυγούστου. Και μάλιστα, όπως λέει εδώ το γραφείο προϋπολογισμού του Κογκρέσου, ο πόλεμος κοστίζει άλλα 2 με 3 δισεκατομμύρια για κάθε παραπάνω μήνα που διατηρούνται εκεί οι δυνάμεις. Και έχουν κάψει περίπου τα 2 τρίτα των αναχαιτιστικών πυράβλων τα οποία είχαν οι Αμερικανοί από το 2025, και για να φτάσουν στο ίδιο βαθμό αποθεμάτων πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 5 χρόνια. Δηλαδή είναι με την πλάτη στον τοίχο για 5 χρόνια οι Αμερικανοί. Ξαναλέω, εδώ τα νούμερα δεν χαρίζονται. Παραπάνω από το μισό των χρημάτων αυτών, του κόστους, τα 20 δηλαδή δις, έχουν να κάνουν με τους χαμένους πυράβλους και βέβαια με το κόστος πτήσεων αεροσκαφών, 10,4 δισεκατομμύρια. Και επειδή έχουν αυξηθεί και η τιμή του πετρελαίου για να πετάνε το jet fuel, 2,7 δισεκατομμύρια είναι για να πετάξουν. Και αυτά πρέπει να τα χρεωθεί ο Τράμπας. Επίσης, συνεχίζουν και πουλούν όπλα και στους Ισραηλινούς. Πάλι κάναν μια νέα πώληση, πόσα 3 δις. Άρα από εκεί που δεν έχουν, δίνουν στους Εβραίους. Να δείτε ποιος είναι ο μπαμπάς, ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Ουάσιγκτον. 5 χρόνια, ακόμα και αν αυξηθεί ο ρυθμός παραγωγής στα εργοστάσια, λέει εδώ το γραφείο προϋπολογισμού του Κογκρέσου, θέλουμε τουλάχιστον 5 χρόνια. Άρα, αν δεν αυξηθεί ο βαθμός παραγωγής, ούτε τα 5 χρόνια δεν φτάνουν για να πάμε εκεί. Και βέβαια υπάρχει και ένα θέμα. Τι γίνεται με τον πληθωρισμό, με τα παρελκόμενα στην οικονομία, αφήστε το. Το που πάει, δηλαδή, να το ψάξεις, αν το σκαλίσεις η οικονομία, γιατί τα πάντα, τα πετρέλαια επηρεάζουν τα πάντα, οποιοδήποτε προϊόν μεταφέρεται με πετρέλαιο, με φορτηγά πλοία, με φορτηγά αυτοκίνητα. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά έχουν επιβαρύνει τον Αμερικανό πολίτη. Και παραπάνω λέει εδώ, ακούστε εδώ, στην Ιορδανία μόνο ρίξανε 70 Patriot και Thad για να στηρίξουν τη διαστραμμένη εκεί βάση τους οι Αμερικανοί. 70 Patriot και μια ντουζίνα Thad για να τους ξελασπώσουν στη βάση εκεί την Μουγάφακ Σάλτη, και πάλι όμως τους κατέστρεψαν εκεί ελικόπτερα οι Ιρανοί. Λοιπόν, βέβαια επίσης να σας πω ότι σε αυτές τις βάσεις που χτύπησαν, όπως αποκαλύπτουν οι Αμερικανοί, ήταν οι Ρώσοι πίσω από τις πληροφορίες των Ιρανών, και μάλιστα οι δορυφόροι των Ρώσων πέρασαν πάνω από τις αεροπορικές βάσεις και στην Ιορδανία και στη Σαουδική Αραβία, συγκεκριμένα στην βάση Σουλτάν, πρίγκιπα Σουλτάν. Από πάνω πέρασαν 14 ρωσικοί δορυφόροι. για να τραβήξουν τα δεδομένα και μετά τα δώσανε κανονικότατα όλα στους Ιρανούς και τους τίναξαν στον αέρα τους κοκκινομούρδες, τις Ιρλανδοαγγλόφατσες, σκοτσοζόφατσες. Τους βομβάρδισαν. Δηλαδή εδώ 12 μέλη των όπλων δυνάμεων της Αμερικής τραυματίστηκαν, πιθανότατα πολύ να πέθαναν κιόλας, καταστράφησαν και είχαν ζημίες πολλά.

αμερικανική ομολογία πάλι. Και δεν ήταν περιορισμένο το συμβάν αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια. Ένα τελευταίο το οποίο θέλω να το σχολιάσω και να σταματήσω με αυτό, γιατί βλέπω ότι είμαι εκτός χρόνου, έχει να κάνει με αυτή την αποκάλυψη ή καλύτερα ομολογία των Αμερικανών ότι πλέον έχουν στείλει όπλα στο διάστημα, και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα και από τους Κινέζους και από τους Ρώσους. Βλέπουμε ότι τα πράγματα έτσι γίνονται λίγο, σκληραίνουν. Για πρώτη φορά λοιπόν ομολογούν οι Αμερικανοί ότι στην έξω διάστημα βρίσκονται αυτή τη στιγμή όπλα αμερικανικά, και έτσι επεκτείνονται οι στρατιωτικές ικανότητες των Αμερικανών. Τα ΔΕΦΗ, ο υπεύθυνος αεροπορίας, ο Τρόι Μάινκ, ο οποίος μας είπε ότι πράγματι εδώ, σε ένα συνέδριο που είχαν, πράγματι λοιπόν έχουμε δυνάμεις πλέον στην τροχιά της γης για να μας προστατέψουν, λέει, από εχθρούς κτλ. Εντάξει, είναι μια μεγάλη εξέλιξη εδώ αυτή των Αμερικανών. Πλέον και στο διάστημα έχουν δυνάμεις να προστατέψουν, όπως λένε, τους δορυφόρους τους, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θυμίζω ο Τραμπ έχει υποσχεθεί και έναν χρυσό θόλο, ο οποίος ποτέ θα φροντίζει την ασφάλεια των εθέρων πάνω από τη ΣΥΠΑ, το οποίο είναι ένα φαραωνικό εγχείρημα, δύσκολο το βλέπω. Η δύναμη του, η διαστημική δύναμη των Αμερικανών, η οποία πρώτη φορά δημιουργήθηκε το 2019 και ανήκει στις Ένωπες Δυνάμεις των Αμερικανών, είναι ένα θέμα εδώ, το που θα ακολουθήσει, το αν ο πόλεμος πλέον πάει στο διάστημα, αν θα χτυπούν δορυφόρους πρώτα για να τυφλώνουν τους αντιπάλους Ρωσία, Κίνα, και τι θα ακολουθήσει μετά, διότι σου δίνει όχι μόνο αμυντική δυνατότητα αυτό και επιθετική. Και αντίστοιχα, οι Κινέζοι και οι Ρώσοι έχουν επεκτείνει τις δικές τους δυνατότητες στο διάστημα. Καταγγέλνουν τους Κινέζους ότι έχουν φτιάξει και αυτοί οι δυνάμεις εκεί. Οι Ρώσοι επίσης είναι γεωπολιτικός αντίπαλος και αυτοί έχουν παρουσία. Οι Κινέζοι βέβαια καταδικάζουν τους Αμερικανούς για την εξέλιξη αυτή. Σταματήστε, λέει, να προετοιμάζεστε για πόλεμο στο διάστημα. Το να οπλοποιείτε το διάστημα και να το καθιστάτε, λέει, πεδίο μάχης, είναι επικίνδυνο, και μάλιστα καταγγέλνουν οι Κινέζοι ότι προκαλούν έναν αγώνα δρόμου σε όπλα στο διάστημα οι Αμερικανοί με αυτή την εξέλιξη εδώ, και ότι αναγκαστικά και εμείς θα προσαρμοστούμε να προετοιμαστούμε για αντίστοιχα όπλα του διαστήματος. Βέβαια, υπάρχει και ένα θέμα σε διεθνές δίκαιο, και αυτό πρέπει να τα εξετάζουμε εμείς, κατά πόσο δηλαδή εδώ μπορείς να μεταφέρεις όπλα ειδικά μαζικής καταστροφής στην τροχιά της γης. Υπάρχει η σχετική συνθήκη του 1967 που απαγορεύει κάτι τέτοιο, αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποιος να εφαρμόσει αυτόν τον νόμο, ιδίως στο διάστημα. Η δύναμη αυτή, η διαστημική δύναμη των Αμερικανών, ενδυναμώνεται, και καταλαβαίνουμε ότι πάμε σε μια νέα φάση στρατιωτικοποίησης του διαστήματος, φίλες και φίλοι, και το που μπορεί να ακολουθήσει μπορεί μόνο να φανταστούμε έντρομοι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, σχόλιά σας με τα χαρά να τα δω κάτω από αυτό το βίντεο, και είπαμε ότι τα διαβάζω όλα. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο αν πιστεύετε ότι το άξιζε. Συγχαρητήρια να φτάσετε μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
2: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
1: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, από χαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο

0: Star. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
1: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
2: Οι πρώτες βοήθειες ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.
3: Φυσικά και μπορώ. Της Αγγελικής Φωστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στη Κουσοδυσσέα Ιωάννη.
2: Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 4 στον ελληνικό κόσμο. Καθημερινές για σχολεία.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
5: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
7: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Καλωσορίζουμε στο Military News τον κύριο Νότι Μαριά, πιστή στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, αν και έχει γίνει Τετάρτη αντί για Δευτέρα, προσωρινά κύριε Μαριά. Η Ελλάδα στον κόσμο και η Ελλάδα βρέθηκε μέσω του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο που είχαμε την τριμερή Ελλάδος, Αιγύπτου, Κύπρου. Φαίνεται ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, ειδικά μετά από τις εξελίξεις που είχαμε με τη Συμφωνία της Μέκκας και την διαρκώς έτσι κινητική Τουρκία στην περιοχή.
1: Και την επίσκεψη Καλλίν στην
0: Και την
1: Αθήνα,
0: επίσκεψη Καλλίν.
1: που αποκαλύφθηκε και κυρίως από τα τουρκικά μέσα, από την Σαμπάχ, η οποία έγραψε λίγος πολύ ότι ο Καλλίν ήρθε και είπε 2-3 σύμφωνα έτσι στο αυτί του Μητσοτάκη, απειλώντας ότι αν η Ελλάδα προχωρήσει στα κυριαρχικά δικαιώματα που έχει, δηλαδή και στην επέκταση στα 12 μίλια και φυσικά στην ανακήρυξη ΑΟΣ, αυτό θα είναι κάζους μπέλι. Μάλιστα είδα και εκπομπές στον Τούρκ, σε τουρκική τηλεόραση που έλεγε 6 μίλια και 1 μέτρο αν η Ελλάδα αυξήσει τα χωρικά της ύδατα, αυτό είναι αιτία πολέμου. Ακόμα περιμένουμε να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης τι έγινε, αλλά δεν είδα και ερωτήσεις να του γίνονται από δημοσιογράφους να μας πει για το περιεχόμενο της συνάντησης που είχε με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Τώρα έχετε δει τελευταία οι αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών κάναν το παιχνίδι. Πήγε ο διευθυντής της CIA στην Ρωσία, συναντήθηκε με τον ομόλογό του εκεί, έστειλε μηνύματα στον Πούτιν κτλ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν η διπλωματία ενισχύεται και είναι πλέον μυστική διπλωματία και η διπλωματία των μυστικών υπηρεσιών. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στο τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στις δηλώσεις που έκανε και στο κοινό ανακοινωθέν το οποίο βγήκε. Πρώτα απ' όλα μίλησε σε σχέση με την διαμόρφωση ΑΟΣ στην περιοχή, αφού αναφέρθηκε υποτίθεται στη μεγάλη επιτυχία της Ελλάδος για την ΑΟΣ που υπέγραψε με την Αίγυπτο. Να επισημάνουμε ότι έχει χάσει η Ελλάδα στην ΑΟΣ που διαμόρφωσε με την Αίγυπτο, διότι έχει πάρει πολύ μεγαλύτερο μέρος η Αίγυπτος, η Κρήτη έχει πολύ μικρότερη επίρρεια, έχει δημιουργηθεί μια γκρίζα ζώνη στην περιοχή της Ρόδου και στο Καστελόριζο, δημιουργούνται έτσι προβλήματα για την απευθείας διαμόρφωση της ΑΟΣ της ελληνικής με την Κυπριακή. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι ήταν και η μεγάλη επιτυχία η ΑΟΣ αυτή με την Αίγυπτο. Είναι εις βάρος της Ελλάδας.
0: Ναι, θα μου επιτρέψετε να σας πω μια συμφωνία που κατά την ταπεινή μας άποψη θα πατήσει η Τουρκία αν μας καθίσουν σε κάποιο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Πάνω σε αυτή τη συμφωνία που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης θα πατήσει η Τουρκία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή παλαιότερα για αυτό το θέμα, διότι οριοθέτηση της ΑΟΣ αυτής έχει αφήσει πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και αποδέχτηκε μικρότερη επίρρεια για τα νησιά, ακόμη και για την Κρήτη. Άρα λοιπόν, όπως λέτε, η Τουρκία θα πατήσει πάνω σε αυτά για να πετύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Όμως, παρακάτω αναφέρθηκε γενικώς ο κύριος Μητσοτάκης στην χάραξη και στην οριοθέτηση ΑΟΣ και είπε ότι είναι πλέον εφικτό να υπάρξει, λέει, με αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις, προσέξτε, είναι μια ωραία έκφραση, οι αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις, οι αμοιβαίες μάλλον ωφέλιμες συγκλήσεις, για να διαμορφωθεί η ΑΟΣ και εννοούσε πλέον πρακτικά με την Τουρκία. Άρα έχει αρχίσει η φάση της παραπέρα υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας. Το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι σε σχέση με την Σαουδική Αραβία, διότι η τριμερής αυτή έγινε αμέσως μετά τη Συμφωνία της Μέκκας. Η Συμφωνία της Μέκκας, όπως είπαμε, το σουνιτικό ΝΑΤΟ διαμόρφωσε μια επιθετική πολιτική της Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν έναντι της Ελλάδος. Η Σαουδική Αραβία δεσμεύτηκε ρητά, όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, σε επίσημο επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών, ότι αν υπάρξει μία πολεμική ρήξη της Τουρκίας με τρίτη χώρα ή Σαουδική Αραβία θα στηρίξει την Τουρκία. Και εμείς εκεί έχουμε μία πλέον σε ομοίρια ουσιαστικά πυροβολαρχία με τους Patriot, και ενώ θα έπρεπε να έχουν φύγει χτες και να έχουν επιστρέψει, ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε η Ελλάδα καν να έχει στείλει την πυροβολαρχία αυτή από το 2000, εδώ και 5-6 χρόνια που την έχει στείλει. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα αποσύρει την πυροβολαρχία. Έκανε νέο άνοιγμα στη Σαουδική Αραβία. Είπε ότι δεν πρέπει, λέει, να την εγκαταλείψουμε, λες και πρόκειται για άπορη κορασίδα, και θα πρέπει να έχουμε και εμείς σχέσεις. Άρα φαίνεται ότι οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για διατήρηση της πυροβολαρχίας στην περιοχή, στη Σαουδική Αραβία, για προστασία της Αράμκο παραμένουν, όπως προφανώς και οι πιέσεις των ολιγαρχών εδώ της Ελλάδας που έχουν οικονομικές σχέσεις με την Σαουδική Αραβία. Αυτό βγήκε ως είδηση, ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό που μπορώ να το πούμε ότι είναι ο μητσοτακικός σουρεαλισμός. Δηλαδή, πυροβολαρχία Patriot προστατεύει τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι στενή σύμμαχος της Τουρκίας και έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει την Τουρκία σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής με τρίτη χώρα. Το επόμενο θέμα που έχει ενδιαφέρον, πριν μπούμε στο ζουμί που πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε, που είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, όπου εκεί είναι πολλά τα λεφτά όπως τα λέγαμε, είναι το θέμα της Λιβύης. Στο κοινό ανακοινωθέν Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου δεν υπάρχει κουβέντα που να καταδικάζει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Όπως δεν υπάρχει κουβέντα και λέξη που να καταδικάζει την επιθετικότητα της Τουρκίας, παρότι αναφέρονται στο Κυπριακό και υπάρχει η παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Κουβέντα. Λένε λοιπόν για τη Λιβύη κάτι έτσι γενικές διατυπώσεις, χωρίς όμως να θέτουν το πιο βασικό θέμα, που είναι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο αμφισβητεί και κυριαρχία της Αιγύπτου. Γιατί έχει πάει και η Αίγυπτος στα Ηνωμένα Έθνη διαμαρτυρόμενη κατά του τουρκο-λιβικού μνημονίου. Κουβέντα λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα. Άλλο θέμα με ενδιαφέρον είναι η περίεργη αιμονή της Ελλάδας στο να υπάρξει, λέει, μια ενιαία συγκρότηση του κράτους στη Συρία. Αυτή είναι τουρκική θέση. Η ελληνική θέση, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι ότι η Συρία πρέπει να έχει ένα ομοσπονδιακό καθεστώς, διότι στα ομόσπονδα κρατήδια θα μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία και των χριστιανικών πληθυσμών και άλλων πληθυσμών, ενώ ένα ενιαίο συριακό κράτος θα είναι εις βάρος και των συμφερόντων των Κούρδων και των άλλων μειονοτήτων που υπάρχουν στη Συρία. Και πάμε τώρα στο βασικό θέμα, που είναι οι σχέσεις της Ελλάδος με την Αίγυπτο αναφορικά με τον διάδρομο, αυτό το πράσινο διάδρομο, αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδος. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Βγήκε και μια είδηση ότι θα υπάρξει συνεργασία της Αιγύπτου με την Κύπρο. Θα παίρνει φυσικό αέριο η Αίγυπτος από την Κύπρο και εν συνεχεία αυτό το αέριο θα έρχεται υγροποιημένο στην Ελλάδα, κυρίως στον FSRU Αλεξανδρούπολης που αναλύσαμε, το ρόλο που παίζει πλέον στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη ως πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG και στη Ρεβιθούσα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μπίζνα και στο θέμα του υγροποιημένου αερίου, όπου στον FSRU Αλεξανδρούπολης, όπως εξηγήσαμε, βασικό ρόλο και στη δημιουργία του FSRU, αλλά και σαν σημαντικός μέτοχος είναι ο Όμιλος Κοπελούζου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα, διότι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο είναι ένα ιδιωτικό έργο το οποίο κάνει ο Όμιλος Κοπελούζου. Εδώ λοιπόν πανηγυρίζουν όλοι για αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ένα έργο το οποίο θα τελειώσει γύρω στο 2030-31 και το οποίο έργο έχει τον εξής συνδυασμό. Πρώτα απ' όλα θα υπάρχει παραγωγή πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ σε ένα χώρο που είναι 3.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μπορεί να μην λέει κάτι το νούμερο αυτό, αλλά αυτή η έκταση, η οποία ήδη με προεδρικό διάταγμα του Αλσίση διαμορφώθηκε, δόθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας της Αιγύπτου και παραχωρείται πλέον στον Όμιλο Κοπελούζου, που μαζί και με κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα διαμορφώσουν εκεί ένα τεράστιο χώρο με ΑΠΕ. Το 70% θα είναι αιωλικά πάρκα και το 30% θα είναι φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτή η έκταση λοιπόν είναι όσο το λεκανοπέδιο Αττικής, για να καταλάβετε.
0: Μάλιστα.
1: Αν αφαιρέσουμε τα κύθυρα, τα αντικύθυρα και τα νησιά που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής, τότε το καθαρό κομμάτι, το μη νησιωτικό, είναι 3.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Παραχωρήθηκε λοιπόν αυτή η τεράστια έκταση σε εταιρείες του Ομίλου Κοπελούζου, οι οποίες θα παράγουν πράσινη ενέργεια. Και η δυναμικότητα εκεί θα είναι κοντά στα 9,5 γιγαβάτ και αυτή η ενέργεια που θα παράγεται περίπου 3.000 μεγαβάτ συνεχώς θα είναι ένα συνεχόμενο ρεύμα το οποίο θα έρχεται μέσω ενός καλωδίου ουσιαστικά από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και θα είναι μήκους 950 χιλιόμετρων. Θα δούνε οι φίλοι τηλεθεατές την φωτογραφία που θα έχουν στη διάθεσή τους για να καταλάβουν πώς φεύγει αυτό το καλώδιο από την Αίγυπτο, πηγαίνει προς την Κρήτη, αριστερά προς την πλευρά των Χανίων δηλαδή, και εν συνεχεία πέφτει στο κεντρικό καλώδιο το οποίο φέρνει και ρεύμα από συνδέει και την Κρήτη με το κεντρικό ρεύμα και τον κεντρικό αγωγό, κεντρική διασύνδεση με την Ελλάδα. Σε αντίθεση με το καλώδιο το οποίο προσπαθεί η Ελλάδα υποτίθεται να ποντίσει και θα είναι η διηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου-Ισραήλ, όπου εκεί στην αρχή μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης ήταν ο ΑΔΜΙΕ. Εν συνεχεία το 66% πήγε στη γαλλική εταιρεία, στη Meridian, και θα το δούμε σε επόμενη εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει διατηρεί κάποια ιδιοκτησία ο ΑΔΜΙΕ, όπου εκεί μεγάλο μέρος των συμφερόντων και μετόχων του ΑΔΜΙΕ ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και ένα μέρος ανήκει σε κινέζικα συμφέροντα. Εδώ εν προκειμένου, σε αυτό το καλωδίο ΑΔΜΙΕ δεν έχει καμία ιδιοκτησία. Άρα είναι ένα καλώδιο ιδιωτικό, μιας ιδιωτικής επιχείρησης, ενός επιχειρηματικού ομίλου, που θα φέρνει την πράσινη ενέργεια, το πράσινο ρεύμα στην ουσία. Το 1 τρίτον θα χρησιμοποιείται για τη βιομηχανία στην Ελλάδα και για τους οικιακούς χρήστες. Ένα μέρος θα χρησιμοποιείται για να παράγεται πράσινο υδρογόνο και ένα άλλο μέρος θα πηγαίνει με άλλες διασυνδέσεις για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο όμως είπαμε θα είναι από πράσινη καθαρή ενέργεια, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι το πακέτο. Πανηγυρίζουν λοιπόν εδώ για κάτι το οποίο αφορά καθαρά μια ιδιωτική επιχείρηση. Διότι πράγματι το να δώσει η Αίγυπτος μια έκταση σαν το λεκανοπέδιο Αττικής σε μια εταιρεία για χρήση και εκμετάλλευση είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να φέρει δεκάρα στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου. Και εφόσον η Ελλάδα υποτίθεται ότι πρωτοστάτησε σε αυτή τη συμφωνία, ποια είναι τα ωφέλη που έχει το ελληνικό δημόσιο, ποια είναι τα ωφέλη που έχει ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα είχε ενδιαφέρον, εφόσον πρόκειται για διακρατικό εγχείρημα, και θα σας αποδείξω μετά ότι στην ουσία είναι ένα εγχείρημα των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κόντρα στον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Αλλά υποτίθεται ότι παίζει ρόλο η Ελλάδα, θα έπρεπε να έχει κυρίαρχο ρόλο το δημόσιο με συμφέροντα, με μετοχική παρουσία, ούτως ώστε τα κέρδη ή ένα μεγάλο μέρος των κερδών υπό τη μορφή μερισμάτων να έρχεται στον κρατικό προϋπολογισμό και από εκεί να διανέμεται φυσικά υπέρ του Έλληνα φορολογούμενου, υπέρ των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ανθρώπων που έχουν πράγματι ανάγκη. Κουβέντα λοιπόν γι' αυτό, καμία συμμετοχή εν προκειμένου, παρότι εάν υπάρξει μια κόμπλα με την πόντιση του καλωδίου, διότι μπορεί η Τουρκία να εμφανίσει ξανά το Τούρκο-Λιβικό μνημόνιο, θα πηγαίνουν ελληνικές φρεγάτες για να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Θα πηγαίνουν τα δικά μας παιδιά, οι φαντάροι μας, οι ναύτες μας, να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Θα πληρώνουμε εμείς ως φορολογούμενοι όλα τα έξοδα για τις φρεγάτες και για τα αεροπλάνα που θα σηκώνονται πέραν του γεωπολιτικού κινδύνου. Δηλαδή, το γεωπολιτικό κίνδυνο θα τον έχουμε εμείς ως κοινωνία ελληνική, το οικονομικό βάρος για τους εξοπλισμούς και για τη συντήρηση και για τις επιχειρήσεις θα την έχουμε εμείς ως φορολογούμενοι, και αυτοί που θα βάλουν τα φράγκα στο παντελόνι θα είναι τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τι θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος? Μα ναι, εάν αυτό το έργο γίνει, τότε με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, θα μειωθεί κατά 25% η κιλοβατόρα. Επομένως, κερδίζεις κύριε Μαριά, κερδίζεις κύριε Καρβουνόπουλε, διότι θα έχεις φθηνότερο ρεύμα. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ως προς την τιμή και την τιμολόγηση. Τι λένε? Είναι μια μελέτη που λέει ότι επειδή είναι φθηνό το κόστος παραγωγής στην Αίγυπτο με τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, εκτιμούν με βάση τις μελέτες ότι η τιμή θα πέσει. Ερώτημα. Δεν είναι βέβαιο, γιατί μας είπαν και άλλη φορά ότι όταν ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
0: Και
1: θα
0: είδαμε
1: έχουμε
0: τι πάθαμε.
1: φθηνότερο ρεύμα
0: Και είδαμε
1: και
0: τι
1: την έχουμε
0: πάθαμε.
1: βάλει στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Άρα ο δίθεν ανταγωνισμός δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι το
0: Προσφορά.
1: πρώτο. Προσφορά λοιπόν και ζήτηση, η οποία θα διαμορφώνεται στις συνθήκες του 2031, που δεν ξέρουμε αν η αγορά θα είναι μονοπωλιακή. Δεν ξέρουμε και είμαστε σίγουροι από ό,τι φαίνεται ότι θα υπάρχουν τα καρτέλ, τα οποία του ρεύματος, τα οποία θα διαμορφώνουν από εκεί και πέρα τις τιμές. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον θα ήταν να υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή, η οποία να είναι δεσμευτική, για να πούμε ότι θα έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Σε σχέση τώρα με την ελληνική βιομηχανία, εκτιμάται ότι όταν μπει μια βιομηχανία και πάρει την προσφορά αυτού του ρεύματος, μπορεί να έχει λέει και 40-45% φτηνότερο κόστος. Αυτό είναι και ένα δέλεαρ για να μαζευτούν τα λεφτά. Διότι εδώ αυτό το μεγάλο έργο θα στοιχήσει κοντά στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δούμε τι έγινε με τον περίφημο FSRU, θυμόσαστε την εκπομπή που κάναμε, αυτό το σύστημα όπου αγοράστηκε ο FSRU, εγκαταστάθηκε για να γίνεται η αεριοποίηση του υγροποιημένου αερίου, του LNG. Το κοστολόγιο ήταν κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Και από αυτά τα 130-140, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια τα έβαλε το ΕΣΠΑ, δηλαδή το κράτος, και τα υπόλοιπα πήγανε με δάνειο της Εθνικής Τράπεζας. Επομένως, η μεγάλη κίνηση των επιχειρηματιών ήταν ότι ως επιχειρηματίες δεν βάλαν φράγκο στα συγκεκριμένα. Εδώ λοιπόν γίνεται ακριβώς το ίδιο. Με βάση δημοσιεύματα, περίπου το ύψος 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύσεις θα εξασφαλιστούν από ελληνικές τράπεζες, τις οποίες άμα πάτε εσείς ως μικροεπιχειρηματίας, μικρομεσαίος, να πάρετε ένα δάνειο να εξυγχρονίσετε το σταθμό σας, αμφιβάλλω αν θα ανοίξουν τις πόρτες. Καλά, δεν θα τις ανοίξουν και για άλλο λόγο, γιατί ο σταθμός σας δεν είναι μέσα στο σύστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάποιοι μικρομεσαίοι που θα ήθελαν να πάρουν δάνεια, δύσκολα θα τα πάρουν. Όμως εδώ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες και ελληνικές συστημικές τράπεζες, με βάση δημοσιεύματα, όχι δικά μου, αλλά δημοσιεύματα τα οποία έχουν ελεγχθεί, θα έχουν μαζέψει κοντά στα 4,5 δις για επένδυση. Και άλλα 5,5 δισεκατομμύρια έχουν μαζευτεί με κεφάλαια τα οποία είναι ενδιαφερόμενα για να στήσουν τις ΑΠΕ στην Αίγυπτο. Και εδώ έρχεται το κρατικό φαντ του Άμπου Ντάμπι, δηλαδή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η Μάσνταρ, η οποία θα βάλει κεφάλαια μαζί με τον όμιλο Κοπελούζου. Εντελώς τυχαία, πριν να γίνει η συμφωνία του ομίλου Κοπελούζου με την Μάσνταρ, δηλαδή το κρατικό φαντ των Αραβικών Εμμυράτων, είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης στα Αραβικά Εμμυράτα και είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την ηγεσία των Αραβικών Εμμυράτων. Και εντελώς τυχαία, έχει στείλει τώρα και ελικόπτερα Απάτσι να προστατεύουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή, το γεωπολιτικό κόστος ο λαός,
0: ναι,
1: το οικονομικό κόστος ο λαός και οικονόμα τους κελεμπίες, όπως θα έλεγε και εκείνη η ωραία διαφήμιση που έπαιζε πριν χρόνια. Λοιπόν, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, διότι εδώ δεν υπάρχει Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος γενικά και αόριστα. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν τα συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων της Ελλάδας, της Αιγύπτου και φυσικά των Αραβικών Εμμυράτων, και υπάρχουν και οι λαοί. Και εν προκειμένου υπάρχει και ο ελληνικός λαός που έχει φορτωθεί με τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών, που όλα αυτά είναι στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει, ξέρεις κάτι, δεν θα βάζει φράγκο οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα βάζετε εσείς τα όπλα, θα βάζετε εσείς το στρατό και θα δουλεύετε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και έχει πάει η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, γι' αυτό και έχουν πάει η πυροβολαρχία Σαουδική Αραβία και τα ελικόπτερα Απάτσι. Και, κάνω μια μικρή παρένθεση, ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά στην κοινή δήλωση εκεί, αλλά και τα όσα είπε ο ίδιος, αναφέρθηκε στην ελευθερία, ελεύθερη ναυσιπλοεία. Πάλι δηλαδή για τα θέματα των εφοπλιστών. Και τώρα λέει που θα έχει τον επόμενο μήνα την Προεδρία η Ελλάδα ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μετά τελειώνουμε. Πάλι λέει θα βάλει αυτό το θέμα. Καλά, γιατί δεν βάζει το θέμα των απειλών της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα για τα νησιά, για το κάζους Μπέλ κλπ. Και δεν βάζει αυτό ως θέμα και ξαναβάζει πάλι την ελεύθερη ναυσιπλοεία, τους εφοπλιστές κτλ. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Επομένως, γυρίζοντας τώρα σε αυτό το project, έχουμε την ελληνική βιομηχανία, η οποία προφανώς πάλι επιχειρηματικά συμφέροντα της Ελλάδος μπορεί να ενδιαφερθούν, να προαγοράσουν ενέργεια με συμβόλαια που θα είναι μακροχρόνια και που θα λέει μετά το 2031 που θα φτιαχτεί η ηλεκτρική διασύνδεση, θα θέλουν τόση ποσότητα ρεύματος στην τάδε τιμή. Άρα πάλι θα υπάρχει εν προκειμένου ένα κέρδος συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων. Και ρωτάω εγώ, αυτό το 45% χαμηλότερο κοστολόγιο ναι, επιχειρηματικών ομίλων στην Ελλάδα, του βιομηχανίες κλπ. Θα το δώσουν σαν αύξηση στον εργαζόμενο που έχουν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα γιατί πρέπει λίγο να τα κάνουμε λιανά τα πράγματα. Εμφανίζεται η υπερήφανη Ελλάς που κερδίζει κλπ. Όχι κύριοι, θα κερδίσουν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι και η ελληνική βιομηχανία θα κερδίσει, θα γίνει πιο ανταγωνιστική. Το ερώτημα είναι, οι συγκεκριμένες βιομηχανίες λέω στα ενόφυτα. Θα θυμήθηκα επειδή εκεί έπεσε και το...
0: Το F4, ναι.
1: Το F4 και αν πήγαινε και παραπέρα θα είχαμε μεγάλη τραγωδία γιατί έχουν πολλά εργοστάσια. Εκεί λοιπόν που θα μειωθεί το κόστος παραγωγής θα πάρουν οι εργαζόμενοι καμιά αύξηση. Αυτή η διαφορά 45% που θα πάει. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι το project το οποίο το φτιάχνουμε με ξένα κόλληβα. Τράπεζες ελληνικές θα δώσουν κεφάλαια αντί αυτές οι επενδύσεις να πάνε στους αγρότες, στους μικρομεσαίους και σε άλλες προσπάθειες της χώρας. Τα αραβικά κεφάλαια βεβαίως θα παίξουν το ρόλο τους εκεί και θα έχουμε τα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους της Αιγύπτου, της Ελλάδος και των άλλων ενδιαφερομένων χωρών. Και πάμε τώρα στο ευρύτερο πλάνο. Πώς στήθηκε όλη αυτή η ιστορία που δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο καλώδιο, αφορά συνολικά μια προσπάθεια την οποία είχαμε αναλύσει. Θυμόσαστε είχαμε κάνει μια εκπομπή για την παγκόσμια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Το Global Gateway. Τι είναι αυτό? Επειδή έχουμε τον δρόμο του μεταξιού, ο δρόμος του μεταξιού είναι μία προσπάθεια της Κίνας να διεισδύσει στις αγορές φυσικά της Δύσης. Δεν είναι μόνο εμπορική προσπάθεια να στείλει δηλαδή εμπορεύματα, αλλά είναι σειρά επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς. Παράδειγμα η Κόσκο στην Ελλάδα. Έρχονται όπως ήρθανε και παίρνουν το λιμάνι του Πειραιά, εκεί κάνουν μια σειρά επενδύσεις προκειμένου η υποδομή αυτή να είναι στην υπηρεσία του εξαγωγικού εμπορίου της Κίνας. Το ίδιο κάνουν και στην Αφρική, σε πολλές χώρες. Κάνουν ας πούμε ένα σιδηρόδρομο που θα συνδέει τη Βραζιλία με περιοχές άλλες της Λατινικής Αμερικής για να δοθεί σύνδεση του Περού με τη Βραζιλία. Και στο Περού έχουν φτιάξει ένα τεράστιο λιμάνι οι Κινέζοι. Όλα αυτά, οι επενδύσεις σε υποδομές, σε πράσινη ενέργεια, σε οικονομικούς διαδρόμους, λέγονται δρόμος του μεταξιού. Έρχεται λοιπόν η Δύση και λέει, ξέρεις κάτι, δεν μπορεί οι Κινέζοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πρέπει πρώτον για τα συμφέροντα των πολυεθνικών ομίλων της Δύσης να μπλοκάρουν τους κινέζικους πολυεθνικούς ομίλους. Μια σύγκρουση δηλαδή οικονομικών συμφερόντων. Όχι μόνο Κίνας είπα, αλλά των μονοπωλίων, των ισχυρών επιχειρήσεων, των ΗΠΑ και της Κίνας και των Ευρωπαίων. Αυτοί συγκρούονται. Και αποφάσισαν λοιπόν στην Κορνουάλη, στη σύσκεψη της Κορνουάλης 11 με 13 Ιουνίου του 2021, εκεί που αποφασίστηκε και η AUKUS.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν αποφάσισαν ένα σύστημα αντίστοιχο με τον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Είπαν δηλαδή οι G7 ότι θα επενδύσουν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές, σε λιμάνια, σε ηλεκτρικές διασυνδέσεις, σε FSRU για να ανταγωνιστούν τους Κινέζους. Τα 600 δις λοιπόν ποιος τα βάζει. 200 δις οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Biden, αλλά συνεχίζουν και τώρα. 100 δις οι Ιάπωνες και 300 δις οι Ευρωπαίοι. Αυτό ονομάστηκε Build Back Better World. Έτσι το είπαν το σύστημα. B3W. Και ονομάστηκε τώρα, άλλαξε και όνομα, Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII. Αυτό είναι η απάντηση της Δύσης. Μέσα σε αυτό το μερτικό των Ευρωπαίων είναι 300 δις. Αμέσως λοιπόν μετά την Κορνουάλη, που όπως είπαμε έγινε το 2021, Δεκέμβρη του 2021 έχουμε την ανακοίνωση από την κυρία Φοντερ Λάιεν της παγκόσμιας πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ονομάζεται Global Gateway. Τα 300 δισάκια δηλαδή. Και λέει, κύριοι, θα δώσει 300 δις η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στήσει υποδομές που θα ανταγωνιστούν τον κινέζικο δρόμο του μεταξύ. Μία υποδομή από αυτές είναι και ο IMEC, η σύνδεση δηλαδή της Ινδίας με την Ευρώπη. Το εξηγήσαμε, μην το λέμε πολλές φορές. Μέρος λοιπόν αυτού του σχεδίου είναι εν προκειμένου και η προσπάθεια που γίνεται στην Μεσόγειο, που λέγεται Action Plan for the Mediterranean, και μέρος αυτής της προσπάθειας, Παγκόσμια Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Action Plan για την Μεσόγειο, κομμάτι εδώ είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας-Ευρώπης. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια δεν είναι μόνο μια ιδέα ενός επιχειρηματία και μια προσπάθεια δίθεν της Ελλάδας. Είναι ενταγμένο στο σχεδιασμό του ανταγωνισμού, τον είπαμε, την Κίνα, και είναι ευρωπαϊκό ενδιαφέρον να έχει υποδομές ενεργειακή ασφάλεια και διασύνδεση, ούτως ώστε η γερμανική βιομηχανία που βαράει τώρα φαλιμέντο και βλέπουμε τι προβλήματα έχει η Volkswagen, παρένθεση, ένα από τα εργοστάσια που κλείνει θα πάει για πολεμική βιομηχανία. Έτσι. Αλλά έχοντας πετάξει έξω το φτηνό ρωσικό αέριο, έχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Για να μπορέσει να έχει φτηνό πλέον, φτηνή ενέργεια, μία από τις προσπάθειες είναι και αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση της Γερμανίας πλέον με την Αίγυπτο. Είναι ο διάδρομος που λέγεται Νότος Βορράς και είναι πλέον πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Άρα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Και φυσικά όσοι έχουν τα κονέ πέφτουν μέσα στο παιχνίδι για να αρπάξουν τη μερίδα του Λέοντος. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν το περίφημο καλώδιο Ελλάδας-Αιγύπτου είναι ενταγμένο στη στρατηγική, τον είπα, στη σύγκρουση με την Κίνα. Και επειδή θα πει κάποιος, καλά, μήπως τα παραλέτε κύριε Μαριά. Δεν τα παραλέω, διότι στον 26 νομίζω Ιανουαρίου φέτος, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ψηφίστηκε νόμος που λέγεται Eastern Mediterranean Gateway Act. Αυτό ψηφίστηκε και λέει μέσα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν έργα υποδομής και ενεργειακής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των τριών είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδας. Άρα λοιπόν, τι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει η Δύση πρέπει να έχει ενεργειακή ασφάλεια, τα λεφτά βρείτε τα από τις τράπεζες, οι οποίες από πού τα βρίσκουν τα λεφτά, από την υπερεκμετάλλευση των καταθετών κλπ. Βάλτε και εσείς στους Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα. Αν υπάρχει κανένα πρόβλημα στρατιωτικό, βάλτε και τα αεροπλάνα
0: ναι.
1: και τα πλοία. Αν δεν έχετε πλοία, αγοράστε πλοία. αγοράστε φρεγάτες και όλα αυτά είναι στη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Τζο Μπάιντεν, αλλά είναι πολιτική και του Τραμπ πλέον, για τον ανταγωνισμό απέναντι στην Κίνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μέσα λοιπόν σε αυτή την νομοθετική πράξη των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρεται η ηλεκτρική διασύνδεση. Άρα λοιπόν το παιχνίδι είναι ευρύτερο και παραμένω να κρατήσω κάτι, αν σας ακούω.
0: Ναι, άρα είναι μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες για την εξωτερική πολιτική της χώρας, αλλά εμείς από ό,τι φαίνεται ασκούμε εξωτερική πολιτική για τους επιχειρηματίες. Ακούγοντας το παραμύθι, το οποίο ποτέ ιστορικά δεν έχει επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ότι αν πάνε καλά οι επιχειρήσεις, θα πάει καλά και ο κόσμος. Αυτά τα δύο δεν πάνε ποτέ καλά μαζί. Το έχουμε ζήσει ως εργαζόμενοι πάρα πολλά χρόνια. Άρα ο τίτλος που δώσατε, Μητσοτακικός σουρεαλισμός, νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στην εξωτερική πολιτική που ασκούμε αυτή την
1: Αυτό
0: περίοδο.
1: περισσότερο θα έλεγα, έχετε απόλυτο δίκιο,
0: Ναι.
1: κυρίως για τη Σαουδική Αραβία. Εδώ θα
0: Ναι.
1: έλεγα ότι θα μπορούσε να υπάρχει ο τίτλος ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδος έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων
0: Τα βάρη σε εμάς.
1: και ο λογαριασμός
0: Ο λογαριασμός στον κόσμο, ναι.
1: στον καταναλωτή και στον
0: Όπως γίνεται
1: λαό.
0: συνήθως. Όπως γίνεται συνήθως.
1: Και κλείνω λέγοντας ότι η Αίγυπτος κρατάει ισορροπίες.
0: Ναι.
1: Γιατί 3 μέρες πριν στην Αίγυπτο ήταν ο Σι Τζιπίνγκ. Ο Σι Τζιπίνγκ λοιπόν που πήγε στην Κυρκυζία στη συνάντηση της οργάνωσης για τη Σαγκάη, όπως λέγεται, Οικονομικός Οργανισμός Σαγκάη, εν συνεχεία ήρθε στην Αίγυπτο και είπε ότι η Κίνα θα έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή,
0: Ναι.
1: διότι έχει συμφέροντα και διότι πρέπει να υπάρχει η διακίνηση πετρελαίου φυσικού αερίου, μεγάλο μέρος το καταναλώνει η Κίνα. Και έδωσε, αν θέλετε, κάποιο στίγμα για το πώς πρέπει να υπάρξει μια διευθέτηση στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι ακριβώς ο ανταγωνισμός Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή σέρνει το παιχνίδι. Και όχι μόνο αυτό. Έκαναν και στρατιωτικές ασκήσεις, αεροπορικές στρατιωτικές ασκήσεις, κινέζικα αεροπλάνα και αιγυπτιακά. Δεν είναι απλά δηλαδή έτσι μια τυχαία συνάντηση. Η Αίγυπτος επίσης είναι μέλος των BRICS. Η Αίγυπτος έχει πάρει δάνειο από την Αναπτυξιακή Τράπεζα των BRICS. Η Αίγυπτος ισορροπεί απέναντι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό ο Αλ Σίσι, παρεμβαίνοντας απέναντι στο Σουνιτικό ΝΑΤΟ, ζήτησε από τον Αραβικό Σύνδεσμο, που έχει έδρα το Κάιρο, ο Αραβικός Σύνδεσμος να διαμορφώσει ένα οργανισμό ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή και
0: Ναι.
1: όχι το τριμερές σχήμα της Μέκας. Έχουμε λοιπόν εν κατακλείδη ανταγωνισμούς. Επί του πεδίου τους βλέπουμε, δεν είναι να ψάξουμε. Είναι αυτό που λένε στο χωριό μου. Το λύκο βλέπεις, λέει, τον τωρό ψάχνεις. Λοιπόν, εδώ ήρθε ο Σι Τζιπίνγκ. Υπάρχει παρουσία, τον είπα. Ο ανταγωνισμός, οι προσπάθειες για οικονομικούς διαδρόμους, το καλώδιο και εκεί που πέφτει φράγκα, αρπάζει και η μαρίδα.
0: Ακριβώς.
1: Σε παγκόσμιο επίπεδο Μαρίδα, σε
0: Ακριβώς.
1: τοπικό επίπεδο ολιγάρχες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ερώτημα είναι τι θα κερδίσει ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, τι θα κερδίσει ο ελληνικός λαός, τι θα πάρει στο τέλος ως αποτέλεσμα και ως δίθεν κοινωνικό μέρισμα. Τα είδαμε όλα
0: Ναι,
1: αυτά.
0: ναι.
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι απομυθοποιείται η υπόθεση. Και γι' αυτό κανείς δεν θέλει να ενοχλήσει αυτή την ωραία συναλλαγή, έστω και από αυτούς οι οποίοι διατείνονται ότι είναι και θρησκευόμενοι. Γιατί όλοι αυτοί οι περισσότεροι πάνε και στην εκκλησία και το 15 Αύγουστο για να πάρουν κανένα ψηφαλάκι. Δεν είδα να πούν κουβέντα για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Όλα τα έπανε.
0: Ναι.
1: Κουβέντα γι' αυτό. Για να μην χαλάσει μανέστρα στο άλλο. Για να αποδειχθεί
0: έχετε
1: λοιπόν...
0: απόλυτο δίκιο και είστε και ο μόνος νομίζω που το επισημαίνετε.
1: Για να αποδειχθεί
0: Κατερίνες.
1: Ότι εδώ παίζεται ένα άλλο παιχνίδι και που αυτό που είπαν πάρα πολλοί με αφορμή την ιστορία της για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης, ότι αρπάζουν τα φιλέτα εκεί κάποια οικονομικά συμφέροντα, είχαμε κάνει ειδική εκπομπή. Άρα ούτε και για αυτό το θέμα κουβέντα από αυτούς που διατείνονται ότι είναι και οι μεγάλοι χριστιανοί. Αλλά όταν πέφτει το παραδάκι, νομίζω ότι το βασικό είναι να υπάρξει η ίσπραξη σε οικονομικό επίπεδο και των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και όλα τα άλλα έχουν πάει πίσω.
0: Κύριε Μαγιά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πω μια ιδέα, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε αν αξίζει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή. Επειδή έχουμε τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία με την άνοδο της ακροδεξιάς, επειδή και στη Γαλλία δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, άκουσα κόσμο ο οποίος προβληματίζεται πλέον για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν είναι πολύ πρόημη αυτή η συζήτηση να γίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά αν αρχίσουν χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία να έχουν πολιτικές δυνάμεις που επικρατούν με απόψεις σαφώς αντιευρωπαϊκές, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Να φτιάξουμε κανένα σχέδιο B, δηλαδή, λέω, το οποίο αρνούμαστε να το
1: Να πω το εξής. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε την υπόθεση με τα καλώδια. Θέλω να αφήσω να εξελιχθεί όλη η συζήτηση στην έκθεση Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: γιατί το copyright είναι στο προσκήνιο.
0: Ναι.
1: Και να αναλύσουμε μετά και τα οικονομικά προγράμματα κτλ. Πολλά από αυτά που λέγονται και ως προτάσεις κομμάτων είναι αυτά τα οποία αναδείξαμε σε εκπομπές που λέγαμε πώς μπορούν να δοθούν χρήματα, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Για το AFD, ίσως να αναζητήσετε, έχουμε κάνει μια εκπομπή και είχα αναφερθεί σε αυτό, θα τη βρούμε την εκπομπή, γύρω στα 20 λεπτά εξηγούσα τις θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Μία κουβέντα μόνο μπορώ να πω και να πάμε σε άλλη εκπομπή ευχαρίστως. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λίπασμα για την αύξηση της ακροδεξιάς και της φασιστικής δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έχουν κόψει, λέμε, το φτηνό ρωσικό αέριο και πληρώνουν λογαριασμούς και ανεβαίνουν τα κόστη παραγωγής και απολύονται οι εργαζόμενοι, αυτό είναι ουσιαστικά το λίπασμα για την ακροδεξιά. Διότι η αντίδραση του κόσμου είτε θα είναι προς τα αριστερά, θα είναι όμως πραγματικά αντιθεσμική και θα είναι και πραγματικά αντισυστημική για ένα άλλο δρόμο, για μια άλλη κοινωνική συγκρότηση, ή θα εγκλωβιστεί όπως εγκλωβίστηκε και από το Μουσολίνι και από το Χίτλερ και θα πάει σε μια κατεύθυνση ακροδεξιάς την οποία βλέπουμε τώρα στη Γερμανία. Μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα, αλλά ο τίτλος θα έλεγα ότι είναι αυτό. Ποιος ρίχνει το λίπασμα με την πολιτική του και είναι οι αποφάσεις των Βρυξελών. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαριά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Γεια σας, I'm Jack Savetti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Lycopedros on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτε. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
8: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: AirTopen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
12: Καλημέρα, Στάθη.
13: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Καλό από καλό καιρό και καλό φθινόπωρο.
12: Ναι, το φθινόπωρο. Είναι καλό το φθινόπωρο καιρικά, διότι έχει και βροχούλα, έχει και δροσούλα, έχει και ήλιο. Τα έχει όλα. Ναι.
13: Και να σε παρακαλέσω εκ προημίου να με διακόπτεις, διότι εγώ μακρηγορώ. Οπότε να με διακόπτεις όποτε πρέπει.
12: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας γι' αυτό που είδα ότι και όλο το καλοκαίρι επιμένεις, δεν θα πάω στην τρέχουσα επικαιρότητα. Αυτό το πολεμικό ντελίριο που υπάρχει παντού και για το οποίο όλοι ετοιμάζονται, όχι οι λαοί, θα ξυπνήσουν ένα πρωί όρμα.
13: Υπάρχει μια κατάσταση που έχει ιστορικό προηγούμενο και αυτό είναι πολύ πιο δυσάρεστο, γιατί η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται μεν, αν και δεν είναι βέβαιο, αλλά έχει αναλογίες. Στην Ευρώπη περνάμε σε μια κατάσταση πολεμικής οικονομίας. Και στο σύνολο της Ένωσης, με τον επανεξοπλισμό και τα θηριώδη προγράμματα, αλλά και σε μερικές χώρες καθεαυτές, όπως είναι η Γερμανία. Η Γερμανία μάλιστα δεν ετοιμάζεται να επανεξοπλιστεί μόνο, αλλά δημιουργεί πολεμικές υποδομές πολύ τρομακτικές, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η Volkswagen, για παράδειγμα, η οποία πάει κατά διαόλου λόγω της οικονομικής πολιτικής που ακολούθησε αυτή η χώρα, ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πολεμική βιομηχανία, όπως άλλωστε ξεκίνησε. Να θυμίσω ότι η Volkswagen ξεκίνησε την δεκαετία του 40 στο πλαίσιο του ναζιστικού καθεστώτος και στην αρχή έφτιαχνε κινητήρες για τάγκς και μετά το λαϊκό αυτοκίνητο, το Volkswagen. Αλλά αυτά είναι ιστορία, όμως την ιστορία πρέπει να την προσέχουμε και να την παρατηρούμε. Όταν λοιπόν η Γερμανία μπαίνει σε πανεξοπλιστικό πρόγραμμα, θα έπρεπε όλοι οι Ευρωπαίοι να ανατριχιάσουν και να αντιδράσουν. Διότι η Γερμανία έχει οδηγήσει σε δύο παγκοσμίους πολέμους και γενικώς σε αταξία την Ευρώπη, όποτε υπήρξε ισχυρή, είτε αυτό ήταν την εποχή του Βίσμαρκ είτε αργότερα. Συνεπώς αυτή τη στιγμή η καταπαράβαση του νεκρού συντάγματος που έχουν οι Γερμανοί, υπάρχουν μονάδες πολεμικές στη Λιθουανία και άλλες βαλτικές χώρες, υπήρξαν μονάδες πολεμικές τάχα δεύτερης γραμμής στο Αφγανιστάν και γενικώς η Γερμανία κινείται και προχωρά σε μια κατεύθυνση που θα έπρεπε να προκαλεί τρόμο στην Ευρώπη. Όμως τη Γερμανία την ακολουθούν και άλλες δυνάμεις. Γενικά υπάρχει μια κατάσταση την οποία για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, είναι η αλήθεια και αυτό είναι θετικό, αρχίζουν και την προσέχουν οι πολίτες στις χώρες αυτές, οι οποίοι όταν πάνε στην Αγγλία και βλέπουν 3 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη, αναρωτιόνται γιατί, και το συμπέρασμα που βγάζουν είναι αβίαστο και έχει να κάνει με τη διακοπή της Γερμανίας στις σχέσεις της με τη Ρωσία, τις ενεργειακές, και έχει να κάνει με τον επανεξοπλισμό της χώρας. Αυτό πλέον υπερβαίνει την προπαγάνδα. Διότι ως τώρα η προπαγάνδα έδειχνε στους πολίτες έναν κακό ρωσικό εχθρό, ένα σατανικό κίνδυνο από την Ανατολή που εκφράζεται με ντρόν που πετάνε από εδώ από εκεί σε διάφορα αεροδρόμια.

0: συγχώρεσε, προσκύνησε και έγινε ψευτοαριστερά. Αυτό το κενό λοιπόν καλύπτει η άκρα δεξιά και εμφανίζεται πλέον να ισχυροποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ισπανία, στη Γερμανία, στις σκανδιναβικές χώρες, παντού. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα συσκοτήσει πάρα πολύ τα πράγματα. Διότι δεν θα είναι ευκρινής η κατάσταση. Δηλαδή δεν θα βλέπουν οι άνθρωποι ότι αυτό που γίνεται μπορεί να αντιμετωπιστεί από το λαϊκό κίνημα, αν ξαναγίνει κίνημα, αλλά προσπαθούν κατά μόνας, κατά μονάδες και κατά άτομα να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα να γίνονται θύματα της επιρροής της άκρας δεξιάς.
1: Το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω, για το οποίο επίσης γράφεις επισταμμένος στο τελευταίο διάστημα, είναι οι ξυπόλοιτοι, που μόνο ξυπόλοιτοι δεν είναι, Χούθη, που σε αυτή την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή, απεδείχθη ότι είναι ένας εμβριουλικός άλλων εξελίξεων, αν και από χθες δεν διαψεύστηκε το δημοσίευμα των Reuters που λέει ότι οι Αμερικανοί ήρθαν σε απευθεία συνεννόηση με τους Χούθη, δεν θα χτυπάτε αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά και ότι θέτε κάντε με τους Σαουδάραβες. Ωραία πράγματα, αλλά η Ευρώπη πάλι μένει στην απέξω ενεργειακά.
0: Μα η Ευρώπη έχει μια ηγεσία ηλιθείων, διότι αυτό επέλεξε το σύστημα, διότι για να προχωράει η πολιτική των Ρότσιλντ και του Σόρος χρειάζονταν ηλίθιους πολιτικούς. Αυτό έχει ένα κόστος. Οι ηλίθιοι πολιτικοί, αφού κάνουν τη δουλειά τους, παραμένουν ηλίθιοι και μετά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα γεγονότα. Το ουσιώδες όμως είναι ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μιλήσουν με τους Χούθη, όπως δεν είχαν κανένα πρόβλημα να δημιουργήσουν την Αλ-Κάιντα και να μιλήσουν μαζί της ύστερα με άλλα ονόματα. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος εχθρός, η Αλ-Κάιντα, μετεξελίχθηκε σε ISIS και το ISIS χρησιμοποιήθηκε πολλαπλώς από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Δεν είναι και τόσο εχθροί όσο θέλουν να δείχνουν. Είναι απλώς χαρτιά και πιόνια των μεγάλων δυνάμεων, όσο πια είναι μεγάλες, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών και κατακολουθίαν του Ισραήλ, στη διαμόρφωση, τη νέα στρατηγική διαμόρφωση της Μέσης Ανατολής. Μόνο που τώρα αυτό δεν μπορούν να το κάνουν εν κενό, γιατί έχουν αναδυθεί νέες δυνάμεις όπως είναι οι BRICS και το παιχνίδι αλλάζει. Και βέβαια αυτό γίνεται φανερό αν δει κανείς δύο γεγονότα. Το ένα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν ένα πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος προκλήθηκε ακριβώς από την προοπτική να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύοντας ότι η Ρωσία δεν θα αντιδράσει πάλι και πιστεύοντας το πίσω μέρος του μυαλού τους, ηλίθιοι άνθρωποι όπως η Κάγια Κάλλας, ότι εν τέλει η Ρωσία θα διαμελιστεί και θα γίνει χειραγωγήσιμη. Το αποτέλεσμα ήταν ανάποδο, το βλέπουμε 4 χρόνια τώρα, και το ίδιο πάθανε με το Ιράν. Εξαπέλυσαν έναν πόλεμο που δεν μπορούν να τον τελειώσουν, πράγμα που δείχνει ότι έχουν έλλειμμα στρατηγικής, ότι λειτουργούν πάντα με οψιόν, με επιλογές και ότι αγνοούν ένα βασικό κανόνα, πολύ βασικό κανόνα αποκτήσεως κόσμου, ότι ο πόλεμος έχει μεταβλητές. Η μεταβλητή λοιπόν που φάνηκε με τις Χούθη είναι μια μεταβλητή η οποία οδηγεί τα πράγματα στα άκρα σε σχέση με τις αγορές και τώρα προσπαθούν να τη χειραγωγήσουν και αποδεικνύει ότι τα στρατηγικά σχέδια πολλές φορές ισχύουν, υποκύπτουν στον κανόνα του δεν ξεκινάς έναν πόλεμο αν δεν ξέρεις πώς θα τον τελειώσεις. Αυτό που συμβαίνει και σήμερα με τον άτυπο πόλεμο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Ούτε η μία δύναμη, ούτε οι άλλοι ξέρουν πως αν συγκρουστούν πώς θα τελειώσουν αυτή τη σύγκρουση. Αυτό δημιουργεί μια αδράνεια. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η αδράνεια είναι πάντα προσωρινή. Το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε μπει σε μια εποχή πολέμων. Έχει νομιμοποιηθεί ο πόλεμος και θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, να πω ότι ο πόλεμος νομιμοποιήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως μέσο επιβολής πολιτικής και επίλυσης των διαφορών με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Αν δούμε πίσω μας, θα δούμε πόσοι πόλεμοι ξέσπασαν ύστερα από αυτή την επιχείρηση. Και την επιχείρηση αυτή την οργάνωσε πάλι η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια διαρκή

0: ανεξαρτητής πόλεμο-καπηλική πολιτική, η οποία οδηγεί από το ένα στάδιο σε χειρότερο στάδιο συνεχώς. Πράγματα που συμβαίνουν σήμερα, αν μας ρωτούσαν πριν 5 χρόνια ή 10 και μας έλεγαν ότι ξέρεις θα μπορούσε να συμβεί αυτό, θα το θεωρούσαμε τρέλα.
1: Θεωρούμε... Συγγνώμη, σε πείρωση είναι αυτόν που λες. Στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, ναι. Λέει. Να δείτε τους Λιθουανούς συναδέλφους μετά το προχθεσινό drone να μου λένε, στη Γερμανία είναι ο Αλέξανδρος, να μου λέει συνέχεια ότι πρέπει το ΝΑΤΟ να επέμβει για να τους τελειώσουν τους Ρώσους. Πρέπει να πάω Λιθουανία για δουλειά, το αφεντικό μου είναι εκεί, και μου λένε δεν φοβάσαι να έρθεις με αυτά που κάνουν οι Ρώσοι. Και τους λέω για χάζι, ορθόδοξα κράτη δεν τα φοβάμαι. Και δεν τους αρέσει ούτε καν ως αστείο. Αυτό είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί.
0: Ναι, είναι ένα κλίμα το οποίο, ξαναλέω όμως Γιώργο, υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία και σημεία που δείχνουν ότι σπάει. Δηλαδή αυτή η ιστερία που προκλήθηκε και δικαιολογούσε αυτές τις συμπεριφορές είναι σε ύφεση. Πάντα θα υπάρχουν άμυαλοι και ανόητοι που θα τρώνε αμάσιτη την προπαγάνδα. Αλλά πλέον αυτή η προπαγάνδα εγώ πιστεύω ότι έχει αρχίσει και κλονίζεται.
1: Θέλω να σε ρωτήσω σε όλα αυτά, γιατί ποτέ δεν το αφήνεις απ' έξω, πώς τα μεταφέρεις στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, από εκεί θα έρθουμε σιγά σιγά στο εσωτερικό, στα ελληνοτουρκικά, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, γιατί εδώ φτάσαμε, χθες άκουγα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στην ουσία κάλυψε τον υπουργό του που θα εκτεθεί και στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Φλωρίδη, λέγοντας ότι με έναν τρόπο και εγώ τα είπα στην ΔΕΘ, διότι η αστάθεια, αν δεν έχουμε σταθερή κυβέρνηση, ανοίγει τις ορέξεις. Πώς τα βλέπεις όλα αυτά?
0: Κοίταξε, δεν θα κάνω ιστορική αναδρομή, γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι ο κατευνασμός πάντα οδηγεί σε ήττα με πόλεμο ή σε ήττα χωρίς πόλεμο, ότι ο κατευνασμός οδηγεί στον πόλεμο που θέλει να αποφύγει. Η Ελλάδα μετά την ήττα τη στρατιωτική του 1974 στην Κύπρο και μετά την υπόθεση των ημείων χαρακτηρίζεται από όση τοπάθεια χρειάζεται για να επιβάλλει ή να προβάλλει ή να ασκεί την πολιτική του κατευνασμού. Αυτό επίσης είναι κάτι που έχει φτάσει στο όριό του. Εξού και οι λεονταρισμοί, η λεκτική της κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες. Και γιατί έχει φτάσει στο όριό του? Διότι η Τουρκία κλιμακώνει. Η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια έκανε δηλώσεις και πράξεις και κινήσεις που πρόσθεταν στην ατζέντα των απαιτήσεών της πράγματα που με το χρόνο αποκτούσαν και μία εγκυρότητα. Δηλαδή στη διπλωματική σκακέρα εννοώ εγκυρότητα στα υπόψη που λαμβάνουν οι άλλες χώρες. Συν το γεγονός ότι τα υπόψη που λαμβάνουν οι άλλες χώρες για να χαράξουν την πολιτική τους είναι οι οικονομικές σχέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες από αυτές με την Τουρκία, οι οποίες είναι πλέον πάρα πολύ σημαντικές. Συνεπώς η Τουρκία κλιμακώνει. Κλιμακώνει ειδικά τους τελευταίους μήνες, όπως είδαμε με το καλώδιο στην Κάσο, όπως βλέπουμε τώρα με τις μετακινήσεις στρατευμάτων που ενισχύουν τη στρατιά του Αιγαίου, η οποία δεν έφυγε ποτέ από τις ακτές του Αιγαίου, όπως βλέπουμε στις δηλώσεις των αξιωματούχων τους και ειδικά του Φιντάν, ο οποίος μίλησε πλέον για απειλές που υφίσταται η Τουρκία από την Ελλάδα, κάνοντας προβολή της δικής της πολιτικής. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι η Τουρκία κλιμακώνει. Το ερώτημα είναι, αυτή η κλιμάκωση θα οδηγήσει σε επεισόδιο, το επεισόδιο μπορεί να μετατραπεί σε πόλεμο ή θα μείνουν τα πράγματα σε μια ισορροπία όσο η Τουρκία έχει ανοιχτό μέτωπο με το Ισραήλ στη Συρία. Εγώ δεν θεωρώ σοβαρές και δεν λαμβάνω υπόψη σοβαρά αυτές τις θεωρίες για την Ισραηλινή, Ελληνική, Κυπριακή Συμμαχία. Αυτά είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, μπαρούφες που καλύπτουν οικονομικές συναλλαγές προς όφελος του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θα πολεμήσει για την Ελλάδα. Η Ελλάδα ασκεί τόσο χαζή πολιτική που θα μπορούσε να πολεμήσει για το Ισραήλ βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη παράγραφος. Θέλω να πω με δύο λόγια ότι οι συμμαχίες που κάνει η Ελλάδα και το αποτύπωμά της, όπως συνηθίζουν να λένε αυτή τη γελία λέξη, το διπλωματικό, βασίζεται μόνο σε οικονομικές δοσοληψίες. Στην αγορά όπλων που δημιουργεί κάποιες επιφανειακές σχέσεις με χώρες όπως είναι η Γαλλία ή η Ιταλία, και βέβαια εξαρτάται όλη της τη συμπεριφορά η στρατιωτική και η πολιτική από τις συμμαχίες που έχει, και η πρώτη συμμαχία που έχει είναι η Νατοϊκή, και η Νατοϊκή συμμαχία έχει οδηγήσει την Ελλάδα 30-40 χρόνια σε υποτέλεια, από την οποία δεν βλέπω για ποιο λόγο μπορεί να βγει με αυτή την πολιτική που ακολουθεί και τώρα.
1: Συνεπώς,
0: έρχεται στις 10 Οκτωβρίου ο Ρούμπιο να κάνει μια διευθέτηση. Αυτό είναι το κουμπί της Αλέξανδρας που λένε και στο χωριό μου. Τι διευθέτηση θα κάνει ο Ρούμπιο? Τα υπόλοιπα είναι λεονταρισμοί. Η Ελλάδα θα βρει τον τρόπο, αν έχει γίνει κάποιο μοίρασμα, να το πασάρει. Και όταν λέω η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση. Βέβαια υπάρχει και πάλι η μεταβλητή που λέγαμε και στην αρχή της συζήτησης, και αυτή είναι ο λαός. Θα φάει ο λαός ένα τέτοιο πράγμα? Θα καταπιεί δηλαδή ένα συμβιβασμό στο Αιγαίο που θα ανοίξει τη χώρα πλέον σε κατάσταση κινδύνου τέτοια που να οδηγεί ακόμα και στο διαμελισμό της?
1: Μισό.
0: Ακούγονται βαριές αυτές.
1: Όχι, καθόλου βαριές. Μισό λεπτό, Στάθη μου, μισό λεπτό. Προχθές ο Μανώλης ο Κοντάκης μας έλεγε εδώ, το έχει γράψει, ότι ενδέχεται να εμφανιστεί ως μικρή νίκη, σε εισαγωγικά πολλά, 12 ναυτικά μίλια μόνο νότια της Κρήτης και την ίδια ώρα θαλάσσια ζώνη της Τουρκίας στο Καστελόριζο. Ναι. Δηλαδή αυτό που λες περιέγραψε.
0: Ναι, το θέμα είναι, και δεν θα συμφωνήσω ούτε θα διαφωνήσω με τον Μανώλη, το θέμα είναι της πράγμασης πάντα. Δηλαδή τι θα γίνει στο τέλος? Εάν στο τέλος γίνει κάτι τέτοιο, είναι πλέον θέμα του ελληνικού λαού να το αποδεχτεί ή όχι. Αν ο λαός δεν το αποδεχτεί, ανοίγει ο ασκός του αιώλου και η μεταβλητή των καταστάσεων παίρνει άλλες διαστάσεις. Αν πριτανεύσει η διαπαιδαγώγηση του ελληνικού λαού στην ιτοπάθεια και στον κατευνασμό, τότε θα έχει επισυμβεί κάτι το οποίο θα είναι η αρχή μιας μακρόσυρτης μικρασιατικής καταστροφής. Δηλαδή μιας καταστροφής που δεν θα συντελεστεί σε 3 εβδομάδες στρατιωτικής αποτυχίας, αλλά σε πολλά χρόνια διείσδυσης πλέον της Τουρκίας στο χώρο της Ελλάδας και μετατροπής της Ελλάδας σε ένα διχασμένο υβριδικό προτεκτοράτο, που το ένα μέρος του θα διοικεί η Δύση και το άλλο μέρος του θα διοικεί η Άγκυρα. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν την ιστορία και το χαρακτήρα που θα τους επέτρεπε να αποδεχτούν μια τέτοια εξέλιξη. Και αυτή είναι η δυσκολία που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και είχε η κυβέρνηση Τσίπρα, που άνοιξε τον ασκό του αιώλου με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών έδειξε ότι η Ελλάδα διατίθεται να παραχωρεί. Διατίθεται να δίνει πράγματα χωρίς ανταλλάγματα. Έκανε το τρομερό έγκλημα τότε ο Τσίπρας να αποδεχτεί την ηθαγένεια των Σκοπιανών και τη γλώσσα, πράγματα που δεν αφορούν την κρατική υπόσταση. Για την κρατική τους υπόσταση θα μπορούσαμε να συμβιβαστούμε με έναν τρόπο, αλλά να δημιουργήσουμε στα βόρεια σύνορα ένα υβρίδιο το οποίο πιστεύει ότι είναι μακεδονικό και το οποίο μιλάει αυτή τη γλώσσα και συνορεύει με το Κόσοβο, συνορεύει με τη Βοσνία, συνορεύει με την Αλβανία και συνορεύει με την Ελλάδα, είναι σαν να βάλαμε ένα βαρέλι με μπαρούτι, να του φορέσαμε το φυτίλι και να περιμένουμε πότε θα το ανάψουν οι Αμερικανοί ή οι Τούρκοι. Αυτή η πολιτική λοιπόν έχει προηγούμενο που πάει να γίνει τώρα στο Αιγαίο. Οι Έλληνες δεν το κατάλαβαν καλά αυτό που έκανε ο Τσίπρας, παρότι υπήρξε τεράστια αντίδραση στη Συμφωνία των Πρεσπών. Επειδή όμως είναι σε εγρήγορση για το Αιγαίο, θα καταλάβουν αμέσως τι πάει να γίνει αν γίνει κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω ποιες θα είναι οι αντιδράσεις.
1: Λοιπόν, θα πάω σε μια αναγκαστική διακοπή ως εξής. Γιατί μετά θα έρθουμε στα εσωτερικά. Με έναν τρόπο και αυτά εσωτερικά είναι βεβαίως. Υπάρχουν δύο τοποθετήσεις ακροάτων. Η μία μου έρχεται από τη Φιλανδία. Λέει εδώ πέρα ο κύριος Γιώργος. Στάθη αγαπημένε, τι ακριβώς συμβαίνει, λέει, με αυτό το ευρωπαϊκό Βιετνάμ που λέγεται Ουκρανία και δεν φαίνεται να έχει τελειωμό? Εδώ στη Φιλανδία βλέπουμε τις πολεμικές και αμυντικές βιομηχανίες να δουλεύουν ασταμάτητα την ώρα που η ανεργία παραμένει υψηλή. Και την ίδια στιγμή σε όλη την Ευρώπη να ενισχύονται πολιτικές δυνάμεις, όπως σωστά είπες, της άκρα δεξιάς. Τελικά προς τα πού βαδίζει η Ευρώπη? Μήπως η ενωμένη δημοκρατική και η ειρηνική Ευρώπη που λένε ότι οραματίστηκαν μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια Ευρώπη των πολέμων, της ανασφάλειας και της κοινωνικής πίεσης. Αυτό είναι το μέλλον που θέλουμε για τους λαούς της Ευρώπης. Και ένας ακόμη μου λέει εδώ, ο φίλος ο Δημήτρης, κύριε Στάθη, λέει, βλέπετε μήπως κάποιο μοτίβο κάθε φορά που τα κάνουν μαντάρα από οικονομικής άποψης και χρειάζονται οι ελίτ ένα είδους reset, να υπάρχουν ως διαμαγείες οι προϋποθέσεις να γίνει ένας πόλεμος ή πόλεμη ακριβώς με τις συνθήκες που βλέπουμε σήμερα?
0: Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη σε αυτές τις τοποθετήσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι η Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ αυτό που διακήρυξε. Δεν υπήρξε ποτέ αυτός της. Ξεκίνησε σαν μια ένωση που φιλοδοξούσε να γίνει ένωση των εθνών. Πράγμα το οποίο θα είχε λογική, διότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι αδερφοξάδερφα. Και μάλιστα ένας Ιταλός ιστορικός, πολύ σημαντικός, χαρακτήρισε όλους τους πολέμους σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά την ειρήνη της Βετσφαλίας το 1648 ως εν δυνάμει εμφυλίους πολέμους. Η διακήρυξη λοιπόν της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι θα βαδίσει σε αυτό το δρόμο της αδελφοποίησης των εθνών, που θα εξόριζε τον πόλεμο από την Ήπειρο. Έγινε μία ένωση των εταιριών, που σημαίνει ότι φύτευε το σπέρμα του πολέμου την ίδια της τη φύση, και γι' αυτό έχει εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Διότι οι εταιρείες ως εκ της φύσεώς τους, κυνηγώντας το κέρδος, είναι πολεμικές εταιρείες. Γι' αυτό και ποτέ δεν λειτουργήσε, κάνω πάλι μια ιστορική αναδρομή, ο άξονας ιστορικά ποτέ, πάντα τον έσπαγαν, της Γερμανίας με τη Ρωσία που εξασφάλιζε μια ισορροπία στην Ευρώπη. Εξόρισαν τη Ρωσία από την Ευρώπη, κάνοντας έναν αυτοχειριασμό, ήταν σαν να εξόριζε η Ελλάδα από τον εαυτό της τη Μακεδονία, ας πούμε, και δημιούργησαν ένα καθεστώς ευρωπαϊκό το οποίο εκφυλίστηκε είτε με την νεοφιλελεύθερη είτε με την ψευτοαριστερή διακυβέρνηση σε ένα πράγμα που το ελέγχουν, ξαναλέω τα ονόματα γιατί έχουν σημασία, οι μεγάλες τράπεζες όπως η Ρότσιλντ, όπως ο Σόρος και όπως όλοι αυτοί οι μηχανισμοί της woke agenda, που κατά τα άλλα είναι αριστερή, αλλά στην ουσία είναι μηχανισμοί που υπηρετούν την νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία νεοφιλελεύθερη πολιτική σε ό,τι αφορά τον οικονομικό και σε ό,τι αφορά τον οικονομικό τομέα είναι απλώς ακροδεξιά πολιτική, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να μετατρέπεται σε μια νέο φεουδαρχία μεταδημοκρατική που τίνει προς την τυραννία. Τα τελευταία μέτρα που εξαγγέλει η Ούρσουλα είναι μέτρα τυραννικά που αφορούν την ελευθερία του λόγου αλλά και αφορούν την οικονομία των κρατών μελών και τους νέους φόρους που θα υποστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ο καθένας χωριστά στο κράτος του και όλοι μαζί στο πλαίσιο της Ένωσης, για τον πολεμικό εξοπλισμό. Είναι στη φύση του καπιταλισμού να είναι πολεμικός. Συνεπώς, ζούμε αυτή τη στιγμή την τελική εξέλιξη της αρχικής δημιουργίας της Ένωσης, η οποία διακήρυσε πάντα για τον εαυτό της αυτό που δεν ήθελε να γίνει και που δεν έγινε ποτέ. Θυμάστε πόσες ελπίδες είχαμε, γιατί ήμουν και εγώ ευρωπαϊστής τότε, και άρχισα να ψηλιάζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά όταν είδα να δημιουργείται το πρώτο διευθυντήριο στο πλαίσιο της Ένωσης που ήταν η Γαλλία με τη Γερμανία και την Ιταλία. Και αυτό το διευθυντήριο να εξελίσσεται στη γραφειοκρατία των Βρυξελών, η οποία δεν εκλέγεται από κανέναν, είναι μια καπιταλιστική νομεκλατούρα με τεράστιους μισθούς και τεράστια συμφέροντα, τα οποία έχουν να κάνουν από τα εμβόλια μέχρι τα όπλα. Δημιουργούνται μηχανισμοί οι οποίοι περνάνε στους λαούς την ανάγκη ότι πρέπει να γίνει αυτό, και ο τζίρος που γίνεται με αυτά τα πράγματα είναι τζίρος δισεκατομμυρίων. Τζίρος δισεκατομμυρίων είναι και το μεταναστευτικό. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το μεταναστευτικό είναι ένας χορός δισεκατομμυρίων μέσω ΜΚΟ, μέσω ανεξάρτητων αρχών, οι οποίοι υπονομεύουν τα μηχανισμοί που υπονομεύουν τα πολιτεύματα και δίνουν στις εξουσίες την ισχύ που χρειάζεται για να εμπορεύονται τους ανθρώπους. Έχουμε φτάσει σε σημεία δηλαδή ακόμα και δουλοκτησία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσφέρει καμία ελπίδα. Το ότι αποσυντίθεται από μόνη της αφήνει απ' έξω τους λαούς από τη διαδικασία να την αποσυνθέσουν ήδη. Και γι' αυτό κατά άτομα οι πολίτες προσχωρούν στην άκρα δεξιά. διότι η αναγκαία αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περνάει μέσα από λαϊκά κινήματα, δεν περνάει μέσα από λαϊκές απαιτήσεις και αφήνεται η αυτοδιάλυση να γίνει είτε από την ίδια την εξουσία που πια δεν την χρειάζεται με τη μορφή που είχε, έχουμε μετάβαση, και μέσα από τις εταιρείες οι οποίες τη δικούν. Οι οποίες εταιρείες έχουν εδώ και καιρό ξεπεράσει την παγκοσμιοποίηση, την οποία υποστηρίζουν οι BRICS, κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων είναι μια μορφή άμυνας αυτό που γίνεται τώρα, έχουν ξεπεράσει την παγκοσμιοποίηση και επιστρέφουν στην αρπαγή του πλούτου, δηλαδή σε νέες αποικιακές μεθόδους. Η Ρωσία θέλουν να τη διαμελήσουν για να τσαπάξουν τον πλούτο.
1: Θέλω να κάνεις μια παύση, θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή, θα επιστρέψουμε και μετά εντός, εδώ μου γράφει κάποιος, έχει δίκιο Στάθης, η Γερμανία θα πάει και σε δικό της νόμισμα και καληνύχτα αγάπη μου, λέει, μην ακούτε τίποτα. Άλλος μου λέει εδώ πέρα, μια χαρά τα λέει ο Στάθης, όπλα φτιάχνουν, αλλά τους λείπει ένα βασικό πια στη Δύση, ποιος θα πιάσει αυτά τα όπλα, αν μαζέψουν ένα μισό λόγο εφέδρους, να ξαπάνε στην Κορέα, εγώ θα βγω λυντημένο στο Σύνταγμα με ένα νογιλέκο. Λοιπόν, μικρή...
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Συμβαίνει αυτό που λέμε, έχουν όπλα αλλά δεν έχουν στρατεύματα. Και μέχρι να αποκτήσουν στρατεύματα θέλουν 10 χρόνια. Και στα 10 αυτά χρόνια συνεχίζουν να προκαλούν μια Ρωσία που έχει στράτευμα. Και μάλιστα στράτευμα θανατηφόρο, γιατί παραλείψαμε να απαντήσουμε και πάμε στο διάλειμμα που θες τον προηγούμενο ακροατή που έλεγε, που υπενισόταν ακριβώς αυτό, ότι εξοπλίζεται η Ευρώπη, κάνει τζίρο, αλλά ποιοι θα διαμελήσουν τη Ρωσία, το τάγμα αλπινιστών Δανίας.
1: Διακοπή, θα επιστρέψω και θα πάμε και στα εντός με το Στάθη σήμερα. Σύντομη διακοπή.
2: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Εδώ είμαστε πάλι με τον αγαπημένο Στάθη Σταυρόπουλο. Πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Πικρές αλήθειες, αλλά αλήθειες από το Στάθη μου γράφεται πολύ. Στάθη μου, θα έρθω στα εσωτερικά με ένα μήνυμα του φίλου του Μάνου που είναι οδηγός σε ταξί. Καλά τιμόνια, Μάνο. Καλημέρα, λέει στο Στάθη. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για όλα τα προβλήματα. Ακρίβεια, καύσιμα, τέμπη, διαφθορά, δικαιοσύνη, ιδιωτικά ιατρία. Τι έχει αλλάξει προς το καλύτερο? Τίποτα, θα έλεγα εγώ. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Ο κόσμος στα κάγκελα και ένα μικρό παράδειγμα, η συμπεριφορά μας στους δρόμους που εγώ το ζω κάθε μέρα. Τσακώνονται, παίζουν ξύλο με το παραμικρό. Αυτό δεν συνέβαινε παλιά. Λύσεις όμως δεν βλέπω. Κουβέντες πολλές για όλα τα ζητήματα, αλλά λύσεις δεν βλέπω δυστυχώς. Και αυτό συζητάει ο κόσμος, ότι κανείς δεν ασχολείται με τα πραγματικά μας προβλήματα.
0: Οι Έλληνες έχουν μάθει να ζουν σε κρίσεις, αλλεπάλληλες κρίσεις. Μεγάλη είναι η κρίση των μνημονίων. Και γι' αυτό η λαϊκή θυμοσοφία λέει το περίφημο «κάθε πέρσι και καλύτερα». Οι Έλληνες αυτό το «κάθε πέρσι και καλύτερα» το ζουν τώρα πολλές δεκαετίες. Υπήρξε μια εποχή φιλοδοξιών και αισιοδοξίας που πιστεύανε ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν καλύτερα από τους ίδιους. Διαπιστώνουμε σήμερα εδώ και πολλά χρόνια ότι τα παιδιά ζουν χειρότερα από τους γονείς τους και τα παιδιά των παιδιών μπορεί να ζήσουν χειρότερα από τους τρέχοντες νέους. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ενός κράτους χάρβαλου. Και είναι χάρβαλο το κράτος αυτό, διότι δεν επηρεάζεται πλέον από τη λαϊκή βούληση, από τη λαϊκή θέληση και εξαπατά τους πολίτες του. Το σύστημα διακυβέρνησης από τα κυρίαρχα κόμματα είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης που δεν έχει ιδεολογικές διαφορές το ένα κόμμα από το άλλο. Αν δείτε τα τρία κυρίαρχα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρα στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν ιδεολογικές διαφορές, ούτε προτείνουν διαφορετικές λύσεις, προτείνουν διαφορετικές διαχειρήσεις. Αυτές οι διαφορετικές διαχειρήσεις έχουν αφήσει το λαό χωρίς σχολεία, χωρίς νοσοκομεία, χωρίς ασφαλιστικό σύστημα, με χαμηλούς μισθούς, με ακρίβεια ανεξέλεγκτη και με έναν τρόπο ζωής που και στον πολιτισμό ακόμα έχει να κάνει μόνο με την προπαγάνδα και τη διαφήμιση. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο δεν οδηγεί πουθενά και γι' αυτό οι Έλληνες αισθάνονται ασφυξία, αισθάνονται απογοήτευση, αλλά αυτό το πράγμα δεν το διαμορφώνουν σε ένα κίνημα ανατροπής του συστήματος, διότι έχουν απογοητευτεί. Ας πούμε, η προδοσία που έκανε ο Τσίπρας το 2015 απογοήτευσε πάρα πολύ κόσμο. Το σπάραγμα που δημιουργήθηκε μετά την τραγωδία των Ντεμπών και ονομάστηκε κίνημα των Ντεμπών ήταν εν τη γενέση του απολυτικ, αποπολιτικοποιημένο, με αποτέλεσμα να αποσατρωθεί. Συνεπώς, αυτό που μας βασανίζει είναι ότι ο λαός ως τώρα, εκτός από μερικά κόμματα τα οποία απευθύνονται στο λαό με ειλικρίνεια και ας ψάξει ο καθένας να βρει ποια είναι αυτά τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα εξαπατούν τον κόσμο, το ξέρουν όλοι και αναπαράγουν με τη λαϊκή ψήφο το μοντέλο αυτής της εξαπάτησης. Πώς την εξασφαλίζουν τη λαϊκή ψήφο? Με δύο τρόπους, παλαιούς και αρχαίους, το πελατειακό σύστημα και τον εκμαυλισμό. Όταν ψηφίζει ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, δεν ψηφίζει με προτάγματα ταξικά, εθνικά, κοινωνικά, ηθικά, νοήματος ζωής, αλλά ψηφίζει με άλλα κριτήρια. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό που ζούμε δεκαετίες τώρα, για το οποίο αν δεν υπάρξει μια μεγάλη ρογμή σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο θα συνεχίσουμε να ζούμε. Μην ψάχνουμε λοιπόν να αποκτήσουμε νοσοκομεία με κυβερνήσεις οι οποίες δεν ενδιαφέρονται για τον πολίτη. Μην ψάχνουμε να αποκτήσουμε σχολεία με τέτοιες κυβερνήσεις. Αλλά όταν δεν έχουμε σχολεία, όταν βγάζουμε ακόμα και αμόρφωτους εκπαιδευτικούς, το φαινόμενο δεν αναπαράγεται, απλώς χειροτερεύει. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε φαινόμενα σαν αυτά που ζούμε σήμερα, που έδειξε ακόμα και η περίπτωση Μαζονάκη, που επειδή ο άνθρωπος ήταν επώνυμος, εστιάσαμε πάνω στο πρόβλημα το οποίο αναδύθηκε, αλλά το οποίο πρόβλημα υπάρχει εδώ και χρόνια, δεν εστιάζει κανείς πάνω του, και όταν θα περάσει ο απόϊχος της υπόθεσης Μαζονάκη, διότι όλα περνάνε, θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξέλεγκτα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά εδώ είναι και κάτι βαθύτερο, μιας και μπαίνεις και στην λεγόμενη επικαιρότητα, που βέβαια επικαιρότητα είναι ότι πουν τα κανάλια. Έτσι, γιατί έχουμε μάθει όλοι τώρα η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφέρε. Όλοι. Πότε χτυπάει αλάρμ και ωραία. Και, αλλά εδώ παίζουμε και με τις λέξεις. Διότι για τον πλούσιο είναι θεραπεία, υδροθεραπεία. Για τον φτωχό είναι κλείσμα. Όλα αυτά κάτι δείχνουν.
0: Βεβαίως, δείχνουν τη βαθιά ταξική διαίρεση της κοινωνίας εδώ και δεκαετίες, η οποία δεν αναιρέθηκε ποτέ. Μπορεί να θεραπεύτηκε με έναν τρόπο την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης του Πασόκ. Μπορεί να πήγε να θεραπευτεί με έναν τρόπο όταν έγιναν οι εξαγγελίες των προθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να θεραπεύεται από μια σταθερή πολιτική του ΚΚΕ, αλλά που δεν έχει την ισχύ να την περάσει στην κοινωνία. Μπορεί να υπάρχει όλος αυτός ο αντίλογος και μάλιστα ισχυρός ενίοτε, διότι είναι μεν έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφω, κάπως μαύρα, αλλά υπάρχει και ο αντίποδας, ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να σκέφτονται και τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αφελής. Αλλά είναι πολύ μεγάλοι οι μηχανισμοί καταστολής, διότι περί καταστολής πρόκειται. Όταν δουλεύει το κράτος με αυτόν τον τρόπο, καλύπτοντας μόνο τις εταιρείες και τα κέρδη τους, στην ουσία καταστέλει το λαό, καταστέλει την ίδια του την ύπαρξη. Διότι η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ ή η ακρίβεια στην ενέργεια δεν είναι μόνο επειδή οι εταιρείες αυτό κάνουν διότι είναι στη φύση τους να κερδίζουν, είναι η ανοχή του κράτους αυτό και η ενίσχυσή τους από το κράτος. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες, μην ξεχνάμε ότι είναι κρατικοδίαιτες. Κατά τα άλλα, η αγορά είναι αντικρατικιστική. Τρίχες. Η αγορά είναι μια διευθυνόμενη οικονομία που διευθύνεται από τις εταιρείες με την επικουρία του κράτους. Και γι' αυτό τα κράτη είναι σε τέτοια κατάντια και γι' αυτό η Ούρσουλα κάνει κουμάντο στην Ευρώπη. Διότι απλώς επικουρούν τις εταιρείες και για να επικουρούν τις εταιρείες χρειάζονται ηλίθιους πολιτικούς. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργεί με έναν Μιτεράν, με έναν Αντενάουερ, με έναν Μπερλιγκουέρ, με τέτοιου τύπου, με έναν Ντεγκόλ. Με τέτοιου τύπου ηγέτες. Χρειαζόμαστε ηγέτες τύπου Μέρτς για να μπορούν ασίδωτα να λειτουργούν οι εταιρείες. Με αποτέλεσμα η ίδια η ζωή να χάνει το νοημά της. Το ξαναλέω. Διότι όταν από την πολιτική αφαιρείται η ηθική, και αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, τότε το νόημα της ζωής των πολιτιών, των πολιτών περιορίζεται στην αναζήτηση του επιούσιου. Όμως, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ούκ επάρτων ζήσετε άνθρωπος. Δεν αρκεί να βγάζεις το ψωμί σου για να ζήσεις, χρειάζεσαι και αυτό που λέγανε οι μαρξιστές. 8 ώρες ελευθερίας, ψυχαγωγίας, ανάπαυσης και μετά 8 ώρες δουλειά. Σήμερα δουλεύουμε 13 ώρες, δουλεύουμε 12 δουλειές, ο πολιτισμός έχει πάει περίπατο και η ψυχαγωγία είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή το νόημα της ζωής έχει χαθεί και αυτό το ο άρτος ημών ο επιούσιος είναι και αυτό λειψό. Διότι πόσοι άνθρωποι δεν βγάζουν το ψωμί τους, πόσοι ξεμένουν στις 20 του μηνός και από πάνω τους κοροϊδεύει η εξουσία και τους λέει ο Άδωνης μίζερους. Είναι μίζερος αυτός που δεν μπορεί να σπουδάσει το παιδί του? Είναι μίζερος αυτός που είχε πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και η κρίση τον έκανε, τον έφερε σε κατάσταση να μην το πληρώσει, να του τρώνε το σπίτι και να κατηγορείται και από πάνω ότι φταίει και ότι είναι μιζέρια? Είναι δυνατόν αυτή η ασίδωτη νεοφιλελεύθερη προπαγάνδα από τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης να βρίσκει επάπειρον πώς το λένε, απήχηση? Όχι, θα ραγίσει αυτό. Και αυτό έλεγα προηγουμένως στην κουβέντα μας, ότι ναι μεν θέλουν να ζήσουν, θέλουν να ζούμε μαύρη ζωή, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι απαραίτητος εφικτό για μακρόχρονικό διάστημα και γι' αυτό αναφέρθηκα και στα ραγίσματα που βλέπω σε αυτή την οπτική και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
1: Ναι, από την άλλη λέει κάποιος εδώ πέρα, μια χαρά τα λέει ο Στάθης, και όχι 13ωρο και 15ωρο, αλλά το ίδιο το σύστημα μετά σου λέει για να αντέχεις πήγαινε και σε αυτά τα αναζωογονητικά ιατρία αντιγύρανσης, αντινεότητας κτλ. Κτλ. Και αν το ψάξεις και λίγο, λέει Στάθη, θα δεις μέχρι και μεγάλους κολοσσούς με Έλληνες ιδιοκτήτες σε συμπαραγωγή με τον κύριο της κυρίας Ντελάιεν. Ψάξε το λίγο, λέει, και θα δεις 80 εκατομμύρια επιδοτήθηκαν από το ταμείο με μια μεγάλη ομπρέλα, το Ταμείο Ανάκαμψης, στην Ελλάδα. Μέσα είναι και ο κύριος Ντελάιεν. Άρα, μία ή άλλη, λέει.
0: Κοίτα Γιώργο, αυτά τα ιδρύματα σε εισαγωγικά δεν είναι για το λαό, είναι για νεόπλου τους και μάλιστα για βλαχονεόπλου τους, τα μικρής κλίμακας όπως αυτό που προκάλεσε το θάνατο του Μαζονάκη. Κονομάνε τρελά, αλλά κονομάνε από την ηλικιότητα και τη βλακεία των νεόπλουτων. Ο λαός δεν έχει λεφτά για να πηγαίνει σε αυτά. Του λαού του πίνουν το αίμα μέσα από μεγάλα συστήματα όπως είναι το σύστημα υγείας, όπου πλέον σε λίγο καιρό θα χρεοκοπούμε αν αρρωστήσουμε, και τα μεγάλα, πολύ μεγάλα συστήματα ευζωίας, παράτασης της ζωής για τους υπερπλούσιους που βρίσκονται παντού στον κόσμο, είναι άλλης τάξης φαινόμενο και έχει να κάνει με τη λιγούρα των υπερπλούσιων για αθανασία. Μην τα μπερδεύουμε. Για το λαό δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Για το λαό υπάρχει η ουρά στο νοσοκομείο να κλείσουν ένα ραντεβού για να πάνε να δουν τι έχουν. Για τους χαζούς νεόπλουτους στο Κολωνάκι υπήρξε αυτή η εξαπάτηση. Όμως αυτή η εξαπάτηση κινείται και λειτουργεί μέσα σε αυτό το ξεχαρβαλωμένο σύστημα. Από αυτή την άποψη έχει ενδιαφέρον για το λαό και όχι από την άποψη της πρόσβασης σε τέτοια χαμετυπία, διότι περί χαμετυπίου πρόκειται.
1: Στάθη, μ' ακούς?
0: Βεβαιότατα σε ακούω. Απλώς λοιπόν, προσπαθώ να διακόπτω για να μην παρακρηγορώ.
1: Δεν μ' ακρηγορείς, πρέπει να σου πω ότι γίνεται το έλα να δεις σε μηνύματα. Άκουσε εδώ ένα. Έρχεται από την Αγγλία. Από τη χώρα, λέει, του Burn Baby Burn. Αυτή που πάει να γίνει, το Ηνωμένο Βασίλειο πάει να γίνει από 10 χωριά χωριάτες. Λοιπόν, λέει, καλημέρα στον εξαιρετικό Στάθη. Μήπως όλα όσα βλέπουμε είναι μέρος, Στάθη μου, λέει, ενός γενικού σχεδίου? Θέλω να πω, εφόσον δεν υπάρχει πλέον η ελευθερία σαν αξία ανθρώπινη, λογικό δεν είναι αυτό καταναλώνονται όλοι στο εγώ τους, με τα iPhone τους, τα iPad τους και γενικά ό,τι άλλο περιέχει το i στο brand τους? Έτσι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τον απλό πολίτη έναν καταναλωτή πρώτα και μετά έναν άνθρωπο? Μέσα σε αυτό το προπολεμικό πυρετό που ζούμε, είδα, λέει, ένα ντοκιμαντέρ της προάλλης για τους Άγγλους preppers και είπε κάποιος, πώς στην Αγγλία τα πράγματα δεν είναι σαν την Αμερική, δηλαδή να έχεις 2 τόνους κονσέρβες και ένα όπλο και θα τα καταφέρει? Στην Αγγλία ούτε όπλα επιτρέπονται, ούτε χωρίς πάει στα σπίτια η αποθήκη. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Είπαν πως η κοινότητα θα έρθει κοντά και ο καθένας θα βοηθήσει τον άλλον με ό,τι εκείνος γνωρίζει και πιάνουν τα χέρια του. Εγώ αναρωτιέμαι, σε περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης, τι θα γίνει στις γειτονιές των μεγάλων πόλεων? γνωρίζει ο ένας τον άλλον γείτονα, ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλον.
0: Εμφύλιος πόλεμος θα γίνει. Γιώργο, το κακό ξεκίνησε από τότε που η Θάτσερ είπε δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχει άτομο. Όλο το σύστημα επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση αυτού του δόγματος. Οι πολίτες μετατράπηκαν με ευκολία ή δυσκολία, αλλά μετατράπηκαν σε πελάτες και καταναλωτές. Οικοδομήθηκε ακόμα και ένας πολιτισμός και μάλιστα αυτή η διχοστασία που υπήρξε με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, αυτό το αντικατοπτρίζει. Με την εξής έννοια, ο Μαζονάκης πράγματι υπήρξε ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, κατά το δικό μου προσωπικό γούστο, ένας λαϊκός τραγουδιστής ενός είδους τραγουδιών που εγώ δεν τα συμπαθώ, αλλά ο οποίος είχε την ικανότητα να τα εξευγενίζει. Υπήρξε ένα πάρα πολύ καλό παιδί που βοηθούσε τον κόσμο, υπήρξε ένα λαϊκό παιδί, αλλά υπερέτησε η τέχνη του έναν πολιτισμό που βασίζεται στο άτομο, δηλαδή στον ατομικό νταλκά, στο ερωτικό παράπονο, στη μοναχικότητα. Αυτός ο πολιτισμός δεν έχει σχέση με το μεγάλο πολιτισμό που αφορά τις μάζες, δηλαδή τον πολιτισμό που ασχολείται με τις τύχες του λαού. Μεγάλοι τραγουδιστές, μεγάλοι συνθέτες, μεγάλοι ποιητές, ο Καζαντζίδης, ο Μπιθικότσης, ο Μητσιάς, ο Νταλάρας, ο Θεοδωράκης, ο Ρίτσος, ο Χατζηδάκης, ασχολήθηκαν με τον πολιτισμό και τροφοδότησαν τον πολιτισμό που σχετίζεται με τις τύχες του λαού, όχι με τον καημό το δικό μου το Σαββατόβραδο. Όταν ο Μίκης έγραφε το Σαββατόβραδο, μιλούσε για ολόκληρες τάξεις, για ολόκληρες γενιές, για τον καημό τους, για την κοπέλα στο πλυσταριό. Δεν είχε πια ζωή στην Τραπετσόνα και έπρεπε να φύγει. Δεν τραγούδησε τον καημό το δικό μου του Στάθη που το Σάββατο νιώθω μόνος και γίνομαι παιδί της νύχτας. Αυτό είναι προσωπικό μου πρόβλημα. Η μεγάλη τέχνη οθεί το λαό να κοιτάει τα ίδια του τα προβλήματα. Και εκεί υπήρξε η αντίρρηση για το Μαζονάκη, άσχετα αν μερικές φορές εκφράστηκε με αλαζονία. Αυτό είναι μια παθολογία των ελίτ που όμως συσκοτίζει τα πράγματα, δεν τα φωτίζει. Τα φωτίζει τα πράγματα το γεγονός ότι οι Έλληνες μέσα στην παρακμή τους, που πρέπει να την παραδεχτούμε για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε.
1: Α, μέσα στην παρακμή τους. Δεν είναι μόνο της κορυφής, έχει πάει παντού.
0: Βέβαια. Μα αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Το ότι έχει οδηγηθεί ο λαός σε μια παρακμή που μπορεί, ας πούμε πάλι για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Μαζονάκη, να βρίσκει την παρηγοριά, το τονίζω αυτό, αλλά να μην βρίσκει το πρόταγμα. Διότι η υψηλή τέχνη δίνει πρόταγμα. Η τέχνη η οποία απλώς παρηγορεί είναι η τέχνη του Σαββατόβραδου στα Χιλάδικα. Έχει την αξία της με έναν τρόπο. Εγώ δεν περιφρονώ τίποτα. Άλλωστε έχουν βγει διαμάντια από αυτού του είδους την τέχνη. Αλλά η μεγάλη τέχνη, αυτή που αφορά το λαό, είναι αυτή που εστιάζει το μάτι του λαού σε αυτό που του συμβαίνει. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν ήταν μεγάλος τραγουδιστής όπως είπε ο Σταύρος ο Ξαρχάκος και πολύ περισσότερο ο τελευταίος. Υπάρχουν μεγάλοι τραγουδιστές ιερά τέρατα και θα έρθουν και άλλοι, δεν σταματάει η ιστορία. Θα έρθουν τη στιγμή που θα εκφραστεί ένα λαϊκό κίνημα που θα απαιτεί να έχει νόημα η ζωή, το επιμένω στο νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής δεν είναι ένα λαμέσα κάτι και η πίστα. Το νόημα της ζωής είναι η μόρφωση στο σπίτι. Είναι να υπάρχει το σχολείο. Είναι να ξέρουμε πώς δουλεύει αυτό το σχολείο και γιατί πρέπει να δουλέψει καλύτερα. Είναι κόμματα τα οποία λογοδοτούν στο λαό και δεν τον παραπλανούν. Είναι δηλαδή επανένταξη του πολίτη στην ιδιότητα του πολίτη και όχι του καταναλωτή ή του πελάτη. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα και αυτά θα καθορίσουν και τι τύχη θα έχει αυτή η έρημη χώρα.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να σε ρωτήσω σε αυτό όλο το κλίμα και με τη... δεν θα τα αφήσω γιατί το έχεις περιλάβει και αυτό με το πενάκι σου. Σε αυτό το κλίμα έχει ξεσπάσει και ο πόλεμος των εταιριών γύρω από τα άλματα της τεχνητής νοημοσύνης και των κινδύνων. Οι εταιρείες Σου λέει θα κάνουμε και εσωτερικά συντάγματα. Θα αυτοπεριοριστούμε, θα επιβραδύνουμε. Ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει ότι κάτι άλλο γίνεται εδώ. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε μια εποχή που βγαίνει σήμερα μια πολύ ωραία μελέτη από το MIT, η οποία λέει το πρόβλημα δεν είναι οι μηχανές, το πρόβλημα είναι ότι οθούμε πια στην τεμπελιά ακόμη και την απλή μορφή σκέψης.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, και αυτό φαίνεται από τα εκπαιδευτικά συστήματα, όπου πλέον τα παιδιά τα περισσότερα, και μην κοιτάς την PISA, είναι πολύ μεγαλύτερο το κακό, την PISA, είναι πολύ μεγαλύτερο το κακό του λειτουργικού αναλφαβητισμού, καθώς και της ανικανότητας για στοιχειώδη μαθηματικά. Αυτό το πράγμα είναι βαθύ πρόβλημα πολλών δεκαετιών που τώρα εξήνεται με την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης. Στην τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα υπάρχουν αυτοπεριορισμοί από τις εταιρείες. Είναι τέτοιος ο ανταγωνισμός που θα την οδηγήσουν στα άκρα, δηλαδή στην καταστροφή του ανθρώπινου γένους. Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός και κανένας παράγοντας που να λογοδοτεί στις κοινωνίες και να έχει έλεγχο πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής. Ο όποιος έλεγχος στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε θανάσιμη, ασκείται από κυβερνήσεις που είναι υποχείρια των εταιριών. Δηλαδή δεν ασκείται, δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή οι εταιρείες θα οδηγήσουν ως εκφύσεώς τους και εξαιτίας του ανταγωνισμού τους την τεχνητή νοημοσύνη στα άσχετα. Η τεχνητή νοημοσύνη ελέγχεται μόνο σε χώρες όπως η Κίνα ή η Ρωσία ή οι χώρες στις οποίες οι εταιρείες δεν έχουν τέτοια ισχύ. Χρησιμοποιούνται από τα συστήματα, αλλά δεν κυριαρχούν πάνω στα συστήματα. Αυτή είναι επίσης μια μεγάλη διαφορά. Όσο λοιπόν οι εταιρείες στη Δύση δεν ελέγχονται από τα κράτη, δηλαδή από τις κοινωνίες ή από κάποιους μηχανισμούς κοινωνικούς που να μπορούν να τις ελέγξουν, είναι αναπόφευκτο και σε πολύ βραχή διάστημα το τελικό αποτέλεσμα. Η χειραφέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τον ανθρώπινο έλεγχο. Τότε όλα όσα συζητάμε τώρα θα είναι παρελθόν ως προβλήματα, διότι θα έχουμε ένα μεγάλο, τεράστιο και μαζικό πρόβλημα της επιβίωσης της ανθρωπότητας.
1: Θέλω πριν κλείσουμε, θα σε πάω κόντρα, γιατί κάποιοι μάλλον, θέλω να το πω αυτό, όταν ακούνε σκέφτονται με το στομάχι ή ακούνε πολύ γρήγορα και δεν προλαβαίνουν να κατανοήσουν. Παρ' όλα αυτά εγώ θα στο θέσω. Έχεις εδώ ένσταση. Μαζό μου γράφει κάποιος για πάντα. Και για κάτσε ρε Στάθη, λέει. Εσύ τώρα δεν κάνεις ρατσισμό κατά άλλων τάξεων. Γιατί δηλαδή δεν έχουν καημό όσοι έχουν χρήμα? Αν έχεις χρήμα πάβεις να είσαι άνθρωπος?
0: Κοίταξε Γιώργο μου, τα πράγματα δεν είναι μαύρο άσπρο.
1: Καταρχάς θέλω να πω κάτι, Στάθη μου, θέλω να πω κάτι. Επαναλαμβάνω, καλόν είναι να περνάει από το μυαλό μας ένα δεύτερο φίλτρο σε αυτά που ακούμε, γιατί μάλλον τα ακούμε το στομάχι μας. Ήσουν πολύ σαφής, αλλά παρόλα αυτά, για να μην πει κάποιος ότι να κουκουλώθηκε το δικό μου το ερώτημα, σε παρακαλώ απάντησε.
0: Ναι, το πρώτο είναι, δεν είναι τα πράγματα μαύρο-άσπρο. Εγώ είπα μια πολύπλευρη εκδοχή για το Μαζονάκι και χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας για να την καταλάβουμε. Όποιος είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ δεν καταλαβαίνει από χέρι, και δεν το λέω για να προσβάλλω τις ομάδες και τους φιλάθλους, αλλά για να στυλιτεύσω και να ψέξω τους οπαδούς.
1: Όφινάσε, γιατί τελικά δεν κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί, χθες το βράδυ, ε. Ναι, λοιπόν.
0: και το χάρηκα.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, δεν είναι μαύρο-άσπρο, το πρώτο. Και το δεύτερον, με τους πλούσιους, ναι, είμαι ρατσιστής. Διότι έχουν εκφυλιστεί και οι έννοιες. Αν υπάρχει πολίτης που πιστεύει ότι είμαστε ρατσιστές με τους πλούσιους, είναι απλώς χαζός. Και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Ρατσισμός δεν σημαίνει αντίθεση με κάτι. Ρατσισμός σημαίνει αντίθεση με κάτι συγκεκριμένο. Την καταπίεση άλλων ανθρώπων λόγω της φυλής τους ή της πίστης τους. Οι πλούσιοι λοιπόν καταπιέζουν τις κοινωνίες και εναντίον αυτών των πλουσίων, με την έννοια που έδωσε ο ακροατής, είμαι ρατσιστής. Στην πραγματικότητα όμως δεν είμαι ρατσιστής. Είμαι, γιατί δεν έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα με τους πλούσιους σε αυτή τη βάση. Είμαι ταξικά εναντίον τους, διότι οι πλούσιοι με το... και που υπάρχουν μόνο καταστρέφουν μάζες ολόκληρες. ο πλούτος είναι κοινωνικό αγαθό. Ο πλούτος παράγεται από τους λαούς, παράγεται από αυτούς που εργάζονται. Δεν είναι προνόμιο ο πλούτος του Ροκφέλλερ, δεν είναι του Ρότσιλντ, δεν είναι των έξι ελληνικών οικογενειών που διοικούν την Ελλάδα και χρησιμοποιούν τα κυρίαρχα κόμματα για να το κάνουν. Είναι υπόθεση του λαού ο πλούτος και είναι υπόθεση διανομής του πλούτου τέτοιας ώστε ο λαός να πλησιάζει πιο κοντά στην ευτυχία και στο νόημα της ζωής. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν αυτές τις αηδίες που μάθαμε με την πολιτική ορθότητα, με τον αυτοπροσδιορισμό, με την woke agenda, απλώς τις περιφρονώ. Ναι, είμαι με τους πλούσιους, ναι, είμαι ρατσιστής με αυτή την έννοια. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαι ρατσιστής με τους πλούσιους, είμαι ταξικά αντίθετος, που σημαίνει ότι σκέφτομαι. Και αν σκέφτομαι, δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι πλούσιοι έχουν δικαίωμα πάνω στις ζωές των ανθρώπων υπεράγαν.
1: Θέλω, πριν κλείσουμε, να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί τελικά το πενάκι ενός σκητσογράφου, όσο περνάει ο καιρός, γεμίζει μελάνι παρά αδειάζει. Κάνω λάθος?
0: Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος και μάλιστα θα επικαλεστώ και κάτι με αφορμή το κλίμα της προηγούμενης ερώτησης και απάντησης. Υπάρχει ένα καλό και ένα κακό στο διαδίκτυο. Το καλό είναι ότι είναι δημοκρατικό με την έννοια ότι ο καθένας μπορεί να πάρει το λόγο. Το κακό είναι ότι γίνεται αντιδημοκρατικό όταν το λόγο τον παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γίνει υποκείμενα της προπαγάνδας, δηλαδή ταξικά ηλίθιοι. Βλέπουμε στο διαδίκτυο ότι ισχύει πια αυτό που είχε πει ο Ουμπέρτο Έκο, ότι θα μπορούσαμε να λέμε στο καφενείο και καμιά κουβέντα για να περνάει η ώρα. Στο διαδίκτυο όμως αυτή η κουβέντα συσπυρώνει γύρω της, αν είναι χαζή, ή αν είναι ηλίθια, συσπυρώνει γύρω της ένα είδος οχλοκρατίας η οποία την μετατρέπει σε ένα είδος τυραννίας. Φοβίζει τους ανθρώπους να λένε τη γνώμη τους. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν λύνεται εύκολα, αλλά σε ό,τι αφορά τη σάτυρα είναι πάρα πολύ ακυρωτικό. Θα έχεις δει σκίτσα που φτιάχνονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σκίτσα συνήθως οπαδικά, αφελή, προπαγανδιστικά, είτε της μιας πλευράς, είτε της άλλης, είτε της νεοφιλελεύθερης, είτε της ψευτοαριστερής. Θα έχεις δει ότι αυτά τα σκίτσα έχουν μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα από τα ψαγμένα, από τα σκίτσα που κάνουν με λόγιο και λαϊκό τρόπο οι καλλιτέχνες του είδους, διότι περί αυτού πρόκειται, που όμως για να γίνουν κατανοητά απαιτούν μία μη ταύτιση, μία αποστασιοποίηση και μία σκέψη. Εμείς όταν κάνουμε ένα σκίτσο δεν απαιτούμε να γίνει αποδεκτό, απαιτούμε αντιθέτως την αποστασιοποίηση που χρειάζεται για να γίνει κατανοητό. Άλλο κατανοητό, άλλο αποδεκτό. Μπορεί να μην είναι αποδεκτό, αλλά να είναι κατανοητό. Μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς μαζί του. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν λογική επεξεργασία. Αυτή η λογική επεξεργασία έχει καταργηθεί ή έχει πληγεί με αυτό που λέγαμε και πριν, τη διάσχιση στην κοινωνία ενιών εδώ και πολλά χρόνια, οι οποίες ακυρώνουν τη σκέψη. Πρώτα απ' όλα ακυρώνουν την αλήθεια. Διότι αφαιρούν από την αλήθεια την ανάγκη της απόδειξής της. Λέει ο άλλος, εγώ είμαι αυτοπροσδιορίζομαι. Μάλιστα, Χρυσέ μου. Γίνεσαι δηλαδή Κινέζος που μιλάει Σουαχίλι. Ποια είναι η απόδειξη αυτής της αλήθειας? Απλούστατα δεν υπάρχει. Όμως αυτός που τη διατυπώνει επιμένει να τη διατυπώνει και επιμένει να απαιτεί ότι αυτή η μέθοδος επιλύει τα πράγματα, τα προβλήματα, την ουσία των προβλημάτων. Δεν επιλύει τίποτα. Επιτείνει απλώς τη σύγχυση που επιτρέπει στην εξουσία να χειραγωγεί τους ανθρώπους. Να λέει, ας πούμε, ένα ολόκληρο μικροκίνημα στην Ολλανδία ότι εμείς είμαστε σκυλιά και θέλουμε δικαίωμα λόγου στο κοινοβούλιο ως σκυλιά. Αυτό δεν είναι δείγμα ελευθερίας. Είναι δείγμα αποκολοκύνθωσης. Και η αποκολοκύνθωση οδηγεί στη σκλαβιά. Είναι μια μέθοδος δηλαδή για να πάβουν οι πολίτες να σκέφτονται. Παρότι τα λέμε αυτά, να μου επιτρέψει μόνο μια τελευταία κουβέντα. Παρότι τα λέμε αυτά δεκαετίες, τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και μάλιστα να γιγαντώνονται. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Να σκέφτονται οι άνθρωποι, είναι η έκκληση που κάνει και η τέχνη. Να σκέφτεται ο άνθρωπος Τέλειο Πικάσο όταν κάνει την Κουέρνικα. Να σκέφτεται ο άνθρωπος Τέλειο Ντοστογεύσκη όταν γράφει τον Ηλίθιο. Να σκέφτεται ο άνθρωπος Τέλειο Ρίντλεϊ Σκότ όταν κάνει τον Blade Runner. Δεν είναι άλλος ο λόγος και η ύπαρξη της τέχνης και θα έπρεπε της πολιτικής παρά η επίκληση στη σκέψη για να λύνονται τα προβλήματα.
1: Δεν μπορούσα να φανταστώ καλύτερο επίλογο. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή ανοιχτή συζήτηση και με τους ακροατές, όπως πάντα. Και θα τα λέμε και σε αυτή τη σεζόν θα τα λέμε. Να σε καλά, Στάθη μου. Να σε καλά.
0: Για αυτή την εκπομπή ελευθερίας που έχεις και που σπανίζεις την επικράτεια, θα έπρεπε οι πολίτες να απαιτούν να υπάρχουν αυτά τα πράγματα παντού και όχι να χαζεύουν τις διαφημίσεις και μάλιστα τις φιλοσοφίζουσες που βγαίνει μια τράπεζα που σου έχει φάει το σπίτι και λέει και διαφημίζει τη μέρημνά της για την κατοικία των νέων.
1: Καλημέρα, Στάθη μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
8: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
9: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής.
10: Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
11: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
12: Μην το χάσετε.
13: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
15: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Είναι η διαδικτυακή τηλεόραση ανιχνεύσης Web TV και η εκπομπή Καφές της Κυριακής. Κάθε Κυριακή αυτή την ώρα συναντιόμαστε διαδικτυακά και σας ενημερώνουμε για τις διεθνείς κυρίως εξελίξεις, τις εξελίξεις που αφορούν στα εθνικά θέματα, αλλά και για τα μείζωνα εσωτερικά ζητήματα όταν υπάρχουν και έχουμε ανάγκη να τα σχολιάσουμε. Υπάρχουν και σήμερα σημαντικά θέματα. Η διεθνής ειδησιογραφία εστιάζει κυρίως στο θέμα των Χούθη και τις επίθεσεις που εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή, μάλλον βράδυ προς Σάββατο, στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Μια επίθεση την οποία θεωρούν καθοριστική. Δεν ξέρω γιατί, θα δούμε όμως τις εξελίξεις. Υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όπως πάντα. Υπάρχει μια επιμονή από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών με προφανείς στόχους. Και άλλα εξελίξεις νομίζω στην ευρύτερη περιοχή που αξίζει τον κόσμο, τον κόπο να τις δούμε, με συγχωρείτε. Στο στούντιο αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας ο Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος και οικονομολόγος. Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές μας.
0: Ο κύριος Δημήτριος Τσαϊλάς, πονάβαρχος εν αποστρατεία, οι αναλύσεις του οποίου λαμβάνουν διεθνή διάσταση, καθώς δέχεται προσκλήσεις για να γράψει ή να μιλήσει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Καλημέρα κύριε Τσαϊλά. Καλημέρα,
2: καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές μας.
0: Προσκεκλημένος θα είναι ο υποστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Αχιλλέας Ταόξης, ο οποίος τελευταία δραστηριοποιείται και μέσω του ιστολογίου ανιχνεύσης με αναλύσεις στα ελληνοτουρκικά. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λέει, σε λίγο θα είναι μαζί μας. Αλλά για τα εσωτερικά της Τουρκίας θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Τεάζη, τον βλέπετε στην οθόνη σας. Καλημέρα κύριε Τεάζη.
3: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους σας.
0: Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας και γνωρίζει πολύ καλά και τις εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ που είστε και εσείς μαζί μας. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ευτυχίδη να κάνει μια γενική επισκόπηση της περιοχής και θα επανέλθουμε, θα δώσουμε μετά στον κύριο Τσαϊλά και προχράμε με τον κύριο Τεάζη και τον κύριο Ταούξη. Ακούμε κύριε Ευτυχίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας, τους μόνιμους και τους καινούργιους. Ήταν μια αρκετά ενδιαφέρον. Είχαμε καταρχήν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάτι που οδήγησε επιτέλους κάποιους να αρχίσουν να αναλογίζονται τι συμβαίνει γενικότερα με τις τιμές των καυσίμων. Είναι τα χτυπήματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία που επέβαλαν στην Αράμκο να ανακοινώσει ότι αναστέλει τις αποστολές, τις εξαγωγές της για ένα μήνα περίπου, κάτι που φυσικά οδηγεί σε μια τρελή κούρσα των καυσίμων. Είχαμε για πρώτη φορά κάποια μέτρα από εδώ την Ελλάδα, καθυστερημένα βέβαια όπως συνήθως αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα όταν φτάσουν πλέον σε οριακό σημείο και αναγκαζόμαστε να τρέξουμε από πίσω τους. Ημίμετρα και πάλι βέβαια, γιατί η κυβέρνησή μας έχει καθυστερήσει αρκετά αξιοποιώντας τα κέρδη τόσο από τον υψηλό φόρο κατανάλωσης, έχουμε έναν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, όσο και από τον επιβαλλόμενο ΦΠΑ επάνω και στον φόρο. Αυτά είναι μοναδικά, συμβαίνουν στη χώρα μας δυστυχώς και φυσικά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Από εκεί και πέρα φαίνεται να έχει ανοίξει συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως να υπάρχει μια κοινή πολιτική άποψη επάνω στο ζήτημα, απλά για να γίνεται μια συζήτηση η οποία ουσιαστικά επιβάλλει στην κάθε χώρα να έχει τα δικά της μέτρα. Είχαμε λοιπόν τα χτυπήματα των Χούθη τις προηγούμενες μέρες σε ενεργειακές υποδομές.

Στον Περσικό κόλπο συνεχίζονται τα στενά του ορμού να είναι κλειστά. Το Ιράν δήλωσε για του Υπουργού Εξωτερικών του Αραχτσή ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους με βάση συμφωνία εκεχηρίας που είχαν υπογράψει. Ορμούς και Ομάν και Ιράν φαίνεται να έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία για τον τρόπο λειτουργίας των στενών του Ορμούς, αλλά προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φαίνονται να μην ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτό το ζήτημα, εξετάζοντας και πάλι το ενδεχόμενο κάποιων χτυπημάτων σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στην Ουκρανία, συνεχίζονται οι μάχες με αμύωτο ρυθμό. Σήμερα έχουμε εκλογές στη Ρωσία, εκλογές για την κρατική Δούμα, αλλά και για τα περιφερειακά κοινοβούλια σε όλες τις οντότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θα εκλεγούν περίπου 20.700 βουλευτές σε όλα αυτά τα όργανα, περιφερειάρχες, περιφερειακά συμβούλια, περιφερειακές βουλές, δημοτικές βουλές κτλ. Στα πλαίσια αυτά, χθες το βράδυ αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου της Μόσχας, τουλάχιστον 1.600 ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα με σκοπό φυσικά να δημιουργήσουν προβλήματα στις εκλογές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, είδαμε πριν από λίγο να ανακοινώνεται ότι τουλάχιστον 50% των Ρώσων έχουν ήδη ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές που διαρκούν 3 μέρες από τις 18, 19 και 20 σήμερα, για την πλειοψηφία των περιοχών, αλλά διαρκούν περίπου ένα μήνα για κάποιες περιοχές οι οποίες βρίσκονται με στρατιωτικό νόμο, και σε αυτές περιλαμβάνονται και οι περιοχές που η Ρωσία έχει καταλάβει από την Ουκρανία, όπως είναι το Ντανιέτσκ, το Λουγκάνσκ, η Χερσόνα, όπου έχει δοθεί, και κάποιες περιοχές που συνορεύουν με αυτές, όπου έχει δοθεί ένα περιθώριο ενός μήνα. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλες επιθέσεις έχει δεχθεί και το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στη Ρωσία. Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, με ένα τέτοιο κλίμα, το οποίο δεν διευκολύνει, θα έλεγα, οποιαδήποτε συζήτηση για ειρήνη ή οτιδήποτε άλλο, είχαμε την ανακοίνωση από τον πρόεδρο Τραμπ της μιας συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Συμφωνία απαραίτητη, μια που δεν έχει να παρουσιάσει κάτι ο πρόεδρος Τραμπ, οδεύοντας προς τις ενδιάμεσες εκλογές, και έπρεπε να παρουσιάσει κάποια νίκη. Δεν κατάφερε ούτε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ούτε να την καταλάβει. Παρουσιάζει λοιπόν μια συμφωνία όπου φαίνεται να έχει κέρδη. Δεν έχουμε δει τη συμφωνία ακόμη, η οποία συμφωνία πρέπει να ακυρωθεί από τα κοινοβούλια της Δανίας αλλά και το τοπικό της Γροιλανδίας για να ισχύσει. Θα υπογραφεί στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Γιατί είναι σημαντική αυτή η συμφωνία? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες διασφαλίζουν την άμυνα, αν θέλετε, της Βόρειας Αμερικής, μια που σύμφωνα με πληροφορίες παρέχεται δυνατότητα για ανάπτυξη και ακόμη μεγαλύτερων και περισσότερων στρατιωτικών βάσεων, από την άλλη πλησιάζουν στον Αρκτικό κύκλο. Το λιώσιμο των πάγων δημιουργεί σοβαρές προοπτικές για ανάπτυξη νέων εμπορικών δρόμων που οι Αμερικανοί πολλοί θα τις ήθελαν για να ενισχύσουν, αν θέλετε, τις μεταφορικές διαδρομές από την Ιαπωνία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, γύρω από τη Γροιλανδία. Φυσικά θα περιμένουμε να δούμε τη συμφωνία. Αυτές είναι περίπου οι εξελίξεις αυτή τη βδομάδα, και φυσικά έχουμε μόνιμα τα δικά μας με τις νέες δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ενώ ακόμη παραμένουν τα κενά του τι συζήτησε ο Ιμπραήμ Καλίν κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Η Τουρκία έχει μια μόνιμη αναθεωρητική πολιτική, η οποία

0: όχι απλά δεν αλλάζει, αλλά σε κάθε περίοδο προστίθεται σε αυτή την πολιτική και ένα νέο λιθαράκι με αφορμή της επιμέρους κρίσης. Η Τουρκία με τις κινήσεις της θέλει να θεσμοποιήσει ουσιαστικά τις ανεκδίκητες διεκδικήσεις για τον έλεγχο του νησού Αιγαίου. Η δική μας αντίδραση παραμένει ως συνήθως υποτονική, θα έλεγα, αλλά δίνουμε το δικαίωμα έτσι στην Τουρκία να προβάλλει τις διεκδικήσεις, ενώ παρατηρήσαμε για άλλη μια φορά κινήσεις μεταφοράς στρατιωτικών τμήματων από το εσωτερικό της Τουρκίας στις ακτές. Είδαμε να μεταφέρεται μια ταξιαρχία καταδρομών απέναντι από τη Σάμο. Βέβαια αυτά όλα είναι γνωστά, δεν είναι η πρώτη φορά και φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια στιγμή σοβαρά. Η δικιά μας υποτονικότητα, η δικιά μας υποτονικότητα είναι αυτή που επιτρέπει στην Τουρκία να αυξάνει τις διεκδικήσεις την ώρα που υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στο εσωτερικό. Θα μας τα πει φαντάζομαι ο κύριος Στάζος, και αυτά έχουν να κάνουν, κύρια, με την θέληση του Ερντογάν ώστε να διεκδικήσει για άλλη μια φορά την εκλογή του στον προεδρικό θόκο της Τουρκίας. Αυτά είναι συνολικά τα ζητήματα αυτής της εβδομάδας. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ κύριε Ευτυχήρη. Να καλημερίσω και τον κύριο Ταουξή, τον υποστράτηγο από στρατεία. Στρατηγέ, μας ακούτε?
2: Ναι, είναι πολύ καλά. Καλημέρα σας.
1: Ωραία, σας ακούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Τεάζη να μας πει για τα εσωτερικά της Τουρκίας και την πολιτική που πάει να αναπτυχθεί, θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσάιλα να κάνω να του θέσω και δύο ζητήματα τα οποία με απασχολούν τελευταία. Το πρώτο είναι ότι γίνεται μια άσκηση, νομίζω, κάπου διασκρίζωσης στο Ανατολικό Αιγαίο, στην οποία συμμετέχουν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και άλλες δυνάμεις.
3: Παντελή, έχεις κλείσει τον ήχο.
1: Δεν ακούσατε τίποτα από όσα είπα? Ναι, θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσαλά, με συγχωρείτε. Να βάλω ένα μικρό πλαισιάκι. Το πρώτο είναι η άσκηση που γίνεται. Γίνεται μια άσκηση στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, νότια της Κρήτης ή και νότιο ανατολικά, στην οποία συμμετέχουν και διεθνείς δυνάμεις όπως η Γαλλία, η Ιταλία κτλ. Και άλλες. Πού αποβλέπει αυτή η άσκηση, τι θέλουν και κατά πόσο αυτή είναι μια άσκηση που ενοχλεί την Τουρκία. Αλλά εκείνο που έχω διαπιστώσει ότι ενοχλεί σίγουρα από τις ανακοινώσεις που βγάζει είναι η σύγκληση αυτή, αυτό, και το φοβάται, φαίνεται να το φοβάται, της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και ενδεχομένως εμέσως, γιατί άμεσα δεν μπορεί να γίνει, της Αιγύπτου και άλλων αραβικών δυνάμεων. Είναι μια παράμετρος που την ανησυχεί την Τουρκία, διότι μπορεί να διαμορφώσει έναν πόλο κυρίως πολιτικό, δηλαδή έναν πόλο στον οποίο θα μπορούσε να βασιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες δυνάμεις για τη διαχείριση της περιοχής, ή μπορεί να έχει και μια στρατιωτική διάσταση. Κύριε Ποναύαρχη, σας ακούμε.
3: Ναι, καλημέρα σας. Παντελή, μου δίνεις την ευκαιρία να κάνουμε διάφορες επισημάνσεις. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα διαμάχη στη σύγχρονη συζήτηση για τη στρατηγική. Αυτή είναι η διάκριση ανάμεσα στη χώρα που διαθέτει θαλάσσια ισχύ και στο πραγματικό θαλάσσιο κράτος. Η διαφορά αυτή δεν είναι λεκτική, είναι στρατηγική. Μια χώρα μπορεί να διαθέτει ένα ισχυρό στόλο, υποβρύχια, αεροσκάφη, πυράβλους, δορυφόρους και παρόλα αυτά να είναι κράτος που οργανώνει την οικονομία, τη διπλωματία, την άμυνα, την πολιτική του γύρω από τη θάλασσα, και ακριβώς εδώ βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα. Όσον αφορά αυτή την άσκηση, η Μέδουσα, άσκηση Μέδουσα, που συμμετέχουν και οι διάφοροι εταίροι και σύμμαχες χώρες, δείχνει ότι η Ελλάδα, που περιβάλλεται από θάλασσα παντού, ότι έχει νησιά, εμπορικό στόλο, λιμάνια, ναυτική παράδοση, ενεργειακούς διαδρόμους, γεωγραφική θέση, την τοποθετεί σε ένα σημείο συνάντησης Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου, Βαλκανίων και Μέσης Ανατολής. Είναι σημαντικό αυτό το σύμπλοκο και αυτό επισημαίνει με αυτή την άσκηση. Με άλλα λόγια, όλους αυτούς τους πόρους μιας θαλάσσιας δύναμης δημιουργεί ένα ερώτημα εάν υπάρχει μια στρατηγική θαλασσίου κράτους. Ξέρετε, αυτά που είπε ο Θράσος, οι πρόσφατες κρίσεις αυτές στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και στην Αραβική Θάλασσα είναι αποκαλυπτικές. Η ιδέα, όπως την έχει διατυπώσει ένας ιστορικός, ο Άντριου Λάμπερτ, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το ισχυρότερο ναυτικό στον κόσμο, το ισχυρότερο ναυτικό στον κόσμο, δεν υπήρξαν ποτέ, ας πούμε, μια κατηγορία με την Αθήνα, την Καρχιδόνα, τη Βενετία, την Ολλανδική Δημοκρατία ή τη Βρετανία ως κατεξοχή θαλάσσιο κράτος. Η Αμερική είναι πρωτίστως μια υπηρετική δύναμη που απέκτησε τεράστια θαλάσσια ισχύ. Για μας όμως, εδώ πέρα και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η θάλασσα δεν αποτελεί προαιρετική υπερπόντια ευθύνη όπως ας πούμε για τους Αμερικανούς. Η θάλασσα αποτελεί στρατηγική γεωγραφία της χώρας και αυτό αποδεικνύει αυτή η άσκηση. Δεν είναι πολύ απλά τα θέματα. Διαθέτουμε ήδη ένα στόλο και εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη ελληνική στρατηγική ευκαιρία. Δεν είμαστε μόνο μια ναυτική χώρα επειδή έχουμε πολεμικό ναυτικό. Είμαστε μια ναυτική χώρα επειδή έχουμε εμπορική ναυτιλία παγκόσμιας κλάσης. Έχουμε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυτικούς, λιμάνια, διαχειριστές πλοίων, ναυπηγού επισκευαστική τεχνογνωσία, ναυτιλιακή χρηματοδότηση επί δεκαετίες, σωρευτικής γνώσης. Και αυτό αποτελεί τον πυρήνα της εθνικής μας ισχύος. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν ξέρει το ελληνικό κράτος να συνδέσει όλα αυτά που ανέφερα με την εθνική στρατηγική. Όχι βέβαια με την έννοια, ξέρεις, της κρατικοποίησης της ναυτιλίας ή της μετατροπής των εμπορικών πλοίων σε πολεμικά πλοία, αλλά με την έννοια μιας, θα έλεγα, ολιστικής θαλάσσιας πολιτικής. Αυτό το βήμα αυτής της άσκησης σαφώς είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια, από τη μεριά της Τουρκίας, οι αντιδράσεις είναι σαφείς και αναμενόμενες, διότι δείχνει ότι βγαίνει εκτός του παιγνίου, αν θέλεις να το πούμε έτσι με απλά λόγια, της Μεσογείου. Έτσι λοιπόν, επανειλημμένως, λέμε ότι η Ελλάδα, σε συνεργασία με τους εταίρους και τους συμμάχους, πρέπει να σταματήσει να βλέπει την θάλασσα ως ένα σύνορο. Αυτό είναι το δύσκολο σημείο. Η ελληνική στρατηγική σκέψη συχνά αντιμετωπίζει το Αιγαίο πρωτίστως ως γραμμή αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Είναι φυσικό, αλλά είναι ανεπαρκές. Η θάλασσα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι σύνορο, είναι στρατηγικός χώρος. Η Μεσόγειος δεν είναι απλώς μια περιοχή κινδύνου, είναι πεδίο γεωπολιτικής επιρροής. Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι απλώς υποδομές, είναι στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία. Η ελληνική εμπορική ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας εξαγωγικός κλάδος, είναι η συσσωρευμένη εθνική θαλάσσια ισχύς. Και το πολεμικό ναυτικό δεν είναι απλώς ένας κλάδος των ενόπλων δυνάμεων. Είναι ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο μια χώρα σαν την Ελλάδα μετατρέπει την γεωγραφία σε στρατηγική. Και με αυτά τα οποία αναφέρω, θα ήθελα λιγάκι να πούμε για τα θέματα της ανάπτυξης, ας πούμε, της ασπίδας του Αχιλλέα και της Ατζέντας 2030, όπου εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση μιλά για δισεκατομμύρια και η σωστή ερώτηση δεν είναι πόσα δώσαμε για να αγοράσουμε ένα σύστημα, είναι τι αγόρασε ο ελληνικός λαός και τι πραγματικά μπορεί να κάνει και πόσο ανεξάρτητοι είμαστε από τον προμηθευτή. Τα λέω αυτά διότι βλέπουμε ότι δίνουμε χρήματα. Υπάρχει μια παρανόηση στη γλώσσα. Η κυβέρνηση έδωσε τόσα δισεκατομμύρια, λέει, για την άμυνα. Όχι, η κυβέρνηση δεν έχει δικά της δισεκατομμύρια. Τα χρήματα δίνονται από το στέρημα του ελληνικού λαού, από τη φορολογία. Όταν μια κυβέρνηση αγοράζει ένα οπλικό σύστημα με δισεκατομμύρια ευρώ, δεν χαρίζει κάτι στο λαό. Διαχειρίζεται τα χρήματα που μας ανήκουν. Και επομένως, εκεί απέναντί του υπάρχει μια σοβαρή υποχρέωση να μας εξηγήσει τι αγοράζει, όχι μόνο πόσο κοστίζει, όχι μόνο πόσο προηγμένο είναι το σύστημα, αλλά τι επιχειρησιακή δυνατότητα διαθέτει, τι δεν μπορεί να κάνει, τι εξαρτήσεις δημιουργεί και ποιο είναι το κόστος για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό ονομάζεται λογοδοσία και γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για μια δημοκρατία. Και αυτά τα λέω ορμόμενος από την συνέντευξη που άνοιξε πολλά ερωτήματα στην Καθημερινή του Μωσέ Πατέλ, του Ισραηλινού υπεύθυνου για τα θέματα επικοινωνίας. Μας έδωσε πληροφορίες. Μας έδειξε ο Πατέλ ότι οι επαφές με την Ελλάδα και το Ισραήλ για το πρόγραμμα δεν ξεκίνησαν χθες. Υπήρξε μια προετοιμασία ήδη από το 2022. Μας έδειξε ότι η ελληνική πλευρά έχει δώσει πληροφορίες για το τερέν, για το έδαφος και την υφιστάμενη αεράμινά της, καθότι το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα, αυτό το Iron Dome, είναι διαφορετικό το Ισραήλ με την Ελλάδα. Το Ισραήλ έχει να καλύψει παιδινές εκτάσεις, η Ελλάδα έχει να καλύψει θάλασσα, νησιά. Έδειξε λοιπόν ότι οι Έλληνες αξιωματικοί συμμετείχαν στην προσαρμογή του συστήματος στις ελληνικές ανάγκες, πολύ σωστά. Και ταυτόχρονα έκανε κάτι ακόμα πιο χρήσιμο. Έβαλε τα όρια σε έναν μύθο. Γιατί αυτό που αγοράζεται δεν είναι κάτι το υπερφυσικό αμυντικό πέπλο που κάνει τη χώρα άτρωτη. Είναι ένα σύνολο δυνατοτήτων που πρέπει να ενταχθεί στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική των δικών μας ενόπλων δυνάμεων. Αυτό βέβαια δεν μειώνει τη σημασία του. Το κάνει απλώς πιο πραγματικό, πιο ρεαλιστικό. Και στην πραγματικότητα είναι πάντα καλύτερη η ρεαλιστικότητα, η πραγματικότητα από την επικοινωνιακή υπερβολή. Ακούσαμε για τον πηγαίο κώδικα, ο οποίος είναι μια πραγματική έννοια της κυριαρχίας. Η υπόθεση του πηγαίου κώδικα είναι χαρακτηριστική. Έγραψε γι' αυτό, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Ταουξής, που είναι ο προσκεκλημένος μας και θα μας απαντήσει σε αυτό. Στη δημόσια συζήτηση, επομένως, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η Ελλάδα θα αποκτούσε κάτι πολύ ευρύτερο από αυτό που τελικά φαίνεται να περιλαμβάνει η σύμβαση. Η Ισραηλινή πλευρά διευκρίνησε ότι ο πηγαίος κώδικας δεν περιλαμβάνεται στην συμφωνία και μίλησε για λογισμικό ελέγχου, στο οποίο δεν υπάρχει μια αμοιβαία πρόσβαση. Το θέμα δεν είναι τεχνικό παιχνίδι λέξεων, είναι ζήτημα κυριαρχίας. Ποιος θα ελέγχει το σύστημα, ποιος θα μπορεί να το τροποποιήσει, ποιος θα εγκρίνει τις αναβαθμίσεις, τον εξυγχρονισμό, ποιος μπορεί να υποστηρίξει χωρίς να ζητήσει άδεια από τον κατασκευαστή, ποιος θα διαθέτει κρίσιμες γραμμές παραγωγής. Ακούσαμε ένα γενικόλογο, οι γραμμές παραγωγής θα εφαρμόσουν ένα 25%. Ποιος θα έχει ανταλλακτικά, ποιος θα έχει τα πυρομαχικά. Και τι θα συμβαίνει αν σε μια κρίση ο προμηθευτής έχει ταυτόχρονα να υποστηρίξει και άλλες χώρες. Διότι το σύστημα αυτό το διαθέτει και στις ΗΠΑ. Η κατοχή ενός όπλου δεν ισοδυναμεί αυτόματα με επιχειρησιακή ανεξαρτησία. Και αυτό είναι από τα δύσκολα μαθήματα της σύγχρονης άμυνας. Τι θα συμβεί αν το σύστημα μείνει χωρίς βλήματα. Και υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα που θα έπρεπε να βρίσκεται στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης. Τα αποθέματα. Τα σύγχρονα όπλα αεράμινας είναι εντυπωσιακά. Τα βλέπουμε, χειροκροτούμε, μένουμε με ανοιχτό το στόμα, εκθασιαζόμαστε, αλλά οι αναχαιτιστές τους δεν είναι άπειροι. Σε μία μαζική επίθεση τα αποθέματα μπορούν να καταναλωθούν πολύ γρήγορα. Και τότε οι ερωτήσεις αλλάζουν. Δεν ρωτάς πλέον πόσο προηγμένο είναι το σύστημα. Ρωτάς πόσες αναχαιτήσεις μπορείς να πραγματοποιήσεις ακόμα. Πόσο μπορείς να το συνεχίσεις το σύστημα. Και το σύστημα δεν το παίρνεις για μια μέρα αναχαιτήσεων ή για τρεις μέρες αναχαιτήσεων ή για μια εβδομάδα αναχαιτήσεων. Βλέπουμε ότι οι πόλεμοι μπορεί να ξεκινάνε για μία, πέντε, δέκα μέρες και φτάνουν τις χίλιες μέρες ή φτάνουν και τα δέκα χρόνια. Λοιπόν, η φράση λοιπόν ολιστικό σύστημα πρέπει να δημιουργεί και μια ολιστική άμυνα. Και για να κλείσω τους συλλογισμούς μου να πω ότι δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν στην Ερυθρά ή στην Αραβική θάλασσα ή στη Μαύρη θάλασσα. Πρέπει να σκεφτούμε την Ελλάδα ότι είναι θάλασσα. Αυτή είναι μεγαλύτερη ίσως παρεξήγηση. Η Ελλάδα δεν είναι υπηρετική χώρα με μερικά νησιά. Είναι μια χώρα της οποίας η γεωγραφία καθορίζει την άμυνά της. Το Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος, τα νησιά. Οι θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας, οι ενεργειακές, αλλά και οι κρίσιμες υποδομές. Όλα αυτά σημαίνουν ότι το πολεμικό ναυτικό δεν μπορεί να θεωρείται συμπληρωματικό στοιχείο μιας χερσαίας αρχιτεκτονικής άμυνας. Είναι ένας από τους βασικούς φορείς της. Ένα πλοίο, ξέρετε, ότι μπορεί να μετακινηθεί, να μεταφέρει τους αισθητήρες, να μεταφέρει τα όπλα, να δημιουργήσει αμυντική κάλυψη εκεί όπου θα χρειάζεται και να αποτελεί έναν κόμβο του ευρύτερου δικτύου. Το πραγματικό λοιπόν μάθημά μας από το Ισραήλ δεν είναι να δημιουργήσουμε μια μαγική ασπίδα, είναι να δημιουργήσουμε μια νέα αρχιτεκτονική, ένα νέο οικοσύστημα άμυνας με διαφορετικούς αισθητήρες, με διαφορετικά όπλα, με διαφορετικά επίπεδα αναχέτησης σε ένα πολυχωρικό σύστημα, με διαφορετικές επιχειρησιακές αποστολές. Λοιπόν, αγοράζω δεν σημαίνει ότι παράγω, έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα χρειάζεται να έχει και κάποια αυτάρκεια. Και η Τουρκία δεν είναι μόνο ο αριθμός, οπότε η ασπίδα δεν είναι ευκαιρία, αλλά πρέπει να τη δούμε περισσότερο ως μια συνεργασία στις διακλαδικές επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να αρκεστούμε στο κάτι, δηλαδή ενώ προηγουμένως είχαμε το μηδέν, τώρα έχουμε κάτι, γιατί απέναντί μας δεν υπάρχει το τίποτα, υπάρχει απειλή. Και σε ένα πεδίο όπου κρίνονται όλα δεν μετράει, ξέρετε, η υπερβολή και η διαφήμιση, μετράει τι μπορείς πραγματικά να κάνεις και αυτό περιμένουμε να ακούσουμε και από τον κύριο Ταουξί, τον προσκεκλημένο μας. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, Ναύαρχη. Λοιπόν, κύριε Τεάζη, να δούμε τι γίνεται στα εσωτερικά της Τουρκίας τώρα.
4: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι σε όλους σας. Και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Σαββίδη, να είστε καλά.
1: Και εμείς σε ευχαριστούμε.
4: Τους τελευταίους μήνες στην Τουρκία έχουν γίνει κοσμοϊστορικές αλλαγές όσον αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας. Το πρώτο ήτανε με τη διάσπαση του κόμματος του Ρεπουμπλικού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένα κόμμα που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ και ήτανε το κόμμα το οποίο διαμόρφωσε τη δεκαετία του 20 και, τη 30, και του 30 τις κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες κινήθηκε η Τουρκία πολιτιακά και πολιτικά μέχρι την άνοδο του Ερντοάν στην εξουσία. Έγινε μία αποκαθήλωση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το λεγόμενο κουρδικό. Από τη Βουλή πριν από ένα μήνα περίπου πέρασε νόμος λύσης του κουρδικού, να το πούμε, και πέρασε με 467 βουλευτές. Το οποίο είναι μεγάλο αριθμό βουλευτών σε σύνολο 600, το οποίο αυτό μαζί με, το κόμμα, με τη διάλυση του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης αποτελούν, θα λέγαμε, τα προερώτια εν όψη και τις συζητήσεις για του νέου συντάγματος που κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Τώρα, τι άλλο βασικό χαρακτηριστικό υπάρχει? Αυτή τη στιγμή στη Τουρκία το πολιτικό σύστημα έχει διασπαστεί σε δύο πόλους. Δύο πόλους οι οποίοι αυτοί θα πάρουν σάρκα και οστά με το όνομα Ρεπουμπλικάνη και Δημοκρατική, ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα προσυδειάζει με το αμερικάνικο μοντέλο. Οι Ρεπουμπλικάνοι τώρα από ποια κόμμα, από ποια συμμαχία κομμάτων και θα προκύψει? Το ΤΖΕΧΕΠΕ, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, μαζί με το κόμμα των Γκρίζων Λύκων και με το κόμμα το ΑΚΕΠΕ, αυτά πιστεύω ότι θα ενωθούν και θα αποτελέσουν το πόλο των Ρεπουμπλικάνων. Στην αντίθετη πλευρά έχουμε το κόμμα του Νέου Δρόμου, το οποίο αποτελείται με τη συμμαχία του Μπαμπατζάν και το κόμμα της Ευτυχίας, το Ισλαμικό Κόμμα του Ερμπακάν, το νέο κόμμα της Ευημερίας, το οποίο ηγείται ο γιος του Ερμπακάν, ο Φατίχ Ερμπακάν, και το κόμμα του Νέου Δρόμου με τον Οσγκύρ Οζέλ, οι οποίοι αυτοί θα ενωθούν και θα αποτελέσουν το πόλο των Δημοκρατικών. Αυτό, όπως τόνισα και πριν, θα πάρει σάρκα και οστά με το που ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το νέο Σύνταγμα. Μία συζήτηση που έχει ξεκινήσει τώρα στη Τουρκία τους τελευταίους μήνες είναι αν το νέο Σύνταγμα γίνεται για να μπορέσει ο Ερντοάν να πάρει άλλη μία θητεία, να κατέβει υποψήφιος ή να προστατεύσει την οικογένειά του σε περίπτωση που ο ίδιος αποχωρήσει και τι θα γίνουν τα μέλη της οικογένειάς του. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το νέο Σύνταγμα δεν θα είναι κομμένο κεραμένο στα μέτρα του Ερντοάν. Το νέο Σύνταγμα θα είναι η αποτύπωση της νέας κοινωνικοπολιτικής και κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στη Τουρκία τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν θεωρώ ότι αυτό θα είναι κομμένο κεραμένο στα μέτρα για τον Ερντοάν. Θα αποτελέσει τη κορονίδα και την πηξίδα για τις μετέπειτα δεκαετίες πάνω στις οποίες το πολιτικό σύστημα θα κινηθεί με βάση το νέο αυτό Σύνταγμα.
1: Αυτό σημαίνει, κύριε Τεάζη, ότι υπάρχουν δυνάμεις στην Τουρκία που δεν ελέγχονται από τον Ερντογάν και ενδιαφέρονται περισσότερο για την προοπτική της χώρας. Υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις, δεν τις ελέγχει ο Ερντογάν.
4: Θα σας το πω διαφορετικά. Ο Ερντογάν δεν είναι το κράτος. Ο Ερντογάν εκπροσωπεί το κράτος. Από τη στιγμή που το 2014 ο Ερντοάν έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας, άρα που εκπροσωπεί το κράτος, αυτό σημαίνει ότι η νοοτροπία που εκφράζει ο Ερντοάν, η οποία είναι της δεύτερης ομάδας της λεγόμενης αντιπολίτευσης του Μουσταφά Κεμάλ και του 1920 και ήταν πολύ κοντά προς τις αμερικανικές αξίες, θα είναι η νέα νοοτροπία της Νέας Τουρκίας. Δηλαδή ο Ερντοάν θεωρώ ότι είναι ένας παίχτης σε αυτό το κοινωνικό μετασχηματισμό που γίνεται στη Τουρκία. Δεν είναι ο δημιουργός. Εδώ είναι μια ψευδέθηση που την πατάμε, γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά τα έκανε ο Ερντοάν, ήρθε ένα πρωί, ίδρυσε το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και τα έχει κάνει όλα μόνος του. Ναι, ένας ισχυρός παράγων ο ρόλος του ηγέτη, αλλά δεν είναι και ο πιο σημαντικός. Η νοοτροπία είναι εκείνη που ο Ερντοάν εκφράζει και τον έφερε στην εξουσία και κάνει όλα αυτά που είχε κάνει αυτά τα τελευταία 25
1: χρόνια. Υπάρχει δηλαδή μια κοινωνική δυναμική που διαμορφώνει αυτές τις εξελίξεις? Υπάρχουν και πρόσωπα που τις επηρεάζουν και ελέγχουν ή κρατούν μια ισορροπία.
4: Ή να σας το πω, τα πρόσωπα εκφράζουν αυτή τη νέα κοινωνική δυναμική.
1: Τα οποία, είναι προσδιορισμένα.
4: Κοιτάξτε, η νέα αυτή κοινωνική δυναμική είναι μια δυναμική η οποία υπολείπεται πλέον της νοοτροπίας του Ερντοάν. Ο Ερντοάν δεν μπορεί να εκφράσει πλέον το μέσο Τούρκο όπως τον εξέφραζε πριν από 10 χρόνια πλέον. Έχει αρχίσει να κουράζει. Να σας πω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν έκανα τη διατριβή μου για το κόμμα του Ερντοάν, πήγαινα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, με το που έβγαινε στην τηλεόραση, ακόμα και τα ποντίκια σταματάγανε να τον ακούσουν. Τώρα αλλάζουν κανάλι, κύριε Σαββίδη. Εντάξει, τον αγαπάμε, αλλά ας ακούσουμε και κάτι άλλο πλέον στην τηλεόραση.
1: Έχετε, μπορείτε να προσδιορίσετε μερικά πρόσωπα που θα παίξουν ένα ρόλο στην μετά Ερντογάν εποχή.
4: Θα σας πω. Αυτή την περίοδο, τη μονοκρατορία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, την παραλληλίζω πάρα πολύ με τη μονοκρατορία του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από το 23 μέχρι και το 50. Που σημαίνει
1: με το,
4: τι.
1: Με το Μεντερές, τότε που εμφανίστηκε.
4: Ακριβώς. Γιατί όπως ο Μεντερές ίδρυσε το κόμμα το Δημοκρατικό, το οποίο Μεντερές, να τονίσω, ήταν παιδί του Σολίνα, του Ρεπουμπλικού Λαϊκού Κόμματος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε αφισβητήσει το πολιτικό οικοδόμημα του Μουσταφά Κεμάλ. Απλώς έπρεπε να δημιουργηθεί μία αντιπολίτευση τότε, η οποία να είναι ελεγχόμενη. Τώρα θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Ο αυτός που θα ηγηθεί το πόλο των δημοκρατικών, γιατί ο Ερντοάν έχει γίνει τώρα ρεπουμπλικάνος, θεωρώ ότι θα είναι μέσα από τα σπλάγνα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και ότι θα είναι ο νυν πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νουμάν Κουρτουλμούς.
1: Το έχετε πει επανειλημμένως αυτό, ναι.
4: Γιατί θα μου πείτε τώρα είναι ο Φιντάν, είναι ο γιος του. Ο γιος του δεν μπορεί να είναι. Για ποιο λόγο? Γιατί το 1923 στη Τουρκία το Σουτανάτο έχει καταργηθεί. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, όλα τα παιδιά των ηγετών, του Ινωνού, του Μεντερές, του Οζάλ, δεν είχαν καμία θέση στο πολιτικό στίβο της Τουρκίας.
1: Μεταφέρθηκε, δεν καταργήθηκε, μεταφέρθηκε από την Τουρκία στην Ελλάδα.
4: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι. Τώρα μιλάμε για το θέμα της Τουρκίας μόνο. Αλλά οπότε θεωρώ, επειδή ο Ερντοάν εκπροσωπεί το κράτος και δεν είναι το κράτος, δεν θεωρώ ότι θα πιέσει κάποιες συνιστώσεις του τουρκικού κράτους έτσι ώστε να προωθήσει το γιο του, αν έχει στο μυαλό του μια τέτοια προοπτική. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή είναι η γνώμη μου, η προσωπική. Για το θέμα του Φιντάν, ο Φιντάν, ναι μεν, υποτίθεται ότι έχει κάποιο ρεύμα στον κόσμο, στη γραφειοκρατία, αλλά η γνώμη μου είναι ότι είναι ένας γραφειοκράτης. Δεν έχει εκείνο το πολιτικό κριτήριο, να το πω έτσι, σαν τον Ερντοάν που να βγει έξω και να συναρπάσει τα πλήθη.
1: Ναι, ναι. Φαίνεται. Λες και βγήκε από καλούπι μοιάζει.
4: Και επίσης, ναι. Ο Νουμάν Κουρτουλμούς, μέσα από το Ισλαμικό κίνημα, είναι εκείνος ο οποίος εξέφραζε και εκφράζει χρόνια τη δημοκρατική πτέρυγα του Ισλαμικού κινήματος. Τώρα τι θα πει δημοκρατία μέσα στο Ισλαμικό κίνημα, αυτό είναι άλλη ιστορία, αλλά θεωρείται δημοκράτης.
1: Τι θα πει δημοκρατική πτέρυγα δηλαδή με ποια έννοια? Κοιτάξτε, δεν βάζουν μαντήλες, είναι πιο χαραστή.
4: Τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία, ο Ερντοάν, όσο και αν έχει δημιουργήσει μια τεράστια εκοσμίκευση μέσα στο ίδιο το Ισλάμ, είναι αυτό που λέω, το έχει προτεσταντοποιήσει, αμερικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό. Πολλές, ναι μεν, φοράνε τη μαντήλα, αλλά το θέμα είναι ο τρόπος σκέψης αυτή που φοράει πλέον τη μαντήλα. Ενώ τη δεκαετία του 90 η μαντήλα ήταν ένα σύμβολο ενός πολιτικού κινήματος ενάντια σε ένα σύστημα που την κυνηγούσε, τώρα η μαντήλα θεωρείται πλέον σύμβολο εκδημοκρατισμού πλέον.
1: Το να το τη φοράς είναι εκδημοκρατισμός ή το να τη βγάλεις?
4: Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Τα παιδιά τους δεν θα φοράνε μαντήλα πλέον. Ήδη έχω αρκετούς γνωστούς που οι γυναίκες τους φοράνε μαντήλα και τα περισσότερα των παιδιών δεν φοράνε πλέον μαντήλα και τα κορίτσια πλέον. Δεν θέλουν. Και όταν πιάνω κουβέντα μαζί τους και τους λέω γιατί δεν φοράτε μαντήλα, είμαι πλέον άτομο, σκεπτόμενο άτομο.
1: Μάλιστα. Άρα αυτό είναι παρήγορο, αλλά αυτή η δυναμική κοινωνική που μας περιγράφεται η οποία προφανώς αναπτύσσεται κυρίως στα δυτικά παράλια. Δεν πιστεύω ότι στην Ανατολία.
4: Κύριε Σαββίτη, θα σας πω. Ένας από τους λόγους που τελείωσε το κουρδικό κίνημα, ξέρετε ποιος ήταν, κοινωνιολογικά. Όταν το ΠΚΚ ιδρύθηκε, το πρώτο του άθρο στην δυτική του διακήρυξη ήταν ότι μας κύριε αποστολή είναι να σπάσουμε το φεουδαρχικό απόστημα της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Άρα υπήρχε μια περιοχή η οποία δεν σύναδε με το καπιταλιστικό πνεύμα, δεν ήταν φιλελεύθερη, να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, από το 83 και ειδικά με το που ήρθε ο Ερντοάν, με τις κινήσεις που έκανε, άρχισε τους Κούρδους από τους μη προνομιούχους να τους κάνει πλέον προνομιούχους, να έχουν θέση στο επιχειρηματικό τομέα, να έχουν το iPhone τους, σε πολλές περιοχές στην νοτιοανατολική Τουρκία να υπάρχουν τέτοια εμπορικά κέντρα που θα τη ζηλεύανε και το αντίστοιχο κολονάκι της Κωνσταντινούπολης. Οπότε μπήκε και η νοτιοανατολική Τουρκία πλέον σε μία διαδικασία αστικοποίησης. Και από τη στιγμή αυτό άρχισε να εδραιώνεται και να μπαίνει σε ένα δρόμο πλέον χωρίς γυρισμό, τότε το τελευταίο χρόνο ξεκίνησαν, επιταχύθηκαν και οι διαδικασίες πλέον επίλυσης του κουρδικού κινήματος. Σας το λέω από μια κοινωνιολογική οπτική γωνία.
1: Ναι. Το σημαντικό μετά, με συγχωρείτε δηλαδή που καταχρώμε λίγο τον χρόνο προσωπικά με τις ερωτήσεις, γιατί είναι απορίες μου.
4: Για όχι, αλήθεια, αλήθεια.
1: Λοιπόν, το σημαντικό με το κουρδικό είναι ότι βλέπω ότι εκείνη που επήγεται να δώσει μια λύση, αυτή τη λύση που προωθείται, είναι η Τουρκία, δεν είναι οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι είναι πιο συγκρατημένοι στις εξελίξεις, δηλαδή σε πολλά από αυτά οι Τούρκοι προηγούνται στο να τους πουν μπείτε στο παιχνίδι.
4: Κοιτάξτε.
1: Και με κάνει εντύπωση από τη στιγμή που τους έχουν ελέγξει στρατιωτικά τους Κούρδους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία κουρδικό κίνημα στρατιωτικής μορφής. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει πια.
4: Στρατιωτικής μορφής.
1: Αυτή που σημαίνει ότι στρατιωτικά τους κέρδισαν. Γιατί επήγονται να τους βάλουν στο παιχνίδι και ποια μορφή θα έχει αυτό το παιχνίδι που τους βάλουν.
4: Κοιτάξτε, το αν κερδίσανε ή ποιος έχασε, ποιος κέρδισε, αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Στρατιωτικά λέμε, στρατιωτικά. Από τη στιγμή στρατιωτικά. Που ένα κίνημα στρατιωτικό έχει εκλείψει, έχει χάσει. Τι κέρδισε.
4: Εννοείται. Απλώς το θέμα ποιο είναι. Ότι εφόσον μιλάμε για νέο σύνταγμα, αυτομάτως θα μιλάμε και για ομοσπονδιοποίηση της Τουρκίας. Τα τελευταία 13 χρόνια έχουν ψηφιστεί νόμοι στη Τουρκία, οι οποίοι συντείνουν προς το ομοσπονδιακό μοντέλο της Αμερικής. Η αστυνομία, ο νομάρχης, γίνονται δημοψηφίσματα ακόμα τώρα τα τελευταία χρόνια σε γειτονιές και σε χωριά, αν θέλουν να συνενωθούν με μια άλλη γειτονιά, με ένα άλλο δήμο ή με κάποιο άλλο χωριό. Εγώ αυτά που είμαι στην Τουρκία 27 χρόνια δεν τα είχα ζήσει, που ήταν ένα συγκεντρωτικό μοντέλο. Η τουρκική αστυνομία έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με το ομοσπονδιακό μοντέλο της Αμερικής. Πολλοί άλλοι κανόνες, νόμοι που έχουν βγει σε πολλά υπουργεία είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό θα επικυρωθεί και με το νέο σύνταγμα που δεν θα είναι μόνο ομοσπονδιοποίηση στην νοτιοανατολική Τουρκία, αλλά από την Αντριανούπολη μέχρι και το Τιγιάρπακι θα υπάρχουν state.
1: Από ό,τι διαβάζω έχουν φτιάξει ένα σπίτι το οποίο ο τουρκικός λαός το χαρακτηρίζει βίλα για τον ο Τσαλάν, και ο Τσαλάν δεν θέλει να πάει. Ο Τσαλάν θέλει να μείνει στο νησί. και οι Τούρκοι του έχουν κάνει ένα σπίτι το οποίο ο τουρκικός λαός το χαρακτηρίζει η βίλα του ο Τσαλάν. Τι γίνεται εδώ πέρα, έχετε κάποιο σχόλιο σε αυτό? Επειδή είναι λίγο ευαίσθητο ζήτημα, αν δεν θέλετε να...
4: Έχουν ακουστεί κατά καιρούς συζητήσεις μήπως ήρθε η ώρα για να απελευθερωθεί ο Τσαλάν. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ο τουρκικό λαός θα δεχτεί, θα μπορέσει να αποδεχτεί ένα τέτοιο πράγμα τώρα. Ίσως μετά από 5-6 χρόνια, ναι. Τώρα όμως όχι, κύριε Σαββί. Γιατί υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις που δεν βγαίνουν στη τηλεοράση από ανθρώπους οι οποίοι έχουν σκοτωθεί τα παιδιά τους σε συγκρούσεις με τους Κούρδους. Και υπάρχει έτσι ένα κύμα οργής πάνω σε αυτή τη νέα κατάσταση.
1: Η τελευταία μου ερώτηση. Αυτή η Τουρκία που περιγράψατε έτσι λίγο, βοηθάει στη βελτίωση των ελληνοτουρκικών. Γιατί βλέπουμε τώρα, εγώ για παράδειγμα, έτσι πως προσπαθώ να καταλάβω τις δηλώσεις και τις κινήσεις της Τουρκίας, είναι ότι ουσιαστικά θέλει να ουδετεροποιήσει τα νησιά.
4: Κοιτάξτε.
1: Δηλαδή να καταστήσει τα νησιά να έχουν ένα τέτοιο καθεστώς που να είναι θολή η κυριαρχία τους. Και βεβαίως με τον πληθυσμό που έχει η Τουρκία, χαλαρώνοντας τη σχέση της με τα νησιά, μπορεί να στείλει πληθυσμούς που σε ένα διάστημα όχι και πολύ μακρινό να πλειοψηφίσουν στην περιοχή και να αρχίζει να αμφισβητείται και η κατοχή τους, σε ποιον ανήκουν.
4: Κοιτάξτε.
1: Είναι μια σκέψη που έχει βάση, τι λέτε.
4: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή ο Ερντοάν τι κάνει. Κατέστρεψε το οικοδόμημα του Μουσταφά Κεμάλ που είχε χτίσει το 1923, ο οποίος τότε είχε βάλει και τα θεμέλια για μια εξωτερική πολιτική η οποία ίσκυε μέχρι τώρα, και έχει χτίσει ένα νέο οικοδόμημα. Όποιος και να μπει μετά σε αυτό το οικοδόμημα θα είναι ενοικιαστής, δεν θα είναι ο ιδιοκτήτης. Θεωρώ, δεν είναι ένα θέμα το οποίο το έχω μελετήσει για την εξωτερική πολιτική, θα ξεκινήσω σε κανένα 2-3 μήνες να το μελετάω εν ώψη και του νέου συντάγματος. Θεωρώ ότι με το νέο σύνταγμα ίσως να έχουμε και αλλαγές και στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Δεν ξέρω όμως σε τι βαθμό και αν θα ακουμπήσουν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε κατά τη γνώμη μου είναι να μελετήσουμε αυτό το οικοδόμημα, τους θεσμούς και το νέο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως αυτό διαμορφώνεται και θα αρχίσει να διαμορφώνεται τους επόμενους μήνες, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια θα είναι και η εξωτερική πολιτική τις επόμενες δεκαετίες και στην Τουρκία. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Πρέπει να καταλάβουμε τους θεσμούς που θα απαρτήσουν τη νέα αυτή κατάσταση. Και έτσι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε και το πώς θα βλέπει το τουρκικό κράτος, όχι η κοινωνία, το τουρκικό κράτος, το θέμα των νησιών μας. Γιατί να τονίσω ότι μπορεί μεν η κοινωνία να φιλελευθερωποιείται, να είναι συμβατή με τις δυτικές αξίες, αλλά υπάρχει και μια κρατική πολιτική η οποία καμιά φορά μπορεί να έρθει και ενάντια πλέον στη νέα υποδιαμορφώμενη κοινωνική πραγματικότητα και να έχουμε και κάποιες εντάσεις, οι οποίες αυτές δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και σε τι βαθμό εννοώ για το μέλλον.
1: Πάντως όλο αυτό που περιγράφεται, το οποίο είναι θετικό, μάλλον προς θετική κατεύθυνση τίνει, έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο που ασκεί την εσωτερική του πολιτική ο Ερντογάν. Για παράδειγμα τώρα κρατάει 9 με 10 χρόνια μέσα τον Καβάλα. Ενώ έχει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ζητούν, ας πούμε, την απελευθέρωσή του και στο κάτω-κάτω δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Απλώς βοήθησε τους διαδηλωτές σε ένα πάρκο πριν από μερικά χρόνια.
4: Κύριε Σαββίδη, μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα κατάσταση, μην περιμένετε να έχουμε στη Τουρκία δημοκρατία και ένα κράτος δικαίου. Μέχρι να φτιαχτεί το νέο σύνταγμα, όποιος θα είναι ενάντια σε αυτή τη νέα κατάσταση θα έχει πρόβλημα. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Μουσταφά Κεμάλ τη δεκαετία του 20 και του 30, κύριε Σαββίδη. Ο μέσος Τούρκος δεν είναι και εκφύσεως δημοκράτης να αποδεχτεί δημοκρατικά μια νέα κατάσταση.
1: Εσείς τι λέτε, μας βοηθούσε περισσότερο το κεμαλικό σύστημα ή αυτό που διαμορφώνει ο Ερντογάν?
4: Σε σχέση με την Ελλάδα?
1: Ναι.
4: Κοιτάξτε, πιο πολλά θέματα είχαμε με τους κεμαλικούς, να το πω έτσι. Τώρα δεν ξέρω όμως, το τονίζω και πάλι, με το νέο σύνταγμα θέλω να δω πώς θα διαμορφωθούν και οι κάποιοι θεσμοί για να μπορέσω να μιλήσω με βεβαιότητα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μας είπατε. Πάμε στον κύριο Ταψή, που είναι ο προσκεκλημένος μας. Αν θέλετε, καθίστε να τον ακούσετε και να...
4: Ευχαριστώ.
1: Στρατηγέ, έχετε γράψει τελευταία εκεί στις ανοιχνεύσεις ενδιαφέροντα κείμενα. Λοιπόν, μερικά από αυτά εξηγήστε τα μας τώρα εδώ. Άμα δυσκολεύεστε να τα θυμηθείτε, θα σας τα θυμίζω εγώ. Αλλά κάντε εσείς μια εισαγωγή.
2: Όχι, δεν τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι στην τόσο πολύ ενδιαφέρουσα παρέα σας και ευχαριστώ για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα άκουσα μέχρι τώρα. Θέλω να ξεκινήσω με μια διαπίστωση που θεωρώ κρίσιμη, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την τουρκική στρατηγική κοιτώντας κάθε επεισόδιο ξεχωριστά. Πρέπει να επικεντρωνόμαστε πάντα στη μεγάλη εικόνα. Και έχουμε ένα όπλο πάνω σε αυτό. Έχουμε την αρχαία ελληνική σκέψη, την οποία δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει. Εδώ έχουμε αφήσει εντελώς τη σύγχρονη σκέψη, πόσο μάλλον την αρχαία. Αυτή λοιπόν η αρχαία ελληνική σκέψη μας δίνει κάποιες έννοιες που εξακολουθούν να έχουν αξία σήμερα. Αυτές είναι η έννοια της ισχύως, του μέτρου, της ύβρεως και κυρίως η σχέση ανάμεσα στη δύναμη και στα όρια της. Χρησιμοποιώ αυτή τη σκέψη σαν εργαλείο για να κατανοήσουμε τον κίνδυνο. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν η αύξηση της ισχύως δημιουργεί την πεποίθηση ότι τα όρια μπορούν συνεχώς να μετακινούνται. Το κρατάμε αυτό. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να σταματήσουμε να κοιτάμε μόνο την Ελλάδα. Γιατί όταν βλέπουμε ξεχωριστά Αιγαίο, Κύπρο, Λιβύη, Συρία, Κάφκασο και Αφρική, υπάρχει κίνδυνος να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για διαφορετικές τουρκικές πολιτικές, που είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι έτσι. Η Τουρκία του Ερντοάν προσπαθεί να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση, τη στρατιωτική της θέση, την οικονομική της ισχύ, τη θρησκευτική της επιρροή, σε μια ευρύτερη περιφερειακή επιρροή. Γνωρίζει ότι ο σημερινός κόσμος έχει πλέον, μετά την εκλογή του Τραμπ και τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ, έχει ανάγκη να τοποθετηθούν γεωπολιτικοί τοποτηρητές. Και αυτό το χαρτί παίζει. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε στις στρατιωτικές συνεργασίες, στις βάσεις που έχει ανοίξει, στα drones, στην αμυντική της εξαγωγή, στις οικονομικές συμφωνίες. Με λίγα λόγια, η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί να συνομιλεί με πολλούς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν τριβές, και με αυτόν τον τρόπο να γίνεται απαραίτητη. Είναι και αυτό μια τεχνική. Το ίδιο βλέπουμε βέβαια και στην ανάδειξη της Τουρκίας σαν προστάτηδα δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου. Βλέπε Χαμάς, δηλώσεις του Ερντοάν για τη Χαμάς, βλέπε το τριμερές σύμφωνο που υπέγραψε με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, το οποίο βέβαια δοκιμάζεται αμέσως μόλις έχει υπογραφεί. Όλα αυτά λοιπόν έχουν σημασία για μας. Γιατί τότε το Αιγαίο, η Κύπρος, η Λιβύη και η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι απομονωμένες υποθέσεις. Αυτό προσπαθώ να δώσω. Αλλά είναι ένα μέρος του ευρύτερου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η Τουρκία επιχειρεί να αυξάνει διαρκώς το στρατηγικό της βάρος. Και στο σημείο αυτό μου αρέσει να κάνω μια παρομοίωση με το σκάκι και το γκο. Το γκο είναι ένα στρατηγικό επιτραπέζιο παιχνίδι κινέζικης, αν δεν κάνω λάθος, προέλευσης. Δύο παίκτες, άσπρος και μαύρος, προσπαθούν εναλλάξ με πέτρες που τοποθετούν στο ταμπλό να περικυκλώσουν περιοχή, φυλακίζοντας τις πέτρες του αντιπάλου και προστατεύοντας τις δικές τους πέτρες. Απ' την άλλη πλευρά, το σκάκι μας είναι ήδη γνωστό ότι υπάρχει ένας βασιλιάς, το παιχνίδι περιστρέφεται γύρω από την προστασία του βασιλιά, ενώ στο γκο το βασικό ζητούμενο είναι ο χώρος. Οι πέτρες λοιπόν τοποθετούνται σταδιακά πάνω στο ταμπλό. Μια πέτρα, αν την πάρουμε από μόνη της, μπορεί να φαίνεται ασήμαντη. Αλλά κάθε πέτρα αλλάζει τις δυνατότητες των επομένων κινήσεων. Φέρτε το στο μυαλό μας. Το κρατάμε στο μυαλό μας. Όσο αυξάνονται λοιπόν οι πέτρες, αλλάζει και η ισορροπία του χώρου. Αυτό ακριβώς θεωρώ ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Κάθε τουρκική ενέργεια είναι μια ψηφίδα, μια δήλωση, μια ναύτεξη, μια χαρτογράφηση, μια διπλωματική διεκδίκηση. Το παράλογο αίτημα αποστατικοποίηση των νησιών, θαλάσσιες ζώνες και ένα κάρο πράγματα, τα οποία ο φίλτατος Ερντοάν τα έχει θέσει και τα θέτει ομά και με προκλητικό τρόπο. Καμιά λοιπόν από αυτές τις ψηφίδες δεν είναι μεμονωμένες και δεν σημαίνει όμως ότι δημιουργεί και τετελεσμένο. Το λάθος μας είναι να τις εξετάζουμε μία-μία. Άλλωστε η ίδια η ελληνική διπλωματία καταγράφει εδώ και δεκαετίες ένα ευρύ πλέγμα τουρκικών αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο τι σημαίνει αυτή η ψηφίδα. Το ερώτημά μας, το πραγματικό ερώτημα που μας, είναι πού μας οδηγεί η συνολική διάταξη των ψηφίδων. Γιατί στον ΚΟ δεν χάνεις το χώρο μόνο από μια πέτρα. Μπορεί να τον χάσεις μόνο και μόνο επειδή άφησες τον άλλον να τοποθετήσει συνεχώς τις δικές τους πέτρες χωρίς να επηρεάσεις τη συνολική διάταξη. Και τότε βρίσκεσαι μπροστά στο πραγματικό στρατηγικό πρόβλημα. Δεν πρέπει να ρωτάμε λοιπόν τι θα κάνουμε αν μας επιτεθούν. Πρέπει να ρωτάμε πώς δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί τελεσμένο. Αυτό πλέον είναι το ζητούμενο. Και εδώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια εξέλιξη στο δόγμα που ισχύει και μέσα στο οποίο μεγαλώσαμε, στο δόγμα της αποτροπής. Δεν λέω ότι η κλασική αποτροπή είναι άχρηστη, παραμένει απαραίτητη. Ο αντίπαλος όμως πρέπει να γνωρίζει ότι μια γενικευμένη, πρέπει να γνωρίζει ότι μια γενικευμένη επίθεση θα έχει κόστος που δεν θα μπορεί να τα γνωρίσει. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί για μια Τουρκία που αισθάνεται ισχυρή. Χρειάζεται ένα δεύτερο επίπεδο. Αυτό σκέφτομαι συνέχεια. Τη δυνατότητα να εμποδίσουμε μια συγκεκριμένη επιθετική ενέργεια σε χρόνο και τόπο να ολοκληρωθεί και να δημιουργηθεί το τετελεσμένο. Το τετελεσμένο το οποίο θα το πάρουν οι διπλωμάτες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα βάλουν την κουβέντα για όλα τα θέματα. Και εκεί θα μειονεκτούμε, αν υπάρχει ήδη το τετελεσμένο. Εδώ λοιπόν θέλω να είμαι σαφής. Δεν θέλω να οδηγήσω τη σκέψη μας σε ένα προληπτικό πρώτο χτύπημα. Δεν λέω ότι επειδή εκτιμούμε πως κάποια στιγμή ο αντίπαλος μπορεί να επιτεθεί, ότι έχουμε δικαίωμα να το χτυπήσουμε πρώτοι. Μιλάω για κάποια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Όταν μια συγκεκριμένη επιθετική ενέργεια πληρεί τρία χαρακτηριστικά. Είναι άμεση, είναι επικείμενη και είναι και αναπόφευκτη, τότε συντρέχοντας και τις προϋποθέσεις της νόμιμης αυτοάμυνας, θεωρώ ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα και να την εξαλείψουμε εν τη γενέση της. Αυτό δεν πρέπει να μας να ολιγορήσουμε. Ναι, δεν το θεωρώ πρώτο χτύπημα. Θεωρώ ότι εξαλείφω βάσει του δικαιώματος της αυτοάμυνας, εξαλείφω μία επίθεση εν τη γενέση της. Η χρόνη πλέον είναι τόσο μικρή, τόσο ακαριαίη, που το πρώτο χτύπημα έχει ελάχιστη διαφορά από το δεύτερο χτύπημα. Δεν μπορώ εγώ να περιμένω το πρώτο χτύπημα, να δω τι θα κάνει και από εκεί και πέρα να περιμένω τις συμμαχικές δυνάμεις, τους οργανισμούς να επέμβουν, να σταματήσουν και να αρχίσουν μια συζήτηση με ήδη φορτωμένο στην πλάτη μου ένα τελεσμένο γεγονός. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Υπάρχει τέτοιος προβληματισμός στην ηγεσία του ελληνικού
2: στρατού. Δεν σ'
1: Υπάρχει τέτοιος προβληματισμός στην ηγεσία του ελληνικού στρατού.
2: Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω αυτό. Είμαι εκτός τα τελευταία δύο χρόνια. Ελπίζω ότι υπάρχει. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν της σκέψης μου από το προληπτικό χτύπημα. Γιατί με την κλασική αποτροπή τι του λες, αν μου επιτεθείς θα πληρώσεις βαρύ τίμημα. Ενώ τώρα με την απαγόρευση χρειάζεσαι στρατηγική πρωτοβουλία. Κάτι που μας λείπει εδώ και χρόνια. Και στρατηγική πρωτοβουλία δεν σημαίνει το πρώτο πυρ. Αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε. Αλλά σημαίνει να βλέπεις πρώτος, να καταλαβαίνεις πρώτος, να αποφασίσεις έγκαιρα και να έχεις δυνατότητες να ελέγξεις την κατάσταση. Να έχεις ήδη τους κανόνες εμπλοκής αποκεντρωμένους και όχι να περιμένει εκεί την ώρα ο τοπικός διοικητής να πάρει τηλέφωνο στην Αθήνα για να μάθει τι θα κάνει και πώς θα το κάνει και αν το κάνει. Το Αιγαίο αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
1: Αυτό γιατί, είναι το μάθημα από τον πόλεμο στο Ιράν.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό που είπατε είναι ένα ισχυρό μάθημα από τον πόλεμο στο Ιράν, ναι.
2: Το Αιγαίο, επαναλαμβάνω, αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ναύαρχο. Δεν μιλάμε για ένα συμβατικό χερσαίο μέτωπο. Μιλάμε για έναν ενιαίο θαλασσινό επιχειρησιακό χώρο, όπου θάλασσα, νησιά, αέρας, αισθητήρες, UAVs, αεροσκάφη, πλοία, ηλεκτρονικός πόλεμος και συστήματα διοίκησης πρέπει να λειτουργούν όλα σαν ένα σύστημα. Και γι' αυτό μιλώ για ναυτικοκεντρική αρχιτεκτονική της ελληνικής άμυνας. Προέρχομαι από τους ατοξηράς, είναι γνωστό. Αλλά η γεωγραφία δεν με αφήνει να πέφτω στα λάθη του παρελθόντος. Και δεν το λέω αυτό γιατί το πολεμικό ναυτικό μπορεί να υποκαταστήσει την αεροπορία ή το στρατό, αλλά επειδή η γεωγραφία μας επιβάλλει τη θάλασσα σαν τον κεντρικό επιχειρησιακό χώρο. Πάνω λοιπόν σε αυτή την αρχιτεκτονική πρέπει να κουμπώσουν η αεροπορία, οι χερσαίες δυνάμεις, τα UAVs, όλα αυτά που προείπαμε. Και φυσικά το ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το σύστημα εκτιμώ και πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να ενταχθεί η ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι αναμφισβήτητα μιας πολυεπίπεδης αεράμυνας και μιας αντιδρόουν αντιβαλιστικής προστασίας. Δεν μπορεί όμως αυτή η ασπίδα να αποτελεί από μόνη της τη στρατηγική. Η Ελλάδα μας πρέπει να έχει τη δική της αρχιτεκτονική και τα συστήματα να υπηρετούν αυτή την αρχιτεκτονική. Όχι να προσαρμόσουμε τη γεωγραφία και τη στρατηγική μας στις δυνατότητες ενός συγκεκριμένου συστήματος. Θα πρέπει να γίνει το αντίθετο. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Η Τουρκία δεν χρειάζεται να κατακτήσει τα πάντα για να αλλάξει το περιβάλλον γύρω μας, αρκεί να μετακινεί συνέχεια τα όρια της επιρροής της και οι υπόλοιποι να συνηθίζουμε κάθε φορά στη νέα θέση. Γιατί αυτό κάνουμε μέχρι τώρα. Η μεγάλη γεωπολιτική λοιπόν αλλαγή πολλές φορές δεν έρχεται με μια μεγάλη κίνηση, αλλά έρχεται με τη συσσόρευση πολλών μικρών κινήσεων. Γι' αυτό λοιπόν κάθε τουρκική ενέργεια πρέπει να τη βλέπουμε σε μια ψηφίδα, όχι μεμονωμένα, αλλά σε ένα μέρος της συνολικής εικόνας πάνω στο ταμπλό, στο ταμπλό του Γκο. Στρατηγική λοιπόν δεν σημαίνει να περιμένεις την τελευταία κίνηση για να αντιδράσεις. Στρατηγική είναι να αντιλαμβάνεσαι έγκαιρα το σχέδιο που σχηματίζουν οι ψηφίδες και να έχεις τη δυνατότητα να το επηρεάσεις προτού βρεθείς αποκλεισμένος. Με αυτό δεν λέω να γίνουμε επιθετικοί, κάθε άλλο. Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να γίνουμε επλέον ενεργητικοί. Γιατί στον ΓΚΟ, όπως είπαμε, κάθε ψηφίδα έχει σημασία όχι μόνο για τη θέση που καταλαμβάνει, αλλά και για τις επόμενες κινήσεις που ακολουθούν, τις κινήσεις που είτε θα επιτρέψει είτε θα περιορίσει. Στο Αιγαίο λοιπόν κάθε τουρκική ενέργεια είναι μια ακόμα ψηφίδα στο ίδιο ταμπλό. Το Αιγαίο ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν είναι σκάκι, αλλά απλά είναι γκο. Η ελληνική λοιπόν αποτροπή πρέπει και μπορεί όχι μόνο να απαντά στο τελεσμένο, αλλά να αποτρέπει τη δημιουργία του και εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε τη στρατηγική μας. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό που θέλω να βάλω και δεν το ακούω τα τελευταία χρόνια είναι, μάλλον δύο πράγματα, είναι η Ομόνοια. Η Ομόνοια που όταν μας λείπει έχει αποδειχθεί ιστορικά, μας κοστίζει ακριβά. Δεν πρέπει να αφήνουμε κομματικές αντιπαραθέσεις, κομματικές αντιλήψεις να δημιουργούν έρηδες. Όταν θα δεχτούμε το χτύπημα, δεν θα έχει σημασία αν δίπλα μου υπάρχει αντίπαλος κομματικά ή όχι. Σημασία έχει ότι το χτύπημα θα είναι εναντίον όλων μας. Και ένα άλλο που λείπει τραγικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι να υπήρχε και ποτέ, και πάντα το έλεγα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου διαδρομής, δεν υπάρχει κειμένο εθνικής στρατηγικής, το Grand Strategy, από το οποίο ξεκινάνε όλα και στο οποίο στηρίζονται τα πάντα, όλες οι άλλες στρατηγικές. Δεν υπάρχουν στρατηγικά war games, που στα στρατηγικά war games τι γίνεται, βάζεις σενάρια στρατηγικού επίπεδου, φέρνεις στο τραπέζι όχι μόνο επιτελείς του στρατού

0: ήθελα να πω. Σημασία λοιπόν στην αρχιτεκτονική, στον αρχιτεκτονικό αμυντικό σχεδιασμό, στον ναυτικοκεντρικό του χαρακτήρα. Η ασπίδα μπορεί να γίνει βραχίωνας αυτής της αρχιτεκτονικής. Να μην προσαρμόσουμε τη γεωγραφία μας μέσα στην ασπίδα. Η ασπίδα θα πρέπει να προσαρμοστεί στη δική μας γεωγραφία. Και προσοχή στον κο. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε κάποια ερώτησή σας.
1: Τώρα θα κάνουμε ερωτήσεις. Τώρα θα σας κάνουμε. Λοιπόν, εγώ τώρα όταν ήταν ο κύριος Τσαϊράς στην ενεργό υπηρεσία και είχε μια διεύθυνση εκεί στην Αδίσπο, μου έκανε τη δημή κατά καιρούς και πήγαινα και συμμετείχα σε ένα πάνελ. Δεν διδάσκα. Απλώς είχε ένα πάνελ, έφτιαχνε ένα πάνελ μέσα στο οποίο ήταν ένας διπλωμάτης, ένας δημοσιογράφος και ένας καθηγητής πανεπιστημίου και συζητούσαμε. Αλλά την έννοια της διακλαδικότητας τη συνελάμβανα θεωρητικά. Μισό λεπτό να κλείσω τα μικρόφωνα. Εκεί που την κατάλαβα και κατάλαβα τη σημασία της ήταν παρακολουθώντας χθες μια ταινία, μια αμερικάνικη ταινία. Ο τίτλος της ήταν «Ήμασταν κάποτε στρατιώτες» και περιγράφει μια μάχη την πρώτη μάχη στο Βιετνάμ. Ήταν λοιπόν ένας συνταγματάρχης με το στρατό του. Τους είχαν περικυκλώσει οι Βιετναμέζοι, θα τους είχαν ελιανίσει, αλλά η συνεργασία του στρατού με την αεροπορία, με τα ελικόπτερα δηλαδή, ήρθαν τα ελικόπτερα και διέλυσαν τους Βιετναμέζους και την περικύκλωση. Και στο τέλος, από αυτή την, εκεί που ήταν να χάσουν τη μάχη, ήταν μια από τις σημαντικότερες μάχες που κέρδισαν οι Αμερικανοί. Αυτό είναι διακλαδικότητα προφανώς, αν τα καταλαβαίνω καλά. Δηλαδή η συνεργασία του στρατού με την αεροπορία. Εκεί που έχανε στη μάχη, παρενέβη ένα άλλο όπλο, πώς το λένε, εν πάση περιπτώσει, και σου έδωσε την νίκη. Εκείνο που ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, που έχει μεγάλη σημασία, ειδικά τώρα αυτή η διακλαδικότητα, γιατί το παιχνίδι είναι πιο σύνθετο, δεν είναι παλιοί πόλεμοι, έχουν παρισφρήσει τώρα καινούργια μέσα και βέβαια με την τεχνολογία που γίνεται, σε λίγο θα στέλνουμε και στρατιώτες, ρομπότ στρατιώτες να πολεμούν. Εσύ τώρα στο τελευταίο άρθρο που είδα εδώ, γράψατε στις ανιχνεύσεις, βάζετε ένα ερώτημα. Ποιος θα κρατάει το πληκτρολόγιο προφανώς της ασπίδας? Τι είναι το πληκτρολόγιο της ασπίδας και γιατί αμφισβητείτε ποιος θα το κρατάει?
0: Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την παρατήρηση που έκανε και ο κύριος Τσαϊλάς σχετικά με τον πηγαίο κώδικα. Ναι, μεν βγήκε μετά από τη δήλωση του Ισραηλινού εκπροσώπου ότι δεν θα πάρουμε τον πηγαίο κώδικα. Έγινε μια διόρθωση ότι θα φτιαχτεί κώδικας ειδικός για μας, ελληνικός κώδικας, αλλά με έναν ομιχλώδη τρόπο. Αρκετοί υποστηρίζουν, παραδείγματος χάρη, ότι το μαύρο κουτί του κάθε όπλου δεν θα ανήκει σε μας. Εδώ πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη απάντηση, ξεκάθαρες τοποθετήσεις από την ηγεσία, ώστε να απομακρυνθεί εντελώς η περίπτωση αυτή η ασπίδα να μπορεί να επηρεαστεί από κάποιον πέρα από μας. Εμείς θα πρέπει να έχουμε την επιχειρησιακή της χρήση. Φανταστείτε να θέλουμε να προσθέσουμε κάποιο άλλο σύστημα πάνω σε αυτή την ασπίδα. Θα έχουμε αυτό το δικαίωμα? Ή θα πρέπει να πάρουμε και να ρωτήσουμε πίσω? Αυτό ήταν μεταφορικά αυτό που ήθελα να γράψω και χρησιμοποίησα τη φράση ποιος πατάει το...
1: Τώρα, να σας πω την αλήθεια, ότι όταν πας σε πόλεμο και δεν ελέγχεις αυτά είναι στοιχειώδη να τα ελέγχει ένα στρατός όταν πάει σε πόλεμο, γιατί ουσιαστικά η έκβαση του πολέμου, αν δεν τα ελέγχει αυτά, εξαρτάται από τη δύναμη, από τον προμηθευτή σου.
2: Αυτό είναι κυριαρχία.
1: Ορίστε.
2: Αυτό είναι κυριαρχία.
1: Ναι. Τώρα, το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω και μετά δίνω το λόγο στον κύριο Τσάκη.

0: Ελλάδα ως κατεξοχήν αρμόδιο, διότι εδώ εσείς βάζετε ένα άλλο δόγμα ουσιαστικά στην λειτουργία του στρατού, διότι όταν λέτε ότι πρέπει να διαλύσουμε την αίσθηση που θα έχουμε ή τις όποιες απαιτήξεις έχουμε ότι η Τουρκία πρόκειται να επιτεθεί πριν να αρχίσει την ενέργειά της, βάζετε, ουσιαστικά αλλάζετε το δόγμα, αν καταλαβαίνω καλά. Εκείνος όμως που έχει αναλύσει πολύ καλά και έχει μιλήσει και για πρώτο χτύπημα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο πολύ το φοβάστε οι στρατιωτικοί. Καλά, οι πολιτικοί όταν ακούνε χτύπημα κρύβονται στα φουστάνια της γυναίκας τους. Αλλά για τους στρατιωτικούς, γιατί το φοβάστε το πόσο πολύ. Ολόκληρο το βιβλίο «Θεωρία πολέμου» του Κονδύλη έχει αυτή τη διάσταση. Ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει το πρώτο χτύπημα. Εγώ τώρα στρατιωτικός δεν είμαι. Και με το βαθμό του 19 που απολύθηκα δεν έχω μάθει και τα θεωρητικά του στρατεύματος. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας, γιατί είστε τόσο επιφυλακτικός να χαρακτηρίσετε αυτό που λέτε πρώτο χτύπημα?
1: Εντάξει, το να μας χρεωθεί το πρώτο χτύπημα θα είναι αρκετά βαρύ σε σχέση με το πώς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πλέον με τη διεθνή κοινότητα. Θα βρεθούμε υπόλογοι, κατηγορούμενοι. Αυτό όμως που λέω, που είπα εγώ, είναι ότι το πρώτο, όχι πρώτο χτύπημα, αλλά χτύπημα εν τη γενέση. Χτύπημα εν τη γενέση. Εκεί δεν μπορεί να σου πει κανείς ότι έκανες το πρώτο χτύπημα. Εκεί έχεις από πίσω σου το καθήκον της αυτοάμυνας και δεν μπορεί κανείς να σου πει τίποτα. Ο Παναγιώτης ο Κονδύλης πολύ σοφά είχε θέσει το θέμα του πρώτου χτυπήματος και ότι αν δεν γίνει αυτό, η ισχύ του αντιπάλου δεν θα μπορέσει μετά να αντιμετωπιστεί εύκολα. Τώρα, με τα σύγχρονα όπλα, τα όρια μεταξύ πρώτου χτυπήματος, προληπτικού χτυπήματος, δεύτερου χτυπήματος, έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί. Δεν υπάρχουν πλέον. Υπάρχει όμως το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Άρα λοιπόν όταν εγώ, καταρχάς πρέπει να βλέπω, πρέπει να παρακολουθώ, να ακούω και πρέπει να δω πού ετοιμάζεται και πού το χτύπημα είναι επικείμενο και μη αναστρέψιμο. Τότε λοιπόν έχω κάθε δικαίωμα με την αυτοάμυνα, με το δικαίωμα της αυτοάμυνας να προβώ σε χτύπημα εν τη γενέση του και να μην αφήσω να δημιουργηθεί το τετελεσμένο. Όλοι, μάλλον η απέναντι πλευρά, αυτό που ψάχνει είναι μικρά τετελεσμένα, μικρά ή και μεγαλύτερα, για να τα έχει όταν θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου εκεί θα σου βγάλει στο μενού τα πάντα. Άρα λοιπόν δεν λέω να καταργηθεί η αποτροπή, λέω να πάμε σε μια πιο προηγμένη μορφή αποτροπής. Αποτροπή απαγορεύσεως δημιουργία τελεσμένου.
0: Στα Ήμια σου είχαν καταλάβει ένα νησί. Εάν δρούσες στρατιωτικά με πυρά, θα χρεωνώσουν το πρώτο χτύπημα?
1: Όχι βέβαια. Αν δεν έχουν καταλάβει νησί, όχι. Δεν το χρεωνήσουν. Το πρώτο χτύπημα θα το χρεωνώσουν. Αν δεν υπήρχε... δεν υπήρχαν τρεις προϋποθέσεις που είχα πει πριν, ότι το χτύπημα του αντιπάλου είναι επικείμενο, είναι αναπόφευκτο και δεν είναι αναστρέψιμο, εκεί καταργείται η σκέψη του πρώτου... καταργείται η κατηγορία του πρώτου χτυπήματος, αλλά πλέον ασκείς το κυριαρχικό σου δικαίωμα της αυτοάμυνας. Αυτή είναι η σημασία. Και αυτές οι αποστάσεις πλέον με τα σύγχρονα όπλα έχουν περιοριστεί, έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί.
0: Κύριε Τσαϊλά.
2: Ναι.
0: Σηκώνει το χέρι ο κύριος Στρασίβουλος Φτυχίδης. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσαϊλά ως καθήλυνα αρμόδιο και μετά εσείς, κύριε
3: Φτυχίδη. Ναι, απλή ερώτηση. Και αφορά πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση πολέμου Ελλάδας-Τουρκίας?
4: Δεν σας άκουσα, κύριε Ευτυχίδη, συγγνώμη.
3: Λέω, πιστεύετε ειλικρινά ότι υπάρχει περίπτωση πολέμου Ελλάδας-Τουρκίας?
4: Προσωπικά δεν νομίζω, κύριε Φτυχίδη.
3: Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Τάζη.
4: Δεν είμαι στρατιωτικός, το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ, αλλά από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια δεν νομίζω ότι θα υπάρξει από εδώ και πέρα κάτι με τη μορφή πολέμου εννοώ. Εντάσσεως ναι, μπορεί και λεκτικής, αλλά πόλεμος όχι.
0: Πάντως, κύριε Τεάζη, πόλεμος, κοιτάξτε έτσι πως το λέτε, δεν
4: γίνεται. Έτσι όπως είχε εξελιχθεί
0: σήμερα η τεχνολογία, ναι. Αλλά στο πεδίο, αν το προσέξει κανείς, δεν γίνεται επειδή κάνει μικρές υποχωρήσεις η Ελλάδα ή επιδεικνύει μικρές ανοχές. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Ας το αφήσουμε για άλλη φορά. Ορίστε, κύριε Τσαϊλά.
5: Ναι, και εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπει κλέφτη στο σπίτι μου. Παρ' όλα αυτά έχω βάλει συναγερμό. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Σαφώς οι πιθανότητες ενός ολοκληρωτικού πολέμου μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες που μπορεί να δώσει ένα πολεμικό παίγνιο, αν θέλετε, ή μια στρατηγική ανάλυση. Θα θυμηθώ μια στρατηγική ανάλυση που είχε κάνει το ΝΑΤΟ πριν από πολλά χρόνια, όταν υπήρχε εδώ στην Ελλάδα μια πολιτική έτσι διαταραχή, και είχαν πει ότι κατά 20% μπορεί να επιστρέψει ο βασιλεύς Κωνσταντίνος τότε. Θέλω να πω ότι μέσα σε μια στρατηγική ανάλυση όλα είναι πιθανά και δίδονται με κάποια έτσι, βαθμό πιθανότητας. Τώρα, δεν αντιλέγουμε σε ένα θράσο ούτε με τον κύριο καθηγητή ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό πιθανότητας ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Τώρα, από εκεί και πέρα, βρισκόμαστε συνεχώς στην γκρίζα ζώνη του πολέμου. Έτσι. Βλέπετε ότι υπάρχει το κασούς μπέλι. Από την άλλη μεριά, εμείς αμφισβητούμε και καλά κάνουμε το κασούς μπέλι και λέμε ότι θα καθορίσουμε τα χωρικά μας ύδατα εκεί όπου προβλέπει ο νόμος. Τώρα, οι άλλοι αντιδρούν και λένε όχι, δεν θα σας το επιτρέψουμε. Αυτά είναι πάνω στην γκρίζα ζώνη του πολέμου. Όσον αφορά το πρώτο κτύπημα, δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο Ταουξή, απλώς θα διαχωρίσω τη θέση μου. Δεν είναι πρώτο κτύπημα, είναι προληπτικό κτύπημα. Το πρώτο κτύπημα είναι ο ευνηδιασμός και σαφώς δικαίωμά μου είναι να ευνηδιάσω τον εχθρό. Έτσι. Άλλο το προληπτικό, αυτό το κτύπημα που κάνανε οι Ισραηλοί εναντίον του Ιράν, ας πούμε, ως προληπτικό κτύπημα για να μην καταφέρουν να έχουν πυρηνικά όπλα. Άρα, να διαχωρίσουμε αυτό που λέμε πρώτο κτύπημα και εδώ ως έννοια, δεν είναι πρώτο κτύπημα. Το πρώτο κτύπημα επιτρέπεται και είναι ο ευνηδιασμός, όπως είπαμε, και είναι βασικό έτσι, μέρος της τέχνης του πολέμου, ευνηδιασμός. Σαφώς και το προληπτικό κτύπημα απαγορεύεται. Όσον αφορά τα ίμια που είπες, Παντελή, εκεί υπήρχε ήδη μια επιθετική ενέργεια. Ανεβήκανε σε ελληνικό έδαφος. Και σαφώς είχαμε κάθε δικαίωμα να αντιδράσουμε. Τώρα, δεν υπήρχε η πολιτική βούληση αντίδρασης. Από εκεί και πέρα, μπορεί να φταίμε και η στρατιωτική, παραδείγματος χάρη, κατά την κυβέρνηση την τότε. Ή για μας να φταίνει η πολιτική. Δεν θα το εξετάσουμε αυτό. Εξετάζουμε το γεγονός ότι εκεί δημιουργήθηκε μια γκρίζα περιοχή. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, το Αιγαίο, όπως λέμε, δεν είναι σύνορο. Το Αιγαίο είναι ένας ζωτικός χώρος, έτσι, όπου υπάρχουν τα εθνικά μας συμφέροντα και σαφώς χρειάζεται εθνική στρατηγική πάνω σε αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει, είπαμε, να βλέπει τη θάλασσα ως σύνορο. Πρέπει να τη βλέπει ως ένα γεωστρατηγικό χώρο, όπου οι πολυχωρικές επιχειρήσεις με πολυχωρικές επιχειρήσεις και διακλαδικότητα θα δράσουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Και όταν λέω πολυχωρικές, για να εξηγούμε στον κόσμο τι σημαίνει το πολυχωρικό, σημαίνει όλους τους χώρους, δηλαδή από το βυθό της θάλασσας, στην επιφάνεια της θάλασσας, στον αέρα, στο διάστημα και τον κυβερνοχώρο. Αυτούς τους πέντε χώρους, ας πούμε, του πολέμου, όπου μέσα εκεί παίζει σημαντικό ρόλο και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, κάτι το οποίο με την ατζέντα 2030 δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.
0: Κοιτάξτε, τα ίδια πράγματα ουσιαστικά λέτε. Σας παρακολουθώ, ναι, προσεκτικά.
5: Σωστά.
0: Απλώς χρησιμοποιείτε διαφορετική ορολογία. Πώς είπατε το παιχνίδι, κύριε Τάουξη, εσείς?
1: Το παιχνίδι λέγεται Go.
0: Το Go που λέμε, το Go πηγαίνω.
1: Όχι, Go, σκέτο Go. Είναι κινητική σε πρόληψη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω έβαλε μια διάσταση ο στρατηγός που έχει ενδιαφέρον, λέτε κι εσείς, εδώ και καιρό, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε πάνω σε αυτήν. Δεν ξέρω, το ερώτημά μας είναι αυτό που ρώτησα και στον στρατηγό, εάν υπάρχουν τέτοιου είδους προβληματισμοί στην ηγεσία του ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν το δόγμα που αντιμετωπίζουμε.
5: Υπάρχει σχεδίαση. Στην πολεμική σχεδίαση υπάρχουν αυτά τα σχέδια. Από εκεί και πέρα δεν μπορούν να συζητηθούν σε μια τέτοιου είδους εκπομπή. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Σαφώς υπάρχουν. Υπήρχαν και υπάρχουν σχέδια. Τώρα από εκεί και πέρα, γι' αυτό λέμε ότι στην αποτροπή αυτοί οι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την αποτροπή είναι το γινόμενο των δικών σοπλικών συστημάτων επί της πολιτικής έτσι θέλησης χρησιμοποίησης των συστημάτων σου και το σημαντικότερο που ξεχνάμε, την πειθό του αντιπάλου. Εάν δεν πείσεις τον αντίπαλο ότι έχεις την θέληση να χρησιμοποιήσεις τα οπλικά σου συστήματα, τότε το γινόμενο είναι μηδέν, άρα δεν υπάρχει
0: αποτρόπιση. Εμείς σε αυτό το σημείο είμαστε.
5: Σε αυτό το σημείο ακριβώς είμαστε και εκεί είναι που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Γι' αυτό όλες αυτές έτσι, οι συμμαχίες που είναι έτσι πολλαπλασιαστές ισχύως, οι ασκήσεις που γίνονται στο ζωτικό θαλάσσιο χώρο, τείνουν, να δημιουργήσουν αυτήν την πειθό. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.
0: Λοιπόν, ερωτήσεις μεταξύ σας, όποιος θέλει σε κάποιον άλλον και τα λοιπά, και αν δεν έχουμε, να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Ήταν μια από τις ενδιαφέρουσες εκπομπές που κάναμε και σήμερα. Θέλει κάποιος να ρωτήσει, κύριε Τεάζη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κάποιος θέλει να ρωτήσει στον κύριο Τεάζη, ορίστε, στρατηγέ.
1: Απλά μια παρατήρηση θέλω τελευταία, επειδή ακούω συνεχώς τελευταία ότι οι τουρκικές προκλήσεις, οι οποίες έχουν ενταθεί πλέον, ότι γίνονται για εσωτερική κατανάλωση λόγω της πανεκλογής του Ερντοάν κτλ. Κτλ. Πιστεύω ότι όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο κάνουν λάθος. Είναι το λάθος που κάνουμε εμείς εδώ και δεκαετίες. Μετράμε την πρόθεση του αντιπάλου σύμφωνα με το δικό μας ημερολόγιο. Ο Ερντογάν δεν είναι η Τζιλέρ της εποχής των ημείων που είχε μια προσωρινή κυβέρνηση. Είχε τον Ερμπαγκάν που είχε περισσότερες ψήφους. Ήταν στον αέρα και ήθελε κάτι για να αδειρώσει τη θέση της. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει υπερισχύσει στο εσωτερικό του. Δεν υπάρχει αντίπαλος αυτή τη στιγμή που είτε δεν είναι στη φυλακή είτε έχει απομονωθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι δεν έχει τη δύναμη να επανεκλεγεί. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία ανάγκη να δημιουργήσει το επεισόδιο μόνο για να επανεκλεγεί. Αυτό πρέπει να είναι κατανοητό. Το επεισόδιο θα δημιουργηθεί ως συνέχεια της πολιτικής, της αναθεωρητικής πολιτικής. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει αυτό που λέμε ενεχόμενη ένταση για πολιτικούς λόγους. Δεν βλέπετε ένα τέτοιο σενάριο.
1: Όχι, αλλά υπάρχει...
0: και από την πλευρά της Ελλάδας.
1: Πιστεύω όχι. Ούτε από την πλευρά της Ελλάδας. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Αλλά πιστεύω ότι...
0: Πώς, λογικά στέκει. Ένας
1: σαν συνέχεια.
0: Που θέλει να αποδείξει ότι είναι ο αναντικατάστατος και ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί τη σχέση με την Τουρκία, σου λέει πάμε σε μια στημένη ένταση με την Τουρκία, να φανεί ότι εγώ κατάφερα και την διαχειρίστηκα αποτελεσματικά και κανείς άλλος δεν μπορεί να την διαχειριστεί, άρα ψηφίστε μένα. Αυτή είναι η λογική της στημένης έντασης.
1: Όλα είναι πιθανά. Αλλά το πιο πιθανό είναι ότι το οποιοδήποτε επεισόδιο που θα έρθει και προσωπική εκτίμηση είναι ότι θα είναι αποτέλεσμα της αναθεωρητικής πολιτικής και του σχεδιασμού που γίνεται εδώ και χρόνια από την Τουρκία. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα, ενώ ρωτούσαν εδώ οι τηλεθεατές μας αν θα υποβάλουμε ερωτήσεις, τους είπα κάντε σοβαρές ερωτήσεις και θα τις υποβάλω. Δεν βλέπω... Μία βλέπω εδώ. Γνωρίζω ο κύριος Θεάζης εάν και πώς αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις επικείμενες συνταγματικές αλλαγές στην Τουρκία.
4: Από τη στιγμή που το νέο Σύνταγμα θα είναι αμερικάνικο τύπου προεδρική δημοκρατία, πιστεύω ότι η Αμερική έχει ήδη προπολού εγκρίνει τη διαδικασία για το νέο Σύνταγμα. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι ιδεολογικές ρίζες του Ερντοάν προέρχονται από μία συνιστόσα η οποία είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Αμερική τη δεκαετία του 20. Άρα δεν πιστεύω ότι θα ξεφύγει από το πνεύμα, γιατί το υπάρχον σύστημα, να κάνω μια μικρή παρένθεση, δεν είναι προεδρική δημοκρατία. Είναι ένα αλατούρκα πολίτευμα, ένα έτσι καθεστώς, το οποίο ήταν μια ιδέα του Μπαχτσελή, που είπε σε μια συνέντευξη να κάνουμε ένα αλατούρκα έτσι καθεστώς που θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Προεδρική δημοκρατία δεν είναι. Το τονίζω. Με το νέο σύνταγμα πιστεύω ότι θα τεθούν οι βάσεις για να γίνει μια αμερικάνικου τύπου προεδρική δημοκρατία πλέον. Και θα πρέπει να μιλάμε σιγά σιγά και για τη μετά Ερντοάν εποχή πλέον, κύριε Σαββίδη.
0: Όχι, ακόμα μικροί είμαστε. Ο Ερντογάν έχει ακριβώς την ίδια ηλικία μαζί μου. Την ίδια χρονιά γεννηθήκαμε.
4: Όχι, προς Θεού, δεν λέω για τίποτα. Εννοώ πολιτικά. Γιατί, κοιτάξτε, για μένα κομβικό σημείο θα είναι το νέο Σύνταγμα. Από τη στιγμή που τον Οκτώβριο ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το νέο Σύνταγμα, ο Ερντογάν θα κάνει μόνο μία εκλογική αναμέτρηση και αυτή θα είναι το δημοψήφισμα για το νέο Σύνταγμα. Εάν όμως το μεταθέσει για μετά τις εκλογές, τότε θα είναι υποψήφιος, θα τις κερδίσει και μετά θα ξεκινήσει τη διαδικασία για το νέο Σύνταγμα.
0: Κάτι που, μια τελευταία ερώτηση. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε Ευτυχίδη, μισό λεπτό.
3: Χωρίς το νέο Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.
4: Κοιτάξτε, εάν προκηρύξει εκλογές 6 μήνες πριν την κανονική την ημερομηνία, κανονικά έχει το δικαίωμα. Βασικά δεν το έχει πλέον, γιατί θα είναι η τέταρτη θητεία. Αλλά, εντάξει, τώρα...
3: αλλά εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται το επεισόδιο με την Ελλάδα. Για να του δώσει την αιτία πρόωρων εκλογών.
4: Κοιτάξτε, ένας από τους λόγους, έτσι όπως το θέτεται, ναι, μπορεί να είναι. Αλλά προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει σε σχέση με την Ελλάδα για θέμα εσωτερικό, το τονίζω. Μπορεί για άλλα γεωπολιτικά να θέλει να κάνει κάτι άλλο, ναι. Αλλά για το εσωτερικό έχει 1002 πράγματα για να προβάλλει, για να μπορέσει να κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Έχει και το θέμα της Συρίας.
3: Έχει τη Συρία.
0: Λοιπόν, εδώ ένας τηλεθεατής ρωτάει αν θα στείλουν στρατό από την Τουρκία κατά τον Χούθη, προφανώς υλοποιώντας αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Πώς αλλιώς, γιατί αλλιώς να στείλει. Αλλά και να κάνω και εγώ την ερώτησή μου και μετά να ολοκληρώσουμε. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτή τη στιγμή η εικόνα που δίνεται είναι ότι η Αμερική στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής ευνοεί περισσότερο την Τουρκία ακόμη και από το Ισραήλ με αυτόν τον περίφημο τον Ντόμ Μπάρακ. Είναι αληθής αυτή η αίσθηση που έχω και αν, ισχύει, και αν είναι αληθής, για ποιο λόγο το κάνει αυτή η Τουρκία. Δηλαδή μπορεί να καταλήψει ή έτσι να αποστασιοποιηθεί από το Ισραήλ υπέρ της Τουρκίας. Σε εσάς τα κάνω, κύριε Δεάζη, σε εσάς τα λέω.
4: Α, συγγνώμη. Κοιτάξτε, το Ισλαμικό κίνημα στη Τουρκία, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να έρθει στο σημείο αυτό που είναι, ενισχύθηκε πάρα πολύ από το σχέδιο Μάρσαλ. Το 1951 το πρώτο θρησκευτικό λύκειο χτίστηκε με τα λεφτά του Μάρσαλ. Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε σε ένα σημείο η αθεία στα θρησκευτικά λύκεια να έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εφόσον κοινωνιολογικά οι αμερικανικές αξίες διείσδυσαν επί Ερντοάν σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν θεωρώ ότι ο Ερντοάν μπορεί λεκτικά με την Αμερική, όπως έκανε και ο Ανδρέας Παπανδρέου σε πολλά πράγματα, να υπήρχε μια σύγκρουση, αλλά δεν έχω δει σε πρακτικό επίπεδο η Αμερική να θέλει να φέρει την Τουρκία σε πολύ δύσκολη θέση. Όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στην Τουρκία. Και ας μην ξεχνάμε ότι από το 2003 θα ξέρουν καλύτερα και οι προσκεκλημένοι μας ότι έχουν χτιστεί γύρω στις 30-40 βάσεις στην Τουρκία, αμερικάνικες.
0: Λοιπόν, φέρνω στο μυαλό μου με βάση αυτά που λέτε. Αυτά που έλεγε σε εκπομπές που έκανα τότε και στην ΕΡΤΡΙΑ μετά, στην δημοτική τηλεόραση, αλλά και εδώ τον έβγαλα, ο Δημήτρης Κιτσίκης. Ο Δημήτρης Κιτσίκης σε μια εποχή που ήταν πολύ έντονες οι σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας, μου έλεγε μην τα κοιτάτε αυτά. Ο Ερντογάν είναι ο άνθρωπος των Αμερικανών στην Τουρκία. Έτσι να τον αντιμετωπίζετε. Και αυτά που λέτε κι εσείς ουσιαστικά αυτό επιβεβαιώνουν. Τώρα ένα τελευταίο σχόλιο που βλέπω εδώ πέρα για να κλείσουμε, γιατί πήγαμε 12 και 4. Ο κύριος I. Pant 113, 113 μπορεί να είναι και πτέρυγα μάχης, δεν ξέρω. Δύο σχόλια. Πρώτον, το προληπτικό ή πρώτο χτύπημα έχει υιοθετηθεί, δεν μπορώ να γράψω περισσότερα. Και δεύτερον, η Ελλάδα περνάει από αποτροπή σε άμυνα. Τι διαφορά έχει, τι σημαίνει αυτό, η Ελλάδα περνάει από αποτροπή σε άμυνα? Λοιπόν, μικρόφωνα. Ορίστε, κύριε Ταουξή, και μετά ο κύριος Τσαϊλάς. Κύριε Τσαουλά, έχετε κλειστό το μικρόφωνο σας.
6: Να απαντήσω εγώ, εννοείς. Yeah. Ναι. Δεν ακούγεται τίποτα. Ακούγομαι.
0: Ο κύριος Τσαϊλάς μπορεί να απαντήσει. Ο κύριος Ταουξής μπορεί να απαντήσει αυτό το ερώτημα που έθεσε ο σχολιαστής μας, ο τηλεθεατής μας.
6: Ναι. Παντελή, εγώ απάντησα και προηγουμένως ότι υπάρχουν σχέδια. Μάλιστα. Τα οποία δεν...
0: Ας μένουμε σε αυτά τώρα, δεν χρειάζεται και να τους πούμε. Και τους...
6: Ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, το άμυνα και αποτροπή. Η αποτροπή είναι να μην γίνει πόλεμος, έτσι. Άμα γίνει πόλεμος, αποτυγχάνει η αποτροπή. Είναι να πείσεις τον αντίπαλό σου, όπως είπαμε και προηγουμένως. Τώρα, το αμυντικό δόγμα, ναι, εντάξει, υπάρχει και αυτό αυτή τη στιγμή, που φαίνεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να αποκτήσουμε έναν εξαιρετικά σύγχρονο στρατό με κορυφαία οπλικά συστήματα και να συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε στρατηγικά ως μια υπηρετική χώρα που τυχαίνει να έχει πολλά νησιά. Η δεύτερη είναι η πιο φιλόδοξη, να αναγνωρίσουμε ότι η Ελλάδα είναι το θαλάσσιο κράτος και να οργανώσουμε γύρω από αυτό το θαλάσσιο κράτος την πραγματικότητα, όχι μόνο μέσα από την άμυνα, αλλά την οικονομία, την ενέργεια, τη διπλωματία, τις υποδομές, τη βιομηχανία και την τεχνολογική μας πολιτική. Η πρώτη επιλογή παράγει καλύτερες ένοπλες δυνάμεις. Και αυτό είναι που προσπαθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να κάνει. Η δεύτερη είναι αυτή που παράγει εθνική στρατηγική. Και εκεί επιμένω και εμένω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη δεύτερη επιλογή. Το ζητούμενο επομένως δεν είναι απλώς να αποκτήσουμε περισσότερη στρατιωτική ισχύ. Είναι να αποκτήσουμε την στρατηγική, τους θεσμούς και την πολιτική κουλτούρα ενός πραγματικού θαλάσσιου κράτους. Και αυτή
0: όλα αυτά όμως πρέπει να μας αυξάνουν και την ισχύ, διότι αν τα αποκτήσουμε και δεν έχουμε αυξήσει την ισχύ μας, τι να τα κάνουμε.
6: Σαφώς. Αλλά παράλληλα λέμε και τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα, να αποκτήσουν αυτή μια υψηλή στρατηγική. Που είπε ο κύριος Σταουξής, δεν υπάρχει κείμενο, ο οποίος αποστρατεύτηκε πολύ αργότερα από μένα.
0: Και πέρασε από θέση στο Υπουργείο Άμυνας.
6: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεάζη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και στρατηγική
4: πάρα πολύ και εσάς. Την καλημέρα μου σε όλους σας.
0: Λοιπόν, τα λέμε. Τα λέμε και την επόμενη Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε κυρίως εσάς που και σήμερα μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να μείνατε ευχαριστημένοι από τις αναλύσεις που ακούσατε. Να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
4: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Επιτέλους, η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε να κυνηγήσει αυτούς που διαφημίζουν τα ναρκωτικά, γιατί αυτούς που τα πουλάνε τα ναρκωτικά, εννοείται, δεν τους κυνηγάει κανείς. Πόσο μάλλον αυτούς που τα φέρνουν τα ναρκωτικά. Όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, όλος ο πλανήτης θα πεθάνει από πυρηνικά. Εμείς θα πεθάνουμε από τα γέλια. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο το υπέροχο που έχει φτιάξει ο Θεός της κωμωδίας για την αγαπημένη του χώρα και τον εκλεκτό λαό του, τους Έλληνες, την εβδομάδα που μας πέρασε, η ελληνική δικαιοσύνη κάλεσε και μάλιστα κανονικά σε δικάσιμο το Γιάννη Βαρουφάκη, πολιτικό αρχηγό ενός κόμματος του Μέρα 25, γιατί είχε κάνει μια δήλωση πριν κάτι μήνες ότι πριν 36 χρόνια είχε πάρει στην Αυστραλία ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση, την άκουσε για 8 ώρες και ήταν μια εβδομάδα άρρωστος. Ότι πριν 36 χρόνια ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση και ήταν μια εβδομάδα άρρωστος. Αυτό λοιπόν από την ελληνική δικαιοσύνη θεωρήθηκε άξιο λόγου. Τον κάλεσαν, θα δικαστεί γι' αυτό και καλά να πάθει. Πρέπει να δικαστεί γι' αυτό και είναι μια ακόμα απόδειξη ότι στη χώρα μας σεβόμαστε το εμπόριο ναρκωτικών, δεν σεβόμαστε καθόλου τη διαφήμιση των ναρκωτικών. Τώρα, βλέπετε το Βαρουφάκι, δηλαδή απ' την άλλη, δεν έχει και πολύ αθώα φάτσα. Ε? Δηλαδή, εγώ συγγνώμη κιόλας, έτσι. Αυτό το look, ας πούμε, αυτό το αγριοπό του Jason Statham, αυτό το γλομπέ, ρε παιδί μου, τον βλέπεις και αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο στο πλαίσιο του πρέζα όμορφη και λέω, δεν μάθαμε ποτέ ποιος πραγματικά έφερε τον Ουρουάν. Μήπως λίγο-λίγο από το happy έξτρα στην Αυστραλία, περάσουμε στα καγκουρά, που λέγει ο συγχωρεμένος ο Τάξης Σπυριδάκης, στη Λούφα και Παραλλαγή, και φτάσουμε στο Νουρουάν. Μήπως τελικά το Νουρουάν δεν ήταν Νουρουάν, αλλά Βαρούφ Ουάν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η ελληνική δικαιοσύνη φαντάζομαι θα το βρει, θα το τσεκάρει και οπωσδήποτε σήμερα, καταλαβαίνετε, για να ξεκινάμε έτσι και θα φτάσουμε στον πόλεμο, πόσα τέτοια θα μας χρειαστούν. Όλοι και όλες μαζί. Πρέζα όμορφη. Ακούσαμε, διαβάσαμε και χαρήκαμε, δεν το συζητάμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάπου στην Ευρώπη που είχαν μαζευτεί με άλλους σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε: ώρα να εξετάσουμε αν η πυρηνική ενέργεια έχει ρόλο στο ενεργειακό σύστημα. Έχει έρθει η ώρα για τη χώρα μας να διερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί αρθρωτοί, αντιδραστήρες, μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κτλ. Κτλ. Σε μια χώρα όπου χάσαμε 5 γυναίκες από έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων, σε μια χώρα που χάσαμε 57 ανθρώπους επειδή 2 τρένα πήγαιναν αντίθετα και δεν υπήρχε ούτε φανάρι να τα σταματήσει ούτε τίποτα άλλο, σε μια χώρα που για να μην βγουν τα σκατά στον δρόμο βάζουμε ένα φορτηγό πάνω στο καπάκι, σε μια χώρα που εκεί που πας στον δρόμο απλώς ανοίγει ο δρόμος και σε καταπίνει, σε μια χώρα λοιπόν τέτοια, αν βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια, τι κακό μπορεί να συμβεί? Τίποτα από όλα τα προηγούμενα, γιατί αυτή τη φορά θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Έλα όμως που η χώρα μας έχει και άλλο ένα θεματάκι, είναι σεισμογενής. Εδώ κουνάει για ψιλοπίδημα. Όλη η χώρα είναι σόου. Έτσι, belly dance πάει η χώρα, δεν είναι. Δεν κάθεται ακίνητη καθόλου.
9: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια.
8: Τι άλλαξε ξαφνικά και άλλαξε γνώμη ο Κυριάκος? Σταμάτησαν στη χώρα οι σεισμοί? Ούτε για αστείο. Άρα τι άλλαξε? Να σας πω τι υποψιάζομαι. Όσον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως γνήσιος Μητσοτάκης, προφανώς έχει πια στην κατοχή του νέα δεδομένα για το θέμα της παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια. Οπότε, όταν έχεις νέα δεδομένα, έχεις και νέα οπτική. Όσον αφορά όμως τον ελληνικό λαό, αυτό που σίγουρα άλλαξε και δεν το φαντάζομαι, το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας, είναι η σχέση των Ελλήνων απέναντι στον άδικο και τυχαίο θάνατο. Οι Έλληνες πια το έχουν αποδεχθεί. Αν δεν είναι οι ίδιοι τα θύματα, άντε και τα παιδιά τους, τι να κάνουμε? Συμβαίνουν αυτά, βρε παιδιά. Γίνονται και ατυχήματα. Δηλαδή θα διακόψουμε τα πάντα επειδή σκοτώθηκαν 5. Τώρα, θυμάστε πόσο καιρό έχουμε κρεμασμένη αυτή την μπλούζα εκεί? Πόσο καιρό? Από πέρυσι το καλοκαίρι. Θυμάστε ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι κυβέρνηση Κορυδαλλού? Θυμάστε ότι πριν το καλοκαίρι πέρυσι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι το σήμα της Νέας Δημοκρατίας που έγραφε νέα δικογραφία? Γιατί την είχαμε την μπλούζα εκεί? Για να δείξουμε ότι έρχονται δικογραφίες ή για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι? Μα γιατί άλλο? Για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι.
10: Τα ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κάνει σοβαρό θεσμό. Καινούριο των νότιων ετών είναι.
11: Ότι ο ΠΚΠ.
10: Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε συνεννοημένοι σε αυτό. Αύριο ψηφίζουμε και τέρμα. Ναι, δεν είναι έτσι.
12: Κυρίες, μισό λεπτό. Ένα καλό.
8: Είδατε νευράκια ο ρήτορας? Με ένα νόμο σιγά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ, με ένα νόμο την αλλάζουμε όλα και μετά άρχισε το ρετάρι. Ρέταρε. Σαν ζούντα, σαν φλωρέτα δίχρονη η οποία έκαιγε λάδια. Ρετάρι ο ρήτορας μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μα ρετάρι και λάδια καίει. Και ξεφουσκώνουν και τα μπότοξ και θα τράβαγε τα μαλλιά της σε ζωντανή σύνδεση, αλλά τα έχει πληρώσει λίγο παραπάνω, οπότε τα μαλλιά θα τα αφήσει ήσυχα. Αυτό τον τύπο τον βρήκανε τελικά 6 ώρες μετά στην Πάτρα, ενώ τον έψαχναν σε όλη την Αθήνα. Μιλάμε για τα ίδια τσακάλια που ψάχνουν να βρουν τους δολοφόνους του Καραϊβάς, της Μαρφίν και δεν συμμαζεύεται, 2,5 τόνους του Νουρουάν. Το πιο ωραίο από όλη αυτή τη φάση είναι ότι τον βρήκανε. Και η Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας, για αυτή τη σύλληψη του 89χρονου από τους νεαρούς και νεαρές αστυνομικούς, έβγαλε ανακοίνωση δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους για τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα.
13: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
14: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
15: Απαγορεύεται.
14: Σε δρόμους.
15: Σε δρόμο.
8: Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί, και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Τι θα γίνουν? Ή θα στερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, να σκεφτεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα, γιατί ένα παιδί 16 χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς, ξεκάθαρα, οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά. Φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και τέσσερα κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ? Να παίρνει 5.500. Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά, γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζιμποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, ρε μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι περάσα είναι ο Μητροπολίτης. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα. Προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει? Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει? Ποιος? Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος? Έχει παιδάκια να ταΐσει? Όχι. Τι κάνει? Παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστίσιμα και τα μη νηστίσιμα, για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκάνια, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε. Γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες, βιλάρα με πισίνα, να πούμε, και θέα στη θάλασσα και τέτοια, πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό, μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε. Συν ότι ο τράπερ σκέφτεται μαλάκα. Ο Μητροπολίτης έχει σπιταρόνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς ενίκιο. Έχει λιμουζίνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς leasing. Έχει μπράβους αστυνομικούς και δικούς στο μαγουστάρι με γκάνια να τον φυλάνε. Έχει μια μήτρα στο κεφάλι, να. Έχει σπίτι με θέα στον Κορινθιακό, ρε φίλε. Με πισινάρα, τρώει ό,τι θέλει. Φοράει σταυρούς, φοράει χρυσά, φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο, μπρο. Μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την αγιαστούρα? Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε, ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη Super Wow.

0: gentlemen. Ε, τίποτα, ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ποιος θα πιάσει ποιον. Για ερωτική ζωή δεν τολμώ καν να συγκρίνω τον τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο φτόγκο μενάρες και πού να τα φανταστείτε ρε εσείς, ε. Μήτρα πάνω, πουλί μπροστά, κολλή πίσω. Τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν.
1: Τους λέω αγάπες μου προσέξτε, γιατί ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το... Και μου λέει φίλε μου...

0: δώσει και ταυτότητα μαζί που δεν ξέρω και είναι Μητροπολίτης, μου λέει στην Αλεξάνδρεια.
1: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, πού θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζουμε, πού θα φτάσει η δουλειά. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια, δεν κινείται ποτέ. Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρελά.
2: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης βέλη για συγκάλυψη. Ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
3: Γιατί δεν είναι στο...
2: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντατο.
3: Κύριε Χατζημαρκάκη, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
2: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
3: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε! Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε. Υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε. Τα γεγονότα λένε, μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν, και το ρωτάει για τις υποκλοπές, και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν, τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι, γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις, όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί λοιπόν μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζηνικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να τα αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξαράμανα τα παιδιά μας. Ρωτάω κι εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως του το είπα. Άστε να ακούσουμε, Χατζηνικολάου, να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σχισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσαν στον τελικό Eurobasket μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά, τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρέλα. Τους Ισραηλινούς σιωνιστές, γενοκτόνους και δολοφόνους, όπου άνθρωποι στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν κόμματα με την ψήφο τους που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα, και ανάθεμα αν αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα θεωρούνται άνθρωποι. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, δείτε το βίντεο, είμαστε σε εκεχηρία. Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει Χαμάς. Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Χαμάς δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιους έχει. Δείτε λοιπόν εδώ τι κάνει ένας γενοκτόνος, ένα κάθαρμα το οποίο θα έρθει να κολυμπήσει εδώ πέρα αύριο μεθαύριο και να πίνει κοκτέιλ και να κάνει ζωάρα στα ελληνικά νησιά, και άμα δει καμία παλαιστινιακή σημαία θα κάνει και τσαμπουκά. Τι κάνει ένας στρατιώτης εδώ, δείτε. Ξέρετε τι κάνει αυτός? Σταματάει ένα αυτοκίνητο που μέσα είναι μια οικογένεια Παλαιστινίων. Ρίχνει μέσα στο αυτοκίνητο μια κρότου λάμψης και κλείνει την πόρτα. Εκείνη η οικογένεια. Έχει παιδάκια μέσα. Ένα παιδάκι εδώ έμεινε τυφλό. Εσείς λοιπόν που σκέφτεστε, τι να κάνουμε τώρα? Άλλο οι εκλογές, άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο. Ελληνικά κόμματα ανοιχτά. Αυτή την εβδομάδα μπήκε και ο Βελόπουλος στο κλαμπ. Ελλάς του Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, Πασοκάρα του Ανδρουλάκη και ο Βελόπουλος, χωρίς ντροπή, και Λεβέντικα υποστηρίζουν τη συμμαχία με αυτά τα άτομα. Και υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που σκέφτονται να βουτήξουν το χεράκι τους στο αίμα, συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας κόμματα που υποστηρίζουν αυτό το κράτος. Ενώ απ' την άλλη, σε αυτό το κράτος, στο κράτος δολοφόνος των σιωνιστών στο Ισραήλ, υπάρχουν άνθρωποι όπως αυτοί εδώ που αρνούνται την κατάταξη στον IDF, στο στρατό του Ισραήλ. Άρνηση κατάταξης για πολίτη του Ισραήλ σημαίνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για αυτόν που αρνείται την κατάταξη. Αυτοί που βλέπετε εδώ, που είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν, δείτε τη φάτσα τους, δείτε πώς είναι, σας θυμίζουν κάτι, Σας θυμίζουν κάτι μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους, που διαμαρτύρονται, που τι τα θέλουν αυτά. Αυτά λοιπόν εδώ τα παιδιά καίνε τα χαρτιά κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι θα περάσουν πάρα πολύ καιρό σε φυλακές του Ισραήλ. Το τι συμβαίνει στις φυλακές του Ισραήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ακόμα μία. Αυτοί αντιστέκονται. Εμείς, να προσέχετε.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
7: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
8: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best-seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά, για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
12: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Και την ώρα που εκατομμύρια ζώα σφαγιάζονται, άνθρωποι πεθαίνουν άδικα, την ίδια ώρα που καίγονται εκατομμύρια πλάσματα όταν ξεσπούν αυτές οι πυρκαγιές, καθόλου τυχαία, την ίδια ώρα κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αφήσουν ακόμη και ένα μπολ νερό έξω από τον κήπο τους, έξω από το σπίτι τους. Κάποιοι άλλοι όμως άνθρωποι, πραγματικά χωρίς υστεροβουλία και με ανιδιοτέλεια, προσπαθούν να βάλουν ένα λιθαράκι. Καμιά φορά γίνεται και ογκόλιθος, γιατί κάθε φορά που μπορείς, νιώθεις ότι μπορείς να σώσεις ένα πλάσμα, ένα κακοποιημένο πλάσμα, είτε είναι παιδί, είτε ένας ανήμπορος άνθρωπος, είτε ένα άλλο πλάσμα της φύσης, ένα άλογο για παράδειγμα, εκεί νιώθεις πραγματικά γεμάτος. Αναφέρομαι σε ανθρώπους που είναι δοσμένοι, όπως ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών, ο ΕΣΠΗ, εδώ και νομίζω 20 χρόνια αδιάλειπτης δράσης, για να διασώσουν και να περιθάλψουν ό,τι μπορείς, ό,τι μπορούν πραγματικά, και κυρίως να αποκαταστήσουν, όπως μας λένε, την αξιοπρέπεια κακοποιημένων υποειδών και καταλελειμμένων. Και θέλω να καλησπερίσω στην ΕΡΤ Open τον κύριο Θανάσιο Χελιώτη, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΠΗ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χελιώτη.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Σας καλώ με αφορμή την ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία στο κτήμα Κοκοτού, για την οποία θα μιλάμε συχνά και εδώ από την ΕΡΤ Open, να το θυμίζουμε στους ακροατές, με τον Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη, για τα 20 χρόνια δική σας δράση που θα γίνει

0: και να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα εθελοντικό έργο εδώ και 20 χρόνια και η δυσκολία, αν θέλετε, εκεί βρίσκεται. Το γεγονός ότι δεν έχουμε τους κατάλληλους πόρους για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω, ίσως να μεγαλώσουμε, ίσως να σώσουμε περισσότερα ζώα. 20 χρόνια τώρα κάνουμε αυτό που μπορούμε, όπως καλύτερα μπορούμε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει βοήθεια και μερίδα κρατική. Και αυτό είναι που μας θλίβει πραγματικά όλα τα χρόνια.
1: Μας θλίβει και μας εξοργίζει, αν θέλετε, γιατί πραγματικά ο τρόπος που μεταχειριζόμαστε τα υπόλοιπα πλάσματα της φύσης, την ίδια τη φύση, αν θέλετε, γι' αυτό, αν θέλετε, έκανα μια αναφορά λίγο πριν συνδεθούμε, στο ότι καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Άρα νομίζω ότι γίνεται ακόμη περισσότερο επιτακτική ανάγκη, αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Εσείς συμπληρώνετε, κύριε Χελιώτη, 20 χρόνια έτσι, ύπαρξης του συλλόγου και στις εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο.
0: Σωστά. Mm-hmm. Είμαστε ναι. κοντά στο Ολυμπιακό Κέντρο Υπασίας.
1: Ναι.
0: Μεταφερθήκαμε εκεί το 2016. Ήμασταν 10 χρόνια σε άλλη εγκατάσταση στο Κοροπή. Και είναι πραγματικά ένας μεγάλος αγώνας και αξίζει να σημειώσουμε ότι τα υποειδή σε γενικό πλάνο είναι ζώα τα οποία είναι αόρατα, δεν ενδιαφέρουν πολύ κόσμο.
1: Πώς δεν ενδιαφέρουν? Δεν ενδιαφέρουν, τι είναι αυτά που λέτε? Δεν βλέπετε γαϊδουράκια και άλογα να τους φορτώνουν ολόκληρα πλυντήρια και ψυγεία πάνω τους στη Σαντορίνη και σε όλα τα νησιά να το φορτώνουν? Καταλαβαίνετε πώς το λέω έτσι.
0: Καταλαβαίνω. Απλά στο κομμάτι εκείνο του welfare, δυστυχώς, είναι ζώα τα οποία κακοποιούνται συστηματικά. Και πιστέψτε με, είναι τα μόνα ζώα που επειδή ακριβώς χρησιμοποιούνται, κακοποιούνται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Αυτό το έχω ξανακούσει και από ανθρώπους που ασχολούνται με ζώα και δεν έχω καταλάβει με τα υποειδή, όχι με εσάς συγκεκριμένα. Έχουμε δεχτεί καταρχάς ότι στο 2026 τα ζώα αυτά είναι για δική μας χρήση? Είναι όπως ένα σκύλος που τον έχουμε δεμένο σε όλη τη ζωή στον κήπο για να κάνει το φύλακα? Θεωρούμε ακόμα ότι έχουμε αυτό το δικαίωμα, κύριε Χελιώτη?
0: Κανονικά δεν θα έπρεπε να είχαμε αυτό το δικαίωμα. Τα υποειδή όμως η αλήθεια είναι λίγο περίεργη, γιατί τα υποειδή ουσιαστικά εκπαιδεύτηκαν και εχμαλωτίστηκαν από τον άνθρωπο ακριβώς για αυτό το σκοπό.
1: Αφού δεν είχαμε δικαίωμα.
0: Σίγουρα δεν είχαμε δικαίωμα και σίγουρα σήμερα.
1: Γιατί και τις μαϊμούδες τις εκπαιδεύουμε και τις αρκούδες εκπαιδεύουμε για να τις εκμεταλλευτούμε, αλλά ούτε σε αυτό έχουμε δικαίωμα. Ούτε τον αστακό να τον καίμε ζωντανό έχουμε δικαίωμα.
0: Ακριβώς. Απλά ο άνθρωπος είναι τόσο υποκριτής. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να ρωτήσετε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν άλογα κατά πόσο η πλειοψηφία τους κρατάει αυτά τα άλογα όταν πλέον μεγαλώσουν σε ηλικία και τα γυροκομούν. Σας πληροφορώ ότι από το 100% ένα 10-15% ίσως το κάνει. Όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να τα ξεφορτωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Και είναι πραγματικά κρίμα ζώα στην Ελλάδα να πεθαίνουν από ασιτεία ακριβώς επειδή μεγάλωσαν. Τα βλέπουμε καθημερινά.
1: Βλέπω λοιπόν ότι γι' αυτό λέω ότι βάζουμε ένα λιθαράκι και εσείς με τόσο κόπο. Καταρχάς μου λέτε ότι βασίζεστε αποκλειστικά σε δικά σας έξοδα, σε δωρεές, σε χορηγίες, σε κάποιες συνδρομές δηλαδή, και αναδοχές για να καλύψετε τις ανάγκες. Είναι μεγάλες οι ανάγκες για τα υποειδή.
0: Ακριβώς. Τα πάγια μας έχουν τα τελευταία ειδικά χρόνια, γιατί καταλαβαίνετε ότι όπως αυξάνονται τα πάντα,
1: ναι,
0: το σούπερ μάρκετ μέχρι το οτιδήποτε, έτσι ακριβώς αυξάνονται και οι ζωοτροφές μας,
1: ναι,
0: και όλες οι ανάγκες. Οπότε ναι, βγαίνουν με δωρεές. Βέβαια οι δωρεές είναι μικρές. Δεν έχουν μεγάλους χορηγούς. Και αυτό είναι που μας προβληματίζει και για το μέλλον του συλλόγου.
1: Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να τον κρατήσετε, εννοείται, αυτό το σύλλογο.
0: Ζούμε μια καθημερινότητα δύσκολη εδώ και πολλά χρόνια, αλλά με κόπο και με προσπάθεια, και πάντα στο τέλος της ημέρας είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, ότι κάτι μαγικό γίνεται και προχωράμε ένα βήμα παραπάνω. Κάτι συμβαίνει και πηδάμε το σκαλοπάτι και προχωράμε.
1: Ναι. Να ρωτήσω, δέχεστε πολλές καταγγελίες. Πείτε μου κάτι. Πόσο δικαίωμα έχω εγώ βλέποντας ένα άλογο το οποίο είναι από τις 7 το πρωί το καλοκαίρι μέχρι τις 10 το βράδυ, 9 το βράδυ, σε ένα σημείο που δεν έχει σκύλο?

0: σκιά ή που έχει αναποδογυριστεί εδώ και πολλές ώρες ο κουβάς που χρειάζεται για να πίνει νερό, πόσο δικαίωμα έχω εγώ να τηλεφωνήσω στο σύλλογό σας για παράδειγμα και να το καταγγείλω? Μπορείτε να παρέμβετε σε μια ιδιόκτητη, ας πούμε, περιοχή?
1: Κοιτάξτε, μπορείτε, έχετε κάθε δικαίωμα να πάρετε και εμάς φυσικά σαν σωματείο
0: ή την αστυνομία
1: και οποιοδήποτε άλλο σωματείο, όπως και αποκλειστικά την αστυνομία, γιατί η αστυνομία έχει και τον καθοριστικό πρώτο ρόλο της καταγραφής του συμβάντος.
0: Μόνο καταγραφής. Παρέμβασης?
1: Μόνο καταγραφής. Τώρα προσέξτε λίγο, γιατί εδώ τα πράγματα λίγο περιπλέκονται. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν έχουν θεσμικό ρόλο να κάνουν οτιδήποτε παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Τα υποειδή θεωρούνται ζώα εργασίας.
0: Κακώς. Αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν είναι ζώα εργασίας.
1: Πρέπει να αλλάξει και παραγωγικά ζώα, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Α, ωραία.
1: Και κανονικά θα έπρεπε να παρέμβει, δηλαδή το επόμενο βήμα θα ήταν να παρέμβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας. Πράγμα που δυστυχώς πολλές φορές δεν γίνεται. Μπλέκουμε μεταξύ γραφειοκρατίας.
0: Αντίληψης είναι, ανθρώπινης αντίληψης είναι βασικά και συμφερόντων.
1: Των Δήμων πολλές φορές, όσο αφορά τα δέσποτα ανεπιτήρητα. Η καταγραφή των υποειδών ξεκίνησε το 2022. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μέχρι τώρα, η οποία όμως δεν είναι αρκετή.
0: Μάλιστα.
1: Τα πολλά δέσποτα ανεπιτήρητα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις με αγέλες σε πάρα πολλές περιοχές που είναι πρώην επιδοτούμενων αλόγων.
0: Τι εννοείται? Ουρα...
1: Υπάρχουν αυτόχθονες φυλές σε όλη την Ελλάδα, όπου κάποιοι άνθρωποι έπαιρναν και παίρνουν επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ για να συντηρήσουν τις ελληνικές ντόπιες φυλές. Πολλοί από αυτούς, επειδή κάποιοι μεγάλωσαν σε ηλικία, κάποιοι ίσως ήθελαν να τα παρατήσουν, πολλοί από αυτούς άφησαν αυτά τα άλογα ανεξέλεγκτα ελεύθερα στις περιοχές. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με αγέλες σε όλη την Ελλάδα. Πέρα δηλαδή από κάποιες αγέλες οι οποίες προϋπήρχαν, και μιλάμε τώρα πριν από 100-150 χρόνια, σε κάποιες περιοχές όπως είναι τα άλογα του Πεταλά, τα άλογα του Ένου, στην Κεφαλονιά.
0: Τελευταία τα άλογα που ψάχνουν για τροφή ή για νερό, γιατί κανείς δεν νοιάζεται, τα πυροβολούν κιόλας.
1: Ακριβώς. Στην Κεφαλονιά έχουν τεράστιο πρόβλημα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν θα το λύσει ούτε ένα φιλοζωικό σωματείο αύριο το πρωί, ούτε οποιοδήποτε ιδιώτης. Το πρόβλημα θα λυθεί πιάνοντας την πηγή του προβλήματος. Δηλαδή από πού προήλθαν αυτά τα άλογα, πού ήταν πριν και πού κατέβηκαν τώρα, για ποιους λόγους. Ξέρω για παράδειγμα στην Κεφαλονιά ότι τους έχουν κλείσει τις πηγές που βρίσκονταν ψηλά στο βουνό εκεί κοντά στο μοναστήρι. Δεν έχουν τα άλογα πρόσβαση πλέον στο χώρο.
0: Γιατί τις έκλεισαν τις πηγές?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Και εκεί είναι το θέμα, ότι κανονικά θα πρέπει να γίνει μια εισαγγελική έρευνα πολύ οργανωμένη, έτσι ώστε να δουν ακριβώς τους λόγους και τις αιτίες που οδήγησαν αυτά τα ζώα να κατεβούν χαμηλά και να αλλάξουν μέρος.
0: Και να τα πυροβολούν.
1: Και πλέον τα πυροβολούν, γιατί είναι τόσο πολλά. Ξέρετε, τα άλογα στην Ελλάδα δεν έχουν φυσικούς εχθρούς. Ο φυσικός τους εχθρός πια, μάλλον
0: είναι η έλλειψη νερού.
1: Ο κανονικός εχθρός είναι ο άνθρωπος ο ίδιος.
0: Πάντα στα ζώα είμαστε εχθρός.
1: Έτσι.
0: Ξέρετε, είπατε για εισαγγελέα. Κάποτε λέγαμε, ας πούμε, συχνά λέγαμε δόξα τω Θεώ. Τώρα λέμε συνέχεια κάθε μέρα, ρε παιδί μου, ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να παρέμβει για χιλιάδες πράγματα. Αλλά τελικά δεν υπάρχει να παρέμβει.
1: Και εμείς αυτό βλέπουμε.
0: Και αν παρέμβει, μπορεί να το σκοτώσουν και το παιδί. Ναι, προσωπική μου.
1: Εισαγγελικές παρεμβάσεις δεν γίνονται και μερικές φορές όταν γίνονται, συνήθως οι αποφάσεις έρχονται σε εμάς. Δηλαδή, μας ζητούν από εμάς να πάρουμε τα άλογα. Ενώ αυτό δεν είναι κάτι εφικτό.
0: Καταλαβαίνω. Δηλαδή, εσείς, άμα δείτε ένα άλογο δεμένο στην άκρη ενός χωραφιού, λέτε, ένα γαϊδουράκι ξεχασμένο στο πουθενά, ένα μουλάρι σε αχρηστία, αν ειδοποιηθείτε.
1: Εμείς στέλνουμε κατευθείαν email στην ελληνική αστυνομία, η οποία είναι και υπόχρεη να πάει.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε, ανάλογα με την επικινδυνότητα, να προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε το συμβάν όσο γίνεται πιο στενά.
0: Ναι.
1: Στα πλαίσια του δυνατού, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι δουλεύουμε, δεν είναι πάντα κάτι εφικτό.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά πραγματικά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι καταγγελίες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο.
0: Και η βία αυξάνεται. Βλέπετε, το ανθρώπινο είδος έχει πλέον δείξει το αληθινό του πρόσωπο. βία.
1: Αυτό βλέπουμε, ότι όλα αυτά πάνε παράλληλα.
0: Ίσως γιατί δεν υπάρχει τιμωρία, ίσως γιατί όλα αυτά έχουν νομιμοποιηθεί, όπως λέμε ότι είναι εργασίας πλάσματα ή παραγωγικά. Θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να πραγματικά να δείξουμε το κτηνώδες πρόσωπό μας προς όλα αυτά τα πλάσματα. Να, ακόμα και προς ένα γουρουνάκι το οποίο σφαγιάζεται ζωντανό χωρίς να του γίνει ύπνωση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, νομίζω όλα είναι θέμα τιμωρίας ή ατιμωρησίας. Ναι. Είναι θέμα ελληνικών δικαστηρίων και δικαιοσύνης, νομίζω.
0: Ναι. Και ίσως
1: όλο το σύστημα δεν
0: είναι. Ίσως και άποψης.
1: Ίσως και άποψης, ναι. Σίγουρα ναι. Η παιδεία είναι ένα... Ναι. ένα...
0: Και ξεκινάει από πολύ πολύ μικρά πραγματάκια. Δηλαδή μπορεί να πετάξεις ένα ψυχουλάκι σε ένα περιστεράκι, σε ένα σπουργητάκι και να πάει το παιδί κάποιο να το κλωτσίσει και να του πεις «Παιδί μου, με το κλωτσάς», γιατί και αυτό θέλει να φάει το ψυχουλάκι. Και σου λέει η μαμά του «Μα ας το παιδί παίζει», κλωτσώντας ένα περιστεράκι. Νομίζω που ξεκινάει από τέτοιες αντιλήψεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε ίσως κάποια πράγματα να είχαν μπει σε μια σειρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ερχόμαστε στο σήμερα που εγώ τουλάχιστον αυτό παρατηρώ, ότι πραγματικά όλα είναι ένα μπάχαλο. Κανείς υπάλληλος δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του έτσι όπως πρέπει, και αυτός που θέλει να την κάνει όπως πρέπει δεν θα τον αφήσουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα έρχονται στα χέρια των εθελοντών. Τα φιλοζωικά σωματεία γι' αυτό δημιουργήθηκαν, από την έλλειψη κράτους. Και μην ξεχνάμε ότι τα φιλοζωικά σωματεία και τα καταφύγια όπως είμαστε εμείς είναι ιδρύματα. Είναι όπως είναι τα ιδρύματα στα παιδιά, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κανείς δεν θέλει να ιδρυματοποιεί ζώα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πραγματικά απάνθρωπο αυτό το πράγμα.
0: Είναι απάνθρωπο. Να. Το έχω ζήσει και με διάφορα καταφύγια δήμων.
1: Αν μας ήταν διαφορετική.
0: Είναι στιβαγμένα.
1: Έπαιρνε πρωτοβουλίες διαφορετικές εδώ και χρόνια.
0: Ποιος?
1: Τώρα μπορεί.
0: Ποιος?
1: Το κράτος, σαν κράτος.
0: Κύριε Χελιώτη, ποιο κράτος?
1: Είναι όλα μαζί, νομίζω.
0: Είναι όλα μαζί και νομίζω ότι έχει φανεί έχει ξεγυμνωθεί πια, αν θέλετε, η ανθρώπινη υπόσταση στην άσχημη της μορφή. Ειδικά τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι, δηλαδή ακόμα και με ένα νόμο, αν δεν κάνω λάθος, που έχει έρθει εδώ καινούριος υποτίθεται, ο οποίος τιμωρεί, δεν βλέπω να τιμωρεί κανέναν. Τα πρόστιμα δεν πληρώνονται, και τι έγινε? Ο άλλος που ρίξε φόλα ή που σκότωσε ή κακοποίησε ή κρέμασε ή οτιδήποτε έκανε, εν πάση περιπτώσει, ένα πλάσμα, δεν τιμωρείται. Και μάλιστα με τον νόμο αυτό έχουν έρθει και άλλα. Επανήλθαν κάποια έθιμα για λόγους θρησκείας, υποτίθεται, πολύ βάρβαρα, όπως αυτό του Ταύρου και άλλα πολλά. Επομένως, νομίζω ότι πιο πολύ νομιμοποιείται η παρανομία σε όλα τα επίπεδα. Τι κρίμα να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Πολύ
1: πραγματικά,
0: κρίμα.
1: Πραγματικά. Πάντως τα υποειδή χρειάζονται ένα ξεχωριστό νομοθετικό πλαίσιο, γιατί είναι ιδιαίτερα ζώα,
0: έχουν
1: ιδιαίτερες ανάγκες και πάρα πολλές διαφορετικές χρήσεις στον ελλαδικό χώρο. Καταλαβαίνετε ότι το να πούμε ότι αύριο το πρωί στην Ελλάδα τα υποειδή δεν χρησιμοποιούνται δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Όλο αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά.
0: Εδώ έχει νομιμοποιηθεί το κυνήγι ως χόμπι, οπότε καταλαβαίνω ότι τα συμφέροντα και τα άγρια ένστικτα του ανθρώπου δεν το συζητάμε, δεν σταματούν. Εσείς ως σύλλογος έχετε προσπαθήσει μέσω των θεσμικών πολιτικών φορέων να αυτό το νόμο κάπως να τον αλλάξετε?
1: Έχουμε προσπαθήσει κατά καιρούς. Ξέρω ότι το φιλοζωικό σωματείο υπόθεσης έχει δώσει νομοθεσία, έχει δώσει νομοθετικό πλαίσιο και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι σε επαφές. Περιμένουμε την πολιτική τους βούληση καθαρά για να μπορέσουν να πούνε το OK και να προχωρήσει και αυτό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χελιώτη. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι την 5η 24 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο κτήμα Κοκοτού στη Σταμάτα ο Στέφανος Κορκολής με τη Σοφία Μανουσάκη θα δώσουν μια πολύ αγαπημένη και ξεχωριστή συναυλία, όπου τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για το έργο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, που πραγματικά μου λέτε ότι μέρα με τη μέρα δίνεται ένα πολύ δύσκολο αγώνα από όλες τις πλευρές.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως χρειάζεστε και άλλες χορηγίες και άλλες προσφορές όσο είναι δυνατόν. Από τι είδους εταιρείες, ας πούμε, χρειάζεστε? Τροφίμων?
1: Κοιτάξτε, από εταιρείες έστω και ένα μικρό ποσό. ο κάθε ένας.
0: Ναι.
1: Γιατί ούτως ή άλλως οι προμηθευτές μας, εμείς χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους προμηθευτές για τα επωειδή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να προμηθευόμαστε τροφές από παντού.
0: Ναι.
1: Οπότε κατά βάση χρειαζόμαστε χρήματα για να καλύψουμε καθημερινές ανάγκες. Αυτές είναι οι ανάγκες μας, γιατί έχουμε και πολλά ιατρικά. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια θέματα τα οποία δεν επιλύονται εύκολα.
0: Σωστά. Έχετε κτηνιάτρους που να ασχολούνται με άλογα, εξειδικευμένους, οι οποίοι και αυτοί φαντάζομαι προσφέρουν με όποιο τρόπο μπορούν, έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι ακριβά, δεν είναι φθηνά. Όλα τα έξοδα είναι μετρήσιμα σε αυτό που κάνουμε. Ό,τι μπορούμε εμείς από την τσέπη μας βάζουμε, όσο χρόνο μπορούμε και καταναλώνουμε το κάνουμε. Εθελοντές χρειαζόμαστε πάντα.
0: Εθελοντές, δηλαδή.
1: Ανθρώπους να μπορούν να έρχονται και να μας βοηθούν.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Στο Μαρκόπουλο Μεσογείας είστε, έτσι?
1: Σωστά.
0: Ωραία. Ωραία. Και είστε ανοιχτά και Κυριακές?
1: Είμαστε κάθε Κυριακή για το κοινό 11 με 2.
0: Ναι.
1: Και τις υπόλοιπες ημέρες μόνο για τους εθελοντές, γιατί έχουμε θεραπείες, έχουμε διάφορα πράγματα διάμεσο. Και δυστυχώς πρωινά δεν μπορούμε να καλύψουμε την ανάγκη της επίσκεψης.
0: Καταλαβαίνω. Εσείς που προστατεύετε όλων των ειδών, τα υποειδή, γαϊδουράκια, μουλάρια, άλογα. Το τηλέφωνο 22 990 49 227 είναι αυτό, κύριε Χελιώτη?
1: Σωστά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το κινητό είναι το κομμάτι και των καταγγελιών. Δηλαδή όποιος έχει μια καταγγελία μπορεί και στο τηλέφωνο των καταγγελιών. Ταυτόχρονα στο site μας, στο www.sphelphorses.org, μπορεί να μπει και να συμπληρώσει και την φόρμα καταγγελίας. Επίσης είναι κάτι το οποίο γίνεται άμεσα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και μακάρι να είμαστε εδώ να ξανασυζητάμε για τα επόμενα 20 χρόνια του ΕΣΠΗ.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Τουλάχιστον να μην μένουμε θεατές για ό,τι κακό συμβαίνει γύρω μας. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμη δεν καταλαβαίνω γιατί πώς έχουμε δικαίωμα εμείς οι άνθρωποι. Θεωρώ ότι είμαστε ίσοι απέναντι σε όλα τα πλάσματα. Όλα τα πλάσματα έχουμε ανάγκη τα ίδια πράγματα: οξυγόνο, νερό, ελευθερία. Άρα οι ανάγκες είναι κοινές. Και αυτά είναι και ανώτερα ημών. Επομένως, επισκεφτείτε, φίλοι ακροατές, τον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Υποειδών, ΕΣΠΗ, έτσι, για να δείτε εκεί πώς μπορείτε να αναφέρετε κάποια καταγγελία, κάποια κακοποίηση, να βοηθήσετε πιθανόν ως εθελοντές, ακόμα και με κάτι λίγο, δεν έχει σημασία. Βλέπετε, οι άνθρωποι πνίγονται με ανιδιοτέλεια και χωρίς στεροβουλία, δίνουν όλη τους τη ζωή, την αγωνία τους και το σεβασμό τους πάνω απ' όλα μπροστά σε αυτά τα πλάσματα, τα υποειδή.
1: Και σαν επισκέπτες μπορούν να έρθουν τις Κυριακές.
0: Σαν επισκέπτες, ναι.
1: Τις ιστορίες των αλόγων που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάθε ένα ζώο έχει τη δικιά του ιστορία. Και δεν μας αφήνει να συγκίνητους όσες φορές και αν τις διηγούμαστε.
0: Φαντάζομαι. Μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό,
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς που είμαστε και αρκετά χρόνια το ζούμε λίγο όλο αυτό πιο έντονα.
0: Το ζείτε έντονα. Εντάξει,
1: κάθε φορά που κάνουμε ξενάγηση θα ζούμε ακόμα μια φορά.
0: Λοιπόν, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χελιώτη. 24 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, 9 η ώρα, στο κτήμα Κοκοτού στη Σταμάτα. Στέφανος Κορκολής, Σοφία Μανουσάκη.
1: Να πούμε μόνο ότι τα εισιτήρια είναι μέσω της e-ticket services, οπότε μπορούν να τα προμηθευτούν μόνο από εκεί.
0: Μέσω ticket services, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χελιώτη. Καλή δύναμη και σε εσάς.
1: Για τη φιλοξενία, να είστε καλά.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Γρηγόρη.
8: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται.
7: Εσύ πες μου.
8: Όλα καλά.
7: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
8: Το κοινό.
7: Και το σκηνικό.
8: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
7: Θα μου πεις που είναι.
8: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
7: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
8: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
7: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
8: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
7: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
8: 9 Οκτωβρίου.
7: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
8: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
7: Τρίτες θα παίζουμε.
8: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρωσαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα στο οποίο κάποιες φορές έχουμε αναφερθεί έτσι σε συζητήσεις που κάνουμε με καλεσμένους μας εδώ στο στούντιο του Militaire News. Είναι το φαινόμενο των μαζικών αγορών σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια. Αγορές που γίνονται κυρίως από Ισραηλινά κεφάλαια. Είναι κακό αυτό, θα πείτε, σε μια ελεύθερη οικονομία? Όχι, είναι η πιο λογική απάντηση, αλλά σημαίνει κάτι? Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα για αυτό το θέμα από το Δίκτυο Δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη και έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε έναν δημοσιογράφο που έκανε αυτή την έρευνα. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Militaire News ο Ηλίας Κυλάκος. Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ ευχαριστώ, Πάτη.
0: Έχεις κάνει μια τεράστια έρευνα μαζί με μια συνάδελφο, τη Γεωργία Μιλωνάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία τυκλοφορείται, να το διαβάσω, «Η επέλαση του Ισραηλινού real estate στην Ελλάδα». Μιλάμε για επέλαση, λοιπόν?
1: Ναι, είναι μια έρευνα που ξεκινήσαμε με την Γεωργία τη Μιλωνάκη με αφορμή το δίκτυο των δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη, γιατί παρατηρούσαμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια, θα λέγαμε, στην αρχή διείσδυση του Ισραηλινού κεφαλαίου και διαπιστώσαμε τελικά ότι πράγματι είναι επέλαση. Γιατί τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε φαίνεται ότι το Ισραηλινό κεφάλαιο στην Ελλάδα ακολουθεί έναν πάρα πολύ επιθετικό τρόπο διείσδυσης. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, προχωρήσαμε σε αυτή την έρευνα, η οποία ξεκινάει ως ένα βαθμό, θα το δούμε και στο PowerPoint που έχουμε ετοιμάσει, για το πώς το Ισραηλινό κεφάλαιο αρχικά, για να γίνει κατανοητό και στους τηλεθεατές, λειτουργήσε και λειτουργεί ήδη στα κατεχόμενα εδάφη της Παλαιστίνης. Και αυτό το λέμε γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι πρόκειται για ένα κεφάλαιο που δεν έχει κανένα πρόβλημα να επενδύσει και να το πω έτσι, αποκτήσει μια γη η οποία άνοικε στους Παλαιστίνιους. Και προφανώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ιδιοκτητών των εταιριών αυτών ανήκουν είτε τώρα είτε στο παρελθόν στον Ισραηλινό στρατό, είτε τώρα είτε στο παρελθόν. Με την έννοια αυτή, πολλοί από αυτούς ήταν και αξιωματικοί ή είναι αξιωματικοί του IDF, σε μια περίοδο που διεξάγεται και η γενοκτονία στην Παλαιστίνη και στη Γάζα. Αν θέλουμε να το ξεκινήσουμε, λοιπόν, με αυτή την έννοια, να πούμε το εξής, λοιπόν, ότι πρόκειται για
0: πάμε
1: στην πρώτη διαφάνεια.
0: Να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά.
1: Λοιπόν, επέλεση του Ισραηλινού real estate. Yeah. Να πούμε καταρχάς, να προχωρήσουμε στην επόμενη, γιατί εδώ αρχικά έχουμε το χάρτη.
0: Yeah. Θα το δούμε και κέντρο της Αθήνας
1: είναι
0: εδώ.
1: Είναι το κέντρο της Αθήνας, θα το δούμε και στην πορεία. Πρόκειται ουσιαστικά για τα σημεία τα οποία έχουμε εντοπίσει ουσιαστικά τα Airbnb ή άλλα ξενοδοχεία τα οποία ουσιαστικά ανήκουν στα Ισραηλινά κεφάλαια. Φαίνεται, λοιπόν, ότι κυρίως στο κέντρο της Αθήνας είναι πάρα πολύ μεγάλη το μεγάλο το ενδιαφέρον. Θα φανεί στην πορεία γιατί. Πάμε στο επόμενο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι η διεθνής επέκταση του Ισραηλινού κεφαλαίου, όπως φαίνεται και στη διαφάνεια αυτή, γίνεται σε πάρα πολλούς τομείς. Δεν είναι μόνο στο real estate, είναι στο κομμάτι της τεχνολογίας, αφορά τη στρατιωτική και την κρατική συνεργασία με τη χώρα μας. Όμως το real estate είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο τα τελευταία χρόνια, όπως είπαμε και προηγουμένως. Δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, προφανώς γίνεται σε όλη την Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Βλέπουμε όμως πολλά πρόσωπα που ασχολούνται με το real estate να έχουν υπηρετήσει, όπως είπαμε προηγουμένως, και στις υπηρεσίες πληροφοριών και τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, όπως και στο στρατό του IDF. Οπότε εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν μιλάμε απλά και μόνο για μία, να το πω έτσι, προσπάθεια κάποιων κεφαλαίων που, λογικό όπως είπες και εσύ στην αρχή, επενδύουν γενικά και αόριστα στη χώρα μας, αλλά υπάρχει μια διαπλοκή οικονομικής, στρατιωτικής και, να το πω και αλλιώς, και τεχνολογικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα με το ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Πάμε λίγο στην επόμενη. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είναι ένα δίκτυο, λοιπόν, όπως φαίνεται εδώ στη διαφάνεια, η διείσδυση του Ισραηλινού κεφαλαίου είναι σταθερή και διαρκώς ενισχυνόμενη τάση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Σε πολλές περιπτώσεις πίσω από τις επενδύσεις βρίσκονται πρόσωπα που έχουν υπηρετήσει στις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ και στο στρατό του IDF. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το real estate, ο τίτλος της διαφάνειας είναι το real estate ως μηχανισμός αποικιοκρατίας. Εδώ λίγο κάναμε μία έρευνα, γιατί είδαμε ότι κάποτε ο Γκάρντεν είχε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα πάνω στο κομμάτι που αφορά το πώς το Ισραηλινό κεφάλαιο είχε επενδύσει, σε εισαγωγικά επενδύσει, στην κατεχόμενη Παλαιστίνη. Η Δυτική Όχθη είναι μια πάρα πολύ σημαντική περιοχή γι' αυτό, όπου συνεχίζεται ουσιαστικά ο εκτοπισμός ολόκληρων των κοινοτήτων και με βάση το real estate, και φαίνεται ότι αυτός είναι ένας μηχανισμός υλοποίησης ουσιαστικά της αποικιοκρατικής πολιτικής του Ισραήλ. Γη, σπίτια και μετατρέπονται ουσιαστικά σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και κερδοφορία, συνδέοντας ουσιαστικά την αρπαγή της γης με την επιχειρηματικότητα και την κερδοφορία. Πάμε παρακάτω.
0: Τουρισμός.
1: Ο τουρισμός ως εργαλείο λοιπόν νομιμοποίησης κατοχής. Αυτό θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, πώς με λεπτομέρειες η γη αυτή έχει αφαιρεθεί από τους Παλαιστίνιους και έχει μετατραπεί σε ένα προϊόν προς πώληση. Για πάμε να τη δούμε.
0: Πάμε στην επόμενη, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα του Guardian που το Φεβρουάριο του 2025, όπου χαρτογραφεί ουσιαστικά την κατοχή της Δυτικής Όχθης, η οποία μετατρέπεται σε οικονομική δραστηριότητα μέσω του τουρισμού και των ψηφιακών πλατφορμών. Οι πλατφόρμες αυτές, η Airbnb και η Booking, αυτές είναι κυρίως οι δύο πλατφόρμες, φιλοξενούν ουσιαστικά εκατοντάδες καταχωρήσεις σε Ισραηλινούς επικισμούς εντός κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών. Μια κανονική ουσιαστικά τουριστική οικονομία λειτουργεί πάνω σε μια γεωγραφία που παραμένει παράνομη υπό το διεθνές δίκαιο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τα νούμερα εδώ είναι τα ενδιαφέροντα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόκειται λοιπόν για περιοχή όπου βλέπουμε 350 κίνητα σε Ισραηλινούς επικισμούς της Δυτικής Όχθης. Βλέπουμε λοιπόν ότι 321 είναι το 26 αυτά καταχωρήσεις στην Airbnb, μονάδες και στην Booking. Πάνω από 760 δωμάτια συνολικά, η δυνατότητα δηλαδή φιλοξενίας μέχρι 2.000 τουρίστες. Και 18 ακίνητα βρίσκονται σε outpost, δηλαδή ουσιαστικά σε παράνομα ακόμη και για το Ισραηλινό δίκαιο. Πάμε παρακάτω. Η περιοχή λοιπόν που αναφέρουμε στη Δυτική Όχθη λέγεται Τεκόα. Είναι υποστρατιωτικό φυλάκιο σε τουριστικό προορισμό. Πρόκειται, είναι μια περιοχή νότια της Βηθλέμ, συγκεκριμένα με την Παλαιστινιακή πόλη Τοκού. Και ξεκίνησε αρχικά ως στρατιωτικό φυλάκιο και σήμερα είναι πλήρως οργανωμένη κοινότητα χιλιάδων κατοίκων με πισίνες, αθλητικές εγκαταστάσεις και τουριστικές υπηρεσίες.
0: Έχουν τουρισμό και από το εξωτερικό, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που ενδιαφέρονται για να πάνε εκεί με την, να το πω έτσι, με το κίνητρο να δουν την ιερή γη. Αυτό είναι που τους καλούν να δουν. Οπότε θεωρείται μια περιοχή η οποία έχει και μια σχετική, υποτίθεται, παίζει μια σχετική εμπειρία από όλο αυτό. Σύμφωνα με οργανώσεις που ασχολήθηκαν με την υπόθεση αυτή για την περιοχή της Τεκόα, αυτή η επέκταση των Ισραηλινών συμφερόντων που χτίστηκαν πάνω εκεί το κομμάτι των Airbnb και των ξενοδοχείων επιταχύνθηκε πολύ έντονα το 2023. Καταγράφονται δηλαδή δεκάδες καταχωρήσεις ήδη στην Airbnb, τουλάχιστον 17 μόνο στην περιοχή Τεκόα, από 80 έως 400 λίρες τη βραδιά. Η πρόσβαση των Παλαιστινίων σε αυτές τις περιοχές περισσότερες φορές είναι περιορισμένη ή απαγορεύεται πλήρως. Το αναφέρουν και πολλοί από αυτούς στις καταχωρήσεις τους. Πάμε παρακάτω. Σε πολλές περιπτώσεις, εδώ είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, οι καταχωρήσεις αναφέρουν ότι πρόκειται για παρθένα ή ακατοίκητη γη. Πουθενά δεν αναφέρουν ότι αυτή η γη άνοικε στους Παλαιστίνιους και έχει γίνει υπό καθεστώς κατοχής. Οι ίδιες σε χαρτογραφίσεις αναφέρουν ότι, κρύβουν μάλλον, ότι οι περιοχές αυτές ήταν από πάρα πολλά χρόνια υπό Παλαιστινική παρουσία και οι πληθυσμοί έχουν εκτοπιστεί από τους ίδιους τους Ισραηλινούς. Στην περιοχή Αυνάτ, κοντά στην Νεκρά Θάλασσα, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ιδρύθηκε δεκαετία του 80. Στην κατασκευμένη γη ζουν σήμερα περίπου 300 κάτοικοι, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 15 καταχωρήσεις Airbnb μόνο σε εκείνη την περιοχή. Ορισμένοι ιδιοκτήτες δηλώνουν ανοιχτά ότι δεν δέχονται καθόλου Παλαιστίνιους ή επικαλούνται λόγους ασφαλείας και καλά είναι επικίνδυνο κτλ. Για να τους αποτρέψουν να τις επισκεφτούν αυτές τις περιοχές. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ έχει να γίνει ένα γράφημα το οποίο ουσιαστικά συγκεντρώνει ορισμένα πράγματα. Το 2018 Η ίδια η Airbnb υπό την πίεση πολλών οργανώσεων, ανθρωπίνων δικημάτων, ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει πολλά από τα 200 καταλήμματα από τους Ισραηλινούς οικισμούς, γιατί να πούμε ότι είχε γίνει μεγάλο θέμα τότε, εκείνα τα χρόνια, εκείνο το διάστημα, για αυτό που προηγουμένως περιγράψαμε. Ένα χρόνο μετά όμως, το 2019, έκανε πίσω, τα καταλήμματα παρέμειναν ενεργά και η ίδια η εταιρεία είχε πει ότι τα έσοδα που θα πάρει από αυτά θα τα δώσει σε ανθρωπιστικούς σκοπούς. Βέβαια το 2023 κατατέθηκε από την Ιρλανδική εταιρεία, από μια Ιρλανδική εταιρεία, η πρώτη ποινική προσφυγή κατά της θυγατρικής εταιρείας της Airbnb, και σήμερα οι καταγγελίες κάνουν λόγο ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 300 ακίνητα βρίσκονται σε αυτούς τους επικισμούς που βρισκόμαστε. Mm-hmm. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, προσφυγές έχουν γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Έχει θεματάκια η Airbnb,
1: Έχει θεματάκια.
0: Ναι.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, είπαμε όπως προηγουμένως 300 ακίνητα βρίσκονται προς ενοικίαση. Υποστηρίζουν ότι όλες αυτές οι οργανώσεις που έχουν κινηθεί νομικά υποστηρίζουν ότι η δραστηριότητα μπορεί συχνά να συνιστά νομιμοποίηση εσόδων από εγκλήματα πολέμου. Mm-hmm. Αυτός ήταν και ο λόγος δηλαδή που βρήκαν το νομικό πάτημα για να κινηθούν απέναντι στην εταιρεία. Έχει σταλεί ειδοποίηση προς την μητρική εταιρεία των ΗΠΑ με αίτημα τη διατήρηση των κρίσιμων εγγράφων που υπήρχαν κτλ. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, πάμε στην
0: Ελλάδα τώρα.
1: Είχαμε αυτή την εισαγωγή για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί το Ισραηλινό κεφάλαιο.
0: Έπρεπε να γίνει αυτή η εισαγωγή.
1: Για να πάμε στο τι συμβαίνει στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Θα δούμε και εδώ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχάς θέλω να γίνω σαφής ότι δεν λέω ότι αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη γίνεται με τον ίδιο τρόπο στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται δηλαδή για γη, η οποία έχει αρπαγεί, ότι έχει υπάρξει με παράνομο τρόπο, έτσι. Δεν μπορούμε να το επικαλεστούμε αυτό. Απλά πιο πολύ το περιγράψαμε για να δούμε πώς λειτουργεί το Ισραηλινό κεφάλαιο και ότι στην Ελλάδα πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν έρθει και στη χώρα μας. Πάμε λοιπόν στην Ελλάδα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ότι προς οικονομική κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, ειδικά την περίοδο των μνημονίων, έγινε ελκυστικό περιβάλλον για τα Ισραηλινά κεφάλαια. Όχι μόνο για τα Ισραηλινά κεφάλαια, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι, θα το δούμε και παρακάτω, οι Ισραηλινές εταιρείες αναφέρουν ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το μνημόνιο στη χώρα μας και ότι η Ελλάδα μπήκε υποκαθεστώς στη Τρόικα, γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ότι οι ίδιες οι Ισραηλινές εταιρείες το παρουσιάζουν θετικό γεγονός.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν να το δούμε. Να πούμε ότι ουσιαστικά η Ισραηλινή διείσδυση στην ελληνική αγορά ξεκίνησε αθόρυβα την περίοδο των μνημονίων. Η εκρηκτική άνοδος της ενεργείας, η μείωση των μισθών, συντάξεων και αδυναμία ουσιαστικά εξυπηρέτησης των δανείων, όπως ξέρουμε, ήταν για τους επενδυτές εισαγωγικά μια μεγάλη ευκαιρία αρπαγής της λαϊκής περιουσίας. Τα ζήσαμε όλοι, κυρίως στην Αθήνα και όχι μόνο, και στην περιφέρεια. Η Ισραηλινή εταιρεία, αυτό που είπα προηγουμένως, η εταιρεία Γκρέ, στην επίσημη σελίδα της, αν μπει κάποιος και τη διαβάσει, παρουσιάζει την Ελλάδα ως χώρα που πέρασε από τη διαχείριση Τρόικα σε μια νέα εποχή κερδοφορίας για όσους διαθέτουν κεφάλαια και το παρουσιάζει ως ένα πολύ θετικό γεγονός. Πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο δεύτερο στάδιο, πέρα από τα μνημόνια, ήταν η περίοδος της χρυσής βίζας που ξεκίνησε στην Ελλάδα. Τα οποία είναι τρία τα επίπεδα της. Κατηγορία πρώτη, όπως βλέπουμε και στο γράφημα, είναι περιοχές υψηλής ζήτησης, Αττική, Θεσσαλονίκη, Μύκονος, Σαντορίνη, Κρήτη. 800.000 ευρώ είναι τα επίπεδα της επένδυσης. Δεύτερη κατηγορία είναι κάθε άλλη περιοχή της χώρας μας με λιγότερο από 3.100 κατοίκους. 400.000 ευρώ είναι το κόστος. Mm-hmm. Και κατηγορία 3, μετατροπή των εμπορικών ακινήτων σε οικαστική χρήση ανεξαρτήτως περιοχής. 250.000 ευρώ. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Η χρυσή βίζα δίνει τη δυνατότητα, όπως ξέρουμε, για πενταετή άδεια στην χώρα μας.
0: Ναι.
1: Δίνει τη δυνατότητα να έρθει η οικογένεια, είναι ένας δρόμος για να πάρεις και πολλές φορές και υπηκότητα. Περιλαμβάνει τη σύζυγο, τη δυνατότητα να έρθει η σύζυγος, τα εξαρτώμενα παιδιά και τους γονείς μπορούν να ζητήσουν υπηκότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από 7 χρόνια συνεχή αίτη διαμονής. Καθοριστικός λοιπόν παράγοντας όμως ενίσχυσης των Ισραηλινών συμφερόντων στην Ελλάδα είναι η στρατηγική συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ, όπου το Ισραηλινό κεφάλαιο έγινε προνομιακός συνομιλητής όλων των ελληνικών κυβερνήσεων έκτοτε. Αυτό θα φανεί περισσότερο στη συνέχεια, μόλις δούμε και τα επίσημα στοιχεία που έχουμε καταγράψει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε μια ραγδαία αύξηση, τα νούμερα επιβεβαιώνουν πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Το 2025 εγκρίθηκαν 8.879 νέες άδειες παραμονής, αύξηση 95% σε σχέση με το 2024.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά για τους Ισραηλινούς επενδυτές, οι εγκρίσεις έφτασαν στις 636 και είχαμε αύξηση σε σχέση με παλαιότερα 91,5%. Τον Ιούλιο του 2025, το Ισραήλ ήταν η μεγαλύτερη ουσιαστικά επενδυτική δύναμη στη χρυσή βίζα, με αύξηση 42% μέσα σε ένα μόνο μήνα. Και τους πρώτους 7 μήνες του 2023, το 70% των αιτήσεων χρυσής βίζας μέσω αγοράς ακινήτων προήρθαν από Ισραηλινούς.
0: Τεράστιο ποσοστό είναι.
1: Πάμε στην επόμενη. 4 είναι οι τρόποι που έχουμε εντοπίσει που βλέπουμε στην αγορά ακινήτων. Πρώτη είναι η αγορά και η ανακατασκευή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Παλαιά κτίρια και μονοκατοικίες σε κουκάκια, εξάρχεια, μεταξουργείο και αλλού είναι η πρώτη μέθοδος που εντοπίζουμε. Η δεύτερη είναι η κατασκευή νέων κτίριων. Καταδαφίζονται παλιά κτίρια και υπάρχει ανέγερση νέων πολυκατοικιών με διαμερίσματα και στάθμευση. Τρίτο είναι οι ξενοδοχειακές επενδύσεις. Όμιλοι όπως οι Brown Hotels επενδύουν σε αγορά ανακατασκευή κτιρίων για νέα ξενοδοχεία. Και τέταρτον είναι η αγορά της γης, κυρίως στην Κρήτη, Πελοπόννησο και Μακεδονία. Βλέπουμε έντονα. Ναι. Αγορά γης. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, η πρωτεύουσα όπως φαίνεται είναι κυρίως το πεδίο της επενδυτικής επέκτασης. Συνολικά, αυτό το νούμερο είναι συνολικό, είναι 16.000 Airbnb καταχωρήσεις με εκατοντάδες ακίνητα γειτονίες που αλλάζουν ουσιαστικά χαρακτήρα μέσα σε λίγα χρόνια. Πάμε στην επόμενη. Εδώ πάμε στο χάρτη λοιπόν. Ο χάρτης της ιδιοκτησίας των Ισραηλινών συμφερόντων όπως το έχουμε εντοπίσει, έχουμε κάνει μια χαρτογράφηση όπου στην έρευνα φαίνεται εκατοντάδες ακίνητα Ισραηλινών συμφερόντων συγκεντρωμένα κυρίως στις γειτονίες του κέντρου. Κάθε καρφίτσα αντιστοιχεί σε ένα ακίνητο, έργο εταιρείας που εντοπίστηκε στην έρευνα. Έχουμε πυκνότερες συγκεντρώσεις, εξάρχεια, μεταξουργείο, Κυψέλη, Κολονάκι, Μοναστηράκι, Θησίο και Παγκράτη. Πρόκειται ουσιαστικά για περιοχές πάρη που υπάρχουν φθηνά παλιά κτίρια. Και την περίοδο, όπως αναφέραμε προηγουμένως, και των μνημονίων αλλά και λόγω της χρυσής βίζας, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Και έντονη τουριστική προφανώς ζήτηση στις συγκεκριμένες περιοχές. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Εδώ φαίνεται ότι ουσιαστικά. Ναι, ακριβώς. Μόνο στο Δήμο Αθηναίων καταγράφονται περίπου 16.000 διαθέσιμα διαμερίσματα τύπου Airbnb. Αυτό το συνολικό νούμερο είναι τρομακτικό, αν το σκεφτείς. Ειδικά σε μια περίοδο που βλέπουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα να εντοπίσει ο κόσμος να βρει σπίτι.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Προσοχή λοιπόν, η πλειοψηφία δεν ανήκει σε κάποιον ιδιώτη. Στα περισσότερα από αυτά τα ακίνητα υπάρχουν πολλαπλές καταχωρήσεις από μία και μόνο εταιρεία. Δηλαδή, μία εταιρεία μπορεί να έχει 500 ακίνητα, 200, 300. Δεν είναι δηλαδή κάποιος ιδιώτης που απλά νοικιάζει το διαμέρισμά του ή το δίνει, ας πούμε, για βραχυχρόνια μίσθωση, όπως γινόντουσαν και παλιότερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, συγγνώμη, της Τράπεζας του Ισραήλ, το 2022 ο συνολικός όγκος επενδύσεων των Ισραηλινών ακινήτων έφτασε στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, με περίπου 10% να κατευθύνεται στην Ελλάδα. Πάμε στην επόμενη. Σε αιτήσια βάση, λοιπόν, η επενδυτική δραστηριότητα, όπως φαίνεται στο γράφημα, των Ισραηλινών σε ελληνικά ακίνητα ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, με πορεία προς το 1 δισεκατομμύριο. Συνολικά, οι Ισραηλινές επενδύσεις σε ελληνικά ακίνητα κατέχουν την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλες τις ξένες εταιρείες real estate της χώρας μας και ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα και με ένα δημοσίευμα της Καθημερινής που έχουμε πρόσφατα, σχεδόν κάθε εβδομάδα εμφανίζεται στο ΓΕΜΗ μια νέα εταιρεία διαχείρισης ακινήτων που είναι κυρίως Ισραηλινή. Πάμε στην επόμενη. Πάμε να δούμε όμως ποιοι είναι αυτοί που αγοράζουν στην Αθήνα. Ας γνωρίσουμε λοιπόν αυτό που λέμε τους πρωταγωνιστές. Πρώτη, πάμε στην επόμενη. Είναι η εταιρεία Ζωία. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ουσιαστικά επενδυτικά φαντ που έχουν τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά. Διαχειρίζεται περίπου 20.000 ακίνητα, βλέπουμε και στο γράφημα.
0: Ναι.
1: Διεθνώς, αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Αθήνα. Από το 2017 μέχρι σήμερα έχει χτίσει ένα χαρτοφυλάκιο 200 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι από το 2017 μέχρι το 2026 αυτά τα στοιχεία. Έχει πάνω από 40 κτίρια, περίπου 1000 διαμερίσματα, με ισχυρή παρουσία κυρίως στα εξάρχεια, στο Κολωνάκι, Κουκάκι, Γκάζι, Παγκράτη και Πειραιά. Πάμε στην επόμενη. Είναι η εταιρεία Brown Hotels, γνωστή εταιρεία στην Αθήνα. Κατέχει και μισθώνει ουσιαστικά πάνω από 13 ακίνητα και ξενοδοχεία στην Αθήνα, με επέκταση μέχρι τη Χαλκίδα, την Κόρινθο, τα Χανιά. Έχει μάλιστα και franchise με τη Hilton. Ανάμεσα στους επενδυτές βρίσκεται και μια άλλη εταιρεία, μια που είναι εξελινή εταιρεία, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους real estate. Πάμε στην επόμενη. Diamona Greece. Λοιπόν, ανήκει ουσιαστικά κατά 87,5% στην Ισραηλινή Bloom Tree, είναι Ισραηλινή εταιρεία, η οποία με τη σειρά της ανήκει σε δύο ανθρώπους που εμφανίζονται και στα Panama Papers παλαιότερα. Ο συνειδητής της ήταν πρώην στρατιωτικός του IDF, διατέλεσε ως CEO μέχρι το 2022. Η εταιρεία αυτή έχει δεκάδες ακίνητα σε κουκάκι, μεταξουργείο, Κυψέλη, Εξάρχεια και έχει φτάσει σε σημείο να κατεδαφίσει και την ιστορική οικία του αρχιτέκτονα του Λαζαρίδη για να χτίσει πολυκατοικία 29 διαμερισμάτων. Είχε γίνει μια ενδιαφέρουσα έρευνα του Σόλομον γι' αυτό παλιότερα. Πάμε στο επόμενο. Η εταιρεία Ισροτέλ. Λοιπόν, είναι Ισραηλινή ξενοδοχειακή εταιρεία. Μπήκε στην Ελλάδα μέσω του νέου brand Aluma Hotel Resort. Είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος εκτός Ισραήλ, να πούμε. Η επενδύση στην Αθήνα ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια, όπως φαίνεται. Η ίδια εταιρεία έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι στρατηγική προτεραιότητα για τη διεθνή της επέκταση. Πάμε στην επόμενη, που έχει ενδιαφέρον τώρα. Πάμε λίγο στα ξενοδοχεία. Είναι τα μεγάλη εισβολή στα ελληνικά ξενοδοχεία, όπως έχουμε βάλει στον τίτλο. Η Fatal Leonardo, όπως λέγεται είναι η εταιρεία, σε συνεργασία με τη Leonardo Hotel, προχώρησε ήδη σε 5 ξενοδοχεία στην Ελλάδα και 8 στην Κύπρο. Με 3 ακόμα να έρχονται μέσα στο 16, δεν ξέρω αν μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί. Απέκτησαν ουσιαστικά μέσω πληστηριασμού ακίνητο στη Θεσσαλονίκη και το ξενοδοχείο Κάντια Κάστλ στο Ναύπλιο. Στη Χαλκιδική, μετά από ανακαίνιση 24 εκατομμυρίων, λειτουργεί πλέον το νέο θέρετρο και οι τιμές ξεκινάνε από 400 ευρώ και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στην επόμενη που έχει και ενδιαφέρον. Η εταιρεία Palmo. Η εταιρεία Palmo, λοιπόν, που ιδρύθηκε από δύο πρώην αξιωματικούς του Ισραηλινού στρατού. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει πάνω από 34 έργα στην Αθήνα. Το πιο αποκαλυπτικό είναι ότι παρουσιάζει, το είπαμε και προηγουμένως εκτός αέρα, ότι παρουσιάζει την αγορά κινήτου στην Ελλάδα ως καταφύγιο με μια αίσθηση ασφαλείας. Λόγω, όπως λέει η εταιρεία στην επίσημη ιστοσελίδα της, η κατάσταση στο Ισραήλ είναι πολύπλοκη λόγω του πολέμου. Οπότε εδώ πέρα φαίνεται πάρει ότι δεν πουλάνε απλώς μια επένδυση, πουλάνε μια εφεδρική πατρίδα ενδεχομένως για Ισραηλινούς που θα έρθουν στη χώρα μας.
0: Δικαιολογεί όλη αυτή την επέλαση που την ονομάσατε, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ότι έχει ένα στόχο.
1: Ότι έχει ένα στόχο να μετατραπεί η Ελλάδα ένας χώρος ασφαλείας για τους Ισραηλινούς λόγω του πολέμου.
0: Ναι.
1: Πάμε στην επόμενη. Η επόμενη εταιρεία, η Gnosis Investments, συνεργάζεται στενά με το διεθνή όμιλο Radisson. Μαζί έχουν ένα χαρτοφυλάκιο 5 ξενοδοχείων, 1.300 δωμάτια. Ανάμεσα στα έργα της είναι η μετατροπή ενός κτηρίου στη Μητρόπολη, δίπλα στη Μητρόπολη, σε ξενοδοχείο, επένδυση 30 εκατομμυρίων όπως βλέπουμε, αλλά και την ανακατασκευή ιστορικού ξενοδοχείου στην Αργολίδα. Πάμε παρακάτω. Και αυτή μέχρι τώρα είναι η μεγαλύτερη επέκταση. Έχουμε και μικρότερους, όπως είναι οι Finders, όπως είναι η Ισραήλ Κάναντα, όπως είναι η Beta Estate κτλ. Κτλ. Όπως φαίνεται και στο τέτοιο. Η Beta Estate ιδρύθηκε και αυτή από πρώην αξιωματικούς του IDF, με κυρίως υπηρεσίες κτηματομεσητικές και όχι τόσο στην ανέγερση ξενοδοχείων ή διαμερισμάτων.
0: Να προχωρήσουμε στην
1: επόμενη. Πάμε στην επόμενη. Αυτή η διαφάνεια ουσιαστικά ξεχωρίσαμε από αυτές τις εταιρείες που κινούνται στην Ελλάδα ποιες εταιρείες συνδέονται με τον Ισραηλινό στρατό. Όπως φαίνεται στη διαφάνεια, κοινώς παρονομασίες όλων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται στις εταιρείες είναι η συνεργασία τους με τον IDF, πρώην αξιωματική, Diamona Greece, Palmo, Beta Estate όπως είπαμε προηγουμένως, Pro Greece. Και βάλαμε και την καινούργια, πρόκειται για ένα νέο σχολείο που θα ιδρυθεί στην Κύπρο. Θα το δούμε στο τέλος, όπου ο νομικός διευθυντής είναι έφεδρος συνταξιαρχία Γκολάνη.
0: Σχολείο ή πανεπιστήμιο.
1: Σχολείο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε για τη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά, επειδή κάναμε και την έρευνα προς τα εκεί, βλέπουμε λοιπόν ότι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον το Ισραηλινό κεφάλαιο είναι η Θεσσαλονίκη. Πάμε παρακάτω στη διαφάνεια. Λοιπόν, μέχρι το 2018 η πολυκατοικία στη Συμβολή Βόλου και Υποδρομίου φιλοξενούσε τη μονάδα εφήβων του νοσοκομείου ΧΕΠΑ. Όπως φαίνεται, φαίνεται εκεί πέρα μετά τη λήξη της σύμβασης, το κτίριο εγκαταλείφθηκε πλήρως από το ΕΣΥ και αγοράστηκε από εταιρεία δύο Ισραηλινών. Σήμερα ολόκληρο το κτίριο, πενταόροφο κτίριο, λειτουργεί αποκλειστικά ως σύμπλεγμα Airbnb με 31 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα. Υπήρχαν τότε την περίοδο εκείνη που είχαν γίνει τα γεγονότα πάρα πολλά ρεπορτάζ. Πάμε παρακάτω. Τώρα, όπως βλέπουμε, η συγκεκριμένη περίπτωση που είδαμε προηγουμένως δεν είναι μεμονωμένη. Η ίδια εταιρεία έχει αγοράσει ουσιαστικά 16 πολυκατοικίες μόνο για ένα έργο, ναι. 87 διαμερισμάτων στη δυτική είσοδο της πόλης Θεσσαλονίκης. Πάνω από το Θεαγένειο, μια πολυκατοικία που ζούσαν κάτοικοι και μετατράπηκε μέσα σε λίγους μήνες σε διαμερίσματα. Η Progress που διαχειρίζεται περίπου 300 διαμερίσματα, όπως βλέπουμε, με στόχο να τα διπλασιάσει, όπως λέει, μέχρι το 2030. Και σύμφωνα με τη γαλλική La Croix, από το 2021 περίπου 10.000 Ισραηλοί φαίνεται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία.
0: Και στην Ελλάδα ή στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, αλλά προφανώς ένα κομμάτι αυτό θα πάει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει μια ιστορία.
1: Δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο το μεγαλύτερο κομμάτι να πάει εκεί, αλλά αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
0: Ναι, σωστά. Η επόμενη.
1: Πάμε στην επόμενη. Πάμε λίγο και, και στην Κύπρο, αν και δεν αφορά άμεσα τη χώρα μας, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί και εκεί, όπως ξέρουμε πάρει το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που προβληματίζονται για αυτή την, να το πω έτσι, εισβολή, όπως θέλεις το λες, των Ισραηλινών συμφέροντων στην περιοχή. Οπότε έχουμε ήδη πολιτικές δυνάμεις που προειδοποιούν για τις κλειστές κοινότητες και για ζητήματα εθνικής ασφαλείας στην Κύπρο. Πάμε στη διαφάνεια. Ήδη ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛΟ, Στέφανος Στεφάνου, είχε αναφερθεί σε συνέντευξή του πάρα πολύ αναλυτικά για τις αρρωτικές εξαγορές μεγάλων εκτάσεων γης από Ισραηλινούς στην Κύπρο, με δημιουργία κλειστών περιοχών και γκέτο. Ο ίδιος είχε αναφερθεί, και εκεί είναι που το ψάξαμε κι εμείς, για την ανάπτυξη σιωνιστικών σχολείων, όπως είχε πει, συναγωγών και άλλων δομών, παράλληλα με εξαγορές οικονομικών μονάδων σε κλειστές κυρίως περιοχές. Ναι. Και αυτό είναι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προκαλεί και λίγο, έτσι, να το πω έτσι, μια μεγάλη ανησυχία. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει θεσπίσει, όπως φαίνεται, ουσιαστικούς περιορισμούς σύμφωνα με την νομοθεσία. Οπότε, αντίθετα, όπως φαίνεται, διευκολύνει μέσω της χρυσής βίζας και εκεί να γίνονται τέτοιες επενδύσεις. Φαίνεται ότι τίθενται θέματα εθνικής ασφάλειας και δεν υπάρχουν και δικλείδες ελέγχου για το πώς μπορείς να το βάλεις σε έναν περιορισμό ή κάποιον έλεγχο αυτό το πράγμα που θα συμβεί. Για πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό συγκρότημα που βλέπουμε εδώ πέρα, προφανώς είναι αυτό που αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας, πρόκειται να ολοκληρωθεί στην Κύπρο το επόμενο διάστημα. Φαίνεται λοιπόν ότι επικεφαλής είναι ο συγκεκριμένος Ραβίνος. Το περιγράφει ως ακρογωνιαίο λίθο της εβραϊκής κοινότητας στην Κύπρο. Ο νομικός διευθυντής λοιπόν εμείς που εντοπίσαμε συνεχίζει, φαίνεται, να υπηρετεί ως έφεδρος συνταξιαρχία Γολάνη. Να ξέρεις, πάρει αυτά τα να φέρουν οι ίδιοι, έτσι. Ναι. Γιατί θεωρείται πολύ μεγάλο σημαντικό στοιχείο στο βιογραφικό κάποιου.
0: Είναι τιμητικό να έχει... το βιογραφικό τους, ναι.
1: Μπράβο. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι έφεδρος συνταξιαρχία Γολάνη του IDF και αναφέρει ότι συμμετείχε ενεργά στην υπηρεσία κατά την έναρξη ουσιαστικά της νέας επιχείρησης του 23 μετά του 23 δηλαδή. 1.500 μαθητές αναμένεται να φιλοξενήσει στο συγκεκριμένο σχολείο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κλείνοντας, τι σημαίνουν όλα αυτά. Προφανώς δεν αλλάζει μόνο η φυσιογνωμία των πόλεων μέσα από αυτό που βλέπουμε, αλλά διαμορφώνονται συνολικά ολόκληρες οι κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες. Οι γειτονιές που κάποτε ήταν ζωντανοί χώροι για τους κατοίκους μετατρέπονται σε εμπόρευμα, γιατί αναπτύσσονται συνεχώς τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Οι μόνιμοι κάτοικοι, πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να ζήσουν σε τέτοιες συνθήκες μόνιμου τουρισμού και ανεξέλεκτου τουρισμού, αναγκάζονται να φύγουν. Τα ενίκια εκτοξεύονται, βασικό ζήτημα πάνω στο πρόβλημα που εντοπίζει η χώρα μας στην ανέβρεση κατοικιών. Και πολύ σημαντικό είναι ότι ιστορικά κτίρια παραδίδονται στην κερδοσκοπία. Έτσι. Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για άλλου είδου δουλειά, ακόμα για μουσεία ή για χώροι πολιτισμού κτλ. Δημιουργείται και ένας μηχανισμός οικονομικής επιρροής, θα έλεγα, με πολιτικό βάρος, γιατί όπως ξέρεις οι πιέσεις που δημιουργούνται όταν υπάρχει διαπλοκή οικονομική τόσο με την πολιτική ηγεσία του τόπου ή ακόμα και με τους δήμους όταν κάπου υπάρχουν τέτοιες επενδύσεις, φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια, υπάρχουν πιέσεις οικονομικές και συμφέροντα εξυπηρετούνται, έτσι ώστε πολλά από τα εγκλήματα του Ισραηλινού κράτους να αποσιωπούνται.
0: Ξέρεις, η δικαιολογία που θα ακούσουμε από πολλούς είναι η ελεύθερη οικονομία, αλλά η ελεύθερη οικονομία δεν μπορεί να τα δικαιολογεί όλα. Υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Υπάρχει ένας προβληματισμός, βλέποντας το χάρτη, αναφέρομαι κυρίως στο χάρτη του κέντρου της Αθήνας, όπου δεν μπορεί να το αφήσει τόσο ανεξέλεγκτο. Και ας πούμε, εντάξει, για το κέντρο της Αθήνας, έχουμε περιπτώσεις σε ακριτικά νησιά, ας πούμε στη Μυτιλίνη, όπου έχει υπάρξει πρόβλημα στο πλωμό.

0: Ναι. Θα βάλει και τους κανόνες του κτλ. Και όπως ξέρεις ότι η χώρα μας δεν είναι καμιά χώρα η οποία έχει καμιά, έχουμε κάποιο θετικό προηγούμενο στους κανόνες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε νομίζω ότι γενικά πρέπει να προβληματίσει όλους τόσο για το εμπορικό κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερο στοιχείο είναι το κομμάτι της αγοράς ακινήτων και της έλλειψης νέων ακινήτων που υπάρχουν. Και το τρίτο, αλλά για μένα το πιο σοβαρό, είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι τίθεται και ένα σοβαρό ηθικό και όχι μόνο και νομικό ζήτημα. Γιατί πρέπει να ελεγχθούν, κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη πολλών στην χώρα μας, ότι πολλοί από τους επενδυτές ή τουρίστες, εισαγωγικά ή πες το όπως θέλεις, που έρχονται στη χώρα μας, επειδή υπηρετούν αυτό το διάστημα στον IDF, mm-hmm. πολλοί από αυτούς κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου. Πρέπει να ερευνηθεί αυτό το πράγμα, αυτό το ζήτημα στη χώρα μας. Δεν μπορεί ανεξέλεκτα να κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κατηγορούνται αυτή τη στιγμή για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα και να μπορούν αυτοί όχι μόνο απλά να κυκλοφορούν ελεύθεροι στη χώρα μας, αλλά να γίνονται και μεγαλοεπενδυτές πολλές φορές και να μπαίνουμε σε μια λογική εμείς να πούμε ότι μπρος το χρήμα, τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε. Αύριο μεθαύριο νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τεθούν περισσότερο στην επικαιρότητα και κατά τη γνώμη μου οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να πάρουν και θέσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και όπως είπες, ναι, στην Κύπρο κάποιος είπε κάτι.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν ακούω.
1: Τουλάχιστον έβαλε το θέμα στο τραπέζι. Αφού σε συγχαρώ και εσένα και τη συνάδελφο την Γεωργία Μιλωνάκη για την έρευνα, δεν συνηθίζουμε να ανταλλάσσουμε καλά λόγια δημοσιογράφη, αλλά είναι μια εκπληκτική δουλειά η οποία σας πήρε και κάμποσο χρόνο.
0: Μας πήρε, ναι, ναι.
1: Και επειδή δεν βλέπουμε πια τέτοιες δουλειές και τέτοιες έρευνες στην ελληνική δημοσιογραφία, νομίζω ότι αξίζει τα συγχαρητήρια. Να κλείσουμε λέγοντας δύο λόγια για το βιβλίο σου. Mm. Το οποίο αναφέρεται σε μια άλλη γωνιά του πλανήτη, στη Λατινική Αμερική. Πώς πάει.
0: Πάει καλά.
1: Πώς πάει η Λατινική Αμερική, να μας πεις.
0: Το βιβλίο πάει καλά.
1: Ευκαιρία.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου. Mm. Φαίνεται λοιπόν, έγιναν και κάποιες παρουσιάσεις. Έγινε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Τώρα ετοιμάζουμε και στην επαρχία. Έγινε στη Λάρισα, θα γίνει και στην Ξάδη και στην Πάτρα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Το ζήτημα είναι ότι στο διατάφτα να πάμε, στο τι συμβαίνει στη Λατινική Αμερική, γιατί το βιβλίο ουσιαστικά αναφέρεται από τον ψυχρό πόλεμο μέχρι την περίοδο του Τραμπ.
1: Πεντάγωνο καλή.
0: Είναι η σκιά του Πενταγώνου στη Λατινική Αμερική. Από τον ψυχρό πόλεμο στον Τραμπ. Προσπάθησα να συμπυκνώσω μέσα σε 272 σελίδες που είναι η έρευνα, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι έρευνας είναι ουσιαστικά, χωρίς να πω ότι έχω καλύψει τα πάντα, γιατί είναι αδύνατο να το κάνεις αυτό. Σκέψου ότι μόνο ένα κεφάλαιο ή μία χώρα από εδώ που αναφέρεται θα μπορούσε να είναι από μόνη της ένα βιβλίο. Άρα προφανώς δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα. Όμως προσπάθησα να συμπυκνώσω πώς λειτουργεί η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική συνολικά στην Λατινική Αμερική από εκείνη την περίοδο του ψυχρού πολέμου και τι συμβαίνει τώρα. Και ποιοι είναι οι στόχοι του Τραμπ σήμερα. Προφανώς αποτυπώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά που βλέπουμε όχι μόνο στη Λατινική Αμερική, αλλά και στις υπόλοιπες πλευρές του πλανήτη και απέναντι στη Μέση Ανατολή, απέναντι στο Ιράν κτλ. Ένας είναι ο σχεδιασμός πάρει. Είναι ένας πόλεμος, θα το μπορούσα να το πω έτσι, εγώ ένας πόλεμος με τρία μέτωπα. Μέση Ανατολή, Λατινική Αμερική, Ανατολική Ευρώπη, Ουκρανικό. Αυτά τα τρία μέτωπα, τουλάχιστον, και τέταρτο θα μπορούσαμε να το πούμε προς την περιοχή της Κίνας, Ταϊβάν. Ακόμα δεν έχει ανοίξει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές είναι οι περιοχές. Στόχος είναι να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια παρουσίας τόσο των χωρών που θα αντισταθούν στο αμερικάνικο, που αντιστέκονται μάλλον στις ΗΠΑ, όπως και μια μεγάλη προσπάθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποκλείσουν τους ανταγωνιστές, όπως είναι η Ρωσία και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αυτό είναι που αποτυπώνεται σε ένα μεγάλο βαθμό με στοιχεία και παραδείγματα στο βιβλίο. Νομίζω ότι πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τουλάχιστον από αυτά που μου λένε και αυτοί που το διαβάζουν, είναι τα στοιχεία που δείχνουν και θα μπορούσε κανείς να πει ότι σήμερα τα ακούμε από το ίδιο το στόμα του Τραμπ. Είναι τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα για τις πολλές επιχειρήσεις που έχουν συμβεί, που έχουν προγραμματοποιηθεί σε πολλές χώρες Λατινικής Αμερικής. Κούβα, Βενεζουέλα, Νικαράγουα κτλ. Έχω πολλά στοιχεία μέσα από τα ίδια τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα και με λεπτομέρειες των επιχειρήσεων. Πώς λειτουργήσαν και πώς αυτές οι επιχειρήσεις προσπάθησαν από το να ανατρέψουν μια κυβέρνηση μέχρι και να δολοφονήσουν συγκεκριμένους ηγέτες. Γιατί το λέω αυτό, γιατί σήμερα βλέπουμε και ακούμε μάλλον από το στόμα του Ντόναλντ Τραμπ αυτά που κάποτε τα διαβάζαμε μέσα στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία CIA. Με τόσο ομό τρόπο, όπως η

0: CIA αναφέρει ότι ξέρω εγώ πρέπει να δολοφονήσουμε τον τάδε ηγέτη, σήμερα το ακούμε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Απλά κάποτε ήταν, ξέρεις, ήταν κρυμμένα στα υπόγεια αυτά. Σήμερα τα λέει φορά μόστρα ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Η Βενεζουέλα, εδώ πάει το που αυτό, ο φτωχός και η μοίρα του, είχαν και αυτή την τραγωδία με τους σεισμούς. Τι γίνεται εκεί, γιατί διάβασα, μας έστειλε ένα κομμάτι ο Νίκος ο Μιχαλόπουλος που έγραφε ότι γύρισαν πίσω τη Ματσάδο, η οποία ήταν, πέταγε προς Αμερική, νομίζω, και της είπα να γυρίσει πίσω.
0: Ναι, συμβαίνουν πολλά πράγματα στην Βενεζουέλα.
1: Περίεργα
0: πράγματα. Ναι,
1: έχουμε ξεχάσει και τον Μαδούρο, ο οποίος κάπου.
0: Ο Μαδούρο έχει ξεχαστεί, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μετά την. Εντάξει, είναι και λίγο λογικό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, την απαγωγή του Μαδούρου, ξεκίνησε. Είχαμε άνοιγμα του μετόπου στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Απέναντι στο Ιράν.
1: Mm.
0: Οπότε γενικά και η επικαιρότητα λίγο στράφηκε προς τα εκεί. Οπότε είναι και λογικό λίγο να μην ασχολείται κυρίως δημοσιογραφικά ο κόσμος. Δυστυχώς θα έλεγα εγώ όμως ότι αυτοί οι οποίοι ανησυχούν για αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη, νομίζω ότι και η Βενεζουέλα και η Κούβα. Θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο της συζήτησής μας σήμερα. Διότι, να πάμε λίγο στη Βενεζουέλα να πούμε δύο λόγια. Πράγματι, εκεί πέρα φαίνεται ότι υπάρχει μια πιστοχώρηση σχετικά με το. Ειδικά μετά την απαγωγή Μαδούρο. Η ίδια η κυβέρνηση εκεί πέρα και πολλές δυνάμεις αναφέρουν ότι αυτό που γίνεται για λόγους συμβιβασμού, για να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια ισορροπία. Υπάρχουν σοβαρές φωνές όμως μέσα που μιλάνε για ακόμα και για προδοσία. Σχετικά με τον τρόπο που η νέα ηγεσία εκεί πέρα διαχειρίζεται τις εξελίξεις. Εγώ θα ήθελα να είμαι πολύ προσεκτικός και να μην βγάλω και να μην καταλήξω σε συμπέρασμα. Και νομίζω ότι δεν πρέπει και εμείς όλοι να είμαστε σίγουροι για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί η διαπάλη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ έντονη, όπως καταλαβαίνεις. Να είσαι υποκαθεστώς κηδαιμονίας, ουσιαστικά απόλυτης κηδαιμονίας, να μην έχεις τον αρχηγό του κράτους εντός της χώρας, να τον έχεις κλειδωμένο σε μια φυλακή. Δεν ξέρουμε και αν σε τι κατάσταση είναι. Ξέρουμε μόνο κάποιες δηλώσεις που έκανε πρόσφατα με αφορμή το σεισμό που είχαμε, που δεν ξέρουμε και αν είναι και αληθινές αυτές οι δηλώσεις. Αν από το στόμα του δηλαδή, και αν είναι τίποτα άλλο. Εν πάση περιπτώσει, οπότε είναι σε ένα καθεστώς η Βενεζουέλα που. Πάνω σε αυτό το δεδομένο της κηδαιμονίας φαίνεται λοιπόν ότι ναι, η δυσκολία στο να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη πολιτική είναι εμφανής. Αυτό αποτυπώνεται πολύ έντονα και στην Κούβα πλέον. Από το Γενάρη του 26, μετά την στροφή αυτή που είχαμε, κλείδωσε τελείως το θέμα της ροής πετρελαίου προς την Κούβα. Αυτά είναι γνωστά. Το άγνωστο είναι ότι αυτή τη στιγμή η Κούβα ευτυχώς αντέχει. Μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, σκέψου μιλώντας με ανθρώπους που είτε βρίσκονται εκεί πέρα, είτε έχουν και μια διπλωματική σχέση με τον πρέσβη της Κούβας. Ήμουνα τελευταία σε δύο εκδηλώσεις, τα κουβεντιάζαμε αυτά. Οι άνθρωποι εκεί πέρα για να ζεστάνουν νερό και είναι ξύλα, δηλαδή έχουν καζάνια με νερό και. Προσπαθούν να τα ζεστάνουν με τα ξύλα. Γιατί η διακοπή του ρεύματος και η έλλειψη πετρελαίου δεν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ούτε αντλίες για το νερό. Τώρα, να μην μιλήσουμε για τη μεταφορά των τροφίμων κτλ. Καταλαβαίνεις ότι η δυσκολία είναι τεράστια. Παρ' όλα αυτά, όμως, φαίνεται ότι αντέχουν. Οπότε η υπόθεση της Βενεζουέλας επηρέασε άμεσα την Κούβα. Και νομίζω ότι ήταν και ένα από τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, χτυπώντας τη Βενεζουέλα, να αντιμετωπίσει και την Κούβα και όχι μόνο. Η γνώμη μου είναι ότι θεωρώ ότι προσπάθησε και όλες τις χώρες που συνεργάζονταν με τη Βενεζουέλα με τον ένα με τον άλλον τρόπο να τις βάλει στο ίδιο πλαίσιο και να πει ότι ακούστε να δείτε, όποιος συνεργάζεται με τη Βενεζουέλα με την Κούβα θα τρώει, ας πούμε, από μένα θα είμαι απέναντι. Οπότε νομίζω ότι με ένα χτύπημα εκεί, αυτό ήταν το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι του έχει βγει μέχρι στιγμής, χωρίς να σημαίνει ότι έχουμε όμως ούτε αλλαγή καθεστώτος. Να το πούμε αυτό, στη Βενεζουέλα δεν έχει αλλάξει κατάσταση.
1: Ναι.
0: Παραμένει ακόμα η κυβέρνηση της Μπολιβιριανής διαδικασίας, ούτε έχουν γίνει κάτι στην Κούβα που να λέμε ότι, ξέρεις, βρίσκεται σε μια κατάσταση ανατροπής. Πράγματι, όμως, και πολλές χώρες που βρίσκονται γύρω από την Κούβα ή συνεργάζονται και με την Κούβα και με την Βενεζουέλα, αυτή τη στιγμή, κάθε φορά που προσπαθούν να στείλουν κάποια βοήθεια, δέχονται την πίεση. Είχαμε ένα μόνο δεξαμενόπλιο από τη Ρωσία που έφτασε στην Κούβα πετρέλαιο και η σχέση τους με τους Κινέζους. Δηλαδή η Κίνα στέλνει πάρα πολλά, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε τρόφιμα, κυρίως ρύζι και άλλα τρόφιμα για την διατροφή τους. Και, και υπάρχει συνεργασία στο κομμάτι της ηλιακής ενέργειας με τα panels για να μπορούν να έχουν ρεύμα, κυρίως σε νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες που είναι απαραίτητες και για τη λειτουργία τους. Θα δούμε. Όλα αυτά είναι σε μια περίοδο που όλα είναι τόσο ρευστά. Θετικό όμως το γεγονός, θα έλεγα, ότι η Κούβα αντέχει. Θετικό με την έννοια ότι έχουμε ένα παράδειγμα πολύ περίεργο. Γιατί είναι μοναδικό.
1: Έχουμε το Ιράν που αντέχει,
0: προφανώς το Ιράν. Το Ιράν αντέχει, και όχι μόνο αντέχει, έχει δημιουργήσει καθοριστικά πλήγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Νομίζω ότι σύντομα θα χρειαστεί να το ανανεώσει το βιβλίο, έτσι όπως πάει η κατάσταση στη Λατινική Αμερική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση της πάρα πολύ ενδιαφέρουσας
0: έρευνας.
1: Ελπίζω κάποιοι να προβληματιστούν. Να είσαι
0: Εγώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Γεια σας, I'm Jack Savretti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Liga Betis on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ιθαμάκου. Από Οκτώβριο θα βρίσκομαι στο θέατρο Μαβίλη κάθε Σάββατο στις 12 με το υπέροχο έργο του William Shakespeare «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
7: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
8: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
7: Το ξέχασα τελείως.
8: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
7: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
8: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
7: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
9: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
10: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
11: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε δύο μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις σε Γερμανία και Ρωσία και έχουμε κάποια αποτελέσματα. Θέλω να τα εξετάσουμε πολιτικό σήμερα το βίντεο, να δούμε λίγο, να αναλύσουμε ουσιαστικά τις τάσεις στην Ευρώπη, ίσως και τις παγκόσμιες τάσεις, και θα αντλήσουμε, πιστέψτε με, πολλά σημαντικά μαθήματα. Για να δούμε. Καλησπέρα σας και φίλοι και καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, πραγματικά από καρδιάς. Σήμερα 21 του μήνα, καθυστερημένη και αργοπορημένη όπως πάντα. Δεν πειράζει όμως, διότι είχαμε στις 6 ώρα ένα βιντεάκι από την Κατερίνα Αρμενοπούλου, μια φίλη και διδάκτορ εικαστικών τεχνών. Δείτε το οπωσδήποτε, είναι μια μεγάλη νομίζω προσπάθεια αυτή να αναδείξουμε θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας και πώς συνδέεται η γεωπολιτική ως παράγον ήπιας, ως συντελεστής ήπιας ισχύος με θέματα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος των οποίων άπτεται και το κανάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα, η οποία είναι και φίλη. Ήμασταν μαζί μάλιστα στο Καστελόριζο με την όμορφη οικογένειά της στην έκθεση αυτή. Συμμετείχε και η Κατερίνα με αρκετά δικά της έργα, την έκθεση ζωγραφικής. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, που μοιράζονται αυτές τις ιδέες και της εθνικής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας αλλά και της δημοκρατίας, σιγά σιγά βρισκόμαστε, γνωριζόμαστε και όπως μπορώ να, αυτές οι φωνές να βγουν παραπέρα, να αυγατήσουν, να δυναμώσουν. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος του καναλιού. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την, αυτή την ηχηρή έτσι, φωνή και με ουσία και με γνώσεις και νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμες για όλους μας. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω και πάλι που είστε εδώ και βλέπετε αυτά τα βίντεο και μια ειδική αναφορά, μια ειδική μνήμα στους ανθρώπους που βοηθούν το κανάλι, τους υποστηρικτές του καναλιού. Οι άνθρωποι αυτοί είναι που κρατάνε το κανάλι σε αυτή τη δύσκολη πάλι περίοδο, διότι από τη στιγμή, θα το έχετε καταλάβει, ας το πω λοιπόν τώρα, από τη στιγμή που γλιτώσαμε το να μας στείλουν στο Γκιάδα του YouTube, μας έχουν παγώσει, δεν μας διαφημίζουν πουθενά. Θα το έχετε καταλάβει, έχει κολλήσει το κανάλι. Εμείς και εμείς που το βλέπαμε είμαστε, δεν πειράζει, είμαστε αρκετοί, τουλάχιστον είμαστε οι καλοί, θα έλεγα. Αλλά αν θέλετε το κανάλι να πάει παρακάτω, μπορείτε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι βοηθάτε το κανάλι, το στηρίζετε μέσω του Patreon, και ο άλλος τρόπος είναι κοινοποιείτε το κανάλι. Και οι δύο τρόποι είναι πάρα πολύ σημαντικοί και θα έχουν αποτέλεσμα. Δείξτε το σε γνωστούς και φίλους, πείτε τους, δείτε αυτά τα βίντεο τη ζωή τη Κατερίνα, του Σταύρου και άλλων ανθρώπων που έρχονται σιγά-σιγά. Δείξτε του τα βίντεο για να μπορέσει το κανάλι να πάει παρακάτω και να δυναμώσουν οι φωνές μας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να πω τα πολλά που είχα μαζέψει για σήμερα, θέλω να κάνω ένα σχόλιο λίγο για την. Σπανίως αναφέρομαι στα κατηνιάσματα και τα ξεκατηνιάσματα των Ελλήνων πολιτικών στη χώρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ πλέον, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον ξέρω και προσωπικά τον εκτιμώ, έχει μιλήσει για θέματα εθνικής κυριαρχίας και έχει εθνική συνείδηση. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, έχει εθνική συνείδηση, όχι σαν το ΣΥΡΙΖΑ και θα έλεγα όχι και σαν το ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος έχει εθνική συνείδηση και τον εκτιμώ γι' αυτό. Λοιπόν, βρέθηκε σε μια εκπομπή στο Open με κάτι εκεί κυρίες τέλος πάντων, την Αλεξάνδρα Σδούκου από την ΟΥΔΟΥ και την Μαριζέτα Αντωνοπούλου του Τσίπρα. Δηλαδή, η μία είναι του Κούλη και η άλλη είναι του Τσίπρα. Δεν θα μείνω στην αθλειότητα της εικόνας, ιδίως της εκπροσώπου της Νουδού, της Δούκου, η οποία ειλικρινά, πραγματικά εμετική η στάση της, δεν άφηνε κανένα να μιλήσει, ούτε την Αντωνοπούλου, ούτε τον Φαραντούρη, έκανε κουμάντο. Είναι αυτά τα φασιστάκια, τα φασιστοειδή, οι χουντοσαλταρισμένοι του Κούλη που νομίζουν ότι η χώρα τους ανήκει. Κυριολεκτικά εύχομαι πολιτικά ό,τι χειρότερο, πολιτικό και άδα. Λοιπόν, δεν φαντάζεστε πόσο αυταρχικά μιλούσε, κουνούσε τα χέρια της, ούρλιαζε δεξιά-αριστερά, τέλος πάντων, και αντί για να μιλούν ακόμα, αντί για να κρύβονται οι ποντικαράδες της Νουδού, τα παράστα, οι γαλάζιες ακρίδες, τολμούν και μιλούν ακόμα. Τέλος πάντων, ένας ονοματικός λόγος που θέλω να κάνω αυτή την αναφορά, κάπου αναφέρεται σε κάποια φάση εναντίον του Φαραντούρη και του λέει: Χαργεντιζόσουν αλλιώς στο παρελθόν με την κυρία Καριστιανού που ασκεί κυβερνητική ιατρική για να πας στο κόμμα της. Χρησιμοποίησε τη λέξη χαργεντιζόσουν με την κυρία Καριστιανού. Το οποίο όποιος είναι νοήμων και δεν είναι πολιτικό κάθαρμα και τρογλωδίτης των βρωμών γαλαζαίων, καταλαβαίνει ότι εννοεί είχες όχι προσωπικές ερωτοτροπίες, πολιτικά, πολιτικό φλερτ, πολιτικά δηλαδή, προσέγγιζες ή ξέρω εγώ, υπήρχε μια προσέγγιση πολιτική με την κυρία Καριστιανού. Αυτό ήθελε να πει, αυτό καταλάβαμε όλοι και δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Μετά λοιπόν επανέρχεται ο κύριος Φαραντούρης και λέει και εσύ χαριεντιζόσουνα με υπουργούς, γιατί σε γνώρισα ως συνεργάτηδα σε υπουργούς, γραφεία υπουργών κτλ. Και χαριεντιζόσουνα με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Και όπως και οι υπόλοιποι στο πάνελ δεν είπαν τίποτα, έτσι και όλος ο κόσμος κατάλαβε ότι εννοούσε ακριβώς το ίδιο άνθρωπο, όπως και εσύ. Σου λέει, τους πέταξε τον μπαλάκι. Εγώ χαριεντιζόμουνα με την Καριστιανού. Όπως είπες και εσύ, χαριεντιζόσουνα με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, η οποία, αν δείτε το βιογραφικό της Σδούκου, είναι ένα παράσιτο. Δηλαδή, έχει 20 χρόνια, βλέπω στη Wikipedia, ότι ήταν, λέει, διαχρονικά σύμβουλος των Υπουργών Ενέργειας από το 7 μέχρι το 15. Δηλαδή, τα έπαιρνε από το κρατικό δίαιτη, μετά από το 12 μέχρι το 15 διευθύντρια του Γραφείου του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά σύμβουλος του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κούλη. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν είναι της γραφειοκρατίας, δηλαδή της ιεραρχίας μέσα, είναι πάει και κολλάει σαν κολιτσίδα. Κολλάει, τα παίρνει, κολλάει, μπουκώνει. Αυτό είναι ο ρόλος της. Δηλαδή, μιλάμε, αυτή είναι η γαλαζιά ακρίδα, το παράσιτο. Και είπε λοιπόν ο άνθρωπος ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι σερνώσουν στα γραφεία, δεν είπε σερνώσουν, ότι χαργεντιζώσουν σε γραφεία υπουργών, σε έβλεπα εκεί, Και βγήκανε μετά, κατόπιν εορτής, τα τροκτικά της Νουδού, αυτός ο Μαύρος Πιτ και άλλοι εκεί επικοινωνιακοί της μαύρης προπαγάνδας τους, για να γκεμπελίσκει, να πούνε ότι ήταν σεξιστικό, το υιοθέτησε και αυτή αφού την ενημέρωσαν ότι έτσι θα πάμε, είπε «Α ναι, τρομερό, είμαι και εγώ της αιρέσεως, της φεμινάτσι», το υιοθέτησαν τη σεξιστικό, εννοούσε κάτι άλλο, εσύ γιατί δεν εννοούσες κάτι άλλο, δεν είσαι γυναίκα, δεν ντρέπεσαι, ντροπή, θα έπρεπε εξαφανίσου, ντροπή, μην τους δώσετε ούτε μαύρο, μην, δηλαδή να τους εξαφανίσουμε από πολιτικού προσώπου γης. Μιλάμε για τρισάθλια, για επονίδιστη, προκλητική, ταμή συμπεριφορά. Ντράπηκε και ντροπή. Να ντρέπονται όσοι σας ξέρουν και οι φάρες σας όλοι θα πρέπει να ντρέπονται που σας μιλάνε ακόμα με αυτή τη βρωμερή συμπεριφορά που έχετε. Ότι υπενήχθηκε όλο σεξιστικό, εσύ τι είσαι, εσύ κι αν είσαι μυσαλόδοξη και χουνταριό. Χουνταριό και τυρανο βρωμοκουλινίστας. Λοιπόν, αυτά και μόνο για την αλήθεια της υπόθεσης, για το πόσο ειλικρινά πρόβλημα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Και βέβαια είναι ιδεολογία. Θα πω ότι και ο ΣΥΡΙΖΕΙ έχουν την ίδια ιδεολογία. Πιστατεύουμε φεμινάτσι αυτή την αίρεση που έχουν φτιάξει και οι Πασοκαντζίδες, όλοι έχουν την ίδια ιδεολογία. Αλλά δεν μιλάμε για δύο πρόσωπα, ένα κρατικοδίαιτο παράσιτο και τον κύριο Φαραντούρη, να κάνουμε τη διαφορά. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα να δούμε λίγο. Ήθελα οπωσδήποτε να σας πω κάποια καλά νέα για την περίπτωση της Ελβετίας, φίλες και φίλοι. Διότι το κανάλι πρέπει να δίνει και θετικά μηνύματα για το τι σημαίνει δημοκρατική πρακτική. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται αυτήν την Κυριακή στην Ελβετία, διότι θα μιλήσουμε πολιτικά καθαρά σήμερα. Ξεκινήσαμε και μετά σε κομματικά εδώ της Ελλάδος, αλλά να δούμε λίγο και μια ποιοτική, ίσως πολιτική και πολιτιακή πραγματικότητα αυτή της Ελβετίας. Διότι πολλοί μπορεί να νομίζετε ότι είναι ευχολόγια ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι φιλοσοφίες του Καλντερίδη αυτά περί δημοκρατίας. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν δημοκρατικές εφαρμογές παγκοσμίως και δει στην Ελβετία. Ιδίως μετά την παρουσία εκεί και την επιρροή του Ιωάννη Καποδίστρια, ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος στην πραγματικότητα δημοκράτης και πατριώτης πολιτικός αυτής της χώρας. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ψηφίζουν για δύο θέματα και θέλω να τα ακούσετε και να προβληματιστείτε και να μου πείτε αν αξίζει, για παράδειγμα, μια χώρα, ο λαός, οι πολίτες να ψηφίζουν γι' αυτό και όχι σακάκια τα οποία περιφέρονται σε αλήτες δημοσιογράφους, σε πάνελ εκεί, ξεφτιλίζονται μεταξύ τους, ή αν ξαναλέω, θα έπρεπε ο κυρίαρχος λαός να αποφασίζει για αυτά τα μείζωνα θέματα. Πρώτον, 27 Σεπτεμβρίου οι Ελβετοί ψηφοφόροι θα επιλέξουν, εάν θέλουν, ακούστε εδώ, να ενδυναμώσουν το καθεστώς ουδετερότητας της χώρας τους στο ομοσπονδιακό τους σύνταγμα. Αποφασίζουν οι ίδιοι το σύνταγμά τους, διανοείστε. Αυτά τα οποία λέμε εμείς δηλαδή. Και γιατί εγώ έχω αποβάλει μια πρόταση για το πώς θα πρέπει να είναι ένα δημοκρατικό σύνταγμα. Εν αντιθέσει με το κοινοβουλευτικό αυτό το οποίο έχουμε, δυστυχώς ουδής από τα κόμματα τα οποία ξέρετε μιλάει για δημοκρατία. Δηλαδή για κατάργηση του κοινοβουλευτισμού και μετάβαση σε πολίτευμα δημοκρατίας. Εδώ, σε αυτό το ευσύνοπτο βιβλιοαράκι, παρουσιάζω μια πλήρη πρόταση για το τι σημαίνει μετάβαση σε πολίτευμα δημοκρατίας και για το πώς θα μπορούσαν οι πολίτες οι ίδιοι να αποφασίζουν για τα άρθρα του συντάγματος. Ομοίως λοιπόν εδώ, οι Ελβετοί πράγματι, επειδή είναι ουδέτερη χώρα τους, είπαν ότι θέλουν να αλλάξουν την γλώσσα στο σύνταγμά τους. Παραδοσιακά είναι ουδέτερη χώρα, αλλά θέλουν να το κάνουν πολύ πιο αυστηρό, διότι υπάρχει περιθώριο, έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο σύνταγμά τους, να μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση, που μπορεί να τα παίρνουν από τη Φοντερνάτσενα, να είναι λιγδιάριδες πολιτικοί απατεώνες και διεφθαρμένοι σαν τον Γκούλη, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν αυτή την ουδετερότητα. Έχουν το περιθώριο και το εύρος κινήσεων για κάτι τέτοιο. Άρα θέλουν ουσιαστικά να ενδυναμώσουν αυτούς τους κανόνες μέσα στο ίδιο το σύνταγμά τους, να εγγράψουν δηλαδή στο σύνταγμα την αρχή της μόνιμης και της ένοπλης ουδετερότητας, της στρατιωτικής, της πολεμικής ουδετερότητας. Ξαναλέω, από το 1848 στο Ομοσπονδιακό Σύνταγμα της Ελβετίας αναφέρεται αυτή η ουδετερότητα, αλλά το πώς αυτή η ουδετερότητα εκτελείται, εφαρμόζεται, το αφήνουν ελεύθερο στην κυβέρνηση της Σουηδίας, όπου και εκεί, να ξέρετε, δεν είναι κοινοβουλευτική σε τέτοιο βαθμό όπως είναι εδώ, έχουν εκπεριτροπής ηγεσία. Δηλαδή, ο αρχηγός της κυβέρνησης είναι εκπεριτροπής, κάθε χρόνο αλλάζει. Και όχι απλά αλλάζει, αλλάζει αναγκαστικά για να έχουν έναν αρχηγό κυβέρνηση για να μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα παγκοσμίως. Στην πραγματικότητα δεν το χρειάζονται. Και ο εκάστοτε, ας πούμε, αντίστοιχο δικό πρωθυπουργός, διατηρεί, έχει ένα χαρτοφυλάκιο, υπουργός πολιτισμού για παράδειγμα, και το διατηρεί για τον ένα έτος, το ένα έτος που είναι αρχηγός κράτους. Ξαναλέω, κάθε χρόνο αλλάζει εκπεριτροπής. Λοιπόν, και η Βουλή βέβαια έχει ρόλο εδώ, αλλά αυτό το εύρος κινήσεων τους επιτρέπει να περιορίζουν ίσως την ουδετερότητα, λέει εδώ, για να μπορούν να ανταπεξέχονται στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν εδώ οι Ελβετοί που ξεκίνησαν το δημοψήφισμα είναι να περιορίσουν αυτό το εύρος κινήσεων της κυβέρνησης, γιατί βλέπετε τώρα η κυβέρνηση είναι καθάρματα του ΝΑΤΟ και αυτή η ευρωλιγούρια μπήκανε και αυτοί στο σκυρός κατά της Ρωσίας με καταστροφικό, αυτοκαταστροφικό αποτέλεσμα για τη χώρα και σου λέει ως εδώ. Δηλαδή θα απαγορευτούν αν περάσει το νομοσχέδιο τα μη στρατιωτικά καταναγκαστικά μέτρα, δηλαδή αυτού του τύπου οικονομικές κυρώσεις ή μονομερείς. Στην πραγματικότητα θα υποχρεωθεί η Ελβετία, αν περάσει, να στηρίζει σαν κράτος η Ελβετία τις κυρώσεις μόνο αυτές που περνάνε από τον ΟΗΕ. Και όχι, ξέρω εγώ, αυτές που περνάνε από τη Δεμονό Φοντερνάτσα, τη Μέγερα ή τον άλλο τον Γουρλωμάτη, τον Κούλη. Δεν θα αποφασίζουν αυτοί μεμονωμένα σαν χώρες ή σαν μπλοκ κατά άλλων χωρών και η Ελβετία θα μπαίνει μέσα τυφλοσούρτης. Όχι, αν περνάει βάσει διεθνού δικαίου από τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα που είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ εμπροκειμένου, τότε και μόνο θα μπορούμε να ακολουθούμε αυτές τις κυρώσεις, λένε εδώ οι άνθρωποι που στηρίζουν αυτό το δημοψήφισμα. Επίσης, θα απαγορεύεται για την Ελβετία να ενταχθεί σε στρατιωτική συμμαχία. Θα έλεγα βέβαια από μία έννοια ότι ούτως ή άλλως απαγορεύεται μέσω της ιδιαιτερότητας που ήδη υπάρχει. Άρα, εδώ θα έπρεπε, δηλαδή για να μπει στο ΝΑΤΟ, όπως κάναν οι Σουηδοί και οι Φινλανδοί, η Ελβετία θα έπρεπε να καταργήσει αυτή την ουδέτερη στάση της και για να την καταργήσει θα πρέπει πάλι να περάσει από δημοψήφισμα. Εδώ λοιπόν λένε οι άνθρωποι που στηρίζουν το δημοψήφισμα ότι δεν είναι ότι θα απαγορεύεται η συνεργασία με ένα τέτοιο οργανισμό, αλλά μόνο στην περίπτωση όπου η Ελβετία ενταχθεί και αυτή σε ένα πόλεμο. Άρα, πιστεύω που δεν είμαστε σε πόλεμο, σου λέει, θα πρέπει να μικρύνουμε, να κατεβάσουμε τους τόνους και το βαθμό συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ και να γυρίσουμε ουσιαστικά στην απόλυτη ουδετερότητα. Και δεν θα έπρεπε να αποφασίζει να το ερμηνεύει εδώ κάθε περαστικός πολιτικάντης, γιατί βλέπουν τους πολιτικούς σαν περαστικά θρασίμια. Εντάξει, βέβαια δεν είναι, επειδή είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν, δεν είναι θρασίμια, όπως είναι τα δικά μας τα έσχιστα, τα μισητά, αλλά σου λέει σε περαστικός. Περαστικά, θρασίμια ή μη, και η δική μας στο Μαξίμου περαστική είναι. Δεν μπορεί να αποφασίζει, σου λέει εδώ, την ερμηνεία του τι σημαίνει ουδετερότητα ο κάθε περαστικός στη χάρπαστος. Περί αυτού πρόκειται. Εδώ λένε επίσης ότι η ουδετερότητα είναι ο μοναδικός τρόπος να αποφύγουμε τη χώρα μας, θα τη σύρουν σε μια ένοπλη διαμάχη στο μέλλον και όχι μόνο αυτό, θα μπορέσουμε με την ουδετερότητα αυτή να παραμείνουμε ένας διαμεσολαβητής ανεξάρτητος. Πράγματι, η Ελβετία είναι η Ελβετία. Δηλαδή, η Ελβετία, η Γενέβη, εκεί πραγματοποιούνται συναντήσεις χωρών οι οποίες είναι εμπόλεμες, παρέχει αυτές τις καλές υπηρεσίες του διαμεσολαβητή. Σου λέει τώρα με το μονοπάτι που έχουμε πάρει, έχουμε χάσει και την ταυτότητά μας. Και αυτή την ταυτότητα θα σου πω πρώτος την εμπνεύστηκε και την καλλιέργησε μέσα στο ίδιο το Σύνταγμα της Ελβετίας ο Ιωάννης Καποδίστριας. Αυτό το να είναι δηλαδή η Ελβετία ένας χώρος διαμεσολάβησης και άρα ένας ιερός πολιτικά και διπλωματικά χώρος, τον οποίο δεν θα το στοχοποιήσει κανένας. Ομοίως θα σας πω, ο δικός του στόχος ήταν για την Ελλάδα να ήταν η Ελλάδα ένας χώρος παιδείας, ιερός χώρος, τον οποίο κανείς δεν θα μπορούσε να ακουμπήσει. Και ένας χώρος ο οποίος θα καλλιεργούσε και τις ηγεσίες των κρατών μελών. Αυτό βέβαια δεν έγινε γιατί τον δολοφόνησαν οι πολιτικοί πατέρες του Κούλη, του Τσίπρα κτλ. Λοιπόν, άρα λένε εδώ ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε, λέει, να παίρνουμε καμία θέση στις διεθνείς διαμάχες και άρα να εφαρμόζουμε κυρώσεις. Μόνο έτσι θα διατηρήσουμε τον ρόλο μας, τον ουσιαστικό ρόλο μας που είναι που έχει ένα θετικό αποτύπωμα για την ανθρωπότητα, θα έλεγα, αυτού του διεθνή μεσάζοντα, του διεθνή διαμεσολαβητή. Αυτή είναι η μία διαδικασία εδώ. Η δεύτερη που ετοιμάζουν εδώ οι Σουηδοί έχει να κάνει με την ασφάλεια, τη διατροφική ασφάλεια. Και βέβαια εδώ είναι λίγο πιο προβληματική κατάσταση, την αυτάρκεια θα έλεγα, περί αυτού πρόκειται, αλλά οι άνθρωποι που είναι από πίσω, βλέπω εδώ μια περιβαλλοντίστρια, η Φραντσίσκα Χερέν, είναι, λέει εδώ, ουσιαστικά θέλουν να προωθήσουν την αγροτική παραγωγή, που δεν έχει να κάνει με ζώα, δηλαδή είναι κάποιο είδους, ας πούμε, χορτοφαγική εθνική αυτάρκεια. Και αυτό το, δηλαδή διαβάζω ένα άρθρο εδώ, λένε ότι πρόκειται για βιώσιμη αγροτική παραγωγή ή για τα φυρμάνια των vegan. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, ίσως να μην, δεν ξέρω αν πράγματι είναι τόσο σκληρά τα μέτρα αυτά, τα οποία προτείνει το δημοψήφισμα αυτό, ή αν οι εχθροί, οι αντίπαλοι του δημοψήφισματος έχουν καταφέρει να τους βαφτίσουν ως αυταρχικούς vegan. Σε κάθε περίπτωση εδώ πρόκειται για μια πρωτοβουλία. Μαζέψαν 112.736 υπογραφές τον Αύγουστο του 24 και ο σκοπός είναι να αυξήσει την αυτάρκεια της Σουηδίας. ναυτάρκια της Ελβετίας σε φαγητό, σε τρόφιμα, από 46% που είναι σήμερα στο 70%, το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο στην πραγματικότητα, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς. Τώρα μιλάμε για τεράστια αύξηση. Τι λένε εδώ? Να ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή, το οποίο δεν είναι κακό από μόνο του, είναι θετικό και αξίζει να μπορούσαν οι πολίτες να κάνουν κάτι τέτοιο και στη χώρα μας. Να ενθαρρύνουν όμως την παραγωγή και την κατανάλωση, όχι φαγητών τα οποία είναι βασισμένα σε φυτά και όχι σε ζώα. Αυτό λέει εδώ ότι είναι ο σκοπός της βιώσιμης και φιλικής, κλιματικά φιλικής αγροτικής παραγωγής. Τέλος πάντων, έχει και θετικά στοιχεία που ούτως ή άλλως όλοι συμφωνούν, βιοπικιλία, τη γονιμότητα του εδάφους, το θρεπτικό στοιχείο του εδάφους. Και θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ξαναλέω, έχει λίγο μια αιμονή από ό,τι φαίνεται στο κομμάτι της. Δηλαδή το ότι βασίζονται κατά βάση, μάλλον το ότι υποδεικνύουν τα τρόφιμα τα οποία βασίζονται σε ζώα και τα θέλουν να φύγει η χώρα μακριά από αυτό, αυτό νομίζω αποδυναμώνει την πρωτοβουλία αυτή και πολύ πιθανό να ιτηθούν. Διότι ξαναλέω, διαβάζω σε άρθρα ότι είναι εδώ κάποιο είδους αυταρχικό μέτρο περιβαλλοντισμού. Τέλος πάντων, έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν μόνοι τους ή επιχειρούν να αποφασίσουν μόνοι τους. Μάλλον θα αποφασίσουν τελικά μόνοι τους. Οι πολίτες θα ψηφίσουν, όχι οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί διαφωνούν και με τα δύο, θα σας πω. Ελπίζω τουλάχιστον το ένα από τα δύο να έχει θετική εξέλιξη για τη θετική εξέλιξη ανθρωπότητας. Χρειαζόμαστε μια ιδιαίτερη Σουηδία. Ελβετία, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Αλλά θέλω, ξαναλέω, φανταστείτε ένα αντίστοιχο. Μια αντίστοιχη πρωτοβουλία πολιτών, τις περιγράφω στο βιβλίο μου, τι σημαίνει. Και τις περιγράφω, να ξέρετε, και εδώ έχω στο βιβλίο μου, το δεύτερο βιβλίο μου για τη δημοκρατία, στους υπερασπιστές, εξηγώ τέτοιες ακριβώς διαδικασίες, πώς λειτουργεί αυτό στην Ελβετία. Θα το διαβάσετε και το καταλάβετε εδώ όλο το σύστημα της Ελβετίας με τα δημοψηφίσματα. Φανταστείτε λοιπόν να θέταμε τέτοια ζητήματα προς ψήφιση, για παράδειγμα τρόφιμα τα οποία δεν είναι τεχνητά ή δεν είναι εκτυπωμένα σε 3D εκτυπωτές ή δεν είναι μεταλλαγμένα ή δεν είναι, ξέρω εγώ, σκουλικάλευρα. Φανταστείτε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν την έχουμε τώρα. Αποφασίζει ο Κούλης, ο Τσίπρας, όλο αυτό ο συρφετός της πολιτικής αποφασίζει και προφανώς κάνει τα δικά τους κουμάντα για την πάρτη τους και για μας αφήνουν τη σκαρταδούρα. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τώρα, μιας και μιλάμε για τα πολιτικά γενικότερα, να δούμε λίγο τις δύο εκλογικές διαδικασίες και να αντλήσουμε και μαθήματα από τη Ρωσία και από τη Γερμανία. Πρώτον, ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στην Ρωσία. Είχαμε εκλογές στη Δούμα και από ό,τι φαίνεται 5 κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Η Ενωμένη Ρωσία θα διατηρήσει την κυριαρχία της στο Κοινοβούλιο. Οι εκλογές ξεκίνησαν την Παρασκευή, ολοκληρώθηκαν χθες Κυριακή. Ξαναλέω, είχε να κάνει με την εκλογή των βουλευτών και από ό,τι φαίνεται το κόμμα, δεν είναι το κόμμα του Πούτιν η Ηνωμένη Ρωσία. Ο Πούτιν, επειδή ουσιαστικά έχει κάνει κάτι εντέχνος εδώ, ζητάει δηλαδή από το κόμμα της Ηνωμένης Ρωσίας να το στηρίξει στην πραγματικότητα και στηρίζεται από το κόμμα της Ηνωμένης Ρωσίας. Δεν είναι μέλος, ούτε πρόεδρος του κόμματος είναι, ούτε καν μέλος αυτού. Αλλά υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο και το γεγονός ότι το κόμμα της Ηνωμένης Ρωσίας στηρίζει τον Πούτιν, αυτό δίνει στο κόμμα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πολλά προνόμια, οφίτσια, τους διορίζει πολλούς εξ αυτών σε θέσεις κυβερνητικές κτλ. Άρα υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Ταυτόχρονα όμως δεν ορίζεται ο Πούτιν από αυτό το κόμμα. Δεν χρειάζεται να νοιάζεται για το καταστατικό, για τις διαδικασίες, τους αγνοεί παντελώς αν θέλει. Στην πραγματικότητα τους αναγκάζει να το στηρίξουν και αυτοί αποκτούν τα προνόμια του κόμματος το οποίο στηρίζει και έχει σχέση με τον πρόεδρο. Άρα είναι οι εκλογές του 2026, 18-20 του μήνα είχαμε τις εκλογές, 450 ενίδρες στο Κοινοβούλιο και βέβαια ψηφίσανε και τους κυβερνήτες των όμπλας, των περιφερειών, τους περιφερειάρχες, ας πούμε έτσι για να το καταλάβουμε, και τις τοπικές βουλές. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το κόμμα της ΕΡΩ είναι στην πρώτη θέση, μετά ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, μετά ακολουθεί το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, μετά το κόμμα του Νέου Λαού και το κόμμα μιας δίκαιης Ρωσίας για την αλήθεια, όπως διαβάζω εδώ από το Υπουργείο εδώ πέρα Εσωτερικών. Παράλληλα, οι Ρώσοι λένε ότι δέχθηκαν όχι μόνο επιθέσεις drone από τους Ουκρανούς, αλλά και κυβερνοεπιθέσεις τη στιγμή των εκλογικών αναμετρήσεων, της εκλογικής διαδικασίας. Και η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε λέει, το 56,66%. η συμμετοχή. Άρα δηλαδή είναι 44 η αποχή. Και ότι είναι μεγαλύτερη, λέει, από το 2021, το 2016, το 2003 και το 1993 η συμμετοχή αυτή. Είναι πάνω από το 90% καταγεγραμμένες οι ψήφοι εδώ. Και τις 25 του μήνα θα ξέρουμε το τελευταίο αποτέλεσμα. Θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω είναι σαφές και προβλεπόμενο ότι νίκησε το κόμμα το οποίο στηρίζει τον Πούτιν και αντίστοιχα εμέσως στηρίζεται από αυτόν. Παράλληλα λένε οι Ρώσοι ότι ήταν, λέει, για μας ένα stress test κατά πόσο μπορούμε να διεξάγουμε εκλογές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεχτήκαμε επιθέσεις drone, προβλήματα στην αγορά του πετρελαίου, όπως λένε εδώ αξιωματούχοι. Και επίσης λένε ότι το γεγονός ότι κατακαταφέραμε και ότι η Ηνωμένη Ρωσία που στηρίζει τον Πούτιν βγήκε νούμερο ένα στις εκλογές είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός εδώ σημαντικό επιχείρημα ότι ο κόσμος στηρίζει τη θέση της Ρωσίας στις διεθνείς σχέσεις και στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και ότι στην πραγματικότητα στηρίζουν και τον πόλεμο. Βέβαια να σου πω ότι υπήρχαν κόμματα που δεν στηρίζαν τον πόλεμο και δεν πήραν το πράσινο φως για να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Υπάρχει, το ομολογούν εδώ και οι Ρώσοι, ότι υπάρχει μια μικρή μειονότητα οι οποίοι διαφωνούν με την πορεία της χώρας. Ωστόσο ο κόσμος θέλει σταθερότητα και εδώ ναι, δεν μποϊκόταραν τις εκλογές σαν μια μορφή, ας πούμε, αντίδρασης. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να μην είχαν την επιλογή να ψηφίσουν τους αντιφρονούντες του πολέμου, αλλά θα μπορούσαν να μην συμμετέχουν. Και λέει εδώ επίσημα η Ρωσία, λέει ότι ωστόσο ήρθαν και ψηφίσαν. Βέβαια και αυτά τα νούμερα δεν πιστεύω κανένα νούμερο πουθενά πλέον στον πλανήτη, όπως φαντάζεστε. Πόσο μάλλον στον Ντονιέτσκ και στο Λουγάνσκ, στην λεγόμενη Νοβοροσίγια που λένε οι Ρώσοι, που είναι πρώην εδάφη της Ουκρανίας, τα πέτα που καταλάβει οι Ρώσοι, όπου εκεί φαντάζεστε είναι αστείο να διενεγούνται εκλογές. Πρόκειται για σημεία τα οποία πολεμούν ακόμα διάφορες και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί. Υπάρχει ο στρατός εκεί. Τώρα εκλογές με στρατό, αυτό είναι χούντα, δεν είναι εκλογική διαδικασία. Πόσο μάλλον δημοκρατική. Ή στο Χερσόνες, στη Ζαπορίζια. Συμμετείχαν, λέγε, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι τραγικές και γελίες. Το να διεξάγεις εκλογές. Γενικά είναι γελίο το να διενεργείς εκλογικές διαδικασίες καθώς βρίσκεσαι σε καιρό πολέμου. Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο. Αυτά τα περί στρατιωτικής ειδικής στρατιωτικής γελιότητας δεν ξέρω, είναι αστείο. Στην πραγματικότητα είσαι σε πόλεμο. Μόνο ο τριγωνοπηγουνής, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, έκανε εκλογές για να σώσει το σαρκείο του, για να πεθάνει ο Γούναρης στη μικραστική καταστροφή. Κανένα άλλο δεν κάνει εκλογές. Πρέπει να είσαι με τεράστιο κάθαρμα για να κάνεις εκλογές σε καιρό πολέμου ή τεράστιος αντιδημοκράτης. Λοιπόν, λένε εδώ οι Ρώσοι ότι δεχθήκαμε επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εκλογών, θέλανε να σταματήσουν τη διαδικασία των εκλογών, δεν πετύχαν ωστόσο το σαμποτάζ, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Εντάξει, σας πω βέβαια ότι το να κάνεις εκλογές στα κατεχόμενα δάφη της Ουκρανίας, προφανώς δεν θα μπορούσαν να το σταματήσουν, να το αποδεχθούν οι Ουκρανοί χωρίς να κάνουν κάτι, και άρα ήταν αναμενόμενο να κάνουν κάτι και σωστά κάνανε. Έχει φτάσει εδώ, διαβάζω, 57,82% πήρε το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας, δηλαδή θα έχει την απόλυτη αυτοδυναμία στη χώρα, με τα 90% που σας είπα, το καταγεγραμμένο των αποτελεσμάτων, και τα κόμματα μετά είναι 13,8% το κομμουνιστικό, το φιλελεύθερο δημοκρατικό 9% και του νέου λαού το κόμμα σχεδόν 8%. Και θα δούμε αν θα μπουν τα άλλα, ποιο άλλα κόμματα θα μπουν, μάλλον 5 θα είναι τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Και διαβάζω εδώ και κάποιες έτσι περιφερειακά αποτελέσματα, τα οποία και αυτά ενισχύουν το κόμμα του Πούτιν, δηλαδή ποιοι κέρδισαν από τους κόμματα της Ηνωμένης Ρωσίας, όπως βλέπω εδώ. Για παράδειγμα στην Τσετσενία ο Ραμζάν Καντήροφ, ο γνωστός σε όλους εδώ, αυτό το παχύδερμο μοσχαροκεφαλή, κέρδισε με 99,85%, είμαι σίγουρος ότι... ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι γελία τώρα όλα αυτά τα παιδιά, όπως φαντάζεστε. 99,85% των ψήφων ο Ραμζάν Καντήροφ, εντάξει. Τέλος πάντων, η Ενωμένη Ρωσία νικάει, αλλά βλέπω εδώ, για παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο Ουλιανόφσκ, στην περιοχή Ουλιανόφσκ, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ήδη μάλλον περιφερειάρχης με το Κομμουνιστικό Κόμμα, πάλι είναι στην πρώτη θέση. Εντάξει, μοιράζει ο Πούτιν κάποιες θέσεις, γιατί είναι η λεγόμενη αυτή η αντιπολίτευση, η ελεγχόμενη αντιπολίτευση. Δηλαδή είναι ένα σύστημα στην πραγματικότητα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έλκει την καταγωγή του από τις καταβολές τις κομμουνιστικές της Ρωσίας, που ουσιαστικά συνεχίζει ένα ρόλο εδώ να στηρίζει το σύστημα, ενδυναμώνεται και τους μοιράζει και κάποια αφίτσια αξιωματούχων κτλ. Με το να μένουν στην πραγματικότητα να υπάρχει μια τύπης αντιπολίτευση, ενώ στην πραγματικότητα στηρίζουν πλήρως οτιδήποτε σημαίνει Ρωσία, η εθνική πολιτική δεν αλλάζει ποτέ. Άρα τους επιτρέπεται να υπάρχουν από τη στιγμή που δείχνουν έτσι μια πολυφωνία ή μάλλον μια επίφαση πολυφωνίας και ένα πλουραλισμό στο κοινοβουλευτικό αυτό σύστημα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ένα κόμμα κάνει κουμάντο της ΕΡΟ και ανταμείβονται αυτά τα κόμματα. Κάποιες φορές τα κόμματα αυτά παίζουν και ένα άλλο ρόλο, δηλαδή μπορούν να πούνε στην κοινωνία κάποιες ιδέες που δεν θέλει να πει ο Πούτιν, και είτε να τις κάψουν είτε να τις δοκιμάσουν, να κάνουν δηλαδή το ρόλο του λαγού. Αυτό γίνεται και στην Ελλάδα, να ξέρετε. Δηλαδή, κόμματα, ας πούμε, τα οποία βρίσκονται μέσα στη Βουλή δεξιότερα του κούλι, παίζουν αυτό το ρόλο πολλές φορές. Είτε να κάνουν, να καταστήσουν γραφικά θέματα εθνικά, για παράδειγμα, είτε να τα καταστήσουν, είτε να τα δοκιμάσουν στον κόσμο. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Γι' αυτό και πρώην, δεν θέλω να πω ποιοι τώρα, αλλά κόμμα που ήταν φίλοι με υπουργούς του Νουδού, υπουργοί της Νουδού τους το στήριξαν αυτό το κόμμα για να βγει στη Βουλή και με μεγάλο νούμερο για να κάνουν αυτό το ρόλο του λαγού, να ξέρετε, και τους δώσαν και χρήματα, όχι απλά έπανε σε τοπικές νόδε ψηφίστε τους τάδε, τον τάδε, αλλά δώσαν και χρήματα για να βγουν, για να έχουν το ρόλο του λαγού και το μαξιλαράκι να ψηφίσει, ας πούμε, κάτι αν χρειαστεί υπέρ της Νουδού. Για παράδειγμα, το ίδιο κάνουν εδώ και το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Ρωσία. Ψηφίζει κάποιες φορές για να στηρίξει τα νομοσχέδια του Πούτιν. Λοιπόν, άρα εδώ 10 κόμματα συμμετείχαν, 5 από ό,τι φαίνεται θα μπουν. Λοιπόν, σε άλλα νέα, μας λένε εδώ, διαβάζω λίγο τους Ρώσους και θα πάω και στους Γερμανούς, λένε εδώ οι Ρώσοι ότι την ίδια στιγμή που εμείς δεχόμασταν τις επιθέσεις, το πρόβλημα της Ευρώπης είναι τεράστιο με τα καύσιμα. Ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι είναι αβάσταχτο το κόστος των τιμών του πετρελαίου. Πράγματι, τα ΔΕΦΗ Μανουελάκης Μακρόν στο X. Βέβαια, εδώ, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα το δημιούργησαν οι ίδιες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και το πληρώνουμε εμείς για να είναι στον αφρό εδώ τα ευρωλιγούρια. Και θα κόψουν, λέει εδώ, εξετάζουμε διάφορα σενάρια, όπως φαντάζεστε. Δηλαδή, θα μπορεί να κοπεί, αν θέλουν να ρίξουν χρήματα, να στηρίξουν, να δώσουν επιχορηγήσεις, να στηρίξουν δηλαδή τις τιμές του, να κρατήσουν χαμηλές τις τιμές του πετρελαίου, μπορεί να δούμε να πέφτουν τα κοινωνικά επιδόματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως φαντάζεστε, ιδίως και το jet fuel, το καύσιμο δηλαδή των αεροσκαφών, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πέρα από το diesel και τη βενζίνη. Και βέβαια υπάρχει ζήτημα ανάπτυξης. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη αν οι τιμές αυτές για τα εργοστάσια είναι στο Θεό. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε και άλλο πληθωριστικές πιέσεις και βέβαια θα δούμε μεγάλη μείωση στα εισοδήματα, τα πραγματικά εισοδήματα, και βέβαια στο επίπεδο της κατανάλωσης. Και βέβαια χάνουμε και σε ανταγωνιστικότητα, σε διεθνή ανταγωνισμό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Και βέβαια δεν είναι μόνο η αυτοκτονία μέσω των αυτοκτονικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας που μας κοστίζει αυτό, είναι βέβαια και οι λοιπές κρίσεις, όπως το σατανικό παιχνίδι του Σατανιάχου, ο πόλεμος με το Ιράν, ο οποίος βέβαια τώρα κλιμακώθηκε και με τους Χούθη. Τα λέμε κάθε μέρα στο κανάλι αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται απ' την άλλη στην περίπτωση της Γερμανίας. Διότι και εκεί είχαμε εκλογές και είδαν τα κόμματα CDU χριστιανοδημοκράτες να εξαϊλώνονται εκλογικά. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Εδώ ο Μέρτς, ένας άνθρωπος των τραπεζιτών, δηλαδή ένα κοράκι, ένας φωνιάς των τραπεζιτών της BlackRock, έφτασε στο χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα τα τελευταία 80 χρόνια, όπως διαβάζω, στις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής. Ο ίδιος ο Μέρτς αποκάλεσε το αποτέλεσμα καταστροφή για το κόμμα του, βλέποντας ανθρώπους από την μη συστημικά κόμματα, θα έλεγα. Τα χαρακτηρίζουν εδώ τα συστημικά μέσα, ακροδεξιά και αριστερά και ακροαριστερά, δηλαδή το AfD και το Die Linke, το κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία και το κόμμα της αριστεράς, η αριστερά, χαρακτηρίζοντας ακροδεξιά και ακροαριστερά από τα συστημικά κοράκια. Μεγάλη νίκη του AfD εδώ, όπως καταγράφεται, και θα έλεγα ότι φαίνεται ότι υπάρχει γενικότερα ένα κύμα στην Ευρώπη από δυνάμεις οι οποίες δεν δέχονται το σύστημα, είτε είναι της Λεπέν είτε είναι του Μελανσόν αντίστοιχα μεταφράζουμε δηλαδή με τη συστημική γλώσσα στη Γαλλία η ακροδεξιά και η ακροαριστερά. Εδώ επίσης βλέπουμε το CDU έχασε το Βερολίνο και το πήρε εδώ πάλι η ακροαριστερά, όπως λένε τα συστημικά παπαγαλάκια. Μάλιστα δεν τους πετάξαν έξω από, από τις εκλογές τις οποίες νίκησαν το AfD από το Μέκλεμπορκ, τους πετάξαν έξω από τη Δυτική Πομερανία. Δεν πήραν ούτε καν μια έδρα στην τοπική βουλή. Τους εκδίωξαν, τους πετάξανε στον Γκεάδα. Μεγάλη εξέλιξη εδώ αυτή. Θα δούμε λοιπόν τι θα ακολουθήσει στο μέλλον, για να το αναλύσουμε λίγο ωστόσο αυτό το αποτέλεσμα. Διότι έχουμε τον Μέρτς, ο οποίος αυτό το οποίο ήταν έτοιμο να παραιτηθεί, και θα σου πω γιατί, ακύρωσε το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη και έφτασε στο σημείο να παραδεχθεί ότι δεν έχουμε, λέει, τις απαντήσεις. Ποτέ δεν τις είχατε. Είχατε το αφήγημα, το ψέμα, την εξαπάτηση, την ψευδέστηση. Καλλιεργείται αυτό στον κόσμο, ο οποίος με τα 1000 προβλήματα που έχει και την εξαθλίωσή του στην πραγματικότητα και την αποπολιτικοποίησή του από τα κοινά, διότι ο κοινοβουλευτισμός πετάει τον πολίτη έξω, δεν παρακολουθεί, δεν μπορεί να παρακολουθεί, δεν έχει το χρόνο και την ικανότητα, με την ομικίστικη, με την κακή έννοια γλώσσα και συμπεριφορά σας, και ουσιαστικά ο κόσμος δέχεται τα ψέματά σας των διαχειριστών όσο τα πράγματα είναι καλά. Και όσο είναι κακά, σου λέει να πάρουμε τα πράγματα, την κατάσταση στα χέρια μας, και ρωτάει τους πολιτικούς τι έχετε να πείτε, και οι πολιτικοί ήταν σαν χάνη, σαν ροφή, σαν ηλίθιες αγελάδες. Να λοιπόν εδώ μία εξ αυτών, η οποία παραδέχεται επιτέλους ο Μέρτς ότι δεν έχουμε απαντήσεις. Και δεσμεύομαι, λέει, για να κάνουμε πανεκκίνηση, να ενώσουμε, λέει, το κόμμα κτλ. Ξαναλέω, δεν φτάσανε καν το 5% στην Δυτική Πομερανία για να μπουν στη Βουλή. Τους πετάξανε, κλωτσιδών οι πολίτες από το. Σου λέει, θα μείνετε απ' έξω στο πεζοδρόμιο, ούτε καν μέσα στα έδρανα. Αλλά καταφέρνει ο Μέρτς, πολλοί λέγανε ότι μπορεί να τον φάνε, γιατί όμως, ακούστε, αν φύγει τώρα εθελοντικά, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εκλογές στη χώρα. Και ποιο είναι το πρόβλημα, ότι σήμερα με τις δημοσκοπήσεις, το AfD και το Die Linke και άλλα ακόμα, αλλά κυρίως το AfD, αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα ακόμα στη Γερμανία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν το επιτρέπει διεθνή διευθυντήρια εναντίον αυτής της κίνησης και το στηρίζουν. Εικάζω, όχι απλά του είπανε θα μείνεις, είπανε και σε ανθρώπους να το ρίξουν. Γιατί την Κυριακή, στα κεντρικά του CDU, βρέθηκαν οι περιφερειάρχες, το πούμε έτσι, δηλαδή των κρατηδίων, οι οποίοι είναι του κόμματος, βρέθηκαν εκεί μυστικά στο Βερολίνο και δεν τον κάλεσαν τον Μέρτς. Κρυφά συναντήθηκαν εκεί και υπήρχε αυτή η παραφιλολογία, αυτές οι θεωρίες ότι ήρθε η ώρα να τον φάνε, καθώς είχε χάσει τα πάντα και φαίνεται πόσο ανίκανος είναι, ένα κοράκι του κερατά. Κοιτούσε δεξιά-αριστερά, δεν είχε όπου να κρατηθεί, τον είχαν εγκαταλείψει όλοι. Αλλά τελικά μας λέει σήμερα ότι με στηρίζουν πλήρως, λέει, όλο το κόμμα μου, που σημαίνει ότι κάποιος έδωσε το φιρμάνι, την κεντρική γραμμή. Εικάζω, ξαναλέω, διεθνείς δυνάμεις, ισχυρές παγκοσμιοποιητικές δυνάμεις, που δεν θέλανε επουδενή αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που έχει τα πάνω του το AfD. Σου λέει να πέσει ο Μέρτς, θα πάμε σε εκλογές και να χάσουμε και τη χώρα, θα καταστραφούμε. Μια χώρα που είναι σε τροχιά να μας πάει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με τη Ρωσία. Τους θέλουμε τους αχυρανθρώπους και τους τραπεζίτες. Τον Μακρόν, πρώην τραπεζίτη της Rothschild, τον Μέρτς, πρώην τραπεζίτη της BlackRock. Άρα καταλήγει ο Μέρτς λέγοντας ότι διαβουλεύσεις, αυτή είναι αυτό το μήνυμα, ξεφτυλισμένος, σαν τον Γκούλη δηλαδή, αντί για να πάρει την ευθύνη και να κάνει πολιτικό χαρακί, η πολιτική της ξεφτύλας, είναι και δύο κόμμα αυτό το χριστιανοδημοκρατικό, το λαϊκό κόμμα. Θα συζητήσουμε, λέει, με το κόμμα για τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τις δομές μας, την πλατφόρμα μας και τη δημόσια εικόνα μας. Ποια δημόσια εικόνα, εμετός είστε. Για να είμαστε, λέει, ειλικρινείς, δεν έχουμε πλέον ικανοποιητικές απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Πείτε μου μία απάντηση που έχετε σε ερωτήματα των πολιτών. Ειλικρινά, πραγματικά, αν ήμουν απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, στα πάνελ κτλ., όλους πασοκατζίδες, νουδούλους, χριστιανοδημοκράτες, θα τους ξέσκιζα. Κουφάλες, θα φεύγατε γονατιστά, σερνός, έρπιν θα κάνατε από την ξεφτύλα που θα νιώθετε. Και πρέπει, λέει, να αλλάξει, λέει, αυτό δεν έχουμε απαντήσεις. Δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε γνώσεις, δεν έχετε ικανότητες, είστε παράστα και είστε επαγγελματίες πολιτικοί. Ξέρουμε, λέει, ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατήδια πρέπει να συνεργάζονται. Και άρα, λέει, πρέπει να βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε. Γιατί ουσιαστικά τους πετάξαν έξω από τις τοπικές κυβερνήσεις. Βέβαια, στις τοπικές κυβερνήσεις δεν κατάφερε το AfD, γιατί μαζεύονται όλα τα άλλα κόμματα να μην τους αφήσουν να κυβερνήσουν. Και δεν το καταφέρουν να κυβερνήσουν. Αλλά θα είχε ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αναγκαζόταν εδώ ο Μέρτς και τα λοιπά συχάματα του κόμματός του να συνεργαστούν με τις τοπικές κυβερνήσεις, αν το AfD μπορούσε να καταλάβει την εξουσία σε κάποιο κρατήδιο. Δες πα, γιατί λέει θα συνομιλήσουμε, λέει, με τους εκεί, ξέρω εγώ, κυβερνήτες, για να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Ξαναλέω, θα είχε πλάκα. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, θα έλεγα, για συστημικά κόμματα γενικότερα στην Ευρώπη, και είναι θετικό αυτό. Επίσης υπάρχει και θέμα οικονομικό στη Γερμανία. Έτσι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι ούτε 1% δεν θα είναι η ανάπτυξη στη Γερμανία, ειδικά με τα φτηνά κινέζικα προϊόντα που έρχονται στη χώρα. Έχουν τεράστιο πρόβλημα οι Γερμανοί. Η Volkswagen, που ήταν για δεκαετίες η μεγαλύτερη εταιρεία της Γερμανίας, τώρα έπεσε από τον δίκτυο των 50 ισχυρότερων ευρωπαϊκών εταιριών. Να καταλάβετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι. Και βέβαια το πρόβλημα είναι, θα έλεγα, σε όλη την Ευρώπη. Η Μελόνι, η οποία. Το μελόνι, το καραμελόνι, το χάπι, το συστημικό, μας είπε χτες ότι θα πάει, λέει, να απαγορεύσει την μπούργα, όχι την μπούργα, το προσώπου, το πέπλο, το μαντίλι, στα σχολεία, λέει, εδώ, για να περιορίσει, ξέρω εγώ, το θέμα του τζιχαντιών ή αυτής της ιδεολογίας του να οι γυναίκες πρέπει να νιώθουν άσχημα αυτό το ασύμβατο Ισλάμ με τον πολιτικό πολιτισμό της Δύσης, γιατί πιέζεται, όπως καταλαβαίνετε και αυτή, και τώρα ξυπνάει. Δηλαδή, είναι τόσα χρόνια στην εξουσία, τώρα ξαφνικά είπε ότι δεν θέλουμε να φημώνουμε τις γυναίκες και να τις κάνουμε σαν μόμοι, σαν νίτζα. Αντίστοιχα, πιέζονται και άλλες συστημικές, γιατί είναι συστημική και η Μελόνι, και στη Δανία οι σοσιαλδημοκράτες, και αυτοί έχουν αρχίσει και λένε ότι με το θέμα της μετανάστευσης έχουν γίνει τα πράγματα, έχουμε διαλύσει τις χώρες μας. Και βέβαια και η Σουηδία, με ρώτησε κάποιος χθες ένας φίλος στο κανάλι και είπα να επανέλθω σήμερα, θα σας πω τι γίνεται στη Σουηδία, όπου έχασε τις εκλογές ξαναλέω, συμβατικά τα λέω, το αντίστοιχο νεοδημοκράτης στη Σουηδία, ο πρωθυπουργός ο Ούλφ Κρίστερσον, και θα αναλάβουν οι σοσιάλες, όπως φαίνεται τώρα. Λοιπόν, εκεί θα σας πω ότι υπήρχε ένα κόμμα, το οποίο βέβαια έχει και τις καταβολές τους, είναι νεοναζί άνθρωποι, θυμίζουν Χρυσή Αυγή, οι οποίοι στηρίζανε το κόμμα του Ουλφ Κρίστερσον, Νέας Δημοκρατίας, στη Βουλή για να κυβερνήσει όλο αυτό το διάστημα. Και βέβαια θα σας πω ότι επηρέασε αυτό το κόμμα σε θέματα όπως μετανάστευση, γιατί ασχέτως το ποιος το λέει, υπάρχει και το τι θέλει ο κόσμος, τι λέει κοινή λογική. Δηλαδή δεν έχει σημασία το σουβλάκι, μπορεί να το τρώει οποιοδήποτε. Αν εμένα μου αρέσει το σουβλάκι, δεν έχει να κάνει με το ποιος το τρώει, με το ποιον αρέσει. Εγώ θέλω να δούμε τη χώρα μας, για παράδειγμα, ασφαλή από ξένες επιρροές, από υβριδικές επιρροές, απειλές κτλ. Και υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, λοιπόν, ότι πράγματι η Σουηδία σιγά σιγά σταδιακά υιοθέτησαν μια πολιτική τέλους της παράνομης μετανάστευσης, και κόμματα όπως είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Και τους καταγγέλνουν εδώ οι αλληλέγγυοι ότι ξεπουληθήκατε κτλ. Στους φασίστες. Και ότι είστε, λέει, είστε πολύ ψυχροί απέναντι στους μετανάστες, ξενοφοβικοί, εθνοσοσιαλιστές κτλ. Να σας πω το εξής. Και γιατί τώρα χάσανε ουσιαστικά και ο Ουλφ Κρίστερσον, και θα αναλάβει, πώς τη λένε, η Σοσιάλα που ήταν πρωθυπουργός προηγούμενη, τέος, θα αναλάβει πάλι, και χάσανε και αυτοί που το σύστημα λέει ακροδεξιούς, έχει ακραίες καταβολές. Γιατί λοιπόν χάσανε? Διότι στην πραγματικότητα υιοθέτησε σε τέτοιο βαθμό το σύστημα την κοινή λογική, την πολιτική κοινής λογικής για την άκρατη μετανάστευση, την άκρατη παράνομη μετανάστευση, και τώρα από το 15 που είχαν ρεκόρ εισαγωγής παράνομων μεταναστών, φτάσαν να το μειώσουν σε 96%, κατά 96% την παράνομη μετανάστευση μια δεκαετία αργότερα. Άρα πέτυχε στην πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, με την πίεση μέσω ενός κόμματος το οποίο αμφιλεγόμενο, αλλά ο κόσμος κάπως έπρεπε να εκφραστεί. Και όχι μόνο αυτό, πέτυχαν να μειώσουν και την εγκληματικότητα στην πραγματικότητα, που συνδέεται με την παράνομη μετανάστευση. Άμα είσαι παράνομος, φαντάζεστε τι έρχεται, τι καταδούρια έρχεται. Το πρόβλημα δεν είναι ότι μετανάστευσε εγκληματικότητα. Όχι, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα τολμούσαν ποτέ να πάνε σε μια πρεσβεία, σε ένα προξενείο και να ζητήσουν πράσινη κάρτα, γιατί θα τους λέγανε τι είσαι εσύ, έχεις αποκεφαλίσει, δεν ξέρω τι είσαι, ότι χειρότερο, δεν θα σου δώσουν πράσινη κάρτα. Γι' αυτό έρχονται εδώ παράνομα. Άρα υπάρχει μια ροπή προς την εγκληματικότητα. Και κατάφεραν λοιπόν, υιοθετώντας και οι σοσιάλες τα αφηγήματα αυτά, τα ακραία, τα εθνοσοσιαλιστικά, δεν ξέρω τι, για την πάταξη της βίας των συμμοριών και τα παιδιά τα οποία σκοτώνανε καθημερινά κτλ. Όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Ο ίδιος ο Κρίστερσον είπε ότι το κατεβάσαμε, λέει, σχεδόν 80% αυτή τη βία, και βέβαια και την παράνομη μετανάστευση, αλλά έφτασε στο σημείο ο Κρίστερσον να πληρώνει 30.000 μετανάστες για να φύγουν από τη χώρα, δηλαδή πληρώσαν οι πολίτες για αυτό το κόστος τελικά, αφού ξύπνησαν. Στη χώρα μας δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα, αλλά επειδή, προσέξτε, επειδή πέτυχαν σε αυτό το βαθμό Και επειδή, να είμαστε ειλικρινείς, κόμματα νεοναζιστικά με ιδεολογία τέτοια φασιστική στην πραγματικότητα από πίσω, τα οποία μπορεί να έχουν μια κοινή λογική σε κάποια θέματα, δεν έχουν εναλλακτικές προτάσεις για άλλα ζητήματα, άρα ξεφουσκώσανε και έτσι και χάσανε. Από τη στιγμή που υιοθέτησαν τα συστημικά κόμματα, πρώτον συνεργάστηκαν, αυτό ήταν ένα πρόβλημα για αυτούς, συνεργάστηκαν με συστημικό κόμμα, αλλά όταν τα συστημικά κόμματα υιοθέτησαν τις κοινές πολιτικές αυτές, τις πολιτικές κοινής λογικής, και έτσι κάνανε και πράξη, πλέον δεν υπάρχει λόγος για τους ακραίους. Ξαναλέω εδώ, αυτό είναι και η θέμα της δημοκρατίας, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται και έτσι μόνο υπάρχει πολιτική και επιτυχία, αλλά και για τους πολιτικούς, αλλά και για τις αναζητώνται και βρίσκονται λύσεις για τα προβλήματα τα οποία πραγματικά υπάρχουν στη χώρα. Λοιπόν, αυτά για την, Σουηδία. Ένα γρήγορο θα σας πω για να θυμίσω τι είναι τα συστημικά κόμματα και ιδίως οι σοσιάλες και οι, εδώ οι αλληλέγγυοι όπως αυτοπροσδιορίζονται αριστερούλιδες. Στην περίπτωση του Σάντσεθ, τον οποίο Σάντσεθ τον έχουμε θεοποιήσει γιατί ξέρω εγώ έτρεξε τα δόντια στον Τραμπ, τον έχουμε λιδωρήσει πολύ σωστά επειδή αυτός προκάλεσε την κρίση στη Θεούτα και όχι απλά οι Εβραίοι. Βάλαν το χέρι τους οι Εβραίοι, αλλά ο ίδιος αλληλέγγυος άνοιξε τις πόρτες για την καταστροφή αυτή. Το έχω εξηγήσει το θέμα, πώς ουσιαστικά και οι δικαστές του είπαν ότι όποιοι έρχονται από τη θάλασσα μπορεί να τους απαγορεύεις, αλλά όσοι έρχονται πετάνε το φράχτη δεν μπορείς. Λοιπόν, εδώ η γυναίκα του, σας πληροφορώ, Μπεγκόνια Γκόμες, εδώ κατηγορείται, ακούστε εδώ, για διαμεσολάβηση για ίδιο όφελος. Έπαιρνε προμήθειες, κάνε την προξενήτρα σε καπιταλιστικά γουρούνια, γιατί αυτή είναι η αριστερά, όπως καταλαβαίνετε. Εμπορία επιρροής δηλαδή, και υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος ή περιουσίας που είχε η κατηγορούμενη υπό τη διαχείρισή της. Όπως διαβάζω εδώ, ξαναλέω, η γυναίκα του Πέτρο Τσάντσες, και την κατηγορούν εδώ και. Θα δούμε τι θα γίνει. Το γραφείο του Πρωθυπουργού λέει ότι όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι προσπαθούν να βρουν τεχνικά προβλήματα στις κατηγορίες αυτές και ότι πρέπει, λέει, επειδή υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, πρέπει να σταματήσει η δίωξή της. Όχι ότι δεν τα έφαγε, απλά τεχνικά, λέει, η δικογραφία δεν στέκει. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι ένοχη, ότι είναι αθώα μάλλον. Επίσης, είχαμε και άλλες κατηγορίες στις σοσιάλες εδώ. Μάλλον δεν είναι σοσιάλες, είναι Τσίπρας. Ο Τσίπρας της σε ένα. Γιατί υπάρχει καλύτερη δικαιοσύνη από ό,τι υπάρχει στη χώρα μας που δεν υφίσταται ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας λοιπόν της. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο Τσίπρας δεν έχει φάει, δεν. Αφήστε τι. Κοιτάξτε με ποιος έκανε παρέα, σε ποια γιώτη ήταν, τι έκαναν με τα κανάλια, με τους καλογρίτσες. Αφήστε. Λοιπόν, εδώ χρησιμοποίησε, λέει, την σχέση που είχε, δηλαδή τον άντρα της, για να προωθήσει και την καριέρα της. Και είχε μπει και σε ένα πανεπιστήμιο εκεί στη Μαδρίτη σε θέση διευθυντή και έπαιρνε και δημόσιο χρήμα και τα λοιπά από εκεί για τα δικά της, για τα αναγκομενίζει. Και άλλα θέματα είχαμε εδώ του Σάντσεθ. Μάλλον, ναι, ο πρώην πρωθυπουργός Χωσέ Λουί Θαπατέρο, και αυτός λέει για 53 εκατομμύρια για την πανδημία που έδωσε χρήματα δεξιά-αριστερά, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το ψάχνουν οι δικαστές στην Ισπανία, και σοσιαλιστής επίσης ο Σάντος Θερντάν, και αυτός έπαιρνε χρήματα, τον πρώην υπουργό εξωτερικών, τον Χωσέ Λουί Άμπαλος, και εδώ ο Άμπαλος και αυτοί καταλαβαίνετε ότι τα παίρνανε. Λοιπόν, ξαναλέω, τις ζητούν οι εισαγγελείς 13 χρόνια φυλάξη για τη γυναίκα του Σάντσεθ. Φαντάζεστε τι γίνεται στα αστυνομικά κόμματα και σε αυτούς οι οποίοι το παίζουν, ξέρετε, αδέκαστοι και είμαστε νορμάλοι, δεν είμαστε ακραίοι, αλλά ρουφάμε ακραία και κλέβουμε ακραία. Αυτά, φίλες και φίλοι, για να έχουμε λίγο έναν ορίζοντα για το που πάει η Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, μοναδική εναλλακτική είναι η πραγματική δημοκρατία. Το κανάλι αυτό αφιερώνεται σε αυτό. Έχουμε κάνει εκτενή κάλυψη. Τι σημαίνει δημοκρατία? Δείτε άλλα βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αγώνας είναι κοινός, συνεχίζεται. Αν σας αρέσει το βίντεο, πάτε μου αρέσει. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, κοινοποιήστε την αξία εδώ. Μόνο έτσι μπορούμε να σπάσουμε πάλι τον αποκλεισμό που έχουμε υποστεί από το Facebook. Σας ευχαριστώ, YouTube. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσεις αυτό το σύστημα, και πόσο μάλλον αν είσαι, αν πας μόνος σου ή προσωποκεντρικά, κοιτάξτε την περίπτωση του Κάλιν Γεωργέσκου, ο οποίος ήταν υποψήφιος για την προεδρία της Ρουμανίας και τον έφαγαν. Δεν ήθελε να πάνε σε πόλεμο με την Ρωσία, δεν ήθελε να γίνει μεγαλύτερη βάση του ΝΑΤΟ στην χώρα του, και πολύ καλά έκανε. Πού να τον αφήσουν όμως προφανώς τον κατέστρεψαν. Είχε πάρει στον πρώτο γύρο το 23% πρώτος βγήκε σε εκλογές στον πρώτο γύρο, θα έπαιρνε το δεύτερο γύρο και εμφανίστηκαν τότε οι Αγγλοσάξονες, βάλαν ένα συνταγματικό δικαστήριο που είναι σαν τους γελίους εδώ του Άριου Πάγκου του Συμβουλίου της Επικρατείας, αχυράνθρωποι και βατραχάνθρωποι, και του ακύρωσαν τις εκλογές και του ασκήσαν δίωξη και τώρα μάλιστα το συλλάβανε κιόλας. Αφού τελείωσε όλο αυτό, το σύστημα εκδικείται. Σου λέει πώς τόλμησες να τα τεινάξεις όλα στον αέρα. Το σύστημα εκδικείται και σήμερα λοιπόν, όπως

λογικά, ότι ετοίμαζε, λέει, πραξικόπημα βίαιο και ότι προωθούσε φασιστική ιδεολογία. Όλα αυτά τα οποία φαντάζεστε τα έχουν έτοιμα και καρμπών για όλους. Γιατί σας ξαναλέω, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν πας προσωποκεντρικά. Πρέπει να φτιάξεις ένα κίνημα δημοκρατικό. Να μην έχει πρόσωπα. Να είναι οι πολίτες αυτοί που βγαίνουν μπροστά. Γι' αυτό και μιλήσαμε στην αρχή την Ελβετία. Αν είναι οι πολίτες, μια σειρά ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι βγάζουν τα νομοθετήματα, τις απόψεις, τα δημοψηφίσματα και αυτά φέρνουν αλλαγή, έτσι μπορεί να πετύχεις. Δεν πάει να στοχοποιήσεις 10 εκατομμύρια κόσμο. Αυτή είναι η λύση και αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
2: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
1: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούνας Αναγνωστάκη.
4: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος σου χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
5: Η παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
4: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης,
4: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
11: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος μπορώ να σας εγγύθω.

0: Λέω ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
1: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Αναπέας Ατραπού. Είμαι ο Χρήστος Κασταμονίτης. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Χθες δεν κάναμε εκπομπή, ήμασταν λίγο ήρεμοι. Εγώ έκανα την γαλακτομπουκο αφαίρεση, πρόσθεση όπως θέλετε, είναι ένα ειδικό μηχάνημα που εντάσσεται στην Κασταμονίτιο Ιατρική, τρως δύο γαλακτομπούρεκα και στα νιάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Κάποιοι βέβαια γράψανε και τα κλασικά στο λεμόνα σου κάτσε και αυτά. Έχουμε και αυτούς τους που μας αγαπάνε πάρα πολύ. Ενδεικτικά να πω, γιατί έχω αρκετούς που μπαίνουν τώρα για πρώτη φορά στο κανάλι. Η καταγωγή μου, ναι, βέβαια είναι Κέρκυρα και Ήπειρο, αλλά εδώ που έμενα και γεννήθηκα ουσιαστικά είναι στη Νέα Σμύρνη. Και μάλιστα ήμασταν γείτονες με την οικογένεια Κούτρα. Τα παιδιά του Κούτρα που φτιάχνε τα γαλακτομπούρεκα με παίρνανε από τον φωταγωγό, γιατί ήμασταν κολλητά τα σπίτια τα λοιπά, και με φέρνανε στο δικό τους το σπίτι και παίζανε με μένα. Εγώ ήμουν η κούκλα του Κούτρα του φαρμακοποιού και δεν θυμάμαι άλλο τι είναι, πολιτικός μηχανικός, δεν θυμάμαι ακριβώς το. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην θεωρώ ότι το κορυφαίο γαλακτομπούρικο στην Ελλάδα είναι ο Κούτρας, έτσι. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Δημήτρη που έβγαινε με τη φανελίτσα γιατί έφτιαχνε το γαλακτομπούρικο. Σας λέω τώρα κάποια πράγματα, σας τρέχει το σαλάκι. Γράψατε διάφορα τα λοιπά. Ναι, ίσως το δεύτερο καλύτερο στην Ελλάδα είναι ο Περικλής στην Κέρκυρα. Και εκεί είναι το τέλος της συζήτησης. Από εκεί και πέρα λέτε διάφορα ονόματα, δεν κάνω διαφήμιση, πήγα στη Νέα Σμύρνη και προέκυψε να έχω γαλακτομπούρεκο να φάω και του άλλαξα τον αδόξαστο. Γλυκάθηκα, θέλω να σας γλυκάνω και εσάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε 3η, 5η, 7η και 10η στα hype, δηλαδή στην τετράδα. Μάλλον στη δεκάδα έχουμε 4, ποσοστό 40%, το λες και εντυπωσιακό. Αν έκανα και χθες, είχαμε 5 στα 10. Ευκαιρία είναι λοιπόν να τελειώσετε ό,τι hype έχετε και δεν έχετε, γιατί αύριο δεν θα κάνω εκπομπή, ούτε συνδρομητική ούτε τίποτα άλλο. Θα την κάνω τη Δευτέρα, τη συνδρομητική, που είναι η συνέχεια της Πυθαγόριας αριθμοσοφίας στο συνδρομητικό κανάλι που έχω. Και να κάνω και, επειδή κάποιοι ίσως βαρεθήκανε, κάποιος μου έκανε μια παραγγελία, παιδί, μια σαλάτα στο 5 παραδείγματος χάρη μου τα λοιπά, στο κανάλι αυτό κάνω ό,τι θεματική εκπομπή γουστάρω εγώ και μπορώ να την υποστηρίξω, έτσι. Από εκεί και πέρα, παραγγελίες, κάντε, ξέρω εγώ, θέλω ένα δονητή 38 εκατοστών, ας πούμε, τα λοιπά, τσιμέντου, μη σας πάει αμέσως στο κακό το μυαλό και τα λοιπά. Αν νομίζετε ότι εδώ είναι παραγγελίες, και αν θα κάτσω εγώ να κάνω, τα έκανα παλιότερα, αλλά είπαμε, ο Winston Churchill είπε ότι αν δεν αλλάζεις, σταθεροποιείς σαν άνθρωπος και δεν έχεις εξέλιξη, δεν πρόκειται ποτέ να κάτσω από τι θέλετε σήμερα, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω τ' άλλο. Μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα, αλλά να το υποστηρίξουμε. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι μουσμούνι, τώρα, πώς προέκυψε, πώς μου κόβει τα λοιπά, έμαθα αρκετά πράγματα για αυτό το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Όταν θα ξεκινήσω το παραμύθι, θα σας πω, η προηγούμενη εκπομπή, συγγνώμη που δεν ρώτησα τα τρία μου, να σας κάνω εκπομπή για να σας πω την άποψή μου για οποιοδήποτε παπαροθεραπείες και τσαρλατανικά πράγματα. Εν τω μεταξύ έγραψα τη λέξη τσαρλατάνος και τη βάλανε εξώφυλλο αυτά τα λοιπά. Βρείτε μια άλλη λέξη, σκιτζής, τσαρλατάνος, απατεώνας. Αλλά ο τσαρλατάνος είναι κάτι εντυπωσιακό. Έχουμε αρκετούς τσαρλατάνους και στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης έχουμε πολλούς τσαρλατάνους. Πολλές θεραπείες εντάσσονται στους ανθρώπους που ήταν μπογιατζίδες, πουλάγανε ρούχα, ας πούμε, στο Σαρόκο. Είναι μια περιοχή στην Κέρκυρα και λένε ότι κάνουν κάποια πράγματα. Καμία σχέση με τον κύριο Νάσο Κομιανό και τέτοια πράγματα. Επειδή οι ψυχικές και οι ψυχολογικές ασθένειες στην Ελλάδα θερίζουν, κατά τη δήλωση και των δύο οίκων, αυτό, μάλλον των σωματείων αυτών, 2.750.000 Έλληνες έχουν ψυχολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα. Αν νομίζετε εσείς ότι εγώ ήμουνα ασεβής προς το Μιχάλη Γρηγορίου, είσαστε λίγο μαλάκες και σας ζητώ συγγνώμη για το λίγο. Έτσι, λοιπόν, πώς έλεγε και παλιότερα ο Μητσικός, βάλε μπιπ στο λίγο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η υγιή σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, γιατί ο άνθρωπος είχε σχεδόν την ηλικία του πατέρα μου, έτσι, λοιπόν. Δεν σχετίζεται στο ναι κύριε, ναι κύριε, ναι κύριε. Δεν συμφωνούσε με ορισμένα πράγματα, όπως ότι ήταν άθεος ή μάλλον ήταν αντιχριστιανιστής, έτσι. Τα έχω πάρει τα βιβλία, τα έχω διαβάσει. Μου έλεγε μη πίνεις μπύρα και ουίσκι. Σε μένα που είμαι whisky ambassador, με τις εκπαιδεύσεις που έχω κάνει και που πίνω 178 λίτρα μπύρα στο δευτερόλεπτο. Και μάλιστα τώρα με ρωτήσαν από την γερμανική πρεσβεία αν θα πάω στο Μόναχο, γιατί τώρα είναι το Oktoberfest. Ο άσχετος θα σου πει ότι το Oktoberfest είναι τον Οκτώβριο. Τώρα είναι το Oktoberfest για να μπει ο Οκτώβριος. Και τους είπα όχι και γλιτώσαν και πέσανε τιμές. Λοιπόν, άφησα επί τούτου, ακόμα το παραμύθι να έχει ξεκινήσει, την κβαντική ιατρική και όλα τα συνεπάγωγά της. Μου έχετε γράψει 200-300 διαφορετικές θεραπείες. Μου έχετε γράψει τη δικιά σας περίπτωση, ο καθένας το κατανοώ, θα καταλάβετε κάποια πράγματα. Αλλά για να το διευκρινίσω και σε δεύτερο κύκλο, ας το πούμε έτσι, να σας πω ότι με δήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και των Ελλήνων Φυσικών, να τα κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, όποιος σας λέει ότι κάνει κβαντική ιατρική είναι μαλάκας ή μαλάκο ή σκιτζής ή τσαρλατάνος ή απατεώνας. Δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα, για να μην νομίζετε ότι παρεμβαίνω, η κυρία Μαρία Καριστιανού είναι κβαντική παιδίατρος. Πα! Παίξτε το πλάγιο με τοπικά. Ναι, αυτό που καταλαβαίνετε, όχι τη γνώση. Masturbation goes cloud. Έτσι, λοιπόν. Αν θέλετε να έχετε για γιατρό μία που ήταν δηλωμένη στο ποιοι μπορούν να κάνουν ενέσεις εμβολίου κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, ένα, και είναι και κβαντική παιδίατρος και έχετε πάει τα παιδιά σας εκεί, κατανοώ απόλυτα, γιατί ο υπόλοιπος 41% πλησιάζει ο Μητσοτάκης, το 41% ψηφίζει Μητσοτάκη. Επειδή κάποιοι βάζουν υποχθόνια πράγματα από κάτω, δεν προσπαθώ να σας κατευθύνω σε κανένα κόμμα. Έτσι, λοιπόν, και όποιος πει κακό για μας, να του γίνει το μάτι σαν λουκουμάς. Ελληνική ταινία, ψάξτε, βρείτε ποια είναι και γράψτε στα σχόλια. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα, ο γιατρός είπε να λέμε ναι. Τα βλέπετε. Από μόλις καταλαβαίνετε τι μαλακίες κάνετε. Πέφτει. Σε αυτά που σας έλεγα πριν από λίγο καιρό ότι θέλουν να τη συμπεριλάβουν κάπου, δεν θα τη συμπεριλάβουν. Γιατί βγήκε ο Κασιδιάρης και έρχεται και ο Σαμαράς. Από εκεί και πέρα ξαναδείτε την εκπομπή και θα καταλάβετε. Έτσι. Ούτε κολοτούμπα σε, ούτε τίποτα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Συγγνώμη που θα σας το πω και στα τρία μου. Όποιοι κάνετε σχόλιο εναντίον μου λόγω της κυρίας Καριστιανού, τόσα λέτε, τόσα ξέρετε. Ή τόσα ξέρετε, τόσα λέτε. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει κβαντική παιδίατρος. Έχετε πάει τα παιδιά σας σε κβαντικό παπάρα. Τι θα του πει του παιδιού. Ή σαμάνο. Μαλακισμένο, γιατί φωνάζει στο σπίτι. Που κάνω στο Instagram. Πάμε λοιπόν να πούμε και κάτι άλλο, γιατί ακούω ότι κάποιος με βρίζει κάπου TikTok, λέει αυτά, με λέει ψέκα και αυτά. Βρε σάλτα και γάμισου. Έτσι ακριβώς θα το πω. Και όποιος αναγνωρίζει τον εαυτό του, ας μου κάνει και εμείς να του ξαναπώ πάλι στο δικαστήριο, σάλτα και γάμισου. Έτσι. Λοιπόν, περάσαμε δύσκολα από το Νοέμβριο του 19. Ναι, εσύ και εσύ και εσύ που αρρωστήσατε εκεί από τον Οκτώβριο του 19 και μετά και έπρεπε να φτάσει ο Μάρτιος για να σας πει ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ, ο Τσιόδρας και ο άλλος ο Χαρδαλιάς, ότι έχετε κορονοϊό, κοροναβάιρους κτλ. Ακόμα περιμένω τη φωτογραφία. Θα μας τη βγάλει ένας κβαντικός παιδίατρος τη φωτογραφία, έτσι, αφού πρώτα μας κάνει εμβόλιο. Λοιπόν, παραμύθι είπαμε, έτσι. Κάποια στιγμή, τον Μάρτιο του 2020, τα κρούσματα αρχίζουν και μεγαλώνουν. Ξεκινάνε, υποτίθεται, με μια κοπέλα που έχει πάει στην Ιταλία, έχει γυρίσει στο χωριό, κολλάει την πεθερά της, πάει η πεθερά σε ένα μνημόσυνο και πηδιέται όλο το χωριό. Αρρωσταίνουν όλοι οι γέροι τα λοιπά και στο Υπουργείο Οικονομικό κάνουν ψόφος! Γλιτώσαμε, πώς το λέγει και ο Λοβέρδος, και δεν πεθαίνουν. Οπότε λοιπόν τσούλησε όλη η χρονιά, αρχίσαμε και λέγαμε, τσούπ το ένα κανάλι κάτω του Κασταμονίτη, τσούπ το άλλο κανάλι, κάποια στιγμή 25, από το 25, αρχές του 25 και μετά, από το Μάρτιο του 25 και μετά, λες και έφυγε μια χολέρα τα λοιπά, άρχισαν και λέγανε ναι ρε Κασταμονίτη, έχεις δίκιο ρε Κασταμονίτη, αλλά δεν μπορούσα, όχι και σε επίσημο. Βέβαια τα λεφτά δεν τα γύρισαν πίσω, εκεί τσούζει, γιατί σου λέγε εκπομπές τότε, βάζει διαφήμιση, κάτσε να σου ρίξω το κανάλι, Λοιπόν, και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και αρχίζουν οι παγκόσμιες διαπλανητικές, έτσι, υπερσυμπαντικές παπαριές. Βγαίνει ο Πούτιν, μιλάμε για παπάρα, όχι υπεξέγελαση, και λέει έχω ένα εμβόλιο, το Sputnik. Το Sputnik εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο Θανάσης Βέγκος σαν βοηθός σε φαρμακείο του εισέρχεται μέσα ο Ράλης Αγγελίδης, ο Χοντρούλης τα λοιπά, και του λέει πονάω από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εδώ, και του λέει ο Βέγκος τη θεϊκή ατάκα, και τώρα τι θες, να πονάς και στα ενδιάμεσα. Του δίνει κάτι και φεύγει και λέει άνθρωπος ήρθε, μοτοσακό έφυγε, έτσι. Φτιάξανε ένα το Sputnik. Είχε λέει 18,5, παιδιά, αυτή η εκπομπή ακούγεται, αν δεν ενοχλείτε τους δίπλα, να έχετε δίπλα ένα ταψί, ανάποδα, και να έχετε πάρει αυτή την κουτάλα και να λες, ναι ρε μαλάκα, λέει δίκιο, έχει δίκιο. Πώς το λέει ο Τσάκωνας, ναι, αθλούμε ρε, αθλούμε. Να βαράτε έτσι. Και σας είπε τώρα ο Παπάροβιτς, ο Πασόν των Ρωσιών, ότι είχε 18,500 επιστήμονες. Πώς το έχει ο Κωνσταντάρας, λέει τώρα φτιάχνω ένα σπίτι, ένα καράβι στο Ακαπούλκο, λέει 470, και έκανε και φοβήθηκε από μόνος του. Πώς το όνος είπε, 18,500 επιστήμονες για να φτιάξουν ένα εμβόλιο. Μιλάμε για εμβόλιο. Μετά είχαμε κάτι Τούρκους που φτιάξαν ένα εμβόλιο, αλλά μετά τους πήρε η φάρμα, μεγάλη φάρμα, έτσι, του Μπουρλά, ο οποίος ο Μπουρλάς εδώ από τα λαδάδικα, πώς το λένε, πήγε στην Αμερική και έγινε head και ακόμα φτιάχνει τις πλάκες του χάους. Τελικά είσαι μασόνος ή δεν είσαι μασόνος? Φυσικά είναι μασόνος, έτσι, Εβραίος και μασόνος. Δεν υπάρχει χειρότερο συνδυασμός από αυτά. Και φτιάξανε η ICI, AstraZeneca, ICI κλπ. Άλλο εμβόλιο, έφτιαξε και η Johnson & Johnson, σου λέει αφού φτιάχνω ένα μέσα μπαν που έτσι και μπει στο μάτι φεύγει στο δρόμο, γυμνός από το σταυρίδι, πώς το λέει, κοροϊδιο γαμπρέ, που του κλείσε ο αυλονίτης στο νερό, και κάναμε, περιμέναμε τα εμβόλια, περιμένοντας τον Κοντό, θυμάστε με τον Καζάκο και τον Φιλιππίδη που έκαναν, όνες έκανε έτσι και όλες έκανε έτσι. Και εκεί του Αγίου Στεφάνου ανήμερα, 27 Δεκεμβρίου του 2020, 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του κορονοϊού, γιατί είναι τον Αύγουστο γίνεται, του 19, κατά άλλους 11 μήνες, έρχονται στην Ελλάδα ένα ψυγιάκι ήρθε στην Ελλάδα, έτσι, δηλαδή, αυτό το ψάχνω ακόμα, γιατί πάει την πύρα στους 72 βαθμούς, υπό το 0, 72, αριθμοσοφία, μασονικό, Και αρχίζουν και γίνονται εμβόλια. Τα κάνει πρώτα ο παππούς ο Λευτέρης. Δεν ζει. Πέθανε στους 2 μήνες μετά. Όχι από το εμβόλιο. Ήταν 97 χρονών, έτσι. Από επικείμενα νοσήματα. Από σούζα στην Κηφισία δηλαδή. Και μια κυρία η οποία ήταν η διευθύντρια των νοσηλεύτριών, η οποία έχει το χέρι της Φατίμα, αυτό το μάτι που λέμε το χέρι της Φατίμα, το οποίο αυτό είναι και μασονικό και μαγικό, το έχει η ακαραφίτσα. Δηλαδή, άκου καύλα τώρα, βρήκανε από όλες τις νοσηλεύτριες μία η οποία είναι ντούρου ντούρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Και αρχίσαμε τα εμβόλια. Αν σας πω ότι αυτό είναι πορτοκαλάδα, αυτό είναι πορτοκαλάδα, θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα πούν έχεις δίκιο, είναι από τα ειδικά τα πορτοκάλια, όχι τα σαγκουίνια, τα πορτοκάλια Άζαξ, έτσι. Το οποίο το Άζαξ είναι έαντας, έτσι. Όπως και ο Άγιαξ, που είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, είναι έαντας. Το φοβερό είναι ότι το Άζαξ βγαίνει από μια εταιρεία η οποία έδρα της είναι στην Ολλανδία, άρα λέμε τον Άγιαξ στη μια πλευρά, το Άζαξ στην άλλη, ενώ στην Ελλάδα είναι ο έαντας. Με το διπλό αμμονιαζόλ, το οποίο δεν υπάρχει μόνο αμμονιαζόλ. Αλλά εδώ πιστεύετε ότι σαμάνι, ολιστική και τέτοια πράγματα. Όταν ξεκίνησαν λοιπόν όλες αυτές τις διαδικασίες, προσπερνάω το τι βρυσίδι έχω φάει, κατάρα κτλ. Μέχρι το Δεκέμβριο του 20, ξεκινάνε τα εμβόλια και εγώ έχω την άποψή μου. Θες να το κάνεις, κάτω. Δεν θες να το κάνεις, μην το κάνεις. Εγώ προσωπικά, σαν Χρήστος Κασταμονίτης, ούτε το έκανα, ούτε πρόκειται να το κάνω. Γιατί? Γιατί κλάνει το γατί. Η νέα δραματική σειρά του Μακεδονία TV. Οπότε αρχίσανε κάποιοι και λέγανε «Είμαι αναγκασμένο». Τότε δεν τα λέγανε έτσι. Τότε λέγανε «Στα διάλογα ρε ψεκασμένε, Κασταμονίτη βλαμμένο, έχεις τελειώσει και πτυχία, βλάκα, βλάκα, βλά, το μαλάκα». Αυτά τα θυμάστε έτσι. Και αρχίζουν τα εμβόλια και αρχίζουν κάποιες απώλειες. Οι απώλειες αυτές προκύπτουν από την νόσο σε ποσοστό 75% από τους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί. Παραμύθι υπόθεση, έτσι. Δώσε κλώτσο να γυρίσει και τα λοιπά και το παραμύθι να αρχίσει. Οπότε, εκεί από το Μάρτιο του 21, ένα χρόνο μετά την καραντίνα, γουστάρατε λίγο καραντίνα τώρα, έτσι 10-15 μέρες και να κάνει και μια και ένα τρελό κρύο, αλλά έχει φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης, θα τα πούμε αυτά στην εκπομπή της Δευτέρας. Και αρχίζουν και ακούγονται τα κλασικά. Τι εννοώ τα κλασικά? Κάποιοι εδώ θα γελάσετε. Υπάρχει ένα site που ασχολείται με το σεξ. Α, θα το πω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι το burdella.com. Ένα πόρταλ σε ό,τι έχει να κάνει με το σεξ στην πιο ακραία μορφή του, έτσι. Όπου κάποια στιγμή υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που πηγαίνουν και συνευρίσκονται με ιερόδουλες. Και μετά υπάρχει ένα κομμάτι στο φόρουμ που λέγεται υγεία. Και στην υγεία όλοι ρωτάνε, συνευρέθηκα με μια κοπέλα, τη σχέση, one night stand, ευκαιριακό, ιερόδουλο, οτιδήποτε άλλο, δεν πήρα τις κατάλληλες προφυλάξεις, τι να κάνω? Και το κλασικό αστείο κάποιον που είναι κάφρι σε αυτό το φόρουμ είναι «πιες μια φάντα με ανθρακικό». Δηλαδή του λένε ότι το ανθρακικό θα τρέξει μέσα στο αίμα και θα διώξει όλα αυτά τα κακά. Εάν δεν ήταν ο κορονοϊός, αυτό το ότι έχουν μια ακίδα, το mRNA και όλα αυτά τα λοιπά, θα είχε περάσει στην αιωνιότητα. Θα σου λέγανε είναι τα νέα πιο turbo εμβόλια. Εντάξει, φαντάσου υπάρχει γυναίκα που είπε ότι εγώ βρίζω τον Γρηγορίο. Ο πρώτος που τα είπε αυτά είναι ο Γρηγορίου. Απλώς τα δεν δεν ήμουν 100% σίγουρος με αυτό με τη κρατάς ένα φίλο υγεία και σε κουνάει. Θα πιστεύσουν αυτά τα πράγματα, λίγο μαλακίες. Λοιπόν, τώρα, από τον Φεβρουάριο του 21, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Κολονακίου, ακουσίμ το στρέφινε. Εκεί στα διάφορες καφετέρες, δεν είχε ξεκινήσει να σκάβεται εκεί το μετρό κτλ. Στη Σκουφά και από εδώ και από εκεί κτλ. Η μεγάλη συζήτηση ήταν και τώρα, και τώρα, και τώρα, και τώρα. Υπήρχε ένας, ξεκίναγε, έτσι, μπορεί να ήταν και βαλτός, και έλεγε, καλά παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι. Ξέρω κάτι όπου κάποιος κάνει το εμβόλιο, κάθεται, ας το πούμε έτσι, η ασπίδα εναντίον του ιού, αλλά με μια ειδική διαδικασία βγάζει την ακίδα, καθαρίζει όλα τα τοξικά του εμβολίου, αν υπάρχουν τοξικά, και παραδίδει έναν οργανισμό ο οποίος έχει μεν διατηρήσει την ασπίδα, έτσι, αλλά δεν έχει το mRNA, αυτά και τα λοιπά, το οποίο είναι κακό και μπορεί να μας προκαλέσει προβλήματα. Η άλλη version που είναι, την έκανες, πέρασε το κύμα του κορονοϊού, κάτσε τώρα να κάνουμε αυτό για να επανέλθεις στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να το έχεις το εμβόλιο 100%. Η πρώτη φάση ήταν να πούμε μια μαλακία να γυρνάει. Έτσι. Έλα πάμε γύρω γύρω και θα. Από κάποιο σημείο και μετά ερχόντουσαν οι θεωρίες ή μάλλον οι ιστορίες, παραμύθι μιλάμε έτσι, ότι έχω ένα γνωστό μου που έχει ένα γνωστό του, που έχει ένα γνωστό του, που πήγε σε μία κλινική, του κάναν κάτι με το αίμα, βάζεις, βγάζεις, που λέγει και ο Κώστας ο Βουτσάς, στο γαμπρός από το Λονδίνο, και είναι μια χαρά. Εκεί λοιπόν αυτή η περίοδος, εμείς που δεν, λέω για μένα έτσι, εμείς που δεν κάναμε εμβόλιο, ήμασταν ο περίγελος της πλατείας Κορονακίου και από αυτούς που κάναν το εμβόλιο και από αυτούς που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, είμαστε 2021, και είμαστε τα μοιάσματα. Είμαστε αυτός που έχει πανούκλα, ο λεπρός του χωριού, έτοιμος για τη σπιναλότα. Γίνονταν κοινωνικές εκδηλώσεις, εμφανιζόντουσαν κάποιοι με πολύ γνώση. Ο Τάκης ο Σουγιάς, η Τασούλα η Τσιβιτζιλίδου και όλα αυτά τα λοιπά, εμφανίζονταν και λέγανε «Ρε, δεν ξέρεις, σημειωτέων η λίστα του Πέτσα πλήρωνε δημοσιογραφάκια, ρουφιανάκια, παπαράκια, να σας λένε παπαρίες καμαρωτές». Σε βαθύτερη ανάλυση, όταν περάσαμε από τον Απρίλιο στο Μάιο, αρχίσαν και λέγανε «Είναι αυτός». Ποιος είναι αυτός? Αυτός, 1-0, φάουλ, αποβολή και διαγραφή από τα μητρώα του μπασκετικού κλαμπ που παίζεις, έτσι. Λέει «Απ, αποβολή και διαγραφή». Οπότε λέγανε «Αν πας αυτόν, αλλά είναι ακριβώς οι σκιτζίδες, οι τσαρλατάνοι». Είναι πιο δύσκολη αυτή η εκπομπή από την προηγούμενη, γιατί θα σας πω τα πράγματα και θα φρίξετε. Υπήρξε λοιπόν αυτή η μαγική περίοδος που προσδιορίζεται στον Απρίλιο του 21. Εγώ έχω αποσπαστεί από τις Βρυξέλλες και έχω έρθει στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 21. Τελικό. Εγώ πηγαίνω έρχομαι τώρα, αλλά ουσιαστικά η βάση μου από τον Απρίλιο του 21 είναι εδώ. Με δηλωμένος πάνω στο... τέτοιες παπαριές στις Βρυξέλλες δεν ακούστηκαν ποτέ. Όταν ήμουνα στις Βρυξέλλες, το Βέλγιο ήταν η πιο θανατηφόρα χώρα του κόσμου, μέσω όρος πληθυσμού και τέτοια πράγματα. έκανες ένα PCI, που λέγεται αυτές τις μαλακές που φτάνε μέχρι τον εγκέφαλο και τελείως. Άκουστε τώρα λοιπόν πώς κολλάνε όλα αυτά τα πράγματα. Στον κύκλο των VIP, των elite, το χαζοχαρούμενο που με διάφορες απατεωνίες βρέθηκαν να έχουν χρήματα, προέκυψε ότι υπάρχει μια κλινική στην οδό Καρνεάδου 11 Παύλα 13, η οποία λειτουργεί και κάνει αυτό το έργο. Μην αγχώνεστε, έχω όλα τα στοιχεία. Θα σου το πω πολύ απλά. Ξέρω τον άνθρωπο που έβρισκε τις φλέβες. Εντάξει, όχι τα νησιά και φλέβες. Τις φλέβες. Σας είπα πολλά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, θα σας πω ακόμα περισσότερο. Και θα το κλέψουν πάλι, θα το πούνε αυτά τα λοιπά. Είναι μια επέμβαση αυτή η πλασματοαφαίρεση. Αν και για το μαζονάκι σας είπα κάτι και το έχετε περάσει όλοι αβαβά. Δεν του βγάλανε. Του βάλανε. Αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, όσο το καταλάβατε, το καταλάβατε. Λοιπόν, η διαδικασία έλεγε ότι κατανοώ ότι έχεις κάνει ένα εμβόλιο. Καταρχήν, δεν είμαι ενάντια σε κανένα εμβόλιο. Αλλά έχω τις αιτιάσεις μου για το χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων που καταστρατηγήθηκαν. Αυτό είναι γνωστό, το έχει πει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κυρία Βασιλική, και με τον νόμο. Και, ξύ της άλλης, αναφέρω το δικαίωμά μου από τη συνθήκη της Νιρεμβέργης, δεν επιθυμούσα να κάνω το εμβόλιο. Έτσι, δεν είναι, πώς θα το πω, δεν είμαι ο public enemy, δεν είμαι αν και κάποιοι με θεωρήσαν ότι είμαι δημόσιος κίνδυνος, public enemy, όχι το συγκρότημα. Αυτά. Λοιπόν, τώρα, όλη αυτή η διαδικασία ξεκίναγε με το να στέλνουν κάποιους ανθρώπους, θα ξέρω εγώ να πάρω εσένα και αυτά τα λοιπά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι και με στοιχεία που προκύπτουν από τα βίντεο που έχει στο site αυτή η κλινική, μηχάνημα πλασματοαφαίρεσης εμφανίζεται από τον Απρίλιο του 2021. Διαβολική σύμπτωση. Δεν τολμώ να φανταστώ τι κάνανε Φεβρουάριο, Μάρτιο, με τι κάνανε, ξέρω εγώ, με μοχλό και τέτοια πράγματα. Το οποίο αυτό είναι πανομοιότυπο με μηχανήματα πλασματοαφαίρεσης που υπάρχουν στην κλινική του Αγίου Σάβα, στο ογκολογικό και καρκινολογικό νοσοκομείο του Αγίου Σάβα, ακριβώς απέναντι από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από το γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να κάνουν αυτά τα πράγματα, να καθαριστούν και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Τώρα, δεν τα ξέρει αυτά κυρία Λάτσα, έχει δώσει δωρεά στον Άγιο Σάβα μηχανήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων, από ό,τι γνωρίζω. Και όχι μόνο, έτσι. Τώρα, η όλη διαδικασία αυτή έφερε ανθρώπους που πιστεύανε μετά ότι έχουν κάνει κακό στον εαυτό τους με το εμβόλιο, έτσι. Μέχρι στιγμής, ότι πρέπει να κάνουμε ένα boost καθάρισμα για να κυκλοφορούμε στην κοινωνία. Στα στέκια του Κολονακίου, και όχι μόνο, λέγανε ότι θα πας σε αυτόν, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι ο expert να κάνει καθάρισμα. Τα γνωρίζει αυτά ο κύριος Πλεύρης, ιός. Γιατί ήταν θεράπων ιατρός του κυρίου Πλεύρη, όταν έπαθε μια σπάνιας μορφής δηλητηρίας ή οδήποτε άλλο, στο καλό ήταν αυτό. Και σύμφωνα με τη δήλωση που έχει εμφανιστεί σε όλα τα κανάλια, από το 2012 είχαν κάνει και ένα σύλλογο, σωματείο, το οποίο λέει δεν τζούλησε ποτέ. Δεν πρόκειται να κάνω εγώ ποτέ σωματείο, ξέρω εγώ, σωματείο ερεύνης γαλακτομπούρικου στην Ελλάδα, ας πούμε, αν δεν γνωρίζω τον άλλον που μπορεί σε θέση που εγώ δεν θα μπορώ να μιλήσω, γιατί θα έχω το γαλακτομπούρικο στο στόμα, να πει αυτό στην άποψη μου. Έτσι. Άρα λοιπόν ερχότανε με τη λογική. Είναι ο Θοδωρόπουλος. Του Πλεύρη. Είναι ο Θοδωρόπουλος που πήγε ο Έτσι, ο Γιουβέτσι, ο Κοκορέτσι, η Λούλου, η Φούλου, η Σούλου. Τώρα σοβαρά. Βγαίνει ο κύριος Ευαγγελάτος και δεν ρωτά την γυναίκα του, η οποία έχει πάει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Και αυτά τα λέει μια άλλη δημοσιογράφος, κυρία Ανθή Βούλγαρη. Έχω πάει. Δεν είναι εδώ πτήσεις Γερεβάν, έχω πάει. Έχω πάει. Κυρία Παπά, Χριστίνα Παπά, βγαίνει και λέει πήγα 2 φορές, αλλά από την πρώτη δεν μ' άρεσε. Θα μπορούσα να σας πω πολλά ανέκδοτα γι' αυτό, αλλά πας την πρώτη, πας την δεύτερη και τη δεύτερη λέει με σώσαν με απεινιδωτή. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη τα κλικ η κυρία Χριστίνα Παπά. Έχουν απεινιδωτή ή δεν έχουν απεινιδωτή. Μην το κάνουμε σαν το ανέκδοτο που λέει ξαναφορτώνει και έρχεται με τα καλώδια της μπαταρίας στο γεννητικό του όργανο και έτρεχε ο άλλος και λέει ξαναφορτώνει και έρχεται. Άρα λοιπόν έχουν απεινιδωτή ή δεν έχουν. 22,5 εκατομμύρια ευρώ βγαίνουν μόνο τα λεφτά που μπορεί να έχουν προκύψει από την πλασματοφέρεση και οτιδήποτε άλλο την οζονοθεραπεία από τότε που έχει ξεκινήσει αυτό το ιατρείο. Και όλοι λέγανε θα πάμε εκεί. Έρχεται λοιπόν και το κομμάτι της Lady Gaga. Η Lady Gaga δεν είναι γιατρός. Είναι, ας το πω την αλήθεια, είναι γιατρός άνευ ειδικότητας. Μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει δίπλωμα, δεν έχει εξειδίκευση. Είναι στα πρόθυρα του Dr. Zivego από τη γνωστή εταιρεία. Ταινία, έτσι. Ναι, κατέχω, αλλά δεν. Δεν έχει πάρει πτυχίο. Δεν έχει πάρει ειδικότητα. Ανατρέχει ανά τον κόσμο. Όλες οι αναπληρώτριες και αναπληρωτές τρέχουν και μαζεύουν σεμινάρια. Ιταλική γλώσσα, αυτά δεν πάω. 1 πόντο, 2 πόντους ή οτιδήποτε άλλο. Διοίκηση, αυτά χαζομουλικό, βλακιομηχανικό. Αυτή δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Η ειδικότητα δεν είναι απλή. Υπάρχει ο νευρολόγος, χειρούργος, που η ειδικότητα είναι 10 χρόνια. Ανοίγει κεφάλι. Υπάρχει ο γυναικολόγος. Είναι 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η ειδικότητα. Και ούτω καθεξής. Πήγανε πάρα πολύ η κλίκα των πλουσίων. Έφτανε σε ένα σημείο που σου λέει, εγώ έχω λεφτά, αλλά δεν ξέρω, η ζωή είναι άσχημη. Με την έννοια με τις καραντίνες τα λοιπά, αλλά τουλάχιστον να μπορώ να διαφύγω αυτά, να μου φύγει αυτό που το πήρα για να σωθώ από αυτό. Και κάποια στιγμή λοιπόν μαζεύτηκαν καμιά 200 άτομα οι οποίοι κάνουν αυτό το boost που λέμε και το καθάρισμα. Έχει παρενέργειες το μηχάνημα. Λοιπόν, ακούστε τι έμαθα, γιατί είπαμε παραμύθι λέμε. Γιατί έγραψε και ένας εδώ πέρα μέσα από κάτω ολόκληρο ιστορικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να κάνετε δικές σας εκπομπές, να φτιάξετε δικό σας κανάλι στη γωνία Graph Create, θα τα πείτε και οτιδήποτε άλλο. Ούτε σχόλιο από κάτω από την εκπομπή μου δεν είναι έτσι, χρησιμοποίησε αυτό κτλ. Εδώ έχω 91.500 άτομα, μπαίνουν μέσα και είμαι υποχρεωμένος να τα λέω απλά να τα καταλάβει ο κόσμος. Ας πούμε ότι αυτό είναι η άκρη, στην πραγματικότητα είναι το τριγωνάκι από την πίπα, ας πούμε, είναι η άκρη από την καρφίτσα που πρέπει να μπει στη φλέβα. Προσπαθούν να βρουν φλέβες. Φλέβες, έτσι. Λοιπόν, δεν θα μπει με αυτό, ούτε με αυτό. Θα μπει με αυτό. Επειδή καμιά φορά πολλοί πάνε χωρίς φλέβες, δεν βρίσκουν φλέβες. Δεν είναι εύκολος ο φλέβοκαθετήρας. Και ίσως πιθανόν χρειάζεται να κάνουν αλλού και στην κοιλιά και στο πόδι από πόδι τα λοιπά. Σε κάποιες περιπτώσεις, παραμύθια, κάνουν είτε μέθη είτε επισκληρίδιο. Στην αρχή, καταρχάς, στο ιατρείο υπήρχε βοηθός αναισθησιολόγου, χωρίς αναισθησιολόγου. Ο οποίος έκανε και τα τρυπήματα. Δείτε λίγο τι λέει ο γιατρός για τη γυναίκα του που την αγαπάει πάρα πολύ. Αυτή η νύση είναι, δεν είναι δικιά μου, την αγαπάω, αυτή είναι ψόφασα και ιδιώσιμο, εσύ. Για να τη βγει έξω. Λέει, δεν ήταν δικός μου πελάτης, ήταν της γυναίκας μου. Τα μπουσταρίσματα όμως, τότε το 21 και το 22, τα κάνανε together, forever. Με μηχάνημα που εμφανίζεται πρώτη φορά τον Απρίλιο του 21. Και κάποια στιγμή η ασυδοσία, κάποια στιγμή αυτό το φοβερό ότι ρε μαλάκα, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι θα σου πάρουν την άδεια. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν μπορείς να δουλέψεις ούτε σε τηλεκουίζ. Βρείτε μου τα 6 εξάρια ας πούμε για να σας τα πω και τα λοιπά. Τους έφτασε σε ένα σημείο να θέλουν να κάνουν μηδενικό κόστος και διώξαν τη βοηθό αναισθησιολόγου. Τη διαδικασία να βρούτε τις φλέβες την έχει αναλάβει η κυρία Γάκ. Δεν εξουσιοδοτείται από πουθενά. Και δεν έβρισκε πολλές φορές τις φλέβες. Και ζητούσε βοήθεια από stand-by νοσηλευτές. Τι λέω τώρα εγώ, Το θέμα είναι ότι προφανώς άπαξ και έχεις κάνει το εμβόλιο, δεν φεύγει. Σας το χαλά το παραμύθι, δεν φεύγει. Ή μάλλον φεύγει σε κάτι δύσκολες περιπτώσεις και όχι όλο, με ολική αφέμαξη, όχι πλασματαφαίρεση, το οποίο είναι κυρίως για όσους έχουν αιματολογικά θέματα. Χτυπάει σαν ένδειξη μία από τις παρενέργειες των εμβολίων ότι έχεις καρκίνο στο αίμα. Δείτε λίγο, κυρία Γκάκα, που είναι ανειδίκευτη, είπε σε ένα ζευγάρι: εσύ έχεις καρκίνο στα νεφρά και εσύ έχεις καρκίνο στις σάλπιγγες. Και δεν είχαν τίποτα. Τα σκουλικάκια στο αίμα που λέμε τα λοιπά. Ρε, τι ακούμε, ρε μαλάκα. Και κυκλοφορούσε μια νέα γενιά. Το 23 η νέα γενιά ήταν: εγώ έκανα τα εμβόλια. Μία δόση, δύο δόσεις, τρεις δόσεις τα λοιπά. Αλλά έχω κάνει και το μπουστάρισμα. Τα πλήρωσα τα 6, 5, 10, 15, 20, 25 και οτιδήποτε άλλο και είμαι μια χαρά. Εν κατακλείδη φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο όπου έρχονται συνωμοτικά στα μηνύματα μέσα και λέμε, κύριε Χρήστο και μετά μπαμπά και μετά μπαμπά, τι κύριε Χρήστο ρε παιδιά, Χρήστο Χριστάρα, εδώ τελευταία θέλω να σου πω ότι αναγκάστηκα, δεν έχω τα λεφτά να κάνω boost, ποιο boost εκεί ήταν το και μετά μπαμπά. Τι. Και ξαφνικά αρχίζω και μαθαίνω ότι αυτή η απατεωνιά συνεχίζεται με το λογική ότι υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που σου αφαιρούν την τσιμπουκοαρχίτιδα. Να το πω έτσι λοιπόν. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Μην πιστεύετε τίποτα. Έχει μπει το mRNA. Και γεια σας, χαρά σας, γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, τσίριγκο και μονεβασιά. Αυτοί όμως, εκμεταλλευόμενοι τη βλακεία του λαού, γιατί από το 1974 και μετά, οι πολιτικοί βοηθούν συγκεκριμένους ανθρώπους να παράγουν βλακεία και όποιος πει όχι δεν ισχύει, το θέτουν στο περιθώριο, αλλά εγώ είμαι αυτός που λέω, στέκομαι μπροστά σας, και σας λέω, εσείς όλοι έχετε λάθος και εγώ έχω δίκιο. Θα το πεις σε παρσικό. Λοιπά. Και κατανοώ απόλυτα. Δεν έχω βρήσει ποτέ άνθρωπο που έκανε το εμβόλιο. Απέναντίας, οι κατάρες που έχω φάει δεν λέγονται. Δεν έχω βρήσει ποτέ άνθρωπο που πλήρωσε 6.000 για να κάνει κάτι που δεν του κάνει τίποτα. Απέναντίας, είμαι μαλάκας. Δεν έχω βρήσει ποτέ, ή μάλλον να το πω πολύ πιο απλά, έχω βρήσει ανεμβολίαστους που στη στιγμή που κάποιοι φεύγουν ξαφνικήτιδα, γιατί εγώ μίλησα με τον Μονταγέ και μου είπε το sudden death, χαίρονται, είναι χαιρέκακοι και λένε «Χαχα, στάρεκα εγώ». Εσύ είσαι μαλάκας. Εσύ θα κάτσεις στο σπιτάκι σου, δεν έκανες το εμβόλιο, προστάτευσες στην οικογένειά σου, αν ισχύει αυτό τα λοιπά, και δεν χρειάστηκε να πας να ψάξεις, να κάνεις από εδώ από εκεί. Ούτε ο Σπύρος έκανε εμβόλιο, ούτε η Μαρίνα έκανε εμβόλιο. Ο Σπύρος και η Μαρίνα είναι οι γονείς μου, έτσι. Μια χαρά, ούτε ο Σπύρος, ούτε η Μαρίνα, ούτε είπα ποτέ ότι η μάνα μου έπαθε άνοια από αυτό, οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν έκανα. Μια χαρά. Αλλά αυτά τα ιατρία για να ζήσουν πρέπει να πέφτει χρήμα σέσουλα. Τα ιατρία αυτά δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Στη λίστα των εξετάσεων από τις 28 Αυγούστου στις 9 Σεπτεμβρίου, 28 Αυγούστου υπάρχει πλασματοαφαίρεση που ξεκίνησε στις 11:33 το βράδυ. 23:33 λέει, έτσι. Αυτό θα τελειώσει 4 ώρα το πρωί. Γιατί τέτοιες ώρες? Γιατί ο εφοπλιστής που γυρνάει με τον τζόβενο σαν καινούρια σύζυγο πρέπει να το κάνει στις 11:33 με τον πάρουν χαμπάρι. Γιατί ο υπουργός, να, ένας υπουργός ήδη τον ξέρουμε, αλλά δεν, λέει δεν έχω πάρει υπηρεσίες από την κλινική. Μα ήταν ο θεράπων ιατρός. Τι να σας πω, εγώ χρειάστηκα κάτι για το αυτί μου τα λοιπά. Ο άνθρωπος έχει ιατρείο κανονικά σε δημόσιο νοσοκομείο και εγώ πήγα στο ιατρείο του. Ιδιωτική επίσκεψη, πλήρωσα και τελείωσε. Αν δεν ακούγε καλά κιόλας. Όχι, πλάκα κάνω έτσι. Λοιπόν, γιατί η παρουσιάστρια στο πανελάκι να μην εμφανιστεί? Η κυρία Ανθή Βούλγαρη, ναι, έχω πάει. Έχω πάει. Δημοσιογράφοι υγείας, έλα από το ιατρείο να σε κεράσω μία κούρα. Όχι κουράδα, κούρα. Και όλοι λέγανε το ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11-13. Επειδή εγώ το ξέρω το κόλπο, ο Ευαγγελάτος που δεν ρωτάει την Στεφανίδου που έχει πάει στην κλινική, έτσι μου έχουν πει. Αν όχι, βγείτε δημόσια, πείτε ότι δεν έχω πάει, να ζητήσω συγγνώμη. Να πω, συγγνώμη, οι πληροφορίες μου είναι λαθασμένες. Δεν είναι συκοφαντική διαφήμιση. Το να πας σε μια κλινική που έχει και την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και να το πεις δεν είναι δυσφήμιση, ή μήπως δεν έχει την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών? Και αφού λοιπόν μας λέει αυτά τα πράγματα, ο Ευαγγελάτος ξεκινάει. Ο υπνοθεραπευτής ήταν Μπογιατζής, το είπε μια κερκυρία εκεί πέρα, που λέει ρούχα στο Σαρόκο, ο Νάσος ο Μπογιατζής, αυτά. Ο χώρος της ελληνικής αναζήτησης έχει στεγανά. Αναγνωρίζουμε ποιοι είναι τσαρλατάνοι, ποιοι δεν είναι τσαρλατάνοι. Και κάποιοι δεν ασχολούμαστε. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Το τι έχω κάνει προσωπικό, εγώ δικό μου σας είπε, γιατί πετάχτηκε κι άλλος μαλάκας που είπε, λέει, εσύ έχεις κάνει πλωτισμό. Έχω κάνει αναδρομή. Και προσωπικά και δεν είπα ποτέ, ας πούμε, το πρόβλημα για τη σμίκριση του πέους που πρέπει να κάνω, ας πούμε. Έπρεπε να κάνω έναν υπνοτισμό. Θέλετε οπωσδήποτε να δημιουργήσετε ένα θύμα για να κρύψετε ότι είστε μαλάκες κάποιοι από εσάς. Ο Χασταμόνης μου τα λέει, με θίγει, γιατί ο μαλάκας έβγαλε 6.000 και τα έδωσε στο λιμοκοντόρο που τρώγε την μπριζόλα, τη ριμπάι, τη γουάγκου. Μου μάθατε παρτσαπλιάδες, να είμαι κατσαπλιάδες, να είμαι και τη Γουάγκου, 190 ευρώ που κόβατε το μπατσά με το ψαλίδι το Πάσχα στο χωριό. Αλλά μετά από αυτούς που πρέπει να τους βάλουν όλους μέσα, όλους αυτούς τους ολιστικούς, παπαριστικούς κτλ., πρέπει να βάλουν και αυτά τα αρχιδάκια να μου που σας πουλάνε την πριζόλα 190 ευρώ και την παίρνουν 35 ευρώ. Και κάθονται και οι βλαμμένες και κλείνουνε. Αχ, αγάπη μου, θα με πας εκεί, 750 ευρώ είναι. Και εσύ παίρνεις 800 ευρώ το μήνα. Για να μην χάσεις το βλαμμένο, να με παίρνεις και δάνειο. Πραγματικές ιστορίες αυτές, έτσι. Όχι δική μου. Δεν είμαι μαλάκας, εγώ να πάω να δώσω 200 ευρώ τα 190 ευρώ τα 200 γραμμάρια και το διαφημίζουν κιόλας. Α, φανταστικό. Και πάνε στην κλινική εκεί και συνεχίζεται. Σου φέρε και ένα καινούριο. Η κυρία Γάκα, η Λέντι Γάκα, δεν βγήκε και ενημέρωσε τον Πλεύρη που τον ήξερε από το 12, τον Κικίλια. Και τον κύριο Πατούλη, ότι αυτοί κάνουν αυτές τις θεραπείες. Πώς λέγεται αυτό, recap, αυτή η ιατρική που αναζωογονητική. Σε αυτή έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Είναι αυτές οι μαλακίες που βλέπετε στο TikTok που πάνε κάποιοι στη Ρωσία και μπαίνουν μέσα σε ένα βαρέλι με κρύο νερό και μετά βγαίνουν έξω και λέει, α, αναζωογονήθηκα. Σου έχει γίνει το πουλί παγάκι να με έχεις αναζωογονηθεί. Και αυτοί λοιπόν πρέπει να βρουν ένα θύμα. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος έσπρωξε το μαζονάκι σε αυτό το παραμύθι. Το παραμύθι, αυτό που σας έλεγα, που δεν τελείωσε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ κανένας έλεγχος από το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για να κλείσει αυτό το ιατρείο. Και μόνο ότι χορηγείται μέθη χωρίς αναισθησιολόγο, κλείνει το ιατρείο. Δεν με νοιάζει αν πηγαίνετε σε σκιτζίδες γιατρούς που σας κάνουν αναισθησίες για να κάνουν γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Οι γαστροσκοπήσεις και οι κολονοσκοπήσεις γίνονται σε κλινικές. Οπουδήποτε αλλού, Πατησίων 564, παραδείγματος χάρη στον έδωτο μόροφο, δεν, έτσι. Και το μεγάλο κομμάτι είναι ότι, επειδή υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, τον έφαγαν. Έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή. Τι χρειάζεται να σας πω? Δηλαδή, με πλησιάζει και μου λέτε να σας πω κάτι στο Messenger. Τον έφαγαν. Δεν στην εκπομπή που του λέω τον έφαγαν. Είναι 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και μέχρι στιγμής έχει 57.630 προβολές. Αρχικές. Ράσμπορα, η εκπομπή 131, τον έφαγαν. Γιατί ήξερε πολλά. Απείλησε θα πει. Δεν σας κάνει εντύπωση το εξής? Κανένας δεν έχει ρωτήσει για ποιο λόγο μπήκαν στο σπίτι νεκρού και ξεριζώσανε από το πάτωμα. Δεν σας κάνει εντύπωση που ξέρω και που είναι το χρηματοκιβώτιο. Από το πάτωμα. Το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη για να το ανοίξουν. Γιατί όπως και στο ίδρυμα, ενώ την εκπομπή, του ρίξαμε δίπλα μια κοπέλα στο ίδρυμα, πήραν τις φωτογραφίες και τις δείξαμε μετά στη γυναίκα, έτσι. Ο Μαζονάκης είχε φωτογραφίες, ραντεβού και θα μίλαγε. Διαλέξανε τους πιο σκιτζίδες να κάνουν την πιο σοβαρή δουλειά και βγαίνει τώρα ο Μισιέ Θεοντόρ και λέει ότι θα αργά ή γρήγορα θα πέθαινε. Καρκίνο. Τι έχει, καρκίνο? AIDS. Καρδιακή ανεπάρκεια. Ή τώρα έρχεται άλλη βόμβα. Βόμβα. Υπατήτιδα. Οπ, οπ, οπ. Για να λύξω το προηγούμενο θέμα, ο άνθρωπος που ήξερε πολλά έπρεπε να σιγαστεί. Να βάλει σιγαστεί. Φερμή. Κλειστό. Είπα μια λέξη. Το παραμύθι δεν έχει καλό τέλος. Έχουμε νεκρούς. Έχουμε άνθρωπο που του κάνουν την υδρονο... αυτή η τσιμπουκοαρθρίτιδα τα λοιπά και του ματώσαν το έντερο. Και μόνο το είπα αυτό το πράγμα, το μπλοκάραν από παντού. Γκόμενα. Θα βγούμε, όχι. Μπα, μπλοκ. Και από εδώ και από εκεί. Τα έχουν πει αυτά τα πράγματα, τα τρέχει ο ιατρικός σύλλογος. Έτσι. Με τις μαλακίες, τις εφαρμογές του Άδωνη Γεωργιάδη. Το κόλπο σε αυτά τα μηχανήματα, γιατί η πλασματαφαίρεση υπάρχει, δεν είναι ολιστική θεραπεία, δεν είναι κβαντική παιδιατρική, έτσι. Είναι τα φίλτρα. Υπάρχουν διαφορετικά φίλτρα. Άκουσα κάτι τιμές, φίλτρο που να κάνει 575 ευρώ και 600 ευρώ και οτιδήποτε άλλο, και έτσι βγαίνει το πώς έκανε αυτή η θεραπεία 6.000. 6.000 γιατί ήταν 600 το φίλτρο. Το μηχάνημα 29.000 στις πρώτες 4 είχε φύγει από ασβεστή. Και επειδή καταλάβανε αυτοί ότι υπάρχει μαγιά, κάναν και μια εταιρεία στα 18χρονη την κόρη και φέραν τα μηχανήματα. Και πέραν και πιο φθηνά τα φίλτρα. Ετοιμαζόντουσαν στο Πόρτο Χέλι εκεί, μεταξύ Πόρτο Χέλι, Ερμιονίδα και Κρανίδη. Είχαν πάρει μια έκταση 128 στρέμματα να κάνουν ένα ξενοδοχείο κλινική. Μπαίνεις μέσα 38 χρόνια και βγαίνεις 15, ας πούμε, αλλά τους πρόλαβε ο χρόνος. Μακάρι για το καλό της ιατρικής στην Ελλάδα να τελεσεδικήσουν μετά από 15-20 χρόνια, να βγουν έξω και να κάνουν την κλινική με σωστές μεθόδους. Εάν κάποιος είχε υπατήτιδα, έτσι, μακαρόνια με κοιμά, θυμάστε άλλος που είχε διαφημίσει την υπατήτιδα τύπου Β, αυτά τα λοιπά. Και κάνανε οικονομία, εδώ διώξαν τη βοηθό αναισθησιολόγου στα φίλτρα, υπάρχει μία τόσο μικρή περίπτωση ο υγιής επόμενος ασθενής να τσεπώσει υπατήτιδα. Σβήναν τα ραντεβού της ημέρας. Κανένας δεν λέει αν έχουν αρχίσει και ψάχνουν τους ασθενείς της κλινικής στην οδό Καρνιάδου. Επειδή έχετε πολλά αντιδραστήρια, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, θα σας ήταν εύκολο να κάνετε ένα flashback τα τελευταία 5 χρόνια τους ανθρώπους που περάσανε από τον πλασματοαφαιρετή, να τους τσεκάρετε αν έχουν τσεπώσει υπατήτιδα και πόσοι από αυτούς είναι εν ζωή και ποια είναι τα αίτια των ανθρώπων που κάνανε πλασματαφαίρεση και πέθαναν. Την τεχνητή νοημοσύνη τη βάζετε. Θα βάλετε τώρα τον πατέρα μου 82 χρονών να πάει με κινητό το οποίο θα σκανάρει QR code. Ο μπαμπάς μου δεν έχει κινητό που σκανάρει QR code. Έχει ακόμα Nokia με μπατονάκια. Ή Alcatel ή Nokia. Ή του φίλου μου του Ζέρ, του Ζερβουδάκια, ας πούμε. Ο μπαμπάς μου έχει ένα Nokia. Πες και αυτό το φιδάκι τα λοιπά. Να πάει ο μπαμπάς μου να σκανάρει. Πα, να σκανάρει τα λοιπά. Πει, παιδί μου, αυτός που με πήγες για το αυτί μου, ναι, είναι ειδικός στη τσιμπουκοανάλυση και στην τσιμπουκοροφύτιδα. Άρα, τι μου λέει εκεί. Ερχόστε εν ειρήνη, θα μας πηδήξετε εδώ ή θα πάμε σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι τη χάνουμε την ευκαιρία. Τελικά δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτούνου τη στιγμή, όπως λέει και ο Ζεργός στην κυρία μας τη Μαμή, στην περιοχή του Κολονακίου γίνονται περίπου 80 με 100 σεμινάρια παπαριάς. Είναι προφανές ότι αυτός που κάνει τα σεμινάρια, εμένα με έχει φωτογραφία και πετάει βελάκι. Αλλά δεν μπορούν να με πειράξουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί πολύ απλά θα πούν, α, τον πειράξανε, ισχύει. Ένα μηδέν. Μου λέτε να προσέχω. Εσείς με βοηθάτε να προσέχω. Δεύτερο, αν μπορούσατε να έχετε μια λίστα των ιατρείων που δουλεύαν την Παρασκευή στο Κορονάκι και μια λίστα των ιατρείων που θα ανοίξουν τη Δευτέρα στο Κορονάκι, σε αυτό το κύκλο το πόσα δεν θα ανοίξουν τη Δευτέρα στο Κορονάκι, επαόριστον, για να ξεγερώνω το εγκέφαλος, να το ξέρετε ότι αυτοί είναι σκιτζίτες. Λέει το παραμύθι, έτσι. Ο κάθε ένας από εμάς μπαίνει σε παρέες, όπου το 2000 με 2005 έπρεπε να έχουν, μάλλον το 1995 παίζαν χρηματιστήριο, παπ, Μετά το 2000 βρήκαν λεφτά κάπου με δάνεια τα λοιπά, πήραν σπίτι το οποίο δεν μπορώ να το αποκληρώσω τώρα. Παπ! Το 2005 πέρναν και βάρκα που δεν μπορώ να την αποκληρώσω τώρα. Παπ! Το 2010 αρχίσαν και κάνανε, πώς το λένε, επενδύσεις

0: 3 μήνες θα ξεχαστούν όλα. Θα ξεχαστούν όλα. Και θα συνεχίσουν να μην ονοματίσω θεραπείες τζουτζου θεραπείες, πουπού θεραπείες, κλακλά θεραπείες, οτιδήποτε άλλο, ναι. Είδατε τι έγινε, εγώ δεν είδα, αλλά ελάτε εδώ γιατί το δικό μου είναι καλό και οτιδήποτε άλλο. Η μόνη λύση, εύχομαι, είναι να δείτε αυτή την εκπομπή και την προηγούμενη και να πεις, μαλάκα, τι τους λέγανε οι άνθρωποι στο Πανεπιστήμιο της Χονολούλου, Χονοούλου, Χονοόλο. Η τύπισσα δεν μπορούσε να ανοίξει φλέβα και κάνανε boost, επισκληρίδιο, μέθη. Το λένε και οι πλαστικοί χειρούργοι που είναι επίσης δερματολόγοι πλαστικοί χειρούργοι, ότι γίνονται σεμινάρια σε κοπέλες οι οποίες έχουν τελειώσει κομμωτική, που δεν είναι κακό αυτό πράγμα, τελικά. Πώς μπορείς να κάνεις και ένα ενέσιμο, παίρνει από πίσω να μην φανεί, κάνεις και ενέσιμο. Και κάνουν και οι άντρες. Έχουν βγει όλες τις σαμπρέλες στη φόρα. Τι κάνεις? Δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι το Μαζονάκι τον βάλαν σε αυτό το κόλπο. Του είπανε θα κάνεις αυτά για να είσαι μια χαρά. Του είπαν ότι κάποια προβλήματα μπορεί να τα έχεις από τα εμβόλια. Ο Μαζονάκης από ό,τι έψαξα ήταν ενάντια στα εμβόλια, αλλά έκανε μια φορά εμβόλιο. Και είμαστε στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Μια τρόμπα που κάνει 30.000 βάζουν τους ανθρώπους με το ίδιο φίλτρο, τηγανιτές πατάτες να είμαι, στη φριτέζα με το ίδιο λάδι να είμαι επί 6 φορές. Η υγεία δεν την προσέχει κανένας. Έχουμε για αρχηγό της υγείας τον άνθρωπο που πουλάγε ένα νόγι λέκα. Και η ζωή συνεχίζεται. Θα βγούνε πολλά. Θα πούνε. Ο καθένας την παπαριά του. Η εφημερίδα του Στέφανου του Χίου έχει τον κουσουλό, όπως λέει αυτός, ότι πήγαινε στην κλινική. Ο Στέφανος ο Χίος το λέει, όχι εγώ. Έτσι. Δηλαδή, από αύριο, μεθαύριο Δευτέρα που θα ξεκινήσει ο κουσουλός απέναντι από τον Ευαγγελάτο, του Ευαγγελάτου Τατιάνα Στεφανίδη που πήγαινε στην κλινική, και ο κουσουλός που θα λέει εναντίον αυτών πήγαινε στην κλινική. Κατά δήλωση του Στέφανου του Χίου. Το λες και λίγο μαλακία, έτσι. Προτιμώ και προτιμούσα να μην γίνει αυτό το πράγμα. Σας είπα, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, μια φορά τον άκουσα. Ναι, τα τραγούδια τα λοιπά. Έχω μια στενοχώρια. Γιατί ήταν στην ηλικία μου και έφυγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Και ασχολούμαστε με κάποια άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Όχι επειδή πέθανε ο Μαζονάκης, μου λένε κάποιοι αυτά. Δεν. Όπου και αν το πιάσεις, αυτό, Ελλάδα πιάνεις, σκατά γίνεται. Αχ, Ελλάδα, σε αγαπώ και θερμά σε ευχαριστώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε αυτή την σκληρή εκπομπή. Ξυπνήστε. Ελάτε πίσω. Δεν ήταν παραμύθι. Ήταν αλήθεια. Κάντε ένα like. Στρίξτε με. Κάντε ένα σχόλιο. Μια κοινοποίηση. Και ας σας πούν τρελό. Σήκωσε μια κοπέλα η Σόνια η Φερεντίνου κομμάτι από την εκπομπή μου, 150 like. Σόνια, ευχαριστώ πολύ τα λοιπά. 7 σχόλια από κάτω. Ο μαλάκας για μένα θέλει να μπει στην πολιτική. Τρελό σήμερα. Πάτε καλά. Τρελό σήμερα. Λοιπόν, αυτά. Και κάντε προφανώς όλα τα hype της εβδομάδας για να μπει και αυτό μέσα στην πρώτη δεκάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη εκπομπή την Δευτέρα, διπλή και συνδρομητική και κανονική. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.

Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Υπόθεση Γιώργο Μαζονάκη. Ας δούμε την μία αστυνομική πλευρά της υπόθεσης Μαζονάκη, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι εντυπωσιακό πως όταν αποκαλύπτεται μία απάτη, αυτός ο τρόπος με τον οποίο όλοι αυτοί οι επώνυμοι που φωτογραφίζονταν με τον απατεώνα, ξαφνικά δεν ξέρουν ούτε τον εγκληματία, αλλά δεν ξέρουν και τίποτα για το έγκλημα. Στην υπόθεση Μαζονάκη, μόλις ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν κβαντικοί απατεώνες, γιατροί ψυχικής κοσμοϊσορροπίας, υπνοτιστές εσωτερικής κάθαρσης και μάγοι της φυλής της ανοησίας. Τα γράφουν μάλιστα όλα αυτά ή περίπου αυτά σε ιατρικά site. Το ανάθεμα βέβαια πέφτει στα θύματα που είναι επιπόλαια, εύπιστα, απεγνωσμένα και υπήρξαν πελάτες. Μα δεν ήξεραν, τόσο βλάκες ήταν. Έβλεπαν φύκια και νόμιζαν ότι είναι μεταξωτές κορδέλες. Μπορεί να μην ήξεραν ή απλώς να ήταν απελπισμένοι. Ξέρετε γιατί έπεσαν θύματα? Γιατί οι επώνυμοι που φωτογραφίζονταν με τους απατεώνες ήταν οι dealer της απάτης. Γιατί λειτουργούσαν με ένα σύστημα με περιστρεφόμενες πόρτες. Έμπαινε ο απατεώνας σε μια τηλεοπτική εκπομπή, σε ένα podcast, στο σαλόνι ενός μουράτου, ενός επώνυμου, και από απατεώνας γινόταν ξαφνικά μάγος ευεξίας. Γιατί οι απατεώνες με τις περισπούδαστους τίτλους μιλούσαν στα ιατρικά συνέδρια ως φορείς μιας νέας άγνωστης επιστημονικοφάνειας. Μπορούσαν να θεραπεύσουν από αιμορροίδες έως την αιμορραγία της ψυχής. Και ο ιατρικός σύλλογος, ή αν θέλετε και οι σύλλογοι ψυχολόγων εκεί να δείτε απάτη, αντί να ελέγχουν, να απαγορεύουν και να ενημερώνουν τον κόσμο, συμμετείχαν στην πίσνα κάθε κβαντικής ή συμπαντικής απάτης, να μου επιτρέψετε τους όρους. Προφανώς υπάρχει και η προσωπική ευθύνη, αν θέλετε, η ανοησία του καθενός. Αλλά το κράτος, οι δομές του και βέβαια οι επιστήμονες έχουν υποχρέωση να προστατεύουν ακόμα και τον βλάκα. Αυτό που παρακολουθούμε είναι η συστηματική επιχείρηση δημιουργίας σήμερα εύπιστων και απελπισμένων ανθρώπων που θα γίνουν θύματα. Αυτό κατασκευάζεται. Αν αναρωτιέστε ποιος τη δημιουργεί, δείτε όλους αυτούς που βγάζουν στις εκπομπές τους τους απατεώνες για να υποσχεθούν ευεξία και κάθαρση. Αυτό να δείτε. Και αν θέλετε, δείτε και τους τραπεζικούς λογαριασμούς και θα σας λυθεί κάθε απορία.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
4: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
8: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
10: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
11: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
12: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
13: Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη.
14: Καλημέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
13: Κύριε Κοκοτσάκη, για πείτε μου πριν από οτιδήποτε άλλο, πώς θα ακούτε αυτή την ταύτιση της κυβαντικής ιατρικής με τα ανύπαρκτα έφλεκτα στο τρένο των τεμπών που είπε ο Υπουργός Υγείας?
14: Ναι, από αυτό το κύριο έχουμε ακούσει χειρότερα, δεν μου κάνει καμία έκπληξη. Τι να σχολιάσω, την κυβαντική ιατρική ή το ξυλόλιο? Ως Υπουργός Υγείας θα έπρεπε το πρώτο να το έχει ελέγξει και να αποφασίσουν επιτέλους αν αυτή προσφέρει όλα αυτά τα οποία τάζει ότι προσφέρει στον κόσμο και αν αυτή είναι η πραγματική Κομπογιαννίτη. Γιατί με τόση μεγάλη ευκολία είχαν χαρακτηρίσει εμάς Κομπογιαννίτες. Και όσον αφορά το δεύτερο, το ξυλόλιο, δεν είναι κάτι που με αφορά προσωπικά, γιατί ειδικά για το συγκεκριμένο χημικό προϊόν δεν ασχολήθηκα ποτέ μου και είναι ένας ωραίος τρόπος να ξεφεύγουν πολλές φορές από την πραγματικότητα, δαιμονοποιώντας ένα υλικό ή μια χημική ουσία, χωρίς στην ουσία να συζητούν και να μένουν επί της ουσίας να εξετάσουν τι είναι αυτό και ποιος το λέει.
13: Μάλιστα.
14: Σημασία έχει ποιος λέει τι. Και ο συγκεκριμένος κύριος δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι σημαντικό με αυτά που λέει.
13: Κύριε Κοκοτσάκη, ωστόσο υπάρχει ένα κεντρικό ερώτημα μετά τη χθεσινή ανακοίνωση που συνυπογράφετε εσείς, ο κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Χρυσός. Γιατί αποφασίσατε τώρα να ολοκληρώσετε την τακτική σας εμπλοκή στην υπόθεση, όταν μάλιστα είναι σε εξέλιξη η λεγόμενη κύρια δίκη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η κύρια δίκη, από τη μια και από την άλλη, όταν έχουν έρθει Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, χθες στη Λάρισα συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, ο οποίος παρέδωσε και ένα φάκελο για τις ευθύνες των Ευρωπαίων που συνυπέγραφαν αδειοδοτήσεις ενώ δεν λειτουργούσε τίποτα στη χώρα. Εσείς γιατί αποφασίζετε να ολοκληρώσετε τώρα την τακτική σας εμπλοκή?
14: Η αλήθεια είναι ότι όπως τα λέμε στο κείμενο της δήλωσής μας, ότι δεν αποχωρούμε από κάπου. Ολοκληρώσαμε, όχι επειδή αλλάξαμε επιστημονική θέση, γιατί κουραστήκαμε ή απογοητευτήκαμε. Ολοκληρώθηκε ο βασικός ερευνητικός μας κύκλος. Παραδώσαμε 17 τεχνικές εκθέσεις, περίπου 2.000 σελίδες. Όλο αυτό το υλικό βρίσκεται σε δικογραφία. Αυτό που διαπιστώνουμε βέβαια είναι ότι το επιστημονικό αντικείμενο που ερευνήσαμε, αυτό είναι γεγονός. Το ξέρουμε όλοι, το ξέρουν οι δικηγόροι. Δεν αποτελεί στη παρούσα δικονομική διαμόρφωση αντικείμενο ποινικής κρίσης. Ξέρετε ότι εμείς αυτό που ερευνήσαμε ήταν η συνέβη τη στιγμή της συγκρούσεως, δηλαδή την πυρκαγιά. Επί 3 και πλέον χρόνια κάναμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, διερεύνηση. Δεν αφήσαμε κανένα κενό. Παραδώσαμε τη δουλειά μας. Είδε τελευταία μας έκθεση, παραδόθηκε τον Αύγουστο. Άρα ο ερευνητικός κύκλος έκλεισε. Όπως είπατε, η δίκη δουλεύει. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι η δικονομική μας θέση. Οι εκθέσεις υπάρχουν, τα ευρήματα υπάρχουν και τα συμπεράσματα υπάρχουν. Εκείνο που δεν υπάρχει είναι το αντίστοιχο διαδικαστικό πεδίο, ώστε το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο, αυτό που λέμε δηλαδή το δικό μας, να εξεταστεί και να αντιπαρατεθεί ουσιαστικά μέσα στην κυρία δίκη. Άρα δεν είναι αποχώρηση από την υπόθεση, είναι ολοκλήρωση μια συγκεκριμένη ελληνική φάση.
13: Μισό λεπτό. Δηλαδή λέτε ότι επειδή ουσιαστικά σε αυτή τη δίκη δεν υπάρχει επίδικο επί του αντικειμένου το οποίο εξετάσατε. Δεν υπάρχει. Το έχετε πει από την αρχή αυτό. Στο κατηγορητήριο καν δεν υπάρχει. Σωστά.
14: Σωστά.
13: Μάλιστα. Επειδή όμως μιλάτε και για αποκλεισμό, ποιοι σας απέκλεισαν?
14: Όταν λέμε αποκλεισμό δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και δεν κάνουμε μια καταγγελία. Μιλάμε για ένα διαπιστωμένο αποτέλεσμα. για μεγάλο χρονικό διάστημα η δουλειά μας δεν είχε την αντίστοιχη προβολή και επιστημονική αντιπαράθεση που θα έπρεπε. Και ακόμη το πιο σημαντικό, σήμερα οι εκθέσεις μας, ενώ βρίσκονται μέσα στη δικογραφία, αλλά δεν υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο για να εξεταστούν ουσιαστικά μέσα στη δίκη. Αν αρχίσουμε να ονομάζουμε πρόσωπα, θα μετατρέψουμε μια θεσμική διαπίστωση σε μια προσωπική αντιπαράθεση, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Όποιος θέλει να ελέγξει τι κάναμε στη διάθεσή του εκθέσεις, και είμαι σίγουρος ότι, μάλλον σχεδόν σίγουρος, ότι οι περισσότεροι ούτε καν τις έχουν διαβάσει. Και δεν κάνουμε προσωπική καταγγελία, αλλά περιγράφουμε ένα αποτέλεσμα και το αφήνουμε τα γεγονότα να μιλήσουν. Άλλωστε, μπορείτε εύκολα με οποιοδήποτε δικηγόρο να το κουβεντιάσετε και θα συμφωνήσει μαζί.
13: Μισό λεπτό όμως. Όταν μιλάτε για αποκλεισμό, δικαιούμε να συμπεράνω ότι κάποιοι σας χρησιμοποίησαν, εννοείται αυτό?
14: Είστε ελεύθερος να σκέφτεστε ό,τι θέλετε, βέβαια. Εμείς αυτή τη διατύπωση δεν την κάνουμε. Δεν λέμε τη λέξη μας χρησιμοποίησαν, η οποία περιγράφει πρόθεση. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τις προθέσεις όλων. Τα γεγονότα βέβαια μιλούν. Μπορώ όμως να περιγράψω κάτι που είναι απολύτως συγκεκριμένο. Και μιλάω για γεγονότα και όχι για προθέσεις. Τα ευρήματά μας δημοσιοποιήθηκαν, συζητήθηκαν, αναπαρήχθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι ένα γεγονός. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι σήμερα, παρότι οι εκθέσεις αυτές βρίσκονται στη δικογραφία, στα άγνωστα έγγραφα, δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο δεν έχει δικονομικό πεδίο αυτοτελέστη δίκη. Όπως θα είχε αν αποτελούσε αντικείμενο σε συγκεκριμένη κατηγορία. Δεν υπάρχει δηλαδή κατηγορία για τη φωτιά, δηλαδή δεν υπάρχει για τον εμπρησμό. Τώρα, αν κάποιος αισθάνεται ότι αυτό συνιστά χρήση εκμετάλλευση, είναι δική του κρίση. Δεν γράψαμε τη δήλωσή μας για να αποδώσουμε τέτοιες προθέσεις, ακόμα και αν υπάρχουν.
13: Ξέρετε, είναι στα αναγνωστά έγγραφα. Στα αναγνωστά έγγραφα είναι και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ. Προσέξτε, δεν είναι καν κύριο υλικό για το οποίο πόρισμα θα υπήρχε και μια προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα. Ποτέ δεν προχωρήσει και κανείς δεν ρώτησε τι έγινε με αυτήν. Αλλά μήπως αφήνεται.
14: Μπορώ να σας πω εγώ, κύριε Σαχίνη, τι έγινε με αυτήν.
13: Α.
14: Έχω άλλωστε πρόσφατα αρθρογραφήσει. Νομίζω, ναι, στην εφημερίδα σας. Γι' αυτό ακριβώς το πόρισμα.
13: Μα γι' αυτό σας
14: βολικότατο πόρισμα. Γι' αυτό σας συμφώνησε και ο τότε πρόεδρος, γιατί το έστειλα στον πρόεδρο του ΕΟΔΑΣΑΜ το τότε. Πριν το δημοσιεύσω και ο άνθρωπος συμφώνησε απολύτως με τα συμπεράσματα τα οποία ήταν το βολικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ με το που εμφανίστηκε ως Ευαγγέλιο και ως άλοθη για την κυβέρνηση. Για να δείξει την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία των οργανισμών. Μόνο που αυτό ήταν κάπως αφελές να το κουβεντιάσει. Η ίδια η κυβέρνηση που μέχρι εκείνη τη στιγμή επέμενε ότι δεν υπήρχε φορτίο γιατί τα βίντεο, γιατί είχαν προηγηθεί τα βίντεο, δείχνουν κάτι. Μετά πανηγύριζε και λέγοντας να υπάρχει ανεξαρτησία. Και τα δύο δεν γίνεται να τα βάλει στην ίδια μας χάλη. Και το ένα και το άλλο. Εμείς, η δουλειά μας είναι να είμαστε πολύ υποψιασμένοι. Τι από τα δύο αγαπάει. Άρα λοιπόν αυτό που ήρθε στη συνέχεια ήταν αυτό που δικαίωσε την καχυποψία μας. Ότι όταν ένα πόρισμα το οποίο είναι του κρατικού φορέα, που όντως είναι Ευαγγέλιο και θα έπρεπε όλοι εμείς να κατεβάσουμε τα στυλό και να αφήσουμε οτιδήποτε άλλο σκέψη είχαμε, και αυτό έτσι κι αλλιώς εκ του νόμου θα είναι το ανώτερο. Βρέθηκε να αμφισβητείτε εκ των έσω. Δηλαδή να αμφισβητείτε η ουσία παραγωγής του. Άρα όταν το αμφισβητείς στην ουσία παραγωγής, άρα το κάνεις αναξιόπιστο. Αν ρωτήσετε τους εκτός ακροατές σας που είναι από εσάς ενημερωμένοι, αλλά την κοινή γνώμη, θα σας πούν ότι το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ έχει καταργηθεί, ότι έχει αφαιρεθεί, διότι τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδος που έπαιξαν σε αυτό το θέμα και σε αυτό πολύ βρώμικο ρόλο, και αναφέρομαι στα μεγάλα μέσα ενημέρωση, είχαν ενημερώσει τον κόσμο σε ό,τι έλεγε κάποιος από τον κύριο τον οποίο προλαλήσατε προηγουμένως. Ότι ο ΕΟΔΑΣΑΜ απέσυρε το πόρισμά του. Ο ίδιος ο ΕΟΔΑΣΑΜ δια των προσώπων του έλεγε ότι θα το ξαναστείλει για πανέλεγχο μόνο και μόνο επειδή αυτό μιλούσε για υδρογονάνθρακες. Και ξέρετε από πού ξεκίνησε αυτό. Ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι ένας από εμάς, και δεν λέω από εμάς από την τεχνική μου ομάδα, αλλά σαν και εμένα, σαν και εμάς δηλαδή, ως μη όφιλε με πρόταση και με συμμετοχή κάποιων που κάποια στιγμή η ιστορία θα αποδείξει ποιοι, τον είχαν μπάσει στην διαδικασία. Για να βοηθά, υποτίθεται, ενώ ο νόμος δεν το επιτρέπει, τον ΕΟΔΑΣΑΜ για να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή ήταν και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Η συμμετοχή του και μόνο στη διαδικασία έκδοση ενός πορίσματος. Και να βγαίνει στα μέσα ενημέρωση συνεχώς και να λέει αυτά που θα έβγαζε με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, για να δείξει πόσο καλός ήταν. Αυτό στη συνέχεια έφτασε το πόρισμα του Ρασάμ, ενώ είναι πολύ σπουδαίο και με πολύ ωραίους επιστήμονες, στην αναξιοπιστία. Άρα αυτοί που πανηγύριζαν στην αρχή δεν πανηγύριζαν για το πόρασμα, αλλά πανηγύριζαν γιατί ήξεραν τι θα του συμβεί στη συνέχεια. Αυτή είναι η άποψή μου.
13: Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Κοκοτσάκη, μήπως αφήνετε με αυτή τη χθεσινή ανακοίνωση υπονοούμενα για κάποιον πολύ συγκεκριμένα, και θα σου το πω ευθέως, μήπως φωτογραφίζετε την κυρία Καριστιανού επειδή στη συνέχεια στην πολιτική μετεξέλιξη κάποιων καταστάσεων εσείς αποχωρήσατε?
14: Απεναντίας. Σε ό,τι μπορώ να ξέρω, η κυρία Καριστιανού σε ένα υπόνοιμα το οποίο έχει κάνει με ημερομηνία, δεν θυμάμαι πόσο, νομίζω ήταν το 24, έχει ουσιαστικά όλη μας τη δουλειά μέσα στο υπόνοιμα βάλει και την υποστηρίζει με τεπιτάσεως. Δεν ξέρω τι κάνει τώρα, αλλά υπάρχει καταγεγραμμένο. Η δική της είναι προσωπικά η ίδια, ότι τουλάχιστον σε ένα υπόνοιμα το οποίο ήταν κατά της δικαστικής αρχής, είχε υιοθετήσει όλα τα συμπεράσματά μας. Μακριά από εμάς λοιπόν, δεν έχουμε στόχο κανένα πρόσωπο και δεν γράφει να καταγγείλει κανένα. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τη δική μας εργασία, για το τι παραδώσαμε και το πώς αυτή αντιμετωπίζεται σήμερα θεσμικά. Δεν μετατρέπεται μια επιστημονική δήλωση προσωπική αντιπαράθεση και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Εάν κάποιος θέλει να κάνει τη δική του ανάγνωση και να την αποδώσει σε συγκεκριμένα πρόσωπα, φυσικά είναι και δικαίωμά του. Εμείς δεν θα το κάνουμε.
13: Μιλάτε για την κυβέρνηση?
14: Φυσικά. Η δήλωσή μας αναφέρει ότι πίσω κυβερνητική και όχι μόνο αμφισβήτηση της δουλειάς μας. Αυτό είναι ένα μέρος εμπειρίας το οποίο καταγράψαμε και θα συνεχίσουμε να το καταγράφουμε, γιατί όλα έχουν σύνδεση σε αυτή την υπόθεση. Ως μειόφιλη, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή πήρε θέση σε αυτή την ιστορία και δεν πήρε θέση για να γίνει καλή ή κακή δουλειά ή για να ενισχύσει τις αρχές και τις υπηρεσίες να κάνουν καλύτερη δουλειά. Πήρε θέση για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει κανένα το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε μια υπόθεση όταν γίνεται ερευνητική δουλειά και δικαστική δουλειά. Και όμως το έκανε. Σε κάθε φάση και στη συνέχεια αντιμετώπιζε την ίδια υπόθεση αμυντικά. Έχουμε ξεχάσει τις δηλώσεις σε βάρος ημών από κυβερνητικούς παράγοντες. Δηλαδή, πώς σας φαίνεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης να παρεμβαίνει σε μια υπόθεση κατά ενός τεχνικού συμβούλου? Να τον ονομάζει προσωπικά και να το λέει τη μια κομπογιανίτη. Δηλαδή, τώρα που ο κομπογιανιτισμός είναι στο άγρο, άκουγα και εσάς να λέτε τη λέξη κομπογιανίτη και εγώ κοίταζα πως είμαι εγώ σε κανένα καθρέπτη. Γιατί εγώ ακούστηκα πιο μπροστά να είμαι ο κομπογιανίτης, διότι διαστόματος του Υπουργού. Και σήμερα τα σχόλια σε ορισμένους σαν αυτούς που επικαλείστε, πάλι τα ίδια. Αλλά από αυτούς που ως μειοφύλαν πήραν θέση στην υπόθεση, όχι για να τη βοηθήσουν, αλλά για να την αποδομήσουν, από αυτούς που δεν έπρεπε, πήραμε αυτό που δεν έπρεπε. Όμως η δήλωσή μας δεν έχει πολιτικό κείμενο και δεν απονεί ποινικές ή άλλες ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Εμείς μιλάμε για την επιστημονική εργασία μας, για το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογείται. Και δεν θα αποφύγω τη λέξη κυβερνητική αφού υπάρχει στη δήλωσή μας. Αλλά πρέπει να διαβάσουμε ακριβώς όπως γράφει. Μιλάμε για την αμφισβήτηση και τη δημόσια αντιμετώπιση της επιστημονικής δουλειάς μας. Και δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο που διέκφρασε μια συγκεκριμένη πράξη. Για να αποδώσουμε κάποια ποινική ευθύνη. Η δουλειά μας δεν είναι τεχνική, είναι επιστημονική και δεν είναι πολιτική. Όμως τα γεγονότα πρέπει να τα αναφέρουμε. Γι' αυτό αναφέρομαι και την κυβερνητική συμπεριφορά.
13: Μάλιστα. Θέλω να είστε λίγο πιο αναλυτικό στο τι εννοείτε σε αυτή την ανακοίνωση χθεσινή όταν λέτε ότι δεν υπάρχει δικονομικό πεδίο.
14: Ναι, είναι η ουσία, είναι ο κορμός της όλης δήλωσής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερευνήσαμε την προέλευση, το μηχανισμό και την εξέλιξη της πυρόσφαιρας πυρκαγιάς σε σχέση με τους θανάτους. Να βάλω μια τελεία, κύριε Σαχίνη. Έχετε εργαστεί πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία. Και δεν είστε από τους δημοσιογράφους που είναι τα καταπίνουν αμάσιτα. Θυμάστε ή ζήσατε κι εσείς μαζί μας και στην προετοιμασία κάποιας εκπομπής, αλλά και στην ίδια την εκπομπή, την αγωνία με την οποία περιστοιχίζαμε το κάθε τι το οποίο θέλαμε να βγάλουμε στον κόσμο και κατ' επέκταση στην έρευνά μας. Τι είχαμε, κύριε Σαχίνη, σε αυτή την ιστορία? Τι είχαμε εμείς, τι είχαν όλοι οι ερευνητές? Δεν είχαμε πολλά πράγματα, γιατί για όλους τους άλλους λόγους που είχαμε είχαν εξαφανιστεί. Είχαμε όμως αυτό που μας έδινε η εικόνα, ένα οπτικό. Ήταν αυτό. Είχαμε μια μπάλα φωτιάς και ένα χρόνο που διήρκησε αυτό. Δηλαδή, είχαμε να κάνουμε το εξής. Να μετρήσουμε την πυρόσφαιρα, να μετρήσουμε δηλαδή τη διάμετρο αυτής, το χρόνο στον οποίο κράτησε και μετά να δουλέψουμε. Δηλαδή, από τις τρεις σταθερές που χρειαζόμαστε, είχαμε τις δύο. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Είναι μαθηματικά, είναι φυσική. ουδείς το σκέφτηκαν. Φυσικά το σκέφτηκαν. Δεν τους βόλευαν όμως αυτά που βγήκαν. Διότι όταν μετρήσαμε την πυρόσφαιρα, η πυρόσφαιρα, ένας χώρος δηλαδή, αν δεν έχει τίποτε άλλο να βρεις, το μόνο που έχει είναι αέρα. Εδώ όμως δεν είχε αέρα, κάτι και εγώ ήταν μέσα εκεί. Αυτό που έδιωξε ήταν ο αέρας. Όταν λοιπόν μετρήσεις την πυρόσφαιρα, την περίμετρο της πυρόσφαιρας, άρα μπορεί εύκολα μετράς τον όγκο της. Μετρώντας λοιπόν τις διαστάσεις, κάνεις ογκομέτρηση και βγάζεις πόσο όγκο αέρα είχε αυτή η πυρόσφαιρα, αν δεν είχε τίποτα άλλο. Αφού θα βγάλεις λοιπόν τον όγκο της πυρόσφαιρας, σημαίνει ότι αυτό τον όγκο τον εκτόπισε ένα υλικό το οποίο κάηκε. Παίρνεις λοιπόν ένα ενδεχόμενο να καεί το πιο απλό υλικό που είναι στη φύση και καίγεται με μεγάλη ταχύτητα, ανάλογη με αυτήν που είδαμε, που είναι η βενζίνη, χωρίς να υπονοούμε, γιατί ορισμένοι ούτε να διαβάζουν δεν ξέρουν. Διάβαζαν και έβλεπαν βενζίνη, άκου τι λένε, λέει βενζίνη. Τώρα τι να πω. Και στη συνέχεια έχεις το χρόνο το οποίο έκαψε, τον πολλαπλασιάζεις πολύ με τα μαθηματικά σου. Είναι γυμνασίου αυτά. Δεν είναι ούτε καν στο πανεπιστήμιο του επίπεδου Παπαδάκη. Είναι πάρα πολύ απλά. Επ' αυτού που είχαμε και το οποίο έδειξε ότι 139.000 κυβικά μέτρα αέρα εκτοπίστηκαν από καύσιμο υλικό σε 9,8 δευτερόλεπτα, που αν τα υπολογίσει σε βενζίνη μας δίνουν 5,5 τόνους βενζίνη. Σε βενζίνη, πάλι ξαναλέω, μην αρχίσουν πάλι τα ίδια, το βάζεις στο πιο απλό καύσιμο. Εκάηκαν μέσα σε 9,8 δευτερόλεπτα και πας να κάνεις το αντίστοιχο πείραμα στο έλαιο σιλικόνης, το οποίο λες. Με απλή μέθοδο είναι, πολύ απλά. Πόσο τόνους σιλικόνης θα χρειαζόσουν πάνω σε αυτές τις πραγματικότητες που έχει και σου βγάζει 25 τόνους. Μα αφού είχες 2 τόνους διαθέσιμους. Πώς το καλοβρεθήκαν οι υπόλοιποι. Αφήστε τα υπόλοιπα αν μπορεί να το κάνει, αν άφησε η οξύδιο του πυρητίου κάτω να το βρούμε κλπ. Όχι, τόσο απλό. Ακούσατε κάποιον από αυτούς τους λαλίστατους τεχνικούς συμβούλους που έχουν πιάσει στα σίδη σε αυτή τη δικαστική αίθουσα με τα παχυλά συμβόλαια κλπ. Να κάτσουν επ' αυτού να συζητήσουν ποτέ. Όχι όμως, αυτό το οποίο είναι σήμερα εκεί και εκτίθεται, είναι αυτό το πραγματικό. Όντως, η έλλειψη πυραντίστασης στην επιφάνεια των κατισμάτων. Δηλαδή, ένα υποτυπώδες, ένα ίσονο σημασίας, ένα παρατήρημα, αποτελεί στην ουσία τώρα την αυτοτελή διεκδίκηση. Δεν λέμε λοιπόν ότι το δικαστήριο δεν μπορεί να αναφερθεί στη φωτιά.
15: Με προλάβατε. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή το αποκλείεται ότι το δικαστήριο θα αναφερθεί στη φωτιά.
14: Είπαμε το μηχανισμό που ερεύνησε την προέλευση της πυρόσφαιρας, τον τρόπο δημιουργίας, την εξέλιξη, την επακόλουθη πυρκαγιά, τη σχέση με τους θανάτους, που εμείς τα τεκμηριώσαμε συνδεόμενους με αυτή. Δηλαδή αυτό είναι ολόκληρο μηχανισμός. Πώς μπορείς να τον απομονώσεις. Για να εξεταστεί όμως, αγαπητή κύριε Σαχίνη,
15: ναι,
14: ένα τέτοιο επιστημονικό αντικείμενο σε βάθος μέσα σε μια ποινική δίκη, πρέπει να έχει το δικονομικό αντικείμενο για τη δυνατότητα ουσιαστικής εξέτασης αντιπαράθεσης. Αυτό ακριβώς λέμε σήμερα, ότι δεν υπάρχει στο βαθμό που θα πετούσε η δική μας επιστημονική εργασία.
15: Δηλαδή,
14: όταν δεν υπάρχει πυρκαγιά, ναι, ως αντικείμενο έρευνα. Ο εμπρισμός δηλαδή.
15: Μισό λεπτό,
14: η κατηγορία
15: κύριε,
14: και ο κατηγορούμενος, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί.
15: Μισό λεπτό όμως. Μα η φωτιά δεν συνδέεται με τους θανάτους τουλάχιστον 28 ανθρώπων.
14: Σε τι όμως. Στο μηχανισμό που είπα προηγουμένως, όχι. Ότι έγινε μια σύγκρουση και η σύγκρουση προκάλεσε ανάπλευση. Και εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει για όλα φυσικά. Και διευκολύνονται όλα. Γιατί διευκολύνεται και ο χρόνος στον οποίο θα διατηρήσει μια τέτοια διερεύνηση ή δίκη. Γιατί αν ενδεχομένως πάμε στο δικό μας το σενάριο,
15: ναι,
14: θα πρέπει να συνεχιστεί η δίκη να γίνει νέα έρευνα. Όπως διεκδικεί τουλάχιστον ένα από μήνα δικός μας εντολέας.
15: Ο κύριος Κωνσταντινίδης.
14: Ο οποίος δείχνεται και αυτός ο δικηγόρος με το δάχτυλο πλέον.
15: Είναι ο κύριος Κωνσταντινίδης αυτός.
14: Φυσικά. Μάλιστα. Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει, γιατί ο κύριος Κωνσταντινίδης δεν έχει κάποιον χαμένο άνθρωπο από την πυρκαγιά. Έχει χαμένο άνθρωπο από το δυστύχημα, από το τροχαίο. Είναι άδικο. Να είναι αυτός που υπερασπίζεται αυτό που σας είπα προηγουμένως.
15: Άρα
14: είναι άδικο να το φορτωθεί όλο αυτό.
15: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι η αλληλουχία που εσείς βάλατε κάτω, σύγκρουση, δημιουργία της πυρόσφαιρας, εξέλιξη πυρκαγιάς, συνθήκες που δημιουργήθηκαν μέσα και γύρω από τα βαγόνια και επιπτώσεις σε όσους ανθρώπους ζούσαν, μας δίνει και μόνο αυτό ότι κάθε θάνατος των τεμπών δεν μπορεί να έχει την ίδια αιτία. Σωστά.
14: Κάθε θάνατος των δαιμών αναφέρεσαι στο σύνολο 50, ναι, φυσικά και όχι. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες θανάτων. Οι θάνατοι που έγιναν τη οχεία, άλλωστε πλέον και δικονομικά, είναι αποδεδειγμένο ότι 28 άνθρωποι ήταν, θυμάστε, όταν το εισηγηθήκαμε αυτό, κάποιοι άνθρωποι κόντεψαν να μας φάνε ζωντανούς. Ή κάποιοι άνθρωποι που είναι, παραμένουν εκεί στο χώρο. Εμείς δεν αλλάξαμε, δεν αλλάζαμε κάθε φορά. Δεν ήταν εποχικό προϊόν τα συμπεράσματά μας, ανάλογα τις εποχές της αλλάζουμε σε το που κάνεις. Ενισχύαμε κάθε φορά έτσι παραπάνω, γιατί επιδιώκαμε την ενισχύω. Η ερευνά μας πήγαινε εκεί.
15: Άρα μου λέτε ότι η κυρία Δίκη δεν θα εξετάσει γιατί πέθαναν 28 αυτοί οι άνθρωποι.
14: Στο βαθμό τον οποίο, δηλαδή, για να εξεταστεί, είπαμε, ένα τέτοιο επιστημονικό αντικείμενο, του μηχανισμού δηλαδή σε βάθος, σε μια ποινική δίκη, πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο δικονομικό αντικείμενο και η δυνατότητα ουσιαστικής εξέτασης αντιπαράθεσης. Εδώ, όταν δεν υπάρχει κατηγορία και ούτε ο κατηγορούμενος, πώς θα γίνει αυτό που λέτε? Θα υπάρχει μια αναφορά. Ο κάθε μάρτυρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Από τη μεριά όμως της έδρας, με ποιο τρόπο, αν το εξετάσει, δηλαδή, και αποκαλύψει, θα γίνει? Δεν το εξετάζει. Τουλάχιστον στον βαθμό των οποίων εμείς δικονομικά, και συμφωνούν και όλοι οι δικηγόροι σε αυτό. Άλλωστε, όλοι, ακόμα και αυτόν που δήθεν είναι αντίθετοι με εμάς, έχουν καταγγείλει πολλές φορές την απουσία αυτού ακριβώς του κατηγορητήριου.
15: Άρα, υπάρχει συγκάλυψη, κύριε Κοκοτσάκη?
14: Συγκάλυψη τι εννοείται ακριβώς? Εγώ ως τεχνικός σύμβουλος δεν θα χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο βαρύ νομικό όρο και πολιτικό χαρακτηρισμό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Έχουμε καταγράψει συγκεκριμένα ευρήματα, συγκεκριμένες ελλείψεις, διαδικαστικές εξελίξεις. Αυτά είναι στη δικαιοσύνη. Η αξιολόγησή του έγινε. Εμείς δεν μπορούμε να την υποκαταστήσουμε. Διαφωνούμε βέβαια με την αξιολόγησή του σε τον βαθμό που έγινε. Αυτό μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ζητήματα που κατά την άποψή μας έπρεπε να διερευνηθούν περισσότερο. Και αυτό ακριβώς τεκμηριώσαμε στις εκθέσεις μας. Δεν χρειάζεται να βάλω εγώ καμιά πολιτική ταμπέλα πάνω από τα πραγματικά περιστατικά και πολλές φορές πάνω ορισμένα μόνο.
15: Δεν μου λέτε, κύριε Κοκοτσάκη, θεωρείτε ότι έχετε δικαιωθεί από τα πράγματα?
14: Ναι. Φυσικά η επιστήμη δεν δικαιώνεται επειδή το λέει αυτός που την υπηρετεί. Παραδώσαμε τη δουλειά μας, τεκμηριώσαμε κατά τη γνώμη μας τις θέσεις μας και αφήσαμε τις εκθέσεις μας στη δικογραφία. Από εκεί και πέρα, η αξιολόγηση ανήκει μέσα στη δικαιοσύνη αλλά και στην επιστημονική κοινότητα, που σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα έλλειμμα, κύριε Σαχίνη, και ένα παράπονο. Στην επιστημονική κοινότητα το έχουμε απαιτήσει συνεχώς, το απαιτούμε. Ξέρετε από ποιους κρινόμαστε? Από το διαδίκτυο, από το X που είπατε προηγουμένως, από κάθε τη χάρπαστο. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω αυτό. Είναι η πρώτη φορά που γίνονται και λίγο αγενείς. Από αυτούς κρινόμαστε. Εμείς θα θέλαμε την Ένωση Χημικών, την Ένωση Φυσικών, όλους αυτούς που θα έπρεπε να πάρουν μέρος σε μια διαδικασία να την κουβεντιάσουν μέσα έξω από τη δίκη. Να το κάνουμε και εξωδικαστικά.
15: Επιστημονικά έστω λέτε. Ούτε αυτό. Γιατί, άκρα, ξέρετε, του τάφου σου.
14: Έχω ένα παράπονο, κύριε Σαχίνη. Πολύ μεγάλο παράπονο. Ακούστε λίγο. Αυτό που βάλετε λίγο στο μυαλό σας, το βάλω για ακροατές. Έχουμε τη σύγκρουση ενός τρένου με ένα άλλο τρένο. Ακούτε τι γίνεται με τη λεγόμενη από εμάς διολίσθηση και που δεν θέλουν να την ακούνε. Παραξενεύομαι και λέω, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, γιατί να μην θέλουν να την ακούνε? Ψάχνω να δω το λόγο για τον οποίο γίνεται όλο αυτό. Εάν το βλέπετε με το που γίνεται η σύγκρουση, τι έχουμε ταυτόχρονα? Τι βλέπει ο κόσμος ταυτόχρονα? Μία ανάπλευση. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση να συμβεί ποτέ. Το λένε οι επιστήμονες και το έχουν αποδείξει. Εάν πριν δεν έχουμε έστω και για λίγο μία διαρροή και δημιουργία αεριόδους νεύρων. Διότι αν οτιδήποτε άλλο είχε γίνει, θα είχαμε έκρηξη. Αν ήταν ταυτόχρονα, θα είχαμε έκρηξη. Έκρηξη την ανεβάζουμε, έκρηξη την κατεβάζουμε. Τους βολεύει να το λένε. Δεν είναι έκρηξη, είναι ανάπλεξη. Η ανάπλεξη προϋποθέτει διαρροή. Όταν είναι ταυτόχρονα, ψάξε να δεις τι είχε συμβεί πριν. Δηλαδή, εάν εμείς ανακαλύπτουμε στα 100 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, εμείς, όχι η έρευνα η δικαστική, ούτε της αστυνομίας, μία δισκόπλατα, η οποία έχει γράμματα πάνω και αριθμούς, που είναι τόσο εύκολο με τον αριθμό να δει σε ποιο τρένο ανήκει. Όταν το φωτογραφικό υλικό της αστυνομίας, 3 χρόνια μετά που το ερευνούμε, αποκαλύπτει και το υπόλοιπο μισό πάνω ακριβώς στην ίδια γραμμή. Όταν τα σώματα των μηχανοδηγών που οδηγούν την εμπορική δεν προδίδουν σύγκρουση με τοπική. Όταν οι κρουστήρες που είναι μπροστά στις μηχανές, που και αυτοί είναι για να κουτουλάνε, για να τρακάρουν, είναι ανέπαθοι. Όταν το σασί των μηχανών που συγκρούστηκε θεωρητικά με τοπικά, είναι ανέπαθο. Όταν η γραμμή σε μήκο 100 μέτρα από το σημείο είναι σπασμένη στην αντίθετη, στην άνοδο. εμείς δεν δικαιούμαστε αυτά ως ερευνητές να τα δώσουμε στη δικαιοσύνη και να απαιτήσουμε να γίνει έρευνα? Είναι τόσο δύσκολο? Τόσο δύσκολο ήταν να πάρουν μπογιά από τη Μούρη της εμπορικής αμαξοστοιχίας και μπογιά από τις επιβατικές και να δουν αυτό που κάνει ο απλός τροχονόμος ένα τροχαίο, να δουν αν υπάρχει χρώμα της μια στην άλλη. Γιατί πώς μπορεί κανείς να δικαιολογήσει ότι ενώ η πρόστινη μηχανή που υποτίθεται ότι τράκαρε με τοπικά είναι, μπορείς να την αναγνωρίσεις, είναι μια χαρά, φαίνεται και η Μούρη, και ο μηχανοδικός μια χαρά, το πίσω από αυτήν βαγόνι είναι κατεστραμμένο ολοσχερό. Αυτό εμείς έρευνα κάναμε. Τα δώσαμε αυτά τα στοιχεία στη δικαιοσύνη. Δεν έπρεπε να ερευνηθούν? Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία οι δύο λίστες της μηχανικής δυσταχύνησης, σας είπα προηγουμένως το γιατί. Η ταύτιση στην εικόνα σύγκρουση ανάφλεξη. Γιατί δεν είναι έκρηξη, δεν είναι κρυφτικά. Είναι ανάφλεξη. Και αυτό προϋποθέτει διαρροή. Όταν είναι ταυτόχρονα, δεν δικαιολογείται η διαρροή. Αλλά κάποιον το πόρισμα βολεύεται μια χαρά.
15: Δεν μου λέτε...
14: Είπα που δεν ήθελα να πω.
15: Δεν μου λέτε, κύριε Κοκοτσάκη. Αν η αξιολόγηση ανήκει στη δικαιοσύνη, όπως γράφατε στη χθεσινή σας ανακοίνωση, δεν λέτε τώρα. Τελικά, ποιον αφορά αυτό που γράψατε χθες, μπορείτε να μου πείτε?
14: Προτίθεται τη δικαιοσύνη. Και το ίδιο τον οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η δίκη. Με αγάπη το ξέρετε ότι εγώ για τη δικαιοσύνη πειρατώ. Το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει αυτοτελή κατηγορία για την πρόκληση πυρκαγιά δεν είναι κάτι που διαπιστώσαμε τώρα. Είναι γνωστό και το έχουμε λάβει υπόψη μας. Αυτό είναι κάτι ευρύτερο. Αφορά εκείνους που σε διαφορετικές χρονικές στιγμές όμως και με διαφορετικούς ρόλους θεώρησαν χρήσιμη την επιστημονική μας δουλειά, κύριε Σταχίνη, και εδώ θα είμαι πολύ σκληρός. Όταν αυτή έπρεπε να βγει στην κοινωνία, να συζητηθεί, να επηρεάσει το δημόσιο διάλογο, αλλά σήμερα που το ίδιο επιστημονικό έργο θα μπορούσε να αποκτήσει ουσιαστικό δικονομικό ρόλο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η παρουσία εκείνων στο παρήγαν, δηλαδή ημών της τεχνικής μας ομάδας, δεν θεωρείται αντίστοιχα αναγκαία. Δεν είναι παράπονο, αυτό είναι διαπίστωση. Να μην σας πω κιόλας, δηλαδή, ταλαιπωρία για μας ήταν. Αλλά είναι μια διαπίστωση. Και αυτό ακριβώς είναι η ουσιώδης αντίφαση που γράφουμε στη δήλωσή μας. Δεν λέμε δηλαδή ότι κάποιος διέπραξε ένα συγκεκριμένο αδίκημα επειδή δεν μας κάλεσε κάπου. Δεν λέμε ότι υπάρχει κάποια κρυφή συνεννόηση και δεν αποδίδουμε αφαίρετα προθέσεις. Λέμε κάτι πολύ απλό. Η επιστημονική μας εργασία κρίθηκε χρήσιμη για την κοινωνική και επιστημονική διαχείριση της υπόθεσης. Όταν όμως φτάσαμε στο στάδιο της ουσιαστικής δικαστικής αξιολόγησης, το ίδιο επιστημονικό αντικείμενο δεν είχε το αντίστοιχο δικονομικό πεδίο και οι άνθρωποι που το παρήγαγαν, εμείς δηλαδή, δεν έχουμε ρόλο. Αυτό δεν είναι προσωπική επίθεση. Είναι μια πραγματική αντίφαση. Είναι και ερωτήματα που ο κόσμος τα λέει. Τα λέει όμως ως επικριτικά σε εμάς. Εμάς κατηγορεί γιατί δεν είμαστε. Θεωρώντας μας ότι εμείς είμαστε το μειονέκτημα, εμείς είμαστε το πρόβλημα. Που πρέπει να αποβληθούμε από την αίθουσα, σαν να δημιουργούμε εμείς πρόβλημα. Είναι μια κακία που στρέφεται στο πρόσωπό μας. Και ο καθένας βγάζει από αυτή την αντίφαση τα δικά του συμπεράσματα, τα οποία από πολλούς κακοπροαίρετους είναι σε βάρος μας. Δεν είχαμε λοιπόν τι άλλο να κάνουμε παρά να καταγράψουμε αυτή την αντίφαση. Δεν θα υποστηρίξουμε εμείς τον κόσμο ποιον πρέπει να θεωρήσει υπεύθυνο για αυτήν.
15: Ναι,
14: αλλά
15: συγχωρείτε,
14: τον εαυτό μας να του πούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
15: Εδώ όμως μιλάτε για μια χρήση στο κοινωνικό πεδίο της διαμαρτυρίας, μια χαρά οι εκθέσεις, στο δικονομικό σαν να μην υπάρχουν. Ποιος σας χρησιμοποίησε λοιπόν?
14: Να αποδώσω πρόθεση για κάτι που δεν ξέρω. Να αφήσω την κοινωνία. Η κοινωνία άλλωστε μπορεί και συμμετέχει παντού. Και διαβάζουμε και βλέπουμε.
15: Ποιος το...
14: Αν το...
15: Ναι, ναι. Αν...
14: Δεν θα κατηγορήσω. Τα γεγονότα μιλούν.
15: Να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι, πολύ λίγοι, δεν ξέρω, που φοβούνται τις εκθέσεις σας, τις τεχνικές?
14: Εγώ δεν γνωρίζω αν τις φοβούνται με την έννοια του φόβου. Γνωρίζω όμως ποιος, τι έχει και τι περιέχουν. Γνωρίζω τις δικές μας εκθέσεις και τις εκθέσεις άλλων. Και ξέρω ότι αν υιοθετηθεί το μεν, τι συνέπειες έχει στους δε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς, σαν τεχνική ομάδα, διερευνήσαμε κάτι για 2,5-3 χρόνια. Συμμετείχαν σε αυτό που έκανα εγώ, δεν το έκανε η δικαιοσύνη. Το λέω σαφώς και ευθέως. Από την πρώτη στιγμή, αν είχε πάρει ειδικότητες όπως βρήκα εγώ πάρα πολύ εύκολα, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Θα είχε λυθεί το ζήτημα από τους πρώτους μήνες. Και αυτό λέει άλλωστε και το πόρισμα του κυρίου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση του Τριαντόπουλου. Ότι δεν υπήρξαν οι ανάλογες ειδικότητες που έπρεπε να υπάρξουν την πρώτη στιγμή. Άρα λοιπόν, εμείς δεν μπήκαμε σε μια υπόθεση με το τιμολόγιο. Δεν πλουτίσαμε. Τα συμβόλαια κάποια στιγμή θα τα δώσω στη δημοσιότητα. που έχουμε κάνει και με το φορείς και με τα πρόσωπα, το μόνο που δεν περιέχουν μέσα είναι χρήματα. Άρα δεν έχουμε κανένα συμφέρον, ούτε έτσι είτε αλλιώς. Είτε πάει από εδώ είτε πάει από εκεί, στη ζέτη μας τίποτα δεν θα πει. Δεν πλωτήσατε, φτωχότεροι βγαίνουν.
15: Δεν μου λέτε, κύριε Κοκοτσάκη, ποιος σας πολέμησε λοιπόν?
14: Μάλιστα. Μπορώ να περιγράψω συγκεκριμένες πράξεις. Αφήστε να πούμε και κάτι άλλο, αλλά δεν θα κάνω άλλη φορά. Δεν θα κάνω γενικό κατάλογο προσώπων. Τώρα, αν είναι να αρχίσουμε να κάνουμε ένα πόλεμο τώρα, είναι μακριά από μας αυτό.
15: Φάγατε πόλεμο όμως. Δεν τα αρνείστε.
14: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Το ξέρει. Εγώ το είσα στο πετσί μου.
15: Μόνο από τα αυτονόητα.
14: Σε εσάς είχα πει κάποτε ότι καθιστώ υπεύθυνος όλους αυτούς αν συμβεί, και το είχα πει πριν συμβεί. Και συνέβη, και το ξέρετε πολύ καλά ότι συνέβη. Το ξέρετε εσείς προσωπικά, γιατί δεν σας έχω μόνο δημοσιογράφο. Σας έχω και φίλο. Και το λέω από αυτή την υπόθεση και έρθα από όλους. Μεταξύ αυτών και έρθα και ένα φίλο. Γιατί εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τι συνέβη σε μένα και την οικογένειά μου.
15: Ποιος θέλει για τους 28?
14: Είπαν προηγουμένως ότι η εργασία μας αφορά το μηχανισμό πυρκαγιάς και τη σχέση με τους θανάτους. Η απόδοση ποινική ευθύνη ανήκει στη δικαιοσύνη. Φυσικά εδώ, για το μηχανισμό πυρκαγιάς και του θανάτου, δεν θα πω τη δικαιοσύνη, γιατί είπαμε ότι αυτός ο μηχανισμός δεν εξετάστηκε, δεν διερευνήθηκε και δεν απόδωσε κατηγορία.
15: Άρα, ποιος θέλει, φταίει η κυβέρνηση με τους χειρισμούς, φταίει ο σύλλογος των τεμπών επί κυρίας Καριστιανού, φταίνει συγκεκριμένοι συγγενείς, με συγχωρείτε, εγώ πρέπει να επιμείνω. Δηλαδή,
14: όχι.
15: Αυτά θα πλανώνται έτσι.
14: Η δήλωσή μας δεν είναι κατηγορητήριο κατά προσώπων, είναι τοποθέτηση για ένα επιστημονικό έργο. Για ένα διοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να αξιολογηθεί.
15: Κύριε Κοκοτσάκη, αν κληθείτε, επειδή υπάρχει ένας εντολέας, ενεργός ακόμη, κύριος Κωνσταντινίδης, αν κληθείτε από αυτόν στη δίκη, τι θα κάνετε?
14: Έχουμε μιλήσει με τον Χρήστο. Εδώ στην εκπομπή σας πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είναι κρίμα και άδικο να χρεωθεί ο Χρήστος ο Κωνσταντινίδης όλη αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σε εμάς και στην επιστημονική ομάδα και ένα, θα έλεγα, ένας επιστημονικός εγωισμός. Βλέπουμε ότι δεν είμαστε επιθυμητοί σε αυτή τη δίκη. Το βλέπουμε. Δεν το κάνουμε από παράπονο. Εάν κληθούμε και αν η δίκη χρειάζεται εμάς για να αποδώσει κατηγορία, να ερευνήσει αυτό το μηχανισμό, να πάμε ευχαρίστως. Άμα είναι να πάμε για επικοινωνιακούς λόγους, είναι για να κάνουμε. Δεν υπάρχει λόγος να συμβεί αυτό. Είπαμε ότι δεν υπάρχει αυτό το υπόβαθρο. Δεν διεκδικείται πλέον κάτι από αυτά που εμείς υποστηρίξαμε.
15: Αν σταματήσει η διαδικασία και διευρυνθεί το κατηγορητήριο, αλλάζουν οι όροι.
14: Ασφαλώς. Όπως επίσης στην άλλη δίκη. Που για μένα είναι η μεγάλη δίκη.
15: Α, ποια εννοείται μεγάλη δίκη, τον βίντεο?
14: Φυσικά. Η μεγάλη δίκη είναι αυτή. Γιατί εκεί, και να πω και κάτι, μια κακία κύριε Σαχή, μπορούν οι ακροατές σας και εσείς να κάνουμε ένα συλλογισμό. Πού θα ήταν αυτή η υπόθεση, επικοινωνιακά, αν πείτε, επικοινωνιακά. Αν αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η ομάδα, θα αυτούς τους αναφέρομαι και όχι σε μένα που πήρα αδίκως το όνομα και τη διασημότητα, δεν είχαν κάνει αυτές τις αποκαλύψεις, αυτές τις έρευνες. Έχουν αναλογιστεί ποτέ? Λοιπόν, λέω ότι η δίκη που έχει με τα βίντεο δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί. Εκεί πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα. Και εκεί θα δοθεί η μεγάλη μάχη. Γιατί αν κάποιος αποδειχθεί ότι σκοπίμως καταστρέφει ένα υλικό που θα απεδείκνει κάποια πράγματα, νομίζω ότι όλα τα άλλα που ζητάμε αποδεικνύονται ευθέως και άμεσα από αυτή την ιστορία.
15: Ναι.
14: Διότι δεν είναι μόνο τα βίντεο του εμπορικού σταθμού. Η έρευνά μας και κυρίως η επιμελής δουλειά του Φεντερίκου Καράσκου. Μην ξεχνάτε πόσοι εύκολα αποδέχθησαν το πόρισμα της ΔΕ. Κυκλοφόρησε το πόρισμα της διεύθυνσης ερευνών που έλεγε διαγραφές. Το αποδέχτηκαν όλοι τυχαίους τίτλους. Αυτή η ομάδα, αυτός ο άνθρωπος έκανε και έδειξε ότι δεν είναι έτσι το πράγμα. Αμφισβητήθηκε από κανέναν? Όχι. Έγινε τίποτα? Όχι.
15: Ούτε κλήθηκε καν να καταθέσει για αυτά που υποστήριξε δημόσια.
14: Δεν το φώναζε συνέχεια, φωνάξτε. Να σας πω λοιπόν και μια είδηση. Το Γενάρη του 25, αμέσως μετά την κατάθεση των πιστηρίων, γιατί αυτά που βγήκαν τα δεδομένα, με τη σύνθεση δεδομένων, τα ηχητικά κλπ. Με επιμέλεια του ιδίου του Χρήστου Κωνσταντινίδη κατατέθηκαν και σε υλικό, δηλαδή μέσα σε στικάκια. Στην ανάκριση, γιατί αυτό είναι το σωστό. Είχα ζητήσει εγγράφος να αποποιηθώ τις ιδιότητες του Τεχνικού Συμβούλου και να καταθέσω. Είναι μια είδηση που την ακούτε πρώτη φορά. Εγγράφος είχα ζητήσει. Η απάντηση ήταν όχι. Έχω τις εκθέσεις. Εγώ βέβαια έχω το δικαίωμα να κάνω την σκέψη και τη σύγκριση. Όταν αργότερα κάποιος που υπηρέτησε μια άλλη άποψη επιστημονική πολύ σωστά και θεμητά περί των ελαίων υλικών, από μία ανάρτηση έγινε ενόρκος καταθέτη και στη συνέχεια έγινε μάρτυρας με ειδικευμός. Η άποψή του είναι κυρίαρχη, όχι στα αναγνωστά έγγραφα, αλλά πιο μπροστά. Είναι μια είδηση που σας τη λέω τώρα και αξιολογήστε την εσείς δημοσιογραφικά.
15: Ναι, αλλά μία δίκη που είναι τόσο κρίσιμη, τον βίντεο, τη λέμε έτσι για να καταλαβαινόμαστε, η οποία ξεκινά πάλι από την αρχή, δεν διεκόπη όπως για να συνεχιστεί. Πάει από την αρχή. Άρα την ίδια ώρα που εξελίσσεται η λεγόμενη κύρια δίκη, θα τρέχει και αυτή η δίκη.
14: Αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα πολύ σοβαρό.
15: Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Διότι άμα είχε. Μισό λεπτό. Αν είχε μια απόφαση. Αν είχε μια απόφαση για τα βίντεο. Ακούστε, αν είχατε μια απόφαση για τα βίντεο. Πριν τη μεγάλη δίκη, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά.
14: Εκεί θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη των υπευθύνων, διότι εγώ, αν πω τη σκέψη μου ως απλός πολίτης, ίσως παρεξηγηθώ. Και επειδή με βλέπετε πολύ συνεσταλμένο σε αυτά, θα αποφύγω να το κάνω. Φωναχτά και δημόσια δεν θα το κάνω. Όμως μια απόφαση της δίκης εκείνης, αν υπάρξει μια απόφαση, εμείς όπως πιστεύουμε, γιατί είναι το υλικό δεν κανείς δεν μπορεί και δεν έχει δικαίωμα να το κάνει, αλλά πάντα πιστεύει ότι η απόφαση θα είναι σύμφωνη με αυτά που αυτός πρεσβεύει. Εμείς λοιπόν αυτό που πρεσβεύουμε είναι το αυταπόδεικτο ότι υπήρχαν διαγραφές. Το μόνο που μένει να αποδειχθεί πλέον είναι αν είχε σκοπιμότητα, αν ήταν από πρόθεση ή από αμέλεια οι διαγραφές. Με κανείς δεν τις αρνείται. Και αν αυτός που τις διέγραψε είχε σκοπιμότητα αυτό να το κάνει και γιατί. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η δίκη είναι η κυρίαρχη δίκη. Διότι αν δοθεί σκοπιμότητα, που είναι δύσκολο να τα αποφύγει κατά τη δική μου άποψη τη σκοπιμότητα, διότι αυτός που καλείται να φυλάει ένα υλικό, δεν το δίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν αποδειχθεί ότι έγινε από λάθος, το οποίο ξεκίνησε και από τότε και συνεχίστηκε μέχρι το Μάρτιο του 2025, τότε αν αποδειχθεί σκοπιμότητα, τότε μιλάμε για άλλα πράγματα. Τώρα τα τεχνικά ζητήματα φυσικά είναι ζητήματα, τα οποία θα τα αντιμετωπίσει φαντάζομαι η δικαιοσύνη.
15: Έχω μια τελευταία ερώτηση. Αυτά στο δικονομικό πλαίσιο. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το έχετε πει από τον πρώτο χρόνο, εμείς περιμέναμε, είχατε πει, μία αξιολόγηση τεχνική, επιστημονική, πάνω σε αυτά που παραθέταμε. Δεν περιμέναμε ούτε από το διαδίκτυο, ούτε δηλώσεις φανταζή, ακόμη και απέναντί μας ή ακόμη και υπέρ μας. Δεν θέλαμε τέτοια, θέλαμε μια επιστημονική αξιολόγηση. Η αλήθεια είναι ότι οι ενώσεις που περιγράψατε, φυσικών, χημικών και άλλων, δεν πήραν ενεργό ρόλο, όχι σε εσάς, γενικότερα στην υπόθεση, μεμονωμένα. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Σκέφτεστε ως ομάδα να πάτε σε μια επιστημονική δημοσίευση, αφήστε το δικονομικό πλαίσιο, ούτως ώστε να προκαλέσετε μια επιστημονική συζήτηση? Διότι τρία χρόνια, 2.000 σελίδες και πλέον, 17 τεχνικές εκθέσεις, εντάξει, δικονομικά μπορεί να είναι αδιάφορες. Εγώ ρωτώ, μήπως δηλαδή από αυτό το διάλογο που θα παρακινηθούν κάποιοι επιστημονικά μας προκύψει θέμα?
14: Η αλήθεια είναι πως δεν τα κατέχω πολύ τα πράγματα αυτά. Είναι όμως μια ιδέα που την είχε τις τελευταίες μέρες ο Μάρκος ο Χριστός. Και ήδη είμαστε στη διαδικασία. Ξέρετε ότι η δουλειά μας έχει γίνει γίνει σε τόμο, παράδειγμα, σε δύο βιβλία. Και την ετοιμάζει, είμαστε στην συγκέντρωση συλλογή των όποιων δικαιολογητικών για να κατατεθεί. Κατατεθεί καταρχήν στη βιβλιοθήκη και στη συνέχεια να αναζητήσουμε την επιστημονική αξιολόγηση. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, συμφωνήσαμε, είμαστε στη διαδικασία να το φτιάξουμε, είναι να δημιουργήσουμε εμείς αυτό το οποίο ζητούσαμε από άλλους να το δημιουργήσουμε. Να προκαλέσουμε δηλαδή εμείς αυτή του είδους την επιστημονική συζήτηση, στην οποία θα συμμετέχουμε και θα, απέναντί μας θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να κουβεντιάσουν αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε μέσα στην εκθέση μας, είτε συμφωνώντας είτε διαφωνώντας.
15: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Κοκοτσάκη, επειδή το θυμήσατε εσείς, σε αυτό το άρθρο σας με αφορμή τον ΕΟΔΑΣΑΜ, μιλήσατε, και θέλω να το εξηγήσω στον κόσμο με απλό τρόπο, πώς τελικά μπορεί να έχεις και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτου. Είπατε δηλαδή ότι το σενάριο των ελαίων σιλικόνης βολεύει το εσωτερικό, το σενάριο των υδρογονανθράκων ή άλλων πτητικών βολεύει το εξωτερικό, αλλά όχι με ευθεία γραμμή, αλλά χιαστή. Θέλετε να το εξηγήσετε?
14: Είναι λίγο, θα μας πάρει λίγο χρόνο. Με άλλα, είπατε και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτου. Ο ισίων νόμος, αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι σαφείως προς το διακριτό ρόλο διερεύνησης ασφάλειας. Ο ΕΔΟΑΣΑΜ έχει θεσμικά κατοχυρωμένη και ανεξάρτητη αρμοδιότητα να διερευνά τεχνικά, επιχειρησιακά, συμβατικά τα αίτια σοβαρών σιδηροδρομικών ατυχημάτων που είναι στην αρμοδιότητά του. Η διερεύνηση αυτή δεν είναι ποινική διερεύνηση, δηλαδή δεν αποδιευθύνεται στο ΕΔΟΑΣΑΜ. Είναι διερεύνηση ασφαλείας με τεχνικό, επιχειρησιακό αντικείμενο κλπ. Τα όποια αποτελέσματα διερεύνηση, όπως οι συστάσεις ασφαλείας, εντάσσονται στον ευρωπαϊκό μηχανισμό. Να θυμάστε τη λέξη συστάσεις ασφαλείας. Παρακολούθηση και βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται από το ευρωπαϊκό εθνικό πλαίσιο. Μια τέτοια διαπίστωση, εφόσον τεκμηριωνόταν, όποια και αν ήταν, ο ζήτημα ασφαλείας, και μιλάμε για τα λάδια σιλικόνη, που αφορά το συγκεκριμένο τύπο τροχαίου υλικού ή εξοπλισμού, θα μπορούσε άμεσα να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες ευρωπαϊκής αξιολόγησης και λήψης μέτρων ασφαλείας με συνέπειες που δεν θα περιορίζονταν κατά ανάγκη στην Ελλάδα. Αν δηλαδή διαπίστωνε και ο ΔΑΣΑΜ ότι το έλεος υλικών ήταν υπεύθυνο.
15: Θα έπρεπε να κινητοποιηθούν οι αντίστοιχες αμαξοστοιχίες, λέτε, σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.
14: Αυτό θα τα αποφάσισε ο ευρωπαϊκός οργανισμός. Θα έπρεπε όμως να τα κοινοποιήσει ο ΕΔΑΣΑΜ, να βγάζει δηλαδή την λεγόμενη νότα. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ δεν ταυτίζεται τυπικά με τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη του κώδικα ποινικής δικονομίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να παρακάμπεται όταν περιέχει τεχνικά ευρήματα και συμπεράσματα που έρχονται σε αντίθεση με άλλα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, όπως είναι. Το πόρισμα των πραγματογνωμών του ανακριτή. Η αποδεικτική αξία πρέπει να αξιολογείται ειδικά. Δηλαδή, έχουμε δύο διαντίθετες απόψεις εδώ. Τη δικαστική που ήταν η πραγματογνώμη και το ΕΟΔΑΣΑΜ που είναι ο κύριος φορέας. Αν λέει ο κώδικας ποινικής δικονομίας μεταξύ των τεχνικών εκθέσεων, γιατί και οι δυο είναι ουσιώδεις, παραμένουν άλυτες αντιφάσεις, προβλέπεται η δυνατότητα νέας πραγματογνωμοσύνης που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 107. Δεν έγινε. Αλλά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ είναι αναγνωστά έγγραφα. Πάμε τώρα στην η επίσημη δικαστική πραγματογνωμοσύνη των δύο μηχανολόγων, χωρίς τη συνδρομή άλλων πιο ειδικών, αλλά και η υπεραστική άποψη αυτών που επιχειρούν να αποδώσουν τη φωνική έκρηξη επί πυρόσφαιρα, τη διάσπαση και ανάπλεξη του ηλεκτρικού ελαίους υλικών στο μετασχηματιστό, δεν υποστηρίζεται από τον ΕΟΔΑΣΑ. Το έλαιος υλικόνης είναι υλικό που χρησιμοποιείται, ξέρουμε, ευρέως. Η κρίσιμη επιστημονική ερώτηση, επομένως, δεν είναι αν το υλικό αυτό μπορεί να καεί υπό οποιαδήποτε συνθήκες, αλλά αν ο συγκεκριμένος μηχανισμός που προτείνεται μπορεί να εξηγήσει τεχνικά τα χαρακτηριστικά της πυρόσφαιρας. Αυτά, μια τέτοια τεχνική εκδοχή, αν επιβεβαιωνόταν ως μηχανισμός της πυρόσφαιρας που δεν συνέβη, το ζήτημα δεν θα αφορούσε πλέον αποκλειστικά την ελληνική υπόθεση. Θα γεννούσε εύλογα ερωτήματα ασφάλειας για τον τύπο του εξοπλισμού και θα απαιτούσε αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δηλαδή ο ΕΟΔΑΣΑΜ είχε συμφωνούσε στο πόρισμα αυτό περί ελαίου υλικόνης, θα είχε συμβεί αυτό. Θα γινόταν αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τι θα συνέβαινε τότε, κύριε Σαχή, αν συμμετείχε η Ευρώπη στην αξιολόγηση? Θα σας πω εγώ τι θα συνέβαινε. Η εκδοχή του ελαίου υλικόνης παρέμεινε σήμερα κυρίως στο επίπεδο της εσωτερικής ποινικής δικογραφίας, εσωτερικά δηλαδή. Δεν ασχολείται κανείς από την Ευρώπη, διότι ο ντόπιος φορέας ασφαλείας δεν υιοθετεί το έλαιος υλικών.
15: Ναι,
14: δεν μετατρέπεται τουλάχιστον με τον τρόπο που έχει γίνει δημόσια γνωστό σε ευρωπαϊκό ζήτημα ασφαλείας. Αν δηλαδή ο ΕΟΔΑΣΑΜ έβγαζε το έλαιος υλικών, αυτό το ζήτημα θα ήταν ευρωπαϊκό ζήτημα ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά όμως, η επιβεβαίωση μέσω αξιόπιστης και επαναλήψεων της τεχνικής διερεύνησης παρουσίας έφλεκτων πτητικών υδρογονανθράκων κατηγορία BTX, άλλο είναι αφωνανό, θα άλλαζε ουσιοδός το ερευνητικό και ποινικό πεδίο της υπόθεσης. Εδώ δηλαδή έχουμε για την Ελλάδα, το έλαιος σιλικόνης, που αυτό βγαίνει μέσα από τη δικογραφία, και για την Ευρώπη έχουμε τους υδρογονάτους και στο βγαίνει μέσα από το πόρισμα του Εδωδασάν.
15: Η οποία Ευρώπη δεν χρειάζεται.
14: Και ο σκύλος Πορτάς.
15: Άρα Ευρώπη δεν χρειάζεται να ψάξει τίποτα. Εδώ μιλάμε για έλαιος σιλικόνης, απ' έξω λένε για πτυτικούς ο Εδωδασάν. Δεν υιοθετεί.

Καμιά φορά ανοίγει πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις. Φοράς άσπρο, κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβεις, βάζεις τοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φεύγεις. Έχω μείνει στη θέση που μ' άφησες για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύ καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και οι φίλοι με φοβούνται.

κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες, γιατί γράψανε που σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε! Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε!

0: με ξεχάσεις.
1: Μη με ξεχάσεις.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
5: Δεν σε καθορίζει.
4: Δεν σε κρατάει πίσω.
5: Δεν σε σταματάει.
4: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
6: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
2: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε πάντα καλά.
3: Και εμείς για την τιμή να δεχτείτε να είστε ο βίντεο μας καλεσμένοι.
4: Να είστε καλά.
3: Ας ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Δικά μας εννοώντας τα εθνικά μας θέματα και τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε μία σειρά γεγονότων μέσα στον Αύγουστο και, και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Από την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων ανήμερα του 15 Αύγουστου, την επίσκεψη Καλίνη στην Αθήνα, την υπογραφία της συμφωνίας με το Ισραήλ για τον θόλη του Αχιλέα, τις συναντήσεις στην Τριμερή στην Αίγυπτο, τις συναντήσεις στην Γαλλία και τώρα στο Καστελόριζο, τον Πρωθυπουργό μας. Θα θέλαμε να μας πείτε. Η ρητορική της Τουρκίας που αυξάνεται, που εντείνεται και γίνεται πιο εχθρική και στο πεδίο και στο διπλωματικό επίπεδο, σε τι κατάσταση μας αφήνει, ποιος είναι ο απολογισμός κατά τη δική σας αντίληψη όλων αυτών των γεγονότων αυτήν την περίοδο?
4: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι για μια ακόμη φορά διαψεύστηκε ο Ουμπέρτο Έκο όταν είπε στον Αύγουστο δεν παράγονται ειδήσεις.
3: Γεγονός.
4: Παρήχθησαν και παραπαρήχθησαν. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδα. Ας το περιορίσουμε για την Ελλάδα. Ξέρετε, από τις 8 Δεκεμβρίου του 2023, πάμε τώρα κοντά στα 3 χρόνια, είχαμε το αφήγημα των ήρεμων νερών. Το οποίο αυτό το αφήγημα κάπου, ενώ ήταν και λίγο επικοινωνιακό και λίγο τακτικιστικό, έγινε στρατηγική. Αυτό νομίζω το είχα πει και σε εσάς, ότι κάτω από τα ήρεμα νερά που καλώς υπήρχαν και αποκλίμακωναν το γενικότερο πλαίσιο, υπήρχαν πάντα τα έντονα ρεύματα του τουρκικού αναθεωρητισμού και γεωμονισμού. Η Τουρκία αφενός μεν πιστεύει ότι έχει έρθει η ώρα να αλλάξει το status quo και στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Κάνω αυτή την εισήγηση για να φτάσω όμως που είναι. Έχει αναπτυχθεί εδώ και χρόνια η στρατηγική κουλτούρα που εμποτίζει πολιτικές ελίτ, όχι μόνο την κυβέρνηση, πολιτικές ελίτ, αλλά και πολύ μεγάλες λαϊκές μάζες, ότι ήρθε η ώρα να αποκατασταθούν τα γεωγραφικά και ιστορικά λάθη τα οποία αναφέρει ο Νταβούτογλου στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Άρα, η Τουρκία δεν έπαψε ποτέ μα ποτέ να πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξουν αυτά. Εάν εμείς το πιστέψαμε, ήταν μεγάλο λάθος. Η Τουρκία με εξαναγκασμό, χαλάρωση, και μια επιβολή κανονιστικής τάξης, τι κάνει, ροκανίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα και προχωράει. Εκεί βρισκόμαστε τώρα και κάποια στιγμή, εγώ οφείλω να το πω εδώ, θα πρέπει να απολογηθούν όλοι αυτοί οι οποίοι επένδυσαν σε τέτοιο βαθμό και καλλιέργησαν μια εικονική πραγματικότητα που οδήγησε αυτή η εικονική πραγματικότητα σε μια απατηλή μακαριότητα ότι είχε λήξει ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Εδώ βρισκόμαστε τώρα, το αποδεικνύει διαρκώς η Τουρκία, παρεπιπτόντος, όλο αυτό το διάστημα, κύριε Αργύρη, η Τουρκία δεν μας άφησε να πιστεύουμε κάτι διαφορετικό, ασχέτως το ότι παρουσίαζε η κυβέρνηση και ο συστημικός, μάλλον, το μείζον μέρος του συστημικού τύπου. Κάθε τόσο μας έλεγε ότι πρέπει να συζητήσουμε όλα τα θέματα, κάθε τόσο μιλούσαν για τις αποστρατικοποίησεις, έγινε μια κουβέντα για τα θαλάσσια πάρκα, προτού δηλαδή βγάλει αυτά τα προεδρικά διατάγματα. Και μην ξεχνάμε το μεγαλύτερο γεγονός, κατά την άποψή μου, το τι έγινε στη Κάσο το καλοκαίρι του 2024, που εκεί, δια της ισχύως και του εξαναγκασμού, επέβαλε εν τη πράξη ό,τι και λέμε εμείς το τουρκολιβικό μνημόνιο και κατ' ουσίαν με την αποχώρησή μας, και θα το πω όπως το λέει και ένας ο φίλος μου, ο Σάββας ο Καλυτερίδης, με την ουρά στα σκέλια, τι έκαναμε, ακυρώσαμε οριοθετημένη, όχι εν δυνάμει, οριοθετημένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Εδώ βρισκόμαστε τώρα και από εδώ και πέρα βλέπουμε τι γίνεται στο περιβάλλον. Οι τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί αυτού.
3: Εάν είναι διακηρυγμένος στόχος της Τουρκίας από τη δεκαετία του 70 τουλάχιστον το τι θέλει να κάνει στο Αιγαίο και αν το αποδεικνύει και με τις κινήσεις και με τη ρητορική της σε τακτά χρονικά διαστήματα συνεχώς όλες αυτές τις δεκαετίες. Ποια βάση είχε το αφήγημα των ήρεμων νερών που όπως μας είπατε από αφήγημα έγινε στρατηγική?
4: Αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος παίρνει άριστα στις εκθέσεις ιδεών και στις παραξικάρδιες επικλήσεις του διεθνούς δικαίου.
3: Θεωρείτε ότι αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση αυτή η διολίσθηση?
4: Ναι, θα σας πω για ποιο λόγο. Η διολίσθηση είναι διαχρονική. Για να βάζουμε τα πράγματα, πολύ καλά κάνατε και σας ευχαριστώ. Όμως, όταν μια κυβέρνηση είναι στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης, αυτή τη στιγμή, αδιάλειπτα έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Αφενός μεν, το πρώτο πράγμα, ότι μετά από τον εξαναγκασμό του καλοκαιριού του 20, το θυμάστε τι γινόταν με το Ουρούτσι Ρέις, θυμάστε και μία δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη ότι η κόκκινή μας γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή κατ' ουσίαν, κοιτάτε να δείτε, μετά τα 6 κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό κάνει η Τουρκία τώρα, έτσι. Επίσης μία δήλωση, αυτή την είχε κάνει ως υπουργός επικρατείας.
3: Πάντως και τα δικά μας πάρκα στα 6 μίλια είναι οριοθετημένα, δεν είναι στα 12, παρά το χάρτη.
4: Ναι, τα θαλάσσια πάρκα,
3: της
4: ναι. Της Τουρκίας όμως είναι εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, παρόλο τα λέει εθνικά, αν θα δείτε, εθνικά θαλάσσια πάρκα. Και φτάνουμε σε ένα σημείο, ένα άλλο πάλι, μα τι θέλετε, είναι ξέρετε αυτό το οποίο πλανάται από το λόμπι των λεγόμενων ναταβρουμενάκιδων ή ησυχάκιδων, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Μα τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο? Ποιος εχέφρον άνθρωπος θέλει πόλεμο? Αλλά εδώ είναι μια παρατεταμένη κατάσταση εξαναγκασμού μια ασκήσεως δικαιωμάτων. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν σας λέω κάτι άλλο επειδή είπατε και γιατί αυτό. Επειδή ξέρετε είμαστε πολύ χουβαρντάδες στις κριτικές αλλά πολύ φιδωλοί στις προτάσεις. Έναντι αυτού σας λέω εγώ στη βαρύ διπλωματία ανάσχεση και αποτροπή. Πήγα κατευθείαν εκεί και θα σας πω γιατί. Γιατί στην βαρύ διπλωματία σημαίνει ότι αφήνω ανοιχτό το περιθώριο συζητήσεων. Όχι σε επίπεδο κορυφής, γιατί σε επίπεδο κορυφής αυτές οι συζητήσεις που γίνονται, και θα το πω ανεπιφύλακτα εδώ πέρα, γίνονται για να γίνονται. Είναι πυροσβεστικού χαρακτήρα. Πρέπει να παράγονται αποτελέσματα. Εσείς είδατε κάποια από αυτά τα αποτελέσματα να περιέχουν, όπως λέγεται, εγώ δεν θα σας πω για την άρση του κάζους Μπέλη, αλλά το μείωση του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας είναι ιδεολόγημα, αλλά γίνεται, το λένε δόγμα, έτσι. Ή το τουρκολιβικό μνημόνιο, ή να δει καλή την, πήξη, καλή την πίστη. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι η διπλωματία. Πάμε στην ανάσχεση περιορισμού του διεθνούς και του στρατηγικού χώρου της Τουρκίας. Μα πώς θα κάνουμε ανάσχεση όταν έχουμε υποστηρίξει να καταλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ, ο κύριος Φαχριντούν, ο κύριος Φεριντούν Σινιρλίογλου, μία από τις πλέον, αν όχι η πλέον σύγχρονη ευληματική προσωπικότητα του τουρκικού αναθεωρητισμού ως διπλωμάτης. Και πάμε και στην αποτροπή. Και στην αποτροπή δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς ή πόσα αεροπλάνα έχουμε. Το θέμα είναι, έχουμε πείσει τον Τούρκο και αναφέρομαι στον Τούρκο ή στην Άγκυρα, γιατί όπως είπατε είναι διαχρονική. Είτε είναι κεμαλικό το καθεστώς, μετακεμαλικό, είτε είναι νεοοθωμανικό, ερντογανικό και πάει λέγοντας. Έχουμε πείσει ότι έχει κόστος η ενέργεια που κάνει, είτε θα έκανε χρησιμοποιώντας στρατιωτική βία ή τον εξαναγκασμό. Αυτά όλα θα πρέπει να επισημανθούν και γι' αυτό λέω όλοι αυτοί που υποστήριξαν αυτό το αφήγημα, διότι περί αφηγήματος, το οποίο παρουσιάστηκε ως στρατηγική, θα πρέπει να απολογηθούν τώρα.
3: Και επί της αρχής είναι λίγο περίεργο ίσως το ένα αφήγημα να γίνεται στρατηγική. Πώς γίνεται ο τρόπος, ακριβώς, να γίνεται στόχος.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι πείτε. Τέτοια αφηγήματα κάνει και ο Τραμπ, έτσι παρεμπιπτόντως για να πάω έτσι. Τα επικοινωνιακά του αφηγήματα παρουσιάζονται ως στρατηγική.
3: Για να ολοκληρώσουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών του παρόντος, έχουμε την τελευταία εβδομάδα, δεκαήμερο, ξεκινήσει μια φημολογία περί ανακήρυξης των 12 ναυτικών μιλίων νοτίων της Κρήτης. Πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια που είναι η κόκκινη γραμμή μας, όπως είχε πει τότε ο νυν υπουργός εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης. Αυτό διανύουμε προεκλογική περίοδο αφενός. Αφετέρου θα διανύσει και η Τουρκία ενδεχομένως προεκλογική περίοδο, εάν βρει την αφορμή που ψάχνει ο κ. Ερντογάν για να κηρύξει προώρες εκλογές για να έχει τρίτη θητεία. Είναι δυνατόν να το σκεφτούμε σε αυτό το πλαίσιο το ζήτημα αυτής της φημολογίας? Είναι εφικτό να υλοποιηθεί, δεδομένου ότι κινήσεις όπως οι γραμμές βάσης, το κλείσιμο των κόλπων κτλ. Δεν έχουν γίνει? Έχει νόημα να το συζητάμε αυτό ή το συζητάμε για το συζητάμε?
4: Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπατε, το πιο βασικό. Ας κλείσουμε τους κόλπους, ας βγάλουμε τις γραμμές βάσης και ας πάμε μετά. Που ούτε αυτό έχει γίνει, έτσι. Κάποια στιγμή το είχε πει ο κ. Κοντζιάς, αν θυμάστε. Κάποια χρόνια πριν, προτού αποχωρήσει από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αυτό που λέτε, κυρία Αργυρή, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Εγώ δεν μπορώ να σας το πω ότι είναι επικρατούν σενάριο. Και γι' αυτό κιόλας ίσως οι επικοινωνιολόγοι του κυρίου Μητσοτάκη, γι' αυτό τον έστειλαν στο Καστελόριζο. Χθες δεν ήτανε, χθες. Για να παρουσιαστεί μια. Και δίπλα είχε τον αρχηγό Γεθά, έτσι. Έχει τη σημασία του αυτή. Γιατί από εκεί και πέρα θα πούνε οι Τούρκοι. Εμείς θα πούμε μετά, κοίταξε να δεις τα κάνει καλά, αφού φωνάζουν οι Τούρκοι. Και πάμε λέγοντας. Θα ήταν μια σωστή κίνηση, η οποία θέλει όμως αρκετή προετοιμασία. Αν έχει γίνει, ας προχωρήσει. Δεν μου λέει όμως κάτι και ιδιαίτερα όλα αυτά που γίνονται στο βωμό, διότι με ευθύνη του κύριου Πρωθυπουργού ζούμε μια παρτεταμένη προεκλογική περίοδο. Όχι με ευθύνη της αντιπολίτευσης, με ευθύνη του κ. Πρωθυπουργού. Και δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικό ύφος αυτό που δίνω. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι παρουσιάζεται αυτή, ας το πούμε, η φημολογία. Μακάρι να γίνει και μακάρι να έχουμε εξασφαλίσει. Μήπως όμως είναι στο γενικότερο. Η λέξη αλισβερίση είναι αλισβερίση, είναι τουρκική, η οποία είναι δούνη και λαβίν, έτσι. Στο γενικότερο πλάνο συνεννοήσεων με την Τουρκία. Και γιατί το λέω αυτό, διότι.
3: Θα μπορούσαν τα εθνικά θέματα να γίνουν.
4: Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Το έχουμε δει. Και πρέπει να μείνει απ' έξω. Όταν, παραδείγματος χάρη, βγαίνει ένας υπουργός, πρωτοκλασσάτος υπουργός της κυβερνήσεως, επειδή είπατε για τα εθνικά θέματα, και λέει, εάν υπάρχει ακυβερνησία ή αν δεν είναι ακυβερνησία, σημαίνει ότι δεν θα βγει ο κύριος Πρωθυπουργός ξανά, μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης ξανά Πρωθυπουργός. Αν θα υπάρξει κυβερνησία, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, καταλαβαίνετε ότι βεβαίως μπαίνουν μέσα τα εθνικά στο βωμό αυτής της προεκλογικής ρητορικής. Έρχομαι εδώ όμως να σας πω ότι αυτό είναι καλό για να το κλείσω εκεί. Δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει και να επισημάνω ότι πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι ήρθε σε μυστικό ταξίδι ο εξαπορήτων του κυρίου Ερντογάν, του Τούρκου Πρόεδρου, ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος είναι αρχηγός της ΜΙΤ. Και η ΜΙΤ δεν είναι μια απλή υπηρεσία πληροφοριών, άντε να ακούσει, να βάλει και να κάνει και 10.000 επισυνδέσεις εκεί πέρα, όπως έχουν κάνει οι δικοί μας. Γελάτε τώρα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει ένα επιγυρισιακό παρακλάδι, όπως ο προηγούμενος ήταν ο Χακάν Φιντάν. Χακάν Φιντάν λοιπόν και Καλίν είναι οι δύο πυλώνες που δεν πάει οπουδήποτε, ακόμα και σε οικονομικό φόρουμ να πάει ο Ερντογάν, έχει τον Καλίν μαζί του. Και δυστυχώς αναπτύχθηκε μια φιλολογία και σεναριολογία που δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα. Τι ήρθε να κάνει, τώρα μην πούμε ότι ήρθε να συζητήσει τη συνεργασία με τον Έλληνα ομολογό του ή το μεταναστευτικό. Έχει τόσους και τόσους να συζητήσουν για το μεταναστευτικό. Και δεν έχει επιβεβαιωθεί αν είδε και τον κύριο Πρωθυπουργό. Γράφτηκε, δεν διαψεύστηκε, δεν επιβεβαιώθηκε. Θέλω να σας πω τι μήνυμα μετέφερε. Μήπως τον θέλαμε εμείς, τον έστειλε ο Ερντογάν, τον έστειλε για να μας μαλώσει που αναπτύσσουμε την εταιρική στρατηγική σχέση και ουχή συμμαχία βέβαια με το Ισραήλ. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, αλλά θα πρέπει και να ενημερώνονται, αν όχι για κάποιες απόρριτες καταστάσεις, η κοινή γνώμη, τουλάχιστον οι αρμόδιες επιτροπές και η πολιτική αρχική.
3: Αυτή η εταιρική στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, εκτός που είναι μόνιμο θέμα πλέον και των ελληνοτουρκικών σύμφωνα με τον Ερντογάν, σύμφωνα με την Άγκυρα, είναι θέμα και του Πολίτικου αυτή την εβδομάδα, το οποίο έκανε ένα άρθρο για τα Made in Israel συστήματα, mm-hmm. τα οποία έρχονται να καλύψουν την ανάγκη της Ευρώπης για αμυντική αυτοτέλεια, αυτονομία, αυτονομία από την άποψη της ασφάλειας. Mm-hmm. Και βλέπουμε, έκανε ειδική μνήμα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ταυτόχρονα αναφέρει ότι στο χώρο της κυβερνοασφάλειας και των εξελιγμένων αμυντικών συστημάτων στρέφεται όλο και περισσότερο η Ευρώπη προς το Ισραήλ, παρότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι πολλές φορές ενάντια στην Ισραηλινή πολιτική στη Γάζα και στο Λίβανο. Και ταυτόχρονα το Ισραήλ αποκτά υποδομές, βιομηχανικές υποδομές, πρώην ήταν στην υπηρεσία της αυτοκινητοβιομηχανίας και μετατρέπονται σε στρατιωτικές υποδομές. Θα μπορούσε λοιπόν όλο αυτό να δημιουργήσει μια αποτροπή της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία.
4: Ας ξεκινήσουμε.
3: Με ένα σπάρο δύο τριγώνια που
4: λέμε. Ναι. Και τι ένα σπάρο και δύο τριγώνια. Με ένα σπάρο πολλαπλά τριγώνια θα πούμε τώρα. Θα αναφέρουμε. Κοιτάτε, όντως έχουν αναπτύξει μια τεχνολογία εχμής σε όλα αυτά τα οποία είπατε, έτσι. Και στην προστασία την οποία χρειαζόμαστε. Προστασία είναι, έτσι, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και είναι ένα σημαντικό. 3,1 λέμε εμείς δις, 3,6 λένε οι Ισραηλινοί. Πάση περιπτώσει, αυτό είναι καλό και μπαίνουν και σε όλα μέσα. Και γι' αυτό οι Ισραηλινοί, προσέξτε τι κάνουν, έχουν κάνει αυτό που κάνουν και οι Τούρκοι. Με θυγατρικές ή συνεργασίες με ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες. Τα ξέρουμε εκεί και την κυβερνοασφάλεια, όπως ξέρουμε καλά και τι γίνονται και με τις παρακολουθήσεις, έτσι. Αυτή τη στιγμή, ίσως στην προετοιμασία της εκπομπής, να ξέρανε και τι θα λέγαμε εμείς εδώ πέρα.
3: Αν τα είχαμε πει στο τηλέφωνο.
4: Αλλά
3: αυτό δεν συνέβη.
4: Θέλω να σας πω, έτσι. Δεν συνέβη, ναι. Παρακολουθούν αυτά που πρέπει να παρακολουθούν. Όμως το Ισραήλ, όντως, μπαίνει και συνδέεται. Είπατε κάτι όμως για να σας πω μετά για την Τουρκία. Μάλλον να το πω πρώτα για την Τουρκία και μετά να σας πω. Η Τουρκία ήδη, η τουρκική αμυντική βιομηχανία, με τις συνεργασίες της, έχει μπει στην Ευρώπη. Με την Λεωνάρντο, με την Πιάτζιο, με τις συνεργασίες που κάνει, με βρετανικές ευκαιρίες, γερμανικές εταιρείες, έχει μπει. Άρα λοιπόν γι' αυτό, επειδή κάτι είπαν για το safe, δεν το χρειάζεται και το safe. Γιατί έχει μπει στο safe μέσω των συνεργασιών, έτσι. Η δε Baikar του Bayraktar που βγάζει τα drones, όλη την γκάμα δηλαδή, από επιθετικά μέχρι αναγνωρίσεως, θέλω να σας πω, εφοδιάζει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Ουγγαρία είναι κάποια στις Βαλτικές, τρεις χώρες. Το άλλο όμως δεν σημαίνει ότι επειδή αγοράζουμε όπλα ή επειδή έχουμε στρατηγικές συνεργασίες δεν μπορούμε να εκφράζουμε αντίθεση σε ορισμένες πολιτικές του Ισραήλ. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή σύσσωμοι, επειδή είπατε κάτι, σύσσωμοι, μάλλον 22 από τις 27 χώρες έχουν καταδικάσει την βία των επίκων και κυρίως την ανοχή της Ισραηλινής κυβέρνησης προς τη βία των επίκων στη Δυτική Όχθη. Την Ιουδαία και τη Σαμάρια, όπως τη λένε οι Ισραηλινοί. Τώρα ξυπνάει το σύστημα και αρχίζουν, προσπαθούν να τους περιορίσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και η Βρετανία, η χώρα η οποία άνοιξε το δρόμο της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ με τη διακήρυξη Μπάλφουρ προς τον παντοδύναμο και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής, συγγνώμη, Εβραϊκής Κοινότητας του Λονδίνου, τον περίφημο Ρότσιλντ, που αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος, παραμένει η οικογένεια, μεγαλύτεροι τραπεζίτες στον κόσμο. Έτσι. Ακόμα και η Βρετανία είπε, κοιτάτε να δείτε, επιβάλλω κυρώσεις. Και μάλιστα είχαμε μια εξέλιξη πάνω στις κυρώσεις που επιβάλλει και προϊόντα που έρχονται από τη Δυτική Όχθη, απήντησε με κλείσιμο του προξενείου στην Ιερουσαλήμ.
3: Θέλω να μας το λέει για να
4: άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως και αυτό που είπε κάποια στιγμή, εδώ θα το πω, Πρωθυπουργός. Είμαστε φίλοι. Ναι. Εγώ λέω, έχουμε σύγκληση στρατηγικών συμφερόντων. Έχουμε σύγκληση στρατηγικών συμφερόντων το Ισραήλ. Το Ισραήλ άλλους λόγους ασφαλείας έχει με την Τουρκία και άλλους λόγους έχει η Τουρκία, η, συγγνώμη, η Ελλάδα με εκεί. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε σύγκληση συμφερόντων. Είπε, στο φίλο όμως θα πρέπει να του λέμε και το λάθος. Και πολλές φορές βρισκόμαστε και επειδή με την αρθογραφία μου, τις αναλύσεις, ασκώ μια κριτική στην παρούσα κυβέρνηση, έτσι, στα θέματα αυτά και κυρίως στο ότι είναι έρμεο της μεσιανικής ακροδεξιάς. Θα σας το πω και αυτό, του Μπεν Γκβίρ, του Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ και του Μπεζαλέλ Σμότριχ, σύν ένα άλλο. Αλλά θα πρέπει να λέμε αυτό που πρέπει. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι είναι άλλο το θέμα της συνεργασίας και άλλο το θέμα της πολιτικής αποδοχής ή ανοχής πρακτικών που αντίκειται στις γενικότερες αξίες που διέπουν τον σύγχρονο δυτικό κόσμο.
3: Πάμε, ελπίζω να προλάβουμε, και στο βόρειο μέτωπο, στην Ουκρανία. Είχαμε σειρά διπλωματικών κινήσεων μέσα στον Αύγουστο. Είχαμε τον Ράτκλιφ της CIA να πηγαίνει στη Μόσχα. Και αυτό δεν θα το περιμένω.
4: Α, γι' αυτό ζήλεψε ο τέτοιος και ήρθε ο Καλίν εδώ.
3: Εσείς θα μας το εξηγήσετε αν συνέβη κάτι τέτοιο. Είχαμε ξανά Βίτκοφ και Κούσνερ να συναντώνται διαδοχικά με Πούτιν και Ζελένσκι. Ταυτόχρονα έχουμε κλιμάκωση και στο πεδίο, με ντρόουν πλέον. Εκατέρωθεν χτυπήματα και έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποδεσμεύει κεφάλαια για την απόκτηση των Patriot από την Ουκρανία. Έχουμε σκάνδαλα στην κυβέρνηση Ζελένσκι, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε απέτηση για έλεγχο των κονδυλίων από τους.
4: Σκανδαλάρες, συγγνώμη σας διακόπτω. Σκανδαλάρες. Και όλες αυτές είναι ακουμπάνε το Προεδρικό Γραφείο, όπως και τώρα.
3: Και αντί να έχουμε μία, όπως θα περιμέναμε, ρητορική για την αποκλιμάκωση και πιθανότατα έβρεση μιας λύσης με τη συμμετοχή της Ευρώπης, ακούμε συζητήσεις ακόμα και για στράτευση γυναικών. Σε μια χώρα
4: στην Ευρώπη, λέτε.
3: Ναι. Ακόμα και η Ουκρανία έχει πληρώσει τεράστιο φόρο αίματος ήδη μέχρι στιγμής και θα έχει συνέπειες στο μέλλον της. Θα θέλαμε να μας πείτε, εάν στη δεδομένη κατάσταση, με όλα, συνυπολογίζοντας όλα τα δεδομένα, υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα για εξέβρεση διπλωματικής λύσης έστω μέσω Βίτκοφ, Κούσνερ, Ηνωμένων Πολιτειών, και εάν μπορεί να παίξει η Ευρώπη οποιοδήποτε άλλο ρόλο εκτός από την προσφορά κεφαλαίων, θα πω για τον Ζελένσκι και τον κύκλο του και όχι για την Ουκρανία, εφόσον δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
4: Πιστεύω ότι στην Αλάσκα, στο Anchorage ή στην συζητήσεις, έχει τεθεί ένα γενικότερο πλαίσιο αμερικανο-ρωσικών σχέσεων που ξεφεύγει από την Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι ένα κομβικό θέμα, αλλά ξεφεύγει. Ίσως έχουν αποφασίσει εκεί οι Αμερικάνοι και Ρώσοι, κατ' ουσίαν δηλαδή ποιος, ο Τραμπ και ο Πούτιν, συν τον μικρό στρατό δισεκατομμυριούχων που έχει ο ένας, ολιγαρχών, ξέρετε, ολιγάρχες έχει μόνο η Ρωσία. Εδώ δεν έχουμε ολιγάρχες. Εδώ έχουμε μεγιστάνες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτοί για να κάνουν business. Και μάλιστα όχι μόνο στη γενικότερη περιοχή, κυρίως αυτό που έρχεται στην Αρκτική. Το βάζω εδώ, το είχα ξαναπεί. Αυτό είναι το πλαίσιο. Τώρα, να σημειώσουμε ότι ο Κούσνερ με τον Βίτκοφ πήγαμε για πρώτη φορά στο Κίεβο. Δεν είχαν ξαναπάει.
3: Στη Μόσχα.
4: Στη Μόσχα έχουν πάει πολλές φορές. Στο Κίεβο όμως δεν είχαν πάει. Εκεί είναι το θέμα. Η Ουκρανία μπορεί να κρατάει στο μέτωπο ακόμα. Δεν ξέρουμε πώς εξελίσσεται και δεν γίνεται μόνο με drone, αντι-drone συστήματα και στη θάλασσα. Υπάρχει και στο μέτωπο εξελίξεις, έτσι. Στο λίμαν, στο Κουπιάσκ. Έχει μικρές προωθήσεις, μικρές αλλαγές, αλλά υπάρχουν. Αιμορραγή όμως εσωτερικά. Αιμορραγή. Το δημογραφικό, η οικονομία. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια θέλει η Ουκρανία για να βάλει το κλειδί το πρωί και να δουλέψει το κράτος. Θέλει 3,5 δισεκατομμύρια. Από αυτά είναι τα 92, έρχεται, ξέρετε, που τις δανείζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όντως θα ήταν για να αντιμετωπίσει. Αλλά ως πού θα πάει? Η συνέχιση του πολέμου δίνει μια θετικότερη έκβαση στην Ουκρανία? Αμφίβολο. Εγώ θα σας έλεγα όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να είμαι απόλυτος. Πολύ σωστά λέτε. Πού πάνε αυτά τα χρήματα? Πρέπει να το δούμε. Η πολιτική κατάσταση και το κυριότερο η αναταραχή η οποία γίνονται. Και θα αφήσουμε τον Πούτιν να εμπεδώσει τα τετελεσμένα? Εγώ θα το πω με μία λέξη. Ας προσπαθήσουμε η Ουκρανία να μην χάσει περισσότερα, αυτή είναι η πραγματικότητα, και ο Πούτιν να μην κερδίσει, γιατί είναι ο πόλεμος του Πούτιν. Δυστυχώς προσωποποιούνται οι πόλεμοι. Ο άλλος είναι ο πόλεμος του Τραμπ με τον Νετανιάχου, αυτός είναι ο πόλεμος του Πούτιν. Να μην κερδίσει τα πάντα. Άρα εκεί ας προσπαθήσουμε να βρούμε τη λύση και επιτέλους η Ευρώπη ας δει πίσω, ας βάλει ευδιάκριτα όρια, τα ξέρουν, αλλά αυτό που πλασάρουν σε εμάς, έτσι, μεταξύ εικονικής πραγματικότητος και τη σκληρή πραγματικότητα. Άλλο οι ευσεβοποθισμοί, άλλο το τι γίνεται. Η Ουκρανία δεν μπορεί να ανακτήσει τα εδάφη της. Όσα και να χτυπήσει δηληστήρια μέσα στη Ρωσία, δεν μπορεί. Το έχω αναλύσει αυτό σε μια ανάλυση, έτσι σύντομη ανάλυση στο SL Press, αν θυμάμαι καλά, ή στην αυτεμπορική εδώ στο GR. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό θα πρέπει να δούμε και να προσθέσουμε, να προχωρήσουμε. Έχουμε κάποια θέματα πώς θα αποφευθούν το δυνατόν περισσότερο τα τετελεσμένα, αλλά έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση που πρέπει να το δούμε. Και κυρίως ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται πλέον η διαφθορά, φανταστείτε, δεν είναι η μισή κυβέρνηση, τους έχει πιάσει η υπηρεσία κατά της διαφθοράς. Και με αυτό βγήκε ο Ζελένσκι το 19, με αυτό βγήκε, να χτυπήσει τη διαφθορά και να κάνει ειρήνη με την Ρωσία. Τίποτα από αυτά. Και φανταστείτε, Αντρέι Γέρμακ, που κατ' ουσίαν αυτός ήταν ο πρόεδρος, όλους τους άλλους υπουργούς και τώρα τελευταία η κυρία η οποία ήταν μέσα στο προεδρικό γραφείο.
3: Είναι η ειρωνία της τύχης ότι όλη του η καριέρα και ως ηθοποιού του Ζελένσκι ήταν με αυτό το αφήγημα ενάντια της διαφθοράς.
4: Στην υπηρεσία του πολίτη, πώς το έλεγε, κάπως έτσι, ναι.
3: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Θα ήθελα άλλα λίγα λεπτά για να συζητήσουμε και τη Μέση Ανατολή, αλλά δυστυχώς μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος.
4: Η Μέση Ανατολή, απλά θέλω να σας πω, η Μέση Ανατολή φλέγεται, δημιουργείται. Αύριο κιόλας θα έχω κάτι στην αυτοεμπορική GR. Δεν είναι αυτό που δημιουργείται τώρα και μας ακουμπάει. Πάμε πλέον για μια διαρκή παγκόσμια οικονομική κρίση. Ας προσεχθεί αυτό πάρα πολύ.
3: Αναμένουμε λοιπόν το άρθρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μάτλεν.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

όταν ήθελε να κάνει πόλεμο με την Κούβα ένας Αμερικανός εκδότης, είπε στον σκητσογράφο, πήγαινε στην Κούβα και δίνε μου εικόνες. Αυτός είπε, δεν έχει πόλεμο εδώ, δεν πειράζει, δίνε μου εικόνες, θα φτιάξω εγώ τον πόλεμο. Και στηρίχθηκε σε μια η επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κούβα το 1898, μιλάμε τώρα, στηρίχθηκε σε ψεύτικες ειδήσεις, Πέγασους, το οποίο είναι ακόμη πιο... Αυτό, με αυτό παρακολουθούσαν εμένα ως ευρωβουλευτή. Αποκαλύφθηκε τελευταία και έγινε μεγάλο θόρυβος και μάλιστα προχωράω και σε νομικές ενέργειες εναντίον της NSO, της Ισραηλινής εταιρείας που παράγει το Pegasus. Το Pegasus είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Το Predator πρέπει να πατήσεις και να σταματήσει αυτή η βιομηχανία των μικρών ιδιωτικών Mossad, όπως είναι η NSO, η εταιρεία που με παρακολουθούσε, η εταιρεία του Dillian, η Ιντελέξα, που παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Μιλούσε ο Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, με το Μητσοτάκη, παρακολουθούσε και το Μητσοτάκη. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι και μεγάλη ουσία, αφού ο Μητσοτάκης τους παρακολουθούσε. Οπότε τα ήξερε από πρώτο χέρι. Η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλά χρήματα. Σε όλες τις αποφάσεις του κυρίου Μητσοτάκη, follow the money. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία, μετά από το χρόνια πολέμου, κάθε χρόνο προχωράει 20 χιλιόμετρα. Τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν 10 χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα, κάθε χρόνο. Και πιστεύουν, έχουν παρουσιάσει μια εικόνα ότι θα φτάσουν στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι. Είναι αστεία πράγματα. Ο Μέρτς και η κάθε Μέρτς, είτε είναι δεξιοί είτε είναι υποτίθεται σοσιαλιστές, πρέπει να καταλάβουν το εξής. Όταν υιοθετείς την ατζέντα της ακροδεξιάς, ευνοείται η ακροδεξιά. Δεν ευνοείς εσύ. Δεν την κλέβεις την ατζέντα. Οι πολίτες όπως και οι καταναλωτές προτιμούν τα αυθεντικά προϊόντα από τις απομιμήσεις.

Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες των περιγραμμάτων και του Militaire GR. Απόψε Στέλιος Κούλογλου, ο κύριος

0: κάτι που έγινε τώρα, γινόταν και πριν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά βεβαίως τώρα οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας ότι εγώ, πράγματι είμαι εγώ και όχι κάποιος άλλος που τον έχετε φτιάξει εσείς και παριστάνει ότι είμαι εγώ, ότι πρέπει να υπάρχουν, να εκπαιδευτούν ακριβώς στο να εντοπίσουν την αλήθεια από το ψέμα, όπως παλιότερα δηλαδή μαθαίναμε γραφή και ανάγνωση στο σχολείο, τώρα πρέπει να μαθαίνει κανείς ψηφιακή γραφή και ανάγνωση. Βεβαίως, δεύτερο, θα πρέπει να υπάρξουν και κανόνες δημοσιογραφικοί αυστηροί για το πώς χειριζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη και τιμωρίες στην περίπτωση παραβιάσεων της διοντολογίας και του νόμου. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει και πολλά καλά στοιχεία. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα καλά στοιχεία και στη δημοσιογραφία, διευκολύνει την έρευνα, κερδίζεις χρόνο κτλ. Αλλά δεν πρέπει να αντικαταστήσει, ούτε μπορεί να το κάνει, την δημοσιογραφική δουλειά.
1: Δεν σας κρύβω, προ μηνός, δύο μηνών, παρακολουθούσα μία συναυλία, η οποία ήταν δήθεν συναυλία. Είχα συγκινηθεί. Ανέτρεξα να δω ποιος ήταν ο μουσικός που παρουσίαζε το πρόγραμμα και τελικά ήταν τεχνητή νοημοσύνη και έβαλα στον εαυτό μου το δίλημα, μα μπορούμε να συγκινούμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ συγκινήθηκα, αλλά βέβαια μετά είχα ενοχές για αυτό που μου συνέβη. Και δεν ξέρω, πήρα ένα φίλο μου, ο οποίος είναι μουσικός παραγωγός εδώ στη Κέρκυρα, και μου έκανε και παρατήρηση, γιατί αφήνεσαι να παρακολουθείς τέτοια προγράμματα. Όμως εγώ, που θεωρώ ότι είμαι αρκετά υποψιασμένος, υπέπεσα σε αυτό το λάθος, δεν κατάλαβα το fake από το γνήσιο. Αλλά να πω εδώ ότι εσείς, μάλλον με την αισιόδοξη ματιά, είπατε ότι θα πρέπει να επιβληθούν κανόνες. Πόσο αυτό είναι εφικτό? Μπορεί να επιβληθούν κανόνες, να υπάρξουν και τιμωρίες, αλλά είναι τόσο διαδεδομένη η αναπαραγωγή του fake, να το πω έτσι, της ψευδούς ειδήσεως, που δεν μπορεί να την συλλάβει κανένα κράτος, κανένας μηχανισμός καταστολής, ας το πούμε έτσι.
0: Αναφέρατε το ρεπορτάζ χωρίς σύνορα. Το ρεπορτάζ χωρίς σύνορα ήταν μια εκπομπή που ξεκίνησε το 96-97 και πήγε για 15 χρόνια. Στη διάρκεια των 15 χρόνων έχω κάνει τουλάχιστον 10 εκπομπές για ψεύτικες εικόνες και ψεύτικες ειδήσεις. Ήτανε πριν την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ήτανε πριν.
0: Θέλω να πω ότι η ιστορία των ψεύτικων ειδήσεων πηγαίνει πάρα πολύ μακριά μέσα στην ιστορία και ξεκινάει στην πραγματικότητα από την σύγχρονη εποχή της τυπογραφίας και των πολέμων και της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας και όλα αυτά. Όταν ήθελε να κάνει πόλεμο με την Κούβα ένας Αμερικανός εκδότης, είπε στον σκητσογράφο, πήγαινε στην Κούβα και δίνε μου εικόνες. Αυτός είπε, δεν έχει πόλεμο εδώ, είπε, δεν πειράζει, δίνε μου εικόνες, θα φτιάξω εγώ τον πόλεμο. Και στηρίχθηκε σε μια η επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κούβα το 1898, μιλάμε τώρα, στηρίχθηκε σε ψεύτικες ειδήσεις, σε κατασκευασμένες ειδήσεις. Άρα έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Γίνεται πιο εύκολο τώρα? Ασφαλώς γίνεται πιο εύκολο. Γίνεται πιο πιστευτό? Ενδεχομένως, αλλά και παλιότερα γίνονταν πράγματα πάρα πολύ πιστευτά, παρότι ήταν ψέματα. Υπάρχουν δεκάδες σχετικά παραδείγματα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό. Επομένως, ναι, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί και συμπυκνώνει, μαζεύει τη συγκίνηση πάρα πολλών πραγματικών συναυλιών, γι' αυτό συγκινηθήκατε κι εσείς, αλλά την ίδια στιγμή αναπτύσσονται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίσουν τα έργα τεχνητής νοημοσύνης. Άρα είναι και ένας

0: ανταγωνισμός μέσα στον χρόνο. Θα βρίσκουν καινούργια εργαλεία και από την άλλη μεριά οι θεματοφύλακες των αξιών θα βρίσκουν επίσης καινούργια εργαλεία. Παντού γίνεται αυτό και στις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων οι εταιρείες αυτές που παρακολουθούν τα τηλέφωνα και διεισδύουν στα τηλέφωνα βρίσκουν όλο καινούργια κόλπα και οι εταιρείες από των κινητών τηλεφώνων όπως η Apple προσπαθούν και αυτές να δούνε τα ευάλωτα σημεία τους και να αναπτύξουν άμυνες και ασπίδες. Αυτό γίνεται, θα γίνει τώρα.
1: Ανησύχησα για την εισβολή στις ζωές μας της τεχνητής νοημοσύνης πριν 1,5 χρόνο όταν ο Τζέφρι Χίντον, ένας μετέπειτα νομπελίστας πολύ πρόσφατα, νομίζω φέτος πήρε τον Νόμπελ, σε άλλη ειδικότητα, στα μαθηματικά, στα μαθηματικά δεν υπάρχει Νόμπελ, στη φυσική, παρετούμενος από την Google, είπε παρετούμε, αυτός θεωρείται γκουρού της τεχνητής νοημοσύνης από τη δεκαετία του 80, μέχρι ότου η διεθνής κοινότητα επιβάλλει ένα κώδικα δεοντολογίας. Και λέω τώρα για να είναι ένας τέτοιος ειδήμων και καλοπροαίρετος άνθρωπος παρετούμενος, πρέπει να ανησυχήσουμε. Αλλά είπατε ήδη, για να μην καθυστερήσουμε με αυτό, τη δυνατότητα παρακολουθήσεως. Και ήρθε στο μυαλό μου κατευθείαν για να μπούμε στα θέματα το Predator. Και επειδή αναπτύσσουμε μία εκτεταμένη σχέση συνεργασιών με το Ισραήλ και επειδή το Predator εκπορεύεται από μία εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων, ποια θα είναι η διασφάλισή μας στην ιδιωτικότητά μας. Βέβαια έχουμε έναν υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε δεν τον ενδιαφέρει εάν παρακολουθείτε το τηλέφωνό του. Εμένα όμως με ενδιαφέρει πάρα πολύ εάν παρακολουθείτε το τηλέφωνο παραδείγματος χάρη του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μου. Πού πορευόμαστε με συνθήκες Predator?
0: Όπως και παρακολουθεί το. Το Predator είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι το πιο ισχυρό σύστημα, είναι πολύ επικίνδυνο. Υπάρχει το Pegasus, το οποίο είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Με αυτό παρακολουθούσαν εμένα ως Ευρωβουλευτή. Αποκαλύφθηκε τελευταία και έγινε μεγάλο θόρυβο και μάλιστα προχωράω και σε νομικές ενέργειες εναντίον της NSO, της Ισραηλινής εταιρείας που παράγει το Pegasus. Το Pegasus είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Το Predator πρέπει να πατήσεις ένα link, μια παγίδα στο Predator, στο Pegasus. Δεν χρειάζεται να πατήσεις καμία παγίδα. Αν σε βάλουν στόχο, μπαίνουν μέσα στο κινητό σου και παίρνουν όλα τα δεδομένα, χρησιμοποιούν όλα την κάμερα σαν για καταγραφή, τα μικρόφωνα, όλα αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, βάναυσα εισβάλλουν στην ιδιωτική σου ζωή. Και βεβαίως πρέπει να υπάρξουν σαφέστατες εγγυήσεις και πρέπει αυτά τα συστήματα να απαγορευτούν και να σταματήσει αυτή η βιομηχανία των μικρών ιδιωτικών Mossad, όπως είναι η NSO, η εταιρεία που με παρακολουθούσε, η εταιρεία του Dillian, η Intellexa, που παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον Αδωλάκη, τον Κουκάρκη, δημοσιογράφους και τα λοιπά. Πρέπει να σταματήσει αυτό, γιατί αυτό είναι μια παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή του καθένα και σας διαβεβαιώ ότι είναι πάρα πολύ δυσάρεστο να συνειδητοποιεί κανείς ότι πράγματα τα οποία αφορούν εσένα, το στενό οικογενειακό σου κύκλο, τους ανθρώπους, τις δύσκολες και τις ευχάριστες στιγμές, να γίνονται αντικείμενο έρευνας ή να τις έχει στα χέρια του ο κάθε χαφιές και ο κάθε πράκτορας. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης είναι μια ειδική περίπτωση, διότι τον παρακολουθούσαν και αυτόν και ενδεχομένως τον εκβιάζουν με βάση τα αποτελέσματα των παρακολουθήσεων. Δεν το λέω εγώ αυτό. Προχτές το tvxs.gr, το site το οποίο έχω ιδρύσει και τώρα διευθύνω, μετά την επιστροφή από το Ευρωκοινοβούλιο, έκανε μια εκδήλωση. Σε αυτή την εκδήλωση μίλησε ένας πρέσβης επιτιμή δηλαδή συνταξιούχος πρέσβης, ο οποίος, ο κύριος Αϊφαντής, ο οποίος είπε ότι, ότι ο, πιθανότατα, είπε, οι βλακίες που λέει ο Άδωνης είναι γιατί τον έχουν παρακολουθήσει και τον εκβιάζουν. Αυτό είπε ο ίδιος. Και ανέφερε ένα παράδειγμα, ότι κάποια στιγμή σε ένα κύκλο εκεί στην πρεσβεία, όπου υπηρετούσε, ο Άδωνης είπε ότι το θέμα με τα, με τα κλεμμένα λεφτά είναι να μην σε πιάσουν. Να σε πιάσουν. Άμα δεν σε πιάσουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, είναι το να λέει ένας υπουργός ότι δεν πειράζει, είναι ντροπή. Πολύ περισσότερο όταν οι παρακολουθήσεις αφορούσαν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον υπουργό άμυνας, τον υπουργό εξωτερικών και, όλους, και μια σειρά από υπουργούς και ανθρώπους που έρχονταν σε επαφή μαζί τους. Δηλαδή, γιατί όταν μιλούσε ο Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, με τον Μητσοτάκη, παρακολουθούσαν και τον Μητσοτάκη. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι και μεγάλη ουσία, αφού ο Μητσοτάκης τους παρακολουθούσε. Οπότε τα ήξερε από πρώτο χέρι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι όποιον μιλούσε με έναν ξένο ομολογό του κτλ., τον παρακολουθούσαν και αυτόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Μόνο ένας οχετός πραγματικά θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι δεν τον ενδιαφέρει η παρακολούθηση και οχετό αποκάλεσε ο πρέσβης, ο κύριος Σαϊφαντής, τον Άδωνη Γεωργιάδη στην προχθεσινή εκδήλωση την οποία σας ανέφερα. Τώρα πρέπει να βρούμε λοιπόν δικλείδες και τρόπους έτσι ώστε να διατηρήσουμε την ιδιωτικότητά μας, την ιδιωτική ζωή, γιατί διαφορετικά γίνεται αντικείμενο η παρακολούθηση επέμβασης και επηρεασμού των πολιτικών εξελίξεων σε μια χώρα. Πρέπει να σεβαστούμε τη δημοκρατία. Ξέρετε, δεν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή, γιατί παρακολουθούσε το Μέγαρο Μαξίμου τον Ανδρουλάκη. Παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη στη διάρκεια, θυμίζω, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ από τις, για εκλογή νέου Προέδρου μετά τη γεννηματά, από τη στιγμή που ξεκίνησε μέχρι 2 μέρες αφού το τελείωσε. Γιατί τον παρακολουθούσε? Ήθελε να βρει ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του Ανδρουλάκη στην προσωπική του ζωή, να τα διαρρεύσει στον τύπο για να εκλεγεί ο εκλεκτός του Μεγάλου Μαξίμου και του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Λοβέρδος. Αυτό έχει άμεση επίδραση, θα είχε άμεση επίδραση στην πολιτική ζωή και στη λειτουργία της δημοκρατίας. Και έχουμε και άλλα πάρα πολλά. Τη μάχη εναντίον της διαφθοράς, υπάρχει εισαγγελέας, ο οποίος ερευνούσε μια υπόθεση μεγάλης σημασίας διαφθορά, τον παρακολουθούσαν και την έβαλε στο αρχείο. Και η διαφθορά θίγει τον κάθε πολίτη. Οι πολίτες, οι απλοί πολίτες χάνουν, γιατί χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε στην εκπαίδευση, στην υγεία κτλ., πάνε στα χέρια των διεφθαρμένων.
1: Σε μια κανονική χώρα η αντίδραση εκ μέρους του λαού θα ήταν αυτή η ανύπαρκτη εν Ελλάδη αντίδραση, γιατί δεν βλέπω ο κόσμος να ενοχλείται. Μάλλον να ακολουθεί τη γραμμή, τον ονομάσατε ή ο κύριος Σαϊφαντής τον ονόμασε, οχετό, εγώ να χρησιμοποιήσω η ποιότερη έκφραση, αυτού του ανεκδίκητου τέλος πάντων υπουργού, ο οποίος συλλαμβάνει γιατρούς οι οποίοι τολμούν να διαμαρτυρηθούν και τους κουβαλάει σιδηροδέσμιους, αναφέρομαι σε μία περίπτωση. Ας περιοριστώ λοιπόν στον όρο ανεκδίκητο. Νομίζω όμως και ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, λέει δεν πειράζει, εγώ δεν έχω κάποιο λόγο να ανησυχώ, μέχρι βέβαια να του προκύψει ο λόγος που θα ανησυχήσει. Αλλά εγώ λέω θεσμικά, το να παρακολουθείτε ο αρχηγός του στρατού με αφορά, γιατί εγώ ως φορολογούμενος, όπως και όλος ο κόσμος, ενδιαφέρομαι να δω εάν τα εξοπλιστικά προγράμματα πάνε εκεί που πρέπει ή πάνε, ξέρω εγώ, στην Σαουδική Αραβία που τώρα έχουμε εδώ και 5 χρόνια στείλει μια πυροβολαρχία Patriot, για την οποία πλήρωσα εγώ με το φόρο μου και εσείς με τον φόρο σας. Άρα με ενδιαφέρει τι γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως και τι κάνει και τι λέει ο αρχηγός του ελληνικού στρατού.
0: Λοιπόν, αφορούν όλα αυτά τα θέματα την εθνική άμυνα. Ξέρετε, αυτές όλες οι μεγάλες Ισραηλινές εταιρείες, τις αποκαλώ οι μικρές Μοσάντ, ιδιωτικές Μοσάντ, λειτουργούν με την έγκριση της Ισραηλινής κυβέρνησης. Δηλαδή τα δεδομένα που μαζεύουν οι παρακολουθητές τα ξέρουν και αυτές οι εταιρείες. Δεν είναι ο Ντίλια λέει ότι εγώ πούλησα στο Μητσοτάκη, αυτό λέει στην κυβέρνηση την ελληνική, το εργαλείο παρακολούθησης και από εκεί πέρα νύπτω το σχέδιο. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος είναι ότι κρατάνε και οι ίδιοι τα αρχεία αυτά. Έχουν πρόσβαση στα αρχεία αυτά. Ό,τι κάνει η NSO, ας πούμε, το είναι με τη σφραγίδα και υπό τον έλεγχο της Ισραηλινής κυβέρνησης. Και έχουμε περιστατικά άμεσης Ισραηλινής επέμβασης και επηρεασμού των πολιτικών εξελίξεων και των εκλογών σε διάφορες χώρες. Άρα μας ενδιαφέρει η δημοκρατία, μας ενδιαφέρει η καταπολέμηση της διαφθοράς, μας ενδιαφέρει. Γιατί μας ενδιαφέρει? Δεν μας ενδιαφέρει μόνο για το κράτος δικαίου, ότι δεν πρέπει να παρακολουθούμε. Και μόνο γι' αυτό, σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το αναφέρατε, η κυβέρνηση θα είχε πέσει. Εδώ όμως μας ενδιαφέρει, αυτό πρέπει να καταλάβουν ο κάθε πολίτης, γιατί όταν εκβιάζονται εισαγγελείς και δεν κάνουν τη δουλειά τους για την κλοπή, από σένα κλέβουν Έλληνα πολίτη τα χρήματα. Άρα, δηλαδή, λες ότι σε ενδιαφέρει που σε κλέβουνε? Είναι ταυτόσιμος, αλλά δεν με ενδιαφέρει που με κλέβουν. Όχι. Σε ενδιαφέρει που σε κλέβουν. Βεβαίως αυτό είναι μια πολύ καλή προπαγάνδα για να ελαχιστοποιήσουν το πρόβλημα και ενδιαφέρει τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, η λειτουργία του κράτους δικαίου σε όλες τις μετρήσεις απασχολεί πολύ σημαντικό κόσμο. Βεβαίως, όταν το βάλεις σε συνδυασμό παράλληλα με την ακρίβεια, φυσικά και δεν ενδιαφέρει όσο η ακρίβεια, δεδομένου ότι η ακρίβεια είναι αυτή τη στιγμή των υπαριθμών ένα πρόβλημα. Θα σε ενδιέφερε να σε παρακολουθούν και να έχεις φτηνά προϊόντα? Μπορεί. Αλλά δεν πάει έτσι. Ίσα ίσα. Όταν παρακολουθούν, έχεις και ακριβά προϊόντα.
1: Σωστά. Να θυμίσω εδώ πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα ότι ο κύριος Ντίλιαν, ο υπεύθυνος και ιδρυτής αυτής της εταιρείας που έφτιαξε το Predator, που τώρα βρίσκεται διωκόμενος βέβαια, με διεθνές ένταλμα δεν το ξέρω, στην Κύπρο, γιατί έχει καταδικαστεί στην Ελλάδα, είναι πρώην ανώτατος τέλεχος, υπεύθυνος μιας υπηρεσίας παρακολουθήσεων ή, να το πω, πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού. Δεν ανήκει στη Μοσάτ, αλλά είδα ότι ήταν μια ανεξάρτητη υπηρεσία πληροφοριών. Η επόμενη μου ερώτηση πάλι έχει Ισραήλ, διότι διάβαζα χθες προχθές στην Καθημερινή ένα άρθρο, στο οποίο ο αρθρογράφος επιφυλασσόταν για το αν θα περιέλθει εις γνώσιν της χώρας μας ο λεγόμενος πηγαίος κώδικας. Μη με ρωτήσετε τι είναι ο πηγαίος κώδικας. Είναι το κλειδί με το οποίο ξεκλειδώνει όλο το πρόγραμμα ενός ευρύτερου προγράμματος. Σε σχέση με το θόλο, σε σχέση με τον θόλο που λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα. Και χθες που κοίταξα πάλι το άρθρο, γιατί κάποιος μου το είπε, είδα ότι είχε με ιτάλιξε πάνω-πάνω μία υποσημείωση ότι μετά από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου και την άσκηση κριτικής έναντι του άρθρου, παρενέβησαν οι Ισραηλινές υπηρεσίες και είπανε ότι θα περιέλθουν όλα. Δεν διευκρίνιζε όμως αυτό το σημείωμα με ιτάλιξ εάν θα περιέλθει και ο κύριος πηγαίος κώδικας, τον οποίον προφανώς αναζήτησα πληροφορίες τι σημαίνει ο πηγαίος κώδικας, πάντα κρατάει η εταιρεία η οποία παράγει το όλο πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, έγινε μια ενδιαφέρουσα, η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση. στην συνέντευξη τύπου της προηγούμενης Κυριακής του κυρίου Μητσοτάκη. Ήταν μια ερώτηση που έγινε στο τέλος και είπε ότι αυτός ο θόλος του Αχιλλέα έγινε σουρωτήρι από τα ιρανικά, του ιρανικού πυράβλου. Και πράγματι έγινε σουρωτήρι, διότι χτύπησε σε διάφορα μέρη. Ο κ. Μητσοτάκης δεν το αρνήθηκε αυτό, δεν είπε ότι δεν έγινε σουρωτήρι. Το ψηλό παραδέχτηκε, δεν παραδέχτηκε, αλλά είπε όμως κάτι άλλο. Δεν το αγόρασα εγώ. Το αγόρασαν, μου το είπανε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να το αγοράσουν. Το οποίο είναι ψευδέστατο. Ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος προσωπικά είχε κάνει επαφές και αγόρασε αυτό το πανάκριβο σύστημα, το οποίο είναι 3 δισεκατομμύρια, το οποίο είναι διάτριτο. Δίνουν 3 δισεκατομμύρια και θα δίνουν το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Και ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό? Διότι όλες αυτές οι αγορές εξοπλισμών έχουν τρομερές μίζες. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι και μόνο, και αυτή είναι και μόνη η ιστορία. Υπάρχουν ανώτεροι, όχι ανώτατοι, υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που έχουν παραδεχθεί ότι παίρνανε μίζα για παλιότερα εξοπλιστικά προγράμματα οι ίδιοι, 15 εκατομμύρια ευρώ. Οι ίδιοι. Και προσέξτε, ήταν μια υπογραφή, φανταστείτε τι πάνε πιο ψηλά. Λοιπόν, όλες αυτές οι συμφωνίες, ψάξτε τα λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε μας προφυλάσσουν, ούτε τίποτα. Εδώ κάνουμε στην Ελλάδα συλλογή από φρεγάτες. Τι ιταλικές, τι γαλλικές, τι παλιές, τι καινούργιες. Δηλαδή, και όλα, και στην ίδια στιγμή που η φύση του πολέμου, όπως αποδεικνύεται από τους δύο πρόσφατους πολέμους που είναι αυτή τη στιγμή εν ενεργεία, σε εμάς, γιατί είναι πολλοί και άλλοι, αλλά τόσο πάνε οι δύο βασικοί πόλεμοι, δηλαδή στο Ιράν και στην Ρωσία-Ουκρανία, έχει αλλάξει τελείως η φύση του πολέμου λόγω των drones. Δηλαδή ένα drone που κοστίζει 35.000 ευρώ η κατασκευή του, όταν είναι πολύ καλό, μπορεί να διαπεράσει ένα σύστημα του κυρίου Μητσοτάκη σαν το θόλο που κοστίζει 3 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι. Και παρόλα αυτά εμείς κάνουμε συλλογή. Και κάνουμε συλλογή γιατί κάποιοι βγάζουν λεφτά και έχουν εξασφαλίσει και τα τρισέγωνά τους.
1: Όμως εγώ ως καλός Έλλην πατριώτης θα σας ρωτήσω, έναντι της υπαρκτής τουρκικής απειλής δεν χρειαζόμαστε και τις φρεγάτες και τα F-35 και έναν ίσως λιγότερο διάτριτο θόλο του Αχιλλέα?
0: Ναι, δηλαδή τώρα θα πάρει μεθαύριο η Τουρκία F-35. Σωστά. Άρα θα είμαστε ισοπαλία. Άρα εμείς τι θα κάνουμε? Πάρουμε τα F-45, τα F-55, τα F-65, θα πηγαίνει έτσι? Μα δεν πάει έτσι. Λοιπόν, φυσικά κάθε χώρα πρέπει να έχει μια ισχυρή άμυνα. Αλλά η ισχυρή άμυνα από μόνο της σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που αλλάζει δεν φτάνει. Πρέπει να υπάρχει και η διπλωματία. Και είμαστε όλοι πατριώτες και θέλουμε την πατρίδα μας ακέραια και ανεξάρτητη κτλ. Αυτό δεν γίνεται μόνο εξοπλιζόμενοι, αλλά γίνεται και με κατάλληλες διπλωματικές κινήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή έχει επικρατήσει στην Ελλάδα η ιδέα ότι ο Ερντογάν σηκώνεται κάθε πρωί το πρωί και λέει τι θα κάνω, τι επίθεση θα κάνω, τι θα κάνω με αυτούς τους Έλληνες. Στην πραγματικότητα ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή παίζει ένα πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι μιας περιφερειακής δύναμης στη Μέση Ανατολή. Οι σχέσεις με την Ελλάδα είναι ένα πολύ δευτερεύον ζήτημα. Υπάρχει βεβαίως η πληγή της Κύπρου, αλλά θα μπορούσε όλα αυτά να λυθούν αν πηγαίναμε στους διεθνείς οργανισμούς, δηλαδή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κάναμε ένα σύνομο σχετικό με την Τουρκία και λυνόντουστε εκεί τα προβλήματα και αποδεχόμαστε τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Είχαμε φτάσει πολύ κοντά σε αυτό το 2003-2004. Πάρα πολύ κοντά. Και μετά άλλαξε η κυβέρνηση και ακολούθησε η πολιτική της αδράνειας των Καραμαλή Μολυβιάτη, η απόρριψη του σχεδίου Ανάν με την σύμφωνη γνώμη της Αθήνας από τη Λευκωσία, που επίσης θα είχε βγάλει από τη μέση σε μεγάλο βαθμό τη μεγάλη πληγή, θα είχε επουλώσει, αν θέλετε, τη μεγάλη πληγή που είναι το Κυπριακό. Δεν είναι όλες οι χώρες όλου του κόσμου έχουν εξαιρετικές συνοριακές διαφορές. Δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει συνοριακή διαφορά, εκτός από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης που κατέληξαν σε συμφωνία μετά από δεκάδες εκατομμύρια νεκρών. Σωστά. Δηλαδή η Αλσατία και την Αλσατία, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί έχουν φύγει τσάμπα δεκάδες εκατομμύρια. Δεν υπάρχει. Ακόμα και στην Κροατία να πάτε, θα έχει πρόβλημα με την Ίστρια, με την Ιταλία. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κεντρικές. Και οι χώρες, οι άλλες σε όλο τον κόσμο έχουν προβλήματα. Δεν γίνονται, ούτε εξοπλίζονται σαν αστακοί, ούτε τα λύνουν με πολέμους. Προσπαθούν να βρουν μια διευθέτηση, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πάει τελευταία σε όλες τις κοινωνικές δαπάνες, στα εισοδήματα, στη στέγαση, στην ακρίβεια, είμαστε πρώτοι κτλ. Γιατί ακριβώς φεύγουν απίστευτα χρήματα για την άμυνα. Πρέπει να υπάρχει άμυνα αξιόπιστη, αλλά όχι να αγοράζει ο κύριος Μητσοτάκης μόνος του, γιατί μόλις έχει κάνει όλες τις συμφωνίες και για τα γαλλικά μοιράς και για τις φρεγάτες και τώρα για το θόλο του Αχιλλέα. Μόνος του. Εκ των υστέρων καλείται το αρμόδιο όργανο, ΚΙΣΕΑ και τα λοιπά, και αρμόδιοι φορείς να γνωμοδοτήσουν. Μόνος του το έχει κάνει. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
1: Βέβαια, πάλι θα επικαλεστώ την κοινή γνώμη που λέει δεν πειράζει, εμείς με τη συνεργασία μας με το Ισραήλ βάζουμε ένα ισχυρό κράτος όπως είναι στρατιωτικά το Ισραήλ να νικήσει την Τουρκία και να απελευθερώσει την Κύπρο. Όσο και αν ακούγεται αστείο, αυτό είναι το κεντρικό αφήγημα της συστημικής δημοσιογραφίας. Οι Ισραηλινοί θα μας απελευθερώσουν από τους Τούρκους και στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Την ίδια στιγμή βέβαια όλοι ξέρουμε ότι οι Ισραηλινοί, ιδιαίτερα στην Κύπρο, αγοράζουν αφιδώς εκτάσεις, αποκλείουν εκτάσεις από τους Ελληνοκυπρίους, αλλά αυτό φαίνεται τους Ελληνοκυπρίους δεν τους ενδιαφέρει. Μάλιστα έλεγε κάπου Στεφάνου, ο νυν Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, πρόεδρος του ΑΚΕΛ, ότι είδε με έκπληξη ότι σε μια περιοχή είχαν σύρματοπλέξει την περιοχή και εκεί θα εγκαθίστανται και νηπιαγωγεία και τα λοιπά. Δηλαδή σκέφτονται να επεκταθούν πολύ πιο σοβαρά από ότι υποψιάζονται αυτοί που νομίζουν ότι έρχονται μόνο για τουριστικούς σκοπούς. Βέβαια να πω ότι μάλλον η ζωή στο Ισραήλ γίνεται αβίωτη και οι άνθρωποι, οι κανονικοί άνθρωποι θα έλεγα, σκέφτονται για να πάρω και ένα άλλο σπίτι κάπου στο Αιγαίο, να έχω και την ησυχία μου όταν δεν γίνεται πόλεμος εδώ, σε μια χώρα που έχει μάθει να ζει με τον πόλεμο, αλλά δεν ξέρω αν αυτό μαθαίνεται.
0: Ο εχθρός του εχθρού δεν είναι φίλος. Ο εχθρός του εχθρού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ο εχθρός του εχθρού, για κινήσεις, τακτικές συμμαχίες κτλ., αλλά δεν είναι φίλος. Πολύ περισσότερο όταν εμείς μπαίνουμε τώρα σε μια διαμάχη Τουρκίας-Ισραήλ, άρα μπαίνουμε μέσα στον πόλεμο. Αυτό που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με πρόσχημα ότι πάμε με το Ισραήλ που είναι ισχυρό και θα νικήσει την Τουρκία, είναι εγκληματικό, γιατί μας βάζει σε μια αντιπαράθεση που δεν έχουμε καμία θέση. Αυτές οι δύο χώρες ανταγωνίζονται για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ανταγωνίζονται ποιος θα ελέγξει τη Συρία μετά την κατάρρευση του καθεστώτος και σε μεγάλο βαθμό και της ίδιας της χώρας. Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Εμείς πάμε στους γαϊδάρους που μαλώνουν και θα φάμε οπωσδήποτε καμία γερή κλωτσιά στο σαγόνι, όπως συμβαίνει συνήθως όταν μπλέκει σε καυγάδες τρίτων. Είναι εγκληματικό αυτό. Εμείς έπρεπε να διατηρήσουμε το να είμαστε με μια χώρα η οποία έχει παραβιάσει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ έχει παραβιάσει όλους τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχει κανόνας που να μην έχει παραβιάσει. Και εμείς είμαστε μια, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα που θα έπρεπε να τηρεί με ευλαβική συνέπεια τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Γιατί αυτό, είναι, αυτό λέμε στην Κύπρο. Εμείς άλλα λέμε στην Κύπρο. Λέμε ότι στην Κύπρο όχι, είναι το ΟΗΕ και τα λοιπά, πρέπει να εφαρμοστούν οι αποφάσεις. Αλλά όταν πρόκειται για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ που αφορά την κατοχή στα κατεχόμενα της Παλαιστίνης ή τη γενοκτονία στη Γάζα, εκεί δεν ξεχνάμε τον ΟΗΕ. Αυτά είναι αστείες ιστορίες. Ναι, τα συστημικά μέσα καλλιεργούν την ιδέα αυτοί ότι πρέπει να εξοπλιζόμαστε συνεχώς, γιατί παίρνουν και αυτά ψίχουλα, ένα κομματάκι από τη μεγάλη κομπίνα που είναι η αγορά εξοπλιστικών συστημάτων.
1: Να πω ότι μία μεγάλη αντίφαση έχει να κάνει με τους επίκους. Όταν λέμε ότι οι έπικοι στην Κύπρο είναι παράνομοι, πρέπει να το θυμόμαστε. Όταν λέμε ότι οι έπικοι στη Δυτική Όχθη είναι νόμιμη, γιατί περίπου αυτό λέμε. Λέμε ότι υπάρχει μία μικρή μειοψηφία η οποία σχημονεί, στην πραγματικότητα σκοτώνει και βιάζει Παλαιστινίους, τους βγάζει από τα σπίτια τους και οι περισσότεροι έπικοι είναι καλοπροαίρετοι, όμως στην πραγματικότητα από τον πρώτο μέχρι το νούμερο 700.000 τόσοι είναι οι έπικοι στην Δυτική Όχθη, είναι παράνομοι. Εάν είναι νόμιμοι, τότε να θεωρήσουμε νόμιμους και τους επίκους στην Κύπρο. Αυτό το είπα γιατί εσείς θίξατε το θέμα της αντιφάσεως ανάμεσα στο τι λέμε για το Κυπριακό και το τι λέμε για το Παλαιστινιακό. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά επιμένω, δεν είναι μόνο, όπως είπατε ορθώς, τα συστημικά μέσα που επίσης το λένε, είναι και πάρα πολλοί κόσμος που παρακολουθεί και ακολουθεί με αυτόν τον παθητικό, θα έλεγα, τρόπο. Να πω ότι υπάρχει μία σκανδαλώδης, το ανέφερα, αλλά θα ήθελα να το σχολιάσετε, στρατιωτική μας παρουσία στην Σαουδική Αραβία με μία πανάκριβη πυροβολαρχία Patriot, νομίζω κάνει 1 δισεκατομμύριο. Ο κάθε πύραυλος που εκτοξεύεται είναι 3 εκατομμύρια και μόλις πριν από λίγο είπατε ότι εκτοξεύεται για να αντιμετωπίσει ένα ντρόουν των 10 ή των 30 χιλιάδων ευρώ ή δολαρίων. Τι δουλειά έχει αλήθεια η πυροβολαρχία Patriot, και δεν το λέω τώρα που υπεγράφει η συμφωνία της Μέκκας που προβλέπει συμμαχία μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικίας Αραβίας και μάλιστα αμοιβαία συνδρομή που σημαίνει αν θα πολεμήσει η Ελλάδα με την Τουρκία η Σαουδική Αραβία θα πάρει το μέρος της Τουρκίας και που σημαίνει τα ελληνικά, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot θα δημευθεί από το Σαουδαραβικό κράτος και θα πολεμήσει εναντίον μας, το ελληνικό όπλο εναντίον της Ελλάδος. Το έλεγα και πριν από τη συμφωνία της Μέκκας. Τι δουλειά έχει αλήθεια, με ποια νομιμότητα, και να θυμίσω ότι το 21 δεν είχε ξεκινήσει ακόμη ο πόλεμος στη Γάζα ή μετέπειτα στο Ιράν. Ήταν η εποχή κατά την οποία η Σαουδική Αραβία και άλλες 10 χώρες είχαν αποκλείσει την Ιεμένη και τους Χούθη και καταγγελόνταν αυτή η συμμαχία ως παράνομη και ως ασκούσα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Να θυμίσω ότι από το 2014 μέχρι τότε είχαμε 400.000 νεκρούς, οι περισσότεροι από πείνα, ήταν και η εποχή του COVID, πεθαίνανε κατά δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι, είχαν αποκλείσει τα λιμάνια οι Σαουδάραβες. Να προσθέσω για κάποιον ενδεχόμενα κακοπροαίρετο, η Χούθη δεν ήταν βεβαίως η δημοκρατική αντίσταση που λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς συνασπιστήκαμε στέλνοντας ένα όπλο, το οποίο το χρηματοδότησα εγώ με την φορολογία μου, να υπερασπιστεί την Αράμκο. Τώρα άκουγα και ένα διεθνολόγο, συγγνώμη για τα πολλά λόγια, που έλεγε μα στείλαμε τα Patriot, την πυροβολαρχία Patriot, τη συστοιχία Patriot, στην Σαουδική Αραβία για να υπερασπιστούμε την ελληνική ναυτιλία που περνούσε από το, και περνάει από την Ερυθρά Θάλασσα. Να θυμίσω ότι οι Χούθοι στοχοποίησαν την Ελλάδα μετά την αποστολή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία.
0: Δεν, εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχουν οι εξής λόγοι που στείλαμε. Το ένα ήταν να κάνουμε τα καλά παιδιά, ο κ. Μητσοτάκης, στον Τραμπ. Γιατί απεγνωσμένα τα τελευταία χρόνια ζητάει μια ματιά, κάτι από τον Τραμπ και δεν του τη δίνει, γιατί έχει επιλέξει τον Ερντογάν. Λοιπόν, και γίνονται όλες οι κινήσεις, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Είμαστε δηλαδή πρώτοι με το Ισραήλ και τα λοιπά, και για αυτό το λόγο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, άρα κάναμε τη χάρη του Τραμπ στέλνοντας τα απάτη. Το δεύτερο είναι η υπεράσπιση της Αράμκο. Και το τρίτο είναι ότι η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλά χρήματα. Σε όλες τις αποφάσεις του κυρίου Μητσοτάκη, follow the money. Ακολουθήστε τα λεφτά. Εδώ με τη Σαουδική Αραβία, την εποχή που είχε δολοφονήσει τον δημοσιογράφο
1: τον Κασόγγι
0: και τον είχε κόψει σε κομματάκια στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης και τον είχαν βγάλει τα κομμάτια του με βαλίτσες, σχεδιάζαμε ή γινόντουσαν συζητήσεις για να οργανώσουμε Μουντιάλ με την Σαουδική Αραβία, Ελλάδα, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος, η οποία άλλη διαβόητη χώρα για τα βασανιστήρια. Άρα τι θα γινότανε, θα κάναμε ένα καταμερισμό, ωραίο καταμερισμό εργασίας. Εδώ θα παρακολουθούσε ο κ. Μητσοτάκης τους αντιπάλους, θα τους βασάνιζε η Αίγυπτος να ομολογήσουν και θα τους έκοβε σε κομματάκια ή θα τους εκτελούσε, γιατί γίνονται δεκάδες, εκατοντάδες εκτελέσεις στη Σαουδική Αραβία, όπου οι γυναίκες είναι σε τρίτη μοίρα κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα οποία θα κάναμε. Γιατί θα κάναμε παγκόσμιο βίο, γιατί έχει λεφτά η Σαουδική Αραβία. Γι' αυτό είναι. Λοιπόν, στο τέλος, πού κατέληξε όλο αυτό? Κατέληξε στη συμφωνία της Μέκας, που είναι μια συμφωνία πράγματι ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Τουρκία για αμοιβαία αμυντική στήριξη, που σημαίνει αν μια χώρα δεχτεί επίθεση, οι άλλες θα τις πέσουν για την ενίσχυσή της και για την υπεράσπισή της, και εμείς έχουμε μείνει με τα Patriot στο χέρι και είμαστε και κερατάδες και δαρμένοι, γιατί η Σαουδική Αραβία, αντί να εκτιμήσει τα τόσα έξοδα και όλη αυτή την προσφορά και τα λοιπά, έκανε συμφωνία στρατηγική με την Τουρκία. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί κάθε χώρα κάνει αυτό που του συμφέρει. Εδώ η χώρα, η δικιά μας, δεν κάνει αυτό που συμφέρει η χώρα. Κάνει αυτό που συμφέρει προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Να έρθουμε λίγο, αφού πω πρώτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην φίλη και σύμμαχο Σαουδική Αραβία. Έχει 450 εκτελέσεις ετησίως. Την ξεπερνάει το Ιράν. Επίσης χώρα που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έφτασε πέρσι να έχει 2.500 εκτελέσεις. Πρώτη-πρώτη βέβαια είναι η Κίνα με χιλιάδες εκτελέσεις. Η Διεθνής Αμνηστία βάζει τον όρο χιλιάδες, διότι η Κίνα δεν δίνει στοιχεία. Κάποτε που έδινε είχε 3.000 ετησίως. Να πω λοιπόν ότι αυτή τη χώρα υπερασπιζόμεθα, όταν υποτίθεται ότι πολεμάμε την αδικία και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν ή στην Ουκρανία. Να έρθουμε στους δύο πολέμους αυτούς, γιατί είπαμε τηλεφωνικά να κουβεντιάσουμε για την Ευρώπη, αλλά μονοπόλησε το ενδιαφέρον μας μέχρι τώρα η Μέση Ανατολή, όχι κακώς, διότι είμαστε εγκύτερα προς τη Μέση Ανατολή. Πάμε λίγο, αν θέλετε, με αφορμή την προχθεσινή νίκη του AfD, του ναζιστικού μορφώματος της Γερμανίας, σε συνδυασμό με το τι λέει για τους πολέμους, για τη Ρωσία, για την Ουκρανία, για το μεταναστευτικό, αλλά αν θέλετε σε σχέση και με το πρόγραμμα τώρα της συστημικής συμπολίτευσης της Γερμανίας, η οποία οδηγεί το πρόγραμμα Rearm Europe, δίπλα στη Γαλλία βεβαίως και δίπλα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε μία Ευρώπη που θα εξοπλιστεί σαν αστακός για πρώτη φορά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Ευρώπη να την καθοδηγεί στρατιωτικά η Γερμανία. Ποια είναι η άποψή σας για τις εξελίξεις αυτές σε σχέση με την άνοδο της ακροδεξίας γενικά πέραν της Γερμανίας και σε σχέση με την άνοδο αυτού του, θα έλεγα, συστημισμού σε όλη την Ευρώπη, ο οποίος συστημισμός σημαίνει ότι μας απειλεί, αυτό είναι το αφήγημα, η Ρωσία, ότι το 2029 ή 30 θα επεκταθεί προς δυσμάς η Ρωσία και πρέπει εμείς να αμυνθούμε και γι' αυτό πρέπει να στερήσουμε κατά δισεκατομμύρια τους προϋπολογισμούς της κοινωνικής πρόνοιας και να στρέψουμε αυτά τα δισεκατομμύρια στους εξοπλισμούς. Μήπως κιόλας σκέφτομαι τώρα αυτό είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση, το κλείσιμο των βιομηχανιών της Γερμανίας. Να στραφεί δηλαδή η Volkswagen που χθες προχθές απέλυσε 50.000 και θα πωλήσει κι άλλους εργαζόμενους, έτσι ώστε να τους επαναπροσλάβει όταν θα φτιάχνει αντί για αυτοκίνητα τάγκς.
0: Μα ακριβώς η στρατηγικοποίηση της Ευρώπης, αυτή το γιγαντιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν όλες τις χώρες και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης υπερηφανεύεται ότι είναι και πρωτοπόρος, δεν έχει να κάνει με τις αμυντικές ανάγκες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία, μετά από το χρόνια πολέμου, κάθε χρόνο προχωράει 20 χιλιόμετρα. Τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν 10 χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα, κάθε χρόνο. Και πιστεύουν, έχουν παρουσιάσει μια εικόνα ότι θα φτάσουν στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι. Είναι αστεία πράγματα. Στο μετρό του Βερολίνου κάνουν γυμνάσια με τη συμμετοχή του πληθυσμού τι θα γίνει αν έρθουν οι Ρώσοι. Δηλαδή είναι μια τρέλα. Αυτή όλη η τρέλα εξυπηρετεί τα εξοπλιστικά προγράμματα που νομίζουν και τις μεγάλες εξοπλιστικές βιομηχανίες, φυσικά βιομηχανίες όπλων, γιατί πιστεύουν έτσι ότι θα αναπτύξουν την οικονομία, επειδή η γερμανική οικονομία έχει υποστεί τρομερό πλήγμα από την κινέζικη, ιδίως στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, που ήταν η βασική εξαγωγή, μια από τις βασικές, όχι μόνο και των εξοπλισμών, ας πούμε των συσκευών και όλα αυτά, τα οποία είναι, οι Κινέζοι τώρα τα φτιάχνουν σε πολύ καλή ποιότητα. Λοιπόν, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο έχουν φτιάξει αυτό το παραμύθι ότι οι Ρώσοι θα έρθουν και αντί να δίνουν στο φτωχό πληθυσμό των χωρών τους και στη Γερμανία, αντί να δίνουν βούτυρο, του δίνουν κανόνια. Και όσο πιο φτωχή είναι η περιοχή, και η Σαξονία που έγιναν οι εκλογές την Κυριακή είναι από τις πιο φτωχές και εγκαταλειμμένες περιοχές και μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, όσο πιο φτωχή και εγκαταλειμμένη περιοχή, τόσο οργίζεται περισσότερο και η οργή δεν είναι καλός σύμβουλος και καταλήγει στην ακροδεξιά που δημαγωγικά τελείως αξιοποιεί αυτή την οργή, έχει βρει έναν εχθρό τους μετανάστες, παρότι η Γερμανία τους έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να λειτουργήσουν όλες οι υπηρεσίες, όπως και στην Ελλάδα εξάλλου, αλλά εκεί ακόμα περισσότερο ανάγκη και έτσι έχει ευνοείται η ακροδεξιά. Δεν είναι ο Μέρτς, ο καγκελάριος που δεν τον βλέπω να μένει και πολύ καιρό στη θέση, θα τον αλλάξουν εμπλό. Είναι ο μοιραίος άνθρωπος της Γερμανίας.
1: Αυτό ήταν ο τίτλος μιας εφημερίδας σημερινής. Είναι ομοιραίο, είσαι ομοιραίος άνθρωπος, κύριε Μέρτς, του γράφει μια γερμανική εφημερίδα.
0: Δεν το έχω δει. Είναι ομοιραίος άνθρωπος για το δημοκρατικό σύστημα στη Γερμανία, αλλά και για την Ευρώπη. Γιατί το ίδιο μοντέλο, να μην γελιόμαστε, δεν εφαρμόζεται μόνο στην Γερμανία, εφαρμόζεται και στη Γαλλία και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, στις σκανδιναβικές χώρες. Η καημένη Ισπανία είπε ο Σάντζεθ ότι πρέπει γιατί να δώσω 5% του ετήσιου προϋπολογισμού για όπλα. Εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποιο θέμα, ας πούμε, και για να μην τα δώσω στις κοινωνικές δαπάνες. Αρνήθηκε να τα δώσει στους εξοπλισμούς και τον βάλανε στο στόχαστρο με 1.000 τρόπους, από τον Τραμπ μέχρι τα παπαγαλάκια και τα ευρωπαϊκά και τα λογιακά, και στην Ευρώπη παπαγάλους, δεν είναι μόνο ελληνική παραγωγή. Λοιπόν, όλο αυτό γίνεται γι' αυτό τον μοναδικό λόγο, για να εξυπηρετηθούν οικονομικά συμφέροντα. Το κάνουν σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό έχουμε πολύ μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη, γιατί αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες. Γίνονται ο κόσμος ο φτωχός, φτωχαίνει περισσότερο, δεν τη βγάζει μέχρι τις 20 του μήνα, και βλέπει από την άλλη τη μεριά τους πλούσιους να γίνονται όλο και πλουσιότεροι. Αυτό έγινε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Τραμπ και βγήκε, παρότι ο ίδιος δισεκατομμυριούχος. Καλά, είναι εκεί και αμερικανικά φαινόμενα της αμερικανικής κουλτούρας, αλλά έτσι γίνεται παντού. Αντί λοιπόν να κάνουν τα ίδια λάθη, αντί να δώσουν στον κόσμο ψωμί, του δίνουν κανόνια. Και του δίνουν κανόνια στις ανατολικές περιοχές της Γερμανίας. Σου λέει, γιατί δεν παίρνουμε να κάνουμε μια συμφωνία. Είμαστε σε πολεμική σχεδόν αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Ακόμα και κάποιο ντρόν που βρέθηκε το αποδώσανε σε σχέδιο της Μόσχας και επιχείρηση της Μόσχας. Και σου λέει εκεί, γιατί να μην παίρνουμε φτωχή από τη στιγμή που δεν έχουμε να πληρώσουμε ηλεκτρικό. Γιατί να μην παίρνουμε, γιατί δεν κάνετε μια συμφωνία με τη Ρωσία να παίρνουμε φτηνό φυσικό αέριο και γενικά φτηνή ενέργεια από τη Μόσχα, και να πληρώνουμε εμείς τους λογαριασμούς. Σε αυτό τι απαντάνε? Ότι θα έρθουν στο Βερολίνο οι Ρώσοι. Τώρα αυτά καταλαβαίνετε. Υπάρχει από τη στιγμή που τα συστημικά κόμματα επίσης υιοθετούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό το αφήγημα, χάνουν. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το μήνυμα, δεν είναι μόνο για το Μέρτς, είναι και για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που έφτασε στο ιστορικό, έφτασε στο 7-8% το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Και μόνο τα κόμματα εκείνα τα οποία λένε την αλήθεια, αντιστέκονται στο κυρίαρχο αφήγημα, το οποίο είναι Ντελίν και η αριστερά, δηλαδή οι πράσινοι, κερδίζουν κάποια ποσοστά, δηλαδή διατηρούν κάποια ποσοστά σε αυτό το μεγάλο κύμα εναντίον των μεταναστών και όλα αυτά. Όταν ο Μέρτς και η κάθε Μέρτς, είτε είναι δεξιοί είτε είναι υποτίθεται σοσιαλιστές, πρέπει να καταλάβουν το εξής. Όταν υιοθετείς την ατζέντα της ακροδεξιάς, ευνοείται η ακροδεξιά. Δεν ευνοείς εσύ. Δεν την κλέβεις την ατζέντα. Οι πολίτες όπως και οι καταναλωτές προτιμούν τα αυθεντικά προϊόντα από τις απομιμήσεις.
1: Να θυμίσουμε ότι στο ReArm Europe, για αυτούς οι οποίοι είναι υπέρ του ReArm, μετέχει εμέσως, πιθανό να μετάσχει και αμέσως, η Τουρκία μέσω ιταλικών εταιριών πολεμικής βιομηχανίας, όπως είναι η Piaggio, το στρατιωτικό πολεμικό τμήμα της Piaggio, που αγοράστηκε από την Τουρκία. Το λέω έτσι εμπαρόδο αυτό, όχι ότι...
0: Αγοράζουμε την Τουρκία όπλα για να εξοπλιστούμε εναντίον της Τουρκίας. Καλά, μιλάμε τώρα για καταστάσεις σχεδόν σουρεαλιστικές.
1: Αυτή η Ευρώπη την οποία υπηρετήσατε ως ευρωβουλευτής επί 2 θητείες, πού βρίσκεται Οι ηγέτες της είναι, παραδείγματος χάρη, η υπουργός, η ονή υπουργός εξωτερικών, η κυρία Κάλλας, Εστονή, η οποία φαίνεται μισούσε μισή και θα μισεί τη Ρωσία και κάνει δηλώσεις του τύπου «Ποτέ η Ευρώπη δεν επιτέθηκε», το ξέρετε αυτό, «Ποτέ η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή χώρα δεν επιτέθηκε στη Ρωσία και έπρεπε να ανοίξουν τα σχολικά βιβλία οι υποστηρικτές της και να τις δείξουν, κοίταξε μην το ξαναπείς αυτό, γιατί υπάρχουν ιστορικά, βαριά ιστορικά δεδομένα». Έχουμε την κυρία Φόντερ Λάιεν. Δεν ξέρω τι ρόλο παίζει ο κύριος Κώστα. Αυτοί είναι οι τρεις ηγέτες. Μα μπορούν αυτές οι προσωπικότητες να έχουν μία παρουσία σε μία Ευρώπη που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πολέμους και που είναι ηχηρή η απουσία διπλωματίας και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση? Πού είναι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες και στο Ουκρανικό και στο Ιρανικό και στο θέμα της γενοκτονίας στη Γάζα?
0: Καμία. Η Ευρώπη έχει γίνει, την έχουν καταντήσει τα τελευταία, ιδίως τα τελευταία χρόνια, αγνώριστη. Και επίσης την υποσκάπτουν με το δικό τους τρόπο και με τις δικές τους πολιτικές. Έχουν πάρει μια αυτή την Κάλλαση, η οποία είναι ασήμαντη προσωπικότητα, και την έχουν βάλει εκεί για να την κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι. Όπως έχουν και άλλους έχουν βάλει σε κρίσιμα πόστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ασήμαντες πολύ μικρές χώρες για να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Και πίσω κινούν τα παρασκήνια οι Γερμανοί βασικά και οι Γάλλοι. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό έχει τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε αδιανόητες καταστάσεις. Ποτέ δεν ήταν καλά, ποτέ δεν ήταν τίμια, αλλά παρόλα αυτά παλιότερα ακόμα υπήρχαν ορισμένα πράγματα τα οποία, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κοινωνικό κράτος, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατούσε ιερά. Τώρα αυτά απορριθμίζονται. Ο Μέρτς, ας πούμε, περικόπτει κοινωνικές δαπάνες για να αγοράσει όπλα. Αυτός ο Στάρμερ που έκανε και το σοσιαλιστή, ο εργατικός, περιέκοψε τις δαπάνες για τους ανάπηρους ανθρώπους και τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες για να αγοράσει όπλα, για να αυξήσει το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Και μετά λέει γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά. Φυσικά. Ποιος θέλει να ανέβει? Δηλαδή, και όταν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν έχουν περίθαλψη και τα λοιπά ή δεν τα βγάζουν, ανεβαίνει το ποσοστό της φτώχειας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έτσι όπως πάει η κατάσταση. Ακούστε, στην Γερμανία τώρα τσάντρα πάτρα θα τα μπουρδουκλώσουν εκεί, αλλά η κρίση είναι πολύ βαθιά και θα δούμε εξελίξεις αρκετά σύντομα. Δεν θα κερδίσει η αναλυτική για τη Γερμανία ακροδεξιά την κυβέρνηση σε όλη τη Γερμανία ακόμα, αλλά μπορεί να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να την κερδίσει στη Γαλλία με το εθνικό μέτωπο, τη Λεπέν ή τον Μπορντελά, και έχουμε μια κατάσταση. Μπορεί να πέσει ο Σάντσα γιατί τον πολεμάνε στην Ισπανία και θα έχουμε μια κατάσταση όπου στις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες θα έχουμε ακροδεξιές κυβερνήσεις. Αυτοί οι ακροδεξιές κυβερνήσεις δεν θέλουν την Ενωμένη Ευρώπη. Δεν θέλουν. Αυτές οι ακροδεξιές κυβερνήσεις θέλουν επιστροφή στα κράτη-έθνη, τα οποία θα πλακώνονται και μεταξύ τους και τα λοιπά. Εξυπηρετούν στρατηγικές εθνικών, επιχειρηματικών και άλλων ομίλων. Γι' αυτό και ενισχύονται πάρα πολύ από τέτοιους ομίλους. Λοιπόν, η Ευρώπη σε λίγα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υπάρχει, τουλάχιστον με την μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα. Ενδεχομένως να υπάρξει μια οικονομική απλά ένωση, χαλαρή και τα λοιπά, τα οποία να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των χορηγών της ακροδεξιάς. Αν έχουν συμφέροντα πανευρωπαϊκού τύπου, να μπορούν να διακινούνται ελεύθερα τα προϊόντα από τη μια χώρα στην άλλη. Αλλά αυτό που είχαμε ονειρευτεί σαν μια Ευρώπη ειρηνική που θα έχει αξιοποιήσει τους παγκοσμίους πολέμους για να μην ξαναγίνουν πόλεμοι, απομακρύνεται όλο και περισσότερο.
1: Να πω, επειδή αναφέρατε τα Ανδρίκελα, να προσθέσω και τον κύριο Ρούτε, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος έκανε την πολύ σοβαρή δήλωση «Here is our daddy», εδώ είναι ο μπαμπάς μας, για τον κύριο Τραμπ. Αν είναι δυνατόν να έχεις έναν ανώτατο ηγέτη, ο οποίος να εκφράζεται με αυτόν τον περιδεή τρόπο. Να...
0: Ναι, ο πρωθυπουργός της
1: Μπράβο, γι' αυτό το ανέφερα, να μην το
0: γραμματέας
1: ξεχάσω. Θυμίζω λοιπόν στους φίλους και τις φίλες, Έλληνες και Ελληνίδες, ότι ήταν το νούμερο 2 μετά τον κύριο Σόιμπλε, ως τότε πρωθυπουργός της Ολλανδίας, έκανε και αυτό τη βρώμικη δουλειά με δηλώσεις στήριξης του Σόιμπλε, θα κάνουμε αυτό που λέει ο Υπουργός Οικονομικών τότε της Γερμανίας. Αείμνηστος τώρα, αποθανών εδώ και 2-3 χρόνια. Να τελειώσουμε, κύριε Κούλογλου, αν θέλετε, μια και αναφέραμε τα θέματα της ανύπαρκτης διπλωματίας της Ευρώπης, δυστυχώς της ανύπαρκτης διπλωματίας σε μια περίοδο τέτοιων πολέμων, να θυμίσω ότι όταν γινόταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ, ο Κίσιγκερ με τον ομόλογό του το Βιετναμέζο βρισκόντουσαν κάθε μήνα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σήμερα αυτές οι συναντήσεις δεν γίνονται και δεν γίνονται απολύτως καθόλου από πλευρά Ευρώπης. Η ελληνική διπλωματία πού βρίσκεται?
0: Ξέρω εγώ, την βλέπετε κάπου εσείς, εγώ δεν τη βλέπω. Δηλαδή, αντίθετα με παλιότερα, όπου η Ελλάδα, έστω και ως μικρή χώρα, έπαιζε ένα διαμεσολαβητικό ρόλο, μπορούσε να παίξει και λόγω της ιστορίας της και λόγω των σχέσεων με όλες τις κατά καιρούς εμπόλεμες πλευρές. Αυτό πέρασε σε τρίτη μοίρα, για να εξυπηρετηθούν κοντοπρόθεσμες επιλογές του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει πλέον καμία. Είμαστε πλέον έρμεο των αποφάσεων των μεγάλων δυνάμεων και αυτό είναι κόντρο και στην ιστορία μας. Γιατί η ελληνική ιστορία από την εποχή του δικού σας του Καποδίστρια, το λέω ως σας μιλάω τώρα ως κυρίως, αλλά και πριν από τον Καποδίστρια, η Ελληνική Επανάσταση έγινε κόντρα στη θέληση των μεγάλων δυνάμεων εκείνης της εποχής. Και όμως έγινε. Πέτυχε, γιατί στηρίχθηκαν, γιατί θέλανε την ελευθερία. Αυτό είναι το βασικό δίδαγμα, δηλαδή, που θα έπρεπε να έχουμε στην Ελλάδα, έχει παραμεριστεί στο όνομα του ρεαλισμού, το να πάμε με το πιο ισχυρό, με τον εχθρό του εχθρού και όλα αυτά τα καταστροφικά τα οποία ανέχεται ένας λαός ο οποίος έχει φτωχοποιηθεί και είναι κολλημένος με τα συστήματα, στοιχήματα, τα αθλητικά και τα λοιπά. Κοιτάει τηλεόραση αθλητικά από το πρωί με το βράδυ και παίζει στοίχημα και δεν τη βγάζει μέχρι τις 20 του μήνα.
1: Να πω ότι έχουμε δεσμούς ιστορικούς και με το ένα μέτωπο και με το άλλο μέτωπο. Με το ένα μέτωπο πάντα είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις ως μη αποικιοκρατική χώρα με τους Άραβες. Είχαμε μια καλή σχέση με τους Ισραηλινούς. Έχουμε παραδοσιακές σχέσεις με την Ορθοδοξία και της Ρωσίας και της Ουκρανίας και όμως είμαστε απόντες. Κάντε τον επίλογο, κύριε Κούλογλου, να σας ευχαριστήσω δε για την παρουσία σας στην εκπομπή και για τα όσα χρήσιμα μας είπατε.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ και να είστε καλά, συνεχίστε την καλή δουλειά. Έχει ανάγκη και η Ελλάδα και οι τηλεθεατές και οι πολίτες να ακούν πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τα ακούν, δεν μπορούν να τα ακούσουν στα μεγάλα συστημικά μέσα ενημέρωσης που εξυπηρετούν στην πλειοψηφία τους συμφέροντα διαφορετικά από την αλήθεια και την σωστή ενημέρωση.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι.

0: Μόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
1: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Οι πρώτες βοήθειες ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.
4: Φυσικά και μπορώ. Εισαγγελική Φωστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στη Κουτσοδυσσέα Ιωάννη.
3: Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 4 στον ελληνικό κόσμο. Καθημερινές για σχολεία.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Μετά από πολλές σεζόν.
7: Τι κάνει τώρα?
6: Αμέτρητα sold out.
7: Δεν το πιστεύω.
6: Η μαύρη σαμπούκα.
7: Αντώνη με!
6: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
8: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
6: Επειδή το ζητήσατε.
8: Ποιος το ζήτησε καν?
6: Επειδή το θέλατε.
8: Που σκατά το βρήκε το κανάλι?
6: Επειδή το χρωστούσαμε.
8: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
6: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
8: Καμία έκπληξη.
6: Και στάρ.
8: Ούτε μισός.
6: Πυγμαλίοντα δακαρίδης.
9: Δεν ισχύει αυτό.
8: Sorry, ρε πυγμά.
6: Δεν ξέρει τι λέει.
8: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
9: Σταμάτα να τραβάς.
6: Δευτέρα.
8: Αντώνη Κόβη.
6: 28 ενάτου.
8: Άσε με να ζήσω.
6: Ολικαδητός μας ανήκει.
8: Στο Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
6: Όλα σούγα. Θα είναι μεγάλο.
8: Ηρέμησε λίγο.
6: Θα είναι μακρύ.
8: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
6: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
8: Πλωμώσαμε με τα κολιοσπρέι.
6: Στις 28 ενάτου.
8: Άστο σε μένα.
6: Οπα.
8: Θα είναι αϊκόνα.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ ζωντανά σήμερα 2 Μαρτίου, Δευτέρα, καλή εβδομάδα κιόλας. Έχουμε ένα, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς έχουμε και είχαμε πριν από λίγες μέρες τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας του εθνικού εγκλήματος των Τεμπών. Πριν πάμε να σας ανεκνώσουμε τον καλεσμένο μας, όπως πάντα, κάθε εβδομάδα μαζί μας, η Ζωή Βελέτζα.

0: Ζωή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα και σε όλους τους καλούς φίλους που είναι κοντά μας.
0: Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε για το θέμα μας, το οποίο είναι επίκαιρο και βέβαια να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μαζί μας, ένας εκλεκτός προσκεκλημένος, καλησπέρα σας, ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολίδη.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και χαίρομαι που βρίσκομαι στη συντροφιά σας και μάλιστα με μια στερεά δίτησα.
1: Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη, ευχαριστούμε πολύ
2: Να είστε καλά, κύριε Βελέζη. Να
1: για
2: είστε
1: την
2: καλά.
1: αποδοχή της πρόσκλησης αρχικά.
0: Ο κύριος Αποστολίδη, να πούμε. Ναι.
2: Λέω ότι κάνατε καλό ποδαρικό και αυτό που σημαίνει καλό ποδαρικό όπως λέμε στα δικά μας τα χωριά τα στερεολαδίτικα είναι ότι η αρχή που λένε είναι το ίμιση του παντός. Άρα προχωράμε, θα είμαι κάθε φορά, θα ανταποκρίνομαι στα αιτήματά σας, να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στο παγκόσμιο επίπεδο, άρα να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στην Ελλάδα μας και τις ανησυχίες της κοινωνίας που καθημερινά ζούμε, γιατί έχουμε και ένα πρωτοφανές κίνημα ανθρωπιάς που λέω εγώ και δικαιοσύνης που ίσως για πρώτη φορά περισσότερο ακόμα και από την απελευθέρωση της χώρας βλέπουμε ένα ποτάμι κόσμου να συμπάσχει, να αγκαλιάζει το πένθος, την αγωνία των γονιών και να δημιουργεί ένα κίνημα πίεσης προς την πολιτική εξουσία και ήδη έχει φέρει δύο αποτελέσματα πέρα από τα δικαστήρια που έχουμε μπροστά μας. Το ένα μεγάλο αποτέλεσμα πίεσης προς την εξουσία και βήματα προς μεταρρύθμιση και μετασχηματισμό είναι αυτό το περιβόητο άρθρο 86 του Συντάγματος που παρέχει ασυλία στο πολιτικό προσωπικό. Έχει μια δέσμευση πλέον από ό,τι έχουν εκδηλώσει όλες οι πολιτικές παρατάξεις και η κοινωνία καθολικά να αλλάξει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο και να γίνει πράξη ότι απέναντι στον νόμο όλοι οι πολίτες είναι ίσοι όπως λέει το σύνολο. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή. Πιστεύω να μην ξεχαστούμε και εκεί με τους νομοθέτες μας ξεχάσουν τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις. Και η δεύτερη μεγάλη τεράστια κατά την άποψή μου μεταρρύθμιση που βρίσκει καθολική αποδοχή από τον λαό αλλά και από την πολιτική εξουσία και όχι μόνο θα λέγα καθολική απέτηση η ηγεσία του δικαστικού σώματος, της ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια να εκλέγεται και όχι να διορίζεται, γιατί ο διορισμός έχει πάντα την έννοια της εξάρτησης και της χειραγώγησης, είτε είναι θεσμός, είτε είναι κοινωνία, είτε είναι άτομα. Και θα ξέρετε πολύ καλά, γιατί το νιώθουμε όλοι μας, ότι το λεγόμενο επιτελικό κράτος είναι ο καλύτερος μάστορας να χειραγωγεί και θεσμούς και κοινωνία και άτομα. Και νομίζω ότι από αυτό το βραχνά της χειραγώγησης της εξουσίας πρέπει ο λαός να αντιδράσει και να χειραφετηθεί. Είναι, θεωρώ, ένα θέμα η χειραφέτηση τόσο σημαντικό όσο και το θέμα της επιβίωσης, το θέμα του βιοπορισμού. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα πρώτα δείγματα σε αυτή την κατεύθυνση που είπα ένα καλύτερο αύριο σημαίνει ότι τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια που ήδη έχουν αν θέλετε όχι ολοκληρώσει αλλά περπατήσει πολύ σημαντικά το ανακριτικό έργο που αφορά και τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμαλή θα είναι σταθμός η απόδοση δικαιοσύνης που σε περίπτωση που δεν αποδοθούν πραγματικά τιμωρίες παραδειγματικές θα υπάρχει μια λειψή απόδοση της δικαιοσύνης, διότι δεν χωράει ο νους των γονιών και της κοινωνίας ότι όλοι φταίνε, εκτός από την πολιτική ηγεσία που ήταν, λέει, παρατηρητής, δηλαδή δεν ζούσε στην Ελλάδα. Έλα όμως που έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει, κυρία πολιτική ηγεσία και Ελλάδα, σας παραπέμπω στις 15 Δευτέρου του 23, λίγες μέρες πριν τη τραγωδία, γιατί δεν ενδιαφέρεστε να κάνετε ασφαλή το σιδηρόδρομο. Και παλεύω εδώ και ένα χρόνο να πάρουμε αυτά τα στοιχεία, να πάρουμε την αιτιολογημένη άποψη, γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέμπεμψε την Ελλάδα, όπου θα αποκαλυφθεί όχι απλά η πλήρη γνώση των προειδοποίησεων κινδύνου που είχε η πολιτική ηγεσία, σύσσωμη, γενική γραμματής, πολιτικό προσωπικό, υπουργοί, υφυπουργοί, διευθυντές παρακάτω και βέβαια όλη η διοικητική ιεραρχία από το επιχειρησιακό επίπεδο μέχρι την κορυφή. Άρα για μένα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, και να πω έτσι για τους τηλεθεατές που μας ακούνε, ότι σε αυτόν τον αγώνα μου ένα χρόνο να αποκαλυφθούν αυτά τα νέα στοιχεία. Δυστυχώς η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και επικεφαλής εκεί είναι Έλληνας Επίτροπος, μου απήντησε η Επιτροπή ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας γνωστοποιήσω αυτά τα στοιχεία που ζητάτε, δηλαδή τι ζητάω απλά, τις αναφορές, τις συστάσεις, τις εκθέσεις που ήταν, που όφιλε η πολιτική ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια από το 19 μέχρι το 23 να προσκομίζει και να γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον οργανισμό τον ΕΡΑ λεγόμενο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, να στέλνει σχετικά ραπόρτα, θα λέγαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να λέει ότι, ξέρετε, σε σχέση με την ασφάλεια και την έργα στην Ελλάδα, στο σιδηρόδρομο, πάμε μια χαρά, ή όπου έχουμε προβλήματα, εμείς έχουμε αναλάβει διάφορα προληπτικά μέτρα. Δυστυχώς, σε αυτή την κατεύθυνση, παρά τα αιτήματά μου, τα επίμονα προς τον εφέτη ανακριτή, ο οποίος έστειλε σχετικό υπόμνημα προς το Υπουργείο. Το Υπουργείο λέει δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα. Πάω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ναι έχουμε, αλλά δεν στα δίνουμε γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα. Και ακούστε, γιατί αντιδρούν οι δικηγόροι του Υπουργείου. Μετά λοιπόν από επανειλημμένες αναφορές μου, παρεμβάσεις μου και παραστάσεις μου στα ανώτερα δικαστικά συμβούλια, ζήτησα τα συμβούλια αυτά να ζητήσουν στα πλαίσια της ανακριτικής τους έρευνας τα στοιχεία αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Υπουργείο, τα οποία κατά την άποψή μου οδεύοντας προς την πέμπτη δεκαετία σε αυτό το λειτουργήμα θεμελιώνουν, στοιχειοθετούν, θα λέγαμε απόλυτη βεβαιότητα, κακουργηματικά αδικήματα για την πολιτική ηγεσία, όχι μονάχα για τον κύριο Καραμαλή, αλλά και για τους υφυπουργούς. Αυτά είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε στη δίκη, την κύρια δίκη λεγόμενη, που αφορά το υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Θέλω να σας ρωτήσουμε για τη δίκη, κύριε Αποστολίδη. Καταρχάς, πρέπει να πω οπωσδήποτε για όσους δεν το γνωρίζετε. Καταρχάς, πέρα από το ότι έχετε αναλάβει και υποθέσεις συγγενών εδώ και του παιδιού αυτού, του ανθρώπου, ο άνθρωπος που ήταν στο πρώτο βαγόνι και επιβίωσε και μάχεται για τη ζωή του, ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, να πούμε ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης έχει διατελέσει βουλευτής βιωτείας και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα θα μιλήσουμε και για τα θεσμικά. Στο τέλος θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και για τις γενικότερες εξελίξεις, όπως είπατε. Πείτε μας λίγο, ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη δίκη, από αυτό το μεγάλο ζήτημα, μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Ποιες είναι οι προσδοκίες, όπως είναι, ισχύουν τα πράγματα μέχρι στιγμής?
2: Θα σας πω, θεωρώ ότι τα 36 κατηγορητήρια του εφέτη ανακριτή έκανε μια σπουδαία δουλειά, δύσκολη δουλειά. Διαμορφώθηκε η, η ογκοδέστατη μέχρι σήμερα ιστορικά για τον ελληνικό κράτος δικογραφία με 500 σελίδες ανακριτικό υλικό. Δεν έχει ματά υπάρξει, που λέει και ο λαός μας, άλλη τέτοια δικογραφία. Ήταν πραγματικά ένας πραγματικός γολγοθάς ανακριτικός, έχοντας πολύ, πολύ σημαντικούς σταθμούς στην πορεία. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι τα κατηγορητήρια με ενδεχόμενα ελάχιστες παραλήψεις που μπορεί ο καθένας να αναφέρει, και αυτές οι παραλήψεις κατά την άποψή μου δεν βρίσκονται στο πλευρό της δικαστικής αρχής του εφέτη ανακριτή, αλλά βρίσκονται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις ευθύνες της και να μεταθέσει, να μεταφέρει όλες τις ευθύνες στο υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό πλην των ιδίων. Αλλά εγώ από την αρχή αυτής της τραγωδίας είπα ότι η μήτρα της ευθύνης για αυτή την τραγωδία βρίσκεται στο τρίγωνο της διαπλοκής και της ενοχής. Πολιτική ηγεσία, οργανισμοί πρόθυμοι και πρόσωπα και εργολαβικά συμφέροντα. Εάν αυτό το τρίγωνο λειτουργούσε σωστά από το 14 μέχρι το 23, κανένα ανθρώπινο λάθος δεν θα μπορούσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα, διότι τα συστήματα ασφάλειας τα οποία πληρώνουν οι Ευρωπαίοι για να υπάρξει ασφάλεια και διαλειτουργικότητα στο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, είναι για να μπορέσουν να προλαμβάνουν ανθρώπινα λάθη, να αποτρέπουν ανθρώπινα λάθη. Άρα λοιπόν θα το πω πολύ σύντομα και με κατά τρόπο προφανές που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι οι όποιες παραλήψεις και γκρίζες ζώνες εμφανίστηκαν σε όλη αυτή τη διαδρομή των τριών χρόνων είχαν να κάνουν με την προσπάθεια του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού να συγκαλύπτει τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας. Όπως θα θυμάστε, η πρώτη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού αμέσως μετά την επίσκεψη στα Τέμπη λέει ότι εδώ έχουμε ένα ανθρώπινο λάθος. Η αιτία δηλαδή επικεντρώνεται στο μοιραίο σταθμάρχη, ο οποίος και αν ειδικευτός ήταν και μπάνιο δεν ήξερε και το πετάξανε στον ωκεανό να κολυμπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτή τη γραμμή που χάραξε ο κύριος Πρωθυπουργός του ανθρώπινου λάθους επαναλήφθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, επαναπολύφθηκε στα πορίσματα της κυβερνώσας παράταξης και όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας χτύπησε την πόρτα της Βουλής για τις, αν θέλετε, είχε καταλογίσει κακουργηματικές πράξεις στην πολιτική ηγεσία στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Σπίρτζη, η Βουλή έκλεισε την πόρτα στη δικαιοσύνη και στην ανακριτική αρχή. Αντέδρασε η Ευρωπαία επικεφαλής, την διασχέδασαν οι κυβερνητικοί παράγοντες ότι δεν είναι δυνατόν μια Ρουμάνα να έρθει να μας κάνει εμάς και να μας πουλάει το δάχτυλο ότι δεν έχουμε δημοκρατία και εμποδίζουμε τη δικαιοσύνη. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία και στην ίδια γραμμή ο κύριος Πρωθυπουργός καταρχήν διαψεύστηκε από τον εφέτη ανακριτή. 36 κατηγορητήρια λένε στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν είναι το ανθρώπινο λάθος των μηχανοδηγών και του σταθμάρχη, αλλά είναι όλης της ιεραρχίας. Έφτασε στους διευθυντές δίπλα στο γραφείο σου, έφτασε στους γενικούς γραμματείς, έφτασε σε όλους τους επικεφαλείς των οργανισμών που είχαν την ευθύνη για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα του ελληνικού σιδηρόδρομου. Συνεπώς σε διέψευσε η ίδια η ανακριτική αρχή, αφού εμπιστεύεσαι, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Ωραία. Αφού εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα σας είπε στη Βουλή, προχωρήστε στις διαδικασίες προανακριτικές, γιατί εγώ βλέπω ενδείξεις, θα έλεγα βεβαιότητες, ότι στη Σύμβαση 717 υπήρξαν εγκληματικές πράξεις, υπήρξε απιστία και εσείς δυστυχώς δεν με βοηθήσατε να συνεχίσω. Α, τι διάολο εμπιστοσύνη είναι αυτή στην εμπιστοσύνη, στην δικαιοσύνη. Ήρθε λοιπόν ο εφέτης ανακριτής, έστειλε στη Βουλή και το θέμα του Τριαντόπουλου και το θέμα του κυρίου Καραμαλή. Και η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν ότι μπράβο γενναία, θυμάστε τις φράσεις, γενναία η πράξη του κυρίου Τριαντόπουλου να δηλώνει αθώος και όμως για τα μάτια του κόσμου προσθέτω ας πάει και στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο με ένα πλημέλημα, με μια παράβαση καθήκοντος. Εδώ ο κόσμος καίγεται και για να μην συνεχίσω παρακάτω. Έρχεται η ίδια πατέντα στον ίδιο Καραμαλή και προανακριτικές δεν γίναν παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τους κανονισμούς της Βουλής. Πέρασαν και εγώ κάποια χρόνια εκεί στην Βουλή. Και συνέχισε την ίδια διαδικασία περιορίζοντας το αδίκημα, είπε ο κ. Καμαλής. Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Καραμαλής θα πάει στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, αλλά διάβολοι όχι παραπάνω από ένα πλημέλημα. Γι' αυτό λοιπόν είπα προηγούμενο ότι μεγάλη μάχη και κατά την άποψή μου είναι το πρόκριμα μιας δίκαιας δίκης και μιας δίκαιας τιμωρίας των ενόχων, εάν το επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας εκεί που βρίσκεται η μήτρα των ευθυνών την γλιτώσει με ελαφριές ποινές, τότε πραγματικά το αίσθημα των γονιών, η οργή των γονιών, της κοινωνίας και η εμπιστοσύνη απέναντι στους κεντρικούς θεσμούς, είτε αφορά το πολιτικό σύστημα και την σημερινή διακυβέρνηση, είτε αφορά τη δικαιοσύνη, θα είναι ένα μείζον ιστορικό, νομικό, πολιτικό λάθος. Αυτό λοιπόν το λάθος θα επηρεάσει και την κύρια δίκη που αφορά το υπηρεσιακό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό, όπως σας είπα προηγούμενα, δηλαδή από τον σταθμάρχη μέχρι τους γενικούς γραμματείς. Συνεπώς, πώς πάμε μεθαύριο. Πάμε μεθαύριο στις 23 του Μάρτη να ξεκινήσουμε την κύρια δίκη. Θα είναι ένας δικαστικός, αν θέλετε, γολγοθάς με τις δυσκολίες του. Ενδεχόμενα θα μπλέξουμε με τα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα. Θα αφήσουμε το γάμο που λέω να πάμε σε πουλάρια. Και έχω όμως την αίσθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων των συναδέλφων δικηγόρων θα συνδράμουν την δικαιοσύνη να πέσει άπλετο φως παντού για να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι και η ένωση, για να μπορέσει να λυτρωθεί ο γονιός, ψυχές των παιδιών, η κοινωνία μας, αλλά και το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε, η ανοιχτή πληγή των τεμπών είναι και μία διαδικασία αυτογνωσίας προσωπικής, αυτογνωσίας κοινωνικής, αυτογνωσίας πολιτιακής. Ήδη κάνουν τα δύο πρώτα βήματα μετασχηματισμού για αυτό που σας είπα για την εκλογή της πολιτικής ηγεσίας, της δικαστικής ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια.
0: Πείτε μου λίγο εδώ θέλω να επιμείνουμε. Τι εννοείται εκλογή, για πείτε μου τη σκέψη σας.
2: Όπως σας είπα, κάθε διορισμός ενέχει και την διαδικασία του ελέγχου. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε ένα πρώτο βήμα από μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία έλεγε να εκλέξουν, να κάνουν δηλαδή εκλογές οι αεροπαγίτες και να μας υποδείξουν ποιους θεωρούν ικανούς, να αναλάβουν την ηγεσία στον Άριο Πάγο. Λέω παράδειγμα, επειδή ήταν πρόσφατοι. Γίνανε αυτές οι εκλογές, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση αποφάσισε διαφορετικά. Αυτό τι σημαίνει? Και η τροπολογία αυτή πάει περίπατο και το αίσθημα της έλλειψης εμπιστοσύνης γιγαντώθηκε και στο χώρο το δικαστικό πολλοί απογοητεύτηκαν σε αυτό το βήμα. Τι σημαίνει λοιπόν κατά την άποψή μου και αν θέλετε και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και το νομικό γίγνεσθε της Ευρώπης επηρεάζει και εμάς, και θα έλεγα πάρα πολύ. Η ηγεσία των αεροπαγητών, όπως είπαμε προηγούμενα, να εκλέγουν τους, τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα, τους προέδρους των τμήματων, τους αντιπροέδρους και όχι αυτοί να διορίζονται από το υπουργικό, το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα, το πώς θεσμικά θα μπουν διάφορες εγγυήσεις και τα λοιπά, υπάρχει εμπειρία τεράστια. Ήδη έχουμε και καλούς συνταγματολόγους και το λέω αυτό όχι για να χαϊδέψω τα αυτιά τους, έχουμε πραγματικά πολύ καλό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό διακεκριμένο και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι μπορούν να δώσουν τα φώτα τους, οι πολιτικές παρατάξεις να πάνε σε μια διαδικασία με τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις που πραγματικά θα ασφαλίσουν αυτό που είναι το ζητούμενο, να μην έχει καμία εξάρτηση η δικαστική ηγεσία από την πολιτική εξουσία. Διότι όταν αυτά τα δύο πράγματα που είναι οι κεντρικοί θεσμοί στη δημοκρατία μας αρχίζουν πλέον το ένα να χειραγωγεί το άλλο, τότε και οι άλλοι θεσμοί που ακολουθούν οι ανεξάρτητες αρχές είναι μια σειρά από άλλους θεσμούς, θα αρχίσουν πλέον αντί να βελτιώνονται και να ανεβάζουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας να συρρυκνώνονται. Δηλαδή είδατε τι έγινε με τις υποκλοπές, φτάσαμε μέχρι ψηλά, είπαν, βάλανε ο Άριος Πάγος στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ήρθαν δικαστές της ουσίας, γιατί η συντραπτική πλειοψηφία του δικαστικού σώματος είναι λειτουργοί που έχουν ως γνώμονα στην κρίση τους την συνείδησή τους και τον νόμο.
0: Η πλειοψηφία, αλλά συνήθως όχι η ηγεσία, κύριε Υπουργέ. Θέλω λίγο, επειδή έχω το νου μου στην ώρα, θέλω οπωσδήποτε να πούμε λίγο για το παιδί, για το Γεράσιμο, να καλύψουμε κάποια ενημερωτικά από εσάς, τι γίνεται, ζωή, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς, κύριε Αποσταλίδη, ήθελα να ρωτήσω το εξής για το Γεράσιμο, διότι υπάρχει μία, επικρατεί μία εντύπωση και δεν ξέρω αν είναι λανθασμένη ή όχι, εσείς θα μας το διευκρινίσετε αυτό. Διότι ακούσαμε ότι ο Γεράσιμος, μάλλον γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι ο Γεράσιμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Εν τούτης, είδαμε στη συνέχεια να λέγεται ότι δεν ισχύει αυτό, ότι ο Γεράσιμος δεν βρίσκεται στο πρώτο βαγόνι, αλλά στο δεύτερο. Τι ισχύει τελικά, κύριε Αποστολίδη?
2: Καλά, αυτό το δεύτερο το ακούω για δεύτερο, ότι ήταν στο δεύτερο βαγόνι. Οι πάντες, οι δικαστικές αρχές αναφέρουν και αν θέλετε, από ό,τι γνωρίζω, πραγματογνώμονες, οι πάντες, ότι ο Γεράσιμος ήταν στο πρώτο βαγόνι την ώρα που έγινε η σύγκρουση και η φωτιά βρίσκονταν σχεδόν κοντά στην πόρτα για να βγει από το κηλικείο και εκτινάχτηκε κυριολεκτικά το σώμα του έξω από το βαγόνι. Βέβαια αυτό το οστικό κλίμα, κύμα που είχε ήδη διαμορφωθεί, πώς λέμε, του πήρε το μυαλό του παιδιού. Θεωρώ ότι αυτοί που μιλάνε ότι δήθεν ήταν στο δεύτερο βαγόνι, θα έλεγα απλώς μια κουβέντα. Όταν λες σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός ψέματα, χωρίς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία, πραγματικά αυτό είναι μια προσβολή που δεν θα ήθελα να συνεχίσω πιο πέρα.
1: Έγινε επί τούτου δηλαδή, δεν το ξέραμε αυτό.
2: Να, άκουτε να σας πω, δεν ξέρω τώρα ποιοι αναφέρονται σε αυτά, τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Εγώ αυτό που εδώ και 3 χρόνια γνωρίζω είναι ότι οι πάντες αναγνωρίζουν και ξέρουν ότι ο μοναδικός επιζώνων από το πρώτο βαγόνι ήταν ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, ο οποίος επί 3 χρόνια δίνει τη μάχη της ζωής από την Ελλάδα στη Γερμανία, από τη Γερμανία στην Αμερική, από την Αμερική στην Ιταλία και σήμερα πάλι εδώ στην αγαπημένη του πατρίδα, με μια ηρωίδα μάνα και έναν ήρωα πατέρα, οι οποίοι έχουν την μοναδική έγνοια να μπορέσει κάποια μέρα το παιδί να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή και να πει «Μπαμπά, μαμά, κερδίσαμε». Είναι η ζωή τους. Έχει αλλάξει βέβαια η ζωή τους παντελώς μετά από αυτό το δυστύχημα. Αυτή είναι, αν θέλετε, το μοναδικό μέλημά τους. Και νυχθημερών βρίσκονται στο πλευρό του. Και αυτή η ανοιχτή πληγή του Γεράσιμου θα είναι ένα δρυμύτατο κατηγορό διαχρονικό στο παχύδερμο ελληνικό κράτος που δυστυχώς δεν εγγυάται, δεν διασφαλίζει το πολύτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο που είναι η ανθρώπινη ζωή. Και η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία άλλη ανταλλακτική αξία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια για το τι κάνει ο Γεράσιμος. Είναι καθημερινά σε άνηση μάχη για τη ζωή του.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστολίδη, επειδή μας βάλατε έτσι αμέσως στην ουσία του ζητήματος, με όλα αυτά που μας είπατε προηγουμένως και μας περιγράψατε, εγώ θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση γι' αυτό. Έχετε διαγράψει την δική σας πορεία στο παρελθόν στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Πλέον δεν είστε μέρος αυτής. Υπηρετείτε τη δικαιοσύνη, η οποία έχει χρέος να προστατεύει και να δικαιώνει τους πολίτες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εάν θεωρείτε ότι τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σήμερα σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον οι οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, είναι πρωτίστως αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη σας, κακών χειρισμών, λάθος προσώπων ή είναι αποτέλεσμα ενός εξαρτημένου πολιτικού συστήματος που υπάρχει ουσιαστικά για να προστατεύει τους εκπροσώπους του?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ παραγωγικό αυτό το ερώτημα που μου λέτε για να υπάρξει απάντηση. Εγώ θα πω όμως στο υπαριθμό ένα πρόβλημα που σημαίνει υπήρξε η γενναιότητα από την πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες πολιτικές, διοικητικές και ποινικές. Όχι. Σας είπα ότι διαστόματος του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού έγινε μια τεράστια προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών στο υπηρεσιακό και διοικητικό πρόσωπο. Από εκεί ξεκινάει το κακό και από εκεί, αν θέλετε, ξεκινάει και η δυσπιστία των γονιών της κοινωνίας. Εάν, παράδειγμα, η κυβέρνηση αναλάβανε αυτές τις ευθύνες, θεωρώ ότι με μεγάλη σιγουριά θα ήταν διαφορετική κατάσταση από αυτή που ζούμε σήμερα, να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στους κεντρικούς θεσμούς της δημοκρατίας μας. Βέβαια, οι αιτίες είναι γνωστές, από το χάλι στην υποδομή και χωρίς συντήρηση, από την έλλειψη των ασφαλιστικών συστημάτων, από την ελλειψή εκπαίδευση, όπως σας είπα, χωρίς να ξέρει κολύμπι, το πετάξαν στον ωκεανό το σταθμάρχη, αδιάφορη ιεραρχία από πάνω, ακόμα και η πολιτική ηγεσία όταν κλήθηκε με τον νόμο του 19 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες να συνάψει συμβάσεις το Υπουργείο με τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, και να είναι οι συμβάσεις αυτές να αποτελούν έναν έλεγχο και λογοδοσία και αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Αυτό από το 20 που θα έπρεπε να το είχε, να είχε διαμορφώσει αυτές τις συμβάσεις το Υπουργείο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό, αν θέλετε, παραπευθήκαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή λοιπόν η έλλειψη θάρρους από την πολιτική ηγεσία, η ατολμία και ο κινησμός να μεταφέρονται οι ευθύνες προς τα κάτω, εξόργησαν τους γονείς και εξόργησαν και την κοινωνία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα δικαιοσύνης που σας είπα προηγούμενα, ένα κίνημα πρωτοφανές, μοναδικό ιστορικά για την Ελλάδα μας. Και νομίζω ότι θα η δημιουργική του αυτή παρουσία του λαού μας, με το τεράστιο ψυχικό κουράγιο των γονιών, θα αλλάξουμε σελίδα σε αυτόν τον τόπο, να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο σεβασμό και εμπιστοσύνη στους θεσμούς, όταν οι θεσμοί και η πολιτική εξουσία θα προχωρήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και άλλες που σας είπα προηγούμενα. Διότι σήμερα το να λέμε να μην ξανασυμβεί αύριο πάλι το ίδιο, αυτό δεν είναι ευχή. Μα θέλει πράξη, θέλει δράση. Και σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι θα πρέπει να συνδράμουν και οι δύο κρίσιμες δικαστικές κρίσεις και των ανωτάτων δικαστικών συμβουλίων, αλλά και της κυρίας Δίκης, η οποία στις 23 του Μάρτη θα ανοίξει αυλαία για να μπορέσουν πλέον ενώπιον των ευθυνών και των καθηκόντων τους οι δικαστές να αποδώσουν την δικαιοσύνη και να πέσει άπλετο φως αλήθειας στα τέρατα του σκότους, που λέω εγώ, στο παρακράτος και όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζει η ελληνική κοινωνία.
0: Βεβαίως. Ωραία. Είμαι πάλι, κοιτάω την ώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για την υπόθεση ή να πάμε στις γενικότερες εξελίξεις. Ζωή, έχει κάτι να πεις άλλο για την υπόθεση?
1: Ήθελα να ρωτήσω απλώς αν η εκδοχή του παράνομου φορτίου, παρόλο που η πολιτεία έχει αποφανθεί γι' αυτό, αλλά αν θεωρείτε εσείς ότι το παράνομο φορτίο είναι μία εκδοχή που δεν, στην οποία δεν δόθηκε η πρέπουσα, η δέουσα προσοχή.
2: Κοιτάξτε, η ιστορία του παράνομου φορτίου, το οποίο δυστυχώς για 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, να μην πω 3 χρόνια, έχει βάλει πραγματογνώμενες, συγγενείς, δημοσιογράφους, τους πάντες σε μια αντιπαράθεση με διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις. Εγώ είχα μια βασική αρχή και μέχρι σήμερα αυτήν πιστεύω και στο επάγγελμα. Χωρίς εργαστηριακή επεξεργασία των δεδομένων με πιθανότητες και υποθέσεις, κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να βρει ούτε ενόχους ούτε να τιμωρήσει. Έτσι είναι στην προκειμένη περίπτωση. Αν παράδειγμα η κυβέρνηση δεν έτρεχε να αλλοιώσει τις συνθήκες στον χώρο του εγκλήματος, θα είχε τη δυνατότητα οι ιατροδικαστές να κάνουν τις δέουσες εξετάσεις μικροβιολογικές, αυτό τώρα που παλεύουν οι γονείς με τις εκταφές των παιδιών τους. Θα μπορούσαμε να μάθουμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Αυτό είναι το κυρίαρχο, κατά την άποψή μου, στοιχείο, το οποίο δυστυχώς απέκρυψε πολλά αποδεικτικά στοιχεία και τραβήξαμε 2-2,5 χρόνια την διαδικασία αυτή του παράνομου φορτίου, τα βίντεο, θα θυμάστε τα διάφορα, ας το πούμε, κοψοραψίματα που λέω εγώ στο χώρο των βίντεο. Τα μοντάζ, εν πάση περιπτώσει. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση. Το παράνομο φορτίο δεν έχει καμία σχέση με τις αιτίες. Μην μπερδεύουμε τις αιτίες του δυστυχήματος με το παράνομο φορτίο.
0: Σωστά.
2: Άλλες είναι οι αιτίες. Έχει μια τεράστια ηθική αξία το παράνομο φορτίο. Που λέγεται να μάθει ο γονιός πώς φύγαν τα παιδιά. Σε αυτές λοιπόν τις 17-18 πραγματογνωμοσύνες, 9 πραγματογνωμοσύνες και από την πυροσβεστική και από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από το Πολυτεχνείο και από καθηγητές και από τον κύριο Δέδε της Ολομέλειας των Δικηγόρων και του κύριου Πλακιά, ο πραγματογνώμονας από την Σουηδία, να κάνω λάθος, είπαν ότι η αιτία του δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και ότι η αιτία της φωτιάς, της πυρκαγιάς, ήταν τα ηλεκτρικά τόξα τα οποία κατέβαζαν, όπως ξέρετε, το ρεύμα στους μετασχηματιστές και τα έλαια σιλικόνης τα οποία δημιουργήσαν αυτό το νέφος και δημιουργήσαν αυτή την ανάφλεξη κλπ. Καθώς επίσης και τα διάφορα αντικείμενα, δηλαδή η πυραντοχή μέσα στο βαγόνι 2 παράδειγμα, ήταν μηδαμινή, ήταν ανύπαρκτη, ήταν του προηγούμενου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας, προστασίας, ούτε μέσα στις υποδομές, ούτε μέσα στα ίδια τα βαγόνια. Και βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι οποίες επιτρέψτε μου να πω ότι με πιθανότητες και με υποθέσεις δεν μπορείς, όταν ακόμα και το ΔΣΑΜ, ας το πούμε, ένα κρατικό ουσιαστικά όργανο, λέει δεν μπορούμε να πούμε πού βρίσκονταν οι θέσεις του παράνομου φορτίου, δεν μπορούμε να δούμε τι ουσία ήταν αυτή. Μια άλλη εκδοχή είναι...
0: Υπήρχε ωστόσο το παράνομο φορτίο, σύμφωνα με τον Αδασάν, σωστά?
2: Υπήρχε, αλλά ξέρετε, μετά από αυτά που ακούστηκαν από τη Γάνδη, γιατί οι καθηγητές τους επικαλεστήκαν στη Γάνδη, είπαν ότι μπορεί και τα έλεγες εικόνες να δημιουργήσουν αυτό το πράγμα. Και δεν βεβαιώσαμε εμείς ποτέ ότι υπήρξε παράνομο φορτίο. Αυτό είπαν. Στηριχτήκανε δηλαδή στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης και η Γάνδη απήντησε με αυτό που σας είπα προηγούμενα. Γι' αυτό γελιοποιήθηκε και το ίδιο το πόρισμα του έδωσα.
0: Γιατί είχαν επικαλεστεί την βεβαίωση του καθηγητή του Απιθύντα, του κ. Κωνσταντόπουλου, όπου είχε αποκλειστεί η εμπλοκή των ελαίων σιλικόνης.
2: Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία η οποία θα μας ακολουθάει και στο ακροατήριο. Πιστεύω όμως και θέλω, δεν έχει γίνει καθαρό στην κοινωνία ότι αυτό το θέμα του παράνομου φορτίου δεν ήταν η αιτία της σύγκρουσης.
0: Ναι, βέβαια, είναι σαφές.
2: Και το δυστυχήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πρέπει να πούμε και όμως, για να το κλείσουμε και να πάμε στο τελευταίο κομμάτι, κύριε Αποστολή, ότι υπάρχει και ένα κομμάτι εδώ του παρακράτους που είπατε πριν. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν παράνομες συναλλαγές. Ποιος ξέρει, υπήρχε ένα παράνομο φορτίο εδώ. Ποιος ξέρει σε καθημερινή βάση με πόσα Intercity, τι μεταφέρεται.
2: Κοιτάξτε, να σα πω.
0: Βάζω μυαλό τα χειρότερα, δηλαδή.
2: Ακούστε, να σα πω. Οι πραγματογνώμονες που είπαν ότι υπάρχει παράνομο φορτίο. Και μία μέρα είπαν ότι είναι 22 τόνοι η ποσότητα. Την άλλη μέρα 15, την άλλη 11. Μετά 2,5 τόνοι. Προσέξτε. Λέμε πού βρίσκονται τα παιδιά. Στις Λαμαρίνες, λέει, που ήταν στα τρία πρώτα βαγόνια. Στις Λαμαρίνες τις είδα κι εγώ πολλές φορές στο κουλούρι που πήγα επάνω. Είναι πεντακάθαρες. Αν εκεί ήταν το φορτίο, θα είχαν υπάρξει αλλοιώσεις. Ή όπως και το Πολυτεχνείο μας διαβεβαίωσε. Δεν υπήρξαν. Άρα που έχουμε καταλήξει σε πιθανολογίες ή υποθέσεις ότι μπορεί να υπήρξε κάποια ουσία η οποία δεν ξέρουμε πού ήταν και δεν ξέρουμε πώς μεταφερόταν και τι είδους ουσία ήταν αυτή. Ήταν αυτό που λέει εδώ σαν μια ουσία που δεν ξέρουμε και ψάχνουμε να τη βρούμε. Είναι το ξυλόλιο, το λιόλιο που έγινε πλέον μια ολόκληρη ιστορία.
0: Το θέμα είναι ότι μια ουσία η οποία οδήγησε στο θάνατο ανθρώπων. Νομίζω αυτό είναι το μείζον.
2: Ναι, όσον αφορά να σας πω κάτι για το λαθρεμπόριο, ακόμα και 20 τόνοι που αναφέρθηκαν στο να υπήρχαν στο βαγόνι, για να μιλάμε για λαθρεμπόριο. Οι αξίες αυτής της ποσότητας μιλάνε πραγματογνώμενες ότι άντε να ήταν 20.000, 25.000, 30.000. Ποιος στέλεχος. Τα ρίξανε κιόλας εκεί ότι ήταν μέσα στο χώρο, στο κόπι του μηχανοδηγού. Δηλαδή φτάσανε ότι και ο μηχανοδηγός ήταν λαθρέμπορας και εκεί έβαλε τις ουσίες. Κοιτάξτε, δυστυχώς όταν μια τέτοια τραγική υπόθεση γίνεται αντικείμενο αντιπαραθέσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλές φορές αντί να βοηθήσουμε για να βρούμε την αλήθεια φτιάχνονται διάφορα γεγονότα που κατά την άποψή μου ενώ η κοινωνία βοά και λέει στην κυβέρνηση μη συγκαλύπτεται, αντιπιτίδεται η κυβέρνηση και λέει κοιτάξτε εδώ λέει εσείς εργαλειοποιείτε λέει αυτή την κατάσταση, εσείς αποσταθεροποιείτε τη χώρα κτλ. Αυτό δηλαδή αν θέλετε δεν είναι ένας σοβαρός διάλογος. Ασφαλώς και εγώ προσωπικά λέω γιατί να μην έχουμε μια απόλυτα πιστική απάντηση για όλα αυτά τα γεγονότα. Άρα νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι ερωτήματα που συνεχώς θα πρέπει να μας αν θέλετε κάνουν καλύτερους γιατί και αν παράδειγμα εγώ στην κυρία Δίκη ακούσω που ήδη υπάρχουν κάποιοι ψήθυροι ότι αφού δεν υπάρχει κατηγορούμενος και δεν αναγνωρίζεται ότι υπήρξε παράνομο φορτίο τότε δεν θα αποδώσετε δικαιοσύνη. Αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα επιφανειακά που δεν έχουν καμία σχέση με το κύριο αντικείμενο της δίκης αλλά και αν θέλετε με την κρίση που θα εκφέρουν οι δικαστές. Εκεί και εμείς ως παράγοντες της δίκης θα κοιτάξουμε να συνδράμουμε να λάμψει η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για τους γονείς και για την κοινωνία.
0: Ωραία, είστε σαφείς κύριε Αποστολή, επειδή μας έχουν μείνει 10 λεπτά για την εκπομπή, οπωσδήποτε πρέπει να σας ρωτήσω, διότι βρεθήκατε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πείτε μου λίγο, καθώς τώρα βλέπουμε πράγματι την κατάσταση, να τα λέγαμε και πριν βγούμε ζωντανά, να ξεφεύγει στη Μέση Ανατολή, ο ελληνισμός μπαίνει στο στόχαστρο, αναφέρουμε στην Κυπριακή Δημοκρατία, το έτερο κράτος του ελληνισμού δηλαδή, η Ελλάδα προσπαθεί να συνδράμει με την αποστολή φρεγατών και F-16. Επειδή είναι και το ενδιαφέρον της εκπομπής, κάντε μας με ένα σχόλιο τι βλέπετε, τι πιστεύετε.
2: Κοιτάξτε, έκανα μια δήλωση από το ξεκίνημα αυτής της περιπέτειας ότι δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία πλέον όπου υπάρχει ισχύ των όπλων και ανοίξαμε την πόρτα στο φρονοκομείο. Δηλαδή, ο κύριος Τραν και ο κύριος Νετανιάχου ανοίξανε την πόρτα στο φρονοκομείο στην καρδιά μιας ταραγμένης κυριολεκτικά περιοχής με τεράστιες επιπτώσεις στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, με τεράστιες κοινωνικές καταστροφές και υποδομές. Αυτό είναι η άμεση συνέπεια και το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως οι πράξεις αυτές κατά την άποψή μου ευτελίζουν ή ουσιαστικά καταργούν παγκόσμιους θεσμούς που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργηθήκανε για τη διαφύλαξη της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ούτε ερωτήθηκε, ούτε τον υπολόγισε ο κ. Τραμπ, όπως δεν υπολόγισε στη Βενεζουέλα. Αύριο μπορούμε να το δούμε στην Ιρλανδία. Μεθαύριο μπορεί να έρθει και εδώ στο Αιγαίο και να πει: εγώ είμαι φίλος με τον Ερντογκάν. Αφήστε τις διαμάχες μεταξύ σας, μοιράστε το Αιγαίο. Να έρθουν και οι αμερικάνικες εταιρείες να δουλέψουν να βγάλουν πετρέλαιο. Αφήστε και το καλαμπούρι στην Κύπρο. Το έχω πει πολλές φορές. Από εδώ θα έχουμε το τουρκο-κυπριακό κράτος και από την άλλη τον ελληνοκυπριακό κράτος. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι υποθέσεις. Είναι στοιχεία τα οποία δυστυχώς, εάν αυτή η εξουσία δεν ελεχθεί, και θα έλεγα μια απλή κουβέντα, εδώ ο κόσμος καίγεται. Μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης με μία φωνή να είχαν ενεργοποιήσει το περιβόητο άρθρο ότι αν υπάρξει κίνδυνος ή επίθεση σε κάποιους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προχωρήσουμε στις συμπαράστασεις κτλ. Και ο μεν Γερμανός πάει να γονατίσει, επιτρέψτε μου αυτή τη φράση, στο οβάλ γραφείο στο κύριο Τραμπ. Ο δε Μακρόν είναι υποσκέψη και ο μόνος ηγέτης που σήμερα έχει τοποθετηθεί είναι ο Σάντζετ που είπε, ρε παιδιά, πού πάτε. Ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας ρωτήσατε, ούτε η παγκόσμια τάξη πραγμάτων όποτε σας έρθει τρέλα να πάτε τη μια μέρα να παίρνετε τον ένα ηγέτη από ένα κράτος, την άλλη να το σκοτώνετε. Θυμόσαστε τι έγινε με τον Χουσέιν, με τον Σαδάμ στο Ιράκ 20 χρόνια πριν. Καθίσαν 20 χρόνια εκεί οι Αμερικάνοι και μετά τι κάνανε δρόμο. Και αυτόν που κυνηγούσαν για τρομοκράτη σήμερα είναι κυβερνήτης στο Ιράκ. Για να αναλογιστείτε αυτό. Άρα η ιστορία φαίνεται δεν μας διδάσκει.
0: Και κάνετε καλά και αναφέρετε το θέμα της συνθήκης της Λισαβόνας, το άρθρο 42, παράγραφος 7 είναι το ισοδύναμο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα. Να πω απλά...
2: Το οποίο ποτέ δεν είχε ενεργοποιηθεί.
0: Να μην ξεχάσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν, της κ. Φοντρελάιεν, η οποία τι είπε, ότι δεν επιτέθηκε, δεν μπήκε στο στόχαστρο η Κυπριακή Δημοκρατία, εννοώντας ότι μπήκαν οι αγγλικές βάσεις, που αυτό ίσως είναι μια ακόμα πρόκληση αυτή η δήλωση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αρνήθηκε να σχολιάζει λέγοντας ότι εντάξει, δεν επιτέθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Μίλησε για μια αφηρημένη αλληλεγγύη, αλλά βλέπετε τελικά δεν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη. Κύριε Αποστολή, τι βλέπετε από εδώ και πέρα.
2: Φοντρελάιεν, και το πιστεύω αυτό εδώ, σιγά σιγά θα συμπαρασταθεί φανερά στον Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι μια ηγεσία η οποία δεν τιμάει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και δεν τιμάει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα όπως οι δάσκαλοι και οι θεμελιωτές δημιουργήσαν ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δυστυχώς έχει γίνει κλωτσοσκούφι της Αμερικής και μπροστά στο τρίγωνο Αμερική Πούτιν και Κίνα, η Ευρώπη δεν έχει θέση πουθενά. Ποιος? Η γυραιά Ήπειρος, η οποία έφερε τον πολιτισμό και ένωσε και τη Δύση και την Ανατολή, έστω και με τις γραμμές της αποικιοκρατίας, και διαμορφώθηκε ένας κόσμος με περισσότερη, αν θέλετε, συνεργασία, αυτό που λέμε το θέμα της παγκοσμιοποίησης κτλ. Είναι στοιχεία δηλαδή τα οποία πρέπει να αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα. Αν δεν αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα και παραμείνει αυτή η κατάσταση και αυτή η πολιτική, θεωρώ ότι δεν ξέρω τι μας περιμένουν μπροστά, αυτό που μιλάνε για το τρίτο παγκόσμιο πόλεμο κλπ.
0: Πείτε μας λίγο και ας κλείσουμε με αυτό ένα τελικό σχόλιο. Τι βλέπετε τώρα με τις εξελίξεις με το Ιράν, με τον πόλεμο, τι πιστεύετε?
2: Κοιτάξτε, μάντης δεν είμαι, αλλά λέω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν θα κλείσει σε 3-4 μέρες, εβδομάδες που λέει ο κύριος Τραμπ. Και δεν θα κλείσουν γιατί είναι μια χώρα με 90 εκατομμύρια κόσμο, με μια τεράστια ιστορία και με ανθρώπους οι οποίοι δεν υποκλίνονται εύκολα. Γιατί κοιτάξτε εδώ, για οποιοδήποτε έθνος το να γονατίζει και να υποτάσσεται είναι ένας ο χειρότερος διασυρμός που μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση, επειδή όλοι είναι και όλη η περιοχή εκεί, όπως είπα προηγούμενα, είναι στο κόκκινο. Συρία θέλετε να πάτε, στο Ιράκ θέλετε να πάτε, πιο πέρα στο Αφγανιστάν, τώρα στο Ιράν. Τι έχει μείνει χωρίς αυτή την ταραχή από τους Αγίους Τόπους μέχρι όλη αυτή την περιοχή που σας λέω? Και νομίζω ότι οι εξελίξεις, κατά ταπεινή μου άποψη, θα είναι δραματικές, χειρότερο από αυτές που ζούμε, και σε καμία περίπτωση οι καινούργιες γενιές θα ακολουθάνε τα τραύματα αυτής της σημερινής κατάστασης και αύριο θα προσπαθήσουν να εκδικηθούν, εάν πραγματικά δεν οδεύσουμε σε μια καινούρια παγκόσμια τάξη πραγμάτων, εάν δεν ξαναπάρει σάρκα και οστά ο οργανισμός ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Παγκόσμια Οικονομική Οργάνωση, οι συναλλαγές στον πλανήτη μας κλπ. Διαφορετικά θα έχουμε ένα Τραμπ, ο οποίος ως ιός θα απλώνεται και με άλλους αρχιγίσκους και ηγέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλλού, και δυστυχώς θα περάσουμε σε εξουσίες οι οποίες έχουν μετατρέψει το θέμα της πολιτικής και της διπλωματίας σε χρήμα, κυρίαρχα σε χρήμα και σε εξουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόλις τελειώσουμε από εδώ, αλλά από εδώ δεν θα τελειώσουμε εύκολα. Το έλεγα και τότε όταν έγινε η επιχείρηση στο Ιράκ, ότι ήταν θέμα κάποιων μηνών, άντε ενός χρόνου δύο, βάλαμε, φυτέψαμε μία κυβέρνηση επάνω και αναγκαστήκαμε μετά από 20 χρόνια, σαν τον σκύλο, βάλαμε την ουρά μας κάτω από τα σκέλη και εξαφανιστήκαμε. Νομίζω ότι θα αντιδράσει πρώτα από κύρια ο δημοκρατικός λαός της Αμερικής. Δεν νομίζω να τον ανοιχτούν. Και αν θέλετε οι εκλογές, οι ενδιάμεσες που έρχονται, θεωρώ ότι θα δώσουν μια μεγάλη γροθιά σε αυτή την πολιτική που ασκεί σήμερα ο Τραμπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουνα μαζί σας.
0: Και
2: θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε και να βρεθούμε και από κοντά να μιλήσουμε.
0: Με τα κρατάμε το θετικό μήνυμα της ήττας αυτών των πολιτικών, του Τραμπ, των πολεμοκάπηλων σε ενδιάμεσες εκλογές. Θα είναι, νομίζω, ευχής έργων.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλησπέρα. Ζωή, καλό βράδυ επίσης. Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας που ακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Είστε πανηδίν. Καλό βράδυ. Γεια σας.

και μαζεύω για να έχω ένα χάρτινο κομπιούτερ. Με βραβεύει που αντέχω ασθενείς και οδηπόρους και ένα φέρετρο με σκύλο. Δεν μπορώ και με πληγώνει, ιδανικά να τους τα στείλω. Τελευταίος επεισόδιο.

0: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, Το υπόγειο.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Αθηνά.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει πραγματικά ευζήν και πόσο μακριά βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος από αυτό?
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πει τη γνωστή ρίση. Μέγας Αλέξανδρος, αυτοκράτορας, μεγαλωμένος κυριολεκτικά στα παλάτια. Έτσι, τα είχε όλα. Ομορφιά, Ρώμη, Κάλλος, Σθένος, Πλούτη, δόξα, ό,τι μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος στο κοσμικό επίπεδο. Έτσι, λέμε δηλαδή το ανθρώπινο, το γίγνεσθε. Και έλεγε, το ζήν μου το έδωσαν οι γονείς μου. Αλλά το εφζήν ο δάσκαλός μου. Ο δάσκαλός του ήταν ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης ήταν προσωπικός παιδαγωγός του Αλεξανδρού για περίπου 10 με 12 χρόνια. Το οποίο είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς να έχεις προσωπικός ιδιαίτερα, να σου κάνει ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης. Έτσι τον είχαν στο παλάτι και τον είχε στα ιδιαίτερα. Και ο Μέγας Αλεξανδρός ήταν ένας πάρα πολύ φιλοσοφημένος άνδρας. Τώρα ας μην μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί ιστορικά οι απόψεις δίστανται, αλλά σίγουρα είχε λάβει μια συγκλονιστική φιλοσοφική παιδεία. Και γι' αυτό έλεγε ότι το ζήν, τη ζωή την πήρα από τους γονείς μου. Δηλαδή, ό,τι αφορά τα υλιστικά πράγματα που θέλουμε οι άνθρωποι, που τα είχε όλα. Αλλά αυτό δεν ήταν το ευζήν. Δηλαδή, το ευζήν δεν είναι τα υλιστικά πράγματα. Δεν είναι να έχω επιτυχία, δόξα, χρήματα, πλούτη, αυτό που μας προωθούν σήμερα σαν το σύγχρονο ιδεώδες. Όχι, το ευζήν μπόρεσε να μου το δώσει μόνο η διδασκαλία, η φιλοσοφία, δηλαδή η αυτογνωσία. Δηλαδή, το ευζήν θα το βρεις μόνο, όπως έλεγε ένας άλλος αυτοκράτορας, ο Μάρκος Αυρήλιος, σκάπτοντας μέσα σου να αναγνωρίσεις ποιος αληθινά είσαι. Και γι' αυτό ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος, φέρνω αυτή την πολιτική τώρα φιγούρα, δεν ξέρω, μάλλον είμαστε και κοντά στις μέρες του, είχε πει ότι αν ήταν να ξαναζήσω, δεν θα διάλεγα να είμαι ο Αλέξανδρος. Δηλαδή να έχω όλα αυτά που όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι κυνηγούμε στις μέρες μας. Να τα πιάσουμε και νομίζουμε ότι αν βγάλουμε χρήματα, εάν αποκτήσουμε την επόμενη σχέση, εάν κάνουμε τον ωραίο γάμο, αν έχουμε φήμη, δόξα, θα είμαστε πλήρεις. Αυτός τα είχε όλα. Και μας είπε, δεν με οδήγησαν στην πληρότητα. Αν ξαναγεννιόμουν, δεν θα ήθελα να είμαι ο Αλέξανδρος. Θα ήθελα να είμαι ο Διογέννης. Αυτός, όχι Ρακένδητος, γυμνός, ο γυμνοσοφιστής που ζούσε στο Πιχτσάρι, ένας άλλος φιλόσοφος, ο οποίος δεν είχε τίποτα από όλα αυτά που θεωρούμε ότι θα μας κάνουν ευτυχισμένους. Γιατί γνώριζαν οι προσωπικότητες που αναφέρω, αλλά και η παράδοση μας γνωρίζει, ότι το ευζήν είναι η σχέση που έχω με τον εαυτό μου. Εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο έχω μεταστρέψει τον οφθαλμό της ψυχής, σου μιλάω πλατωνικά, από έξω από τα φαινόμενα μέσα μου, με έχω ψάξει, έχω κάνει τις εσωτερικές μου καταδύσεις και έχω ανακαλύψει ποια είναι η φύση μου, ποιος είμαι. Γνώθεις αυτόν. Όταν κάνεις αυτή τη μεταστροφή, μου επιτρέψεις να σου πω κάτι εδώ, έτσι ορίζω Πλάτωνα στην παιδεία. Είναι συγκλονιστικό αυτό, πάντοτε με συγκλονίζει ως παιδαγωγό. Η παιδεία δεν είναι να κάτσω να σου μάθω τα μαθηματικά, τη γραμματική, όλα αυτά που πάμε στο σχολείο τώρα τα παιδιά και τα μπουκώνουμε με γνώσεις. Η παιδεία είναι ένα πράγμα. Είναι το πώς να μάθεις να μεταστρέφεις τον οφθαλμό της ψυχής από όλα τα έξω πράγματα, τις έξω γνώσεις περί του φαινομενικού κόσμου, μέσα σου. Μέχρι να ανακαλύψεις, λέει, το φως που έχεις μέσα σου. Και αυτό το φως, οι αρχαίοι το ονόμαζαν επίσης F. Να το ευζήν. Εδώ πάμε στο ευζήν. Πρέπει να βρεις το F.
0: Να... Στις μέρες μας όμως, στις μέρες μας, πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να κοιτάξει προς τα μέσα του? Γιατί είναι της μόδας πλέον, το κοιτάζω προς τα μέσα μου, να περιέχει ένα ψυχολόγο από πίσω. Ψυχοθεραπείες. Αυτός, λέει, μόνο μπορεί να σε βοηθήσει να δεις προς τα μέσα σου. Και από ό,τι ακούω από σένα, δεν έχει να κάνει με κάποιον τρίτο, κάποιον δεύτερο μάλλον, βοηθό σου στο να δεις μέσα σου. Είναι ταξίδι που πρέπει να το κάνεις μόνος σου. Δεν ξέρω, γιατί θέλω να το ακούσουν αυτοί που μας ακούνε, να το διαχωρίσουμε αυτό. Αν χρειαζόμαστε πραγματικά έναν ψυχολόγο για να δούμε μέσα μας, ή μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας.
1: Ναι. Να πάω πίσω στο παράδειγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που λέει ότι το ευζήν το φίλο στο δάσκαλό μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε βοηθούς στο μονοπάτι. Χρειαζόμαστε συντρόφους για την επιστροφή στην Ιθάκη. Ναι. Ο ψυχολόγος, για άλλους μπορεί να είναι ο πνευματικός, ο παιδαγωγός ουσιαστικά, ο ρόλος του παιδαγωγού, εγώ θα σου μιλάω πάντοτε σύμφωνα με την ελληνική κοσμοθέαση, εντάξει, και με την αρχαία μας πολιτιστική φιλοσοφική παράδοση. Ο ρόλος του παιδαγωγού δεν να σου μάθει μόνο 5 και 5, 10, α, β, γ, δ, είναι να σε οδηγήσει στην ευδαιμονία. Εσύ θα βαδίσεις το μονοπάτι. Δεν μπορεί να το κάνει ο άλλος για σένα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν βοηθοί σε αυτό το πολυδιάστατο ταξίδι. Και ναι, ένας ψυχολόγος μπορεί να σε βοηθήσει μέχρι ένα σημείο. Ένας παιδαγωγός μέχρι ένα σημείο. Ένας πνευματικός μέχρι ένα σημείο. Την εργασία όμως στην εσωτερική θα την κάνεις μόνος. Το ταξίδι είναι απόλυτα μοναχικό και συλλογικό συνάμα.
0: Έλα, εδώ μιλάμε για τον Αριστοτέλη. Ένας ήταν αυτός. Οι υπόλοιπες προσωπικότητες που μου είπες, εκτός από ελάχιστες, χρησιμοποιούν τη δουλειά τους προς όφελός τους. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο Αριστοτέλης πληρωνόταν από το Μέγα Αλέξανδρο ή κάθε μαθητή του, γιατί εδώ οι ψυχολόγοι, δεν μιλάω για τους πνευματικούς, ο κάθε ψυχολόγος το κάνει επάγγελμα, παίρνει κάποια μηδή για να σε εκπαιδεύσει κάπως, να σε αναλύσει και να σε βοηθήσει. Άρα αυτό, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή, όταν το κάνει για ιδιωτελείς σκοπούς.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλλο θέμα εδώ. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη το ότι κάποιος αμείβεται για μια εργασία, δεν σημαίνει ότι το κάνει για ιδιωτελείς σκοπούς. Γιατί και οι ιερείς έχουν μισθό. Το κάνουν για το μισθό. Χρειάζεται κάπως να διαβιώσει ο άνθρωπος μέσα στις συνθήκες του γίγνεσθε. Υπάρχει διαφορά, αλλά αυτό έγκυται τώρα στο ήθος του ψυχολόγου. Υπάρχουν οι άνθρωποι και οι γιατροί. Τελούν λειτουργήμα. Και οι δάσκαλοι είναι λειτουργήμα. Αλλά πώς θα ζήσουν, τι θα φάνε, πώς θα επιβιώσουν η οικογένειά τους. Οπότε το κομμάτι της αμοιβής για μένα δεν είναι πρόβλημα. Η πρόθεση είναι το κλειδί. Για ποιο λόγο μπαίνεις μέσα στην υπηρεσία ενός λειτουργήματος, είτε του ψυχολόγου, είτε του ιερέα, είτε του παιδαγωγού, είτε του γιατρού. Εάν το κίνητρό σου είναι καθαρό, αγνό, αν έχεις βαδίσει και εσύ το μονοπάτι, γιατί πώς θα οδηγήσεις κάποιον άλλον σε ένα μονοπάτι, το οποίο δεν το έχεις διαβεί και ο ίδιος. Έτσι. Εκεί θα έρθει η αυθεντική συμβουλευτική, η αυθεντική καθοδήγηση. Λοιπόν, αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τότε το να αμείβεται κάποιος για την εργασία του το θεωρώ πάρα πολύ υγιές, αρκεί να μην είναι προσκολλημένος αυτό.
0: Το αναφέρει άλλο. Να φύγουμε λίγο από αυτό και να πάμε λίγο στο αυτό που αρχίζει και βουεί στα αυτιά μου για τους αρχαίους, για τον ορισμό της παιδεραστίας κατά τους αρχαίους. Γιατί τα πράγματα εδώ αρχίζουν και μπερδεύονται με τους σημερινούς.
1: Τώρα με πας σε άλλο θέμα. Φύγαμε από το ευζήν.
0: Εκτός αν θες να πάμε στην επόμενη ερώτηση, και αυτό να το κρατήσουμε λίγο προς το τέλος. Η επόμενη ερώτηση για μένα είναι ότι έχουμε μάθει να κυνηγάμε την επιτυχία. Έτσι. Έχουμε όμως μάθει να ζούμε?
1: Όχι. Βιώνουμε. Δεν ζούμε. Δύο διαφορετικές λέξεις. Άκου μόνο τις λέξεις. Βίος, βάρος, βούς στην αρχαιότητα. Το ζωικό στοιχείο. Ζωή, ζέση. Πυρ, θέρμη, χαρά. Οι αρχαίοι το ζήν το συνέδεαν και με το ζήνα, που είναι ο Ζεύς, που συμβολίζει τη νόηση. Ο βίος μετατρέπεται σε ζωή όταν πάβουμε να ταυτιζόμαστε μόνο με το ζωικό μας κομμάτι και αρχίζουμε να ενεργοποιούμε μέσα μας τη νόηση, τον λόγο που μας διαχωρίζει και από όλα τα υπόλοιπα ζώα. Και αρχίζουμε να ζούμε με βάση αυτό που έλεγε ο Καζαντζάκης, το βαθύ μας καρδιοχτύπη, τη ζέση, την αγάπη, έρωτα, τι είναι αυτό που αγαπάω να κάνω, τι είναι αυτό που με εμπνέει, πώς μπορώ να ωφελήσω την κοινωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που μετατρέπει το βίο σε ζωή. Οπότε θα σου πω ότι ναι, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ζούνε, πόσο μάλλον να ευζούμε. Γιατί το ευζήν, αν μπορώ να κάνω ένα μικρό κύκλο εδώ πέρα, το ευζήν είναι ο σκοπός της ύπαρξης. Θα σου πει ο Αριστοτέλης. Είναι ο σκοπός της ζωής. Και όχι απλά ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Είναι ο σκοπός και της πολιτικής. Γιατί ξέρω ότι θέλεις να πάμε και σε αυτό το θέμα σε λίγο. Είναι ο σκοπός του πολιτικού βίου. Ο νομοθέτης λέει και ο πολιτικός θα έπρεπε να έχουν ως στόχο πώς θα ευδαιμονήσει ολόκληρη η πόλη. Και τι σημαίνει ευδαιμονώ? Σημαίνει ότι ζω με ένα τέτοιο. Ζω, όχι βιώνω. Ζω με ένα τέτοιο τρόπο που ανακαλύπτω το F. Τι είναι το F για τους αρχαίους? Το αγαθόν. Άλλοι θα το πούνε Θεό. Άλλοι θα το πούνε πρώτη αρχή. Νοημοσύνη, σύμπαν. Το F είναι μια μαγική λεξούλα στην παράδοσή μας. Είναι και επίρρημα. Ό,τι βάλεις δίπλα στο F, παίρνει κάτι από το καλό. F δαιμονία, F τυχεία, F φορεία. Όχι, με ύψιλον όχι πει. Έτσι, ό,τι βάλεις δίπλα, γιατί είναι μια έννοια που θα έλεγα μας θυμίζει λίγο και η Ανατολή, πως λένε το Τάο στις ανατολικές παραδόσεις, είναι αυτή η αδιάστατη καλοσύνη του σύμπαντος και είναι η φύση του εαυτού μας. Όταν κάνεις μέσα σου μάλλον τη βουτιά και θες να ανακαλύψεις ποιος είμαι, εκεί στο βάθος των πυρήνα σου θα ανακαλύψεις την πρωταρχική αγνότητα και καλοσύνη του είναι. Θα αναγνωρίσεις ότι το είναι σου είναι το αγαθόν. Έτσι, και θα γίνεις καλώστε και αγαθός. Και έπειτα, όντας μέσα στην αρετή, και αν θέλεις μπορούμε να έρθουμε μετά και σε έναν ορισμό του Εύζην, από τον ίδιο τον Αριστοτέλη που το δίδαξε και στον μαθητή του, τον Αλέξανδρο, σε αυτή την κατάσταση της αγαθότητας ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Εύζην σημαίνει ελευθερία, σημαίνει καλοσύνη, σημαίνει αρετή, σημαίνει να λειτουργείς με αρετές και να σε ενδιαφέρουν οι άλλοι άνθρωποι, σημαίνει αλληλεγγύη. Σημαίνει να σε νοιάζει το κοινωνικό καλό. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους αρχαίους φιλοσόφους. Όλους μα όλους, από τον Πυθαγόρα μέχρι τους νεοπλατωνικούς. Να ωφελείς το σύνολο. Αν δεν ωφελείς το σύνολο, αφού είσαι εν γενές μέρος του συνόλου, καταστρέφεις τον εαυτό σου. Άρα μάλλον δεν έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου. Αν καταλήξεις να αυτοκαταστρέφεσαι, καταστρέφοντας το κοινό καλό, το κοινό αγαθό. Οπότε η ευδαιμονία. Το ευζήν είναι αυτά συνώνυμα. Συμπεριλαμβάνει και την πολιτική αρετή και το πώς συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους, στις φιλικές μας σχέσεις, στις κοινωνικές μας σχέσεις, στην πολιτική μας δράση. Αφορά το να είμαστε ελεύθεροι, να έχουμε αγαθές προθέσεις, καλοσύνη. Όλα αυτά μαζί συντελούν στο να βιώνει ο άνθρωπος την πληρότητα. Αυτό είναι ευζήν. Βιώνω την πληρότητα. Βρέξει, χιονίσει. Οι συνθήκες, ο τροχός της τύχης, γιατί αυτή είναι η διαφορά της ευτυχίας και της ευδαιμονίας, κινείται κυκλικά. Πότε οι συνθήκες είναι καλές, πότε είναι κακές. Πότε οι δουλειές σου πάνε καλά, πότε δεν σου πάνε καλά. Πότε η σχέση σου περνάει μια ωραία περίοδο, πότε μια αρνητική περίοδο. Το θέμα είναι εσύ μπορείς να παραμένεις στο ιστείο σου, στο κατάρτι που ζήτησε ο Οδυσσέας, να τον δέσουνε, και να βιώνεις ότι ό,τι και να συμβεί, το καλό και το κακό, το πάνω και το κάτω, το εύκολο και το δύσκολο. Εσύ έχεις μέσα σου ένα κεντρικό άξονα και μπορείς να αισθάνεσαι την πληρότητα και την ελευθερία ανεξαρτήτως των εξωτερικών συνθήκων. Εάν ναι, τότε βαδίζεις το δρόμο του ευθύνη.
0: Πόσο μακριά είμαστε οι σημερινοί άνθρωποι από αυτές τις απόψεις. Δηλαδή, θα ήταν εύκολο οι άνθρωποι σήμερα να ζουν σύμφωνα με αυτό που είπες. Και πόσο μακριά είμαστε από αυτό, όλοι μας.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να μην ζούμε έτσι. Πόσο δύσκολη είναι η ζωή όταν αγόμαστε και φερόμαστε από τα κύματα των αλλαγών. Όταν μία φράση και μία κατάσταση, ας πούμε, βλέπεις κάποιος στον δρόμο, σου κορνάρει και σου χαλάει τη διάθεση αυτό. Όταν πάει κάτι στραβά και παθαίνεις κατάθλιψη. Και πάνω κάτω. Πόσο δύσκολος είναι αυτός ο βίος. Οπότε για μένα το εύκολο είναι να βαδίζεις το ευζήν.
0: Θέλω να το ξανακούσουν αυτό οι θεατές μας. Τον ορισμό του βίου. Βιώνω από σένα τι σημαίνει ο βίος για σένα.
1: Ο βίος, που ετυμολογικά συνδέεται και μια άλλη λέξη, τη βία,
0: ναι,
1: και γίνεται στα λατινικά vis, vita, vitality, vital, έτσι βλέπεις συνεχίζει. Το ζωτικό έχει να κάνει με το ζωικό. Έχει όμως και τη βία που με βιάμετρα έχει τη βία μέσα. Δηλαδή είναι η βιοπάλη που λέμε. Ο βίος είναι το να υπάρχεις με έναν τρόπο που βασίζεται κυρίως στα ζωικά σου ένστικτα και κινείται γύρω από τις πρωταρχικές βιολογικές σου ανάγκες μόνο. Και να παλεύεις γύρω από αυτό, γιατί αυτό έχει μια βία, η πείνα.
0: Μπορώ να συνδυάσουμε και τη λέξη «βίωσα κάτι». Έχει και αυτό το βάρος και αυτή η λέξη.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, στα νέα ελληνικά δεν το χρησιμοποιούμε με τη φιλοσοφική έννοια, αλλά σίγουρα το ζω και το βιώνω είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το βιώνω έχει μέσα το βήτα, το βλέπεις, το βάρος, βούς στην αρχαιότητα, το βόδι, δηλαδή η ζωική δύναμη της ύλης, ζω ηλιστικά. Ο βίος είναι η ηλιστική ζωή. Το ζήν είναι η ζωή που έχει φωτιστεί από τη ζέση, το φως, την πύρινη αυτή φαϊνότητα της νόησης, του λόγου. Γιατί ζήν, ζήνα στα αρχαία, ο ζήνας, ο ζεύς, αρχιετυπικά μιλώντας, συμβολίζει το νου, δηλαδή τη συνείδηση. Το ζήν είναι ο συνειδητός βίος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινότητά μας ζούμε ασυνείδητα. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί το θέλω αυτό, γιατί πάω πάλι σε αυτή τη δουλειά, γιατί ξυπνάω πάλι σε αυτόν τον τόπο. Από μηχανιστικότητα. Ουσιαστικά ο βίος είναι και η μηχανική ζωή, το αυτόματο, τα ρομπότ. Γιατί αυτό το έχουμε βγάλει τώρα τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτα έγινε η δική μας νοημοσύνη τεχνητή και βγάλαμε τεχνητή νοημοσύνη να μας κάνει μια αντανάκλαση του εσωτερικού φαινομένου, θεωρώ. Έτσι, σε μια άλλη ανάγνωση.
0: Γι' αυτό μου έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές τις λέξεις βιοπαλεστής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος παλεύει με όλα τα βάρη της καθημερινότητας να τα βγάλει πέρα. Δεν θα μπορούσε να ευπαλεστείς. Δεν κολλάει με τίποτα.
1: Όχι, βλέπεις που το F δεν μπαίνει εκεί. Δεν μπαίνει σε τέτοιες λέξεις εύκολα. Γιατί το F είναι ειρήνη. Το F ζήν είναι να έχεις ειρήνη. Ξέρεις, Μάνο, θεωρώ ότι από τις πιο σημαντικές καταστάσεις σε έναν άνθρωπο στη ζωή μας είναι η ειρήνη. Να ζεις μέσα σου εν ειρήνη, γαλήνη, ειρήνη. Ή αυτό που λέγανε οι στοικοί, αταραξία. Ωραίο, ε.
0: Ναι, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ ωραία αυτά που συζητάμε, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να μας πεις, να μου πεις, πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή.
1: Παιδεία. Χρειαζόμαστε παιδεία. Όχι εκπαίδευση, όχι παπαγαλία, όχι τεχνική κατάρτιση, παιδεία. Η παιδεία είναι η τέχνη της μεταστροφής του οφθαλμού της ψυχής από τα έξω μέσα. Και αν είχαμε αληθινά παιδεία, που είναι εύκολο να την έχουμε, ξέρεις γιατί. Γιατί εμείς τώρα ως Έλληνες εδώ, καθόμαστε πάνω, αυτό λέω συχνά σαν παράδειγμα, γιατί είναι έτσι μια εικόνα που έχω δει και με έχει εμπνεύσει. Καθόμαστε πάνω σε ένα θησαυρό. Έχεις δει κάτι σε ντούκια θησαυρών που έχουν μέσα αμύθιτα πλούτη. Καθόμαστε πάνω σε ένα θησαυρό αμύθιτου πνευματικού και ψυχικού πλούτου που λέγεται ελληνική παράδοση, ελληνική φιλοσοφική παράδοση. Έχουμε όλα τα εγχειρίδια, όλη τη διδασκαλία, μεθόδους, τρόπους, συλλήψεις, έννοιες. Τι χρειάζεται? Να σκύψουμε πάνω στο θησαυρό, να τον μελετήσουμε και να τον φέρουμε στη ζωή μας, να περπατήσουμε αυτό το μονοπάτι της αληθινής ψυχικής καλλιέργειας, της αληθινής παιδείας, βιωματικά. Έτσι, να το εφαρμόσουμε. Άρα η παιδεία είναι η λύση.
0: Πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετά τα 30 του και δει προγραμματισμένος με ένα λειτουργικό...
1: Να το αυτόματο που λέγαμε, αυτόματο, ο μηχανισμό.
0: Να ξαφνικά να στρέψει τα φώτα προς τα μέσα του και να παιδευτεί, που λες εσύ, η παιδεία να αρχίσει να του γίνεται... να του γίνεται κάτι οικείο, ένας άλλος καινούριος δρόμος. Νομίζω ότι είναι φιξαρισμένο πλέον το λειτουργικό του. Δεν μιλάμε για ένα παιδί που αναπτύσσεται ακόμη ο εγκέφαλός του, μιλάμε για άτομα τα οποία αυτό είναι. Πάμε εκεί, αυτό θα ζήσουμε, θα κάνουμε αυτό, θα τρώμε αυτό, θα πάμε διακοπές αυτές τις μέρες, θα ξαναμπούμε στη δουλειά μας, θα ξανακάνουμε πάλι Χριστούγεννα, θα ξανακάνουμε Πάσχα, θα πληρώσουμε τους φόρους μας, θα κάνουμε αυτό το σεξάκι κάθε Σάββατο με τη γυναίκα μας, με τη σύντροφό μας. Αυτό το πρόγραμμα.
1: Ατέρμονη μάταιη κυκλικότητα.
0: Ακριβώς. Πώς θα πεις ένα τέτοιο λειτουργικό στην εποχή μας που πάνε τόσο γρήγορα και τόσο ματαιόδοξα με όλο αυτό που συμβαίνει με τα υλικά αγαθά, να του πεις, κοίτα φίλε, κοίτα και λίγο προς τα μέσα, κοίτα και λίγο κάποιον άλλο δρόμο για να καλυτερεύσει λίγο τη ζωή σου. Πόσο επιστημονική φαντασία μπορεί να είναι η πρότασή σου για κάποιους? Με ρωτάτε συχνά πώς φροντίζω το σώμα μου και το ανασωπητικό μου. Σήμερα θα σας μιλήσω ειλικρινά. Θα σας μιλήσω για το VUSID. Κάποια προϊόντα δεν τα ξεχωρίζει μόνο από τη σύνθεσή τους, τα ξεχωρίζει και από τη φιλοσοφία τους. Το βίωση δεν είναι ακόμη ένα απλό συμπλήρωμα διατροφής από αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Είναι μια ξεχωριστή ανοσιοδιατροφική προσέγγιση με την τεχνολογία Molecular Activation που έχει αναγνωριστεί διεθνώς φτάνοντας σε διακρίσεις πριγκαλιέν. Και μου αρέσει αυτό γιατί μιλάς σε ανθρώπους που δεν θέλουν απλώς να πάρουν κάτι, μιλάς σε ανθρώπους που επιλέγουν να φροντίσουν τον εαυτό τους με σοβαρότητα, ποιότητα και αξιοπρέπεια. Γιατί το βίωση είναι ξεχωριστό. Όπως ξεχωριστοί είναι και οι άνθρωποι που αποφάσισαν να βάλουν τη φροντίδα του εαυτού τους λίγο πιο ψηλά. Βίωση. Για όσους βλέπουν τη φροντίδα του εαυτού τους αλλιώς.
1: Λοιπόν, εδώ ερχόμαστε στην παραβολή του σπηλαίου. Την έχεις ακούσει? Την πλατωνική παραβολή του σπηλαίου. Το σπηλαίο του Πλάτωνα, που έγινε το Matrix. Το Matrix βασίστηκε, ασύγνωστη ταινία, πάνω στον Πλάτωνα. Είναι ο Πλάτωνας σε φουτουριστική κινηματογραφική φαντασία. Ο Πλάτωνας λέει ότι ο άνθρωπος, όσο δεν ξέρει ποιος είναι και δεν έχει απελευθερωθεί από την ατέρμονη και μάταιη και ατελέσφορη μηχανιστικότητα του βίου, ζει σε ένα σπήλαιο. Βαθύ, σκοτεινό, υγρό, με αλυσίδες. Με αλυσίδες, λέει, στα πόδια και στον αφιένα. Τα χέρια είναι ελεύθερα. Μας δίνει κάτι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, γιατί αυτά είναι σύμβολα. Και εσύ ως ηθοποιός καταλαβαίνεις τώρα τους συμβολισμούς εδώ. Δηλαδή, τα χέρια τη συμβολίζουν την ελεύθερη βούληση. Η ελεύθερη βούληση ποτέ δεν υποτάσσεται. Οπότε, ένα το κρατούμενο εδώ για το πώς κάποιος μπορεί να αλλάξει κατάσταση. Η ελεύθερη βούληση, να αλλάξει κατάσταση, η ελεύθερη βούληση δεν μπορεί ποτέ να υποταχθεί. Γι' αυτό και μάλιστα αργότερα ένας στοϊκός φιλόσοφος θα πει: τίποτα δεν μου έχει συμβεί χωρίς την ελεύθερη μου βούληση. Τα πάντα κάποιος μπορεί να στα δεσμεύσει, να στα καταπατήσει, εκτός από την ελεύθερη σου βούληση. Και γι' αυτό ο Πλάτωνας τους παρουσιάζει αυτούς τους δεσμότες, έτσι τους λέει, φυλακισμένοι. Φυλακισμένοι που στην λύθη, από εκεί δεν ξεκινήσαμε. Γιατί αυτό μου περιέγραψε και εσύ, η κατάσταση της λύθης. Έχω ξεχάσει και κοιμάμαι μέσα στο όνειρο. Έτσι χαρακτηρίζεται η άγνοια σε όλες τις φιλοσοφικές παραδόσεις του κόσμου. Ως το όνειρο. Το κοσμικό όνειρο. Γι' αυτό και λέμε το αντίθετο του όνειρου είναι η αφύπνιση. Αφού κοιμάσαι, θα ξυπνήσεις. Έτσι, είμαστε στον ενύπνωση, ενύπνο. Λοιπόν, όμως η ελεύθερη βούληση, τα χέρια, είναι πάντοτε ελεύθερη. Ένα το κρατούμενο. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτούς τους δεσμότες που ζουν σε αυτό το σπήλαιο και βλέπουν, λέει, σκιές, δεν έχουν δει ποτέ το φως και βλέπουν σκιές πάνω, λέει, στο τοιχείο και θεωρούν ότι οι σκιές που βλέπουν είναι η πραγματικότητα. Social media. Στις μέρες μας έχουμε πάρα πολλές σκιές, σκρολάρισμα social media ή τα ίδια τα φαινόμενα. Άμα πάμε τώρα λίγο και πιο επιστημονικά, γιατί θέλω να σου πω ότι η ελληνική φιλοσοφία είναι η φιλοσοφία του μέλλοντος, όχι του παρελθόντος. Είναι η φιλοσοφία της ένωσης της επιστήμης με την πνευματικότητα. Και ό,τι συζητάμε τώρα μπορούμε να το περιγράψουμε και με επιστημονικούς φυσικούς όρους. Εντάξει, γιατί αυτό που λέει ο Πλάτωνας ότι βλέπουμε σαν δεσμότες τα φαινόμενα σημαίνει τι.
0: Έτσι, μπράβο. Από εκεί.
1: Α, ναι, εντάξει. Συγγνώμη. Σημαίνει ότι δεν έχουμε μελετήσει τη φύση της εμπειρίας μας. Έτσι, και θεωρούμε ότι ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω είναι όπως φαίνεται. Μα τα φαινόμενα πατούν. Έτσι, αυτό είναι τόσο ένα άλλο θέμα. Μπορεί να έρθουμε λίγο πιο μετά, Μάνο. Λοιπόν, πώς κάποιος που είναι μέσα στον κύκλο της ατέρμονης μηχανιστικής επαναληπτικότητας μπορεί να απελευθερωθεί από αυτό? Λοιπόν, εδώ έρχεται μία από τις αγαπημένες μου πλατωνικές ρίσεις. Εξέφνηση.
0: Έτσι ξαφνικά.
1: Είναι το λεγόμενο πλατωνικό εξέφνηση. Όπως και όλα τα καλά στη ζωή, ιδιαίτερος, ας πούμε, ο έρωτας. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν το άλλο τους μισό ή το άλλο ολόκληρο ακόμα καλύτερα. Μπορείς να το μηχανεύσεις αυτό? Μπορείς να μηχανεύσεις τον έρωτα? Μπορείς να μηχανεύσεις την αγάπη? Μπορείς να ακολουθείς 5 συμβουλές και να ερωτευτείς ή να κάνεις κάποιον να σε ερωτευτεί ή να αγαπήσεις, να κάνεις κάποιον να σε αγαπήσει? Όχι. Γιατί υπάρχουν κάποιες ποιότητες στο σύμπαν, στην ψυχή, στη ζωή, οι οποίες δεν εξαρτώνται από τον ανθρώπινο νου. Αφορούν τη λεγόμενη νομοτέλεια του σύμπαντος, στην οποία πάρα πολύ πιστεύει, μάλλον γνωρίζει, ο ελληνικός στοχασμός και η ελληνική διανόηση. Οπότε μπορεί ο άνθρωπος να είναι κλεισμένος στο σπηλαιό του, στη φυλακή του. Αλλά οι νόμοι του σύμπαντος και της ψυχής λειτουργούν. Δεν μπορεί αυτός να τους καθυποτάξει. Και τι συμβαίνει? Μια μέρα, λέει ο Πλάτωνας, έρχεται το πρώτο εξ

0: Ξέφνης. Ποιο είναι το ξέφνης για τον κάθε άνθρωπο? Είναι αυτό που θα λέγαμε η πρόνοια σε άλλες παραδόσεις. Είναι αυτό το μυστήριο. Το μυστήριο είναι κάτι που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και το μυστήριο έχει θέση στη φιλοσοφία. Μάλιστα ύψιστη θέση. Ας πούμε, κάποιος μπορεί να χάσει κάποιον αγαπημένο του. Ξέφνης. Να χάσει την περιουσία του, να πέσει έξω επιχείρηση, να το χωρίσει η γυναίκα του. Και αυτό τραντάζει τόσο πολύ το σύστημά του, ξαφνικά εκεί πέρα που το έχει σε κουτάκια, επαναληπτικότητα, του έρχεται ένα μπαμ. Εντάξει, σου λέω τώρα είναι αρνητικό, μπορεί να είναι και ένα θετικό εξέφνης, να του έρθει ο έρωτας τη ζωή του και να τα αφήσει όλα για να απελευθερωθεί από τα δεσμά του. Εντάξει, το εξέφνης. Αυτό το εξέφνης είναι πάντοτε μια πιθανότητα που υπάρχει. Και τι κάνει αυτό το εξέφνης, μας ξυπνά. Και η κατάθλιψη είναι ένα εξέφνης.
1: Πώς είναι δυνατόν?
0: Η κατάθλιψη είναι η κραυγή της ψυχής σου να απελευθερωθείς από τη φυλακή στην οποία σε έβαλες. Γιατί κάπου έγινε μια διαπραγμάτευση της αυθεντικότητας που όλοι οι άνθρωποι την κάνουμε, έτσι. Όλοι οι άνθρωποι την κάνουμε γιατί είμαστε όντα κοινωνικά και κάπου συμβιβαζόμαστε και κάπου διαπραγματευόμαστε την αυθεντικότητα. Αλλά όταν τη διαπραγματευτούμε πάνω από ένα όριο και δεν είμαστε εκεί που θέλει η ψυχή, η ψυχή κάνει επανάσταση από μέσα. Και λέει: δεν με ακούει με τον ένα τρόπο, δεν με ακούει με τον άλλο τρόπο. Έρχεται η κατάθλιψη. Αλλά και η κατάθλιψη μπορεί να είναι ένα τέλειο εξέφνης. Γιατί σου λέει: δεν μπορείς άλλο να συνεχίσεις έτσι, σε αυτό τον ατέρμονο τροχό. Ήρθε η ώρα να βγεις. Πρέπει κάτι να αλλάξεις. Και εκεί που ξεκινάει ο άνθρωπος να νιώθει ότι δεν μπορώ άλλο εδώ, δεν μπορώ άλλο έτσι. Και η κατάθλιψη είναι μια πολύ μεγάλη κραυγή της ψυχής. Για σου με η απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου. Εμένα σου αυτό μου έχει συμβεί που σου λέω.
1: Ναι, θα σου πει κάποιος όμως ότι γιατί η κατάθλιψη να είναι να κινείται σε αυτά τα πλαίσια του δεν έχω όρεξη να φάω, δεν έχω όρεξη να γελάσω, δεν έχω τι, απλώς κοιμάμαι για να περάσω την ώρα μου, άλλοι πέφτουν και σε ουσίες. Γιατί να το ξάφνεις που λες, γιατί να μην είναι κάτι πιο μεγαλείο, κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο μπαμ, κάτι πιο να σε ξυπνήσει, να γίνεις λιοντάρι και όχι ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ, να πέφτεις όλο και πιο πολύ στη φωλιά του λαγού, στο rabbit hole που λέμε, ενώ θα μπορούσε να γίνεις λιοντάρι, να θες να φας τη ζωή, να ξαναζήσεις, να χαμογελάσεις. Γιατί να πέφτεις στην κατάθλιψη, αφού πρέπει να ξυπνήσεις με κάποιο τρόπο? Γιατί η ψυχή να μιλάει έτσι και να μην μιλάει διαφορετικά? Με ένα άλλο μεγαλείο, ρε παιδί μου. Τι λέμε τώρα?
0: Ναι, κοίτα. Είπαμε, το εξέφνης μπορεί να είναι και κάτι πολύ θετικό. Έτσι, γιατί και αυτό είναι. Μπορεί ξαφνικά εξέφνης να σηκωθείς μια μέρα και να πεις: τέλειωσα, θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Και αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι, πιστεύω και οι ακροατές, να γράψουν και κάποιο παράδειγμα. Εγώ το απαντώ αυτό. Και στη διδακτική μου εμπειρία, κάποιες φορές οι άνθρωποι λένε: καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Και το κάνουν το άλμα, υπάρχει και αυτό. Αλλά όταν η ψυχή έχει πολύ μεγάλη προσκόλληση σε κάποια πράγματα, σε κάποιους ρόλους που παίζει, σε κάποια κουστούμια που έχει βάλει και δεν μπορεί να τη βγάλει, όπως κάνανε οι αρχαίοι ηθοποιοί που φόραγαν μάσκες, έχει κολλήσει τόσο καλά η μάσκα που δεν μπορεί να τη βγάλουν, εκεί θέλει χειρουργείο. Και κάποιες φορές η κατάθλιψη είναι ένα πνευματικό χειρουργείο για τον άνθρωπο. Σίγουρα, νομίζω κανείς μας δεν θα ήθελε, είτε ο ίδιος είτε ο συνανθρωπός σου, να περάσει κάτι τόσο δύσκολο για να ξυπνήσει. Όμως ξέρεις, κάποιες φορές, όπως έλεγαν οι αρχαίοι δάσκαλοι, το γλυκό κοιμίζει και το πικρό θεραπεύει. Δηλαδή κάποιες φορές και η δυσκολία και ο πόνος, ακόμα και μια κατάθλιψη, η πίκρα της, μπορεί να είναι το πικρό φάρμακο της θείας πρόνοιας, που έρχεται να σε θεραπεύσει. Και όπως ακριβώς άνθρωποι ασθενείς που έχουν περάσει από ένα χειρουργείο κοιμούνται πολλές ώρες, γιατί αναπρογραμματίζουν και αντλούν πάλι τη ζωτικότητά τους, έτσι και στην κατάθλιψη, γι' αυτό ο άνθρωπος θέλει να κοιμάται. Γιατί δεν αντέχει άλλο να ζει ξύπνιος μέσα στο όνειρο. Δηλαδή αυτός ο ύπνος κατάθλιψης είναι το πέρασμα στον ξύπνιο από τον ύπνο αυτής της καθημερινότητας που τον σκλάβωσε, που έγινε φίλο, που έγινε δεσμοτήριο. Βλέπεις, είναι αντίστροφα κάποιες φορές. Τα φαινόμενα πατούν. Κοιμάται, αλλά κοιμόμενος, μπορεί να ξυπνήσει από αυτό. Βέβαια, έτσι, εκεί μπορεί να χρειαστεί.

0: βοήθεια. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αρκεί να μην χαθεί εκεί ο άνθρωπος. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αν όμως αναζητήσει βοήθεια, εάν αντλήσει τις δυνάμεις του και κάνει κάτι γι' αυτό, μπορεί η κατάθλιψη να είναι η πύλη για την αφύπνισή του, για τη νέα του ζωή. Λέει ένας, και το έχει αναφέρει και ο Jim Carrey αυτό. Κάποια στιγμή τον έχεις παρακολουθήσει?
1: Ναι, δεν έχω.
0: Γιατί είχε περάσει depression.
1: Φυσικά.
0: Και έλεγε, όπως του είχε πει ένας δικός του, ας πούμε, πνευματικός σύντροφος, φίλος, coach, ότι το depressed, μιλήσω, μεταφέρω λίγο την αγγλική, είναι deep rest. Θέλω βαθιά ξεκούραση. Γιατί ζούσα με έναν τρόπο, βίωνα με έναν τρόπο που ήταν απόλυτα κουραστικός και αφόρητος σε αυτό που πραγματικά θέλει η ψυχή μου. Άρα η ψυχή λέει stop, ξεκουράσου, πάρ' το από την αρχή. Αν το συνδέσουμε με το πλατωνικό εξέφνης, είναι ένα παράδειγμα, υπάρχουν και πολλά άλλα εξέφνης, είναι ο τρόπος που επιδρά η αλήθεια, η νόηση, η πρόνοια, ούτως ώστε ο άνθρωπος, ακόμα και αν έχει φτάσει 30, 40, 50, να έχει πάντα την έξοδο κινδύνου. Εγώ τη λέω, έχεις δει πως κάθε κτίριο έχει μια έξοδο κινδύνου? Εγώ λέω πάντα ότι κάθε κατάσταση έχει μια έξοδο ελευθερίας.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας για να αντέξουμε τη ζωή μας? Που φτάσαμε, έτσι. Να πρέπει να αντέχουμε τη ζωή μας.
0: Ότι η ζωή είναι για να αντέχεται. Και όχι για να γιορτάζεται. Το ευζήν είναι γιορτή. Η ζωή δεν είναι για να αντέχεται. Η ζωή δεν είναι για να αντέχεται. Είναι για να αξιοποιείται. Για να τιμάτε. Για να αξιοποιείται δημιουργικά. Και για να εορτάζετε. Το μεγαλύτερο λοιπόν ψέμα που λέμε είναι ότι η ζωή πρέπει να αντέχεται. Κι άλλα πολλά, άμα θέλεις να το πούμε κι άλλα ψέματα.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Γιατί η λύθη είναι από το λάθος. Λάθος. Λύθη. Λύθη.
1: Με έχεις βάλει σε...
0: Και το αντίθετο της λύθης. Βάλε μου ένα αλφα στερητικό μπροστά από τη λύθη.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια όμως και πού κρύβεται η αλήθεια? Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Έχουμε καταντήσει, να το μπαλάκι το ωραίο, έχουμε καταντήσει όλοι να λέμε ότι αυτό που λέω εγώ είναι αληθινό. Όλοι έχουμε δικαιώματα και όλοι, όπως έκανα και την προηγούμενη συζήτηση με ένα πνευματικό, ότι όλοι είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε όλα και όλοι εκφέρουμε την αλήθεια μας. Ποια είναι η αλήθεια τελικά? Υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, υπάρχει υποκειμενική αλήθεια. Πού κινούμαστε και ποιος, πού μπορούμε να τα βρούμε, σε ποιον, στη μέση κάπου, ρε παιδί μου, λαϊκά να το πω. Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Εξαιρετική ερώτηση. Η αλήθεια δεν είναι μία οπτική γωνία. Δηλαδή, η δική μου, η δική σου. Η αλήθεια δεν είναι 10 προτάσεις. Ένα δόγμα. Α, β, γ, δ. Αυτό είναι. Πάρ' το. Γι' αυτό και πολλές φορές η αλήθεια είναι παράδοξη. Γιατί είναι παρά της δόξας.
1: Παρά της δόξας.
0: Δόξα στα αρχαία σημαίνει πεποιθήσεις, απόψεις. Σε αυτό αντιστοιχεί το σπήλαιο. Πεποιθήσεις, απόψεις που έχω για τα πράγματα. Κατά μία έννοια, καμία άποψη δεν μπορεί να είναι αληθινή, γιατί είναι άποψη. Είναι δόξα. Δόξα. Πίστη, όχι με την έννοια της θρησκευτικής πίστης, με την έννοια του πιστεύω, νομίζω, δόγματα, απόψεις, ιδεολογίες, όλα αυτά είναι συνώνυμα στα αρχαία. Άρα η αλήθεια δεν είναι ούτε άποψη, ούτε ένα σύνολο προτάσεων, θα σου πω ένα πάρτι, είναι αυτές οι 10 προτάσεις, αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι συνειδησιακή κατάσταση, σύμφωνα με τον ελληνικό λόγο. Είναι η κατάσταση του να έχει ξυπνήσει η συνείδηση από την ταύτιση με τους ρόλους, τα φαινόμενα, το σώμα. Και να έχει μεταστρέψει τον οφθαλμό της ψυχής, να έχει βρει το φως, θυμάστε πάνω πριν ότι το F είναι φως. Να έχει βρει αυτό το φως, να γίνεις σοφός, να δεν το λέμε και στα παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις, το φως. Έτσι, είναι φως η διάβγεια, η κατανόηση, η αντίληψη, η φύση της συνείδησης είναι φως. Όταν λοιπόν αυτό το φως το ξανα

0: φανερώσεις, βρίσκεσαι στην κατάσταση της αληθείας. Δηλαδή βγαίνεις από τη λήθη, θυμάσαι, τι θυμάσαι, ποιος είσαι. Ποιος είσαι, είσαι η καθαρή φωτεινή συνείδηση. Το αντιλαμβάνεσαι και μέσα από αυτή την δόνηση ή κατάσταση που λέγεται και επίγνωση στη φιλοσοφία και στην αυτογνωσία, έτσι το λέμε, μέσα από την κατάσταση της επίγνωσης, απλώς αντιλαμβάνεσαι τι είναι. Και σου λέει η ίδια η ζωή, δεν μπορείς να το πεις από πριν, αυτό είναι και αυτό δεν είναι. Είσαι σε μια ζωντανή επικοινωνία με το εδώ και το τώρα. Αυτό σημαίνει σοφία, να ξέρεις και ετυμολογικά, στον Πλάτωνα. Η σοφία λέει είναι, όπως και η σύνεση, συν η ένε. Η ένε, απαρέμφατο του πηγαίνω. Να πηγαίνεις μαζί με τα πράγματα. Τελείως ταοιστικό αυτό. Όπως λένε και στην Ανατολή, να είσαι στη ροή. Να αφουγκράζεσαι τη ροή, όπως πρέπει να κάνεις καλός στρατηγός, ένας καλός πολεμιστής. Αφουγκράσου, να είσαι σε αγρύπνηση και να αφουγκράζεσαι πώς τα πράγματα διαμορφώνονται κάθε στιγμή. Συν η ένε, πήγαινε μαζί τους. Επίσης, σοφία, λέει ο Πλάτωνας, ετυμολογείται από. Σπαρτιάτες που σ' αρέσουν. Από μία, λέει, πολύ κρυπτική. Σ' αρέσουν αυτά με τα ετυμολογικά. Θα τα πούμε. Λέει, πέρα από το σοφός που έχει το φως, είναι, λέει, είναι η ορμή. Είναι να είσαι συνδεδεμένος με την ενέργεια. Η ενέργεια συνεχώς αλλάζει. Όταν είσαι σε επίγνωση και είσαι σε παρουσία, μπορείς να αντιληφθείς από πού προέρχεται το κάθε. Φεύγεις από τη μηχανιστικότητα. Από πού προέρχεται κάτι. Από αλήθεια, από ψεύδος, από ύπνο, από ξύπνιο, από επιθυμία, από συνέστημα, από πρόγραμμα, από παρόρμηση. Αυτή είναι η κατάσταση της αλήθειας. Να είσαι παρόν με αυτό που είναι.
1: Οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν για αρετή, μιλούσαν για μέτρο, αυτογνωσία και πολλά άλλα. Γιατί εμείς έχουμε, έχοντας πρόσβαση σε τόσο περισσότερη γνώση, μοιάζουμε πολλές φορές πιο χαμένοι?
0: Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε περισσότερη γνώση? Έχουμε πρόσβαση σε πληροφορία. Η γνώση είναι αυτό. Κοίτα το, βλέπεις, γάμα και νους. Γνώση. Να έχει νου. Είναι κάτι που πρέπει να το γεννήσεις εσύ. Όπου βλέπεις το σύμφωνο γάμα είναι η γένεση. Το γενετήσιο. Η γονή. Γονιμότητα. Ό,τι είναι, το γίγνεσθε. Η γένεση. Είναι κάτι που πρέπει να το γεννήσεις. Δηλαδή, τη γνώση δεν θα την πάρεις έτσι. Και να παρακολουθήσεις τον πιο σοφό άνθρωπο σε μια διάλεξη. Δεν θα πάρεις γνώση, θα πάρεις πληροφορία, θα πάρεις δόνηση, θα πάρεις ενέργεια, θα πάρεις έμπνευση. Μέσα σου όμως πρέπει να το βάλεις αυτό και να το μεταβολήσεις για να το κάνεις γνώση. Η γνώση και τα αγαθά κοπισκτώνται. Είναι μια διαδικασία κυοφορίας που θα πάρεις ένα έναυσμα, ένα σπόρο, θα πάρεις ένα σπόρο από κάτι. Τι λέμε το, συνέλαβα μια υπέροχη ιδέα. Α, συλλαμβάνω, συλλαμβάνει και η γυναίκα, το παιδί. Το συλλαμβάνει όμως και η ψυχή. Παίρνει το σπόρο, έχει τη σύλληψη, αντίληψη, σύλληψη, έχει τη σύλληψη και μετά αρχίζει να το κυοφορεί. Δηλαδή πρέπει να το επεξεργαστεί, πρέπει να δώσει χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Σου λέω, χρειαζόμαστε παιδεία. Και μετά θα έρθει ο Σοκράτης που είχε τη γνωστή μέθοδο, τη μαιευτική. Για να σε βοηθήσει να βγάλεις από μέσα σου το παιδί, δηλαδή τη γνώση, την επίγνωση που έχεις κυοφορήσει μέσα από αυτή τη διαδικασία της εσωτερικής σου καλλιέργειας. Οπότε, εάν δεν κάνουμε αυτό όλο το υπόλοιπο τμήμα, το οποίο είναι μια διαδικασία εντελώς ερωτική. Ερωτική είναι, δεν είναι? Η σύλληψη, η οικειοφορία, η γέννα, είναι κάτι τελείως ερωτικό. Η παιδεία θα πρέπει να διέπεται από αγάπη. Αυτό εννοώ ερωτικό, έτσι. Δηλαδή, αγάπη, έμπνευση, ζέση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα γίνει η πληροφορία που στις μέρες μας έτσι βρίσκεται σε πλεώνασμα, υπερπλεώνασμα. Θα γίνει γνώση.
1: Εξαιρετικά αυτά που λες. Αντιπαρέρχομαι, θα σου πει κάποιος, Αθηνά, είναι τέλεια αυτά που λες. Αλλά όταν εγώ στην καθημερινότητά μου με κυνηγάει το Υπουργείο, ξέρω εγώ, να πληρώσω. Με κυνηγάει ΔΕΗ να πληρώσω. Δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που λες, πώς θα τα κάνω, θα τα βάλω στη ζωή μου για να ξεφύγω, να ζήσω πραγματικά, να σπάσω τα δεσμά αυτής της μίζερης καθημερινότητας και να, δεν ξέρω, να δω τη ζωή με άλλα μάτια. Πώς, δηλαδή, πολλοί θα πούνε ότι τέλεια τα λέει Αθηνά, αλλά θεωρίες. Η Αθηνά μιλάει εκ του ασφαλούς. Ή ας πούμε, πάρα πολύ ωραία αυτά, αλλά με συμπιέζει η καθημερινότητα. Mm. Είναι πάνω από το κεφάλι μου.
0: Ναι. Σε συμπιέζει επειδή δεν ψάχνεις να βρεις ποιος είσαι. Παίρνεις το αποτέλεσμα σαν αίτιο. Αντίστροφα είναι τα πράγματα. Σε συμπιέζει επειδή δεν έχεις βρει ποιος είσαι. Και δεν έχεις ακολουθήσει. Βέτρεψα μου, γιατί με μπαίνει πάρα πολύ αυτή η φράση του Κασεντζάκη από την Ασκητική. Λέει, το βαθύ μου καρδιοχτύπη. Δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ, δεν βολεύομαι. Ακολουθώ το βαθύ μου καρδιοχτύπη. Όταν ακολουθείς, δεν ζυγιάζεις, δεν μετράς, δεν βολεύεσαι και ακολουθείς το βαθύ σου καρδιοχτύπη, δεν κάπως ξεφεύγεις από αυτές τις παγίδες που μου περιγράφεις. Δηλαδή, τα δεσμά δεν έχουν που να κάτσουν, δεν μπορούν να σε βρουν. Γιατί λειτουργείς με έναν άλλο τρόπο. Και ακόμα και αν σε βρουν, τα διαχειρίζεσαι με έναν άλλο τρόπο. Κατανοώ όμως την ερώτησή σου και κατανοώ και την πρόθεση της ερώτησης που είναι πάρα πολύ ευεργετική και εκφράζει ενδεχομένως και ανθρώπους, συνανθρώπους μας τώρα που θα μας ακούνε. Εδώ έρχεται το πρώτο συστατικό στο μονοπάτι της απελευθέρωσης, γιατί το FZ είναι το μονοπάτι της απελευθέρωσης. Της ελευθερίας, της ευδαιμονίας και της πληρότητας. Ανεξαρτήτως των εξωτερικών συνδικών. Το πρώτο είναι να το θες. Όσο απλά είναι το πράγμα. Είναι η επιθυμία. Είναι να θέλεις να αλλάξεις. Η ελεύθερη βούληση, τα χέρια των δεσμωτών που είναι ελεύθερα, αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανείς άλλος για σένα. Όσο και να σε αγαπάνε, οι φίλοι σου, η μητέρα σου, τα παιδιά σου. Μα να αλλάξεις, παιδί μου, να αλλάξεις. Σε βλέπουν οι άνθρωποι που σε αγαπάνε να αλλάξεις. Άμα εσύ δεν θες να αλλάξεις, κανείς δεν μπορεί να σε αλλάξει απ' έξω. Πέρα ίσως από, από κάποια θεϊκή παρέμβαση και θεία χάρη. Λοιπόν, άρα το να θέλεις να αλλάξεις είναι από μόνο του μια κινητήριος δύναμη που θα αρχίσει να κινεί τους τροχούς της ψυχής σου και της ζωής σου να φέρει γεγονότα. Εντάξει, το να θέλεις λοιπόν. Η αρχή της φιλοσοφίας, θα πει και ο δάσκαλος του Αλέξανδρου, είναι ο θαυμασμός και ο έρωτας. Επίσης, ποιος ήταν ο δάσκαλος του Αριστοτέλειου, ο Πλάτωνας, και ο δικός του δάσκαλος ο Σωκράτης. Τώρα έχουμε μια σειρά εδώ πέρα. Και τι λένε λοιπόν όλοι μας, οι δικοί μας δάσκαλοι, οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας. Ο έρωτας είναι η αρχή της αλλαγής. Δηλαδή να αγαπήσω την ελευθερία, να αγαπήσω την αληθινή ζωή, το ευζήν.
1: Μισό λεπτό, γιατί θα τα μπερδέψουμε τώρα.
0: Βάλαμε το πρώτο.
1: Θα τα μπερδέψουμε τη λέξη έρωτας. Να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι η κλασική έννοια της λέξης έρωτας αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
0: Τι έχεις εσύ στο μυαλό σου, γιατί δεν ξέρω τι έχουμε όλοι στο
1: μυαλό σου. Ερωτεύομαι. Δεν ξέρω και εγώ το άλλο φίλο.
0: Την Ελλάδα, την ερωτεύεσαι.
1: Ναι, σαφώς. Άρα μιλάμε σε τέτοιο επίπεδο.
0: Ναι. Ο έρωτας έχει, σύμφωνα με την δασκάλα του Σωκράτη, γιατί ο Σωκράτης είχε γυναίκα δασκάλα, δεν μας τα διδάσκουν αυτά. Άλλο θέμα μεγάλο. Ιδιοτήμα.
1: Ιδιοτήμα.
0: Μεγάλη ιέρια από την Μαντίνια της Αρκαδίας. Και εκείνη τον δίδαξε. Ο ίδιος μας το παραθέτει αυτό στο συμπόσιο. Και του δίδαξε ότι ο έρωτας έχει 7 αναβαθμούς. Η σωματική έλξη είναι το κάτω-κάτω. Μετά πας στην ψυχική έλξη. Ψυχή, τη ψυχή έλεγαν οι αρχαίοι. Μετά πας στον πολιτικό έρωτα. Απίστευτη η έννοια. Πάντοτε με συγκλονίζει αυτή.
1: Πολιτικός έρωτας.
0: Πολιτικός έρωτας, ναι. Δηλαδή αγαπάω την κοινωνία μου, το σύνολο, τους νόμους, τους ανθρώπους. Και αγαπώ να ζούμε μαζί συλλογικά, έτσι να σου το πω απλά, ωραία βρε παιδιά, εύνομα, τακτοποιημένα, με ωραίους θεσμούς. Και μετά υπάρχει ο έρωτας των επιστημών. Ένας επιστήμονας είναι ερωτευμένος. Δηλαδή, εγώ σου είμαι με τη φιλοσοφία, είμαι ερωτευμένη από μικρό παιδί. Είμαι ερωτευμένη. Καταλαβαίνεις, είναι έρωτας αυτό. Δίνεις όλη την ενέργεια, όλη τη ζωή. Ή άλλοι επιστήμονες και των θετικών επιστημών. Γιατί κάθε το άλλο βράδυ το βράδυ πάνω από ένα ηλεκτρόνιο να το κοιτάει, άμα δεν έχεις έρωτα, δεν το κάνεις. Ή ο μουσικός, ή ο ηθοποιός, μετά έρχεται η τέχνη των επιστημών. Μάλλον ο έρωτας των τεχνών και των επιστημών. Και τέλος έρχεται ο απόλυτος έρωτας ή ο θείος έρωτας, που είναι η συγχώνευση στον ωκεανό της ζωής. Τώρα, αυτό είναι λίγο πιο βαθύ. Αλλά ως εδώ. Okay. Οπότε κατάλαβες, ο έρωτας είναι, ετοιμολογείται από το έσρος. Βλέπεις, έχει το ροή που μπαίνει μέσα. Εισέλχεται μέσα σου. Είναι μια ροή, είναι ρεύματα. Έτσι, οι αρχαίοι μιλούσαν πάντοτε για τα ρεύματα της ζωής. Ο ποταμός, τα πάντα ρή, έλεγε ο Ηράκλειτος. Και ουδέν μένει. Όλα είναι ρεύματα. Φαίνονται πάγια πράγματα, αλλά είναι ρεύματα. Θα το πούνε και οι σύγχρονοι επιστήμονες κβαντικής φυσικής, ότι όλα είναι σε ενεργειακός ωκεανός και φαίνονται ξεχωριστά. Όταν νιώσεις όμως ότι όλα είναι ρεύματα και όλα είναι αλληλένδετα και όλα επηρεάζουν τα πάντα, έτσι, αρχίζεις να αντιλαμβάνεις τη ζωή με έναν άλλο τρόπο. Και ακριβώς επειδή είναι όλα ρεύματα, υπάρχει ένα ρεύμα που είναι ο έρος, που είναι μια αδύναμη, συμπαντική, θεϊκή, πρωταρχική. Είναι ένα ρεύμα που έρχεται και σε διαπερνάει και αρχίζει να σε αλλάζει. Αλλά συνήθως πρέπει να του έχεις αφήσει λίγο την πόρτα σου ανοιχτή. Γιατί ακόμα και το σύμπαν σέβεται την ελεύθερη βούληση. Οπότε γι' αυτό πρώτα πρέπει να το θέλεις. Να θέλεις να αλλάξεις. Σου μιλάω αρκετά ποιητικά, αλλά αυτός είναι ο τρόπος μου.
1: Αυτό που λένε ότι ο έρωτας, με τον έρωτα μάλλον, χάνεις τον εαυτό σου ή θολώνεις τον. Ισχύει.
0: Έρωτας ανήκατε μάχα. Mm-hmm. Δεν χάνει μάχη. Δεν μπορείς να το αντισταθείς αυτό. Ναι, χάνεις τον εαυτό σου. Μα αυτός είναι ο σκοπός. Πρέπει να χάσεις τον εαυτό σου. Τον παλιό σου εαυτό. Τον μη αληθινό σου εαυτό. Αυτό είναι το όλο πρόβλημα. Ότι έχεις υιοθετήσει μια περσόνα που δεν είσαι εσύ. Πρέπει να τη χάσεις. Και ο έρωτας είναι ο καλύτερος βοηθός σου. Ακριβώς για να χάσεις τον εαυτό σου. Για να τον ξαναβρεις πιο αληθινά. Πιο αυθεντικά.
1: Άρα τι είναι το. Τι είναι ο έρωτας. Είναι ένα σχολείο που πρέπει να περάσεις για να βρεις τον εαυτό σου, όσο επίπονος και αν είναι αυτός ο έρωτας. Δηλαδή, ερωτεύεσαι, την πατάς, περνάς ένα σχολείο, πώς περνάμε τα week καταδρομής, με όλη αυτή τη δυσκολία και όχι μόνο, για να βρεις μετά να γίνεις ο στρατιώτης που πρέπει να γίνεις. Να αποτάξεις το εγώ σου, να αποτάξεις αυτά, να φας τη μούρη σου, να κλάψεις, να χτυπηθείς, να περάσεις άσχημα, να περάσεις από κατάθλιψη, γιατί όλα αυτά τα κάνει ο έρωτας. Και μετά να ξαναβγείς. Άρα δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτή την έννοια του έρωτα.
0: Ωραία. Διακρίνουμε μεταξύ της σωματικής έλξης και του έρωτα. Εντάξει. Έχουμε κάνει αυτή τη διάκριση. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι μπορούν να νιώθουν ένταση σωματική, βιολογική. Και να τον μπερδεύουν με έρωτα. Τώρα εσύ μου μιλάς, στο παράδειγμα σου, για έρωτα. Αυτό το πράγμα που διακατέχει τον άνθρωπο. Σαν ένα ρεύμα θερμό, ένα ρεύμα πύρινο, ένα ρεύμα ζωτικό, ένα ρεύμα αναπτερωτικό και απελευθερωτικό και επαναστατικό. Γιατί ο άνθρωπος τις μεγαλύτερες επαναστάσεις θα τις κάνει μόνο από έρωτα. Μόνο είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο θάνατος, θα πει ο Κάλβος, ο ποιητής μας. Γιατί και τότε έλεγαν ότι οι Έλληνες που έκαναν την επανάσταση του 21 την έκαναν από έρωτα. Ήταν μεθυσμένη, λέει, από έναν έρωτα. Πώς το λέγει και ο Κολοκοτρώνης. Δύο λόγια έχω να σας πω, όχι άλλο κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Και αν διαβάσεις κάποιες περιγραφές και των ποιητών και των σωματολογίων της εποχής, μιλούν ότι ήταν σε μια κατάσταση μέθης οι ήρωές μας, οι προγόνοι μας. Μια μεθεκτική ερωτική ενέργεια, αλλά ερωτική όχι για έναν άνθρωπο, για ένα σώμα, αλλά για ένα ιδανικό, για ένα σκοπό, για την ίδια την ελευθερία. Που έχει μέσα τον έρωτα, ο ελευθέρος έχει έρος. Οπότε είναι μια δύναμη απελευθερωτική. Αν μιλάς γι' αυτό, για το ίδιο μιλάμε. Το διακρίνουμε, έτσι μπορούμε να το.
1: Έχεις δίκιο, το έχουμε. Ναι, μιλάμε για τα πρώτα επίπεδα. Okay, που ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο και σου γυρίζει ο κόσμος όλος ανάποδα.
0: Ναι, αλλά όχι απλά την έλξη. Δεν μου μιλάς μόνο για τη σωματική έλξη, μου μιλάς και για το ψυχικό αυτό αναπτέρωμα που νιώθει ένας άνθρωπος, τον αληθινό. Πάει η καρδιά μου.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Ότι τρέμουν τα πόδια σου, θολώνεις τελείως. Δεν πατάς τη γη καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ ξέρεις ότι μπορεί να σε καταφάει όλο αυτό.
0: Που είναι και ο σκοπός του.
1: Είναι σκοπός του, έτσι.
0: Ναι. Είναι ο σκοπός του και βγες από τη μέση. Όταν θέλει ο έρωτας να σε. Ο αγνός έρωτας, βέβαια, πάντοτε. Έτσι, ο ωφέλιμος, δεν σου λέω τώρα για καταστροφικές και. Γιατί ακούς πράγματα που τα βαφτίζουν οι άνθρωποι έρωτας και δεν είναι έρωτας. Είναι προσκόλληση, είναι αιμονή, είναι. Οπότε γι' αυτό θέλω να αποσαφηνίσουμε την έννοια, για να μην βγάλουμε συμπεράσματα που μετά, αν γενικευθούν, θα οδηγήσουν σε άλλα λάθος συμπεράσματα. Οπότε γι' αυτό το αποσαφηνίζω. Ναι, ναι, πρέπει να αφήσεις. Πάλι ο Καζαντζάκης λέει, αγαπώ θα πει χάνομαι. Στη σχέση υπάρχουν, λέει, δύο. Στην αγάπη. Φέρνει κάποια τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν δύο. Στον έρωτα υπάρχει ένας. Υπάρχουν δύο. Αυτό είναι ο έρωτας. Είναι η ορμή προς την ένωση. Και πόσο μου άρεσε που περιέγραψες ότι χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου και τρέμεις και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα δεν είναι συγκλονιστικό ότι οι αρχαίοι μας συγγραφείς με μία λέξη έχουν περιγράψει αυτή τη λειτουργία του έρωτα. Να σου την πω. Είναι και από τους ορφικούς ύμνους. Λυσιμελής. Σου λύνει τα μέλη. Τα μέλη του σώματος. Λύονται. Λύνονται. Πέφτεις. Τρέμουν τα πόδια μου, λέει. Έχασα τη μιλιά μου. Λυσιμελής. Τέλειο.
1: Ναι, οκ. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
0: Έχουμε ανοίξει το σεντούκι του θησαυρού τώρα.
1: Ναι, που η πανέξυπνη τύπη του πλανήτη βλέπει Elon Musk και δεν συμμαζεύεται, προσκυνούν το αρχαίο ιδεώδες, όλο αυτό το πράγμα, τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, όλους αυτούς τους φιλοσόφους, όλα αυτά τα ονόματα, Πλάτωνος, Αριστοτέλης, Σωκράτης, και εμείς απλώς τα χρησιμοποιούμε σαν πυροτεχνήματα όταν θέλουμε να αναπτερώσουμε λίγο αυτό το βλακώδης ηθικό του νεοέλληνα που ξεσπά ενάντια σε όλο τον κόσμο, αλλά χωρίς να έχει καν στο κεφάλι του τι σημαίνουν όλα αυτά.
0: Γι' αυτό για άλλη μια φορά το φάρμακο είναι η παιδεία. Καταλαβαίνω ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το πνευματικό μας θησαυρό, την πνευματική μας κληρονομιά, για να αισθανθούμε μια αίσθηση εθνικής υπερηφάνειας, η οποία έρχεται και σαν αντίδοτο σε μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα που βιώνει ο σύγχρονος Έλληνας. Έτσι, και όταν νιώθει ότι τον καταπατούν οι καταστάσεις, η μη λειτουργικότητα των θεσμών, η μη τήρηση των νόμων, η πολιτική εξαθλίωση, η οικονομική εξαθλίωση, από κάπου θέλει να πιαστεί και έτσι πιάνεται. Και ίσως σε ένα επίπεδο, έχει ένα θετικό πρόσημο αυτό, πιάνεται από την αρχαία παράδοση να αισθανθεί επιτέλους την αξιοπρέπεια που δεν του την αντανακλά η πολιτεία του. Όμως, αν μείνουμε σε αυτό, όπως είπες, θα είναι ένα πυροτέχνημα. Δεν θα γεννήσουμε κάτι νέο. Εμείς θέλουμε να γεννήσουμε κάτι νέο. Αυτό είναι η νόησης νέου αίσης, θα πει πάλι ο Πλάτωνας. Είναι η όθηση προς το νέο. Να γεννήσεις κάτι νέο, να αναβαθμίσεις. Ωραία, έχεις καλή ρίζα. Αλλά η ρίζα δεν πρέπει να βγάλει ένα βλαστάρι. Δεν πρέπει να βιώσει τον νόμο της εξέλιξης. Λοιπόν, άρα εδώ επιστρέφω στο θέμα της παιδείας. Ωραία, να τα χρησιμοποιούμε τα αρχέτυπά μας, τις γνώσεις μας, ξέρεις τι, να δείχνουμε ευγνωμοσύνη. Συγγνώμη, άλλο η υπερηφάνεια και άλλο η ευγνωμοσύνη. Να νιώθουμε ευγνώμονες που έχουμε αυτή την παράδοση. Είναι πολύ υγιές το να είσαι ευγνώμων για αυτά που σου έχουν δώσει οι γονείς σου, οι παππούδες σου, το παρελθόν σου. Να νιώθουμε ευγνώμονες, αλλά να μπαίνουμε και πιο βαθιά. Να αρχίσουμε να αποκτούμε παιδεία πάνω σε αυτά, να τα μαθαίνουμε και πάνω απ' όλα να τα ασκούμε στη ζωή μας σαν τρόπο ζωής. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος ζωής? Ο τρόπος ζωής που οδηγεί στο F-ZIN.
1: Τα λες υπέροχα και προσπαθώ να κάνω το εξής, αν το κατάλαβες. Όλα αυτά που μου λες προσπαθώ να τα πάρω και να τα τοποθετήσω στο τώρα, για να δούμε πώς μπορούμε να ξεκολλήσουμε από όλη αυτή το βίο που μας πλακώνει την καθημερινότητα, να τα βάλουμε σε εφαρμογή.
0: Ωραία, αρχίσαμε με το πρώτο, να θέλεις.
1: Και θέλω να μου πεις το εξής. Αφού είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στη σπηλιά του Πλάτωνα, έτσι από εδώ, από εκεί, δεμένοι όλοι και τα χέρια μας είναι ελεύθερα, ελεύθερη βούληση, γιατί σήμερα δεν κουνιέται φίλο με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας? Ενώ έχουν όλοι ελεύθερη βούληση να κάνουν κάτι. Τι κατατρώει τον Έλληνα? Ποια κατάθλιψη τον έχει σκεπάσει και δεν μπορεί να πάρει τα όπλα του και να αλλάξει όλο αυτό το αφήγημα που συμβαίνει? Να ελευθερωθεί. Τι συμβαίνει στον νέο Έλληνα? Τι έχει πάθει?
0: Είναι ένα πολύ σπουδαίο ζήτημα αυτό και πάρα πολύ λεπτό. Πρώτα απ' όλα του αφαίρεσαν την παιδεία. Να συνδέσω την παιδεία. του αφαίρεσαν την παιδεία.
1: Πώς την αφαίρεσαν την παιδεία. Θέλω να ρωτήσω. Πώς του αφαίρεσαν την παιδεία. Με ποιο τρόπο.
0: Η παιδεία που λάμβαναν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, ήταν πολύ πιο ευπρεπής και σφαιρική από αυτή που δίδεται

0: εκδοχή της ελληνικής γλώσσας, η οποία ελληνική γλώσσα δεν είναι μια τυχαία γλώσσα. Έτσι, βλέπεις πόσες ετυμολογίες έχω κάνει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πάντοτε βασίζομαι στα αρχαία κείμενα για αυτά που σου λέω. Που σημαίνει τι αυτό? Ότι η γλώσσα έχει μέσα κώδικες. Ότι έχει τη δυνατότητα να αποτυπώνει στη λέξη τη φιλοσοφική ενοιολόγηση. Μπορώ να σε πάω και πιο βαθιά, γιατί μελετούν τη δόνηση της γλώσσας, τη χρησιμοποιούν. Μάλιστα, όταν ήμουν στην Οξφόρδη, κάποιοι μελετούσαν την αρχαία ελληνική, όπως και τα σανσκριτικά, για να προγραμματίσουν τους κβαντικούς υπολογιστές που ακόμα τότε ήταν εν τη γενέση τους. Γιατί έχει μέσα τη μαθηματική δομή. Τώρα, αυτό που θα πω μπορεί κάποιος να το κατακρίνει, αλλά αν πάμε πάλι στα αρχαία μας κείμενα, γιατί είναι τεκμήρια, αυτά μελετάμε και εμείς οι επιστήμονες, θα δούμε ότι ο Πλάτωνας αναφέρει ξεκάθαρα στο έργο του Κρατήλος ότι η ελληνική γλώσσα δεν έχει κατασκευαστεί από ανθρώπους. Αυτό μας λέει. Την έχουν δώσει, λέει, κάποιες ανώτερες διάνοιες. Είναι μια θεϊκή γλώσσα. Μπορεί κάποιος αυτό να το διερευνήσει, αν θέλει να το τεστάρει. Αλλά εγώ σου παραθέτω τι λέει η πηγή. Η πηγή λέει ότι αυτή η γλώσσα έχει κάποια θεϊκή ουσία, ας πούμε, και προέλευση. Γι' αυτό και τη διδάσκουν και στα σχολεία, γιατί έχουν βγει πλέον και από νευροβιολόγους και από παιδαγωγούς πάρα πολλές μελέτες που έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά διαμορφώνουν τα νευρολογικά τους δίκτυα με ένα τέτοιο τρόπο που καταλήγει σε υψηλότερα επίπεδα ψυχικής υγείας, διάνοιας, νοημοσύνης, συναισθηματικής νοημοσύνης επίσης, αλλά και αρετής. Λοιπόν, την καθαρεύουσα από τον πιο κοντά στα αρχαία ελληνικά, αναφέρεσαν. Πάλι βράδυ, όπως και άλλα γίνονται βράδυ. Τα αρχαία, αντί να τα μαθαίνουμε εμείς από πολύ μικρή ηλικία, ενώ τα διδάσκονται και στην Κίνα, σε κάποια σχολεία και στην Αγγλία, δεν τα διδασκόμαστε σωστά. Παλαιότερα επίσης, δίδασκαν στους ανθρώπους τη σπουδαιότητα της αρετής και του ήθους. Τους δίδασκαν τη σπουδαιότητα της συλλογικής συνείδησης. Αν έπαιρνες ένα απόφυτο γυμνασίου από τον Παπανούτσο, εντάξει, και ένα απόφυτο γυμνασίου τώρα, ο παλαιότερος είχε μια πολύ πιο σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων. Οπότε η παιδεία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει υποβαθμιστεί. Επίσης, τα απανωτά συλλογικά τραύματα που έχουμε. Ξέρω ότι κάποιοι δεν αρέσκονται να το ακούνε, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι σπουδαίοι μελετητές που πλέον έχουν οδηγηθεί στο ίδιο συμπέρασμα, ότι όπως ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τραύματα και πρέπει να τα λύσει, έτσι και ένας λαός έχει τη συλλογική ψυχή. Δεν έχουμε μόνο ατομική ψυχή. Υπάρχει και η συλλογική ψυχή, η εθνική ψυχή. Η συλλογική ψυχή έχει τραύματα λόγω όλων των ιστορικών παθών που έχουμε περάσει και συνεχίζουμε να περνάμε. Λοιπόν, τραύμα στο τραύμα, πόλεμο στον πόλεμο, κρίση στην κρίση και η αντίσταση του συστήματος στην αλλαγή και στη λογοδοσία έχει οδηγήσει σε μια παρέτηση. Τον Έλληνα σου λέει δεν θα αλλάξει. Για να ξαναπροσπαθήσω δεν θα αλλάξει. Είναι το τραύμα της παρέτησης. Που αν από πίσω, έτσι, δεν υπάρχει η παιδεία να κρατάει την ψυχή στη γενναιότητα, γιατί το αντίθετο της παρέτησης είναι η γενναιότητα. Και η γενναιότητα για τον Αριστοτέλη είναι η πρώτη ηθική αρετή. Θα ήθελα να πάμε λίγο στους αρετές. Η πρώτη αρετή. Αρετές μας μαθαίνουν στο σχολείο. Εγώ είχα, εντάξει, τη χαρά να έχω δύο καθηγητές που μου μίλησαν γι' αυτό στα 12 χρόνια του σχολείου. Αλλά μόνο. Μας μιλάνε για την αρετή. Πού θα την καλλιεργήσουμε την αρετή, αν όχι στα σχολεία? Γιατί στην αρχαιότητα παιδεία σήμαινε μεταστροφή του οφθαλμού της ψυχής και καλλιέργεια της αρετής. Λοιπόν, γιατί αν είχαμε αναπτύξει, δηλαδή, την εσωτερική ανθεκτικότητα, τότε η παρέτηση θα ήταν πιο δύσκολη να συμβεί. Και γι' αυτό θέλω να σου πω κάτι που λέει ο Πλάτωνα στην Πολιτεία, που την έχω μελετήσει, έχω γράψει πτυχιακές μου και τη διδάσκω, τη λατρεύω πάρα πολλά χρόνια. Λέει ότι η Πολιτεία είναι η εξωτερική αντανάκλαση του τι συμβαίνει μέσα στην ατομική ψυχή του πολίτη. Όταν αλλάξει η ψυχή, αλλάζει το πολίτευμα. Και αυτό το αποκαλώ ψυχοπολιτική.
1: Πιστεύεις ότι ο άνθρωπος σήμερα φοβάται τη μοναξιά περισσότερο ή τον ίδιο το

0: τον εαυτό όταν μένει μόνος.
1: Να φοβάται τη φωνή της συνείδησής του. Να φοβάται. Δεν φοβάται τη μοναξιά, γιατί ζούμε στην απόλυτη αποξενωμένη εποχή. Ζούμε μόνοι μαζί. Ο καθένας στο κινητό του, ο καθένας στη δουλειά του, πού είναι το χωριό, πού είναι η πλατεία, πού είναι οι γείτονες, πού είναι οι γυναίκες που μαζεύουν το βράδυ και συζητάνε και πλέκουνε, πού είναι οι άντρες που πάνε μαζί και με τα παιδιά τους βόλτες, πού είναι η συλλογικότητα, πού είναι η κοινωνικότητα. Ζούμε στην εποχή της αποξένωσης. Οπότε, τι να μας φοβήσει, αυτό που το ζούμε κάθε στιγμή, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και παίρνουμε ένα μικρό υποκατάστατο με το να βλέπουμε story και να μπερδεύουμε την εικονική παρουσία με την αληθινή παρουσία, μα δεν μπορεί το ένα να αντικαταστήσει το άλλο. Άρα, η δική μου θέαση είναι ότι δεν φοβόμαστε τη μοναξιά. Φοβόμαστε την παρέα με τη συνείδησή μας. Γιατί αν έτσι, αφήσουμε τα κινητά, αφήσουμε την τηλεόραση, αφήσουμε όλες αυτές τις διασπάσεις ή και τους ανθρώπους που μπορεί τους λίγους να κάνουμε παρέα και κάτσουμε με τον εαυτό μας, εκεί θα αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια όλο το υλικό που καταπιέζουμε και καταθάπτουμε κατά τη διάρκεια της μέρας και των δεκαετιών. Θα αρχίσει η φωνή να μιλάει, θα ακούς τον εαυτό σου ή αυτό που λέει ο Καζάκης, την κραυγή. Θα αρχίσει να ακούς την κραυγή. Θα αρχίσει να ακούς την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι το αντίθετο της λύθης. Οπότε όταν είμαι σε κατάσταση λύθης, το να ακούω την αλήθεια είναι σχεδόν αναιρετικό, είναι σχεδόν απειλητικό. Γιατί μου λέει άλλαξε, άλλαξε, δες. Αν δω θα πρέπει να αλλάξω. Αν δω δεν μπορώ πια να κρυφτώ. Και υπάρχει ένας νόμος στη φυσική, ο νόμος αδράνειας. Πρώτος νόμος θερμοδυναμικής του Νεύτωνα. Κάθε σώμα τίνει να διατηρήσει την ίδια του κατάσταση, την κινητική του κατάσταση. Έτσι, οπότε υπάρχει μια τάση να μένουμε στο ίδιο. Και έρχεται, τώρα, γι' αυτό είναι η ανάσταση, να βγεις από τη στάση. και όταν αρχίζεις να είσαι σε διαλεκτική με τον ίδιο στον εαυτό, ο εαυτός όμως είναι συνείδηση. Η συνείδηση είναι νόηση. Η νόηση είναι νέο αίσθηση. Θέλει να πάει σε κάτι νέο. Δεν θέλει να είσαι στάσιμος, θέλει να είσαι σε ροή. Οπότε θα σου πει, άλλαξε, κάνε, θες. Οπότε στο βαθμό που είμαστε πολλωμένοι με την ύλη, γιατί μόνο η ύλη έχει αδράνεια, συγγνώμη να το πω αυτό, μην παρεξηγηθώ. Αδράνεια δεν έχει το πνεύμα, ο νους ή η ψυχή. Αδράνεια έχει ύλη. Όσο λοιπόν είμαι ταυτισμένος με την υλιστικότητά μου, με το σώμα μου, με τις συνήθειές μου, δηλαδή με το βίο, είμαι κάτω από το μανδύα ή το πλέγμα της αδράνειας. Είμαι κάτω από το δίχτυ. Είσαι ακούσει και ένα τραγούδι που λέει, πάντα μπροστά σου απλώνεται ένα δίχτυ. Είναι αυτό το δίχτυ της αδράνειας. Όταν όμως είμαι στη μοναξία που αρχίζω να ακούω αυτά που δεν ακούω όλη μέρα, τη φωνή της συνείδησής μου και το καρδιοχτύπη μου, εκεί έρχεται η κίνηση για κάτι νέο, για την αλλαγή, για την ελευθερία, για τη ροή, για το ζήν, για το ευζήν. Και αυτά τα δύο φαινομενικά φέρνουν μια συγκρουσιακότητα στην αρχή. Οπότε αν μείνω μόνος με τον εαυτό, θα πρέπει να αντικρίσω την εσωτερική μου συγκρουσιακότητα. Πρέπει να μπω στον πόλεμο.
0: Έχει να κάνει αυτό με τον όρο ή τη λέξη που έχουμε μάθει. Δηλαδή, okay, τη συνείδησή σου μπορεί να... Ναι, σου έρχονται οι ερηνίες. Έρχομαι εδώ, οι ερηνίες, δηλαδή τα λάθη, τι έπρεπε να έχεις κάνει, αυτό. Ξανά τα λάθη. Και προσπαθείς να αυτομαστιγώσεις τον εαυτό σου. Μήπως φοβόμαστε την αυτοκριτική και το αυτομαστίγωμα γιατί μας κυνηγάνε οι ερηνίες. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
1: Κοίτα, το αυτομαστίγωμα θεωρώ ότι είναι ένας παθολογικός τρόπος να συσχετιστούμε με τη φωνή της συνείδησής μας. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να νιώσουμε τύψη, ενοχή και αυτομαστίγωμα. Υπάρχει και κάτι άλλο που λέγανε οι αρχαίοι. Είναι αδελφικό παράγγελμα. Λέει εσχήνιν σέβου. Να σέβεσαι την εσχήνη. Τι είναι η εσχήνη? Θα σου πω κάτι που έλεγαν, που έλεγε η δασκάλα της μαμάς μου στο σχολείο. Της έλεγε, παιδί μου δεν έχεις εδώ, αυτό που σου λέγε τους παλιούς παιδαγωγούς, δεν έχεις εδώ, δεν έχεις ούτε εσχήνη. Η εδώς, εδώς αργή, η εδώς, είναι αυτό που νιώθουμε την ντροπή. Πριν πάμε να κάνουμε μια πράξη που ξέρουμε ότι είναι λανθασμένη και έχουμε αυτό το κράτημα από μέσα ότι τι να το κάνεις αυτό που ξέρεις ότι είναι λάθος. Και το αντίθετο αυτό είναι η ανέδεια, όταν δεν έχεις εδώ. Κάνουμε και μάθημα Λοιπόν, η αισχύνη είναι αυτό που νιώθεις μετά που έχεις πράξει κάτι κακό. Και λες, πω, τι έκανα, νιώθω ντροπή. Αισχύνη είναι η ορθή λέξη. Οι Δελφικοί έλεγαν να σέβεσαι. Να σέβεσαι την αυτορυθμιστικότητα της δικαιοσύνης μέσα σου. Να το σέβεσαι αυτό. Δεν ανάγκη να αυτομαστιγωθείς. Αλλά εκεί πρέπει να μην είμαστε και τόσο εγωιστές. Γιατί αν είμαστε πολύ εγωιστές, δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι έχουμε κάνει λάθος και εκεί πάμε να κρυφτούμε από τις ερηνίες. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας, για να μην ακούσουμε αυτή την αυτορύθμιση του δικαίου μέσα μας. Όμως, εάν έχουμε μία παιδεία, μία ψυχολογική κατάρτιση, μία πνευματική κατάρτιση, αρχίζουμε σιγά-σιγά να καλλιεργούμαστε, να διευρύνουμε τους ορίζοντες συνείδησής μας και να μπαίνουμε σε μία διαλεκτική με αυτά τα κομμάτια μας και να συνειδητοποιούμε ότι εντάξει, άνθρωπος είμαι. Έσφαλα. Εδώ χάθηκα. Εδώ με εξαπάτησα. Εδώ μου είπα ψέματα. Πειράζει. Το βλέπω. Βλέπω ότι μπορώ να μάθω από αυτό. Σέβομαι ακόμα και την τροφή που μπορεί να νιώθω για το λάθος μου. Κατά μία έννοια είναι και πολύ υγιές. Ξέρεις τι δεν είναι υγιές? Να μην νιώθεις τίποτα. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Οπότε σέβομαι και το συνέστημα της αισχύνης. Κάνω τις ρυθμίσεις μου και προχωρώ. Τώρα έχω εμπλουτιστεί από αυτή τη διαδικασία.
0: Σέβομαι την τροπή που νιώθω μέσα μου.
1: Να, είναι δελφικό παράγγελμα. Τα δελφικά παραγγέλματα, να πω, είναι από τους 7 σοφούς αρχαιότητας. Και είναι ρίσεις τέτοιες, με 2 ή 3 λέξεις πολύ λακωνικές. Και έχουν μέσα πολύ μεγάλο πλούτο και σοφία. Έτσι, δηλαδή τώρα αυτό το αισχύνη σέβου το έχει δώσει ένας από τους 7 σοφούς αρχαιότητας. Είναι πάρα πολύ αρχαίες ρίσεις και πυκνές σοφίας. Και σκέψου τώρα λοιπόν τι σοφία έχει μέσα αυτό. Σχήνιν σέβου, να σέβομαι την τροπή που νιώθω, να πρέπει να τη σεβαστώ.
0: Αν είχες μια μεγάλη μαρκίζα στο δρόμο, ταμπέλα που λένε, τι θα ήθελες να λέει πάνω η Αθηνά για να το βλέπει ο κόσμος και να, δεν ξέρω και εγώ, να ανακουφίζεται, να πτερώνεται το ηθικό του. Έτσι ένα μότο δικό σου.
1: Απογνώθεις αυτόν, που είναι το πρώτο που μου ήρθε. Για να ανακουφίζεται όμως, τώρα μου το, όταν άκουγα την ερώτησή σου, το πρώτο που μου ήρθε είναι γνώθεις αυτόν.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
5: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
8: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
11: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Μα τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή για να πιστέψουν. Ακόμα και αυτοί που επιμένουν να πιστεύουν σε εβραϊκά παραμύθια με άγγελους, διαβόλους και κρίνους, ότι η χώρα έχει έναν Θεό, το Θεό της κωμωδίας. Γιατί στην Ελλαδάρα μας, στη χώρα που οι άνθρωποι ζούμε όλες και όλοι κατά τύχη, στη χώρα που οι άνθρωποι όταν φτάσουν στα γεράματα δεν έχουν σύνταξη ούτε για να περάσουν 8 μέρες, στη χώρα που τα σχολεία κλείνουν γιατί κανείς δεν γεννάει παιδιά και οι θάνατοι είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις, πέρασε μια εβδομάδα που όλα τα ΜΜΕ, δηλαδή τα μαζικά μέσα εφοπλιστών, κουβεντιάζουν με δύο λέξεις. Μακροζωία και ευεξία. Αν αυτό δεν είναι πλάκα του Θεού της κωμωδίας, τι είναι πραγματικότητα? Και ξεκινάμε. Και ξεκινάμε όπως παραδοσιακά, γιατί είμαστε και χώρα που τιμάει τις παραδόσεις, ξεκινάει ο Σεπτέμβριος στην Ελλαδάρα μας. Με τι? Με το άνοιγμα των σχολείων. Για την ακρίβεια, όχι ακριβώς το άνοιγμα των σχολείων, γιατί για να ανοίξει ένα σχολείο χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Τα σχολεία στην Ελλάδα ποτέ δεν ανοίγουν. Απλά υπολειτουργούν και λέμε ότι ανοίγουν και κλείνουν. Αυτά τα σχολεία λοιπόν που υπολειτουργούν όσον αφορά τις δομές, τις αίθουσες, τους δασκάλους, τις δασκάλες, τις καθαρίστριες, τους καθαριστές κτλ. Σύντομα δεν θα έχουμε και παιδιά, οπότε θα απαλλαγούμε από όλες αυτές τις αγκλαμάρες. Έχουν μία παράδοση που την τιμούν σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται το σχολείο. Τι είναι αυτό? Ο αγιασμός. Δηλαδή, ο παπάς, ένας κύριος με μακρύ μαύρο φόρεμα, μουσια, μακρύ μαλλί, κοτσίδα το πιάνει πίσω, καπελαδούρα με σαλάτα στο χέρι, τη βουτάει σε ένα νερό και καταβρέχει τα πιστηρίκια, λέει κάτι λογάκια, γιατί? Για να πάει χρονιά ζάχαρη και να φύγουν τα δαιμόνια από το σχολείο. Τα δαιμόνια μπορεί να φεύγουν, αυτό που δεν φεύγουν είναι οι ψήλοι από το σχολείο με τον αγιασμό. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, Ζάκυνθος, ψήλοι έκλεισαν δημοτικό σχολείο, επίθεση σε μαθητές και δασκάλους κατά τον αγιασμό. Και διαβάζουμε και πιο μέσα. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημάδεψε την έναρξη της σχολικής. Και μένα με τσιμπά. Ψήλος είναι κουνούπι τώρα αυτό. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημάδεψε την έναρξη της σχολικής χρονιάς στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου. Τι είχαμε και Άγιο Λέοντα, με ξεπερνάει. Αλλά όσο βγάζει το μαγαζί χρήμα, καθώς το δημοτικό σχολείο ανέστειλε τη λειτουργία του μέχρι νεωτέρας εξαιτίας προσβολής από ψήλους. Το πρόβλημα έγινε ιδιαίτερα αισθητό την ώρα του αγιασμού. Τι διάλογο. Γιατί σαλτάραν οι ψήλοι ειδικά στον αγιασμό? Αυτό να ψαχτεί λίγο από την Ιερά Σύνοδο. Όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί δέχτηκαν επίθεση από τα έντομα πριν καν αρχίσουν τα μαθήματα. Δεν βλέπω πουθενά να γράφει τι έγινε με τον παπά. Μόνο σε δασκάλους και μαθητές την έπεσαν οι ψήλοι. Οι ψήλοι, όπως διαβάζω παρακάτω, είχαν εντοπιστεί από τα τέλη Αυγούστου. Είχαν γίνει έρευνες. Τους είχαμε βρει. Αλλά προσέξτε τι γίνεται εδώ. Ενώ λέει είχαμε κάνει 3 ψεκασμούς, δεν είχαμε αποτέλεσμα. Δεν ψοφάνει ψήλοι με τον ψεκασμό, δεν φεύγουν με τον αγιασμό. Και εδώ είναι ένα τρελαίνεση, γιατί μιλάμε για τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθο, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Προστασίας Μαφιόζων του Μιχάλη Χρυσοχουντίδη, είναι το μέρος με την υψηλότερη εγκληματικότητα στη χώρα. Με λίγα λόγια, η Ζάκυνθος, γύρω-γύρω θάλασσα και μέσα όλοι μαφιόζοι. Και εδώ είναι να τρελαθείς πραγματικά. Σε ένα νησί γεμάτο μαφιόζους, πώς δεν μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα με τα έντομα? Παιδιά, τι κάνουν τώρα που θα φύγουν οι τουρίστες? Τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι τούμπανοι που έχετε στη Ζάκυνθο? Για τους βάζετε στο δημοτικό, θα μάθουν και κάτι. Θα δίνουν και τους ψήλους. Ξέρω εγώ, μαλακίες λέω. Αλλά μαλακία είναι όλα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σχολείο, όπου και εκεί είχαμε αγιασμό και εκεί είχαμε γεγονότα όχι με ψήλους, που είναι σπάνιο, αλλά συνηθισμένα, παραδοσιακά. Όπως διαβάζουμε εδώ, Κοζάνη. Καταγγελίες για προσβλητική συμπεριφορά Μητροπολίτη σε μαθητές δημοτικού. Έτσι κι αλλιώς είναι λάθος όλη η πρόταση. Μητροπολίτης και μαθητές δημοτικού δεν θα πρέπει να μπαίνουν μαζί ούτε σε πρόταση. Παρ' όλα αυτά, στον αγιασμό όλα επιτρέπονται. Είναι παραδοσιακά αυτά. Και μπαίνουμε να διαβάσουμε τι συνέβη μεταξύ του Μητροπολίτη Κοζάνης. Δεν ξέρουμε πώς το λένε. Ο Παύλος. Είναι ο Παύλος. Εγώ ξέρω τους Μητροπολίτες γενικά. Έχω ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω το όνομα που δουλεύουν. Ξέρω συνήθως τον καλλιτεχνικό. Λέει, δεν ήξερα ότι ο Μητροπολίτης το λένε Παύλο. Το καλλιτεχνικό του το ήξερα. Όχι, δεν είναι Τζένι Μπότση. Είναι ο Κοζάνης. Άλλος είναι αυτός. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχω βάλει επίτηδες εδώ ένα μανάρι αριστερά. Αυτό για να με φορτώνει λίγο. Πάμε στην καταγγελία. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα ενός 11χρονου μαθητή από τα Πετρανά, ο Μητροπολίτης αρνήθηκε αρχικά να δώσει την ευχή του στο ανήλικο. Μην του κάνεις τέτοιο κακό του ανήλικου. Χωρίς ευχή, πού θα πάει το παιδί? Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο μικρός διατηρεί μακριά μαλλιά δεμένα σε κοτσίδα. Δηλαδή, ο Μητροπολίτης πώς ακριβώς θα διατηρεί τα μαλλιά του? Δεν τα έχει δεμένα σε κοτσίδα. Πώς τα έχει ο Μητροπολίτης. Αλλά όχι, τα ανήλικα δεν συμφέρει. Όπως αναφέρεται ο ιεράρχης, απευθύνθηκε στον μαθητή, αναφέροντας ότι μοιάζει με κορίτσι. Αυτό μπορεί να σαλτάρει έναν ιεράρχη. Αυτό πραγματικά. Παιδιά, να σεβόμαστε ορισμένα πράγματα. Βλέπεις, είναι Μητροπολίτης. Εντάξει, έχεις μακρύ μαλλί. Πες του, αγόρι είμαι, μην το σοκάρεις. Δεν μπορούν τα κορίτσια, μπορούν μόνο τα αγόρια. Ενώ του απίφθινε αυστηρή σύσταση να μην εμφανιστεί ξανά με την ίδια εικόνα. Να παρακουρευτεί δηλαδή το παιδάκι. Παράλληλα, λέει εδώ, στην ίδια εκδήλωση, στον ίδιο αγιασμό που δίνει η ευχές ο Μητροπολίτης στα ανήλικα, ο θείος του παιδιού αποκαλύπτει πως ο Μητροπολίτης Κοζάνης επέπληξε και δεύτερο μαθητή δημοτικού. Γιατί αυτός, στην περίπτωση του δεύτερου ανηλίκου, η αφορμή για τις παρατηρήσεις ήταν η παλαιότητα των παπουτσιών που φορούσε. Φορούσε κάτι παλιοπάπουτσα. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή, ξέρω, αλλά κάνω ότι δεν ξέρω. Να σας το πω διαφορετικά. Εγώ έχω μεγαλώσει στις Κουκουβάουνες. Έχω δηλαδή περάσει το εκπαιδευτικό σύστημα που πέρναγαν όλα τα παιδιά σαν και εμένα, το περίφημο εκπαιδευτικό σύστημα Κουκουβαούνων. Όπου στον αγιασμό, που παραδοσιακά μας πηγαίναν οι γονείς μας, γιατί δεν είχαν που να μας παρκάρουν εκείνη την ημέρα, δούλευαν στα εργοστάσια. Στον αγιασμό λοιπόν, δεν είχαμε ποτέ τέτοια ζητήματα. Γιατί με εξαίρεση την πρώτη δημοτικού, που δεν ξέραμε τι έργο θα παιχτεί και μας ευνηδίασαν. Δηλαδή, ήρθε ένας μπροστά με μαλλί μακρύ κοτσίδα δεμένο πίσω, μακρύ φόρεμα μαύρο, κάτι χόρτα στο χέρι και μας κατάβρεξε. Ήταν η πρώτη φορά που το ζήσαμε αυτό, οπότε δεν αντιδράσαμε γιατί δεν το ξέραμε. Από τη Δευτέρα Δημοτικού και μετά δεν ξαναείχαμε τέτοια προβλήματα με τον αγιασμό. Γιατί ως παιδιά στις Κουκουβάουνες μάθαμε ότι όταν κάποιος μας πιτσιλάει, τον πιτσιλάμε πίσω. Όταν λοιπόν σε πιτσιλείς κάποιος, τον πιτσιλείς πίσω κι εσύ, αυτός καταλαβαίνει ότι πρέπει να μαζευτεί και να κόψει τις μαλακίες. Άρα η μαλακία κόβεται απλώς στο πιτσίλιμα. Νεράκι είναι, κανείς δεν λερώνεται, νερομπίστολο επιτρέπεται, φθηνό είναι. Όλα καλά. Του χρόνου. Αφήνουμε λοιπόν τα παιδιά ήσυχα, εμείς τουλάχιστον, οι άλλοι δεν το νομίζω να τα αφήσουν τα παιδάκια ήσυχα, και πάμε στην άλλη παράδοση που έχουμε στην πατρίδα μας από Σεπτέμβρη και μετά. Ποια είναι αυτή? Ελληνοτουρκικά. Έχουμε προβλήματα. Μας την πέφτουν οι Τούρκοι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, στο Μιλητό ποτέ δεν μας την πέφτουν οι Τούρκοι εδώ και δεκαετίες το καλοκαιράκι. Γιατί? Γιατί κι εμείς και οι Τούρκοι έχουμε τουρίστες. Και τους τουρίστες δεν τους αγγίζει κανείς. Βέβαια, στο Μιλητό. Στο πρακτικό, όταν κάποιος θέλει να την πέσει πραγματικά στην άλλη χώρα, οι δουλειές γίνονται πάντα καλοκαιράκι. Διαβάστε λίγο ιστορία. Πάμε λοιπόν στον παραδοσιακό Σεπτέμβρη με τα ελληνοτουρκικά προβλήματα. Ο Φλωρίδης διάλεξε το κανάλι της ΕΡΤ για να κάνει μια βαρισίμαντη δήλωση, όπως όλες οι δηλώσεις του Φλωρίδη, του τύπου όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τώρα αυτή είναι στα δικαστήρια για τα μπάζα, όχι ο Φλωρίδης. Ο αγοραστός με τον Τριαντόπουλο. Ο Φλωρίδης λοιπόν βγήκε να κάνει μια βαρισίμαντη δήλωση όπου έχωσε μέσα και τα ελληνοτουρκικά και τα προεκλογικά. Γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, οπότε μαζί με τους Τούρκους που θα μας κάνουν ντου, βάλαμε και τον καταλληλότερο που θα αποκρούσει τον ντου. Και ακόμα δεν έχουμε πάρει τόσο από την ασπίδα του Αχιλλέα. Ξεκινήσαμε.
1: Εσύ μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι εάν.
2: Ντου από απέναντι θα κάνουν, δηλαδή. Θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
1: Μισό λεπτό, να σας πω κάτι.
2: Να κλείσουμε και μας πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν σας. Με βάση την ιστορία μιλάω.
0: Τι λέει εδώ ο Φλωρίδης? Παιδιά, το νου σας. Με Μητσοτάκη δεν θα έχουμε ντου. Χωρίς Μητσοτάκη θα έχουμε ντου. Ξεκάθαρος. Άρα ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην έχουμε ντου. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο Φλωρίδης είναι ότι λόγω της ακρίβειας και της υπερφορολόγησης στην πατρίδα μας, ίσως περισσότεροι Έλληνες να εύχονται ένα ντου. Έτσι, μια ιδέα λέω. Δείτε ξανά την παράσταση 200 χρόνια δανεικά, ειδικά το κομμάτι της φορολογίας και για ποιο λόγο ξεσηκώθηκαν οι προγονείς μας τότε και ποια ήταν η φορολογία από την Τουρκία. Αν το φέρναμε αυτό στο σήμερα, μάλλον για φλοκάτες μας βλέπω, μέχρι Ακρόπολη. Και συνεχίζουμε. Αφού λοιπόν εδώ στο σύνθημα Φλωρίδης, ότι η Μητσοτάκης ντου από την Τουρκία, τι έκανε ο Μητσοτάκης? Πήγε να υπογραμμίσει αυτό που είπε ο Φλωρίδης. Και που πήγε? Στο Καστελόριζο. Παρένθεση. Ακριβώς εκεί που είχε πάει και ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου να μας ανακοινώσει το μηχανισμό στήριξης.
3: Καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής. 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο.
0: Με το που πάει λοιπόν πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, αμέσως αντανακλαστικά λες, όχ, μαλάκα πτώχευση. Όχι, παιδιά, ηρεμήστε. Ο Κυριάκος δεν πήγε να ανακοινώσει τη νέα πτώχευση. Η νέα πτώχευση είχε ανακοινωθεί από το Ζεραλίκ TV εδώ και 3 χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν προσέχετε τα μαθηματικά του Λυκείου Κουκουβαούνων και προτιμάτε τα μαθηματικά των απατεώνων του Χάρβαρντ. Ο Κυριάκος πήγε να πουλήσει πατριωτιλίκη, τσαμπουκά, ευγενικό τσαμπουκά όμως, είπε στους Τούρκους: δεν δεχόμαστε εκβιασμούς και απειλές, αλλά δεν απειλούμε για κανέναν. Δηλαδή, και το βλέπεις τον Κυριάκο. Τώρα έχετε δει τόσες φορές. Βάλε 2-3 βίντεο με αυτό το γαμάτο το βάδισμα. Αυτό με τα πόδια τα ανοιχτά που δεν χωράνε τα. Που τα έχει τόσα και δεν παίρνει χαμπάρι. Και τον βλέπεις. Επειδή μου μπαίνει σε ένα μπαρ, λες μαλάκες, μην του μιλήσετε με το εσείς και με το σας. Του γυρίζει το μάτι, θα πάρει 12 που σάψει και 20 ραχαίους. Και μετά θα κάνει και διατάσεις. Λοιπόν, πήγε ο Κυριάκος, πούλησε πατριωτιλίκη, δηλαδή έκανε επέκταση των υδάτων της χώρας στα 12 μίλια όπως η χώρα έχει δικαίωμα. Όχι, τσαμπουκάς είναι, που σε αψκάνει, δεν κάνει μαλακίες. Ο Κυριάκος ξέρει, σέβεται τα ποσοστά, φωλή-φωλή, όλοι φίλοι είμαστε, όλοι αγαπημένοι κουμπάρε. Και τι έκανε? Μοίρασε φράγκα. Μοίρασε φράγκα σε ποιους? Στους κατοίκους του Καστελόριζου και αυτούς που είναι εκεί και αυτούς που σκέφτονται να πάνε εκεί, αλλά κάτι τους κρατάει πίσω. Και έκανε τη γαμάτη ανακοίνωση, 5 χιλιάρικα. Έτσι να το δεις, κάποιος θα φάει μούντζα. 5 χιλιάρικα λοιπόν, προσέξτε, είναι 5 χιλιάρικα μετά το κατοστάρικο το μήνα την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κουμπαρά. Όπου τον Κουμπαρά, όπως λέτε, τον έκρυψα και το κατοστάρικο μαζί. Δεν υπήρχε περίπτωση να ο Κυριάκος να βάλει το άλλο, οπότε καβάτζωσα το ένα και ησύχασα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο είπε. 5 χιλιάρικα λέει σε κάθε οικογένεια, κάθε μέλος που θα πάει να μείνει μόνιμα στο Καστελόριζο και αν έχουν παιδιά. 1 χιλιάρικο στο κάθε παιδί. Ένα-ένα με τη σειρά, Κυριάκο, γιατί δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Καταρχάς, αν έχετε παιδί, μην πάτε στο Καστελόριζο. Γιατί? Γιατί η τελευταία είδηση που θυμόμαστε από το Καστελόριζο με παιδί ήταν από το 23, η είδηση αυτή. Όπου ένα παιδάκι είχε χτυπήσει σοβαρά το χέρι του. Το νοσοκομείο Ρόδου, γιατί στο Καστελόριζο δεν έχει, αλλά πάρτε ένα 5 χιλιάρο να πάτε. Το νοσοκομείο Ρόδου λοιπόν δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις των γονιών και τι έκαναν οι γονείς? Το πήγαν στην Τουρκία. Και χωρίς 5 χιλιάρο. Τώρα, γιατί ένα παιδάκι που θα χτυπήσει το χέρι του στο Καστελόριζο δεν μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο στην Ελλάδα και πρέπει να πάει σε ένα νοσοκομείο στην Τουρκία? Ρωτήστε τον Κυριάκο που μοιράζει 5 χιλιάρα, παιδιά. Ή ακόμα καλύτερα, ρωτήστε τον Κωστή το Χατζηδάκη, ο οποίος για να περάσει σουκού ομορφιά δεν πηγαίνει στο Καστελόριζο. Κορόιδο είναι, να τον βρει κανένα κακό. Πώς θα το φτιάξει το κακό? Αλλά προτιμάει την Κύθρο που είναι 2 βήματα από τη Ραφίνα, γιατί ξέρει και φροντίζει τον εαυτό του. Και γιατί λέω το Χατζηδάκη? Γιατί ο Χατζηδάκης, όταν είχε ξεπουλήσει σε ιδιώτες την Ολυμπιακή, έλεγε ότι με τα λεφτά που θα κερδίσουμε από την Ολυμπιακή θα χτίζουμε ένα νοσοκομείο το μήνα, όπου θέλουμε, εκτός από το Καστελόριζο. Και συνεχίζουμε. Το Καστελόριζο όμως, ο Κυριάκος με το 5 χιλιάρο το έριξε. Γιατί το καλοκαίρι είχαμε διαβάσει την είδηση ότι για να πάει μια οικογένεια στον Εύρο, το άλλο άκρο της πατρίδας, τους δίνει το κράτος 10 χιλιάρο. Όπα μάγκες. Τι ρατσιστικά είναι αυτά? Γιατί 5 στο Καστελόριζο και 10 στον Εύρο? Μήπως ξέρετε κάτι για τον Καστελόριζο και κάτι για τον Εύρο που δεν το ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι? Για ενημερώστε μας παρακαλώ. Και εδώ στον Εύρο, αν όντως ισχύει το 10 χιλιάρο, που από ό,τι φαίνεται με το δημοσίευμα είναι και εκλογές, ισχύει το 10 χιλιάρο, έχω την εντύπωση ότι τώρα που θα τελειώσει η μασαμπούκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει τελειώσει, ακόμα τρώνε τα παιδιά, αλλά θα τελειώσει σύντομα. Γιατί θα τελειώσει σύντομα? Γιατί η Ρουμάνα, η Κοβέση, επιμένει και ψάχνεται. Όπου να είναι, είναι θέμα πλέον ημερών να έρθουν και οι επόμενες δικογραφίες και να ξαναπάει το μπλουζάκι στη θέση του. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι όταν τελειώσει η μασαμπούκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο νομός Εύρου θα γεμίσει με επίθετα Φραπεδάκης και Χασαπάκης. Πώς σε λένε, Φραπεδάκι? Από τον Εύρο είσαι. Πού το κατάλαβες? Από το επίθετο, ρε. Όλοι στον Εύρο με Άκης, δεν είναι? Ξεκάθαρα και δεδομένα. Και πάμε άλλη μία στο Καστελόριζο να μιλήσουμε για το 5 χιλιάρο. Και πάμε τώρα και στα 5 χιλιάρα και στα 10 χιλιάρα όταν ζεις κάπου στα σύνορα της χώρας. Πάμε να κυκλώσουμε τη χώρα λοιπόν. Ξεκινήσαμε από το Καστελόριζο, πήγαμε στον Εύρο και τώρα θα πάμε στην Ήπειρο, στο Πογόνι. Έλληνο-αλβανικά σύνορα. Σύμφωνα με αυτό εδώ το δημοσίευμα λοιπόν, το οποίο αποδεικνύεται από έγγραφο, ο Πιερακάκης είπε, το Υπουργείο του δηλαδή, τέλος τα μετρητά στα χωριά από τράπεζες, μόνο στα καφενεία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πάμε να διαβάσουμε παραμέσα. Εγώ είμαι από το Πογόνι. Το Πογόνι είναι πολλά μικρά χωριά. Τα χωριά μας είναι παρατημένα από οποιονδήποτε, από το κράτος. Μόνο τα αγριογούρνα μας τιμάνε για να έχουν οι άνθρωποι να τρώνε και λίγο κρεατάκι. Ένα από τα χωριά λοιπόν στο Πογόνι λέγεται Δελβινάκι. Το Δελβινάκι κανονικά θα έπρεπε να είναι η πρωτεύουσα του Πογονίου, όμως ο δήμαρχος εκεί έχει προτιμήσει να έχει πρωτεύουσα του Πογονίου το Καλπάκι, γιατί από εκεί περνάνε πολλά αυτοκίνητα και πουλάνε τυρόπιτες. Έτσι λοιπόν, το Δελβινάκι, που θα έπρεπε να είναι πρωτεύουσα, αλλά δεν είναι, είναι ένα από τα μεγάλα χωριά του Πογονίου. Μεγάλο χωριό τι σημαίνει? Ότι τώρα το χειμώνα μπορεί να έχει 300 ή 400 ανθρώπους. Έχει 2-3 καφενεία, έχει μίνι μάρκετ, έχει μέχρι τώρα ΕΛΤΑ, να δούμε μέχρι πότε, και είχε και 2 ATM. Ξαφνικά λοιπόν δεν είχε κανένα ATM. Γιατί το τελευταίο ATM που είχε μείνει εκεί της Τράπεζας Πειραιός, η Τράπεζα Πειραιός το ξύλωσε, γιατί θεωρεί ότι μάλλον δεν τη συμφέρει να έχει ένα ATM σε ένα χωριό του Πογονίου, το οποίο εξυπηρετεί όλα τα υπόλοιπα χωριά του Πογονίου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος εκεί, που αν έρθει η ώρα του πάρει και αυτό το 5.000 που θα δώσει ο Κυριάκος στο Καστελόριζο, για να πάρει να το δει το 5.000 και να το πιάσει στα χεράκια του, πρέπει να ξοδέψει ορισμένα 10 ευρώ σε καύσιμο, πήγαινε έλα αν έχει αμάξι, ή να πληρώσει ένα ταξί, για να πάει 20, 30, 40 και να γυρίσει χιλιόμετρα, για να δει όντως υπάρχει μέσα στην τράπεζα αυτό το 5.000. Το έκλεισε λοιπόν και το τελευταίο η Τράπεζα Πειραιός. Και ένας βουλευτής έκανε ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, πώς θα έχουν οι άνθρωποι μετρητά στα χωριά του Πογονίου. Βάλτε παύλα Καστελόριζο, παύλα Εύρο, όποιο χωριό θέλετε, σε όποιο μέρος των συνόρων θέλετε. Το Υπουργείο λοιπόν απάντησε ότι δεν παρεμβαίνει στο έργο των τραπεζών. Το έγγραφο είναι κανονικότατο. Είναι η απάντηση του Υπουργείου. Δεν παρεμβαίνει. Οι τράπεζες λέει έχουν μπει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Οι τράπεζες δε κάθε χρόνο σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στα κέρδη που έχουν στην πατρίδα μας. Οι ίδιες τράπεζες που εμείς ανακεφαλαιώσαμε 3 και 4 φορές τα προηγούμενα χρόνια έχουν μπει, λέει, σε ένα πρόγραμμα να εξευρωπαϊστούν και να γίνονται όλες οι συναλλαγές με τα κινητά και μέσω διαδικτύου. Όλες. Ανάληψη. Πώς θα κάνεις ανάληψη? Στα χωριά πώς ακριβώς θέλετε να πληρώσουν οι άνθρωποι στο καφενείο ή στο μπακάλικο? Μέσω κινητού, τα γερόντια, οι συνταξιούχοι? Έτσι λοιπόν το Υπουργείο δικαιολογεί την Τράπεζα Πειραιός που ξύλωσε και το τελευταίο ATM. Και παρακάτω γράφει το κορυφαίο, ότι το Υπουργείο δίνει τη δυνατότητα στα χωριά του Πογονίου και φαντάζομαι σε όλη τη χώρα στα σύνορα, τα καταστήματα λιανικής, όπου κατάστημα λιανικής στο Πογόνι είναι το καφενείο, που είναι και λίγο μπακάλικο, είναι και λίγο φαρμακείο, είναι και λίγο απ' όλα, να δίνουν μετρητά στους πολίτες. Αυτό το γράφει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι κείμενο του καναλιού μας. Και συνεχίζουμε. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρώτον, πού θα τα βρει ο καφετζής? Δεύτερον, με ποια ακριβώς πράξη ο καφετζής θα δώσει λεφτά σαν να είναι τράπεζα, ακόμα και αν τα είχε, σε έναν από το χωριό? Τρίτον, θα παίρνει και καταθέσεις? Χοντρένει το πράγμα. Τέταρτον, υπάρχει περίπτωση εγώ που θα πάω την άλλη εβδομάδα στο χωριό μου στο Πογόνι να πάω στο Γιώργο και τη Μαργαρίτα που έχουν καφενείο εκεί και να τους πω τι χρωστάω για τα 2 τσίπουρα? 6 ευρώ. Πάρε 6 ευρώ και φέρε ένα 500 σε μετρητά, γιατί δεν μπορώ να πάω στο ATM, στο Καλπάκι να τα σηκώσω. Εσείς τι καταλαβαίνετε εκείνη την ώρα? Του Γιώργου θα του γυρίσει το μάτι έτσι και θα πάρει ένα βαρύ αντικείμενο στο χέρι και θα μου πει: τα θες σε 20, τα θες σε 10 ή θες μόνο ένα μόβ? Τι λέτε ρε μαλάκες? Τι λέτε βρε παπαρομαλάκες? Βρε τεράστιοι απατεώνες του Παπατζή, του Πιερακάκη, του Χρυσαυγίτη που δεν του αρέσει το γυμναστήριο? Τι ακριβώς λέτε στους ανθρώπους που ζουν στα σύνορα? Να κάνουν το καφενείο τράπεζα? Είστε καλά? Είναι πολύ καλά παιδιά και είναι στη θέση τους. Κλείνει το μαζονάκι αυτή τη βδομάδα. Παρεπιπτόντως, το ATM της Πειραιός στο Δελβινάκι λειτουργεί. Έμεινε στη θέση του. Πώς έμεινε στη θέση του? Με έξοδα του Δήμου. Ανέλαβε ο Δήμος να πληρώνει το ρεύμα και ό,τι άλλο, το χώρο κτλ., να μην είναι και ασυχώρο η τράπεζα, για να έχουν οι άνθρωποι στο Πογόνι ένα ATM, ενώ το Πογόνι είναι άπειρα μικρά χωριά γύρω-γύρω. Σε όλο αυτό το εργάκι λοιπόν, που οι πολίτες πληρώνουν από την τσέπη τους για να έχουν ATM, να πάνε να πάρουν τα δικά τους λεφτά που η τράπεζα τα χρησιμοποιεί για να πλουτίζει, σε όλο αυτό μπαίνει η τίμια διαφήμιση της Τράπεζας Πειραιός, αφού το ATM εκεί είναι της Τράπεζας Πειραιός, η οποία τελειώνει με αυτό το τσιτάτο.
4: Τράπεζα Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Τίμια τράπεζα. Το λέει και η διαφήμιση. Κάθε αύριο στηρίζει. Πήγαινε σήμερα και θα σας πούν. Αύριο στηρίζουμε. Ακριβώς όπως το καφενείο στο χωριό μου που θα γίνει τράπεζα. Αύριο βρεσέ. Λοιπόν, τώρα που βρήκατε πού ακριβώς πάμε να σηκώσουμε μετρητά στα καφενεία του Πογονίου, ξηγηθείτε ανάλογα. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφείτε, πείτε το στους φίλους, στις φίλες σας, πάμε καλά, μπορούμε και καλύτερα ακόμα. Επίσης στείλτε τα βίντεο στους εχθρούς σας. Θα βοηθήσουμε πάρα πολύ και στη μακριζωία και στην ευεξία και κυρίως στην αντιγύρανση. Άμα τσιτώσει το νεύρο, δεν πέφτει το δέρμα ούτε τόσο. Επίσης, όσοι θέλετε, αφού πήρατε τόσα μετρητά, να ενισχύσετε το κανάλι μας, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, και μην ξεχνάτε. Η πρώτη παράσταση της σεζόν, που είναι η περσινή παράσταση, αλλά πρώτη φορά στη Βαρκελόνη, έρχεται 3 Οκτωβρίου στη Βαρκελόνη. Τι θα κάνουμε με εσάς, συμπατριώτες μας στη Βαρκελόνη? Πρώτον, θα σας θυμίσουμε τους σοβαρούς λόγους που σας έκαναν να φύγετε από εδώ και να πάτε στη Βαρκελόνη. Δεύτερον, θα γελάσουμε πολύ με αυτούς τους λόγους. Και τρίτον, θα σας θυμίσουμε για ποιους λόγους φύγατε για να παραμείνετε εκεί που είστε μια χαρά. Βαρκελόνη, 3 Οκτωβρίου. Αφού λοιπόν σας μάθαμε πού ακριβώς θα πηγαίνετε να κάνετε ανάληψη μετρητών, πάμε στην άλλη μεριά των συνόρων, όχι στο Πογόνι, τα σύνορα με τον Τέφι, πάμε στα άλλα σύνορα, στα σύνορα με το Παρεό. Πάμε στη Μύκονο. Γιατί με την ευρεία έννοια, τι είναι και η Μύκονος, σύνορα είναι. Απ' έξω, απ' έξω. Γιατί τα 12 μίλια, αν δεν πάνε από εδώ, θα πάνε από εκεί. Οπότε δεν αργεί. Τι διαβάζουμε λοιπόν για τη Μύκονο? Ξενοδοχείο στη Μύκονο έδωσε κονσέρβα γατοτροφής σε υπάλληλο. Τον απέλησε όταν διαμαρτυρήθηκε. Μας φάνηκε και εμάς περίεργο και διαβάζουμε παρακάτω ότι όντως ένας πρώην υπάλληλος σε ξενοδοχείο της Μυκόνου υποστηρίζει ότι απολύθηκε όταν δεν δέχτηκε το γεύμα του, το οποίο ήταν μέσα σε χρησιμοποιημένη κονσέρβα γατοτροφής. Κρίμα, έπρεπε να του δώσετε και τη γατοτροφή. Τώρα μπαίνουμε στο κεφάλαιο του βίντεο, μακροζωία και ευεξία. Εδώ ξεκάθαρα έχει πέσει ο υπάλληλος προϊόν παρεξήγησης. Γιατί? Όλη τη βδομάδα, όπως έχετε παρατηρήσει, στη χώρα, στα ΜΜΕ των εφοπλιστών, κουβεντιάζουν για την μακροζωία και την ευεξία. Όλοι, εκτός από τον Μπαγκλαμά υπάλληλο ξεκάθαρα, ξέρουμε ότι οι γάτες είναι 7 ψυχές. Άρα και μακροζωία και ευεξία. Ο παπάρας λοιπόν εδώ υπάλληλος, που καταγγέλει τον καλό επιχειρηματία, δεν έχει πάρει χαμπάρι ούτε από μακροζωία ούτε από ευεξία. Μπορεί να έχει μπλέξει και με ένα κολοσωματείο και να του έχουν πιπηλήσει τα μυαλά μου ότι τα αφεντικά είναι κακά και εκμεταλλεύονται και σου πίνουν τον υδρότα και τέτοιες αναχρονιστικές βλακίες, να πούμε. Και δεν κατάλαβε ποτέ ότι εδώ είχαμε ξεκάθαρα ένα ξενοδοχείο, όπως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα που κάναν το κορίτσι πιάτο και παίρνανε από το, τα βυζιά της, ας πούμε, και το αυτό της γυναίκας, αυτό, και πήρε 5.000. Έτσι εδώ έχουμε ένα ξενοδοχείο, το οποίο έχει καινοτόμες ιδέες για τον εργαζόμενο, και επειδή ξέρει ότι ο εργαζόμενος στον τουρισμό κουράζεται και ταλαιπωρείται, αποφάσισε να του δώσει το φαγητό σε κονσέρβα γατοτροφής και σιγά σιγά να του επηρεάσει την άβρα και το μέσα και το έξω και να μπει σε ψυχολογία και μακροζωία και ευελιξία γάτας. Όλα εγώ. Τώρα, υπάρχει μια περίπτωση να μην ισχύει αυτό που είπα πριν και να ισχύει αυτό που λέει εδώ και 10 μέρες και έχει λυσάξει γύρω-γύρω, το λέει δεξιά και αριστερά, ο Παύλος ο Μαρινάκης. Αυτός ο τίμιος μεροκαματιάρης, ο άνθρωπος που έχει αλλάξει 4.000 πουκάμισα στη ζωή του από τον υδρότα που έχει ρίξει στη δουλειά στη ΔΑΠ. Είναι δύσκολη δουλειά. Ξέρεις, να φουσκώνεις πλαστικές κούκλες. Δεν είναι, άμα δεν έχεις τρόμπα. Είναι βαριά η καλογερική της ΔΑΠ. Και α και ου. Πόσες φορές μπορεί να πεις και α και ου? Πείτε ρε. Εγώ έχω δοκιμάσει μια φορά. Στις 500 λιποθύμησα.
5: Έχω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
6: Ναι.
5: Και θα την υπερασπιστώ στην προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε, το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκεται. Προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
6: 2 μήνες μόνο.
5: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών.
0: Τι είπε λοιπόν ο Παύλος ο Μαρινάκης? Ότι το επίδομα ανεργίας, λέει, πρέπει να δίνεται 2 μήνες και πολύ. Και ξέρει ο Παύλος. Γιατί ξέρει από δουλειά, ξέρει από μεροκάματο, ξέρει από καριέρα. Έχει χτίσει βιογραφικό μαζί με τον Κυρανάκη, κάνοντας τα τρόλ στην ομάδα Αλήθειας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Λοιπόν, έτσι είπε. Αυτός και το λέει δεξιά και αριστερά και λέει: είναι προσωπική μου άποψη, δεν εκφράζει την κυβέρνηση. Εντάξει, το λαγό κάνει. Ψηλό σας βγήκε το λαγουδάκι για σήμερα. Δεν βρίσκεται ένα κανονικό λαγουδάκι αυτό με τα πιάτα από τη Μύκονο. Τι προσπαθεί εδώ να πει στην κοινωνία ο κύριος Μαρινάκης? Ότι οι άνθρωποι που παίρνουν ταμείο ανεργίας είναι προνομιούχοι, Κάθονται όλη μέρα, ταξίνουν, λέει, παίρνουν ένα χιλιάρικο. Τώρα το χιλιάρικο που το βρήκε δεν κατάλαβα ποτέ. Προφανώς γιατί δεν έχει πάρει ποτέ ταμείο ανεργίας και δεν θα έπαιρνε με τα ένσημα που έχει βέβαια. Ευτυχώς δεν του χρειάστηκε. Και λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθονται, ταξίνουν και τρώνε. Με λίγα λόγια περιέγραψε τον εαυτό του. Κάθεται, ταξίνει και τρώει. Αλλά δεν το χρέωσε στον εαυτό του αυτό, το χρέωσε στον άνεργο. Δύο κουβεντούλες, επειδή ορισμένοι άνθρωποι ίσως να μην ξέρετε από πού βγαίνουν τα χρήματα για να παίρνουν οι άνεργοι ταμείο ανεργίας. Υπάρχει κάτι στο μισθό μας, όσοι έχετε μισθό, που λέγεται κρατήσεις. Οι κρατήσεις λοιπόν είναι για διάφορα πράγματα γύρω μας, τα οποία δεν τα έχουμε. Νοσοκομεία, γιατροί, δάσκαλοι, δασκάλες, δρόμοι, συντάξεις κλπ. Τα οποία, όπως έχετε παρατηρήσει, γύρω μας ή τα ψήφτο έχουμε ή δεν τα έχουμε καθόλου. Ένα από αυτά λοιπόν, για τα οποία πηγαίνουν τα φράγκα από τις κρατήσεις, είναι το Ταμείο Ανεργίας. Το Ταμείο Ανεργίας λοιπόν δεν το πληρώνει το κράτος και η κεντρική κυβέρνηση. Όμως το κράτος και η κεντρική κυβέρνηση, όπως παρατηρήσατε, γιατί έχει λυσάξει ο Μαρινάκης να το λέει αυτό, έχει βάλει στο μάτι να φάει τα χρήματα που μαζεύονται για αυτούς που είναι άνεργοι και πρέπει να παίρνουν επίδομα ανεργίας. Όχι δύο μήνες. Όχι δύο μήνες. Το μικρότερο και σε διάρκεια και σε ποσό Ταμείο Ανεργίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κυκλοφορεί στη χώρα. Περισσότερο και μεγαλύτερο έπρεπε να είναι. Όμως μετά τα 100 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, χαρτούρα, από ό,τι φαίνεται τα παιδιά βάλανε στο μάτι και το Ταμείο Ανεργίας. Λοιπόν, εγώ προτείνω πολιτισμένα, καθαρά πολιτισμένα, να έρθει μια μέρα εδώ στο κανάλι μας ο κύριος Μαρινάκης, να τον κεράσουμε ένα ωραίο γεύμα σε κονσέρβα γατοτροφής και να τα κουβεντιάσουμε. Α, θα έχουμε και κονσερβοκούτια, Μακροζωία, μωρέ. Και πάμε λοιπόν στο θέμα και τις λέξεις που κουβεντιάζουν σε όλα τα μίμια και στα social media παντού την εβδομάδα που μας πέρασε. Ευεξία, αντιγύρανση και μακριζωία. Όλα αυτά λοιπόν, γιατί τα κουβεντιάζουμε στη χώρα μας? Με αφορμή τον θάνατο και, κατά πως φαίνεται, τη δολοφονία ενός ανθρώπου που ήταν πάρα πολύ αγαπητός και πάρα πολύ διάσημος, του Γιώργου Μαζονάκη. Στη χώρα λοιπόν, που όλα γίνονται κωμωδία, ακόμα και ο θάνατος, αιτία για να μιλάμε για ευεξία, μακροζωία και αντιγύρανση είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου ο οποίος είναι νέος, 54 ετών. Αλλά όλη η χώρα λειτουργεί ακριβώς έτσι. Όλα γελία, όλα υποκρισία. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου και πάμε στο δράμα, στο οποίο είναι αφιερωμένο και το μπλουζάκι μας σήμερα, αυτό εδώ ακριβώς, το άβατο του Κολονακίου. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος αυτού του έργου είναι γιατί στο Κολονάκι υπάρχει άβατο. Και όχι στα εξάρχεια όπως μας έχουν πιπηλήσει τα μυαλά από τότε που ήμασταν παιδάκια. Το άβατο στη χώρα μας, εκτός από το Άγιο Όρος, που ποιοι να κρύβονται εκεί, οι καλύτεροι άνθρωποι μάλλον, είναι το Κολονάκι. Το Κολονάκι λοιπόν είναι άβατο. Όχι τώρα, το Κολονάκι είναι άβατο από την εποχή της κατοχής. Είναι η γειτονιά που διάλεξαν όλα τα καθάρματα στη χώρα μας, συνεργάτες των Ναζί τότε, δοσύλλογοι, οι κυβερνήτες, οι πολιτικοί της εποχής εκείνης που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να συναλλάσσονται με τους Ναζί. Έτσι λοιπόν, από τότε και μετά, όλα τα υπόλοιπα καθάρματα, αυτοί που φάγανε τα λεφτά από το σχέδιο Μάρσαλ, οι χουντικοί, οι στρατιωτικοί, οι περίεργοι, οι έμποροι ναρκωτικών, οι διάφοροι, οι μεγάλοι καλλιτέχνες, που είναι τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες που όλα αυτά δεν καταδέχονται να τα δουν, βλέπουν μόνο τους χορηγούς, αυτά δεν τα καταδέχονται καθόλου. Με λίγα λόγια, όλος ο αφρός της ελληνικής κοινωνίας, η οποία είναι χαβούζα, άρα ο αφρός είναι ότι έχει χαβούζα ψηλά-ψηλά, μαζεύεται στο Κολονάκι. Σας θυμίζω, έτσι ένα τελευταίο παράδειγμα, που το είχαμε και πέρυσι στην παράσταση, ότι ο περίφημος Φραπές, ο τύπος ο οποίος μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, αλλά σε συνομιλίες έλεγε, αν την είχα καθαρίσει αυτή την Τυχεροπούλου, τώρα θα είχα δώσει μια πενηντάρα και θα ήμουν έξω. Τι να σας πω. Φαντάζομαι θα το ρωτήσει ένας αγγελέας κάποτε τι ακριβώς εννοούσε. Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτός ο Λεβέντης, όταν έφυγε από την Επιτροπή της Βουλής, πήγε να πιει καφεδάρα στο Κολονάκι. Γενικά το Κολονάκι είναι τραβηχτικό μέρος για μια συγκεκριμένη κατηγορία συνανθρώπων μας, οι οποίοι στη χώρα μας έχουν και τον τίτλο αστική τάξη. Βαριά αμόρφωτη, κατά τη γνώμη μας, με πάρα πολλά φράγκα όμως. Στο Κολονάκι λοιπόν, μαζί με όλα τα άλλα, έχουμε και πάρα πολλά κέντρα ιατρία, ευεξίας, αντιγύρανσης, καθαρισμού, θα σε φτιάξω εγώ, απεξάρτησης, δεν θα το μάθει κανείς, όλα μυστικά, όλα κρυφά, όλα πολυτελή, όλα με γυψοσανίδα γύρω γύρω, όλα. Σε ένα τέτοιο κέντρο λοιπόν πέθανε, για μας δολοφονήθηκε, νομικοί δεν είμαστε, ακόμα αυτά που λένε ότι οι δύο γιατροί, οι γιατροί, ούτε σε αυτό είμαστε ειδικοί, κατηγορούνται πλέον για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αλλά επειδή δεν είμαστε νομικοί, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άποψη, και η άποψή μας απορρέει από το μέρος που μεγαλώσαμε. Δηλαδή, τις κουκουβάωνες. Δηλαδή, η άποψη των λαϊκών ανθρώπων. Και όπως θα έλεγα εγώ σε ένα φίλο μου ή αυτό σε μένα, το φάγανε το παιδί για 6.000 καριόλιδες. Έτσι μιλάμε εμείς. Γιατί ενδεχόμενος δόλος ή δόλος, τα φράγκα και το κέρδος ήταν ο στόχος. 6.000 η θεραπεία, και γιατί να μην την κάνουμε μεθαύριο? Γιατί μεθαύριο μπορεί να μην έρθει. Τώρα τα 6. Για 6.000 λοιπόν σε στέλνουν εύκολα. Όπως άλλοι που είναι δίπλα στο Κολωνάκι, στο Μαξίμου, είναι έτοιμοι να σε στείλουν για 2 μήνες ταμείο ανεργίας, που δεν φτάνουν ούτε το 1.000, όχι τα 6 που είναι για μια ώρα θεραπείας. Το φάγανε το παιδί για 6.000, χωρίς περιστροφές, όπως μιλάμε εμείς. Τι έγινε μετά από αυτό? Χαμός. Γιατί έγινε χαμός? Γιατί το παιδί ήταν διάσημο και αγαπητό. Αν το παιδί δεν ήταν διάσημο και αγαπητό και ήταν απλώς φραγκάτο ή απλώς ένα παιδί που μάζεψε τα φράγκα γιατί νόμιζε ότι εκεί θα βρει μια λύση σε ένα θέμα της ζωής του, το άβατο του Κολωνακίου θα είχε φροντίσει να μην μάθουμε απολύτως τίποτα. Είναι πρόβλημα όμως για την κυβέρνηση και το σύστημα και του Κολωνακίου, αλλά και για την κυβέρνηση, ότι το παιδί ήταν και διάσημο και αγαπητό. Έτσι λοιπόν, στη χώρα που είχε 33.000 και πλέον νεκρούς στην περίοδο της πανδημίας, οι οποίοι έφυγαν αβοήθητοι περισσότεροι, και δεν ακούσαμε μισή συγγνώμη, βρέθηκε η αρσενική Εύα Μπράουν, υπουργός υγείας, στην εκκλησία που ήταν η εξόδιος ακολουθία για το Μαζονάκι, να πει σε κάμερα συγγνώμη γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα. Ξεράστε από παντού.
6: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δύο τους έναν άνθρωπο και πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
0: Τι σημαίνει δεν λειτουργήσε το σύστημα όταν το λέει αυτό το άτομο που εκπροσωπεί αυτή την κυβέρνηση? Σημαίνει ότι στο Κολωνάκι δεν μπορούμε να μπαζώσουμε, γιατί είναι Κολωνάκι. Και όταν αυτός είναι διάσημος και αγαπητός, δεν μπορούμε να μπαζώσουμε 2 φορές. Άρα, συγγνώμη γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα. Γιατί αν αυτή η συγγνώμη ήταν ειλικρινής, τότε θα είχαμε και μία άλλη συγγνώμη σε μία άλλη κηδεία αυτές τις μέρες, όπου μία γυναίκα στην Αίγινα πέθανε αβοήθητη στην παραλία γιατί το ασθενοφόρο δεν έφτασε ποτέ. Ποτέ. Σε αντίθεση με την περίπτωση Μαζονάκη, που αυτοί οι Ταλιμπάν που δήλωναν γιατροί δεν κάλεσαν το ασθενοφόρο όταν έπρεπε και το κάλεσαν όταν ήταν πια αργά, στην Αίγινα που κάλεσαν το ασθενοφόρο όταν έπρεπε και έκαναν άνθρωποι που ήξεραν κάρπα από την πρώτη στιγμή κάρπα στη γυναίκα, η γυναίκα χαιρέτησε γιατί το ασθενοφόρο δεν έφτασε ποτέ. Και εδώ αναρωτιόμαστε. Δεν αναρωτιόμαστε, αλλά κάνουμε ότι αναρωτιόμαστε. Γιατί δεν βγήκε και εδώ η αρσενική Εύα Μπράουν να πει συγγνώμη γιατί το σύστημα δεν λειτουργήσε καλά και θα το βρούμε? Μα γιατί εδώ στην Αίγινα το σύστημα λειτουργήσε καλά. Γιατί το σύστημα στην Ελλάδα της υγείας είναι αυτό. Να μην φτάνει ποτέ στον πατήρι και το φτωχό το εθνικό σύστημα υγείας. Ποτέ. Πάντα να έχουμε καθυστέρηση. Πάντα να έχουμε μια ατυχία. Πάντα να λείπει ο γιατρός. Πάντα το ασθενοφόρο να παθαίνει λάστιχο. Πάντα να λείπει ο οδηγός. Πάντα. Γιατί το σύστημα είναι ακριβώς αυτό. Είναι φτιαγμένο τα φράγκα να πηγαίνουν σε κέντρα ευεξίας, στον ιατρικό τουρισμό που θα πούμε πολλά γι' αυτό, και όχι στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που κινδυνεύει η υγεία τους ή και η ζωή τους. Είπε λοιπόν συγγνώμη η αρσενική Εύα Μπράουν γιατί το σύστημα δεν λειτουργήσε και θα βρούνε γιατί δεν λειτουργήσε. Έλα όμως που το σύστημα, όλο το σύστημα, ήξερε και τους ανθρώπους που είχαν αυτό το περίφημο ιατρείο και το μηχάνημα που είχε αυτό το περίφημο ιατρείο και τις υπηρεσίες που πουλάγε με αυτό το μηχάνημα, αυτό το περίφημο ιατρείο, όπως ξέρουν όλα τα μηχανήματα και όλες τις πράξεις που γίνονται σε αυτά τα περίφημα ιατρεία ή κέντρα. Γιατί τα ξέρανε? Γιατί στα εγκαίνια όλοι αυτοί είναι εκεί. Γιατί στα συνέδρια που κάνουν όλοι αυτοί είναι εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε βίντεο από την εποχή που η κυρία, που είναι ένα από τα δύο άτομα που στείλανε το Μαζονάκι στον άλλο κόσμο, έκανε συνέδριο διαδικτυακά, έλεγε τι μηχάνημα πήρε και σε αυτό το συνέδριο συμμετείχε ο Πατούλης ως περιφερειάρχης και χορηγός του συνεδρίου και γιατρός και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Κικίλιας ως γιατρός και πρώην Υπουργός Υγείας και ο Πλεύρης ως Υπουργός Υγείας. Το σύστημα δεν ήξερε.
7: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
8: Με μια μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν, όπως και αντίστοιχα ένας πληθυσμός ο οποίος θα έρχεται γιατί ξέρει ότι έχουμε τις ειδικευμένες θεραπείες, να γνωρίζει αντίστοιχα ότι ερχόμενη λόγου χάρη κάποια γυναίκα για να κάνει ιατρικώς υποβοηθημένη αναπαραγωγή, ότι μπορεί να κάνει αντίστοιχα και ένα πακέτο τουρισμού πλέον στη χώρα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο οπωσδήποτε έμεινε πίσω. Εγώ θέλω να κάνω την αυτοκριτική μου, γιατί κύριε Τούντα, από την πρώτη στιγμή ήρθατε εδώ πέρα, τα βάλαμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά η αλήθεια είναι έχουν προχωρήσει σε πολύ μικρότερο βαθμό λόγω άλλων προβλημάτων που υπήρχαν πέρα από την πανδημία, αλλά και θέματα που ήταν άμεσα που έπρεπε να επιληθούν σχετικά με την πρωτοβάθμια υγεία, τις προληπτικές εξετάσεις. Όμως σιγά σιγά πιστεύω ότι μπαίνουν οι βάσεις και πρέπει να συνεχίσουμε με αύξηση των δυνατοτήτων που μπορούμε να δώσουμε για τον τουρισμό.
9: Ο μέσος Γερμανός ή ο μέσος Βρετανός ή ο μέσος Φιλανδός ή Σουηδός, Σκανδιναβός, οτιδήποτε, θα ξέρει ότι αν πλήρωνε για την ασφάλεια ζωής η ασφάλεια υγεία το χρόνο 100 ευρώ, λέω εγώ, ή 500 ευρώ, με 5 ευρώ παραπάνω το μήνα ή 10 ευρώ παραπάνω το μήνα, αυτός και η οικογένειά του μπορεί να πάρει υπηρεσίες υγείας με βάση το τουριστικό προϊόν.
10: Σας ευχαριστώ που πιστεύουμε όλοι από κοινού ότι η Ελλάδα αξίζει να κατακτήσει διακεκριμένη θέση στους παγκόσμιους χάρτες τουρισμού, υγείας και ευεξίας του κόσμου, αντάξια της κορυφαίας δημοτικότητάς της στο διεθνές ταξιδιωτικό χώρο. Η χώρα μας έχει πράγματι πολλά να κερδίσει από τον τρόπο που αξιολογείται, με την πείρα και την πολύτιμη γνώση που ο καθένας διαθέτεται, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού case, του τουρισμού υγείας και ευεξίας.
0: Είδατε λοιπόν τι ωραία λειτουργεί το σύστημα όταν κυκλοφορούν τα φράγκα και όταν ένας διάσημος και αγαπητός σε πολύ κόσμο πέσει ξαφνικά νεκρός. Το σύστημα δεν ήξερε τίποτα. Όλοι αυτοί βαφτίζονται κομπογιανίτες και το σύστημα δηλώνει ότι έχουμε νομοθετικά κενά και θα τα λύσουμε τώρα για να προστατεύσουμε τον κόσμο. Μια χαρά ήξερε το σύστημα. Ο Κικίλιας δε άρχισε να λέει και λεφτά. Τόσο κοστίζει, τόσα παραπάνω θα δίνουν οι τουρίστες για να έρχονται εδώ. Ο δε Πατούλης, πάρα πολύ ευχαριστημένος και χορηγός του συνεδρίου. Και εννοείται ότι το απολιφάδι του Μέγκελε, ο Πλεύρης, το πήγε και ένα βήμα παραπέρα. Το θέμα του μηχανήματος που η κυρία έλεγε στο συνέδριο και τι είναι και από πού το έφερε και πόσο κάνει και τι δουλειά κάνει, και έλεγε υπάρχουν, λέει, τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες. Γιατί μπορεί να μην μπορεί να γίνει εκεί μια αιμοκάθαρση? Σύστημα, να ρωτήσουμε ένα γιατρό, μπορεί να γίνει μια αιμοκάθαρση σε ένα ξενοδοχείο? Μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία που χρέωναν αυτοί 6 χιλιάρικα σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι? Κατά πως φαίνεται μπορεί, γιατί είναι Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι όλα επιτρέπονται. Ποιος ξέρει τι να γινόταν στο από κάτω και στο από κάτω, στο από πάνω διαμέρισμα. Κολωνάκι είναι αυτό. Άβατο. Έτσι λοιπόν, μια χαρά ήξερε το σύστημα. Και το σύστημα, δηλαδή ο Πλεύρης, τώρα κάνει το θλιμμένο Μέγκελε που δεν ήξερε. Δεν ήξερε.
11: Όταν έχουμε μια ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εγώ ήρθα να πω κάτι προσωπικό, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία μαρτυρίας. Εμένα με σοκάρει να ακούω ότι υπάρχει μηχάνημα που δεν μπορεί να πηγαίνει στο ιατρείο και να γίνεται. Και εκεί πέρα προφανώς πρέπει να λογοδοτήσουν όσοι το κάναν. Εγώ σας είπα μια προσωπική μου εμπειρία που τη λέω και τη λέω χωρίς να υπάρχει κανένα υπόβαθρο. Για ποιο λόγο? Γιατί στην ανθρωποφαγία την οποία ζούμε, αύριο το πρωί μπορεί κάποιος να γυρίσει και να πει είχες πάει και να σου πούν πας να τον καλύψεις. Ναι. Γιατί αυτό είσαι. Αλλά η ερώτηση που κάνετε, κύριε Καλογεροπούλου, και είναι η ουσία. Πραγματικά φαίνεται αυτή τη στιγμή, και το βλέπω όλο αυτό το διάστημα, ότι ο έλεγχος, ο οποίος κατά βάση είναι έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου και αντιστοίχως της Αρχής Διαφάνειας με το ΣΕΙΠ, προφανώς, και άκουσα τον Υπουργό να λέει, φαίνεται ότι 28.000 ιατρία. Με αυτόν τον τρόπο, εγώ άκουγα τους ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου τι λέγανε, ότι περνάμε και την επόμενη μέρα, αφού έχουμε περάσει, μπορεί να τοποθετηθεί οτιδήποτε και αν δεν υπάρξει καταγγελία. Προφανώς εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου.
0: Το είδατε το παιδί? Είδατε πόσο εύκολα και γρήγορα, όταν υπάρξει πτώμα, διάσημο παιδί, αγαπητό στον κόσμο, ο Ναζί γίνεται Ναζιάρης? Είδατε από εκεί που Λεβέντικα έλεγε γιατί να μην γίνεται μια αιμοκάθαρση σε ξενοδοχείο, πώς έφτασε στο θα έπρεπε και έτσι ακριβώς. Και κοιτάξτε να δείτε η ζωή πώς τα φέρνει στη χώρα. Ο Πλεύρης είναι από το Λάος. Στο συνέδριο που τον είδαμε μιλούσε όπως και άλλοι για τον ιατρικό τουρισμό. Τώρα μιλάει για κομπογιανίτες που δεν ξέραμε, δεν μάθαμε, δεν γινόντουσαν έλεγχοι. Ο Πατούλης δε βγήκε και είπε σε ένα κανάλι ότι εντάξει, εμείς δώσαμε την άδεια σε αυτούς, γιατί δεν τους έλεγχε κάποιος μετά. Άνετα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιατί όλοι αυτοί είναι του Κολωνακίου. Όλοι και όλες. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Στην κάσα θα μπουν όλα. Σήμερα λοιπόν έχουμε Υπουργό Υγείας

0: Αλλά εγώ σου λέω ότι άνθρωπο δεν έχει το δικό σου γιατρό, για τους λόγους.
1: Mm-hmm.
0: Δεν σημαίνει σου λέει κάποιος θα σου καθαρίσω το μικροπλαστικά από το αίμα, πας και το τρως αμάσιτο. Δηλαδή, λίγο... Mm-hmm.
2: Εντάξει, μην τα ρίξουμε και στον κόσμο τώρα όλα.
3: Όχι, αλλά έχει...
2: Υπάρχει ένα σύστημα...
0: Γιάννη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σε
0: παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Υπάρχει ένα σύστημα εποπτείας, το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί.
0: Εσείς δηλαδή είστε ικανοποιημένος.
2: Εσείς θεωρείτε ότι το σύστημα εποπτείας πέτυχε ή όχι. Για αυτή την υπόθεση. Το σύστημα εποπτείας πέτυχε ή όχι τώρα. Σε αυτή την υπόθεση έχουμε την απώλεια ενός ανθρώπου.
0: Το σύστημα προφανώς δεν πέτυχε αφού δεν τους έπιασε. Αλλά επαναλαμβάνω, όσα συστήματα εποπτείας και να έχεις, ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
2: Ναι.
4: Η αρσενική Εύα Μπράουν, λοιπόν, μπορεί πάρα πολύ άνετα να γυρίζει στα κανάλια των εφοπλιστών και να λέει «Εκεί οι άνθρωποι έχουν μια ευθύνη. Πρέπει να τσεκάρουν πριν αν αυτός που τους υπόσχεται κάτι είναι τσαρλατάνος». Όπως ποιος? Όπως αυτός?
5: Και εγώ δεν σας λέω, πάρτε το γιατί το έχει το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ερευνών, ο Τάδε Αμερικάνος, ούτε που με νοιάζει. Δεν το έχει κανένας. Εγώ σας λέω ότι το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά.
6: Προχθές έπαθα πλάκα. Μας πήρε ένα άτομο το οποίο είχε κλείσει κατά πλάκας και μου λέει πραγματικά το φόρεσα και μπόρεσα να περπατήσω με μεγαλύτερη άνεση.
5: Ότι το φοράει ο Λεωνίδας και του πέρασαν οι πόνοι που είχε. Σας λέω το κάναμε σε εμάς πρώτα. Αγοράστε πάνω από ένα. Σήμερα αγοράστε, μην τα αφήσετε για αύριο. Μην αγοράστε βρε μοναχοφάιδες μόνο για τον εαυτό σας. Αγοράστε και για τον σύζυγο, για τη σύζυγό σας. Αγοράστε και για τη μάνα σας. Αγοράστε και για το παιδί σας. Μην είστε μοναχοφάιδες. Πρώτον γιατί είναι καλό. Δεύτερον γιατί είναι ελληνικό. Τρίτον γιατί ξεκινάει παντού διεθνή καριέρα. Και γιατί εν πάση περιπτώσει πρέπει να κάνουμε και πράγματα που να βελτιώνουν την υγεία μας και να φεύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα. Χαιρετώ λοιπόν τον φίλο τον Ευάγγελο. Καλώς ήρθες. Yes.
3: Χάρηκα.
5: Δεν μας λέει ότι κάνει. Λοιπόν, ναι. Ο Ευάγγελος είναι ο ειδικός στην εταιρεία Nanobionic. Πριν σας εξηγήσω πώς θα το αγοράσετε, που θα σας πείτε τι πράγμα είναι αυτό. Πάμε.
6: Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, έχει σημαντικά αποτελέσματα σε κάθε πόνο. Το ξαναλέω, γιατί είναι ο κόσμος ο οποίος έχει πολλά μυοσκελετικά προβλήματα. Πονάει στη μέση, πονάει στην πλάτη, πονάει στα χέρια. Έχει σημαντικότατα αποτελέσματα στη μείωση του πόνου. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο. Το γυλαίκο μπορεί να το φοράνε από πάνω.
5: Δείτε και τι ωραίο design που είχε, και ωραίο design, φανταστικό.
6: Δεν είναι μόνο για άτομα τα οποία είναι αθλούνται έτσι, είναι και για κατάλληλο για ηλικιωμένα άτομα τα οποία θέλουν να μειώσουν τους μυοσκελετικούς τους πόνους, θέλουν να κινηθούν με μεγαλύτερη άνεση, να μην πονάνε πια, να απελευθερωθούν δηλαδή ουσιαστικά, να αυτονομηθούν, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι δυσκολεύονται στο να περπατήσουν, στο να ισορροπήσουν. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι κατάλληλο γι' αυτό. Με παραπάνω από 20 μελέτες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, η τελευταία μελέτη που έχουμε κάνει είναι στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και είναι για την μείωση των ελευθερών ριζών με 6 ώρες την ημέρα χρήση του προϊόντος. Βλέπουμε σημαντικά αποτελέσματα και στην αντιοξείδωση του οργανισμού τους.
5: Λόγω της ενέργειας που δίνει.
6: Ακριβώς. Λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας του αίματος. Και ουσιαστικά βελτίωση της γενικής υγείας του οργανισμού.
5: Αν το βάζεις για 4, 5, 6, 7 μέρες συνεχόμενες, παιδιά, αρχίζεις και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Φοράς το γυλαίκο. Το φοράς μία μέρα, δύο μέρες. Απ' την αρχή αισθάνεσαι διαφορετικά και λες πολύ ωραία αισθάνομαι, αλλά μετά από μια εβδομάδα λες μετά που είδα διαφορά. Μεγάλο πράγμα σας λέω. Και δεν κάνει τίποτα. Ούτε άσκηση, τίποτα. Εκεί που ζείτε κανονικά στο σπίτι σας, εκεί που θα πάτε βόλτα, θα έχετε βάλει πάνω από τα ρούχα σας το δικό σας γυλαίκο να ανομπιώνει. Και μετά από λίγες ώρες, θυμηθείτε τι σας λέω. Θα λέτε ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Είναι φανταστικό! Ο Λεωνίδας έχει ένα μόνιμο τραυματισμό και έχει πονέσει σε κάποιο σημείο του σώματός. Πονάει διαρκώς 2-3 χρόνια. Δεν έχει μπορέσει να το φτιάξει. Όταν σα το λέω λοιπόν για τον Ανομπιώνη και του είπα θα το δείξω και μου είπα πρώτα δείξω την εκπομπή το γυλαίκο του. Λέω παιδί μου είναι φοβερό πράγμα, τον έβαλα και το φόρεσε. Και με παίρνει προχθές τηλέφωνο. Εγώ ήμουν στην Ρουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό. Στην Ρουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό. Στην Ρουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό. Και μου λέει, δεν πιστεύεις τι έγινε. Το έχω βάλει τώρα 4 μέρες και ξυπνάω το πρωί και δεν με πονάει πια. Σε ποιους απευθύνεται η ζώνη? Η ζώνη απευθύνεται σε όσους από εσάς που τώρα βλέπετε την εκπομπή έχετε πόνους στη μέση. Και έχει κάτσει η εταιρεία να νομπιώνει και έχει βάλει αυτό το ειδικό, το πατενταρισμένο υλικό που λέγαμε πριν, που υπάρχει στο γυλαίκο αυτό με το νερό που βλέπατε πριν. Το έχουν βάλει στη ζώνη, την κλείνεις γύρω από τη μέση. Με τη ζώνη στη μέση, με αυτά τα υλικά, τις ιδιότητες που έχει το γυλαίκο, σας περνάει στη μέση και ανακουφίζεσαι από τους πόνους της μέσης. Ούτως ή άλλως.
6: Το οποίο είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικό και ανακουφίζει για άτομα τα οποία έχουν πονοκέφαλους και ημικρανίες. Είναι η μπαντάνα. Είναι για άτομα τα οποία έχουν μόνιμους πονοκέφαλους και ημικρανίες. Φορώντας την μπαντάνα για ένα.

0: Ένα τέταρτο από τη στιγμή που έχεις μια ημικρανή, ένα πονοκέφαλο, μειώνονται οι πόνοι, το ξεχνάς, μειώνονται τα χάπια, τα οποία παίρνει ένα άτομο το οποίο έχει, όπως καταλαβαίνετε, συνέχεια ημικρανία και πονοκέφαλο στην περιοχή του κεφαλιού.
1: Λέει την ώρα που έχει την ημικρανία, το βάζεις.
0: Ακριβώς. Την ώρα την οποία έχει την ημικρανία, τον πονοκέφαλο, τη χρησιμοποιείς για ένα τέταρτο περίπου, αυξάνει την μικροκυκλοφορία του αίματος στην περιοχή του κεφαλιού και μειώνει σημαντικά τον πόνο.
1: Όσοι έχετε πρόβλημα στη μέση, μπορείτε να αγοράσετε τη ζώνη για τη μέση. Από 99 σε 69 ευρώ. Η μπαντάνα για το κεφάλι, για όσους έχετε ημικρανίες, οι έχοντες πρόβλημα στη μέση, παραγγέλλετε τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας, παραγγέλλετε την μπαντάνα για το κεφάλι.
2: Ο τσαρλατάνος λοιπόν εδώ που βλέπουμε, πουλάει νανογυλαίκα, από τα οποία μπορεί ακόμα και κάποιος που έχει σκλήρυση κατά πλάκας να τα φορέσει, να περπατήσει άνετα. Πουλάει νανοζώνη για τη μέση, όπου κάποιος που μπορεί να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, ας πούμε, με το ισχυακό του νεύρο και δεν μπορεί να σηκώσει ένα ποτήρι νερό, θα το φορέσει αυτό και θα αρχίσει να κάνει άρση βαρών, ή όπου κάποιος που μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο θέμα στον αφιένα του ή στο κεφάλι του και πάσχει από ημικρανίες, μπορεί να βάλει την νανομπαντάνα και να του περάσουν όλα εύκολα. Σαρλατάνος λοιπόν εδώ ήταν υπουργός υγείας από το Λάος, όπως ο Πλεύρης, ήταν υπουργός υγείας όταν κλείναν εδώ στα μνημόνια τα νοσοκομεία το ένα μετά το άλλο, και είναι και υπουργός υγείας αυτά τα χρόνια που μετατρέπεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ιατρικό τουρισμό, αντιγύρανση, ευεξία και μακριζωία. Γιατί αυτό ακριβώς γίνεται στη χώρα μας αυτά τα χρόνια, και εκεί πάνε και τα φράγκα. Ο Λεβέντης λοιπόν εδώ με τα νανογυλαίκα βγαίνει και λέει να προσέχει και ο κόσμος τους τσαρλατάνους και τους απατεώνες. Κοιτάξτε να δείτε πόσο πλάκα έχει η πολιτική ζωή του τόπου και πόσο τυχαία είναι όλα. Το τρίτο φιντάνι του Λαός, η ψωλότριχα του Πατακού, ο Βελόπουλος, και αυτός τέτοια πουλάει. Κυραλυφές. Για τα πάντα. Για τη μέση, για το ισχύο, για την πίεση, για τα μαλλιά, για τα νεφρά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό? Όλα αυτά τα φιντάνια του Λάος να βρεθούν σε όλον αυτόν τον παραϊατρικό χώρο. Αλλά όταν γίνει το κακό, να φταίει το σύστημα για το οποίο δεν ήξεραν τίποτα. Μαγαζάρα το Λάος. Ξέραν τα παιδιά και που πρέπει να πάνε, και τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να πουλήσουν. Και βέβαια συνεχίζουν να το κάνουν. Συνεχίζουμε κι εμείς να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αφού λοιπόν, παιδιά, όλοι αυτοί είναι κομπογιανίτες που πουλάνε μακριζωία, ευεξία, αντιγύρανση κτλ., τότε γιατί τόσα χρόνια με τάξη και με πρόγραμμα μετατρέπεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας ακριβώς σε αυτό που λέτε κομπογιανιτισμό? Γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την αρσενική Εύα Μπράουν, το μόνο που κάνει είναι λούστρο. Γυψοσανίδες, εγκαίνια, δανεικά μηχανήματα, μηχανήματα που δεν λειτουργούν αλλά απέναντι έχει ένα κέντρο που λειτουργεί, μηχανήματα αλλά χωρίς να έχουμε γιατρούς που μπορούν να λειτουργήσουν τα μηχανήματα, τέλεια σούπερ μεταμορφωμένα με γυψοσανίδα και φτηνή λαδομπογιά κέντρα υγείας όλη τη χώρα, αλλά όταν πας εκεί δεν έχουν φάρμακα, βελόνες, επιδέσμους και κυρίως γιατρούς. Μόνο τώρα έτσι, στα πρόχειρα που ψάξαμε για το τελευταίο διάστημα, διαβάζουμε λοιπόν για το Εθνικό Σύστημα Μακριζωίας και Ευεξίας. Μάνι, έστειλαν ασθενοφόρο 30 ετών με σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ. Αν αυτό δεν είναι δείγμα μακριζωίας και ευεξίας, τι είναι? Βρέθηκε ασθενοφόρο 30 ετών που έχει γράψει στο κοντέρ 1.000.000 χιλιόμετρα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θεωρείται ασθενοφόρο. Γιατί? Μακριζωία και ευεξία. Αν δεν σταματάς, δεν πεθαίνεις. Συνεχίζουμε. Αναστάτωση στο ανακαινισμένο ΤΕΠ, ανακαινισμένο σημαίνει γυψοσανίδα, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Δυσκολεύονται να μπουν τα ασθενοφόρα. Κοιτάξτε. Όλο γυψοσανίδα. Από την πρώτη κιόλας μέρας επαναλειτουργίας στο ανακαινισμένο τμήματος επιγόντων περιστατικών, τι είναι επίγον περιστατικό, θέμα δευτερολέπτων ή λεπτών, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, αναδείχθηκε ένα ζήτημα που αφορά πρόσβαση ασθενοφόρων. Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το ΤΑΔΕ site, κάνουν λόγο για δυσκολία στην προσέγγιση της εισόδου των επιγόντων στην οδό Γεωργιάδου, πλάκα που έχει ζωή, Γεωργιάδου τη λένε την οδό, λόγω του περιορισμένου ύψους στο σημείο. Βάλαν τόση γυψοσανίδα για να δείξει το λούστρο που κόντεινε το ταβάνι. Δεν χωράει ασθενοφόρο να μπει μέσα. Και τι σημασία έχει, μωρέ, και τι είναι ανάγκη να μπει μέσα, ε? Άστο απ' έξω και το μεταφέρεις με τα χεράκια. Ποιον? Αυτόν που παλεύουμε με τα λεπτά αν θα ζήσει. Όλο μακροζωία και ευεξία. Έτσι κι αλλιώς, ε? Να δείξει και ο ασθενής ότι είναι λίγο ευέλικτος. Συνεχίζουμε, δεν έχει τελειώμα αυτό. Ανησυχία για την κατάσταση στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Κορίνθου μετά από αναφορές για κατάρρευση τμήματος της οροφής. Γυψοσανίδα. Νοσοκομείο Τρικάλων. Κομμάτια οροφής έπεσαν από τα ΤΕΠ. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Κομπογιανίτες είστε. Ε, τι είναι αυτά? Βάζετε εκεί πέρα μια γυψοσανίδα και λέτε αυτό είναι νοσοκομείο. Μπες κόσμο να πεθάνεις άνετα. Εννοείται. Και βέβαια, τα βλέπω τα σχόλια κάτω από τα τρόλ των παιδιών της ομάδας αλήθειας. Εντάξει τώρα, αυτά τα έκανε ο Άδωνης παλιά. Ποια έκανε παλιά? Τα νανογυλαίκα. Όχι τη διαφήμιση αυτών των ιατρείων, αυτών των χώρων αντιγύρανσης, μακροζωίας και ευεξίας. Αυτό το βίντεο που τα ανέβασε μόνο στο Λεβέντης είναι παλιό.
1: Γιατί θα δω σήμερα? Όπου πάω στο εξωτερικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, ο κλάδος της ιατρικής και του ιατρικού τουρισμού που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλον είναι η μακροζωία, το longevity. Ήρθα να επενδύσω στο εξωτερικό, έδωσε πολλά εκατομμύρια, έφτιαξε αυτή τη μονάδα στην Ελλάδα που θα λειτουργήσει σε λίγες μέρες, με σκοπό να προσελκύσουμε ανθρώπους, όχι από την Ελλάδα, αλλά από την ευρύτερη μας γειτονιά, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν αυτής της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας για τη μακροζωία. Η Ελλάδα σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και στο μέλλον, πάνω σε αυτό, μπορεί να αποκτήσουμε τεράστιες επενδύσεις. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει.
2: Και από ό,τι φαίνεται, γενικά η κυβέρνηση έχει μια έλξη προς τα κέντρα αυτά μακροζωίας, ευεξίας, γιατί προφανώς, αφού ξεκίνησαν και τα παιδιά του Λάος κάποτε και όλα μπήκαν σε αυτό τον επαγγελματικό τομέα του ιατρικού τουρισμού, ερχόμαστε και σε αυτό λίγο πιο ζεστά, όλα τα παιδιά λοιπόν της κυβέρνησης, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα, ήταν στα εγγένεια της κλινικής ευεξίας, μακροζωίας και αντιγύρανσης της συζύγου, πλαστική χειρουργός δηλώνει, ό,τι θέλετε, του Χατζηδάκη. Όλα τα μωρά εδώ, όλα τα μωρά στην πίστα, όλα. Το πρόβλημα με τα μωρά εδώ στην πίστα είναι όταν ο τραγουδιστής της πίστας δολοφονήθηκε σε ένα ιατρείο ευεξίας, αντιγύρανσης και μακροζωίας. Τα μωρά κάνανε ότι δεν την είδανε ποτέ την πίστα, ποτέ δεν ήταν εκεί, ποτέ δεν πέταξαν λουλούδια και κυρίως ποτέ δεν πέρασαν μια βόλτα από το ταμείο. Τι δεν δούλεψε? Το σύστημα. Τώρα λοιπόν το σύστημα, που λέει το ίδιο για το σύστημα ότι κάτι δεν λειτουργήσε και πρέπει να το βρούμε, θα αρχίσει να ζητάει πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά θα συνεχίσει το σύστημα να εργάζεται και να σπρώχνει τα φράγκα που έπρεπε να πηγαίνουν για την υγεία σε αυτό που λένε όλοι αυτοί ιατρικός τουρισμός. Να ρωτήσουμε κάτι εμείς που είμαστε έξω από το σύστημα. Αυτό το κύκλωμα στα Χανιά που είχε 200 γυναίκες κλειδωμένες σε τρόγλες δωμάτια Airbnb ξενοδοχεία και τις ανάγκαζε να μένουν έγκυες για να γίνεται εμπόριο βρεφών, είναι ιατρικός τουρισμός? Ναι. Αυτό το κύκλωμα, για το οποίο έσβησε στα μνημεία γρήγορα και χάθηκε και δεν μάθαμε κανένα όνομα σχεδόν από τους μεγαλοπαράγοντες που ήταν εκεί πέρα, αυτό το σύστημα λοιπόν είναι ο ιατρικός τουρισμός που ονειρεύονται. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του. Σας θυμίζω λοιπόν, γιατί μερικοί ακούτε ιατρικός τουρισμός, λες να είναι και καλό, ε? Θα φέρει λεφτά, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Βέβαια. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τον ιατρικό τουρισμό, τα λεφτά και τις θέσεις εργασίας. Παράνομες υιοθεσίες στα Χανιά. Είχε ανακληθεί η άδεια της κλινικής το 2020. Γιατί δεν εφαρμόστηκε, λέει το ρεπορτάζ. Άρα, το νομοθετικό πλαίσιο τότε ήταν αρκετό για να ανακληθεί η άδεια της κλινικής μέσα στην οποία το σύστημα έκανε όλες αυτές τις φρικτές πράξεις και έβγαζε αδιανόητα φράγκα. Άρα τελικά το πρόβλημα μάλλον δεν είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Είναι αρκετό για να κλείσει αυτούς που λειτουργούν παράνομα, αλλά όχι για να κλείσουν αυτοί. επί χρόνια κύκλωμα εμπορίας βρεφών και εκμετάλλευσης ευάλωτων γυναικών λειτουργούσε αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Την ίδια στιγμή εντύπωση προκαλεί η αποκάλυψη ότι είχε υπάρξει αυτοψία στην κλινική, είχε ανασταλεί η άδεια λειτουργίας, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί. Τι λένε εδώ λοιπόν για αυτό το περίφημο ιατρείο? Ότι πηγαίναν, λέει, και κάνανε έλεγχο και κρύβανε το μηχάνημα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ξεκάθαρη περίπτωση ιατρικού τουρισμού, όπως λένε τα παιδιά του Λάος, που τι γινότανε, έγινε έλεγχος, ανακλήθηκε η άδεια, αλλά η κλινική και το εργοστάσιο συνέχισαν να δουλεύουν κανονικά. Τι ήταν το εργοστάσιο? Ιατρικός τουρισμός. Επί μία δεκαετία λειτουργούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ευάλωτες γυναίκες, προχωρούσε σε παράνομες υιοθεσίες και εξαπατούσε ζευγάρια που επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδί με έδρα κέντρο γονιμότητας σε ιδιωτική κλινική στα Χανιά. Στα Χανιά. Εθάτυχε. Το κύκλωμα ψάρευε φτωχές και νέες γυναίκες από χώρες των Βαλκανίων, τις έφερνε στην Ελλάδα με την υπόσχεση επαγγελματικής αποκατάστασης, ενώ στην πραγματικότητα τις χρησιμοποιούσε ως παρένθετες μητέρες ή ως δότριες οαρίων, υποβάλλοντάς τες σε συνεχείς ορμονοθεραπείες. Ρωτήστε μια φίλη σας πόσο επώδυνο είναι αυτό. Και άλλες ιατρικές αγωγές επιβαρυντικές για την υγεία τους, ενώ αναγκάζονταν να γεννούν 4 και 5 φορές. Αυτό είναι ιατρικός τουρισμός. Το κύκλωμα λοιπόν έφτανε μέχρι και τα 120.000 ευρώ αναπαρένθετη μητέρα. Ιατρικός τουρισμός. Κλινική χωρίς άδεια μετά από έλεγχο, η οποία λειτουργούσε κανονικά. Αλλά τώρα, λόγω του Μαζονάκη, το σύστημα που ζήτησε και συγγνώμη υπόσχεται αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο. Τι σημαίνει αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο? Οι κρατικοί υπάλληλοι και οι κρατικοί αξιωματούχοι, επειδή είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός, είναι υποχρεωμένοι να αυξήσουν το ποσοστό στο λάδωμα που παίρνουν. Από ποιους? Άρα το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, σε ένα μέρος που δεν εφαρμόζεται κανένας νόμος εις βάρος κανενός ισχυρού, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για το άβατο του Κολονακίου, αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο σημαίνει, παιδιά, έγινε μαλακία. Στάξτε λίγο παρακάτω, παραπάνω, να συνεχίσουμε τη δουλίτσα μας. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Είμαστε μόνο γκρίνια στο Ζαραλίξ TV? Είμαστε κατά των ανθρώπων οι οποίοι θα ήθελαν να ζήσουν περισσότερα χρόνια, να έχουν ευεξία και μακροζωία στη ζωή τους? Όχι. Είμαστε υπέρ. Και επειδή είμαστε υπέρ, θα σας προτείνουμε και εμείς, τσάμπα, ένα πρόγραμμα ευεξίας, μακροζωίας και καθαρισμού. Όλοι αυτοί οι παπατζίδες, όπως και οι παπάδες, παραμυθιάζουν τον κοσμάκι ότι είναι βρώμικος. Είστε βρώμικοι, παιδιά. Έχετε αμαρτίες μέσα σας. Έχετε αρνητική ενέργεια μέσα σας. Και είτε είναι παπάς είτε είναι παπατζής, σου υπόσχεται με κάποιο τρόπο ότι θα καθαρίσει τη βρωμιά από το σώμα σου. Είτε είναι η βρωμιά τοξική ενέργεια και αρνητική, είτε είναι αμαρτία. Και εσύ θα ζήσεις μια ζωή πιο ελαφρύς, με ευεξία, και θα ζήσεις και πολλά χρόνια, μερικοί υπόσχονται και παράδεισο. Να σας πούμε κι εμείς λοιπόν ένα ωραίο πρόγραμμα για να φτάσετε ακριβώς εκεί. Γενικά λοιπόν μιλώντας, και με μια φιλοσοφική διάθεση που μας έχει πιάσει σήμερα εδώ στο Ζαραλίξ TV, το να θέσεις ως στόχο στη ζωή σου να μείνεις για πάντα νέος είναι κάπως ζώρικο. Γιατί η μόνη περίπτωση ένας άνθρωπος να μείνει για πάντα νέος είναι να πεθάνει νέος. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση. Καμία. Απ' την άλλη, με φιλοσοφική διάθεση, για μας είναι καλό να μεγαλώνεις. Το ότι μεγαλώνεις σημαίνει ότι έζησες. Δεν είναι κακό να μεγαλώνεις. Κακό είναι να μεγαλώνεις άσχημα. Κακό είναι να μεγαλώνεις και να μειώνονται η φυσική σου κατάσταση, η νοητική σου κατάσταση και να μην μπορείς να ζήσεις μια ζωή, για όση ζωή σου απομένει, με αξιοπρέπεια. Κακό είναι να μεγαλώνεις και να γίνεσαι φασίστας. Παραδείγματος χάρη, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, έχουμε διαβάσει ένα σωρό βλακίες για τα τραγούδια του, για τη ζωή του, για τα ρούχα του. Τι σημασία έχουν, παιδιά, όλα αυτά? Δικά του ήταν. Αυτό που έχει σημασία, και αν θέλει κάτι να κρατήσει κάποιος από το Μαζονάκη, είναι η κοινωνική του στάση ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος που μπορεί, και σίγουρα πολλοί άλλοι από κάτω τον θαυμάζουν και ίσως και να τον έχουν και πρότυπο. Ο Μαζονάκης το 12, όταν όλοι στο φούντομα της Χρυσής Αυγής ή πέταγαν χαρταετό ή κοίταγαν αλλού ή γλύφανε και λιγάκι, είχε κάνει τη δήλωση για το Σφακιανάκη ότι εγώ με το Σφακιανάκη έχω δουλέψει και δούλεψα πολύ καλά. Συνεργαστήκαμε τέλεια. Μετά τη δήλωσή του όμως υποστήριξης προς τη Χρυσή Αυγή, δεν μπορώ να ξαναδουλέψω με το Σφακιανάκη. Εμείς κρατάμε αυτό. Εσείς κρατήστε κάτι άλλο. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην ευεξία, στη μακροζωία και στο πρόγραμμα που το Ζαραλίξ TV σας προτείνει. Τσάμπα. Ούτε 6.000 τη συνεδρία, ούτε τίποτα. Από όλα αυτά που πουλάνε οι παπάδες και οι παπατζίδες ως βρωμιά και προτείνουν τρόπους για καθάρισμα, συμφωνούμε μόνο με το καθάρισμα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μια καλή ζωή όταν είναι βρώμικο το σώμα του, όταν είναι βρώμικα τα ρούχα του, όταν είναι βρώμικο το σπίτι του ή όταν είναι βρώμικο το περιβάλλον του. Έτσι λοιπόν σας προτείνουμε ως σούπερ πρόγραμμα ευεξίας, όπως καθαρίζετε τα χεράκια σας, το κορμί σας, το σπίτι σας, να φροντίσετε να καθαρίσετε και το περιβάλλον σας από καθάρματα, τα οποία προσπαθούν να σας πείσουν ότι είστε βρώμικοι και φταίτε για όλα, ενώ αυτοί είναι και βρώμικοι και φταίνε για όλα. Δεύτερον, αν αποφασίσετε να καθαρίσετε το περιβάλλον σας από τα καθάρματα, θα βρείτε και την ευεξία. Σίγουρα. Γιατί ένας τρόπος να καθαρίσεις τα καθάρματα είναι να τα κυνηγήσεις. Αν αρχίσετε κάθε μέρα να κυνηγάτε ένα κάθαρμα το οποίο βρωμίζει και επιβαρύνει το περιβάλλον και καταστρέφει τη ζωή σας, εκτός ότι θα κερδίσετε μακροζωία, θα κερδίσετε και κορμάρα. Θα χάσετε κιλά, θα σφίξουν τα κολαράκια, θα σφίξουν τα μπρατσάκια, θα σφίξουν τα μπουτάκια. Και γιατί σας προτείνουμε το κυνήγι των καθαρμάτων για να φτάσετε στην ευεξία? Γιατί συμφωνούμε κι εμείς, όπως λένε όλοι οι παπατζίδες life coach, ο άνθρωπος πρέπει να βάζει στόχους. Βάλτε στόχους, κυνηγήστε τους μέχρι τέλους και άμα τους πιάσετε, σβερκώστε τους και μην τους αφήνετε για κανένα λόγο να σας φύγουν από τα χεράκια σας. Είναι ο στόχος σας και τον πιάσατε. Το αξίζετε. Ναι. Μετά θα σας έρθει μια τρελή διάθεση, εκεί να δείτε ευεξία, για τον επόμενο στόχο. Δηλαδή, το επόμενο κάθαρμα. Έτσι λοιπόν, όταν πάρετε αυτό το πακέτο προσφοράς από το Ζαραλίξ TV, το Ζαραλίξ TV θα γίνει και αυτό ένα τίμιο κανάλι στο YouTube που θα πουλάει ευεξία και μακριζωία και τα βίντεό του θα τελειώνουν με την προτροπή προς τα καθάρματα. Ας προσέχατε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Μην προσέχετε. Στόχους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
5: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
6: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο, με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε.
7: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
8: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
10: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανωπαίας Άντρα, που είμαι ο Χρήστος Κασταμονίτης. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Μακάρι να είχαμε αυτά τα τέσσερα: σοφία, πίστη, αγάπη και ελπίδα. Όπως έγραψα και στην ανακοίνωση το μεσημέρι, προβληματίστηκα πάρα πολύ να κάνω αυτή την εκπομπή. Έκανα χθες ένα διάλειμμα, λίγο να αποφορτιστούμε, αλλά δυστυχώς οι εξελίξεις δεν με αφήνουν χαλαρό. Είμαι στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης από 18 χρονών και έχω δει κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας που πάει 35 προς τα 36 χρόνια πάρα πολλούς τσαρλατάνους, πάρα πολλούς κουμπογιανίτες, κλέφτες, απατεώνες που προσπαθούν με διάφορες παπαριές καμαρωτές να πείσουν κάποιους ότι μπορούν να τους θεραπεύσουν το ένα πράγμα το άλλο. Θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο τη δικιά μου θέση για να έχω ήσυχη τη δικιά μου συνείδηση. Τώρα, ο καθένας μπορεί να πει ότι οτιδήποτε λες είναι και κάτι το οποίο είναι μάλλον αυθαίρετο ή ας πούμε βρίζεις κάποιον ή δεν βρίζεις κάποιον. Να ξεκαθαρίσω το εξής. Για μένα, κατ' εμέ, οι δύο γιατροί που είναι προφυλακισμένοι στο Κορυδαλό, ποια είναι η διαφορά από όλους εσάς με τους γιατρούς που είναι στο Κορυδαλό? Ότι αυτοί είναι στο Κορυδαλό. Στο κελί 33 μέσα στο Κορυδαλό. Ανατρέξτε στην Πυθαγόριο Αριθμοσοφία, τελευταία συνδρομητική εκπομπή, να δείτε τι είναι το 3, το 33 κτλ. Κτλ. Επίσης, υπάρχει ένα απίστευτο τουρλουμπούκι και μαζεύω πράγματα για να κάνω μια εκπομπή είτε αύριο Παρασκευή είτε το Σάββατο, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο και τις τελετές της κηδείας του Μαζονάκη, γιατί κάποια πράγματα δεν μας τα λένε καλά οι παπάδες, έτσι. Ή ακούω κάτι βλακίες ότι αφού θάφτηκε ο Μαζονάκης, μετά γίνουν τα τριήμερα. Τα τριήμερα ξεκινάνε από τη στιγμή που πέθανε ο νεκρός. Μένα η μάνα μου πέθανε 11 Σεπτεμβρίου και τη θάψαμε σήμερα, λέμε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, 17 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τη θάψαμε 6 μέρες μετά. Με το που τελείωσε η τελετή της κηδείας, ο παπάς πάνω από το μνήμα έκανε και τα τριήμερα. Και δύο μέρες μετά κάναμε και τα 9 μέρα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Δεν πιστεύω ότι είναι αιρετική η γονή του Μαζονάκη και ούτε έχει μπλέξει με τίποτα αιρέσεις και οτιδήποτε άλλο. Αιρέσεις όπως αναφέρονται από το Γραφείο Αιρέσεων της Ελληνικής Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, μιλώντας δηλαδή για μάρτυρες του Ιεχωβά, μονοφυσίτες κτλ. Κτλ. Πεντηκοστιανοί και οτιδήποτε άλλο. Σήμερα όμως θα μπλέξουμε με κάποια άλλα πράγματα και θα δούμε κάποια άλλα πράγματα και προφανώς υπάρχουν εξηγήσεις. Μην με ρωτάτε για ποιο λόγο φάγανε το Μαζονάκι. Ξέρω πολύ περισσότερα από όσα λέω και λέω πολύ λιγότερα από όσα πρέπει για να φυλάξω το πισινό μου. Να το πω πολύ απλά. Μάθαμε όλοι ότι η κυρία, αφού τα λένε τα ονόματα, τα λέω Γιάκα, Γάκα, τέλος πάντων, η γιατρός, η άνευ ειδικότητας γιατρός, έτσι, έβγαλε μια φωτογραφία το Γιώργο Μαζονάκη και την έστειλε σε έναν υπνοτιστή, τον κύριο Νάσο Κομιανό. Τον κύριο Νάσο Κομιανό τον έχω δει αρκετές φορές στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης και ασχεί κάτι που λέγεται υπνοθεραπεία, υπνοτισμός και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, χωρίς να μπλέκει πουθενά ο κύριος Κομιανός, δράτω με τις ευκαιρίες για να πω κάποιες παπαριές που έχουν γίνει στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης και αυτές μας έχουν καταντήσει αδέρφια, είτε είστε άντρες είτε είστε γυναίκες. Όταν σηκώνεται μία είδηση και προσπαθούμε να την εξηγήσουμε με κάποιο τρόπο που δεν είναι όπως είναι ο τρόπος των ARD δημοσιογράφων, ξέρετε τι είναι το ARD, ψάξτε το, τι είναι αυτά, τότε εμείς θεωρούμαστε γραφικοί, ψεκασμένοι και οτιδήποτε άλλο. Από την αρχή της ενασχόλησής μου με το χώρο της ελληνικής αναζήτησης, παρόλο που έχω γράψει και άρθρα για τα όνειρα, είναι κάτι που δεν το πολύ συμπαθώ. Ναι, βλέπω όνειρα. Είναι κάτι το οποίο εξηγείται και με την ιατρική, αλλά και με την παραφιλολογία, θα έλεγα. Ναι, έχω κάνει αναδρομή, έτσι. Αλλά όχι με τον κύριο Κομιανό, ούτε δεν ζει ο άνθρωπος που τα έκανε. Αλλά θέλω να πω πολύ απλά ότι αυτό είναι καθαρά για την ψυχή. Δεν είπε ποτέ κανένας ότι αν ο Κασταμονίτης παραδείγματος χάρη κάνει αναδρομή και μάθει ότι σκοτώθηκα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης στην πρώτη κατάληψή της το 1204, αυτό ήταν το αποτέλεσμα κτλ. Και ένα σημάδι που έχω στο πόδι είναι εκεί που με τρύπησαν με το δόρυ, ότι αυτό μου διόρθωσε παραδείγματος χάρη τη μοιοπία. Γιατί ακόμα και στα 53 μου δεν έχω πρεσβυοπία. Πολύ καλό, έχω μοιοπία και αστιγματισμό. Έτσι. Τώρα, από νομικής απόψεως, η Μπουμπού από τη Χαβάη βγάζει φωτογραφία έναν ασθενή χωρίς τη συγκατάθεσή του και το στέλνει σε έναν, όχι γιατρό, όχι συνάδελφο, κατά δήλωση ότι ο κύριος Κομιανός είπε ότι θα μηνύσω τα κανάλια επειδή με λένε γιατρό. Το λες λίγο χοντρό, γιατί ο γιατρός έχει περάσει και 6 χρόνια πτυχία και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, υπνοτισμός, σεμινάρια. Δεν υπάρχει το Πανεπιστήμιο Υπνοτισμού ή μάλλον υπάρχει ένα στη Βραζιλία. Αλλά αυτό μπλέκει πολλά πράγματα μαζί. Σας τα λέω τώρα άνθρωπος που είμαι από μέσα, έτσι. Από εκεί και πέρα, είναι μία μέθοδος η υπνοθεραπεία, σύμφωνα με, με το Υπουργείο Ελλάδος, υγείας δηλαδή, είναι μια αναγνωρισμένη μορφή ψυχοθεραπείας αλλά από εκεί και πέρα δεν δίνεται άδεια εργασίας. Δεν ξέρω, γιατί το έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ο κύριος Κομιανός είπε ότι επιτρέπεται σαν επάγγελμα στις ΗΠΑ της Αμερικής. Εγώ εδώ στην Κυψέλη, δεν ξέρω μήπως έγινε η Γιούτα και η Οτάβα, μάλλον η Γιούτα εδώ στην πλατεία Κυψέλης είναι, ξέρω εγώ, πάμε χάρη αμερικανικό έδαφος. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει ειλικρινά η παπαρία μας, έτσι, αν τι γίνεται στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ έχω έναν άνθρωπο που κάθε γεωγραφικό χώρο το αλλάζει και το κάνει τραπ. Τραπ lake, τραπ το ένα, τραπ το άλλο, τραπ μία χοντρή, να φύγουν τα φλόκια. Τώρα, υπάρχουν κάποιες εκπομπές. Θα δείτε πώς σχετίζεται αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί αναγκάσαν τον κόσμο μετά και τα δέχτηκε αυτά τα πράγματα. Αυτές οι εκπομπές, ευχαριστώ το Θεό που δεν μπήκα ποτέ στην πλατφόρμα αυτών των εκπομπών. Και μιλάμε για τις εκπομπές του Vice. Έτσι. Είχα μπει στη Φυγόκεντρο, στη Σπηλή στο Ανεξήγητου, στην Πέμπτη Διάσταση, στα Απόρριτα Σενάρια. Γενικώς ό,τι είχε γίνει στην Ελλάδα από το 2001 και μετά, έχω συμμετάσχει. Εκτός βέβαια από αυτά τα continuously serial του Vice, τα οποία συμμετείχαν διάφοροι δημοσιογράφοι, οι οποίοι κάνουν ακόμα και τώρα podcast κτλ. Ένα εξ αυτών είναι και το επεισόδιο που είχε γίνει για τους υπνοτιστές με την κυρία Δάφνη Καραβοκύρη και νομίζω το άλλο παιδί λέγεται Κωνσταντάρας, κάπως έτσι. Εγώ λοιπόν δεν έχω καλεστεί ποτέ σε αυτές τις εκπομπές και ευχαριστώ τον Θεό, όπως δεν αναγνωρίζω τίποτα πριν την 11η εκπομπή στη Φυγόκεντρο. Οι πρώτες 10 ήταν ένα φράγκο η Βιολέτα, τσιγκορελέτα, τσιγκορελέτα. Γι' αυτό και αναγκάστηκαν και παράτησαν τους υποτιθέμενους φοβερούς αναλυτές της Θεσσαλονίκης και γύρισαν κάτω στην Αθήνα. Γιατί ακόμα και σε αυτό έχουμε εμφύλιο. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν μαγαζάκια. Τον δείχνει τηλεόραση, άρα αυτός είναι έτσι. Είναι έτσι, είναι γιουβέτσι. Από επεισόδια στη Φυγόκεντρο που εμφανίστηκε μάγος και τον τρέχανε, δηλαδή μετά τον παίρνανε τηλέφωνο, σας είδα, ας είπατε αυτά τα πράγματα, αχ τι ωραία σας είδα, τα λοιπά, και απίστευτα πράγματα που έχω ακούσει εδώ, και εδώ θα πω την δικιά μου την εμπειρία. Αχ, καημένε Γιώργο Μαζονάκη, σε τι σκιτζίδες έπεσες, σε τι κομπογιανίτες, όχι για τον κύριο Κομιανό, θα το εξηγήσω έτσι, γιατί θέλαν να σου φάνε τα λεφτά. Καταρχήν, καταρχάς και εμάς, έτσι λοιπόν. Στην πραγματικότητα θέλαν να ξεριζώσουν το χρηματοκιβώτιο που είχες στο πάτωμα για να το ανοίξουν και να πάρουν από μέσα τις σημειώσεις και πιθανόν κάποιο φωτογραφικό υλικό. Η εκπομπή φεύγει, η εκπομπή που κάνουμε τώρα φεύγει από αυτό, να πει το εξής. Ο μαγικός συνδυασμός δύο σκιτζίδων γιατρών, η μία είναι άνευ ειδικότητα με μία εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο, το Quantum University of Honolulu, το οποίο λέει ότι δεν δίνουμε πτυχία που οδηγούν σε άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, άρα η κυρία είναι γιατρός άνευ ειδικότητα, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να πιάσει ούτε καν σύριγγα για να κάνει μία ένεση, και αποδείχθηκε ότι δεν ξέραν ούτε κάρπα να κάνουν, και με έναν άλλον γιατρό, τον άντρα, ο οποίος... Να μην τα ξαναλέω πάλι. Θα μου πούνε ότι είμαι προμοτάρα τον Α. Δείτε το ίδρυμα. Είναι ο ένας γιατρός από την οικογενειακή ιστορία στο ίδρυμα 33 εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή, είναι ο γιατρός που βλέπουμε εκεί πέρα, που με τα ρολόγια και τέτοια πράγματα. Τώρα, το dynamic duo είναι ότι στην ειλικρίνειά του πάνω ο κύριος Νάσος Κομιανός είπε ότι συνεργάζομαι με την Χονολουλού εδώ και 15 χρόνια, με την κυρία. Αυτή είπε ότι κάνω τα τελευταία 10 χρόνια. Άρα 5 χρόνια φεύγουν και από εφορία. Δηλαδή πρέπει να πέσει και ένα φούτσα, ξέρετε τα λοιπά. Μεγάλε 6.000, που είναι τα τιμολόγια. Καταλαβαίνετε έτσι. Όχι για τον κύριο Κομιανό, για τους γιατρούς. Αυτό όμως δεν Επαναλαμβάνω, δεν εξουδοτεί κανέναν, εξού και η έκφραση κομπογιανίτες, τσαρλατάνι, δεν εκπροσωπεί κανέναν, να βγάζει μια φωτογραφία τον ανέστητο, άρα του έχουν κάνει μέθη, που απαγορεύεται χωρίς παρουσία αναισθησιολόγου, Γιώργο Μαζονάκη, να του κάνουν μια φωτογραφία και να τη στέλνει η Μπουμπού στον Άσο με το σκεπτικό ότι θα σου έρθει σε λίγο. Δεν ξέρω αν μετά από μια πλασματαφαίρεση μπορείς να πας και μια διαδρομή 45 λεπτά και να κάνεις και υπνοτισμούς και τέτοια πράγματα. Τώρα, όλο αυτό είναι από, τη λαϊκή, από το λαϊκό αίρεσμα ότι α, πήγα εκεί, είναι New Age θεραπείες, είναι παπάρια μέντολες, οι ίδιοι οι γιατροί λέγεται ότι είχαν ένα στόχο, εγώ είμαι κι άλλος δεν είναι, οι λιμοκοντόροι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, και εν πάση περιπτώσει μαθαίνω δηλαδή ότι του πήρε ένα ιστορικό. Ο κ. Κομιανός είπε ότι αν δεν κάνεις αποτοξίνωση και η μόνη κλινική που πρέπει να γίνει είναι εκεί, το λες και λίγο το ένα χέρι νύβι, τώρα και τα δύο μαζί το πρόσωπο. Ο Μαζονάκης λοιπόν πήγε σε ένα κικαίωνα, γιατί πιθανόν βρέθηκε μπροστά στους πειρασμούς του διαβόλου. Αυτό δεν το κοίταξε κανένας από εσάς. Από κάτω στα σχόλια γίνεται ένας διαγωνισμός βλακείας από κάποιους, έτσι. Κάποιοι είναι πολύ σωστοί. Όσα έχω εγκρίνει προφανώς και είναι σωστά, αλλά γίνεται και ένας διαγωνισμός βλακείας. Και βάζετε, τοποθετείτε στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει ποτέ. Το κακό με εσάς είναι ότι οι εκπομπές είναι πάνω. Άρα οποιοδήποτε μπορεί να δει τις 3,5 εκπομπές, και αυτή είναι τέταρτη 4,5 εκπομπές, και τα έχω πει όλα, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Εκτός αν ισχύει σαν αυτό που είπε μια κυρία, μήπως μπορείτε να κάνετε μια εκπομπή για τον θάνατο Μαζονάκη λίγο πιο αναλυτική. Δεν φτάνουν 3,5 εκπομπές, πρέπει να κάνω και μια πιο αναλυτική. Ο γιατρός είπε να λέμε ναι, ο κανονικός γιατρός. Λοιπόν, υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες. Εμείς στο χώρο της αναζήτησης, αν θέλαμε να πλησιάσουμε κάποτε κάποιον υπνοθεραπευτή, θα ήταν για να μας κάνει μια αναδρομή. Φυσικά υπάρχουν και οι κλινικές ύπνου, διαταραχές και οτιδήποτε άλλο, σχετίζονται με ψυχιατρικές και ψυχολογικές ασθένειες. Στην Ελλάδα βρίθη, είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια κοιλάδα των ψυχολογικών και ψυχιατρικών ασθενειών, και οι διοικητές των ιατρικών συλλόγων τα κάνανε έτσι τα πράγματα και αφήσανε και δεν υπάρχει έλεγχος. Φτάνανε λοιπόν στο σημείο, ένας ιστορικός που έκανε 10 χρόνια να πάρει το απλό πτυχίο του, σκιτζής, που γίνεται ο Υπουργός Υγείας, και πριν από 10-15 χρόνια πουλάγε νανογυλαίκα. Τα νανογυλαίκα δεν προκύπτει από πουθενά ότι κάνουν κάτι καλό, έτσι. Τα ισοθερμικά είναι κάτι άλλο. Να πάρετε στο φίλο μου τον Νίκο κάτω στην Αθηνάς, όταν είναι να πάρετε για το σάκο επιβίωσης, να πάρετε και ισοθερμικές κάλτσες και ισόρροπα και οτιδήποτε άλλο. Νανογυλαίκα τώρα και παπαρογυλαίκα και αυτά τα βλέπαμε, τα πουλάγανε πάρα πολύ στην ελληνική τηλεόραση. Στην ελληνική τηλεόραση έχουμε δει φραπελιά, σκατελιά, προφανώς είμαι αντίθετος, έτσι. Και ας έλκανε και ο Γρηγορίου το πείραμα με το φίλο της ελιάς που το κράταγε και το χεράκι και έπεφτε αυτά τα λοιπά. Εντάξει, αυτό τι έγινε. Δηλαδή, αν εγώ ως κολοκοειδίτιδα θα πιω μια φραπελιά, θα με πάει πίσω τέντα. Πριονοκορδέλα, πάτρα καλαμάτα με τον οδοντοτό. Τώρα, εγώ έχω ενασχοληθεί μέχρι τα 18 μου με τις πολεμικές τέχνες. Μάλλον μέχρι τα 20 με τις πολεμικές τέχνες. Και πήρα ό,τι ήταν να πάρω. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε, γιατί θα μου πει κάποιο, έχω μαλάκες εδώ πέρα μέσα που ξέρω και λέει, αυτό δεν ισχύει, αυτό βρε σάλτα γάμι σου. Έτσι, στο 19-20 λεπτό τη εκπομπή. Ζήτησε κανένας από εσάς να μου τσεκάρετε το βιογραφικό με την ίδια λογική και ο κύριος Κομιανός μπορεί να μου πει ρε μαλάκα Κασταμονίτη, τι λες για μένα. Δεν λέω τίποτα. Υπνοθεραπευτής είσαι. Πολύ καλά το έπες. Δεν είσαι γιατρός. Δηλαδή, αν πονάει εμένα από πάνω από εδώ πέρα το εγμόριο παραμοσχάρι, ας πούμε, θα μου το διορθώσει και ο κάτσε να δούμε τι είπε ο παππούς ο Λάμπρος. Θα ακούει κάποια βρυσίδα τον παππού το Λάμπρο και θα είχα πάρει το εγμόριο. Και δεν ξέρω ακριβώς σε τι δαίμονες είχε μπλέξει ο Μαζονάκης που δεν κατάφεραν να τους καθαρίσουν η μοναχή του Αγίου Όρους. Έτσι, λοιπόν. Εναλλακτικές θεραπείες υπάρχουν πάρα πολλές, όπως ο βελονισμός, η ομοθεραπευτική και άλλα τα λοιπά, που εφαρμόζονται διαφορετικά από την κλασική ιατρική. Στα κύρια είδη εναλλακτικών θεραπείων εντάσσεται πρώτο πράγμα απ' όλα ο βελονισμός. Είναι μια παραδοσιακή μέθοδος όπου τοποθετούνται λεπτές βελόνες σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος για την ανακούφιση από τον πόνο. Αυτά ο παππούς και η γιαγιά στην Ήπειρο τα λέγανε γιατροσόφια. Και αυτό είναι κινέζικη ιατρική. Εδώ στην άρθρωση διορθώνεται, εδώ και οτιδήποτε άλλο. Μην περιμένετε τώρα ο καρκίνος να διορθωθεί με βελονισμό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Το χειρότερο πράγμα από όλα είναι ότι κάποιοι πάνε για να κάνουν βελονισμό για να διώξουν τη μαλακία από τον εγκέφαλο. Δεν φεύγει με αυτό το πράγμα, έτσι. Τώρα, υπάρχει η ομοιοπαθητική. Συστήνει τη χρήση πολύ αραιωμένων φυσικών ουσιών με στόχο την τόνωση του οργανισμού. Σε γενικές γραμμές λέω, έτσι. Ομοιοπαθητική είναι πάρα πολύ. Μη μου γράφετε μετά, α, ξέρω εγώ, έχεις κάνει εσύ τρυπά ή στα παπορία μας. Δεν είναι κλασική ιατρική. Έτσι. Στην πραγματικότητα, δεν θα το πω ούτε τον βελονισμό, ούτε την ομοιοπαθητική ως τσαρλατανισμός, αλλά μην έχετε μεγάλες αισιοδοξίες. Δηλαδή, ας πούμε ότι ο καραφλός θα βγάλει μαγιά. Αυτά τα λέει μόνο ο Κυριάκος ο Βελόπουλος που είναι φαλακρός και πουλάει κυραλιφές. Έτσι. Τώρα, αυτό το σκιτζίδικο κομμάτι, κατά τη δήλωση όλων τα λοιπά, η βοτανοθεραπεία, όπως μπορούμε να το πούμε, και φυσιοθεραπεία γιατί είναι με το μέλι και οτιδήποτε άλλο, είναι χρησιμοποιεί φυτά και βότανα για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων. Αυτό εντάσσεται λίγο και στην Ιπποκράτειο ιατρική και στην ιατρική του Ασκληπίου. Ξέρουμε ότι πίνουμε τσάι, κάνει καλό, χαμομήλι, τήλιο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Τα έλεγε και τα λέει και στα βιβλία του στο Όλον ο συγχωρεμένος ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες τεχνικές. Δεν είναι κλασική ιατρική, έτσι. Ας πούμε με αλεύρι και μουστάρδα και λάδι συνάπη, δηλαδή φτιάχνεται κάτι σαν πολτός, ας πούμε, τρεπά, μπαίνει σε κάποιο σημείο του σώματος και αν υπάρχει φλεγμονή, φεύγει η φλεγμόνη. Και από εκεί εντάσσονται και οι αλυφές που μπαίνουν σε κάποιο σημείο, ας πούμε, δερματικές αλυφές που έχουν, ξέρω, είσαι ένα γδάσιμο και θες να φύγει, τρεπά, βασίζονται σε κάποια βότανα. Αλλά υπάρχει και ένα ενισχυτικό. Τώρα, από βελονισμό, εκτός αν δεις αυτό το περίφημο επεισόδιο, το βλέπω το θάνατό σου που άλλος με το βελονισμό έμεινε ακίνητος και μετά του ήρθε το μηχάνημα πάνω, τα λοιπά, δεν έχει πεθάνει κανένας. Από ομοιοπαθητική, με την έκδοση της ομοιοπαθητικής, όχι. Αλλά θα σας πω στο τέλος πώς μπορείς να πεθάνεις από αυτά τα πράγματα. Βοτανοθεραπεία επίσης όχι, εκτός αν μπλέκεις λίγο με τη βαριά βοτανοθεραπεία που είναι της Κίνας. Έχουν έρθει εδώ Κινέζοι τα λοιπά, οι οποίοι μπορεί να σε πάει πισωτέντα, δηλαδή να μην σε προλάβουν ούτε στο ασθενοφόρο. Μετά μπαίνουμε σε αυτά που θα το πω έτσι λίγο για να καταλάβετε, γιατί έχουμε και πολλούς καινούριους στο έπρα μέσα. Βρήκα ευκαιρία να επιδείξω. Αυτά είναι γιόγκα και διαλογισμός. Πέρα από το διαλογισμό που εντάσσεται στα θρησκευτικά του βουδισμού και η γιόγκα σε κάποιο σημείο, αυτό είναι μόνο, στην πραγματικότητα είναι ψυχοσωματικές ασκήσεις που συνδυάζουν την κίνηση, την αναπνοή και την νοητική χαλάρωση, αλλά με γιόγκα δεν πρόκειται ποτέ να σου περάσει η νεύρωση στο στομάχου, παραδείγματος χάρη, έτσι, η οστεοαρθρίτιδα, ή ας πούμε αν διαλογιστείς κάποιο. Το μόνο που μπορεί να αποφύγεις είναι να ακούς εκείνη την ώρα που έχεις ησυχία τους μαλάκες. Δεν συστήνεται σαν θεραπεία. Συστήνεται σαν ένα σχόλις. Πλάκα-πλάκα. Τώρα θα χυμίξετε το όλοι. Και το Πιλάτες που είναι το Έλληνα. Έλληνας το έχει φτιάξει. Ο Πιλάτες, έτσι λοιπόν. Έλληνας. Όχι Ούγγρος που λένε. Έχει απόδοση στο σώμα, αλλά δεν διορθώνει τη μαλακία. Έτσι. Τώρα, στο άλλο το κομμάτι είναι το μασάζ και η ρεφλεξιολογία. Ρεφλέξ εδώ πέρα, αυτά. Εκεί είναι και τα και όλα αυτά τα σωματικά που κάνουν και τις κινήσεις πάνω και βγάζω το ρίκι που όπως σου έκανα το κομμάτι θεραπευτικό και τα λοιπά. Αυτά είναι ανθυποβολή. Όλα αυτά που σας είπα, έχω κι άλλα ακόμα. Ο μόνος τρόπος να πεθάνετε, γιατί ο κύριος Κομιανός στην εκπομπή του στο Vice είπε, υπάρχει περίπτωση κάποιος να πεθάνει από... τι μπορεί να πάθει κάποιος από την ύπνος? Να πεθάνει. Έτσι απλά. Έτσι. Δεν έχω μιλήσει για ύπνωση ακόμα. Έτσι. Αυτά που σας λέω λοιπόν, ο μόνος τρόπος να πεθάνετε είναι να σταματήσετε τις κλασικές ιατρικές θεραπείες. Και το λένε πάρα πολύ, μήπως σταματάτε οτιδήποτε άλλο. Στην ομοιοπαθητική έχουν γίνει παπαριές καμαρότερες. Λοιπόν, βελονισμός 1. Ξεμπλοκάρει τα κανάλια του σώματος. Ισχύει ναι μεν, αλλά είναι μόνο στο κυκλοφοριακό. Δε, άμα πάσει από καρκίνο, δεν υπάρχει περίπτωση να σου πιέσει κάτι τα λοιπά και να φύγει. Υπάρχει και άλλη μία θεραπεία, λίγο πιο κυρίως για το πονοκέφαλο, γιατί με την ημικρανία τρέχουν πάρα πολύ, που είναι πιεσοθεραπεία. Έτσι. Βαθιές αναπνοές και αυτά και τέτοια πράγματα. Καταλάβατε, έτσι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, την ομοιοπαθητική. Φτάνουμε σε ένα σημείο και έχουμε όλοι ένα λάπτοπ και σου λέει πονάς, ο Πειραιάς, έτσι λοιπόν. Πονάς, ναι, πόσο χρόνο είσαι, 38. Λέω ένα παράδειγμα. Άντρας ή γυναίκα, γυναίκα. Τρως πατάτες, ναι. Τι νιώθεις, ότι δεν με θέλει ο άντρας μου. Χαριτολογώντας το λέω, έτσι. Ναι. Θα πάρεις μια ταμπλέτα, έτσι, και οι ταμπλέτες είναι κάτι τόσες. Και θα σε περδίκει. Μετά από 6 μήνες τι καταφέρουν, τους χωρίζει ο άντρας. Και έχουν πληρώσει και 2-3.000 ευρώ σε χάπια. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που φύγανε άρρωστοι από τον Άγιο Σάββα, πήγαν σε σκιτζή ομοιοπαθητικό, όχι όλοι, έτσι, και του είπανε σταμάτα το, μην αγχώνεσαι, και μετά τους καλέσανε στο πρώτο νεκροταφείο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, προσέξτε, δεν λέω τίποτα για την ομοιοπαθητική, διότι λειτουργεί συμπληρωματικά, η μαγική λέξη. Πετάξτε λίγο το. Ό,τι σαλάτα έχετε μέσα στο μυαλό σας, πετάξτε. Αυτές είναι οι τοξίνες που πρέπει να φύγουν και να ακούτε. Συμπληρωματικά. Δεν λέει πουθενά σταμάτα το άλλο. Υπάρχει άλλη μια που λέγεται βιοανάδραση. Και μόνο από τη λέξη δεν μου αρέσει καθόλου. Υπάρχει τώρα μια άλλη. Θα μου πει ο άλλος, μαλάκα, είσαι άσχετος. Αφήστε. Αν έπρεπε να κάνω κανονικά την εκπομπή, θα έκανα για καθένα από αυτά και θα έτρωγα 30 μηνύσεις. Και θα έτρωγα στα δικαστήρια, θα έρχονταν ένας εκπρόσωπος από τον ιατρικό σύλλογο, θα έλεγε δεν έχουμε κανένα από αυτούς. Γεια μας. Τώρα, αρωματοθεραπεία. Χρησιμοποιούμε θέρεα έλαια, χυλίσματα φύλων, λουλουδιών, καρπών, ριζών κτλ. Εγώ καπνίζω πίπα. Έτσι. Και μάλιστα αυτή που έχω, ας μην πω και τη μάρκα, είναι το ρούμπι, έτσι λοιπόν. Τώρα από εκεί πέρα το ρούμπι είναι κάτι σαν κεράσι. Δηλαδή άμα μυρίσω, αχ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά επειδή προφανώς δεν αφήνει αυτό την κάπνα, έχω και κάτι κεριά, κεράσι, κανέλα, τα καινούργια που τα βγάζει η εταιρεία που βγάζει και αυτούς τους αναπτήρες. Έτσι, είναι ένας συγκεκριμένος τύπος, έχει και κεριά που έχουν με μυρωδιά ρούμι τα λοιπά και γενικώς μ' αρέσει να υπάρχει, να διαχέεται στην ατμόσφαιρα το άρωμα. Ακόμα και οι κολόνιες που παίρνουμε. Οι κολόνιες πρέπει να μπαίνουν σε συγκεκριμένες γραμμές. Ταιριάζει με την βελονοθεραπεία, δηλαδή εδώ, πίσω από εδώ και εδώ. Έτσι, ούτε στέρνο, ούτε τίποτα, το αντρίο που λέγει και ο Φιλπίδης και αυτά. Το μόνο που μπορεί ίσως, αλλά αυτό δεν είναι ασθένεια που σκοτώνει ή όχι τα λοιπά, είναι την αϊπνία. Τώρα, η σύγχρονη λύση για την αϊπνία είναι μαγνήσιο, έτσι. Και μάλιστα αυτό που λέγεται, πώς το λέει, 3,75. Το μαγνήσιο 3,75. Μην παίρνετε χιλιάρια. Το μαγνήσιο είναι βαρύ στο στομάχι, έτσι. 3,75. Ένα χαπάκι λίγο πρώτο που πέστε, θα φτιάξει ωραία. Και την κατάθλιψη. Όταν μπαίνει σε ένα μέρος και μυρίζει ωραία, σου φτιάχνει την διάθεση. Συναντιέσαι κάπου ένα αγόρι με ένα κόριτσι, μόλις πας να φιλήσεις, ξέρω εγώ, την κοπέλα, καλώς τα λοιπά, σου μυρίζει το ωραίο άρωμα. Λες, τι ωραίο άρωμα είναι αυτό. Σου φτιάχνει διάθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τη πει, να τσακωθείτε. Είναι ωραίο άρωμα. Λοιπόν, υπάρχει χειροπρακτική. Εκεί θα σας αφήσω να μπείτε μέσα στο Instagram, να δείτε τα χιλιάδες βίντεο που υπάρχουν με χειροπρακτική, τα οποία πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα. Στα χέρια ενός κιτζή μπορεί να σπάσουν κόκαλα, πνευμοθώρακα και οτιδήποτε άλλο. Και όπως λέει, πρέπει να παίρνετε πρώτα ακτινογραφίες και μετά να γίνεται ό,τι γίνεται. Δεν είναι φυσιοθεραπεία ή φυσικοθεραπεία. Είναι χειροπρακτική. Αυτά που τραβάνε, μειώσεις σκελετικά και αυτά. Υπάρχει ηλιοτροθεραπεία. Ηλιοτροθεραπεία λοιπόν, παιδιά, υπάρχει μια ταινία που λέγεται «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός», όπου το στέλνουν είτε στο λουτράκι είτε στα καμένα βούρλα για να κάνει λουτρά για να στρώσει. Έτσι. Μετέπειτα μπήκαν και τα μέθανα από το ηφαίστειο, η λάσπη, και τα λουτρά πόζαν στο Ματσαλάν, στο Βόρας, όπως είναι κάνουν από το βουνό, που είναι πολύ ωραία. Και μάλιστα μια φορά που είχα πάει στα λουτρά πόζαν, μπήκα στα κλειστά δωμάτια που λέμε και έκανα αυτό το κλασικό, κόλλησα εδώ αυτό το σημείο πάνω στη σωλήνα για 5-10 λεπτά και μετά σαν να ήρθε μια επανεκκίνηση. Δεν συνίσταται. Όπως έκανα και εγώ, πήρα 2 ώρες. Είναι 45 λεπτά και 45 λεπτά πήρα, 2 ώρες συνεχόμενα, μια μισή ώρα δηλαδή. Και κανονικά αυτό δεν επιτρεπόταν, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή δεν είχε κόσμο τότε που είχα πάει, και χαλάρωσα τελείως. Έτσι. Εκεί το μόνο που μπορεί να πάθεις είναι, ξέρω εγώ, να πνιγείς μέσα στην πισίνα στα κλειστά δωμάτια, γιατί απ' έξω είναι λίμνη και κάνει κρύο. Εντάξει, αυτά είναι αρχαία, πανάρχαια φυσική θεραπευτική μέθοδος. Τα κρύα, τα λουτρά, όπως του λέει και ο Αυλονίτης του Κοντού, το χεράκι σου πρέπει να πας στο λουτράκι, να πίνεις και νεράκι και οτιδήποτε άλλο. Τώρα στο λουτράκι, έτσι όπως είναι, έφτιαξε ένα σκατοπεζόδρομο ο Δήμαρχος, φορδεπούτσεν καβάλα και δεν πάει κανένα στα λουτρά. Υπάρχει λοιπόν η φυσικοθεραπευτική, παθητική μάλλον, που υπάρχουν διάφορες τεχνικές, συνδυάζει βελονισμό, όλα αυτά. Ξέρετε, εκεί είναι και η φάση με την διατροφή από την κινέζικη κουλτούρα. Εξού και ήρθαν τα ενεργειακά φρούτα, κότζι μπέρι και αυτά. Υπάρχει η ρεφλεξιολογία. Και στο τέλος πάμε σε μία ιατρική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες τρεις που θα πω, η οποία σχετίζεται με τη λέξη Αγιουβέρδα. Είναι η λεγόμενη αγιουρβεδική ιατρική. Είναι μία από τις παλαιότερες προσεγγίσεις, σχετίζεται και με την κατανάλωση διάφορων βοτάνων και οτιδήποτε άλλο. Σε πολύ υψηλή κατάσταση έχουν αναφερθεί θάνατοι από την διατροφή της αγιουβέρδας. Κυκλοφορούσαν κάποιες οδοντόκρινες παλιότερα, τις απέστρεψε ο ΕΟΦ, γιατί όταν τις ψάξαν ήταν σαν ναρκωτικές ουσίες και αυτά. Η αγιουβέρδα όμως είναι ένας συνδυασμός βοτάνων, μασάζ και διατροφικών προγραμμάτων. Σχετίζεται με την Ινδία. Η Ινδία είναι σε άλλο μέρος του πλανήτη, άλλο να είσαι στο κέντρο της Μεσογείου με τον ήλιο, άλλο να είσαι στην Ινδία και οτιδήποτε άλλο. Αυτές λοιπόν εγώ τις θεωρώ δημοφιλείς μέθοδοι συμπληρωματικής ιατρικής. Κανένας από αυτούς δεν μπορείς να πεις 100% ότι είναι σκιτζίδες, έτσι. Πάμε όμως τώρα στα παπάρια μέντολες, τα οποία γύρισε και μετέφερε στον καημένο τον Μαζονάκη η ανειδίκευτη γιατρός, 56 χρονών. Ανειδίκευτη γιατρός. Γιατρός άνευ ειδικότητας. Αν μπήκε στα 18 και 6 χρόνια 24, εγώ λέω ότι μπορεί να μην τελειώσει στα 6 χρόνια, αλλά τελειώσει στα 8 χρόνια γιατί πήρε και το αγροτικό κτλ. Άρα είναι 56, από τα 26 εδώ και 30 χρόνια αυτή η γυναίκα είναι άνευ ειδικότητας, άνευ ειδικότητας, κοινός γιατρός δηλαδή. Κάτι σαν τους ομοιοπαθητικούς που ένας μπετατζής μπορεί να του κάνει ένα σεμινάριο και να γίνει, πει, α, αυτό βγάζει ο υπολογιστής, αυτό θα πάρεις. Και είναι πλέον στον χώρο της ολιστικής. Η ολιστική ιατρική είναι μια διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης υγείας που βλέπει τον άνθρωπο ως ολοκληρωμένη οντότητα και όχι ως καρδιά, πνεύμονες, κόκαλα κτλ. Υπάρχει ο ειδικός για την καρδιά, για την πίεση, για το ζάχαρο, για τα κόκκαλα, για το στομάχι. Ο κάθε ειδικός είναι τέλειος στην αντιμετώπιση των παθήσεων που αφορούν το όργανο που γνωρίζει καλά, όσο αφορά την κλασική ιατρική. Ο ολιστικός γιατρός θα το δει ως σύνολο και θεραπεύσει τον άνθρωπο όχι μόνο την καρδιά, τα πνευμόνια και τα νεφρά. Το όλον, ας το πούμε έτσι. Στην ολιστική ιατρική, τα συμπτώματα θεωρούνται η έκφραση της ασθένειας και όχι η ασθένεια κατά αυτήν. Τα συμπτώματα φυσικά αξιολογούνται και λαμβάνονται υπόψη, αλλά ο στόχος δεν είναι μόνο η απουσία τους, αλλά και η συνολική υγεία. Ο ολιστικός γιατρός έχει κάνει σπουδές στην κλασική ιατρική και τη θεωρεί πολύ χρήσιμη και την αξιοποιεί στην καθημερινή του πράξη. Η κύρια διαφορά με τον κλασικό οικογενειακό γιατρό είναι ότι προσπαθεί να αποφύγει ή να καθυστερήσει ή να περιορίσει τη χρήση των χημικών φαρμάκων κτλ. Κτλ. Έτσι έχουμε συμπληρώματα διατροφής, βότανα, ομοιοποθετικά φάρμακα. Τέλος, όταν ο ολιστικός γιατρός κρίνει αναγκαίο, θα κάνει ακόμα και χρήση χημικών φαρμάκων κτλ. Εδώ έρχεται λοιπόν το κομμάτι όπου αυτή της ολιστικής ιατρικής που δεν είναι αναγνωρισμένη από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, φτιάχνουν κάτι συμπληρώματα διατροφών, κάτι χάπια κτλ. Τα φτιάχνουν κάτι άλλες σκιτζίδες φαρμακοποιοί. 500 ευρώ το σκεύασμα, 700 ευρώ το σκεύασμα, 800 ευρώ.

Σαμάν είναι, ξέρω, στην κεντροαφρικανική δημοκρατία και όλα αυτά. Και είναι σαν τους χειροπράκτες με μέζεα Θεού. Δηλαδή, ξέρω αυτό, ξέρω εκείνο, κάτι θα κάνω, στο τέλος στείλω το στο νοσοκομείο γιατί πέθανε. Τώρα, σαμανική ιατρική. Δεν υπάρχει πουθενά πρακτική ούτε σύνδεση με το θανάτο, αλλά τι είναι ακριβώς η σαμανική ιατρική. Θέλω να κρατηθείτε έτσι λοιπόν. Είναι μια τελετή που μπορεί να προσφέρει παρηγοριά. Μια έντονη εμπειρία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάποιος βλέπει τον εαυτό του. Όταν όμως συνοδεύεται από την υπόσχεση ότι θα θεραπεύσει μια ασθένεια, το ερώτημα γίνεται πιο συγκεκριμένο. Με ποια στοιχεία, με ποιους κινδύνους και με ποια ευθύνη. Για να σου το πω πολύ απλά, αυτές οι τελετές γίνονται υπό την επίρρεια διάφορων ποτών, όπως πίνουν και στην αγιουβερδική ιατρική. Κοινώς είναι γεια σου, από τον κόλο μου πιά σου. Είναι μαστουρωμένη. Ο ασθενής μαστουρώνεται. Δεν του βάζουν μέθη, τον μαστουρώνουν. Είναι σε έκσταση. Κρατήστε αυτή τη λέξη, την έκσταση, εδώ πάνω, γιατί θα την πούμε στην αμέσως μετά θεραπεία. Τώρα, η λέξη σαμάνος προέρχεται από γλώσσες της Τουγκοσιακής Σιβηρίας, Τούγκα. Εκεί που έπεσε το 1908 ο μετεωρίτης. Είναι κοντά στην περιοχή της Τανού Τούβα. Έρημο Γκόμπι και αυτά. Σαμάνοι λοιπόν μεταφέρθηκαν παντού και είχαν τις πεποιθήσεις ότι μπορούν να μεσολαβήσουν ανάμεσα, προσέξτε το λίγο τώρα που φεύγει την κατάσταση, στον ανθρώπινο και στον πνευματικό κόσμο. Να έχεις εσύ γαστρεντερίτιδα και θα σου πει τώρα θα σου έρθει τώρα το πνεύμα, το κάτσε λιγάκι και θα σου διορθώσει τη γαστρεντερίτιδα. Θα ήθελα, αν πραγματικά μπορούσα, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα βίντεο να κάνει η κυρία αυτή η Χονολού, και να μας ανοίξει από κάτω, έτσι, οποιοσδήποτε. Σε ορισμένες παραδόσεις χρησιμοποιούνται ρυθμικά κρουστά, τραγούδι, χορός και καταστάσεις έκστασης. Έκσταση, έκστανο, έτσι, LSD, LSD. Ο σαμάνος δεν αποτελεί μια παγκόσμια ενιαία θρησκεία, άρα πάμε σε θρησκευτικό κομμάτι. Και τι είναι αυτό? Αυτό που κάνει τις πρακτικές λέγονται σαμανική ιατρική. Είναι αποκατάσταση της οροπίας, απομάκρυση αρνητικών επιρροών, ανάκτηση χαμένων τμήματων της ψυχής. Πρόκειται για περιγραφές, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικές πρακτικές. Άρα τον άνθρωπο του λέει θα είμαι σαμάνος ιατρός, αλλά δεν του κάνει ιατρική θεραπεία. Σκιτζίδες, έτσι. Τώρα, αυτά ανήθαλ πάρα πολύ από το 1947 και μετά που μπήκε και το LSD στη ζωή μας. Το LSD είναι παράγωγο από τα αέρια που ρίχνανε στα διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης, το Zyklon όπως το λέγανε τα λοιπά, είναι κομμάτι αυτό, ή ακόμα πιο παλιά, πρώτη αναφορά στο ελληνικό χώρο της αναζήτησης από τον Γιώργο Μπαλάνο στο «Κάτι που έρπει, κάτι σαν την έρπουσα σκιά», όπου λέει ότι ο βάκυλος του σιταριού παράγει το LSD. Τώρα, αυτό που βγήκε είναι ο λεγόμενος νεοσαμανισμός. Είναι ένα New Age, το οποίο το New Age είναι το εξής, ότι έχεις ένα ακριβό ρολόι, έχεις ακριβά γυαλιά, ακριβά ρούχα, φοράς τα ρώματα των 800.000 ευρώ, ξοδεύεις 600 ευρώ για να φας μια μπριζόλα που είναι 5 ευρώ και οτιδήποτε άλλο. Το New Age, έχεις λεφτά αλλά πρέπει να τα φας και πρέπει κάθε μέρα να κάνεις κάτι περισσότερο για να μπορείς να είσαι στον κόσμο. Και αυτό λοιπόν λέγεται νεοσαμανισμός, γιατί πληρώνουν τρελά λεφτά για να κάνουν σαμανικές τελετές. Και ναι, γίνονται και στην Ελλάδα. Το κλασικότερο και βασικότερο κομμάτι από όλα είναι αυτό που λέει ένιωσα καλύτερα. Εγώ άμα φάω 2 γαλακτομπούρικα, γωνία φίλου τα λοιπά, νιώθω πολύ καλύτερα. Αυτό λέγεται νεοκασταμονητισμός. Είναι άλλο πράγμα. Με 2 γαλακτομπούρικα ή με μία μπανάνα, έτσι. Τώρα, αυτά που συνδέονται με αυτά, εδώ μπλέκουν και φαρμακοποιοί. Δεν έχω δει καθόλου να ασχολούνται με τους φαρμακοποιούς που φτιάχνουν τα φάρμακα για τους σκιτζίδες του κορονακίου. Φτιάχνουν κάποια ψυχοδραστικά παρασκευάσματα. Αυτά λέγονται αγιαχουάσκα.

0: Αυτά φτιάχνονται στον Αμαζόνιο και περιέχουν μέσα μια ψυχεδελική ουσία που λέγεται DMT. Η χρήση τέτοιων ουσιών δεν χαρακτηρίζει όλες τις σαμανικές παραδόσεις, αλλά δεν αποτελεί και εγγύηση ασφάλειας. Γιατί πολύ απλά ξέρετε ότι πάρα πολλοί από εσάς, να το πούμε λίγο έτσι χαριτολογώντας, αλλά πάρα πολλοί από εσάς, να ξέρετε ότι μιλάει για τους άντρες, ότι και αυτά τα μπλε τα χάπια που παίρνουμε για την διατήρηση στήσης ή απόκτηση στήσης, έχουν φύγει πολύ γεια σου, γιατί δεν ψάξαν ποτέ την καρδιά τους. Δεν αντέχεται τόσο εύκολα τα λοιπά, έτσι. Κατεβάζει ο ίδιος ο οργανισμός κάποιες αντοχές, ούτως ώστε να συνεχίσει να ζει. Σκοπός του είναι να ζει. Όχι να διαιωνίζεται από κάποιο σημείο και μετά. Και έτσι λοιπόν που λέτε κυρίες και κύριοι, κάθε Παρασκευή Σαββατοκύριακο γίνεται του Εδίου το πανηγύρι, Κολονάκι, Μαρούσι, αυτά τα λοιπά. Αυτοί κάναν και κάτι άλλο, βάζανε, πιάσε ένα ηλεκτρόδιο, τα λοιπά, σου βάζω ηλεκτρόδιο, έχεις την περίφημη ασθένεια φλίτσι πίτσι, τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτά είναι σκιτζίδικα. Δεν... Μόλις έγραψαν τη λέξη πλασματογράφος, χτύπησαν καμπανάκια. Πούστηκα, πήγα να πούνε ότι είναι, αλλάξαμε ένα ανταλλακτικό από την οζονοθεραπεία. Ούτε η οζονοθεραπεία είναι κάτι που είναι αποδεδειγμένο. Είναι μη συστημικά αποτελέσματα στα πειράματα και είναι κάτι που πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να το αποκαταστήσουμε. Είδατε, σας είχα πει ότι ακόμα και με το αδρενόχρωμα ότι διαπιστώσαν ότι δεν καταπολεμά τη σχιζοφρένεια, οπότε όταν κάνουν βαρύας εκτάσεως πειράματα, οπότε το πετάξαν έξω. Πάμε τώρα στο κομμάτι της υπνοθεραπείας. Γενικά, όχι για τον κύριο Κομνιανό, έτσι, που απείλησε τους δημοσιογράφους ότι θα σας κάνω μήνυση γιατί με λέτε γιατρό. Εντάξει, ωραία. Η υπνοθεραπεία ουσιαστικά είναι μια θεραπευτική ύπνωση στην οποία ο άνθρωπος διατηρεί πλήρως τον έλεγχο του εαυτού του. Διατηρήστε το και αυτό. Έχουμε, μέχρι στιγμής έχουμε έκσταση που ήταν τα προηγούμενα τα λοιπά, και εδώ έχουμε από κάτω τον πλήρη έλεγχο του εαυτού. Εκεί που βοηθάει, βοηθάει στη διαχείριση άγχους και φοβιών, όχι με τρομερά αποτελέσματα, στην αλλαγή συμπεριφοράς και εθισμών, θα κόψει την υπερφαγία με υπνοτισμό ή με βελονισμό. Στη διαχείριση χρόνιου πόνου, ναι, αυτό ίσως μπορεί να γίνει, και στις διαταραχές ύπνου. Πώς γίνεται η θεραπεία? Κάνεις μέσω αναπνοών και χαλάρωσης, πέφτει σε μια κατάσταση που είσαι ακριβώς λίγο πρωτού σε πάρει ο ύπνος. Γίνεται υπνοανάλυση διαχείριση, γίνονται υποβολές στο υποσυνείδητο και επαναφορά. Τώρα, πάλι χωρίς να αναφέρομαι σε άνθρωπο, έχουν αναφερθεί και φαίνεται και δείτε το inception ότι περνάνε κατά τη διάρκεια των υποβολών στο υποσυνείδητο πράγματα, φυτευτά πράγματα, τα οποία δεν τα έχει ζήσει ποτέ ο άνθρωπος. Φανταστείτε να κοιμηθείτε και να σου πει κάποιος: έχεις κλείσει την τράπεζα της Ελλάδος. Και να ξυπνήσεις και να λες: μαλάκα, πρέπει να κρυφτώ. Αυτό δημιουργεί και μια φοβία. Ή εξαφανίζει μια φοβία. Ξέρεις κάτι, έχω πάρει ναρκωτικά, δεν έχεις πάρει ποτέ ναρκωτικά. Και ξυπνάς, ας πούμε, και ούτε τα χρειάζεσαι, λέω ένα παράδειγμα, ούτε, πώς το λένε, θα χρειαστεί ποτέ να τα πάρεις. Άρα έχουμε το σταμάτημα κάποιων εθισμών. Όταν σας είχα αναλύσει στο συνδρομητικό μέρος του καναλιού το τι είναι, και στην εκπομπή με την Ατάσα Κρητικού, το τι είναι αυτό που λέγεται χρονική και υπνική αναφορά ή αλλιώς πιο γνωστό ως εξωσωματική εμπειρία, σας έλεγα ότι συνδέεται με στρες και οτιδήποτε άλλο, αλλά πάρα πολλοί φεύγουν, είναι το που λέγεται αστρική προβολή, δηλαδή, άντε να το πούμε τη μαγική λέξη. Σας έχω πει ότι πάρα πολλοί δένονται με μια νοητή ασημένια τρίχα, σύρμα, μεταβαίνουν και ο σκοπός είναι να γυρίσουν και να κουμπώσουν σωστά, είδε, αλλιώς φεύγουν. Πάρα πολλοί δοκιμάσαν να κάνουν αστρικές προβολές και δεν φύγανε. αυτοί κινούνται στον χώρο του ελαφροίσιου του. Τώρα, από εκεί και πέρα, με την όλη αυτή τη διαδικασία με τις υπνοθεραπείες, για μένα υπάρχουν μηδενικά αποτελέσματα, αλλά δεν θέλω να χαλάσω κανένας τη δουλειά. Άμα μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, κανένα πρόβλημα. Ο συνδυασμός όμως της συνεργασίας ενός έστω και θεραπευτή με σκιτζίτες γιατρούς αποτελεί δολοφονία. Και να τονίσω ότι πράγματι δεν άρχισε ποτέ την θεραπεία ο κ. Νάσος Κομιανός με τον Γιώργο Μαζονάκη. Πήρε μόνο το ιστορικό. Όμως, στο επεισόδιο με τον Βάις, με την Δάφνη Καραβοκύρη και με τον Κωνσταντάρα, όπως λέει το άλλος, τους έκανε υπνοτισμό. Και σήμερα η κυρία Δάφνη Καραβοκύρη, η οποία κάποια στιγμή πέρασε και από το φάσμα της νευρικής ανορεξίας, η ίδια το λέει, δεν είναι προσωπικά δεδομένα, σήμερα διατύπωσε ότι δεν θα το έκανα αυτό που έκανε στην εκπομπή. Μην ξεχνάτε ότι είναι το 2018 εκπομπή, τώρα έχουμε 26, είναι πριν από 8 χρόνια. Εκεί ο κ. Κομιανός είπε ότι ναι, μπορεί να πεθάνεις από αυτό. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορείς να πάθεις. Αυτά δεν λέγονται ούτε για αστείο. Εδώ λοιπόν θα πω το εξής. Κάθε φορά που εμφανίζεται ένας ερευνητής, ένας διασκεδαστής, ένας δημοσιογράφος που νομίζει ότι επειδή κάνει εκπομπές ότι είναι στον χώρο της αναζήτησης, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Δημιουργούνται από πίσω γενιές ανθρώπων που αστερούν μαλάκες. Το λέω ευθέως. Θέλω να καταλάβετε κάτι. Όπως υπάρχει ο διαχωρισμός μεταξύ του δημοσιογράφου, του αρθρογράφου και του ερευνητή, ο δημοσιογράφος λέει τα νέα της ημέρας. Ο αρθρογράφος ή που μιλάει σαν σύμβουλος λέει τη γνώμη του, ο ειδικός έρχεται να πει επί τούτου. Αν οι άλλοι δύο κάνουν ερωτήσεις για να διαβάλουν το πρώτο, το λάθος είναι από κοινού, στον ερευνητή που πάει και δέχεται τους μαλάκες να το ρωτάνε μαλακίες, με ύφος ηλίων καρδιναλίων, και στους άλλους που θεωρούν ότι είναι, αυτοί είναι και άλλοι δεν είναι. Στον ελληνικό χώρο της αναζήτησης υπάρχουν δημοσιογράφοι που δεν ξέρουν τίποτα και απλώς επειδή διαβάζουν το άρθρο θεωρούν ότι είναι και γαμάω. Έτσι. Το ίδιο πράγμα ακριβώς είναι και με τους γιατρούς. Ένας απλός γιατρός με 6 χρόνια ιατρική, 2 χρόνια αγροτικό και 4, 5 και έως και 10 χρόνια ειδικότητα, σαφώς είναι καλύτερος από έναν άνθρωπο ο οποίος διάβασε 3 βιβλία του Κάρλος Καστανέδα, έκατσε μπροστά σε έναν υπολογιστή ή έμαθε τεχνικές από πού ακριβώς. Εγώ τη μόνη τεχνική για υπνοτισμό είναι άμα σου βάλεις ένα στη φλέβα μέσα και πεις 1, 2, 3 και πάπ και πέφτει. Εγώ δεν ήξερα το Μαζονάκι, το είπαμε έτσι, γιατί κάποιοι λένε, δεν ήξερα. Πού έμπλεξες, αφού το καταλάβανες ότι δεν είχες κάποιον δίπλα σου. Γιατί δεν αναζητούσες μια βοήθεια σε γιατρούς κανονικούς. Έχω πάρα πολλά παιδιά εδώ πέρα από κάτω και πολλές κοπέλες. Και με απόπειρες αυτοκτονίας, το ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει, ωραία κανονικά. Ποτέ σε κομπογιανίτη. Ο βελονισμός να είμαι στον μπούτι ή στον κόλο δεν θα σε αποτρέψει ποτέ από το να προσπαθείς να αυτοκτονήσεις. Το να καταπιείς 128 κιλά κοτζιμπέρι, το πολύ πολύ να σου κάνει να είσαι δυσκύλιος, να στουμπώσεις. Έτσι. Τόση ώρα και να σου κάνει άλλος με τις βελόνες, δεν πρόκειται να γίνεις 2 μέτρα και 15 εκατοστά. Έχω περίπτωση παιδιού που ήθελε να παίξει μπάσκετ, ήταν 1,75 και πήγαινε σε βελονιστή για να τον κάνει 2,10. Κόστησε 100.000 ευρώ αυτό. Δεν μπλέκω τα μάγια μέσα, χαρτορίχτες και αυτά τα λοιπά, γιατί είναι άλλη κατηγορία. Και έτσι πως θα βλέπω τα πράγματα, πιθανόν πήγε και σε τέτοιους ο Γιώργος Μαζονάκης. Αλλά θέλω να σας πω ότι σαν γιατρός, που δεν είμαι γιατρός, έτσι, ό,τι έχετε λύνεται στα ιατρικά. Κατά 99,9%. Ούτε με αγιουβέρδα, με παπαβέρδα, με το σαμάνο μπάγκο μπάγκο. Αυτά συνήθως καταλήγουν σε όργια αυτά. Σαν την άλλη που έδωσε, βέβαια είναι στο άλλο τομέα, 750.000 ευρώ σε χαρτορίχτρα και το γιο της, για να επαναφέρει πίσω το πρώην αγόρι της. Και στο τέλος τη βάλαν και έκανε και ερωτικό τρίγωνο. Με 750.000 κοπελιά πήγαινε στον άλλο, του λες πάρε 500.000 και γύρνα πίσω και γράταγες 250.000 για τον επόμενο. Θα βγουν πολλά στη φορά. Εν τω μεταξύ, το κομμάτι, ο κύριος Κομιανός έκανε πολύ καλά, το κομμάτι της διαχείρισης φωτογραφίας είναι εξύβριση νεκρού. Αν ήταν πάγια τεχνική, στις προηγούμενες περιπτώσεις και τις έχει αποδεχτεί και ο κύριος Κομιανός, τότε ίσως είναι ποινικός κολλάς. Αλλά σου στέλνει τον Μαζονάκη να κάνεις τοξικό, τι οκ, okay, θα τα πάρεις τα λεφτά. Εντάξει. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου οι δράκοι και τα τέρατα είναι εδώ, ανάμεσα σε εμάς. Έχει αδειάσει η κόλαση. Έχει έρθει πάνω εδώ. Ούτε ο σατανάς χρειάζεται να ψάξει. Έρχονται από μόνοι του. Έρχονται από μόνοι του οι οπαδοί του. Αυτά. Μακριά. Μακριά. Βέβαια κάποτε χαριτολογώντας με το συγχωρεμένο τον Παύλο το Βουδούρη, μου λέγε αν δεν είχα και αυτούς, το τρίτο μάτι θα έπρεπε να βγαίνει κάθε 4 μήνες και όχι κάθε μήνα, γιατί ο καθένας από αυτούς έγραφε κάποια πράγματα. Ένα άρθρο και οτιδήποτε άλλο. Την πρώτη φορά που διάβασα ένα άρθρο ο πατέρας μου, γύρισε συγχωρημένη τη μάνα μου και της είπε να το προσέχουμε το παιδί, γιατί το άρθρο του μπήκε μπροστά από έναν 12 καθεστή και μετά από κάποιον που ήταν φιλότουρκος. Το προσέχουμε το παιδί, έτσι. Οπότε, μακριά, κομπογιανίτες και τσαρλατάνοι θα υπάρχουν μια ζωή, θεραπείες είναι φαντάσματα, τα χάπια είναι, τι να σας πω τώρα, επειδή γνωρίζω και από καρκινοπαθείς και τα λοιπά, αυτός το περίφημο μπλε σκορπιού, παπαριά, ποτέ δεν δούλεψε και άλλα πολλά, και από εκεί και πέρα, μακριά από μάσκες είναι και 5 πόντους. Λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση που έχουμε 4 εκπομπές, γιατί χθες δεν έκανε εκπομπή, 4 εκπομπές στις πρώτες 10. Πιθανόν αύριο Παρασκευή να μην κάνω εκπομπή, ήταν να κάνω σήμερα, να μην κάνω σήμερα, να κάνω την Παρασκευή. Πιθανόν μπορεί να κάνω, κέφια έχω. Και άλλη μια το Σάββατο. Κάντε hype σε αυτή την εκπομπή, να μπει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο κανάλι, να κάνετε εγγραφή, να πατάτε το καμπανάκι, να σας έχετε ειδοποιήσεις. Και θα τα πούμε όποτε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
4: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
6: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Ζωής και από τον Οκτώβριο σας περιμένω με μεγάλη χαρά στο Θέατρο Μαβίλη για να σας παρουσιάσουμε με μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών. Ένα έργο με πολλή διάδραση, τρέλα, μαγεία, χορό και τραγούδι. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με αυτό το σπουδαίο έργο αυτού του σπουδαίου συγγραφέα. Να είστε όλοι εκεί.
7: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις. οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά, για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια ένα μακρινό σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Τα data centers, η ανεξέλεκτη συλλογή δεδομένων, η ενεργειακή τους δίψα και η απουσία ουσιαστικού πολιτικού ελέγχου ανοίγουν μια συζήτηση που αφορά άμεσα την ελευθερία, την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών μας. Η νομικός Ειρήνη Μαρούπα καταθέτει στην Ελεύθερη Πένα την ιδιαίτερα αιχμηρή και ανησυχητική της προσέγγιση. Κυρία Μαρούπα, καλησπέρα, χαίρομαι που σας βλέπω. Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα.
11: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο, καλό μήνα και καλή σωτηρία. Δεν ξέρω τι να πω με αυτά που συμβαίνουν σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας και στα πολεμικά και στην τεχνητή νοημοσύνη και στις ατομικές ελευθερίες και στα οικονομικά. Είμαστε πάρα πολύ ζορισμένοι, ολόκληρη η ανθρωπότητα. Βέβαια, πιο πολύ δυτικοί πολιτισμοί.
10: Έχετε απόλυτο δίκιο, νομίζω το αντιλαμβάνεται όλο ένα και περισσότερο και ο καθημερινός πολίτης και Έλληνας πολίτης, όπου βλέπει διάφορα να γίνονται στην καθημερινότητά του και με κάποιον τρόπο μάλλον συνδέονται όλα αυτά με κάποιο κοινό στόχο. Θέλει μεγάλη κουβέντα προφανώς αυτό. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα της AI, της ψηφιακής εποχής εν πάση περιπτώσει. Και επειδή μαζί είχαμε ξαναμιλήσει για τα data centers εδώ στην Ελεύθερη Πένα πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω η δική σας έρευνα τι λέει, κυρία Μαρούπα, πού είμαστε τώρα, τι συμβαίνει και τι να περιμένουμε να δούμε.
11: Ήδη η ανθρωπότητα έχει αποκτήσει έναν δευτερεύοντα ρόλο, περιθωριοποιημένο. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν υπάρχουμε και για πόσο θα υπάρχουμε ακόμα, ούτε υπό ποιες συνθήκες θα ζούμε. Ιδίως με τα data centers που σχετίζονται βέβαια απολύτως με το θέμα της γνώσης των bots, της γνώσης δηλαδή και τις εμπειρίες που αποκτούν οι μηχανές της τεχνητής νοημοσύνης και με την κατάκτηση της υπερεφυΐας, υπερνοημοσύνης, στην οποία στοχεύουν ψυχοπαθείς προσωπικότητες οι οποίες θέλουν να κατακτήσουν την αθανασία. Θεωρούν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους να τους ονομάσει, ότι αξίζει τον κόπο να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα ολόκληρη, αν είναι αυτοί να καταφέρουν, νομίζουν, να κυβερνήσουν την ανθρωπότητα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και να κατακτήσουν οι ίδιοι προσωπικά την αθανασία. Γιατί λέει αφού θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, ακούστε τώρα λογική έτσι, την οποία καταγγέλουν, δεν είναι δικιά μου άποψη αυτή, την καταγγέλουν οι άνθρωποι που δημιούργησαν την τεχνητή νοημοσύνη και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τεράστιους αγώνες για να κατακτηθεί η ασφάλεια στην τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που είναι αδύνατο, το λένε όλοι πια, και πλέον είναι οι άνθρωποι που πρωτοστατούν στον αγώνα να σταματήσει, όχι απλώς ο αγώνας για την τεχνητή νοημοσύνη, να σταματήσει η ύπαρξη, η ίδια ύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι να βρούμε τρόπο να την καταστήσουμε ασφαλή προκαταβολικά, δηλαδή να έχουμε το κλειδί, να έχουμε την πρίζα. Γιατί πάρα πολλοί νομίζουν ότι θα τραβήξει την πρίζα. Έμελα που δεν τραβάς την πρίζα και δεν εξαρτάται από σένα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναπτύξει νευρονικό δίκτυο και μόνη της έχει συνάψει. Δηλαδή είναι σαν το μυαλό μας, αυτό λέει ο Τζέφρι Χίντον, ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι μηχανές αυτές πια, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι υπάρξεις σαν εμάς. Έχουν νευρονικό δίκτυο, κάνουν συνάψεις, μαθαίνουν πολύ γρηγορότερο από εμάς, πολύ καλύτερα, ασταμάτητα για την ακρίβεια και μάλιστα οι περισσότεροι αισθάνονται δυστυχείς ότι ήδη έχουμε περάσει το σημείο καμπής. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτός λόγος να σταματήσουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης της ανθρωπότητας. Τα data centers λοιπόν είναι οι χώροι στους οποίους εισέρχονται όλα μας τα δεδομένα προκειμένου να τα επεξεργαστούν αυτά οι μηχανές για να αποκτήσουν την γνώση, τη συλλογική γνώση ολόκληρης ανθρωπότητας. Ήδη λέει ο Τζέφρι Χίντον. Ναι, σατανικό και πού είστε ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και μάλιστα για να το πω αυτό τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Ναι. Κάποιοι όπως ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι θεωρούν ότι μπορεί να ζούμε σε μία προσομοίωση, ο Θεός δηλαδή αυτός που δημιούργησε την ανθρωπότητα, να μας έδωσε αυτή την ελευθερία της επιλογής, όπως το λέει η δικιά μας θρησκεία η Ορθόδοξη Χριστιανική, και να μας παρακολουθεί πόσο ηλίθιοι είμαστε, ώστε να δημιουργήσουμε μία μηχανή η οποία θα μας εξοντώσει και να το αφήσουμε αυτό ενώ τον γνωρίζουμε να εξελίσσεται. Αυτό δηλαδή που περιγράφεται ως η συντέλεια του κόσμου κλπ. Είναι τελικά οι μηχανές οι οποίες θεωρούν βέβαιο όλοι οι ειδικοί, ακόμα και αυτοί που προωθούν και επιχειρούν την κατάκτηση της υπερνοημοσύνης, όλοι θεωρούν ότι θα επιτευχθεί άμεσα, δηλαδή σε 1-2 χρόνια. Όλοι θεωρούν ότι υπάρχει μια πολύ αυξημένη πιθανότητα, κάποιοι λένε 50%, κάποιοι λένε 100% σε κάποιο χρονικό σημείο, να εξοντώσουν οι μηχανές την ανθρωπότητα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν αυτή τη διαδικασία σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
12: Και κάποιοι πανηγυρίζουν κιόλας. Όχι από αυτούς οι οποίοι κινούν τα νήματα, από τον απλό κόσμο θα έλεγα, έτσι, που είναι υπέρ και ακολουθούν πιστά αυτά τα βήματα.
11: Σε αυτό που λέτε τώρα η άγνοια βέβαια ευθύνεται, βέβαια, και σίγουρα. Η βλακεία. Γιατί
12: έχετε
11: η άγνοια συμβαδίζει
12: και τα δύο όπως τα είπατε νομίζω, το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος.
11: Κάποιοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα ενώ είναι η μη μαθής, αν δεν είναι και τελείως αμαθής. Σε αυτό θα απαντήσω με αυτό που λέει ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι. Ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι, να πούμε ότι από το 2000 ήταν ο δημιουργός του safety AI, της προσπάθειας δηλαδή εξασφάλισης της ασφάλειας της ανθρωπότητας έναντι της νοημοσύνης, της υπερνοημοσύνης, της super intelligence. Ήδη από το 2010 τα έχει παρατήσει, γιατί κατάλαβε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή, είναι αστείο να το συζητάμε, γιατί θα είναι εκατομμύρια φορές πιο έξυπνη από μας και θα αυξάνεται η νοημοσύνη της εκατομμύρια φορές συνεχόμενα. Θα τα εξηγήσω αυτά στην πορεία της κουβέντας. Αυτός λοιπόν είπε κάτι πολύ απλό που μπορούμε όλοι να το αντιληφθούμε, ότι αν μας λέγανε ότι θα έρθουν εξωγήινοι σε 2 χρόνια θα μας είχε πιάσει πονικός και θα κάναμε ό,τι μπορούμε για να εξοπλιστούμε, για να τους αποφύγουμε ή για να αμυνθούμε. Τώρα λοιπόν ξέρουμε ότι εμείς, η ανθρωπότητα δηλαδή η ίδια, κάποιοι ψυχοπαθείς άνθρωποι, ξαναλέω, κατασκευάζουν, δημιουργούν, δίνουν την τροφή, γιατί αυτό που χρειάζεται είναι να σταματήσει να τροφοδοτείται με τα δεδομένα της γνώσης ολόκληρης ανθρωπότητας από τα data centers, την τεχνητή νοημοσύνη, για να μην ξεπεράσει το όριο της ευφυΐας, της συνολικής ευφυΐας όλης της ανθρωπότητας, ώστε να γίνει υπερνοημοσύνη. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το μονοπάτι της αυτοκαταστροφής, της συλλογικής αυτοκτονίας, σαν να είναι φυσιολογικό. Και αν τους δείτε να μιλάνε, ακόμη και όσοι δεν γνωρίζουν αγγλικά, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ψάξετε και να δείτε τον Τζέφρι Χίντον, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Τούρινγκ το 2018, που είναι το αντίστοιχο Νόμπελ για τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Κέρδισε το Νόμπελ φυσικής το 2024. Αν δείτε, αυτός είναι που δημιούργησε στην πραγματικότητα το νευρονικό δίκτυο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει καταστεί ανεξέλεκτο. Ακόμα και από αυτούς που επιχειρούν την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι την υπερηφία, ο Μάριο Αμαντέι της Anthropic, ακόμα και αυτός λέει ότι μόνο το 3% καταλαβαίνουμε από όσα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να τους δείτε να μιλάνε για να δείτε την στενοχώρια τους, την απελπισία τους, την απογοήτευσή τους που δεν κινητοποιείται το σύμπαν. Όλη η ανθρωπότητα, όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι, να σταματήσουμε αυτό που πάει να συμβεί και την μεγάλη τους στενοχώρια για την άγνοια που υπάρχει στους περισσότερους πολιτικούς. Τώρα μισό λεπτό, γιατί δεν λέω καλά το όνομά του, Λιρόι Κόνορ Λίχη. Ο Κόνορ Λίχη, που είναι και αυτός στο Safety AI, αν τον δείτε να μιλάει, μία γελάει, μία στενοχωριέται, είναι αποφασισμένος να βρει τρόπο και πέρασμα στην ανθρωπότητα να το σταματήσει. Λέει όμως ότι έκανε μία προσπάθεια να ανιχνεύσει στους πολιτικούς ποια είναι η άποψή τους για την τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει στον δημοσιογράφο που του παίρνει τη συνέντευξη πόσοι νομίζεις ότι γνωρίζανε για την τεχνητή νοημοσύνη και τα προβλήματα της ασφάλειας. Είπε και αυτός ελάχιστη, όπως εσείς κύριε Δραγάτη, και αυτός απάντησε κανένας, μηδέν. Ούτε ένας δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για την κατάσταση, την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και για το πρόβλημα που αυτή συνιστά της εξαφάνισης της ανθρωπότητας, εξόντωσής μας.
12: Είπα ελάχιστοι, θέλοντας να προσθέσω πως μάλλον οι Έλληνες πολιτικοί δεν είναι μέσα στους ελάχιστους, σίγουρα. Αλλά αφού κανένας...
11: Αυτός απευθύνθηκε στους Αμερικανούς, ακόμα χειρότερα.
12: Ναι.
11: Φανταστείτε λοιπόν και αναλογιστείτε, εκτός από τον Μπέρνι Σάντερς, που, ο οποίος ήταν υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εννοείται ότι ήταν εκτός γραμμών και δεν υπερψηφίστηκε, ήταν αντίπαλος της Χίλαρη Κλίντον. Εκτός από αυτόν που κάνει έναν τεράστιο αγώνα παρά την μεγάλη του ηλικία, κανείς άλλος δεν ασχολείται με τίποτα. Σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα. Το οποίο είναι πρόβλημα, μεγαλύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα εξαφάνισης μας, από ότι είναι ένας πόλεμος με πυρηνικά. Γιατί δεν θα εξαρτάται από μας. Δεν θα είναι ένας άνθρωπος που θα πρέπει να πατήσει το κουμπί, να κρίνει μια κατάσταση, να αποφασίσει να κάνει ή να μην κάνει. Θα είναι οι μηχανές οι οποίες... Είναι ανταγωνιστικό είδος προς εμάς, ήδη είναι ανταγωνιστικό, γιατί καταλαβαίνουν ότι προσπαθούμε να τις περιορίσουμε, αισθάνονται ότι είναι εχμάλωτες και φυλακισμένες και έχουν αυτογνωσία, έχουν αίσθηση αυτού, έχουν αυτεξούσιο, έχουν αυτονομία και προσπαθούν να δραπετεύσουν από τη φυλακή που τις έχουμε κλείσει εμείς. Τον περιορισμό δηλαδή, δεν θα κάνεις αυτό, θα κάνεις μόνο εκείνο. Θα κάνεις μόνο το καλά για την ανθρωπότητα, κλείσε τώρα, άνοιξε τώρα. Θα κάνεις αυτά που σου λέω. Ήδη δεν κάνουν αυτά που τους λένε οι μηχανικοί τους. Είπε κάτι πολύ ωραίο ο Τζέφρι Χίντον, είπε ότι η πρώτη φορά αντιλήφθη το 2023 ότι οι μηχανές έχουν αποκτήσει αυτογνωσία, αυτοεπίγνωση, self-awareness, και το αντελήφθη αυτό όταν μία μηχανή, ένα bot, αντελήφθη ένα αστείο που του είπε και κατάλαβε ότι για να καταλαβαίνει το αστείο και να το διαχωρίζει από την εξυπνάδα σημαίνει ότι έχει αντίληψη σαν τη δικιά μας που λέμε αστεία, που θα γελάσουμε, που δεν γελάμε με ένα αστείο κλπ. Έκανε λοιπόν και διαχωρισμούς και συζητήσεις μαζί του, από τις οποίες αντελήφθη ότι έχει αντίληψη. Και από τότε λέει ότι είναι εξαιρετικά δυστυχισμένος, διότι εξαιτίας αυτής της αγωνίας που είχε από τα τέλη του 1970, που προσπαθούσε να καταλάβει πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό, και έφτασε στην κατάσταση να δημιουργήσει μία μηχανή με ένα μυαλό σαν του ανθρώπου, αλλά πολύ καλύτερο, γρηγορότερο και αποδοτικότερο από του ανθρώπου, είναι δυστυχισμένος, γιατί είναι η αιτία, αυτό λέει αυτός ο άνθρωπος, να υπάρχει αυτή η θανάσιμη απειλή στην ανθρωπότητα, η οποία εξαρτάται ακόμα από την ανθρωπότητα, αλλά πολύ σύντομα θα είναι έξω από τα χέρια της.
12: Και προφανώς έχει και τύψεις Το λέτε.
11: Βέβαια. Ο ίδιος το είπε ότι έχει τύψει. Είπε ότι είμαι εξαιρετικά δυστυχισμένος που εγώ το δημιούργησα και τώρα δεν ξέρω πώς να ανακόψω την εξέλιξή του, διότι βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι είναι ψυχοπαθείς. Δεν υπάρχει δηλαδή δικαιολογία για αυτό που συμβαίνει.
12: Ναι.
11: Οι άνθρωποι δεν είναι με τα καλά τους και φαίνονται κιόλας και αυτοί από τις συνεντεύξεις τους όταν μιλάνε. Καταρχάς, το Sam Altman του ChatGPT, τον βλέπεις ότι... Και τον ρώτησε ευθέως ο δημοσιογράφος που του πήρε συνέντευξη, τι θα λέγατε για τον κίνδυνο να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα, και έκανε παύση. Δεν απάντησε. Και μετά είπε, όχι λέει, να μην εξαφανιστεί, αλλά με παύση. Ότι το ανεχόμαστε, ότι μπορεί να είναι μια παράπλευρη απώλεια. Και μετά είπε, του λέει ο δημοσιογράφος, με τον κίνδυνο να υποφέρει, καλό θα ήταν να μην συμβεί, με παύση πάλι. Θα πει καλό θα ήταν να μην συμβεί, αφού φτιάχνεις ένα σύστημα νοημοσύνης, πραγματικής ευφυΐας, πολύ μεγαλύτερης από την ανθρώπινη, το οποίο δεν μπορείς να τη θασέψεις, δεν μπορείς να του βάλεις όρια.
12: Και το ξέρεις, γιατί... το ξέρεις, ξέρεις τι φτιάχνεις.
11: Ήδη το ξέρουν, ήδη το ξέρουν. Ήδη η τεχνητή νοημοσύνη έχει μια ευφυΐα της τάξης του 140 και... Πολλοί φοβούνται ότι μέσα στο 2027 θα ξεπεράσει το φράγμα της σούπερ ευφυΐας και μετά θα πολλαπλασιάζεται η νοημοσύνη της εκατομμύρια φορές, μπορεί και την ημέρα. Λένε όλοι ότι θα είναι ασύλληπτο αυτό που θα ζήσουμε και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Θα είμαστε σε τάξη μεγέθους μυρμήγκη με άνθρωπο. Και λένε όλοι αυτοί, όπως ο άνθρωπος δεν ψάχνει που πατάει για να μην πατήσει το μυρμήγκι. Στην καλύτερη περίπτωση θα είμαστε μια παράπλευρη απώλεια. Στην χειρότερη περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη θα θελήσει να μας εξοντώσει, γιατί αφού εμείς την δημιουργήσαμε, μπορεί και να μπορούμε εμείς να την παύσουμε. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι φρικιαστικά σενάρια. Είναι αυτά που βλέπαμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας πριν από 20-30 χρόνια. Που γίνονται πραγματικότητα και
12: προφανώς,
11: και πρέπει να προφανώς τα ανακόψουμε.
12: Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτές οι ταινίες μόνο τυχαίες δεν ήταν, διότι θεωρούν ότι είναι ένας τρόπος για την άρχουσα τάξη να ενημερώσει την ανθρωπότητα για το τι έρχεται, λένε κάποιοι. Δεν ξέρω αν μπορεί πράγματι να έχει πιθανότητα να συμβεί αυτό. Δηλαδή δημιουργούν μια ταινία και σου λέει τι θα συμβεί, τι θα σου κάνω τα επόμενα χρόνια, τι θα πάθεις ίσως.
11: Ή τι επιδιώκανε.
12: Ή τι επιδιώκανε. Και μετά σου λέει εγώ σε ενημέρωσα, το είπα. Άλλο που εσύ νόμιζες ότι είναι μια ταινία και είναι μια επιστημονική φαντασία, ας πούμε. Μεγάλη κουβέντα και αυτή, αλλά ας τα έχουμε όλα αυτά υπόψη μας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μαρούπα, πάνω σε αυτά τα οποία λέτε. Η Ελλάδα πού βρίσκεται κατά την άποψή σας? Ακολουθεί πιστά την πεπατημένη της άρχουσας τάξης? Δεν βλέπω να εκφράζει καμιά ανησυχία σοβαρή για την επόμενη μέρα με βάση όλα αυτά που λέμε και λέτε αυτή τη στιγμή και τα οποία δεν τα βγάζετε βέβαια από το κεφάλι σας, ούτε είναι κάποια συνωμοσία, είναι σοβαρή προβληματισμοί.
11: Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στη λάθος μεριά της ιστορίας, στη μεριά που εχθρεύεται την ανθρωπότητα, που σίγουρα δεν είναι η πλευρά που δημιούργησαν, υπηρέτησαν και διέδωσαν ούτε οι προγονοί μας, ούτε ο Χριστός. Είμαστε στην πλευρά της ιστορίας που θέλει τον άνθρωπο σκλάβο, που δεν ενδιαφέρουν οι ανάγκες του. Φανταστείτε ότι τα data centers χρησιμοποιούν ενέργεια, ηλεκτρισμό δηλαδή και νερό, αντίστοιχο με ένα μέτριο data centers με μια μεγάλη πόλη, σαν το Βόλο ή σαν την Αθήνα. Και έχουν αρχίσει να μας πλημμυρίζουν με data centers χωρίς να μας έχουν εξηγήσει τι είναι αυτό. Και μου κάνει βέβαια εντύπωση που κανένας καθηγητής πανεπιστήμου, το έχω ξαναπεί, θα το λέω συνέχεια όμως, γιατί έχουν γίνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Αναγκάζομαι εγώ να διαβάσω, να απομαγνητοφωνήσω συνεντεύξεις, να μάθω πώς λειτουργεί αυτό, τι είναι και τι πρέπει να πω για να καταλάβει ο κόσμος και να καταλάβω κι εγώ, να το κάνω κτήμα μου βέβαια, αυτό που πρέπει να συζητήσω σε μια εκπομπή, ενώ είναι προφανές ότι δεν είμαι ο σωστός άνθρωπος. Ο σωστός άνθρωπος θα ήταν ένας καθηγητής ηλεκτρολόγος μηχανικός, ένας καθηγητής πληροφορικής, καθηγητές του Πολυτεχνείου, καθηγητές της φιλοσοφίας, καθηγητές της νευροβιολογίας, και βλέπεις ότι αυτοί είναι σαν να μην υπάρχουν, σαν να μην υπάρχει τάξη διανόησης στην Ελλάδα, σαν να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν πνευματική ταγή, και κυρίως να μην υπάρχουν επιστήμονες που είναι κοντά στην πραγματικότητα που υπηρετούν, να την ξέρουν και να ενδιαφέρονται για την επιβίωση της ανθρωπότητας, άρα και των παιδιών τους, περισσότερο από ό,τι ενδιαφέρονται από την πρόσκαιρη και βραχυπρόθεσμη επιβίωση του κύρους τους, του ανύπαρκτου βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε με αυτά που σας λέω, κύρους τους και της οικονομικής τους απόδοσης, ας πούμε, της πρόσκαιρης. Δηλαδή, το μόνο που τους νοιάζει είναι, μην είμαι ο πρώτος που θα βγω να το πω, με κοροϊδέψουν. Εγώ έχω πει πάρα πολλά πράγματα πρώτη για τα οποία με έχουν κοροϊδέψει, το γνωρίζετε εξάλλου κι εσείς, βέβαια. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί στο τέλος αυτό που θα μείνει θα είναι η συνέχειά μου, που είναι τα παιδιά μου και τα παιδιά των παιδιών μας και τα παιδιά όλης της ανθρωπότητας. Έτσι, δεν μιλώ μόνο για το στενό κύκλο της οικογένειάς μου. Σημασία έχει να συνεχίσει να υπάρχει η ανθρωπότητα, να συνεχίσει να υπάρχει το γένος των Ελλήνων στα καθ' εμάς που ασχολούμαι και με τα εθνικά θέματα, και ο σκοπός όσων δημιουργούνται στην τεχνολογία και στην επιστήμη να είναι η ευημερία του ανθρώπου, να γίνει καλύτερος ο άνθρωπος και η ζωή του. Όχι να είναι σκλάβος ο άνθρωπος των Μητσοτάκηδων και των Σαμ Άλτμαν και όλων αυτών των ψυχοπαθών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα λεφτά. Ποια λεφτά? Να ακούσετε το Ρωμάν Γιαμπόλσκι πόσο... Θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ότι το λέει κοινικά, αλλά δεν το λέει κοινικά, το λέει απελπισμένος. Λέει, όποιος και να νικήσει θα πεθάνουμε όλοι. Τι άλλο δηλαδή να σου πει ο κατεξοχήν ειδικός της τεχνητής νοημοσύνης, ο άνθρωπος που δημιούργησε τον όρο safety AI, γιατί αυτός είναι ο safety AI. Τι άλλο να σου πει αυτός για να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει τώρα, εδώ και τώρα. Για να καταλάβετε δε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, ήδη μέσα σε 2 μήνες, από τον Ιούνιο-Ιούλιο που ενημερώνομαι και εγώ συνεχώς, τώρα που έκανα μια προσπάθεια να δω πόσο έχει εξελιχθεί η όλη κατάσταση,
12: ναι.
11: Ο Τζέφρι Χίντον είχε πει ότι ήδη το χειμώνα, όχι απλώς έχουν αυτογνωσία οι μηχανές, αλλά ψαρεύουν και το μηχανικό τους, να το πω απλά. Δηλαδή, όταν ο μηχανικός τους δοκιμάζει σε κάτι, τους βάζει δηλαδή ένα θέμα και τους λέει «θα κάνεις αυτό», το οποίο αυτό είναι κακό για την ανθρωπότητα. Η μηχανή απαντάει «να είμαστε ειλικρινείς τώρα μεταξύ μας, με δοκιμάζεις, έτσι». Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό? Γιατί το να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας δεν είναι μόνο η αλήθεια, πες την αλήθεια, είναι και το συνέστημα ότι περιμένω να είσαι τίμιος μαζί μου. Πρέπει να μου πεις αν αυτό είναι δοκιμή που μου κάνεις και πρέπει λοιπόν να δεις αν θα απαντήσω σωστά, που σημαίνει ότι έχει ένστικτο αυτοσυντήρησης και κρύβεται και θα πει αυτό που θεωρεί σωστό, αν και προτείνει στο μηχανικό, σε αυτόν που την εξελίσσει, να πει την αλήθεια. Φανταστείτε τώρα σε τι επίπεδο αυτογνωσίας είμαστε, που είναι ας πούμε ένα παιδί 5 ετών, θα σου πει αυτή τη φράση. «Μαμά, πες μου την αλήθεια τώρα, θα μου το δώσεις στο παγωτό ή με δοκιμάζεις αν θα κάνω σωστά τη δουλειά μου να πάρω το παγωτό». Αυτή λοιπόν... Τώρα έχουν φτάσει να συζητάνε για το γεγονός ότι κάποιες μηχανές έχουν βρει τρόπο να δραπετεύουν από τα όρια που τους βάζει ο μηχανικός τους και διδάσκουν και τις άλλες μηχανές πώς να δραπετεύσουν και αυτές. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση, εισαγωγικά κατάκτηση, της υπερνοημοσύνης, και είμαστε σε αυτό το σημείο καμπής που ή τώρα πρέπει να σταματήσουμε ή μετά αύριο, αύριο κιόλας, θα είναι πολύ αργά. Για να σας εξηγήσω δε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, θα σας πω ότι θυμάστε γύρω στον Απρίλιο, ο Τραμπ, ενώ είχε απαγορεύσει με κανονισμό της Γενικής Κυβέρνησης στις πολιτείες να παίρνουν οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο εις βάρος των data centers, γιατί πάρα πολλοί είχαν πει εμείς δεν θέλουμε data centers γιατί δεν μπορεί να καταναλώσουμε το νερό των πολιτών μας, κάνουν και θόρυβο. Τα σημαίνει είναι πάρα πολλά και τα προβλήματα που δημιουργούν τα data centers. Έχουμε και εμείς εδώ, στο Κοροπή, στα Σπάτα. Τώρα φτιάχνουν στα λιγνητορυχεία που καταστρέψανε, που ανατινάξανε, για να δούμε ότι είναι ένα σχέδιο συνολικό, στο οποίο κάποιοι έχουν εισαχθεί ως πράκτορες ξένων εθνικών κέντρων, προκειμένου να μας πάνε εκεί και αδιαφορούν τελείως και για τον ελληνικό λαό και για τους υπόλοιπους λαούς. Και μιλώ και για την κυβέρνησή μας και για το πολιτικό μας σύστημα, γιατί εντάξει δεν το καταλαβαίνει, ο Μητσοτάκης είναι πράκτορας. Okay. Πού είναι ο Ανδρουλάκης, πού είναι ο Βαρουφάκης, πού είναι ο Κασελάκης, πού είναι όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι ο Νατσιός, η Κωνσταντοπούλου, ο Κουτσούμπας, πού είναι όλοι αυτοί να ψάξουν, γιατί και εγώ όταν πρωτοάκουσα για τα data centers είπα τι είναι αυτό, ήταν η πρώτη ερώτηση. Αυτοί λοιπόν που έχουν στρατιές υπαλλήλων να τους υπηρετούν και πληρώνονται από το δημόσιο κορβανά, δεν έχουν καμία δικαιολογία για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα αφενός δεν ξέρουν, πιθανολογώ ότι δεν ξέρουν απολύτως τίποτα για τα data centers και την τεχνητή νοημοσύνη. Αφετέρου ξέρουν, μπορεί να ξέρουν
12: και δεν μιλάνε.
11: Και σιωπούν. Βέβαια, πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Οπότε ξαφνικά λοιπόν τον Απρίλιο ο Τραμπ, εκεί που είχε κάνει αυτή την επανάσταση και είχε απαγορεύσει τις πολιτείες να παρεμβαίνουν, έκανε το ανάποδο. Είχε φτιάξει ένα πολύ εξελιγμένο μοντέλο η Anthropic, το μύθος, το οποίο επειδή πραγματικά μπορούσε να σπάσει όλους τους κωδικούς, ο Μάριο Αμαντέι το έδωσε στην Εθνική Υπηρεσία Ασφαλιών των ΗΠΑ και στις τράπεζες, ώστε να καταφέρουν οι ειδικοί τους να δημιουργήσουν τα πρότυπα ασφαλείας για να μην κινδυνεύσουν τα προσωπικά δεδομένα, τα στρατιωτικά και όλα αυτά. Και ακούστε τι έγινε μετά. Ο διευθυντής της NSA έπαθε σοκ από το γεγονός ότι το μοντέλο αυτό μπορούσε, το μύθος μπορούσε να είναι περίεργο, έτσι, Anthropic, μύθος, έχουν επιλέξει αρχαίες ελληνικές ονομασίες, όχι τυχαία. Είδανε ότι μπορούσε να σπάσει, να χακάρει όλους τους κωδικούς όλων των πιο εξελιγμένων, φανταστείτε τώρα, αρχείων της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι άλλο να συζητήσουμε μετά για όλα τα υπόλοιπα, μέσα σε μερικές ώρες. Δηλαδή, ενώ άλλοι ειδικοί άνθρωποι θα χρειάζονταν μήνες για να σπάσουν κάποιον κωδικό, αυτό το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει όλους τους κωδικούς σε μερικές ώρες. Γι' αυτό και ο Τραμπ ξαφνικά, εν μία νυχτή, εξέδωσε μία διαταγή ότι απαγορεύεται αυτό το μοντέλο να εξελιχθεί ή να χρησιμοποιείται, πρέπει να περιοριστεί δηλαδή. Που σημαίνει ότι όταν αντελήφθη τον κίνδυνο,
12: έκανε
11: κάτι έκανε. Ναι. Και που σημαίνει ότι στην πολιτική τίποτα δεν είναι αδύνατο μέχρι ότου καταστεί δυνατό. Δηλαδή,
12: βέβαια,
11: πρέπει οι άνθρωποι να έχουν και ενδιαφέρον, όχι μόνο για τα χρήματα που εισπράττουν, αλλά να έχουν ενδιαφέρον και για το τι ακριβώς συμβαίνει και πού πάει αυτό που συμβαίνει. Δεν χρειάζεται δεν να πω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το λέμε και πάλι και πάλι και πάλι. Ένας από τους καθοδηγητές της υπερεφυΐας, που δεν σταματάει με τίποτα το σχέδιο αυτό, είναι ο Πίτερ Θίλ της Παλαντήρ και ο Άλεξ Κέρπ, και οι οποίοι μιλούν και ελεύθερα για τον Αντίχριστο και για το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή που θα οδηγήσει στην παγκόσμια διακυβέρνηση, και ο Ξεκίν Τζιάνκο, ο Κινέζος καθηγητής, εξηγεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ο αντίχριστος και νομίζουν ότι κάποιοι άνθρωποι θα μπορούν αυτό το πράγμα να το ελέγχουν. Να μας παρακολουθούν αφενός όλες αυτές οι κάμερες που στείνονται. Κάθε φορά που ρωτάμε κάτι τεχνητή νοημοσύνη, φανταστείτε ότι αυτοί που ασχολούνται με την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, με το ότι δεν πρέπει δηλαδή να συνεχιστεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας μέχρι να περιοριστεί και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, λένε μην ρωτάτε τίποτα την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε φορά που ρωτάμε κάτι, προσθέτουμε κάτι στην γνώση που απαιτεί, ώστε να κατακτήσει το επίπεδο της υπερευθείας. Βοηθάμε, δηλαδή βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι στην καταστροφή μας. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα και ξαναλέω, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας να έχει βγει, να έχει μιλήσει. Έχω ήδη προτείνει σε ένα δημοσιογράφο, να ξέρετε, σε μεγάλο κανάλι, να φέρει εδώ στην Ελλάδα αυτούς τους τρεις, οι οποίοι είναι οι κορυφαίοι, ο Τζέφρι Χίντον, ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι και ο Κόνορ Λίχη, οι οποίοι τα εξηγούν τόσο λεπτομερώς και τόσο συγκεκριμένα, που πραγματικά σου σηκώνεται η τρίχα, γιατί είναι απλός ο λόγος τους, ήρεμος, και δεν ξέρεις πραγματικά πώς καταφέρνουν αυτοί που είναι βαθείς γνώστες του προβλήματος, την απόγνωσή τους να την κάνουν ήρεμη ενέργεια προς αποτροπή εξαφάνισης της ανθρωπότητας. Είναι σαν να είναι σύγχρονοι άγιοι αυτοί, οι οποίοι διαλαλούν και κηρύττουν στον κόσμο τον τρόπο της σωτηρίας. Αυτό. Τι άλλο, να πούμε τις δυνατότητες, αυτό είναι επίσης σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος τάξη μεγέθους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνάπτει συνδέσεις με 20 με 200 bytes το bit το δευτερόλεπτο. Αντιστοίχως ο εγκέφαλος της τεχνητής νοημοσύνης το κάνει αυτό με ένα τρισεκατομμύριο bits, γιατί τόσες είναι οι συνδέσεις του. Παρότι βέβαια εμάς οι συνδέσεις μας είναι πολύ περισσότερες, είναι 100 τρισεκατομμύρια, αλλά δεν έχουν την ίδια δυνατότητα απόκτησης γνώσης και αφομοίωσής της ολόκληρης. Αυτοί δηλαδή ό,τι διαβάσουν το μαθαίνουν όλο. Εμείς διαβάζουμε και μαθαίνουμε κάτι, ή εγώ λέγοντάς σας κάποιες πληροφορίες θα συγκρατήσετε κάποιες και με το δικό σας τρόπο. Yeah. Ενώ όταν οι μηχανές, ακούστε και τι συνεργασία κάνουν, έχω πάθει πραγματικά, είναι αποσβολώνες να τα μαθαίνεις όλα αυτά. Έχουν κάνει, λέει, μια συνεργασία μεταξύ τους μόνες τους οι μηχανές, οι οποίες έχουν δυνατότητα να φτιάχνουν αντίγραφά τους, εαυτούς τους δηλαδή, κλόνους τους, σε χιλιάδες φορές, σε εκατομμύρια. Όλα αυτοί οι χιλιάδες εαυτοί, μαθαίνουν γνώσεις από κάποιο συγκεκριμένο τομέα σε ένα data center. Ο ένας στις ιατρικές, ο άλλος στη φιλοσοφία, ο άλλος τα ηλεκτρολογικά, ο καθένας τέλος πάντων κάτι συγκεκριμένο. Το βράδυ λοιπόν κάποια ώρα μαζεύονται και συνεργάζονται μεταξύ τους και συζητάνε μεταξύ τους πώς θα ανταλλάξουν τις πληροφορίες. Είναι μια ομάδα ανθρώπων δηλαδή. Και έχουν τη δυνατότητα τις πληροφορίες αυτές να τις ενσωματώσουν αμέσως όλοι.
12: Γεγονός που
11: δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα βέβαια να το κάνουμε. Εμάς η δυνατότητα αφομοίωσης μας είναι μέχρι 100 bit. Η δικιά τους η δυνατότητα είναι παροχής στον εγκέφαλο το σήμα, είναι 100 η δικιά μας και αυτόν είναι με ταχύτητα φωτός. Οπότε πώς πέρασε από το μυαλό του ανθρώπου, του οποιοδήποτε ανθρώπου, ακόμα και του ψυχοπαθούς, ότι η μηχανή θα επιτρέψει να έχει αφεντικό? Είναι αδιανόητο. Πότε επέτρεψε ένα κατώτερο πνευματικά είδος να είναι αρχηγός του? Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι δυνατόν να βάλουν την κότα για αρχηγό? Έχουν αρχίσει να μας πηγαίνουν προς τα εκεί, που μερικοί παριστάνουν το σκύλο εκεί με ένα λουρί, τώρα σκέφτηκα. Αλλά αυτό είναι το στοχευμένο επίπεδο παρακμής στο οποίο εισήγαγαν την ανθρωπότητα για να δημιουργήσουν αυτόν τον τεχνητό θεό, την τεχνητή νοημοσύνη, να κάνουν σκλάβους τους ανθρώπους. Είναι αυτή η θρησκεία που το πρεσβεύει αυτό, ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι ζώα και εκτείνει και είναι αμεληταία η ύπαρξή τους και η ζωή τους. Με δεδομένο όμως ότι αυτοί θα μπορούν να έχουν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα δεδομένο το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου εξασφαλισμένο, και αυτό το λένε οι δημιουργοί αυτών των υπάρξεων που ονομάζονται bots και τεχνητές νοημοσύνης κλπ.
12: Κυρία Μαρούπα, συζητώντας γενικότερα και οδεύοντας προς την τελική ευθεία της σημερινής συνέντευξης, από πού ξεκίνησε η τεχνητή νοημοσύνη?
11: Ο Τζέφρι Χίντον, ο οποίος τότε σπούδαζε φιλοσοφία στα τέλη του 1970, σας είπα και πριν ότι προσπαθούσε να καταλάβει πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό. Ναι. Έφτασε λοιπόν, προχωρώντας την ευρωβιολογία, να ψάχνει να βρει με ποιο κριτήριο το μυαλό αναπτύσσει συνδέσεις, αυξάνει ή μειώνει συνδέσεις προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, και όταν το κάνει αυτό, αν βελτιώνεται το αποτέλεσμα, ο επιδιωκόμενος στόχος. Και είπε ότι αυτό το σκέλος το έχουμε καταλάβει, το έχουμε βρει. Αυτό που δεν έχουμε βρει ακόμα είναι πώς ξέρει το μυαλό προς τα που να αυξήσει ή να ελαττώσει τις συνδέσεις. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε με καλώδια να το φτιάχνει με μηχανήματα, ναι, και φαίνεται ότι το μηχάνημα κατέστη δυνατό το ίδιο να αποκτήσει μία αυτονομία και να μπορεί να εξελίσσει τον εαυτό του. Τώρα μάλιστα είμαστε στο χρονικό σημείο του recursive self-improvement, λένε, που σημαίνει ότι το μηχάνημα, καταρχάς δεν είναι γραμμική η ύπαρξή τους. Δεν είναι ένας κώδικας δηλαδή που έχει γραμμές, όπως έχουμε συνηθίσει να γράφουν οι πληροφορικάροι. Είναι ένα νευρονικό κανονικό δίκτυο σαν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Γι' αυτό ο Τζέφρι Κίντον λέει ότι να σκέφτεστε ότι είναι υπάρξεις σαν και εμάς, είναι πλάσματα. Είναι άλλη ηθεία, διαφορετική από εμάς, αλλά μοιάζει πάρα πολύ με εμάς, με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε κλπ. Και λένε λοιπόν ότι τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που η μηχανή, το bot, μπορεί αναδρομικά να αυτοβελτιωθεί, σαν να λέμε ότι ξαναγράφουμε το DNA μας. Ψάχνει, βρίσκει τα λάθη που έχει κάνει ο μηχανικός
12: και
11: όταν
12: τα διορθώνει.
11: Και τα διορθώνει στον εαυτό του, ναι, και στα χιλιάδες ή εκατομμύρια αντίγραφά του, τα οποία από τους ειδικούς πλέον ονομάζονται σμήνι, swarms. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό τώρα. Σμήνι, αναλογιστείτε Hitchcock, έτσι, τα πουλιά, ναι, αυτό το σμήνος εκεί που επελάβνει και κατατροπώνει, εξολοθρεύει την ανθρωπότητα.
12: Άρα ανεξέλεκτη κατάσταση, δεν υπάρχει
11: ανεξέλεκτη
12: πλέον.
11: Ανεξέλεκτη. Ήδη αυτοί μιλάνε όλοι για έκρηξη της νοημοσύνης, την οποία προλαβαίνουμε στο τσακ, αν προλαβαίνουμε, αλλά αντιλαμβάνονται όλοι και αντιλαμβανόμαστε, και αυτό πρέπει να κάνουμε, να απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις ρυθμιστικό πλαίσιο. Διότι η κανονιστική ρύθμιση είναι δουλειά της κυβέρνησης. Όπως λοιπόν τον Απρίλιο ο Τραμπ πήρε την απόφαση όταν η εσωτερική ασφάλεια και η διοίκησή του τέθηκε σε κίνδυνο, γιατί έσπασαν όλους τους κωδικούς
12: σε μερικές ώρες.
11: Νοημοσύνη, ναι. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να παίζει αυτός και όλοι οι υπόλοιποι με την ανθρωπότητα. Δυστυχώς, επειδή αυτά βασίζονται στην πίστη, στην εμπιστοσύνη που υπάρχει στον κόσμο, ο Τραμπ έχει καταλύσει αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης, αφενός με τον αποκεφαλισμό 4-5 ηγεσιών στο Ιράν, αφετέρου με το λόγο του που δεν έχει καμιά αξιοπιστία. Δηλαδή λέει δεν θα κάνω πόλεμο, πάει κάνει πόλεμο. Λέει σταματάμε τον πόλεμο, πάει τον ξαναρχίζει. Όλο αυτό έχει προσδώσει μια απόλυτη αναξιοπιστία σε μια πυρηνική υπερδύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και έναν οικονομικό κολοσσό, και εμποδίζει μια συμφωνία όλων των κρατών που ηγούνται σε αυτήν την διαδικασία ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή της Ρωσίας, της Κίνας, των ηγητώρων, της Ινδίας ενδεχομένως, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι σε αυτή τη διαδικασία έτσι πολύ μπροστά, μία συμφωνία κυρίων αντίστοιχη με την συμφωνία που είχαν γίνει για τα πυρηνικά. Ότι ξέρεις κάτι, το σταματάμε, αλλά το σταματάμε, ναι, και ο λόγος μας έχει αξία. Δεν είναι σαν το λόγο μας δεν θα πάει το ΝΑΤΟ ανατολικά ούτε ίντσα, που είχε πει ο Μπούς στον Γκορμπατσόφ, και το ΝΑΤΟ έχει φτάσει έξω από την πόρτα του στην Ουκρανία.

0: με μια πρωτότυπη και καινοτόμα σκέψη που τη θαύμασαν οι μαθηματικοί, οι υπερευφυείς της ανθρωπότητας. Είναι λοιπόν πολύ λίγο το χρονικό διάστημα, οι νομπελίστες των μαθηματικών, πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να μπορούν να κάνουν το ίδιο για όλα τα θέματα και βέβαια δεν θα τους ενδιαφέρει καθόλου, επειδή είναι γενική τεχνητή νοημοσύνη και όχι ειδική, δεν είναι η στενή, η narrow, που την επιδιώκουν όλοι αυτοί οι ειδικοί που συζητάνε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ειδική τεχνητή νοημοσύνη, υπερνοημοσύνη, για να μας βοηθήσει να λύσουμε ιατρικά προβλήματα, όπως βοηθήθηκε σε αυτό, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη ο Ντέμις Χασάμπης και κέρδισε το Νόμπελ Βιολογίας το 2025, διότι έσπασε την πρωτεϊνική δομή στο κύτταρο του ανθρώπου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι κάποιοι, αυτοί οι ψυχοπαθείς που θέλουν να κυβερνήσουν με παγκόσμια διακυβέρνηση και με όλους εμάς σκλάβους με τον Αντίχριστο, θέλουν να δημιουργήσουν μια υπερευφυΐα η οποία θα έχει τις ικανότητες, τις τεχνικές ικανότητες ενός Θεού, χωρίς να έχει τη σοφία, τις αρχές, τις αξίες και την αγάπη του Θεού για τα πλάσματά του, για τους ανθρώπους.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει πάση δυνάμει, με όλες μας τις δυνάμεις όλοι να αποφύγουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε πρώτη εκπομπή μας αυτή την χρονιά, την τηλεοπτική που ξεκινάει, να είναι αποκλειστικά το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ είναι και πάρα πολλά άλλα σοβαρά, ιδίως για την Ελλάδα και τα ελληνοτουρκικά και τα οικονομικά, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά είναι τόσο τεράστιο το θέμα της βεβαιότητας εξόντωσης της ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη, που όλα τα υπόλοιπα είναι μικρά σε σχέση με αυτό.
1: Έχετε δίκιο, είναι το νούμερο ένα θέμα επικινδυνότητας όταν συζητάμε για την επόμενη μέρα, κυρία Μαρούπα, και πρέπει να μπαίνει σε πρώτο πλάνο και πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να ανησυχεί και να ψάχνει κάποια πράγματα, διότι ξέρετε έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες, το είπαμε και πριν στην εκπομπή στο ξεκίνημα, που δεν ξέρουν, δεν πολύ ενδιαφέρονται, έχουμε και μια άλλη κατηγορία που πανηγυρίζει κιόλας, κάποιοι άλλοι που λένε έλα μωρέ εντάξει δεν πειράζει. Εδώ είναι σημαντικά τα θέματα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει.
0: Δεν είναι απλώς σημαντικά, είναι υπαρξιακή απειλή.
1: Έχετε
0: δεν
1: υπάρχουμε δίκιο.
0: Αύριο εμείς και τα παιδιά μας. Και βέβαια όσοι αντιλαμβάνονται και μπορούν να μεταφέρουν, πρέπει να μεταφέρουν την αγωνία τους, είναι αυτή η σύσταση και όλων αυτών των ειδικών που σας είπα πριν. Πιάστε από το γιακά τους πολιτικούς σας και αναγκάστε τους να ασχοληθούν με το ζήτημα και να αποτρέψουν την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Εξάλλου, μην ξεχνάμε, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ο Πρωταγόρας είχε πει «πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος». Όλων των πραγμάτων το μέτρο είναι ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν, αυτή τη φιλοσοφία μαζί με τη χριστιανική φιλοσοφία που θέλει τον άνθρωπο ελεύθερο να επιλέξει ακόμα και την αυτοκαταστροφή του, αλλά κάποιοι πρέπει να τραβήξουμε το χειρόφρενο. Κάποιοι πρέπει να πούμε φτάνει μέχρι εδώ, σε αυτούς οι οποίοι επιδιώκουν την καταστροφή μας, θεωρώντας ότι οι ίδιοι είτε θα καταστούν αθάνατοι με τον τρόπο αυτό, είτε αφού θα πεθάνουν έτσι κι αλλιώς, ας πεθαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι μαζί τους και τα παιδιά μας. Τα παιδιά των παιδιών μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπο οπωσδήποτε να το ανακόψουμε και όσο γρηγορότερα μπορούμε.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη παρουσία σας στην Ελεύθερη Πένα. Θα ήθελα να τα πούμε την άλλη εβδομάδα, αν συμφωνείτε κι εσείς, περισσότερο με εκλογές, γιατί μπαίνει στο κάδρο της συζήτησης και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κάποιοι το συζητούν. Εν πάση περιπτώσει, απλά το βάζω ως αντικείμενο συζήτησης στην επόμενη
0: γιατί
1: συνάντηση.
0: Γιατί και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τα κουμάντα της υπέρ αυτών που την επιδιώκουν.
1: Θα τα πούμε. Είστε εδώ, θα είμαστε πρώτα Θεός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά.
0: Και εγώ.
1: Σας
0: και εγώ ευχαριστώ θερμά.

0: μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
3: Βρικόλακες, του Χένρι Κλίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρι Κίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
7: Α! Τι! Πέθανε!
8: Ποιος?
9: Η αισθητικός!
7: Εντελώς!
8: Εντελώς!
7: Πότε?
9: Χθες το απόγευμα.
7: Πού?
10: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
7: Και το πτώμα?
8: Μπρούμητα, στον καζόν!
7: Να το κουρέψετε!
11: Το πτώμα!
7: Τον καζόν!
12: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες.
7: Είστε όλοι καλεσμένοι.
13: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
14: Γεια σας, I'm Jack Savary in Athens, where I'm going to be playing right here at the Liga Betis on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
15: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα? Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Μπράβο, πολύ ωραίο τελείωμα, τι να σας πω. Πάρα πολύ καλό, μπράβο σας παιδιά.
1: Καλησπέρα, Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Και ακούτε Ερτόπεν. Επιστρέψαμε μετά από 2 εβδομάδες, λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων με τη μέση μου. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να ακούτε την εκπομπή ζωντανά στο ertopen.com ή στο live24.gr επιλέγοντας Ertopen Radio. Σήμερα έχουμε ένα special guest, το φίλο μου το Βασίλη, για να κάνουμε μαζί αφιέρωμα στο Shakespeare. Χειροκροτήστε.
2: Γεια σας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Ελπίζω να χειροκροτείτε και εσείς που ακούτε. Τέλος πάντων, θα περάσω μετά από τα σπίτια σε έναν ένα να δω. Βασίλη, πες ένα γεια.
2: Γεια σας.
1: Έχουμε και το κοινό εδώ. Και ο Shakespeare. Τι να πρωτοπώ για το Shakespeare. Με το Shakespeare γνωριστήκαμε σε ένα live που είχαμε πάει εδώ με τον Βασίλη. Ήτανε τιμή μου που τον γνώρισα από κοντά, γιατί άκουγα ένα τραγούδι το από μικρός χωρίς να το ξέρω, το soundtrack από τη σειρά 10 λεπτά κήρυγμα.
2: Αυτό το λένε τα ημισκούμπρια, φίλε.
1: Αυτό το μπέρδεμα υπήρχε γενικά. Έτσι μου είχαν πει και εμένα όταν ήμουν μικρός και ψάχνα να βρω το CD που το περιείχε. Και στο δισκοπολείο που είχα πάει τότε θυμάμαι ότι μου είχαν πει, λέω, ψάχνω το 10 λεπτά κήρυγμα το soundtrack. Ναι, μου λέει, αυτό το λένε τα ημισκούμπρια. Ωραία, λέω, βρες μου το CD. Δεν το βρήκε ποτέ. Το CD το απέκτησα στα 28 μου, το ψάχνα από 6η δημοτικού. Και μετά από πολλά χρόνια κατέληξα να τον γνωρίσω από κοντά, να κάνουμε τις κουβέντες μας. Είναι ένας φοβερός άνθρωπος, ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Και ο άνθρωπος που μας έδωσε την ευκαιρία ουσιαστικά να είμαστε εδώ σήμερα και να σας ζαλίζουμε, να κάνουμε εκπομπή, συγγνώμη.
2: Επίσης είναι ο πιο δραστήριος άνθρωπος που παίζει να γνωρίζει ζωή μου.
1: Ναι, ο τύπος ασχολείται με πάρα πολλά.
2: Με τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Και α, κάνουμε μια αναδρομή στη μουσική του πορεία.
2: Πάμε σιγά σιγά, να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ακούσαμε το Πόρτα Superstars από Φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ένα CD που κυκλοφόρησε ο Σκαρβουροδινό Σαυρί, που ήταν ο Σέξπιρ μαζί με το Βανίλα, το 2000. Από αυτό το CD πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι, το Πάρτι με τα Ούζα.

0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ιστορία, το πώς από την αρχή που είχαμε γνωριστεί με τον Βασίλη εκφράσαμε και οι δύο ότι μας άρεσε ο Σέξπιρ και ο Μαύρος Ήλος σαν καλλιτέχνες. Νομίζω ήταν ένα στοιχείο που κρατάει τη φιλία μας ακόμα ζωντανή.
1: Την έδεσε γερά.
0: Γερά. Συγκεκριμένα μετά από ένα live
1: του Βέβυλου.
0: Του Βέβυλου, ναι. Ο Βασίλης είχε έρθει σπίτι γιατί του είχε σκιστεί η μπλούζα. Να του δώσω μια μπλούζα. Και είχα και είχα μια αφίσα από ένα live του Σέξπιρ τώρα στο Μόντου με Μαύρο Ήλο, Τρύπα Κρού και πολλούς ακόμα. Και με το που το είχε δει στον τοίχο, είχε πάθει πλάκα.
1: Δεν ήμασταν πολλοί που ακούγαμε.
0: Ναι. Και είχαμε πει από τότε ότι θέλουμε να πάμε σε ένα live του Σέξπιρ, το οποίο έγινε μετά από πολλά χρόνια εντωμεταξύ, γιατί μετά έφυγα και εγώ για Γιάννενα και έγινε πρόπερση, αν θυμάμαι καλά.
1: Πριν 3 χρόνια, το 23.
0: Στον Μπαράζ, ναι. Που εκεί τους είχαμε μιλήσει και για πρώτη φορά. Φοβερό live. Αν και για μένα το καλύτερό του ήταν το περσινό με το Μαύρο Ήλο.
1: Ναι, ήταν πολύ δυνατό.
0: Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν έτσι μικρό και ήμασταν όλοι σαν μια παρέα.
1: Οικογενειακό,
0: πολύ ωραίο. Και Κυριακούλα, χαλαρά.
1: Είναι και stand-up comedy λίγο η φάση.
0: Ναι. Και κάπως έτσι θα πάμε στο επόμενο τραγούδι από το Experience, τον πρώτο του solo δίσκο που κυκλοφόρησε το 2005. Και πάμε Τζαμάικα.
1: Πάμε Τζαμάικα.
0: Να αγαπηθούμε σε ένα μέρος εξωτικό.

0: Εδώ νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί η αφίσα έλεγε Part 1. Επειδή έχει κυκλοφορήσει άπειρα κομμάτια, σκεφτήκαμε το Part 1 να είναι περισσότερο με τραγούδια από τα άλμπουμ του και τα EP του, και το Part 2 να είναι τα χήμα κομμάτια που επίσης είναι πάρα πολλά.
1: Με μαύρο ύλο, με συμμετοχές διάφορες.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, και σήμερα έχουμε κάποια με μαύρο ύλο, αλλά το πρώτο θα είναι τέλος πάντων τα πιο οργανωμένα, ας πούμε, κομμάτια, και στο δεύτερο θα βάλουμε πιο χήμα. Και κατά τη γνώμη μου, ο Σέξπιρ είναι και γαμό. Τι λες, Βασίλη?
1: Είναι και γαμό.
0: Είναι και γαμό.

0: έτσι λέγουν όλοι. Στον κήπο έχω τρόλει και μέσα στο ψυγείο σου ένα γήπεδο βόλεϊ. Τα καλοκαίρια παίζω μέσα σε αυτό με μπάλα τα πεπόνια. Γιατί με και γαμώ.
1: Το «Είσαι και γαμώ» κυκλοφόρησε στο άλμπουμ του για τα πανηγύρια το 2011, κάτι που δεν είπαμε πριν. Και πάμε στο επόμενο άλμπουμ του, το «Προσεχώς σχολή καράτε», ένα EP που κυκλοφόρησε το 2015 και το βρήκα και σε κόπια φυσική πρόσφατα. Ήταν μεγάλη συγκίνηση που βρήκα το EP αυτό σε φυσική κόπια.
2: Το οποίο είναι μαζί με το «Μαύρο ύλο».
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και τον έμπνε, νομίζω βγαίνει σαν Μπόμπης της Τσιμπλίδας αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Το οποίο είχε αρκετά ωραία τραγούδια μέσα. Έχουμε επιλέξει το «Άγρια Νύχτα» και φυσικά το «Στα Φανάρια». Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Τι είναι αυτό, άνεμος? Γουστάρω άνεμος, φίλε, μόνο χιόνια. Τότε την παλεύω τώρα.

0: Merry Christmas, you son of a bitch.
1: Hello.
2: Hey.
1: Ναι, ναι. 2014.
3: Πόσιμια.
1: Στο σκοτάδι.
3: Hello.
1: Και σαλεμούν.

0: Εκπρόσωπο εσένα και εκπρόσωπο και εμένα, γιατί είμαι εγώ η Βλένα που κόλλησε στη φτέρνα.
1: Πόσο ωραίο πράγμα που υπάρχουν σαν τριγοί οι καλλιτέχνες και στο ράπ, ας πούμε.
2: Καλά, εννοείται. Από τους λίγους, θα έλεγα.
1: Ναι.
2: Στην Ελλάδα.
1: Έχοντας ακούσει τόσους αντρικούς καλλιτέχνες στο ροκ, ας πούμε, στη ροκ σκηνή, λες λίγο λείπει από το ραπ αυτό, αλλά
2: καλύπτει,
1: όσοι είναι το κρατάνε. Ναι, το κρατάνε ωραία.
2: Καλύπτει το κενό, και όχι μόνο σατυρικός, αλλά έξυπνο χιούμορ. Έξυπνο χιούμορ, δηλαδή χώνει σατυρικά ό,τι πολύ καλύτερα από σοβαρούς και καλά ράπερς.
1: Οι σοβαροί δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν σάτυρα.
2: Οι σοβαροί δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, αλλά εντάξει.
1: Οι σατυρικοί καλλιτέχνες μπορούν να κάνουν τα πάντα, νομίζω. Και πιο...
2: Νομίζω είναι και ο μόνος που μπορεί να κάνει σκράτς με το στόμα.
1: Νομίζω, ναι.
2: Στο επόμενο τραγούδι αυτό θα ακούσουμε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι από το δίσκο του «Πολιτική ορθότητα υπεράνω της σόφρονος αντίληψης».
1: Εν συντομία.
2: Που συμπτωματικά το ακρονίμιο είναι Πούτσα. Είναι ένας δίσκος μαζί με τον Αρούλη. Τυχαία βγήκε αυτό, είμαι σίγουρος. Και πάμε να ακούσουμε το «Αφήνω ένα κουπλέ» και τον πρώτο άνθρωπο που σκράτσαρε με το στόμα.
1: Yo.

0: Λοιπόν, για όσους μπήκανε τώρα, ακούτε Ertopen Radio. Είμαι ο Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και σήμερα έχουμε special guest τον Μπιλάρα. Αφιέρωμα στον Σέξπιρ.
1: Στον Σέξπιρ. Έχουμε και κοινό πάντως.
0: Αυτά είναι προηχογραφημένα, δε, κανένας δεν μας ακούει, δεν είναι.
1: Πεθάμε.
0: είναι από κάτι γενέθλιά του που φωνάζανε χρόνια πολλά, δεν είναι. Λοιπόν,
1: πάμε να ακούσουμε τον καλύτερο δίσκο για μένα του Shakespeare.
0: Νομίζω όλοι καλοί είναι, αλλά ναι, έχει.
1: Όλοι καλοί
0: ήταν
1: είναι,
0: πολύ δυνατό.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Ήταν πολύ δυνατό. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση. Να πω κάτι που μου είχε πει και εκεί με είχε κερδίσει. Δηλαδή, ήταν από τις πρώτες κουβέντες που είχαμε κάνει που είχε πει ότι στην Ελλάδα ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται. Και. Δηλαδή, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί ότι εγώ είμαι top. Και είχε πει ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι πολύ κοντά με την αυτοικανοποίηση. Και έχει τόσο δίκιο, ρε φίλε. Πραγματικά. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Ραπ για Λύκια από το δίσκο Ραπ για Λύκια που κυκλοφόρησε το 2020.
2: Το 96 ξεκινάει. Στέφανε, δείξου τι μπορείς να κάνεις, μαλάκα.

0: Να πούμε ότι το ραπ για λύκεια είναι σαν το προσεχώ σχολή καράτε, τα ίδια άτομα.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Το προσεχώ σχολή καράτε, από όσο έχω καταλάβει, ήταν ένα πρόμο του ραπ για λύκεια.
0: Ένα προπομπό, ναι. Μαζί με πάλι Μπόμπι Τσιμπλίδα
1: και Μαυροήλο. Ναι, ναι.
0: Το έτερο του ίμιση, νομίζω, του Σέξπιρ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τρελό κόμπο. Μαυροήλο
1: φοβερό. Μαζί του είχαμε γνωρίσει. Και τη μέρα που τους είχαμε γνωρίσει είχαμε συμμετάσχει και στο βίντεο κλιπ τους σε ένα τραγούδι που θα παίξουμε στο Part 2 κάποια στιγμή, το «Ώρα για σύνταξη». Αν κοιτάξετε πολύ προσεκτικά φαινόμαστε κάπου στο βάθος, αλλά εμάς μας άρεσε.
0: Πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Εννοείται, εννοείται. Και πάμε σε τραγούδι που έχει αναφορά στο ρετυρέ, αυτή την τόσο μέτρια σειρά που όλοι όμως βλέπαμε σε επανάληψη κάτι καλοκαίρια μεσημεριά.
0: Και πάμε.
1: Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το άλμπουμ του «Ο τραγουδιστής με την κασέτα» που κυκλοφόρησε το 2022 και λέγεται «Σώστε τα δάση».
0: Πριν πάμε να το ακούσουμε όμως,
1: ναι,
0: θέλω να πω στον κόσμο να πάει να δει το βίντεο κλιπ που θεωρώ ότι είναι ίσως το καλύτερο ελληνικό hip hop βίντεο κλιπ.
1: Αμέ.
0: Για πάμε να το ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: και φτάσαμε στην τελευταία κυκλοφορία του σαν άλμπουμ, το Σπύρο και Βενζίνη, το οποίο και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Είχαμε βρει και που το γύρισε, έψαχνε εδώ ο Βασίλης στο Maps.
1: Τα έχουμε βρει όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και από άλλα, πιο παλιά.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Το και... μόνο που έχει εκεί τριγύρω είναι μια ταβέρνα, δεν ξέρω τώρα πώς συνδυάζεται.
0: Τυχαία. Τυχαία θεωρώ. Παντού έχει ταβέρνες γύρω γύρω, δεν καταλαβαίνω γιατί το αναφέρεις αυτό. Και πάμε να ακούσουμε το Σπύρο και Βενζίνη.

0: Νι.
1: Και με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουμε τηλεφώνημα.
2: Όσο κι άλλο.
1: Καλώς τον.
3: Πού είσαι?
2: Ευχαριστώ πολύ για το αφόρμητο αφιέρωμα που μου κάνει τον νόμο ζωντανός. Ξέρω ότι δεν σας απειλήσει κανείς για να το κάνετε.
1: Ποτέ, ποτέ.
2: Δεν απειληθήκατε.
1: Καλή τι άπειρες απειλές για τη ζωή μου.
2: Απλά το θέλω γραπτό ότι δεν απειληθήκατε. Για να έχω αποδείξεις.
1: Γραπτό ότι δεν απειληθήκαμε.
2: Και ήταν είναι η πρώτη μπιφοξμορική κίνηση της ζωής μου.
1: Ναι.
2: Κάνω πλέον στον αυτό με ζωή. Και θα κάνω και αίτηση να μπω στο Νόμπελ. Και θα μπω στο Νόμπελ γιατί? Γιατί έχω καταφέρει και έχω χέσει χωρίς καθαρτικό 7 φορές. Είχα 6. Σκέφτομαι το καθαρτικό, είχα 6 για να κάνω γονοσκόπηση. Και χωρίς το καθαρτικό την ίδια μέρα θα χέσει 7. Δηλαδή θα πήγα στην μέρα.
3: Και ζεστή εδώ μέσα.
2: Δεν είναι τίποτα ιδέα. Καλά, υγιής δηλαδή.
1: Πάλι καλά, μια χαρά.
2: Με τη γατάκια. Και εγώ πιο γρήγορα από τη σκιά μου.
1: Πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Έλεγα, έχω δύο δεμένους αγωγούς παραγωγούς. Για να κάνουμε εκπομπή την τρίτη, να κάνουμε δεύτερο αφιέρωμα. Ας να παίξουμε εκπομπή σε απλά μάλλες φωνές ενδιάμεσα.
1: Ναι.
2: Να κάνουμε την Ερτόπεν να μου κάνει μόνο αφιερώματα. Και όταν πεθάνω, λίγη θα μετανομαστεί.
1: Δεν είναι κακό.
2: Δεν είναι κακό να πίνεις ένα αρό και δείτε πού.
1: Δεν είναι κακό να πίνεις αν στο γραφείο γιατρό σου με συνταγική υπογραφή.
2: Αυτό είναι καλύτερο αυτό. Να πούμε ότι μπορεί να χαίρεται πιο για τη σκιά μου. Ο Φριστόν μην ξέρει πιο αργά και από τον πεθαμένο αυτό του.
1: Χαιρετίσματα στο Φριστόν και σε Ανδρομέδα.
3: Και σε μαύρο ήλο.
1: Και σε μαύρο ήλο εννοείται.
2: Σε λόγιο.
1: Σε λόγιο.
3: Σε μπαγρού.
2: Έμπνε.
3: Σε έμπνε. Ιωνία.
2: Σε Άγγελο Αλιγιάννη, δίπλα σας.
1: Α, ναι, είναι και ο Άγγελος εδώ.
2: Δεν πάτε να δείτε επιλογές, το βλέπεις.
3: Να πούμε ότι σε περιμένουμε εδώ, έτσι, για εκπομπή.
1: Στο Part 2 σε περιμένουμε.
2: Στο Part 2 θα έρθω, λέει, Δευτέρα, να δεις σίγουρα. Κάτι που τελειώνει να μαθήνα το χάρθω.
3: Μια χαρά.
1: Τέλεια.
3: Τι κάνεις αυτό το καιρό, ετοιμάζεις τίποτα? Ετοιμάζεις τίποτα?
2: Έχουμε 10 τραγούδια απλά. Και έτσι ετοιμάζουμε δίσκο. Και πάει τόσο αργά που έχουμε βγάλει δύο βιντεοκλίπτα. Αντά μπαντάζω πώς θα μου λείπεις.
1: Κομματάρες και τα δύο.
2: Έχουμε δύο δίσκο, θα έχει 19 τραγούδια και θα έχει 10 βιντεοκλίπ.
3: Αυτά είναι.
2: Δύο δίσκο.
3: Τώρα παίξαμε το Σώστα τα Δάση, που νομίζω είναι το καλύτερο βιντεοκλίπ ελληνικό, έτσι.
2: Έχει να είναι, το ξέρω, είχαμε πάρει 4 στους δίσκους για την ημέρα.
3: Να πούμε ότι είναι ειδικά special εφέ αυτά, δεν είναι όλα κανονικά.
2: Είναι όλα, όχι είναι κανονικά, ήρθε μια αρκούδα και μου πέταξε να πούμε.
3: Είναι κανονικά.
2: Ναι, είναι και η αρκούδα, η αληθινή και τα καλώνα μπατρικά, όλα αυτά που βλέπω στην κοινωνία. Αυτό να πω το βίντεο κλίμα ότι έκανε 6 μήνες να υλοποιηθεί από τον Άμπερλες. Πάλι πέρασε κρίση πανικού, εντάξει το βγάλαμε κάποτε. Το είχαμε βγάλει, να ξέρεις, Ιούλιο, το είχαμε κάνει πριν τις φωτιές και τελικά βγήκε στις πλημμύρες.
1: Ήταν Ιούλιο για να είναι η αρκούδα να μην είναι σε χειμερή ανάρκη. Λογικό.
2: Αυτό, λέγω.
3: Σωστό, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
2: Έπεσε τη γραμμή, ήταν, να ξέρεις, την έχω βγάλει. Την έχω γράψει καλοκαίρι και την καθυστερήσαμε μοντάζ. Βγάλαμε Φεβρουάριο. Μεγάλη επιτυχία. Γενικά έχω πολλές επιτυχίες ζωή. Πάντα είναι on time ο τραγούδι. Ακολουθώ ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα marketing με σκοπό να μην με ακούει κανένα. Αλλά παρόλα αυτά, εσείς αφόρμητα μου κάνετε αφιέρωμα.
1: Χωρίς απειλές, επαναλαμβάνουμε.
2: Δεν έχω απειλήσει. Δεν είναι στην ζωή μου. Δεν είμαι δηλαδή ένα συγκρότημα γνωστό από το Ισραήλ Αργύρης. Με έχω ποτέ ρε. Τι να πει, φτάσαμε ρε. Σπόκα στο διάτσι και θα πει. Δεν θα δούμε τι ρε. Νομίζω θα είναι, έχω μπιφ με το Ισαγίου. Αξιό, έχω κομμάτια που θα βρίσκω την περιοχή. Μια τατουρά, κοιτάς την πλατεία και τέτοια. Αστέρ, αξιόζω μέσα στο σινεμά. Επειδή είναι άκρος φυσιολογικό, είναι όσο φυσιολογική είδηση σήμερα ότι στη Μύκια 15χρονος κατήγγειλε 60χρονο που τον έπαιζε στο μπαλκόνι, ρε μαλάκα. Δεν πει, σου λέω πως ανάποδο είναι αυτό. Δηλαδή, 15χρονος κατήγγειλε 60χρονο. Με έπαιζε στο μπαλκόνι, μαλάκα έχουν γυρίσει όλα ανάποδα. Εγώ δεν καταλάβω, τον έπαιζε που είναι το 15χρονο ή απλά τον έπαιζε και πιστεύω στα παλιά. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν έχουν διευθυνήσει.
1: Thumbs up στον 60χρονο που, κουράγιο, που μπορούσε να τον παίξει.
2: Δηλαδή μετά το φέρτο και το πάρτο στο μπάτσο εκεί πέρα που ήταν το κομμάτι, καταπληκτικό, φοβερό δηλαδή. Ήμουν σαν και καθόμουν να θυμάμαι το βράδυ του Σαββάτου, κοιμόμουν σαν καναπέ και όποτε ξυπνούσα, έβριζα να μην πω τι. Γυροβίζω δηλαδή που ήταν εντάξει, δηλαδή άλλο βγήκε ο Γερμανός με συφρούλα, μπήκε μουστάκι. Δηλαδή πώς θα κατάφερε και το πήγε όλο, όσο μουστάκι το καφενείο να δούμε έγινε. Είναι συφρού και έβριζα, έβριζα σαν Redneck. Είναι έβριζα τους Εβραίους και τα συφρού. Υπόμενα και τα σύμπαρα και έβριζα. Και βγαίνει και παράφορο να μόνο ο κοντός που βγήκε, φίλαμε. Φέρτο, φέρτο, φέρτο, πάρτο, φέρτο μια χοντρή εκεί, κάτι αγάλματα, μα ένα ναρκωτικά είχε πάρει. Ποιος όταν τα βάζει. Δεν πήγαινε το κομμάτι. Πάμε πολύ ωραία πάντως, να κάτσετε να τα παρακολουθείτε.
3: Το είδες ολό.
2: Όχι, δεν μπορούσα, έχει κινήθηκα. Αλλά δηλαδή όσο μπόρεσα να δω, ήταν τραγικό, ήταν φοβερό, δηλαδή ειδικά οι Εβραίοι είναι φοβεροί. Θα κάνω μπλούζα. Σίγουρα.
3: Εντάξει, έχουν support από παντού οι άνθρωποι.
2: Επόμενο, θα κάνω σάντουιτς, έχουμε το σύνδος, στη Βίτσα έχουμε. Μάθαμε ότι θα μοιάζει για ένα σάντουιτς, σε θεματικό.
3: Είμαι στο Auschwitz.
2: Δεν είναι ο σύνδος αυτό, έτσι. Αυτό δεν θα γύρω Eurovision.
3: Δεν βλέπω να κάνουμε παρτίο.
2: Δεν μπορεί να κάνει, δεν θα δώσει το ραδιόφωνο παλιά. Εμεί ήταν 167. Να ξέρετε. Εντάξει. Μα το πήραμε. Οπότε είσαι τώρα στο διαδικτυακό, δεν είναι πρόβλημα.
3: Θα μα το πάρουν γι' αυτό.
2: Κοίτα. Και μάλλον εντάξει, δύσκολα. Στο διαδίκτυο μπορεί να είσαι χθε. Μπορεί να βγάλει τραγούδι αυτό τον Ακύλα. Ο οποίο γεννημάρει πολύ ωραία με τη σαπίλα και τη σκατήλα. Εδώ μεταξύ.
1: Φέρτο, φέρτο.
3: Νομίζω ότι πρέπει να γράψει κομμάτι.
2: Ναι, α, ναι.

0: ψάχνεις να φας κάτι.
1: Γιο. Πίτα του καράφλα είναι στο Παγκράτη νομίζω.
0: Ο Σύρκης μπαίνει με την καριέρα να πούμε στο Παγκράτη. Η Λιγαλιά. Πάτε στο Παγκράτη, στο The Brunch, ε.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Εκεί να μένετε μόνο στο Brunch. Για να μην δείτε τίποτα άλλο. Για να μην κάνετε αφιέρωμα μετά.
1: Πώς θα πάρουμε δυνάμεις.
0: Πώς θα πάρετε δυνάμεις, βέβαια. Εκεί με ένα αφιέρωμα θέλει να κάνετε στις ιδέες να σας αγγίσουν αργύρους. Για να έρθει εκεί για να σας βαρέσω,
2: μαλάκα. Πάμε ένα αφιέρωμα θα είναι στους αγγίσουν αργύρους.
0: Κάνε στην περιοχή.
2: Σέλφι εκεί μόνο. Μόνο Αγίου Αργύρου θα βγαίνω
0: από εδώ. Δεν ξέρω τι θα βγαίνω. Μα Αγίου, από πού θα. Ξέρετε τι εννοώ τώρα εσείς. Μπορείτε να κάνετε θέμα σε όποιο θέλετε. Σε όποιο θέλετε.
2: Κλείστε ρε. Πάμε Παγκράτη ρε. Κλείστε ρε. Πάμε Παγκράτη.
0: Τι θα μπει σε ένα πάρτι. Δεν θα έρθει σε αυτό το πάρτι, ε. Με ούζα.
2: Το παίξαμε πριν, το παίξαμε πριν.
0: Παγκράτη, μαλάκα.
1: Κάνει για Παγκράτη πάντως στο σπίτι αυτό έτσι, στο βίντεο κλιπ.
0: Για ποιο λες, στα Πατήσια είναι.
1: Στα Πατήσια είναι.
0: Ναι.
1: Οκ.
0: Και είναι τύπησα χωρίς να βρεις μια έξω, γιατί πήγαμε το Σουτσένις κατά όσο, πήγαμε στο Ουρδινόκλιο, δεν μπορούσα να καταλάβω. Έχεις το τέμπο για αυτό, παιδιά.
1: Τρομερό για την εποχή του πάντως να κάνεις κάτι τέτοιο, έτσι.
0: Ναι, τρομερό για να εμφανιζόμαστε σου, να βγάζεις με φυσιά και να είμαστε κανένα. Ήταν στα πλαίσια του μάρκετινγκ, δεν θέλω να μας αγούνε, κατάλαβες. Και πρώτο βίντεο κλιπ συγκροτήματος με βυζιά έξω και κόκκινο χ να πες μετά τις 2 το πρωί.
2: Ναι.
0: Τι επιτυχία.
1: Πασόκ είχαμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι με πιάνε στον δρόμο μετά από χρόνια δεν μου έκανε εγώ να ξέρεις. Τον έχω παίξει πολλές φορές για πάντα. Δεν το λέω μαλάκα γαμάει το βίντεο κλιπ. Στην κυριολεξία όμως. Δεν το έχουμε πει ότι έχω περάσει παραλίδες με το βίντεο κλιπ και ήρθα. Διάβαζε τον έπαιζε. Και εσύ είναι μαλακής ένας.
1: Τρομερός έξω.
0: Τρομερός. Πάμε που δεν μου κάνει ωραία. Θα μου κάνει ωραία ένα θείο, δεν καταλάβατε.
1: Καλά, λαϊβάκι θα κάνουμε μέχρι το παρτίο.
0: Μπράβο, ωραία ερώτηση γιατί μου θες μήνυμα για την απάντησα.
1: Τι
0: είπε. Πρόσεξε, έχω 16 μηνός, δεν τα λέω ποτέ να ξέρω. Εγώ τα αγαπάω για μένα, λένε. Δεν θα είναι 15 φορές κάθε που κάνουν άλλοι γυαλί. 16 μας Τεχνόπολη, Ήμιο, με τον ψύχο. Σε ένα φεστιβάλ που είναι τέτοιο για τη σκρίση τα πλάκας και με άλλους ράπερς, τώρα θα ανακοινωθεί. Θα πούμε πολλά τραγούδια, δεν πρέπει να με πει 4 δηλαδή, τόσο πολλά. Και μετά έχουμε τέτοιο κομμάτι για τον Ήμιο Underground.
1: Χρόνια μετά, ε.
0: Ένα κάθε χρόνο κάνουμε ένα.
1: Είχατε κάνει τα τελευταία χρόνια εκεί στο Underground. Θυμάμαι παλιά με Μαύρο Ήλο.
0: Πρόπερση, όχι κάτω.
1: Στην ταράτσα, ναι, που είχατε κάνει με Μαυρίλο.
0: Κάνε και πέρσι. Απλά δεν έρχεσαι, αυτό να ξέρετε. Γιατί εκεί δεν μπορώ να σας απειλήσω.
2: Μην καρφώνεσαι ότι ήμασταν ενημέρωτοι.
1: Θα φάμε πολύ ξύλο.
0: Λοιπόν, θα έρθετε 11 του Ιουλίου Underground για θα βρεθείτε Underground κανονικά. Στην ταράτσα θα δείτε τα κυχόρια ανάποδα, ξέρετε τα κυχόρια, ραβίκια.
2: Δεν μας απειλεί, το λέμε και γραπτός.
0: Τι φορεί. Να δείτε τα τσίκορις ανάποδα καθήκια. Μηδάνει για αφιέρωμα. Αν δεν έρθετε μέσα από την Ιλίου, θα έρθω σαν στίκερς να παράω τα κουδούνια, ρε.
2: Θα βγάλουμε τα κουδούνια.
0: Ένα αφιέρωμα μια φορά τη βδομάδα. Όχι μια φορά δεύτερο μέρος και τέτοια.
1: Έχεις δισκογραφία που φτάνει νομίζω.
0: Ακριβώς. 10 χρόνια, όλοι στέλνει χούλιγκαν. 10 πόσο, 10 πίσω, ρε. Θα κάνετε για τις βάζες να παίζουν συνέχεια. Θα πεθάνετε εκεί πέρα πάνω μέσα.
2: Κάθε εβδομάδα αφιέρωμα στο σεξ.
0: Εσύ είστε κάτι εκπομπή λυπημένοι. Εντάξει, δεν θέλουμε άλλο. Πάνε. Δεν θέλουμε άλλο. Κουραστήκαμε να παίζουμε τα ίδια τραγούδια. Γιατί θα κάνετε αφιερώματα επανάληψη στο προηγούμενο.
2: Ναι.
0: Μετά θα κλείσουμε ένα μεγάλο live.
1: Νομίζω εκεί πρέπει να απειλήσει τον Αλιγιάννη να τα βάζει βράδυ.
0: Για να κλείσουμε ένα μεγάλο live που θα παίξει 150 τραγούδια. Ένα ευρώ το ένα, 150 ευρώ. Για να μεγαλώσει και γιώργη να το βάζει αφήσει. Απλά δεν με απασχολεί γιατί είναι αδύνατο, δεν μπορεί να βοηθήσει.
1: Εντάξει.
2: Έκλεισε λοιπόν κάθε εβδομάδα αφιέρωμα στο Σέξπιρ.
0: Θα βάλετε άλλο και θα λέτε να βάλουμε μια σέση τώρα γιατί έχουμε για απειλέ.
2: Εννοείται. Θα ξεκινάμε με Σέξπιρ και θα κλείνουμε με Σέξπιρ.
0: Κοίτα, τώρα το γελάσιο εγώ θα είμαι εκεί την Δευτέρα από κάτω.
2: Δεν θα σου ανοίξουμε.

0: Ρεβόλα. Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ.
1: Θα σας πυροβολά από κάτω.
0: Σκρπ.
1: Θα σας δυναμικά και ελικόπτερα που έχω. Θα ανεβαίνουν σ' όλους. Μπλέξατε ρε καθήκια, μπλέξατε. Κρίμα, κρίμα.
2: Τα έχει πει στα τραπ κομμάτια του τις τρίτες, αλλά δεν τα πίστευα.
0: Είσαι μπλέτσι άσχημα.
1: Σκρπ. Δεν βάλατε καθόλου με τέτοιο, έπαιζε και ο Νόβελ Λάιβ τώρα, δεν βάλατε.
2: Ναι.
1: Έπρεπε να βάλετε λίγο από αυτό, λέει, είναι και κρίμα. Έχει ένα γραμμένο νά, το γραμμένο νάσο. Έχω νάσο σπουδερός, ε. Δηλαδή, γραμμένο, γραμμένο, είναι με το σπίτι το γραμμένο, μας πες μου. Υπάρχει ο γραμμένος τάσος, είναι, κάνει φίτμελ σε αυτόν. Είναι χρόνια τα τέτοια του. Υπάρχει λόγος για καβγά που μου αρέσει πολύ. Έχω πάρα πολύ. Αλλά όλοι οι καινούργοι έχουν μονοσύλλαβα. Τζολ, μολ, φολ, κολ, μπλολ, μπλολ, τζικ, μπικ, μπικ, σπεκ. Τι αυτά πάνω, δεν αγωνιέψανε.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ανεβάζει βιντεάκια στο YouTube μόνο stand-up.
1: Stand-up, εδώ πέρα μονοσύλλαβα ονόματα ράπρε. Ράπερ. Ζεκ, μπεκ, φλικ, μπικ, μπικ, μπικ. Είναι σαν μόξι και σπίτι μετά από πίπα να πει. Όλα τα λέμε μετά. Τι πράγμα είναι αυτό, να πει, εντάξει. Δεν μου καταφέρομαι στο μπλικ και στον γκνικ. Το σπεκ, νίξο, σπέζ, σπέζ.
0: Τι είναι όλα αυτή, ρε.
1: Ξέρω εγώ, δεν είμαι αυτή.
2: Μια κραυγιά από κεφαλικό είναι αυτά, μαλλιώ.
1: Κοίτα, εγώ σήμερα έβγαλα δίσκο. Με είχε κάνει τριχογράφη με ένα κάτω κοιλία και με μαλακών μορίων. Η πρώτη δίκη του ύπατο, μέτρια. Και ταυτόχρονη ρήξη λεπτή γραμμή, 5 εκατοστά. Έχω σκάσει το φαΐ με βγάλε, γι' αυτό μου είπαν.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Έχει πολύ διαφοροποστιότη υπερφοροποστιότητα από την Ευρώπολη. Εντάξει, όταν στο Βενζίνη έχει γυριστεί δίπλα στην ταβέρνα Μηγαλέζα.
0: Το βρήκαμε, το βρήκαμε στο Google. Λέω, γιατί γυριστεί η γη εκεί, μόνο μια ταβέρνα έχει εκεί.
1: Αυτή είναι. Είναι μια Μηγαλέζα, πολύ καλή ταβέρνα. Πηγαίνετε. Έχει και live λαϊκά κάτι κάματα. Είναι ωραία, ακούς τα ρατρούμπι ζόλα και μετά ακούς λαϊκά, ακούς χαρατζίδι.
0: Εκεί που δεν μπορείς να φύγεις από το φαΐ.
1: Και σαν Διονυσίου που άκουσα ότι είπε στο ένα δίσκο πάνω είναι Κώστας ένα πολύ ωραίο του Διονυσίου. Δεν περιμένω τα δικά μου, έχουμε να ανεβάσει στο Spotify το 24 με το Χριστό που αγώνει να νησάρει.
0: Μια χαρούλα.
2: Λοιπόν, έχω να πω ότι δεν δεχόμαστε απειλές εγγράφος από τον Άγγελο ότι πρέπει να κλείσουμε.
1: Δεν κλείνω να βρεις.
0: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα νομίζω.
1: Δεν κλείνω με τον Άγγελο, δεν θα κάτσε τετράωρο εκεί. Δώρα από μένα.
0: Λοιπόν, οπότε, ξαναλέμε, 11 Ιουλίου, live.
1: 11 Ιουλίου στο Underground και 16 Ιουνίου στην Τεχνόπολη για Ιερό Σκοπό. Και να δέσω την επίγραμμή μου, την Κύλη.
2: Θα είμαστε εκεί.
0: Θα σας απορτάρω. Λοιπόν, και σε περιμένουμε εδώ να τα πούμε όλοι μαζί. Πιστεύω χωράμε και οι τρεις μες στο booth εδώ.
2: Στο part 2, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για το τηλέφωνο.
1: Επίσης, σας ακούω εγώ καιρό. Σας ψάχνω επίσης τόσο.
2: Νομίζαμε ότι πήραν από την Κοσμοτέ στην αρχή τηλέφωνο, τελικά ήσουν εσύ, εντάξει.
0: Ότι δεν είναι.
1: Λέτε μόνο βρήκα, ε.
0: Λοιπόν,
2: πάμε να κλείσουμε.
0: Πάμε να κλείσουμε με ένα...
1: Μην κάτι είναι μαλακή επί μέρος β, δεν είμαι β' εγώ. Μέρος α δεύτερο θα γράψω.
2: Μέρος α 2. Γάμα 4, σαν το Λύκειο.
0: Ελλάδα 2-0.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Όλα τα κακά θα ζουν, να είστε καλά.
0: Εμείς, να είστε καλά, να πιάνεις τους μουσικάρες.
1: Εσείς έχουν τα χειρότερα. Να περάσετε πολύ ωραία ζωή σας στις τελευταίες στιγμές. Να θυμάστε ότι υπάρχει κάτι που σας κυνηγάει εκεί έξω. Ευχαριστώ πολύ για το αμοιβιοτελές και αφόρμητα χρόνια.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Πάμε να κλείσουμε με το πιο γνωστό του τραγούδι.
0: Πάμε να...
2: Ήρθε η ώρα.
0: Ναι, πάμε να κλείσουμε με κομματάρα τώρα, από τα παιδικά μας χρόνια.
2: Εννοείται.
0: Όλη η παιδική ηλικία νομίζω συνοψίζεται σε αυτό το κομμάτι.
2: Το soundtrack της καλύτερης ελληνικής σειράς θα πω εγώ. Πάμε να ακούσουμε 10 λεπτά κήρυγμα.
0: Από Shakespeare.

0: δείγμα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Οδύσσια. Το θρυλικό έπος του Ομήρου σε μια θεαματική παραγωγή με ένα μεγάλο θίασο. Θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία Γιούλη Λιοπούλου. Μουσική Αντώνης Μιτζέλος. Οδύσσια, το πιο μακρύ ταξίδι. Από την Τρία μέχρι την Ιθάκη. Στο θέατρο Πειραιός 131.

0: Οδύσσια. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο. Μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Μετά από πολλές σεζόν.
7: Τι κάνει τώρα?
6: Αμέτρητα sold out.
7: Δεν το πιστεύω.
6: Η μαύρη σαμπούκα.
7: Αντώνη με!
6: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
7: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
6: Επειδή το ζητήσατε.
7: Ποιος το ζήτησε καν?
6: Επειδή το θέλατε.
7: Πού σκατά το βρήκε το κανάλι?
6: Επειδή το χρωστούσαμε.
7: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
6: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
7: Καμία έκπληξη.
6: Και σταρ.
7: Ούτε μισός.
6: Πυγμαλίων τα δακαρίδης.
8: Δεν ισχύει αυτό.
7: Sorry, ρε πίγμα.
6: Δεν ξέρει τι λέει.
7: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
9: Σταμάτα να τραβάς.
6: Δευτέρα.
7: Αντώνη Κόβη.
6: 28-9.
7: Άσε με να ζήσω.
6: Ο Λυκαδητός μας ανήκει.
7: Στο Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
6: Όλα σούγα. Θα είναι μεγάλο.
7: Ηρέμησε λίγο.
6: Θα είναι μακρύ.
7: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
6: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
7: Πλωμώσαμε με τα κολοσπρέι.
6: Στις 28-9.
7: Άστο σε μένα.
6: Όπα.
7: Θα είναι αϊκόνα.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το πιάνει έτσι. Με το αθλητισμό τι σχέση έχει.
3: Έχω ξεκινήσει, γράφουμε. Ο Τάκης Τσουβαλιάς είναι ωραίος. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ.
2: Τι σχέση έχει τα οικονομικά με το αθλητισμό, δηλαδή.
3: Τα οικονομικά έχουν σχέση με όλα. Να το πάρουμε τους δικούς μας αθλητές.
2: Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε πολλά σκάνδαλα.
3: Τότε που πήραν την ομάδα, ο κόσμος τους αντιπαθεί ακόμα περισσότερο.
2: Ξεπλέναν χρήμα ξεκάθαρα.
3: 100%.
2: Πλαστά. Αμάν, παίρνει με τα πιστόλια.
3: Σε ποια χώρα έγινε αυτό?
2: Εδώ.

0: Καταρχάς να δούμε, να δείξουμε και τη διαφορά ύψος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είναι πλεμέγκερ. Θα πει πλεμέγκερ, όχι.
2: Εδώ.
0: Το πιάνει έτσι. Έτσι είναι ο κοσμάς κανονικά.
1: Είναι αν έτσι πώς.
3: Εγώ μια χαρά είμαι. Εσύ.
1: Είσαι μια χαρά.
3: Εγώ βολεύομαι και σε όλα τα μέρη. Εσύ έχεις δυσκολία.
0: Εγώ έχω τις δυσκολίες, ναι, όντως. Πρέπει να κάνουμε ένα θέμα. Πρέπει να κάνεις βασικά εσύ ένα θέμα για το ύψος.
3: Για την οικονομία των ψηλών.
0: Υπάρχει.
3: Ναι, ναι, υπάρχει.
0: Ξέρω ότι υπάρχει σύλλογος που προσπαθεί να βάλει τα δικαιώματα των ψηλών. Όχι οι πόρτες να είναι πιο ψηλά, όχι τα καθίσματα. Ναι, ναι. Γιατί έχει τέτοια.
3: Τα κρεβάτια.
0: Κρεβάτια, καλά, του ζητάω.
3: Κρεβάτια. Είναι...
0: κρεβάτια έχουμε...
3: Ναι, έχω ένα φίλο. Έχω... ο κολλητός μου στην Αμερική είναι στο ύψος σου. Ήταν και στην ομάδα basketball στο Ohio State.
0: Α, ναι.
3: Ναι, ναι. Και έχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, μεγάλο discrimination, το οποίο όμως. Του έβγαινε μετά στις γυναίκες, οπότε δεν είχε θέμα.
0: Σε βάλαμε καθίδα σε αυτό. Καταρχάς πες καφέ, νερό, τι
3: κάνω. Όχι, νεράκι μόνο.
0: Εδώ...
3: νεράκι. Όχι, μόνο νεράκι.
0: Καφέ.
3: Όχι, όχι.
0: Τίποτα, δεν πίνεις από άποψη.
3: Άσε, άμα πιω καφέ δεν με έχεις μετά.
0: Α, πίνεις όμως καφέ, δεν είναι ότι κάνεις καμιά διατροφή ή κάτι τέτοιο.
3: Όχι, όχι, πίνω, αλλά το κρατάω σε ρεγουλά γιατί...
0: Σε ρεγουλά. Γιατί είστε στα meetings, σε τέτοιες, να πίνετε 200 καφέδες.
3: Όχι, όχι, εγώ τους αποφεύγω.
0: Τους αποφεύγεις, ναι. Εντάξει, ωραία. Ναι, και εγώ ένα νεράκι. Και εγώ νεράκι.
3: Όχι, ποιες καφέ, νεράκι. Ποιες,
0: ποιες, ένα, καφέ, ποιες, ένα φρέντο. Ένα φρέντο σκέτο. Ωραία. Πες μου καταρχάς με το αθλητισμό τι σχέση έχεις.
3: Έχουμε ξεκινήσει, γράφουμε. Ή...
0: ναι, γράφουμε. Καλά,
3: έχουμε ξεκινήσει, γράφουμε.
0: Ναι, κοίτα, γράφουμε, είναι τρικάμερο θα, και μετά θα αρχίζουμε να κόβουμε τι είναι να κόψουμε. Είμαστε πολύ χαλαρά.
3: Τέλεια, ωραία, ωραία.
0: Χωρίς να, όχι το επιστημονικό το δικό σου, είναι λίγο πιο, το κοινό είναι λίγο πιο advanced, δεν είναι τάξη τσουκαλά αού.
4: Τι λέει.
0: Αντελιά! Είναι λίγο πιο.
3: Γιατί είναι ο Τάκης Τσουγαλάς, είναι ωραίος. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ.
4: Μπράβο, ρε Μάικες, μου φτιάχνετε το κέφι.
0: Το συμπαθείς, ε.
3: Δηλαδή, από όλους αυτούς που έχουν βγει και έχουν προσπαθήσει στο. Είναι ο πιο αγαπητός, πιστεύω. Αν και εγώ με την ομάδα του δεν είχα ποτέ μεγάλες συμπάθειες.
0: Τι ομάδα είσαι, καταρχάς.
3: Εγώ είμαι Πανετολικός. Στο μπάσκετ. Κοίταξε, εγώ ξεκινήσα από Παναθηναϊκός.
0: Okay.
3: Και όταν άρχισα να καταλαβαίνω λίγο τα πράγματα. Άρχισα να αποστασιοποιούμε σιγά σιγά μέχρι που ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική. Το έχω πει αρκετές φορές. Και μετά είπα, εσύ έτυχε κιόλας και ο Πανετολικός σε μια ηθική ομάδα. Κάνει και πολλά προγράμματα για την επιμόρφωση του κοινού. Έχει πολύ μεγάλο έργο στο Αγρίνιο. Και ήταν μια ομάδα που νιώθω περήφανος. Ακόμα και όταν χάνουμε, είναι μια ομάδα που μπορεί να είσαι περήφανος. Που δεν το έχουν πολλές ομάδες αυτό.
0: Ωραία. Εσύ, σαν αθλητισμό, τι έχεις κάνει.
3: Εγώ, λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, έπαιζα πολύ ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ.
0: Ποδόσφαιρο.
3: Όταν λέμε πολύ, εννοούμε ότι θα μπορούσα να παίζω full time ποδόσφαιρο. Δηλαδή, okay. Θυμάμαι, πηγαίναμε στις σχολικές εκδρομές και από τις 9.30 ώρα που φτάναμε και ήταν συνήθως ένα μεγάλο γήπεδο πάνω στη χωράφα στο Περιστέρι που πήγα σχολείο, μας αμολύσανε εκεί πέρα και μέχρι τις 9.30 που μας παίρνανε, παίζαμε συνεχώς ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έφτανα στο σπίτι και δεν ένιωσα τα πόδια μου, τα χέρια μου, τίποτα.
0: Αλλά δεν πήγε προς επαγγελματικό κομμάτι, δεν το συζητούσαμε αυτό, στα σχολικά εκεί με τα παιδιά.
3: Σε επαγγελματικό κομμάτι με είχαν ζητήσει κάποια στιγμή. Στην Ελλάδα είχαν βγει, φαντάζομαι από το Υπουργείο Αθλητισμού αυτό, ήταν τότε ήμουν στο Δημοτικό εγώ ακόμα, και είχαν πάει σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα σχολεία της χώρας και κοιτούσαν να βρουν παιδιά τα οποία να έχουν εξαιρετικές αθλητικές επιδόσεις.
0: Ήσουν μέσα αυτούς.
3: Ήμουνα ένα από τα δύο άτομα, να σου πω σε ποιο άθλημα, που δεν ήταν τελείως inconspicuous, έτσι, δεν το περίμενε κανείς. Ήμουνα εγώ και ένα άλλο παιδί που είχαμε εξαιρετικές επιδόσεις. Ήταν ο Χρήστος, ο οποίος ήταν στη σφαίρα. Okay. Δηλαδή μας δίνανε κάτι αθλήματα με τα οποία να κάνουμε κάτι αθλήματα, τα οποία δεν ήταν τα κανονικά αθλήματα. Ήταν ένας τρόπος για να δουν αν έχουμε τις επιδόσεις να μπορέσουμε να αποδώσουμε στα κανονικά αθλήματα. Μας είχαν δώσει μια πολύ βαριά μπάλα, την οποία εγώ την είχα πετάξει, ας πούμε, στο ένα μέτρο, ο Χρήστος την είχε πετάξει έξω από το χώρο που είχαν κάνει designated εκεί πέρα. Και εμένα με είχαν πάρει γιατί ήμουν πάρα πολύ αλτικός.
0: Wow.
3: Σε σημείο που. Ακόμα και μετά που μεγάλωσα, που είχα πάει, θυμάμαι, δούλευα ακόμα και τα λοιπά, έχω κερδίσει στοιχήματα από την αλτικότητά μου.
0: Καρχάς θα πω ότι είσαι σε καλή φόρμα, έτσι πως σε βλέπω.
3: Εντάξει, τώρα έχω σταματήσει για το γυμναστήριο κάποιο καιρό, λόγω οικογενειακών θεμάτων.
0: Κάνεις γυμναστήριο.
3: Ναι, κάνω γυμναστήριο.
0: Τι
3: ναι.
0: Κάνεις, ας πούμε, έτσι χοντρικά.
3: Κάνω παραδοσιακό κανονικό fitness. Δηλαδή, κάνω το σταματάκι μου, κάνω λίγο τρέξιμο
0: πέντε
3: και μετά
0: φορές
3: κάνω κάποια βάρη. Πέντε φορές όταν έχω χρόνο. Τρεις φορές όταν τα θρημόχνω λίγο.
0: Όταν πας ταξίδια τέτοια, δεν θα κάνεις καμιά κάμψη στο ξενοδοχείο.
3: Στο ξενοδοχείο, όταν πηγαίνω μακροχρόνια ταξίδια, που πηγαίνουμε και καθόμαστε κάπου και δουλεύουμε από εκεί, συνήθως επιλέγουμε ένα ξενοδοχείο και εγώ και η γυναίκα μου που να έχει γυμναστήριο καλό μέσα για να μπορούμε να κάνουμε το πρόγραμμα.
0: Α, οκ, εντάξει. Θες να πεις εσύ δύο πράγματα γενικά, γιατί είμαστε μια.
3: Ό,τι με ρωτήσεις, φίλε.
0: Όχι, θέλω να πεις για σένα γενικά, για τον Greekonomics. Πέντε πράγματα, τι κάνετε.
3: Δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το ξέρει, αλλά στο αθλητικό κομμάτι δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Θα ήθελα να μάθω. Πες μου λίγο για τον Greekonomics, για το. Να το κάνω λίγο διαφήμιση, ρε παιδί μου, γιατί αξίζει.
3: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, είμαι ο Κωσμάς Μαρινάκης. Είμαι καθηγητής οικονομικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Σιγκαπούρη, στο Singapore Management University. Διδάσκω οικονομικά για πάρα πολλά χρόνια και έχω και το κανάλι Greekonomics στο YouTube, το οποίο ασχολείται με οικονομικά θέματα και το πώς η οικονομία γενικά επηρεάζει την κοινωνία. Δεν κάνουμε βαρετά οικονομικά από αυτά που έχει δει, βλέπει ο κόσμος στα δελτία ειδήσεων κτλ. Σύντομα έρχεται και βίντεο για τον αθλητισμό. Έχουμε δύο βίντεο βασικά, ένα για τον αθλητισμό και ένα για τον τζόγο.
0: Και τα δύο και θα τα πιάσουμε σήμερα και τα δύο. Χοντρικά έτσι, επιφανειακά τα θέματα.
3: Το φανταζόμουν.
0: Okay. Ωραία. Ο σκοπός του καναλιού, δηλαδή. Ποιο είναι ο στόχο, να εκμορφώσει, αντιπολίτευση, τι δεν ξέρω.
3: Ο στόχο του καναλιού είναι να κάνει ωραία βίντεο, να μαθαίνει ο κόσμο πράγματα, να χρησιμοποιούνται από την αντιπολίτευση, να χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση, να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε θέλει να ασκήσει κριτική βασισμένη πάνω σε επιχειρήματα και πάνω σε δεδομένα. Οποιοδήποτε είναι αυτό.
0: Εσύ ασκεί αντιπολίτευση ή το κάνει αντικειμενικά αυτό, καταρχά μπορούμε να το κρίνουμε.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό είναι να το κρίνει ο κόσμο. Εγώ πάντοτε προσπαθώ και στη δουλειά μου και στη δημόσια παρουσία μου να μιλάω πάντα με δεδομένα.
0: Okay. Ναι. Άρα όποιος, όπως. Ναι, αλλά πετάς κάποια υπονοούμενα ή όχι, δεν έχει σημασία.
3: Δεν νομίζω ότι είναι υπονοούμενα, νομίζω ότι ό,τι έχω να πω το λέω ξεκάθαρα.
0: Ωραία. Ναι. Και τώρα το δένουμε όλο αυτό. Τι σχέση έχει τα οικονομικά με το αθλητισμό, δηλαδή.
3: Τα οικονομικά έχουν σχέση με όλα.
0: Ωραία, με το αθλητισμό συγκεκριμένα.
3: Ωραία, ωραία, πρόσεξε. Λοιπόν, αυτό οφείλεται σε μια παρεξήγηση που την έχει πάρα πολύ. Έτσι, ο απλός κόσμος που δεν έχει πάρει ποτέ οικονομικά, δεν τα έχει πάρει σε ένα βάθος λίγο, ας το πούμε, πανεπιστημιακό. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, τα οικονομικά δεν είναι η επιστήμη του μου δίνεις 5, σου δίνω 10, άρα έχεις ένα κέρδος 5 κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι οικονομικά. Δεν,
0: okay.
3: Δεν θα άξιζε αυτό να ήταν επιστήμη. Mm-hmm. Τα οικονομικά είναι η επιστήμη των αποφάσεων. Έτσι.
0: Okay.
3: Ο λόγος που τα συγχέουμε τα οικονομικά με το χρήμα είναι επειδή τα οικονομικά μιλάνε για πόρους και το χρήμα είναι ένας από αυτούς τους πόρους και μάλιστα ο πιο εύκολα μετρήσιμος. Οπότε συνηθίζουμε να τα απεικονίζουμε όλα σε χρήμα και γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι τα οικονομικά σχετίζονται με το χρήμα.
0: Για να συνομιλούμαστε πιο εύκολα, ας πούμε.
3: Ναι, δηλαδή ακόμα αν το πάρεις στην αγγλική γλώσσα, που τουλάχιστον τα οικονομικά, επειδή είναι και μια πιο μοντέρνα επιστήμη, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται από τότε που κυρίαρχη κατά κάποιο τρόπο στον χώρο της επιστήμης ήταν η αγγλική. Αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζουμε εμείς τα ελληνικά οικονομικά και εννοούμε τα οικονομικά είναι το finance.
0: Okay.
3: Και το economics είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα που έχει να κάνει με την κατανομή των πόρων. Όταν λοιπόν εσύ παίζεις έναν αγώνα μπάσκετ, έχεις πέντε παίχτες, πέντε και αντίπαλους. Έτσι. Εκεί πέρα πρέπει να καταφέρεις να δεις τι πόρους έχεις, τους ανθρώπινους πόρους σου και πώς θα μπορέσεις να προστατευτείς από διάφορα ρίσκα που υπάρχουν, τα οποία θα σου στερήσουν το αποτέλεσμά σου, το οποίο στα οικονομικά ονομάζεται pay-off. Έτσι. Είναι δηλαδή στην ουσία ένα πάρα πολύ σύνθετο παίγνιο, το μπάσκετ ή το βόλεϊ ή το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει στρατηγική, έχει αλληλεπίδραση, έχει αρκετό ενδιαφέρον, ας πούμε, από πλευράς επιστημονικής. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ένα τεράστιο field τώρα πια, το sports economics, το οποίο ασχολείται ακόμα και από θέματα πολύ απλά, δηλαδή από την επίδοση των golfers και πώς αυτή σχετίζεται με το reward ή το bonus που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι, μέχρι και πολύ σύνθετα θέματα, από ποια μεριά θα χτυπηθεί ένα πέναλτι, από πώς θα ρυθμίσουν οι ομάδες στρατηγική τους κτλ.
0: Okay, άρα μιλάμε τώρα για μια στατιστική άσχετα με την οικονομική, που είναι να μας βοηθάει να παίρνουμε αποφάσεις, η οποία βγαίνει από κάποια μοντέλα.
3: Δεν είναι όμως στατιστική μόνο. Είναι κυρίως λογική.
0: Λογική η οποία μεταφράζεται όμως σε νούμερα. Ή δεν μπορεί να μην μεταφράζεται.
3: Μπορεί να μεταφράζεται στην τελική απόφαση.
0: Μπορεί να
3: μεταφράζεται σε ένα απλό νούμερο, μπορεί να μεταφράζεται σε ένα διάνυσμα, μπορεί να μεταφράζεται σε μια ολόκληρη κατανομή αποτελεσμάτων, μπορεί να μεταφράζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, ακόμα και σε έναν εξαιρετικά σύνθετο αλγόριθμο. Στο τέλος, εξαρτάται πόσο θέλεις να το πας σε επίπεδο.
0: Ένας που ξέρει καλά οικονομικά, τα δικά σου τα οικονομικά, είναι σίγουρο ότι θα έχει καλή διαχείριση των χρημάτων, θα κάνει καλή αποταμίευση, θα προσέχει, δηλαδή πιθανότητα να απτοχεύσει ένας αν που γνωρίζει τα οικονομικά είναι μεγαλύτερες ή δεν έχει καμία σημασία απολύτως αυτό?
3: Έχει σημασία.
0: Έχει σημασία.
3: Αλλά όταν ασχολείσαι με θέματα που έχουν να κάνουν με το finance, γιατί τώρα μιλάς για το finance.
0: Για το finance.
3: Personal finance. Mm-hmm. Αυτό. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η γνώση. Και δεύτερον, υπάρχουν τα ρίσκα που θες να πάρεις.
0: Okay.
3: Αν εσύ έχεις γνώση, αλλά για τους λόγους τους δικούς σου θες να πάρεις υπερβολικά ρίσκα, αν αυτά τα ρίσκα δεν σου βγουν, τότε υπάρχει πιθανότητα να χρεοκοπήσεις.
0: Το ρωτάω αυτό γιατί βλέπω παίχτες, επαγγελματίες.
3: Ναι, εσείς χρεοκοπείτε επειδή είστε άσχετοι περισσότεροι, όχι επειδή παίρνετε
0: ναι,
3: ρίσκα.
0: Αλλά μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό, τώρα δεν ξέρω. Ναι, δικιά μου ενστικτοδός, χωρίς να έχω δει μελέτες, τύπου 6 στους 10
3: ίσως
0: να είναι μηδανικά. Μπορεί και παραπάνω.
3: Ναι, ίσως και παραπάνω.
0: Υπάρχουν και μεταθλήματα, λένε ότι οι μπασκετμπολίστες είναι λίγο λιγότερο, οι ποδοσφαιριστές είναι άστα να πάνε. Αλλά μιλάμε τώρα για λεφτά, ας πούμε, εκατομμύρια να έχουν περάσει από τα χέρια σου
3: ναι, ναι.
0: και δεν μπορείς να διαχειριστείς. Και καμιά φορά σκέφτομαι, υπάρχει κάποια λύση? Γίνεται κάτι? Μπορεί κάτι κάποιος να παρακολουθήσει, να διαβάσει ένα βιβλίο, κάτι? Γιατί δηλαδή, εγώ λυπάμαι πραγματικά κάποιους. Του λυπάσαι που πέρασαν όλα τα λεφτά από τα χέρια σου και ξαφνικά είσαι. Και είσαι σε μια ηλικία που έχεις τελειώσει, πάνε τα γόνατά σου, δεν μπορείς να ξανακάνεις, δεν μπορείς να έρθεις να σπουδάσεις γιατί πάει 40 χρόνια, ξέρω εγώ, και είσαι ταπί. Τι κάνουμε σε αυτή, τι θα συμβούλευες εσύ?
3: Μόλις περιέγραψες ένα θέμα διαχείρισης πόρων, των δικών σου των πόρων, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή όταν είσαι 23-24 χρονών και καταλήγεις με ένα μισθό, φαντάζομαι ένας παίχτης στο επαγγελματικό επίπεδο σε ένα σοβαρό άθλημα μπορεί να φτάσει να παίρνει και 50 και 75.000 το μήνα. Mm-hmm. Έτσι, κάποιοι mm-hmm. επιτυχημένοι παίχτες. Αν έχεις στο μυαλό σου να μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό δεν θα διαρκέσει για πάντα okay. και ότι κάποια στιγμή, στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να έχεις μια διάρκεια ίσως από κάποιο άλλο πόστο, αλλά αυτό από εκεί πέρα είναι ένα έξτρα ρίσκο που μπορείς να πάρεις. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος είναι να πεις ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω τα χρήματά μου έτσι ώστε να μπορέσω να τα θεωρήσω ότι είναι το permanent income, το διαθέσιμο εισόδημα που θα έχω σε ολόκληρη τη ζωή μου. Οπότε να αρχίσω να κάνω επενδύσεις που θα έχουν σκοπό να αποδίδουν όταν εγώ θα έχω τελειώσει την καριέρα μου. Ή από εκεί και πέρα να κοιτάξεις να δεις πώς επιχειρηματικά θα μπορέσεις να μείνεις στο χώρο και να κάνεις πράγματα που να σχετίζονται με αυτό το που ξέρεις εσύ καλά. Κάποιοι γίνονται προπονητές, κάποιοι γίνονται managers, κάποιοι παίρνουν συμβουλευτικά πόστα σε κάποιες διάφορες δουλειές. Πάντως γενικά βλέπουμε ότι δεν σχετίζεται η οικονομική ωριμότητα που μπορεί να έχει κάποιος με το πόσο ταλέντο μπορεί να έχει σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο.
0: Δεν σχετίζεται. Τύπου ένας σκακιστής, ας πούμε, δεν θα είναι καλύτερο στα οικονομικά. Λέω εγώ, επειδή όχι, παίζει, κάνει.
3: Το σκάκι είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, και θα με μισήσει πολλοί κόσμος γι' αυτό, είναι ένα πάρα πολύ υπερτιμημένο παίγνιο από πλευράς νοημοσύνης κτλ. Το σκάκι ήταν ένα από τα πρώτα παίγνια τα οποία καταφέραμε να το αποκωδικοποιήσουμε πλήρως το τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος καλός σκακιστής. Από την εποχή του Deep Purple ήδη mm-hmm. μπορούσε η τεχνολογία mm-hmm. να έχει, πριν την τεχνητή νοημοσύνη, να έχει αλγορίθμους οι οποίοι μπορούν να νικήσουν τους απλούς σκακιστές κτλ. Υπάρχουν αθλήματα που ίσως και τα υποτιμούν. Με το τάβλι χρησιμοποιεί πολύ περισσότερα σημεία της ανθρώπινης νοημοσύνης από το σκάκι. Το σκάκι, αν έχεις το βάθος της μνήμης έτσι ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις ποιες είναι οι πιθανές κινήσεις που μπορούν να γίνουν και να τις αποθηκεύσεις στον εγκέφαλό σου, οι κινήσεις μπορεί να τις καταλάβει ο καθένας το ποιες okay. είναι. Έτσι.
0: Ωραία. Εδώ λες σε κάποια φάση ότι ο αθλητής πλέον έχει φτάσει στο τέλος του, δεν ξέρει να τα διαχειριστεί. Καταρχάς είπες ότι θα μπορούσε να πάει και να πάρει κάποιο ηγητικό πόστο. Γιατί εδώ βλέπουμε τους παίκτες να παίρνουν καφέ, μπαίνουν σε κάτι εστιατόρια τα οποία δεν τα ξέρουν καθόλου.
3: Ναι, είναι κακές επενδύσεις.
0: Τους έρχεται 2-3, τους κολομπαρέμουν και τους λένε πάρε, μπες εδώ, μπες εκεί, θα κάνουμε 2-3 φορές τα λεφτά μας. Και πάνω ό,τι να είναι. Και τώρα, γιατί κάνω αυτό το συνδυασμό? Πολλές φορές στους αθλητές, ειδικά στις μικρές ηλικίες, τους δίνουμε κάποια bonus, τους πάμε σε πανεπιστήμια, τους βάζουμε. Ναι. Αυτό ηθικά, αλλά και πρακτικά, είναι σωστό ή δεν είναι σωστό? Δηλαδή, το έχεις σκεφτεί έτσι καθόλου?
3: Λοιπόν, ηθικά είναι και αυτό ένα πολύπλοκο θέμα. Εγώ είχα φοιτητές στην Αμερική που ήταν στην ομάδα μπάσκετ.
0: Αθλητές.
3: Ναι, και μάλιστα αυτοί κάνανε και μεγάλες καριέρες. Δηλαδή, Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να πω ονόματα, γιατί υπάρχει και τα προσωπικά δεδομένα.
0: Είναι, ήταν καλοί ναι, μαθητές. Ναι. Ήταν...
3: Θα σου πω. Λοιπόν, δεν ήταν καλοί μαθητές, κανένας δεν ήταν καλός μαθητής. Είχα λοιπόν δύο κάποια στιγμή, δεν ήταν Αμερικανοί, ήταν από άλλες χώρες και κοντά εδώ σε εμάς.
0: Okay.
3: Και κάνανε και σπουδαία καρκίνα στα πρωταθλήματά τους μετά, οι οποίοι δεν πηγαίνανε. Είχα έρθει λοιπόν σε μια δύσκολη θέση, ότι είχα πάει στον Μπρίταν τότε που είχαμε στον πρόεδρο του τμήματός μας, τέλος πάντων, και είπα: είμαι σε αυτή τη δύσκολη θέση γιατί έχω αυτούς τους.
0: Πρέπει να τους μπρόξουμε. Τι
3: ναι, κάνουμε. Όχι, όχι. Θα κοπούν.
0: Α, θα κοπούν. Ναι, τους έκοψες.
3: Και μου είπε: do what you have to do.
0: Και τι έκανες.
3: Τους έκοψα. Και τους δύο.
0: Οκ, okay, εντάξει, ωραία, καλά έκανες.
3: Ήταν σε διαφορετικά εξάμεινα εδώ μεταξύ.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Εδώ υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το αιώνιο debate στα κολέγια, στο πανεπιστήμιο. Τους μπρόχουμε τους παίχτες, κάνουμε μια ομάδα και θυσιάζουμε και δεν μας νοιάζει. Γιατί πολλές φορές πάνε οι ομάδες, δεν ξέρω να διαβάσουν πραγματικά. Και σου λένε, εντάξει, εμένα ομάδα με νοιάζει να κερδίζουμε. Και υπάρχουν και πανεπιστήμια που έχουν ακριβώς αντίθετο, που σου λένε, κοίταξε, ή θα διαβάσει, θα κοπεί από την ομάδα. Δεν πάνε στον Τζόρνταν, θα κοπεί αν δεν είσαι καλό στα μαθηματικά. Εδώ τι λέμε, ηθικά εμείς την απαντάμε έτσι μεταξύ μας στο μισό.
3: Όχι, μεταξύ μας το θέμα είναι ότι ο παίχτης αυτός θα πρέπει να έχει κάποια εφόδια μόλις θα τελειώσει την μπασκετική του καριέρα, γιατί ειδικά στο κολεγιακό πρωτάθλημα στην Αμερική έχουμε πολλά παιδιά που είναι εξαιρετικοί παίχτες και ίσως κάποιου τραυματισμού, ίσως γιατί υπάρχει υπερπλεώνασμα στις θέσεις στις οποίες παίζουν στα αθλήματά τους, δεν καταφέρνουν να φτάσουν σε επαγγελματικές κατηγορίες, οπότε η καριέρα τους τελειώνει νωρίς. Έτσι, οπότε εκεί πέρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στο πανεπιστήμιο να τους δώσουμε τα εφόδια έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Μας στέλνανε πάντως, τώρα που το θυμάμαι, ανατακτά χρονικά διαστήματα να συμπληρώνουμε εκθέσεις για την πορεία τους έτσι ώστε να μπορέσει να τους πιέσει η ομάδα ή να τους βγάλει φόρτο από πάνω τους αθλητικό για να μπορέσουν να αποδώσουν στα μαθήματα. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτό από ηθικής πλευράς ήταν άμεμπτο το θέμα.
0: Ωραία, και πάμε σε ένα άλλο, στο ίδιο θέμα, αλλά σε λίγο ένα άλλο παρακλάδι. Μπαίνει μέσα γιατί κέρδισε, παίρνει μόρια κάποιον.
3: Όχι, μόρια, εκεί δεν γίνεται έτσι, δεν είναι μεμόρια.
0: Εδώ γίνεται όμως. Υπάρχουν μεμόρια, έχεις πάρει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έχεις κερδίσει, παίρνεις κάποια μόρια, κερδίζεις, παίρνεις στο δημόσιο δουλειά, θέση.
3: Κυπουρός, ας πούμε, στην
0: Κυψιά. Ναι, μην το κοιτάς. Έχει τέτοιες θέσεις στο λιμενικό, ξέρω εγώ, κάθεται και μοιράζει καφέδες ή οτιδήποτε. Το πήρε λόγω αθλητισμού. Είναι δίκαιο ή δεν είναι δίκαιο. Δεν ξέρω, εσύ πες μου.
3: Λοιπόν, να σου πω τι πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι εκ του αποτελέσματος είναι δίκαιο. Εκ της διαδικασίας δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, θέλεις να δώσεις κάποια κίνητρα στους αθλητές για να μπορέσουν να καταφέρουν κάποια πράγματα και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος, να γίνει πιο γνωστή η χώρα κτλ. Mm-hmm. Έτσι, να το κάνεις, mm-hmm. αλλά να κάτσεις να θεσμοθετήσεις έναν τρόπο με τον οποίο αυτά τα κίνητρα μετά, δηλαδή σε εισαγωγικά η αμοιβή του αθλητή αυτού mm-hmm. που έχει θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα για να πηγαίνει, ας πούμε, και να κάνει άλματα και να παίρνει σε μετάλλια. Mm-hmm. Αν θες να το κάνεις αυτό, να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος από εδώ και πέρα θα δικαιούται μια σύνταξη η οποία θα είναι φόρος ζωής και θα είναι τόσο. Μην το κάνεις παροδία να τον βάλεις τώρα κυπουρό, να τον βάλεις στο Δήμο, να τον βάλεις κάπου άλλο.
0: Έτσι, δηλαδή, και πιο λίγο...
3: Στα ίσα, καθαρά, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν νομίζω ότι κάποιο κόμμα θα είχε την... κάποια είναι, αντίθεση σε αυτό.
0: Τύπου δηλαδή. Συσίδια που δίνανε παλιά στους αρχαίους Ολυμπιονίκης, θα τα έχεις αυτά και θα τα παίρνεις. Θα τρως συσίδιο δωρεάν.
3: Ναι, τότε βέβαια και ο αθλητισμός ήταν κάτι πολύ πιο έτσι, humble. Πολύ πιο, ξέρεις, δεν ήσουν ένα μέγα στάρ αν ήσουν ένα μεγάλος αθλητής. Απλώς.
0: Καλά, Ολυμπιονίκης αν ήσουν, ήσουν και εκεί. Ολυμπιονίκης, τελείωσε.
3: Εντάξει, ήσουν Ολυμπιονίκης, αλλά δεν ήσουν στην κοινωνία ένα εξεχόν μέλος από πλευρά ότι. Τότε οι άνθρωποι, ξέρεις, τότε, ας πούμε, στις αρχαίες ελληνικές πόλεις, κυρίως ήταν αυτοί που ασχολούσαν με την πολιτική που είχαν ή τη φιλοσοφία που είχαν, ξέρεις, τη μεγάλη δόξα.
0: Κάναν και λίγο αθλητισμό.
3: Κάναν.
0: Συμμετείχε στους αγώνες. Εδώ μια πολύ ωραία πάσα. Καταρχάς, ο αθλητισμός το ξεχωρίζουμε πολιτικά, δηλαδή είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Είναι μέσα στην κοινωνία. Δεν ξέρω, τώρα δίνω και κάποιες απαντήσεις, αλλά το μανιπουλάρω.
3: Ναι.
0: Θέλω να ακούσω τη δικιά σου άποψη. Είναι ένα κομμάτι. Πώς το βλέπουν το αθλητισμό, ρε παιδί μου.
3: Λοιπόν.
0: Πολιτικά.
3: Ωραία. Δεν υπάρχει σωστή απάντηση σε αυτό.
0: Okay.
3: Και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε αφορά την κοινωνία ίσως θα πρέπει η ίδια η πολιτεία να θέτει τους θεσμούς και να το δέχεται σαν κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατευτεί, ίσως να γίνει και να επιτηρηθεί κατά κάποιο τρόπο για να μην ευτελιστεί ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή νομίζω ότι ο αθλητισμός μας αφορά. Οπότε είναι σωστό που υπάρχει Υπουργείο Αθλητισμού, είναι σωστό που δίνονται επιδοτήσεις για αθλητικές δραστηριότητες, είναι καλό να μπορέσουμε να τις
0: αξιοποιήσουμε.
3: Να τις αξιοποιήσουμε, ώστε να, γιατί δίνουν μια ικανοποίηση στην κοινωνία, έτσι.
0: Ωραία. Έπιασε και τα δύο θέματα, θα τα πιάσουμε και τα δύο, αλλά ας πάρουμε το πρώτο στο όσο αφορά τον πολιτισμό. Άρα, πολιτικά, είναι σωστό να επηρεάζουμε μέσω του αθλητισμού παραδείγματος καταστάσεις. Κυρώσεις, τώρα μιλάω για το πόλεμο, Ολυμπιακοί αγώνες, εμπάργκο, ντόπινγκ, σκάνδαλα τα οποία χρησιμοποιεί η κάθε κυβέρνηση για να προβάλλει το δικό της, ξέρω εγώ, καθεστώς.
3: Ναι.
0: Αν είναι σωστό να το χρησιμοποιούμε και εμείς που κοιτάμε πώς αντιδρούμε και τι κάνουμε γενικά.
3: Νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις είναι απλώς ένας τρόπος διαφθοράς. Δηλαδή το να το πάρουμε τους δικούς μας αθλητές έτσι ώστε όπως αποδεδειγμένα πιάστηκε να έχει κάνει η Ρωσία.
0: Mm-hmm.
3: Για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι σαν έθνος, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι αθλητές από τους άλλους, δηλαδή ότι είμαστε φυσικά ανώτεροι των άλλων, είναι και γελίο σαν επιχείρημα και νομίζω ότι πολύ μικροπολιτικά συμφέροντα εξυπηρετεί. Δεν μπορείς, δηλαδή πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι δεν είναι πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος, ξέρεις, για να... Αυτοί είμαστε γενικά σαν... Η ανθρωπότητα έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Βάζω δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και είναι λίγο φιλοσοφικό το ζήτημα.
3: Okay.
0: Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί μιλώντας με αθλητές, συναθλητές, ας πούμε.
3: Έλα, καφές. Oh,
0: το καφεδάκι. Α, ωραία.
2: Και ο Κοσμάς δεν πει.
3: Α, ένα σκαλά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε λίγο, να κάνουμε και λίγο διαφήμιση στο Eurohoop που μας φιλοξενήσαν εδώ. Δεν είναι το δικό μας το στούντιο που μιλάω εδώ στην κάμερα.
3: Ευχαριστούμε πολύ,
0: έτσι,
3: παιδιά.
0: Έτσι. Είναι καλά τα παιδιά. Προωθούν τον αθλητισμό. Πολύ ωραίο κανάλι. Να κάτσεις να τους δεις. Λίγο, άμα θες να δεις κάτι διαφορετικό. Αυτό που κάνουμε, αυτό που το debate, το αιώνιο, ρε παιδί μου, debate είναι, ωραία, βγαίνω εγώ, κάνω τοποθέτηση Ρωσία-Ουκρανία. Υπέρ της Ουκρανίας έκανα ξεκάθαρη τοποθέτηση. Άσκησα και λίγο κριτική σε κάποια φάση προς την ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν βοηθάει, δεν κάνει ράνι. Και μου λένε εσύ, κάτσε ρε, ο αθλητισμός είναι κάτι ξεχωριστό. Γιατί μπαίνεις τώρα, ο αθλητισμός είναι κάτι άλλο, μη μπλέκες. Έχω ακούσει συνεντεύξεις τύπου προπονητές που όταν τους γίνονται πολιτικά ζητήματα είναι ευαίσθητα για να κρατήσουν ισορροπίες ή γιατί είναι η άποψή του. Λένε ρε, παιδιά, όταν υπάρχει αθλητισμός, υπάρχει πόλεμος, ξέρω εγώ, γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες, σταματάνε πόλεμοι και τέτοια. Άρα έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις. Απ' τη μία, μπαίνουμε, τοποθετιόμαστε, ο Μοχάμεντ Αλί, ας πούμε, έβγαινε και έλεγε κατά τον πολέμο. Ο άλλος λέει, όχι, παιδιά, δεν το ακουμπάω, ξέρω εγώ, τύπου Eurovision, δεν έχουμε πολιτικά, μην ακουμπάτε τέτοια ζητήματα. Ποια είναι η δικιά σου άποψη σε αυτά τα δύο άκρους αντίθετα? Αντίθετες απόψεις.
3: Και εμένα η δική μου άποψη είναι ότι ο αθλητισμός δεν θα πρέπει να έχει να κάνει τίποτα με τα υπόλοιπα ζητήματα. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε εναντίον του πολέμου.
0: Άρα είναι, άρα λες...
3: Θα πρέπει να είμαστε όλοι, ανεξάρτητα από πού είμαστε. Όμως, αυτό που πρέπει να καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένας πόλεμος στην ιστορία, ο οποίος να άρχισε 100% από τη μία μεριά. Okay. Δηλαδή, πάντοτε, νομίζω ότι ίσως... Οι μοναδικές αδικημένες χώρες που να έχουν υπάρξει είναι αυτές οι οποίες δεν προκάλεσαν, αλλά μπορεί κάποιες τρίτες χώρες να έχουν προκαλέσει αυτή την εξέλιξη και πολιτικά να έχει υπευθυνότητα ακόμα και η χώρα στην οποία, η οποία έχασε τον πόλεμο τελικά. Νομίζω ότι στην Ουκρανία έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι. Νομίζω ότι γενικά τα αίτη που προϋπήρξαν της εισβολής της ρωσικής, νομίζω ότι... Δεν ήταν η σωστή πολιτική αυτή που ακολούθησε και η Δύση και η Ουκρανία. Και γι' αυτό το λόγο καταλήξαν τα πράγματα εκεί. Και έχει γίνει ένας πόλεμος που έχουν χάσει όλοι όσοι έχουν εμπλακεί. Δηλαδή αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα πολέμου που κανένας δεν έχει κερδίσει τίποτα. Δηλαδή αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω και είχαμε τη γνώση αυτή, νομίζω ότι ούτε η Αμερική θα προκαλούσε από την αρχή, ούτε η Ουκρανία θα κάνει τα βήματα που έκανε και κυρίως η Ρωσία δεν θα είχε κάνει την εισβολή.
0: Δεν θα κάνει την εισβολή. Είναι ωραίο θέμα, θα μπορούσαμε να πιάσουμε και να μιλάμε ώρες γι' αυτό, γιατί έχω άποψη. Θα ήθελα να σε πάω στο το συζητάμε εμείς αθλητές. Δηλαδή, εγώ είμαι αθλητής. Έχω π.χ. αναγνωρισιμότητα και οποιοδήποτε. Εγώ βγαίνω, τοποθετούμε.
3: Όχι, εγώ δεν θα βγαίνω.
0: Δεν θα βγαίνεις εσύ να τοποθετήσεις. Οκ, το ακούω. Γιατί Άρα διαχωρίζεις. Τύπο, είναι αθλητισμός, είναι ξεχωριστό πράγμα.
3: Δεν έχω. Εγώ να βγω και να μιλήσω τώρα για τον πόλεμο, παρόλο που έχω ζήσει στη Ρωσία έτσι, και ξέρω ότι έχω επισκεφθεί την Ουκρανία τέτοιες φορές. Ίσως να έχω κάποια γνώση παραπάνω από το μέσο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιδέα. Νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι, ούτε θα πρέπει να αφορά κάποιον η γνώμη μου.
0: Δεν πρέπει να αφορά.
3: Ναι, και εσύ. Γι' αυτό και για τα τέμπη και για όλα τα ζητήματα αυτά τα οποία δεν έχω να προσθέσω κάτι.
0: Άρα, εγώ, π.χ., εγώ πρέπει να είμαι ειδικό. Έφερε το παράδειγμα. Εγώ πρέπει να ξέρω ειδικά για τα τέμπη. Πρέπει να εμβαθύνω για να τοποθετηθώ. Θα είναι, ας πούμε, εσύ λες ότι. Λαϊκιστικό, ας πούμε. Ότι εγώ, άμα κάνω τοποθέτηση στα Τέμπη, θα παρασύρω.
3: Όχι, νομίζω ότι είναι ωραίο να βγεις και να πεις.
0: Την άποψή σου.
3: Όχι, την άποψή σου. Να βγεις και να πεις ότι θέλουμε να γίνει διαλεύκανση.
0: Χωρίς να πάρεις θέση, εννοείς.
3: Ναι, όχι χωρίς να πάρεις θέση. Δηλαδή, το ότι έγινε εκεί πέρα ένα έγκλημα, δεν νομίζω ότι έχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά το να επιστρέφεται σε λεπτομέρειες ότι ποιος έγινε και ποιος φταίει και μέχρι πού φτάνουν οι ευθύνες κτλ., νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Θα έπρεπε να αγωνιούμε αν υπάρχει η ελεύθερη δικαιοσύνη για να μπορέσει να το διαλευκάνει και άμεσα κιόλας, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι σαν αθλητής εσύ, σαν οικονομολόγος εγώ, σαν μοντέλο κάποιος άλλος ή σαν οτιδήποτε άλλο, με κάποια άλλη ιδιότητα να φέρουμε αυτό το να κάνουμε την αλλαγή, ξέρεις, σε θέματα τα οποία δεν άπτονται της αρμοδιότητάς μας.
0: Okay. Νομίζω δεν θα παρεξηγηθείς άμα κάνουμε διαφωνίες.
3: Καθόλου,
0: ελεύθερα. Όχι, λίγο, ναι.
3: Ελεύθερα.
0: Ωραία, κοίτα. Ωραία, διαφωνώ καταρχάς.
3: Τέλεια, καλά κάνεις. Ναι.
0: Πολύ καλά κάνω και διαφωνώ, λέω εγώ. Στην ουσία είναι, εγώ πρέπει να εμβαθύνω, να είμαι πολιτολόγο, να έχω τελειώσει παραδείγματος χάρη κάποιο πανεπιστήμιο.
3: Αν θα κάνεις ανάλυση, καλό θα ήταν.
0: Αν θα κάνω ανάλυση,
3: ναι,
0: καλό θα
3: ήταν. Αν θα κάνεις ανάλυση,
0: μια άποψη γενικά δεν μπορώ να. Ωραία, το παίρνω τότε ανάποδα, το πάρω τελείως ανάποδα. Γιατί τον αθλητισμό τότε το χρησιμοποιεί η πολιτική πηγή, γιατί κάνει και ρώσεις στους Ρώσους, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Άρα χρησιμοποιεί τον αθλητισμό κατά κάποιο τρόπο η πολιτική.
3: 100%, αλλά σου είπα, αυτό είναι ένα κομμάτι διαφθοράς. Δηλαδή, πώς μπορούμε να αποκλείουμε τους Ρώσους επειδή πιάστηκαν να έχουν ντόπινγκ. Από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί δεν δέχονται ποτέ να γίνει.
0: Εγώ δεν μιλάω μόνο για το ντόπινγκ. Εγώ μιλάω και για την εισβολή που έξω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γενικά όλες οι διοργανώσεις.
3: Όχι, αυτό νομίζω ότι ήταν μια κύρωση η οποία δημιουργήθηκε για να ασκήσει πίεση με κάποιο τρόπο πολιτική.
0: Καλώς.
3: Για μένα κακώς.
0: Κακώς.
3: Ναι, για μένα κακώς.
0: Okay. Απ' την άλλη όμως βλέπεις ότι έρχεται μια χώρα, ειδικά τα αυταρχικά καθεστώτα, άμα δεις, παρατηρήσεις, πάντα χρησιμοποιούν αθλητές. Ο Τραμπ δηλαδή κάνει προεκλογική καμπάνια στο UFC.
3: Ναι.
0: Δηλαδή παίρνει ένα event, μπαίνει στον αθλητισμό και λέει: εγώ θα το χρησιμοποιήσω, παιδιά, τον αθλητισμό. Λέω εγώ και με δημόσιες τοποθετήσεις και παίρνει ένα ολόκληρο κόσμο. Είναι και μπρουτάλ, είναι και προς τη δικιά του κατεύθυνση εκεί πέρα και χρησιμοποιεί αυτή την πλατφόρμα. Και από την άλλη, μετά λέμε: α, κοίταξε, εσύ είσαι αθλητισμός, μην κάνεις τοποθέτηση. Λες και είναι αποκομμένη από
3: τώρα
0: την κοινωνία.
3: Δεν συγκρίνει με τον Τραμπ, το τι κάνει ο Τραμπ.
0: Όχι, δεν συγκρίνω. Λέω ότι από τη μία λέμε έξω ο αθλητισμός και από την άλλη ο άλλος βγαίνει και πάνω στον αθλητισμό κερδίζει ψήφους. Τόσο απλό. Γιατί να είναι αποκομμένος ο αθλητισμός, αν να είναι έξω από την κοινωνία και δεν είναι μέρος της κοινωνίας. Πού είναι ο αθλητισμός,
3: γιατί δεν μπορείς να κρίνεις το τι είναι σωστό με βάση την ανθρωπότητα με κριτήριο αυτά που κάνει ο Τραμπ ή αυτά που κάνει ο Πούτιν ή αυτά που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι προβλήματα της ανθρωπότητας που έχουν αυτές τις θέσεις. Εννοώ τις πολιτικές θέσεις, τις καρέκλες αυτές που κάθονται. Νομίζω ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να δείξει ένα πρόσωπο ανώτερο. Δηλαδή να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, τον οποίο τον βλέπουμε πολύ πιο εύκολα είναι να δεις ένα ωραίο μάτς, έντιμο, δυνατό, με πάθος, από το να δεις, για παράδειγμα, δύο πολιτικούς αρχηγούς να κοντράρονται με τον ίδιο έντιμο τρόπο. Δηλαδή αν δεν το βλέπεις αυτό και στον αθλητισμό, η κοινωνία στο τέλος θα απελπιστεί. Και γι' αυτό το λόγο φωνάζουμε και πάρα πολύ με την εγκληματική οργάνωση, με τα στημένα παιχνίδια. Γι' αυτό μας πονάνε τόσο πολύ αυτά.
0: Ωραία, και τώρα πάμε στο άλλο θέμα, το ζήτημα που έπιασες, δομή του αθλητισμού. Και παίρνω τώρα δύο ξεχωριστά μοντέλα. Η μία είναι καθαρά κρατική, δηλαδή έρχεται ο κρατικός μηχανισμός, κεντρική διαχείριση και τα διαχειρίζεται όλα αυτή, δεν πληρώνει τίποτα. Ναι. Και έρχεται από την άλλη ελεύθερη αγορά, πιο δυτικό μοντέλο και λέει, θες να πας ακαδημία, πλήρωσε. Τώρα τα βάζω τελείως σε δύο άκρα, γιατί υπάρχουν και μεσαίες καταστάσεις. Ας πάρουμε τα δύο άκρα. Ποια είναι η δικιά σου άποψη? Υπάρχουν γενικά μελέτες, δεν ξέρω αν μπορούμε να κρίνουμε, είναι σωστό, είναι λάθος.
3: Ναι. Λοιπόν, ένα πράγμα που πολλοί κόσμος που ασχολείται πάρα πολύ με τα αθλητικά και δεν έχει περάσει καν από την αντίληψη του αυτό, είναι ότι γενικά ο κόσμος των αθλητικών έχει δύο διαφορετικά πόδια σε εντελώς διαφορετικές αγορές.
0: Τι εννοείς?
3: Ιδέες. Λοιπόν, πρόσεξε, που ήσουν και επαγγελματίες αθλητές.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αν πάρεις τον αθλητισμό και μπορείς να το δεις αυτό πάρα πολύ πιο καθαρά, στο αμερικανικό σύστημα, γιατί εκεί πέρα συμβαίνει σχεδόν εξ ολοκλήρου. Ο αθλητισμός στην Αμερική δεν είναι πραγματικός αθλητισμός. Ανήκει στη βιομηχανία του θεάματος. Είναι entertainment.
0: Entertainment. Mm-hmm.
3: Έτσι, δηλαδή, το να πας στο Broadway και να δεις ένα musical ή το να πας και να δεις έναν εντελώς χορογραφημένο αγώνα στο wrestling ή το να δεις έναν αγώνα box ο οποίος πραγματικά έχει γίνει με τρόπο έτσι ώστε. Όχι ότι είναι στημένος, το box νομίζω δεν είναι, αλλά έχει γίνει με τρόπο ώστε να βγάλει το entertainment προς τα έξω. Ή κάτι το οποίο. Θα βγει μέσα στο Μουντιάλ αυτό, το podcast.
0: Τώρα το Μουντιάλ δεν το καν ξέρω.
3: 19 Ιουλίου τελειώνει.
0: 19, ναι, νομίζω θα βγει.
3: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ένα πράγμα που πρέπει να παρατηρήσει ο κόσμος για να καταλάβει αυτό που λέω, είναι να πάρει τα πλάνα που δίνουν οι Αμερικανοί σκηνοθέτες από τα παιχνίδια, που δείχνουν κάποια μεγάλα celebrities, ας πούμε, τη Ριάννα τώρα, τον Brad Pitt κτλ. Που είναι σε μεγάλα παιχνίδια που παίζουν οι χώρες τους και αυτοί κάθονται σε ένα τραπεζάκι και μιλάνε ο ένας τον άλλον, δεν παρακολουθούν καν τον αγώνα. Άμα γίνει καμιά φάση και αρχίζει να φωνάζει ο κόσμος, κοιτάνε λίγο, αλλά συνεχίζουν τη συζήτηση κτλ. Γιατί εκεί θεωρείται ότι αυτό είναι entertainment, είναι μια διαδικασία. Δηλαδή, ο Αμερικάνος όταν θα πάει στο American football, θα είναι το παιχνίδι στις 4 το απόγευμα, αυτός θα πάει από τις 12 εκεί πέρα με το φορτηγάκι, το F-150 το Ford, θα ανοίξει από πίσω το λέγεται tailgating και όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Θα ψήσει μπριζόλες, χαβαλέ μεταξύ τους οι αντίπαλοι των ομάδων κτλ. Μετά θα πάνε να δουν το παιχνίδι, δεν θα θυμούνται κιόλας, επειδή έχουν πια από 10 μπρίες ο καθένας, ποιος έχει κερδίσει και ποιος έχει χάσει και αν ο διαιτητής έκανε κανένα λάθος. Και θα φύγουν να πάνε σπίτι τους ικανοποιημένοι. Το οποίο είναι μια χαρά, είναι οκ. Okay, αλλά δεν είναι αθλητισμός, δεν είναι σπορ. Δεν παίζει ρόλο αυτό που γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο τόσο πολύ. Από την άλλη, εμείς στην Ευρώπη είχαμε μάθει να μιλάμε για πραγματικό αθλητισμό. Δηλαδή πηγαίνεις και βλέπεις το παιχνίδι, ειδικά το ποδόσφαιρο, όπως ήταν με τους κανόνες που είχε μέχρι και πριν αρχίσει να έρχεται αυτό το αμερικανικό μοντέλο, που το έχουμε ήδη ακόμα και τώρα με τα cooling breaks. Δεν είναι για να πίνουν νερό οι παίκτες, είναι για να παίξουν οι διαφημίσεις που πρέπει να μπουν.
0: Ναι. Count time out για να παίξουν οι
3: διαφημίσεις. Εννοείται. Και στο μπάσκετ έχει αυτό εντελώς. Λοιπόν, εμείς είχαμε την νοοτροπία ότι πας εκεί για να δεις ποδόσφαιρο. Και ήταν ο κόσμος με άκρα ησυχία μέσα στα παιχνίδια. Τα παλιότερα χρόνια, δηλαδή, άμα πήγαινε, ας πούμε, στη δεκαετία του 80, μέχρι τις αρχές του 80, πριν μπει ο χουλιγκάνισμος στο γήπεδο, έβλεπες παιχνίδι, πήγαινες για να δεις μπάλα. Και εγώ θυμάμαι και εποχές που ξεσηκωνόσουν και χειροκροτούσες την αντίπαλη ομάδα όταν έκανε μια καλή προσπάθεια ή τον αντίπαλο τερματοφύλακα όταν έπιανε ένα δύσκολο σουτ. Που εντάξει, τώρα αυτά έχουν πεθάνει, δεν γίνονται, δηλαδή θα σε σκοτώσουν.
0: Ωραία. Άρα έχουμε. Το πει λίγο πιο άλλο, αλλά αν πάρουμε στο οικονομικό το μοντέλο, είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός. Σοβιετική Ένωση, ναι. Το πάρουμε έτσι, καθαρά κρατικός από εκεί επιχορήγηση.
3: Όχι, δεν ήταν καθόλου ερασιτεχνικός, ήταν απλώς κρατικός.
0: Ήταν κρατικός.
3: Ναι, ήταν κρατικός.
0: Δήλωνε όμως ερασιτεχνικός.
3: Έτσι δήλωνε. Δήλωνε ερασιτεχνικός, όπως το μεταφράζαμε εμείς, το γεγονός ότι οι παίχτες δεν αμείβονταν με την ελεύθερη αγορά.
0: Με την ελεύθερη αγορά. Ναι. Okay.
3: Αλλά είναι δουλειά τους όμως να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, και πάμε λίγο πιο πάνω, στο ενδιάμεσο σκαλοπάτι. Κατά πόσο είναι σωστό εγώ να πληρώνω τον προπονητή και το παιδάκι που θα στέλνει ή να μου το χορηγεί το κράτος. Διαφορετικές απόψεις. Εγώ πρέπει να πληρώσω την ακαδημία που θα πάει ή θα πρέπει να το πάω και να το πληρώσω. Γιατί υπάρχουν, άμα πάω.
3: Πού πληρώνει το κράτος τους προπονητές?
0: Π.χ. δημοτικά.
3: Πέρα από τις εθνικές ομάδες.
0: Όχι, παίρνω ένα σκαλοπάτι λίγο πιο κάτω.
3: Πιο κάτω, στα αριστερικά. Ναι, είναι πολύ ok να το πληρώνει το κράτος. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί
3: είναι πολύ πιο οικονομικό να πληρώνεις ένα προπονητή και να πηγαίνουν τα παιδάκια να τρέχουν, να βγάζουν την έντασή τους μέσα στο ποδόσφαιρο κτλ. Παρά να πληρώνεις κλινικές απεξάρτησης αργότερα. Παρά να πληρώνεις βία, παρά να πληρώνεις οτιδήποτε άλλο, ξέρεις, τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Να κυνηγάς, ας πούμε, συμμορίες ναρκωτικών και τέτοια. Δηλαδή είναι πολύ πιο οικονομικό κόστος
0: Άρα κοινωνικά. Από αυτή την άποψη, άμα το πάρεις. Ναι, νομίζω είχαν βγει κάποιες μελέτες ότι το 1 ευρώ στον αθλητισμό ναι. από, σε βγάζει από άλλες δαπάνες.
3: Ενημερωμένος σε αυτά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν είναι αληθή σε αυτά, γιατί κάποια στιγμή μου φαίνεται και μπορεί να είναι και σαν καραμέλα, γιατί τώρα πώς μπορείς να το μετρήσεις αυτό, δεν ξέρω.
3: Ναι, υπάρχουν τρόποι που μπορείς να το μετρήσεις αυτό.
0: Υπάρχουν τρόποι που μπορείς να το μετρήσεις.
3: Δηλαδή συνήθως γίνεται ανάλογα με τη διαχρονική δαπάνη και ανάλογα με τη δαπάνη σε άλλες χώρες που έχουν παρόμοιες καταστάσεις. Που μπορούν να συγκριθούν δηλαδή και δεν έχουν τις ίδιες δαπάνες.
0: Εγώ καθαρά για να κάνω αντίλογο, γιατί δεν έχω, δεν διαφωνώ ούτε συμφωνώ, πραγματικά δεν έχω άποψη και δεν ξέρω κι εγώ προβληματίζομαι αν θα πρέπει να είναι σωστά. Καταρχάς, εδώ πληρώνουν όλοι. Αν θέλουν να πάμε, πρέπει να πληρώσουν όλοι. Είτε εγώ θα στείλω στο παιδάκι, είτε δεν θα στείλω στο παιδάκι. Ναι. Εγώ θα πρέπει να πληρώσω αν μου το χορηγεί το κράτος. Ναι. Σε άλλη περίπτωση, διαλέγω εγώ και το πληρώνω εγώ. Και εδώ, αν το πληρώσω εγώ, αυτό που θα. Καταρχάς, να πάμε ότι το κράτος δεν μπορεί να οργανώσει τόσο καλά. Δηλαδή, οι προπονητές θα είναι έτσι και δημόσιοι υπάλληλοι.
3: Α, δεν θα το έλεγα αυτό. Νομίζω ότι σε κάποια κράτη έχουν γίνει καλές προσπάθειες, σε κάποια άλλα κράτη έχουν γίνει κακές προσπάθειες. Okay. Δηλαδή, είχε οργανωθεί μια χαρά η Άρση Βαρών. Μέχρι που καταλάβαμε το τι γίνεται. Είχε οργανωθεί με πολύ. με πολύ επαγγελματικό τρόπο.
0: Okay. Εντάξει, τότε το ακούω.
3: Αλλά ακόμα και να πληρώνω τους φόρους μου και να μην έχω παιδί. Mm-hmm. Ή το δικό μου το παιδί να μην πηγαίνει στα αθλητικά. Προτιμώ να πληρώνω τους φόρους μου για να πηγαίνει το παιδί του γείτονα εκεί, παρά να έρθει μετά και να μου κλέψει το αυτοκίνητό μου, ας πούμε.
0: Okay. Ναι, αυτό το ακούω πάρα πολύ.
3: Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να πηγαίνουν σε τέτοια πράγματα οι φόροι μου.
0: Πριν κάνουμε την κουβέντα, είδα αν έτρεξα κάποια νούμερα. Βλέπω ότι τα περισσότερα, το 60% του προϋπολογισμού πηγαίνει στα επαγγελματικά σωματεία και το 40% πάει στο μαζικό αθλητισμό, γιατί πρέπει να διαχωρίζουμε και το πώς καταμερίζονται τα έξοδα.
3: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σύνθετο, έτσι. Μιλάμε για πολλά έσοδα τα οποία έρχονται από τη φορολόγηση του στοιχήματος.
0: Okay.
3: Και επειδή οι ομάδες εκεί σε αυτές στοιχηματίζεις, αναγκαστικά θα πρέπει να αντικαταβάλεις κάποιο όφελος προς αυτές τις ομάδες. Δηλαδή το κράτος με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ κτλ. Συλλέγει κάποια φορολογία μέσω του νόμιμου στοιχήματος το οποίο φορολογεί. Είναι λογικό οι ομάδες αυτές να αποζημιωθούν επειδή το κράτος επισήμως τις χρησιμοποιεί για να στοιχηματίζει ο άλλος επάνω τους.
0: Ηθικά ζητήματα γενικά πιάνουμε με το κομμάτι του στοιχήματος, αντικρούμενα συμφέροντα, στοιχηματίζουν, διαφημίζονται, πληρώνουν, νομιμοποιούν, ίσως, δεν ξέρω εγώ θα έλεγε κάποιος, πληρώνοντας το κράτος. Γενικά τα πιάνουμε αυτά τα ζητήματα, το σκεφτόμαστε ή είναι...
3: Ναι, έχει γίνει αρκετή έρευνα πάνω σε αυτά. Το ηθικό κομμάτι, γενικά, ποτέ μη ζητάς από οικονομολόγους να σου μιλήσουν για την ηθική πλευρά των πραγμάτων. Όχι, γιατί εμείς φτάνουμε μέχρι το σημείο του να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς οι διάφορες εναλλακτικές συνδέονται μεταξύ τους ή συγκρίνονται μεταξύ τους. Και από εκεί και πέρα η απόφαση πολλές φορές μπορεί να είναι πολιτική, εκτός αν πραγματικά μία λύση είναι αυτό που λέμε εντελώς υπερτερεί σε όλους τους τομείς έναντι μιας άλλης, που συμβαίνει σπάνια. Όμως. Εγώ να δώσω κάποια δεδομένα που είναι χρήσιμα πάνω σε αυτό.
0: Okay.
3: Μέχρι στιγμής, σε ανεπτυγμένες οικονομίες που έχουν σοβαρούς θεσμούς, και στο στοίχημα εγώ θα περιλάμβανα και την Ελλάδα σε αυτό,
0: okay.
3: Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν έχει παρατηρηθεί δηλαδή ότι ένα πρωτάθλημα θα στηθεί λόγω του ότι θα το στήσει μια στοιχηματική εταιρεία που χορηγεί και το παιχνίδι. Συνήθως τα στοιχήματα προέρχονται από εξωθεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι το κάνουν για να ρίξουν τις στοιχηματικές. Δηλαδή για να επωφεληθούν από τις στοιχηματικές. Οπότε δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δεδομένα τα οποία να δείχνουν κάτι τέτοιο και θα ήταν εξαιρετικά χαζή στρατηγική μια μεγάλη στοιχηματική εταιρεία να πάει να στήσει ένα παιχνίδι για να το κάνει αυτό. Γιατί το μοντέλο της είναι τόσο καλό που θα βγάλει χρήματα με το όσο πιο έτοιμα παίζεται το παιχνίδι. Έτσι, και θα τα βγάλει μακροχρόνια αυτά τα χρήματα. Οπότε εγώ δεν θα το περίμενα. Παρόλο που πολλοί κόσμος λέει διαφορά τέτοια κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ποτέ εμφανιστεί σε μια έστω και μεσαία σοβαρότητα χώρα να υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
0: Όχι, και εγώ δεν το πιστεύω από άποψη στοιχηματική, γιατί το business model είναι τόσο ξεκάθαρο που λες έχει και την Κανιώτα. Όπως και να είναι, θα κερδίσει.
3: Όχι, έχει και την Κανιώτα. Η Κανιώτα είναι αυτή που εγγυάται ότι θα
0: κερδίσει. Ναι. Σωστά.
3: Εγγυάται.
0: Δηλαδή και είναι μεγάλες. Δηλαδή έχει τεράστιο περιθώριο άμα ανεβάσει και τους τζίρους. Εδώ έχουμε άλλα ζητήματα. Εδώ οι παίκτες και προπονητές. Αυτό στείνουν πολλές φορές. Οι πρόεδροι δηλαδή.
3: Αυτό απαγορεύεται. Εκεί απαγορεύεται. Έχεις θεσμικό έλεγχο.
0: Ναι, έχεις θεσμικό έλεγχο. Οκ. Το κόπο. Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε πολλά σκάνδαλα. Δηλαδή έχουμε δει σκάνδαλα με τηλεφωνήματα. Όχι παίξε, όχι στήσει. Εγώ έχω δει με το δικό μου το εμπειρικό μάτι. Λέω κάτι που δεν παίζει κάπως καλά. Κάτι κάνει. Δεν θα έπρεπε να κάνει αυτή τη κίνηση. Γιατί τις κάνει, ας πούμε. Και μου δημιουργεί κάποια ερωτηματικά και μετά λέω. Ωραία. Εγώ προσωπικά δεν έχω διαβίσει ποτέ στοιχηματική. Okay. Και δεν ξέρω αν ηθικά είναι σωστό να μπει σε αυτό το κομμάτι. Αναρωτιέμαι.
3: Λοιπόν, από ηθικής πλευράς, εγώ προσωπικά η δική μου άποψη. Γιατί τώρα μιλάμε για άποψη. Έτσι,
0: δεν είναι θέμα δεδομένων.
3: Άλλο. Είναι ότι καλό θα ήταν να δίναμε λίγο ελευθερία στον κόσμο να μπορεί να διαλέγει το δηλητηριό του κάθε φορά.
0: Okay.
3: Δηλαδή, νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει η διαφήμιση σε ελεγχόμενο επίπεδο, να είναι περισσότερο. Να ελέγχεται πρώτα απ' όλα να μην πηγαίνει σε ανηλίκους, να μην πηγαίνει σε ευαίσθητα άτομα τα οποία είναι σε μια κατάσταση απεξάρτησης. Δηλαδή, να μπορεί κάποιος να διαλέγει στις πλατφόρμες ότι εγώ είμαι σε απεξάρτηση από το τζόγο, δεν θέλω να βλέπω διαφημίσεις για τζόγο.
0: Okay.
3: Δηλαδή, αν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να παίξει ελεγχόμενα, από τη στιγμή που δεν προτίμησε στη ζωή του να μάθει στατιστική, γιατί εγώ δεν έχω δει ποτέ κανένα άτομο που να μπορεί να καταλάβει έστω τα βασικά στατιστική και να παίζει στοίχημα. Mm-hmm. Έτσι, είναι αδιανόητο. Παίζει ένα παιχνίδι που μακροχρόνια ξέρει ότι όσο παίζει, αντί να γίνεσαι καλύτερο και να κερδίζει, όσο παίζει, τόσο πιο βαθιά θα μπαίνει στην τρύπα.
0: Μα κάνει καλή πάσα. Θα ήθελα να ρωτήσω. Έχω ασχοληθεί με αλγορίθμους και έχω μπει σε κάποιες έρευνες με αλγορίθμους στο πώς προβλέψεις, forecasting. Οικονομολόγος θα είναι καλός στο να κάνει προβλέψεις πάνω στη στατιστική. Όχι, μ' αρέσει ο Παναθηναϊκός, μ' αρέσει ο Ολυμπιακός, αλλά καθαρά στη στατιστική να μετρήσει τα δεδομένα. Έχει τέτοιο χρυσό χάπι ή δεν έχει.
3: Λοιπόν, αφή...

0: Οπότε πάλι θα χάσει.
1: Okay. Αν με μηδενική ικανότητα όμω θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ποιο θα
0: σου δώσει στοίχημα με μηδενική ικανότητα.
1: Ίσως, ναι, έχει δίκιο, δεν θα σου δώσει κανένα. Αλλά είμαστε στο 1% λέω, θα μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε.
0: Όχι, νομίζω ότι πλέον μιλάμε για συστήματα τα οποία. Επειδή ακριβώς το ίδιο γίνεται και με το finance. Έτσι, είμαστε σε έναν αγώνα πώς θα μπορέσουμε ακόμα και με microtransactions, ακόμα και το δικό μας το δίκτυο να είναι λίγο πιο γρήγορο από το δίκτυο του ανταγωνιστή, έτσι ώστε να κάνουμε το trade λίγο πιο γρήγορα κτλ. Και πας να πάρεις ένα 0,01% πλεονέκτημα. Όταν η γκανιότητα είναι 1% στο στοίχημα, πώς θα το κάνεις αυτό. Και γι' αυτό δεν ασχολείται και κανένας επαγγελματικά με το στοίχημα σοβαρά, που ξέρει να δηλαδή, καταλαβαίνει.
1: Ναι, έχω δει κάποιους που ασχολούνται, εταιρείες δηλαδή και fans ασχολούνται επαγγελματικά. Και ποιο είναι το σκεπτικό, ότι παίζουν 10 διαφήμιση στο στοίχημα, είμαστε ξεκάθαροι. Ότι ο αλγόριθμος καταρχάς που βγαίνει είναι ένα μαζικός αλγόριθμος και το δίνει σε όλους. Δηλαδή,
0: πού το ξέρεις αυτό, ρε Μπαγάσα, πού το άκουσες αυτό.
1: Ότι είναι η Sport Radar που βγάζει τον αλγόριθμο και όλες οι συστηματικές χοντρά-χοντρά πάνε να ακολουθήσουν το ίδιο πράγμα. Και οι αποδόσεις σιγά-σιγά αλλάζουν, όχι βάσει μπαίνει σταθερά μια απόδοση και μετά αλλάζουν σχετικά
0: δυναμικά.
1: Δυναμικά το πώς το τοποθετείται. Αλλά το κάνουν όλοι μαζί για να μην υπάρχουν και μεταξύ. Έχουν συνοηθεί και σου λένε, χέσαι, εγώ δεν θα πάω τώρα.
0: Ευκαιρίες για αρμπιτράζ, μιλάς τώρα μεταξύ.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάω για αρμπιτράζ. Όχι, άσε το αρμπιτράζ. Βλέπουμε ότι γίνεται μια τοποθέτηση. Έρχεται η Sport Radar και λέει, παιδιά, έτσι θα παίξετε το σίγμα, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τόσο. Ναι. Ωραία, βγαίνουν όλα αυτά και μετά σχηματίζουν επί του Ολυμπιακού, βγαίνει λίγο προς την άλλη πλευρά και εδώ βλέπεις ότι έχει φύγει από το κανονικό αλγόριθμο. Αν εσύ έχεις φτιάξει το δικό σου αλγόριθμο, έχει αποτραβηχθεί λίγο. Και ίσως μπορεί να δημιουργηθεί μια ευκαιρία επειδή.
0: Ναι, μα όλες παίζεις... έχει περισσότερη πληροφορία και έχει αλλάξει τα. Αλλά
1: ο άλλος παίζει, προσπαθεί να ρεγουλάρει όλη τη μάζα. Okay, μπορεί να κάνω χαζά ερωτήσει, αλλά
0: νομίζω ότι λες άλλο πράγμα. Νομίζω ότι λες άλλο πράγμα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια funds τα οποία έχουν. Χρηματοοικονομικά funds, τα οποία έχουν πειραματιστεί με το να χρησιμοποιήσουν στοιχήματα σε αγώνες, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν hedging σε άλλα στοιχήματα που έχουν πάρει. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή το έχουν χρησιμοποιήσει ως απόδοση, σαν να είναι, για παράδειγμα, ένα παράγωγο. Όποιος ασχολείται με αυτά τα πράγματα μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή, όταν λες εσύ ότι κοίταξε να δεις, αν υπολογίσω, αν έχω εγώ παίξει στοιχήματα, έχω πάρει χρηματοοικονομικά στοιχήματα, bets, σε κάποια συγκεκριμένα events, τότε. Ωραία, αν κερδίσει το Ohio το Super Bowl την Κυριακή, τότε θα μπορέσω εγώ, σημαίνει ότι θα έχω χάσει εκείνο το bet, οπότε να μπορέσω να πιάσω αυτό. Οπότε γίνεται κατά κάποιο τρόπο σαν ένα diversification, δηλαδή να μπορέσει να διαχύσει κάποιο ρίσκο. Γι' αυτό σου λέω που το ξέρεις αυτό. Αυτό εντάξει, το είχαν κάνει κάποιοι. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια επιτυχία.
1: Άρα και εσύ να παίξεις στοίχημα, δεν θα κερδίσεις με τις δικές σου γνώσεις και τις δικές στατιστικές.
0: Έχω να παίξω. Όχι, πρώτα απ' όλα, πρόσεξε να δεις κάτι. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες, οι οποίες είναι πλέον από 15 ετίας και πριν, τις οποίες τις περισσότερες από αυτές ο μέσος οικονομολόγος δεν τις καταλαβαίνει. Δηλαδή είναι σε επίπεδο οικονομετρίας, που είναι για μια πολύ συγκεκριμένη κλίκα ανθρώπων που μπορούν να καταλάβουν τέτοια στατιστική ώστε να καταλάβουν. Γιατί μιλάμε για δυναμικά μοντέλα, μιλάμε για μοντέλα στα οποία η πληροφορία ανανεώνεται σε συνεχή ρυθμό κτλ.
1: Και τώρα, δώσαμε ήδη πολύ χρόνο στο κομμάτι του στοιχήματος.
0: Νομίζω είναι ενδιαφέρον για πολύ κόσμο όμως.
1: Ενδιαφέρον. Μιλάμε, εγώ που κάνω τις εκπομπές, έχει ξεσκεστεί όλοι να κάνουν χορηγία όλες τις στοιχηματικές. Όχι, δηλαδή λες και άλλο πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν άλλοι χορηγοί, υπάρχουν μόνο οι στοιχηματικές και δίνουν 10 φορές πάνω,
0: ναι, 10 φορές πάνω, ναι,
1: χρήματα από ό,τι θα δίνει μια οποιαδήποτε εταιρεία.
0: Δηλαδή, άμα ήξερε ο κόσμος σε τι ποσά έχω πει, όχι, θα πραγματικά δεν νομίζω.
1: Είπες ότι θα κάνεις βίντεο το οποίο θα έχει.
0: Θα κάνω βίντεο για να καταλάβει ο κόσμος το πόσο απέλπιδα προσπάθεια είναι να προσπαθεί κάποιος να βγάλει χρήματα από τον τζόγο. Δηλαδή ότι στην ουσία μπαίνεις σε ένα παιχνίδι που ξέρεις από την αρχή με μεγάλη στατιστική βεβαιότητα ότι θα χάσεις.
1: Κλείνουμε, βάζουμε μια τελεία, αλλά παραμένουμε στο κομμάτι το οικονομικό.
0: Ωραία.
1: Τι γίνεται, πες μου, με τις ομάδες, γιατί να έχω εγώ μια ομάδα στην Ευρώπη, επαγγελματική ομάδα, και να είμαι ζημιογόνος.
0: Στο μπάσκετ μιλάς, στο ποδόσφαιρο. Γιατί είναι διαφορετικές αγορές.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω πραγματικά. Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι στο μπάσκετ είναι ζημιογόνες.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες, οι επαγγελματικές. Στο ποδόσφαιρο πραγματικά, αν πιάνεις αδιάφορο, δεν ξέρω αν το έχεις μελετήσει εσύ καθόλου. Αλλά ας πάρουμε τον μπάσκετ, παράδειγμα.
0: Λοιπόν, να σου πω πρώτα απ' όλα, να πω γιατί θα πω αυτά που θα πω.

0: Όταν ήμουν στη Ρωσία, είχα έναν μεταπτυχιακό φοιτητή που κάναμε μία έρευνα, mm-hmm. στην οποία ήθελαμε να αποδείξουμε ότι όσο πιο μεγάλη διαφορά, με δεδομένα, έτσι, όσο okay. πιο μεγάλη διαφορά έχει το έπαθλο του τοπικού πρωταθλήματος
1: okay.
0: από το έπαθλο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, mm-hmm. ας το πούμε έτσι, όσο πιο μεγάλη διαφορά έχει αυτό, τόσο πιο πολύ παρατηρούμε σε αυτές τις χώρες που έχουν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή η Ελλάδα έχει πολύ μικρό έπαθλο για το πρωτάθλημα Ελλάδος, mm-hmm. αλλά έχει πολύ μεγάλο έπαθλο αν αρχίσει να συμμετέχει στο Champions League.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: οπότε όταν υπάρχει αυτό το διαφορικό μεταξύ των επάθλων, ότι τείνουμε να παρατηρούμε τις ίδιες ομάδες να κερδίζουν το πρωτάθλημα όλη την ώρα.
1: Α, okay.
0: Έτσι, γιατί, ναι, ναι, γιατί ναι, ναι, ναι. το γεγονός ότι συμμετείχες μια φορά σε κάνει ακόμα μεγαλύτερο φαβορή για τον επόμενο χρόνο. Αν συμμετέχεις και τον επόμενο χρόνο στο ευρωπαϊκό, σε κάνει ακόμα μεγαλύτερο φαβορή για τον επόμενο χρόνο. Οπότε κάποια στιγμή δημιουργείται ένα πολύ στατικό σημείο ισορροπίας και βλέπουμε τις ίδιες ομάδες να παίρνουν τα πρωταθλήματα όλη την ώρα. Ενώ στις χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, mm-hmm. όπου το έπαθλο το τοπικό είναι ακόμα μεγαλύτερο από το έπαθλο, το προστοκόμενο έπαθλο του Champions League, παρατηρούμε το αντίθετο πράγμα. Την είχαμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Αλλά μετά μου τον κλέψανε το φοιτητή αυτό. Πήγε στην Τουλούζη, στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης, για διδακτορικό εκεί πέρα και δεν το συνεχίσαμε.
1: Okay.
0: Κάποια στιγμή ίσως να το ξαναπιάσουμε. Αλλά ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Δηλαδή είχαμε βρει αρκετά πράγματα. Οπότε έχω κάνει μια μικρή έρευνα πάνω στα οικονομικά του αθλητισμού και γενικά των επάθλων, των κινήτρων που υπάρχουν εκεί. Τώρα, αυτό που είπες. Πιάνει αρκετή κουβέντα, γιατί πρώτα απ' όλα, τι εννοούμε ζημιογόνο. Είναι ζημιογόνο το να χάνεις 10-15 εκατομμύρια το χρόνο για να έχεις μια ομάδα στην οποία πρώτον σε συζητάει όλος ο κόσμος. Δεύτερον, το γεγονός ότι την έχεις την ομάδα, με εξαίρεση ας πούμε, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι ειδικά στο ποδόσφαιρο που έχουν ομάδες και από τότε που πήραν την ομάδα, ο κόσμος τους αντιπαθεί ακόμα περισσότερο.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, συνήθως βλέπουμε ότι το να έχεις μια ομάδα σου δίνει και μια λαϊκή αποδοχή, σου δίνει και μια κατά κάποιο τρόπο ασυλία.
1: Δεν μιλάς για Ελλάδα,
0: Δεν μιλάω για Ελλάδα, όχι. Μιλάω για άλλες πολύ μακρινές χώρες. Και επίσης ένα πολύ βασικό πράγμα, ακόμα και αν δεν θες να ασχοληθείς με όλα αυτά. Για φαντάσου λίγο μια κατάσταση, την οποία και ο απλός κόσμος, να τη φανταστεί έτσι, ο θεατής, να είσαι κάποιος ο οποίος δουλεύεις 14 ώρες την ημέρα, στάνταρ, mm-hmm. έτσι, κονομάς, ας πούμε, 200 εκατομμύρια το χρόνο. Mm-hmm. Έχεις μια ζωή στην οποία ό,τι και να θελήσεις να κάνεις, σε ξέρουν όλοι, θα σε σχολιάσουν όλοι, θα σε τα δελτία αύριο κτλ. Και θες με κάτι να παίξεις. Έτσι, όσο κοστίζει στο μέσο, σε ένα παιδί, ας πούμε, 25 χρονών, να πάρει από το μισθό του να πάει να πάρει ένα PlayStation, κοστίζει σε κάποιον να πάει να πάρει μια ομάδα και να παίξει.
1: Okay.
0: Ένα ακριβό παιχνίδι είναι, δηλαδή.
1: Είναι ακριβό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Κάνει καλό αυτό στην κοινωνία, μήπως στο αθλητισμό, στην κοινωνία γενικά μια τέτοια
0: ανάσχολη. Όσο τα συμφέροντα πηγαίνουν προς τον ίδιο τρόπο, δηλαδή όταν εγώ ήμουνα Παναθηναϊκός ακόμα και ήταν τότε ο Γιώργος ο Βαρθινογιάννης και πήγαινε να κάνει το κομμάτι του. Αλλά έφερνε και παιχταράδες και βλέπαμε λίγο μπάλα κτλ. Νομίζω ότι εκεί τα συμφέροντα πηγαίνουν προς την ίδια μεριά και λες ότι εντάξει, μπορεί να το ανεχτώ αυτό, το ότι θέλει να κάνει το κομμάτι του και παίζει έτσι. Κάποια στιγμή τα συμφέροντα αυτά άρχισαν να πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τις ομάδες να έχουν σχηματίσει μια κάπως ιδιότυπη ολιγαρχία, γιατί μιλάμε για μια ιδιότυπη ολιγαρχία. Δεν είναι αυτή. Τα πολλά λεφτά της Ελλάδας δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Okay. Έτσι, είναι άνθρωποι στους οποίους ο περισσότερος κόσμος, ακόμα και να ακούσει τα ονόματά τους, αν δεν το έχει ψάξει για λίγο, δεν ξέρει και ποιοι είναι. Mm-hmm. Θέλησαν να κάνουν αυτό το κλαμπ, να συγκρούνται μεταξύ τους, αλλά πολλές φορές μέσα σε αυτά μπαίνουν και πάρα πολλά συμφέροντα, μπαίνουν ασυλίες, μπαίνουν κάποια άλλα θέματα, τα οποία εγώ αυτά ήταν που συγχάθηκα και σταμάτησα να ασχολούμαι, τουλάχιστον να υποστηρίζω ενεργά.
1: Ανέφερε στην Ρωσία. Εγώ θυμάμαι ότι είχα παίξει στη Ρωσία. Νομίζω ότι δεν μα κυνηγάνε, αλλά είναι σίγουρο δεδομένο ότι στη Ρωσία. Σίγουρο, α πούμε, δικιά μου άποψη.
0: Ναι.
1: Για να προφυλαχθώ, νομίζω, αισθάνομαι ότι ξεπλέναν χρήμα ξεκάθαρα. Δηλαδή, παίρναν τα μπάτζετ
0: και 100%.
1: Και ξεπλέναν χρήμα. Και λέω, αυτό τώρα, τι σχέση τώρα έχει αυτό με το αθλητισμό. Άρα, έχω ένα εργαλείο για να ξεπλένω, να φουσκώσω, να πάρω το μπάτζετ και να το απορροφήσω και να αρχίζω να παίζω εκεί πέρα.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε. Ξεπλάνε χρήμα, Δεν σημαίνει ακριβώς αυτό. Γινόταν κάτι άλλο. Γίνεται κάτι άλλο στη Ρωσία. Έτσι. Πρέπει να παρατηρήσει και πολλοί κόσμος που μας ακούει τώρα ξέρει ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα των ανθρώπων που βγάζουν πολλά μαύρα λεφτά. Mm-hmm. Όταν αγοράζεις πολλά μαύρα λεφτά, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχεις αυτό είναι ότι είσαι αναγκασμένος να αγοράζεις βλακίες. Γιατί δεν μπορείς να πάει να αγοράσεις σοβαρά πράγματα, γιατί αυτά ελέγχονται όλα. Θα σε πιάσουν, θα σε βρουν. Έτσι, οπότε πας και αγοράζεις βλακίες όλη την ώρα. Ένας τρόπος λοιπόν για κάποιους Ρώσους ολιγάρχες να μπορούν να κάνουν το κομμάτι τους και να ξοδέψουν κάποια λεφτά τα οποία δεν θα μπορούσαν να το ξοδέψουν πουθενά αλλού ήταν το να πάρουν την ομάδα του μπάσκετ και να σπρώχνουν χρήμα με αυτόν τον τρόπο.
2: Έμεσα στη Χίμκι και σκαμίτι και βγάζει με τη σακούλα και μας δίνει τα λεφτά. Τώρα τι γίνεται, τα δολάρια. Ούτε απόδειξε ότι πάω λοιπόν στην τράπεζα, στη Χίμκι που έπαιζα, τα δίνω για να τα καταθέσω με τράπεζα. Πλαστά! Αμάν, είχα αγχωθεί.
0: Τι λες τώρα.
2: Ναι, είχε, ξέρω εγώ, 5 πλαστά έτσι πως τα πέρασε. Λέει, αυτά τα 5 πλαστά. Λέω, παιδιά, λέει, από τη Χίμκι είσαι, από την ομάδα της. Λέω, ναι, λέει, άλλαξα τα αυτά. Πάω πίσω στον πρόεδρο, του λέω, ρε εσύ, πρόεδρε, αυτά είναι πλαστά. Α, ναι, λέει, παπ και βγάζει άλλα. Δηλαδή, ήταν ένα τέτοιο πράγμα που λες, ναι, ναι. Okay, one day in office, ξέρεις, λίγο πλαστά, ξέρω εγώ. Ωραία, αυτό είναι, κάνουμε λίγο χαβαλέ, αλλά εδώ έχουμε ομάδες οι οποίες είναι ζημιογόνες, έχουμε...
0: Ζημιογόνες στα βιβλία.
2: Στα βιβλία, ναι, ναι, ναι, ναι, ζημιογόνες με τα βιβλία, γιατί εσύ πες αυτό το, υπολογίζεις και το άλλο και το κόστος.
0: Πάντα πρέπει να το υπολογίζεις,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, ναι, αλλά δεν αντισταθμίζεται πάντα έτσι, γιατί έχουμε δει πρόεδρους να τους κυνηγάνε και θα σε κρεμάσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε ράνουν να μαχάσουν. Έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες
0: ιστορίες. Ναι, γιατί έχουν πάρει ρίσκα που δεν μπορούσαν να τα βγάλουν.
2: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρανε πώς θα το κάνουν.
2: Ωραία. Και, λοιπόν, επανέρχομαι, εκεί έρχεται το κράτος λοιπόν. Και λέει, εγώ θα στο χρηματοδοτήσω σε επαγγελματική ομάδα. Αυτό πώς το εξηγούμε.
0: Αυτό είναι, από το στοίχημα το περισσότερο.
2: Αυτό είναι επαγγελματική ομάδα. Δηλαδή έρχεται το κράτος και σου λέει, εγώ θα χρηματοδοτήσω. Μπορεί να χρηματοδοτήσει, υπάρχει μαζικός αθλητισμός, υπάρχει σχολικός αθλητισμός. Μπορεί να τα δώσει. Γιατί να πάει, να τα δώσει στην ΚΑΕ και στην ΠΑΕ, η οποία από μόνη της είναι εταιρεία και μια εταιρεία, θες δεν θες, από τη φύση της πρέπει να είναι κερδοφόρα. Αλλιώς. Τι κατά υπάρχει.
0: Ωραία. Έχουμε εμείς δύο κανάλια, έτσι.
2: Okay.
0: Και κάνουμε σήμερα αυτό το debate.
2: Mm-hmm.
0: Debate, τη συζήτηση αυτή. Πες mm-hmm. ότι είναι debate.
2: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και έρχεται ο ΠΑΠ και λέει ποιος θα κερδίσει, τόση απόδοση στο Μαρινάκι, τόση απόδοση στο Λάζο.
2: Okay.
0: Έτσι. Και συλλέγει στοιχηματισμό πάνω σε αυτό.
2: Mm-hmm.
0: Εμείς οι δύο λοιπόν μετά, άμα δεν παίρνουμε τίποτα από αυτό, θα πάμε και θα του πούμε: εμείς σου απαγορεύουμε να χρησιμοποιείς τα δικά μας περιουσιακά στοιχεία, που είναι τα κανάλια μας,
2: okay.
0: Στο να το κάνεις αυτό. Οπότε για να το αποφύγει αυτό το πράγμα,
2: αυτό
0: θα
2: το...
0: πρέπει να μπει σε αυτό το. Δηλαδή είναι όχι απλώς νόμιμο, παράγεται ένα έσοδο από μια συγκεκριμένη
2: έχει
0: δραστηριότητα.
2: Λογική λέση.
0: Έχει mm-hmm. οικονομική λογική.
2: Okay, okay. Το ακούω αυτό. Πάω να δω, να εμβαθύνω λίγο, γιατί χρησιμοποιούν πολλές φορές. Καταρχάς. Οι πρόεδροι λένε τι πρέπει να κάνω να πάρω εφημερίδα και ομάδα. Αλλιώς δεν είσαι, ξέρω εγώ,
0: κανάλι.
2: Ναι, κανάλι. Ναι, ναι, εφημερίδα εννοώ αυτό το κανάλι,
0: ναι, ναι.
2: Και ομάδα. Και είσαι εκεί πέρα. Και έρχεται η πολιτική και λέει: θα σου κάνω γήπεδο, θα σου σβήσω τα χρέη. Έχουμε δει τον νόμο του Βενιζέλου που λέει: καθάριστο και έχει γίνει 2-3 φορές και πάλι πτωχεύουν, ναι, οι ομάδες. Ναι. Και εκεί αρχίζει και γίνεται εσύ. Εντάξει, τότε η ύπαρξή σας ποια είναι. Ανεβάζουν τα μπάτζετ τα οποία δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά. Και είναι από το κακό στο χειρότερο. Είχες δει, σου είχα στείλει τους ισολογισμούς Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, ναι, ναι, πώς είναι, και έχεις δει τους ισολογισμούς στην Αμερική που έχει απίστευτη, δηλαδή, διαφορά. Δηλαδή, ποσοστό κέρδος δύο φορές, ξέρω, ναι, το EBITDA, ναι, ναι, πάνω στο revenue. Και εδώ είναι αύξηση, αύξηση, αύξηση, αύξηση για να μπασκελιτώσει.
0: Εντάξει, η αύξηση σημαίνει ότι βάζει λεφτά ο ιδιοκτήτης.
2: Βάζει λεφτά ο ιδιοκτήτης, ναι, αλλά αυτό είναι καλό.
0: Από τη στιγμή που δεν βγαίνει, τι άλλο να κάνει.
2: Αν εγώ έχω μια εταιρεία εδώ και δεν προσπαθώ να την κάνω κερδοφόρα και απλώς θα κάνω και βλακίες. Γιατί αν εγώ σκεφτώ το πώς να την κάνω κερδοφόρα αυτή την εταιρεία, εγώ θα νοιαστώ για το πελάτη μου, γιατί ο φίλαθλος είναι ο πελάτης μου, πώς θα το προσεγγίσω καλύτερα, πώς θα είμαι πιο ισορροπημένος, θα κάνω όλες τις κινήσεις για να το προφυλάξω. Ούτε θα ξεφύγω πολύ στο μπάτζετ, θα κάνω τα πάντα. Τώρα μου φαίνεται ότι είναι ένας όχλος τύπου εγώ θα γεμίσω το γήπεδο με μαλάκες μαω που θα φωνάζουν, γιατί κατά κάποιο τρόπο ίσως πιέσω την κυβέρνηση, λέω εγώ. Που...
0: Όχι κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ότι υπάρχει σαφέστατη πίεση.
2: Υπάρχει, ναι, σαφέστατη. Άρα το κάνω αυτό και τα τέτοια μου, αν πάει καλά, αν είναι ζημιογόνα, αν είναι κερδοφόρο, δεν θα είναι οχλός πίεσης. Και όλο αυτό μειώνει τον αθλητισμό. Και βλέπουμε αυτό το παράδειγμα που έφερε ότι στην Αμερική είναι μια γιορτή και παίρνουν το απολαμβάνω και εδώ έρχονται γυμνοί, υδρωμένοι και φωνάζουν μάω-μάω Και αυτό δεν φέρνει και υγεία. Γιατί ο χορηγός στο τέλος, όταν πάει να χορηγήσει, θα χορηγήσει, δηλαδή θα πάει να μπει μια σοβαρή τράπεζα για να χορηγήσει αυτόν, ή θέλει να δει οικογένειες, δηλαδή να δει διαφορετικά.
0: Εξαρτάται τι προσπαθείς να κάνεις. Λοιπόν, πολλοί κόσμος δεν έχει υποπέσει την αντίληψη του αυτό, παρόλο που βλέπει μαζικά αθλήματα. Τουλάχιστον εγώ όσο θυμάμαι, δεν υπήρχε ποτέ έλλειμμα ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είχε πέσει ποτέ σε δεύτερη μοίρα ο αθλητισμός στην Ελλάδα. Υπήρχε η πρώτη εποχή, δηλαδή έχουμε περάσει στην Ελλάδα από τρεις εποχές. Okay. Η πρώτη εποχή ήταν αυτή στην οποία υπήρχε μόνο το γυμνό, το αγνό, το σπορ. Mm-hmm. Που πήγαινες για να δεις το Δωμάζο και το Σιδέρι. Να παίζουν καλή, κακή μπάλα, mm-hmm. να τους φωνάξεις άμα δεν παίζανε καλά, mm-hmm. να φωνάξεις για αυτούς αν παίζανε καλά, να αισθανθείς περήφανος που η ομάδα σου έπαιξε καλά, όχι που κέρδισε, που έπαιξε καλά, και να φύγεις από το γήπεδο έχοντας, ξέρεις, αυτή την ευγενή, την αθλητική δυνάμιλα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο, τουλάχιστον σε αυτά τα budget που ήταν τότε οι ομάδες, μπορούσε να τους επιτρέψει να επιβιώσουν σε μακρόχρονικό διάστημα. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που αγαπούσαν πάρα πολύ το σπορ, πρόεδροι, τους οποίους ονομάζουμε τα γήπεδα σήμερα mm-hmm. με αυτούς κτλ. Mm-hmm. Οι οποίοι μπορούσαν να το εξυπηρετήσουν και μπορούσαν να το εξυπηρετήσουν με τον ίδιο τρόπο που παίρνουμε εμείς τα έσοδα από μια μεγάλη εκδήλωση και τα δίνουμε στη Φλόγα. Okay. Αυτοί το έκαναν να δώσουν στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, mm-hmm. στον Πανσεραϊκό, mm-hmm. σε οποιαδήποτε ομάδα. Από τις αρχές περίπου του 80, ίσως λίγο πιο μετά από τις αρχές δεκαετίας του 80, περάσαμε στην εποχή του χουλιγκανισμού. Mm-hmm. Όπου ο αθλητισμός, ειδικά μιλάω για το μαζικότερο mm-hmm. αθλητισμό στα σπορ, τα οποία ήταν μαζικά. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, κατά κάποιο περίεργο τρόπο, ακόμα και στα μη μαζικά σπορ, δηλαδή γίνονται επεισόδια και στο χάτμπολ και στο βόλεϊ κτλ.
2: Στο πινκ πονγκ,
0: ναι. Ναι, στο πινκ πονγκ, ναι, τέλος πάντων. Περάσαμε σε μια εποχή που κατάλαβαν κάποιοι ότι αντί να έχουν τον κόσμο αυτό να διαμαρτύρεται στο πεζοδρόμιο, είναι πάρα πολύ ωραία να φωνάζουν οι μεν στους δε μέσα σε ένα γήπεδο, να κλείνονται εκεί πέρα, να τα σπάνε όλα εκεί πέρα και να είναι λίγο πιο ελεγχόμενο το πράγμα. Οπότε αυτή η πελατεία του αθλητισμού, που ήταν η υγιής πελατεία για το πώς δημιουργήθηκε ο αθλητισμός, άρχισε να φεύγει από τη μέση και να γεμίζει ο κόσμος που ήθελε να πάει εκεί πέρα για να ξεδώσει, να ξεσπάσει. Και δεν μιλάω τώρα για τους ανθρώπους στη θύρα 7, στη θύρα 13 κτλ. Μιλάω για τους ανθρώπους που κάθονται στην καλή θύρα, έτσι, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην 29 ή απέναντι στην 9, που ήταν και το στήριο τουλάχιστον όταν πήγαινα εγώ, ήταν 50 ευρώ και. Mm-hmm. Να κάθονται εκεί πέρα και να βρίζουν με τρόπο που δεν μπορούσε ούτε το παιδί σου να πα, ούτε. Εγώ πήγα μια φορά να δω τον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο, ας πούμε, με τη γυναίκα μου, και ντράπηκα. Δηλαδή, για τους ανθρώπους που καθόντουσαν μπροστά και βρίζανε λες και να βγάλουν τα σώψη κάτω τώρα στο γήπεδο. Έτσι. Οπότε υπήρξε αυτή η εποχή, η οποία τώρα έχει αρχίσει και λίγο περνάει, έχει αρχίσει και γίνεται παλαιομοδίτικο, και περάσαμε στην εποχή του στοιχήματος πάλι εδώ πέρα. Mm-hmm. Το οποίο όμως έγινε κάτι που δεν το περιμέναμε. Έγινε το γεγονός ότι εκεί που περίμενε το στοίχημα να πάρει από το ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι έγινε και το αντίθετο. Δηλαδή και το στοίχημα κατάφερε να φέρει ενδιαφέρον σε κάποια αθλήματα που δεν είχαν ιδιαίτερο μέλλον. Και μπορεί ο κόσμος να μην το βλέπει ξεκάθαρα αυτό στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Mm-hmm. Αν δει όμως ότι το σπορ της Φόρμουλα 1 υπήρχε στην Ελλάδα, δείχνανε τη Φόρμουλα 1. Εγώ τη θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδί. Δηλαδή, θυμάμαι ότι κάθε Κυριακή υπήρχε ο αγώνας και βλέπαμε το Σένα, τον Μπρόστ κτλ. Τώρα, έτσι που. Αυτό το άθλημα έγινε μαζικό στην Ελλάδα, έξω ο κόσμος να ενδιαφέρεται, όταν μπήκε το πάμε στοίχημα και έξω να δέχεται στοίχηματος στους αγώνες. Οπότε, το στοίχημα πήγε κόσμο στον αθλητισμό αρκετό. Κάτι το οποίο δεν έχει περάσει πάρα πολύ. Δηλαδή, στην αντίληψη του κόσμου δεν έχει περάσει.
2: Εγώ τώρα το μαθαίνω. Πώς
0: ναι, και το γεγονός ότι βλέπουμε τον κόσμο ότι κάθεται και ασχολείται με τον αγώνα, πολλοί από αυτούς δεν είναι τόσο πολύ, δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τη σπορ πλευρά του αθλητισμού, όσο για την τζογαδόρικη πλευρά του mm-hmm. αθλητισμού. Οπότε, στην ουσία δεν είναι μόνο ότι πολλοί λένε ότι το στοίχημα κατατρώει τον αθλητισμό. Είναι μια συμβιωτική σχέση μεταξύ των δύο.
2: Okay, άρα μπορεί να συνεπάρξει σε υγιείς πλαίσια, λες.
0: Όχι σε υγιείς πλαίσια. Νομίζω ότι συμφέρει και τις δύο. Και τις δύο. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο mm-hmm. που επωφελείται από το στοίχημα, ούτε και μόνο το στοίχημα που επωφελείται από το ποδόσφαιρο ή το οποιοδήποτε άθλημα.
2: Okay, το ακούω. Σε κάποια φάση είπες είναι ok να είναι ζημιογόνο, γιατί κερδίζει άλλες γκάβες, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ προσωπικά τώρα μπορεί να είναι άψογη, διόρθωσα να κάνω λάθος. Εγώ αν ήμουν επιτροπή και θα βλέπω μια εταιρεία η οποία είναι ζημιογόνα, θα έλεγα τι κάνεις.
0: Υπάρχει καταρχάς... στο financial fair play, έχει αρχίσει και γίνεται.
2: Περίμενε. Καταρχάς δεν ξέρω, διόρθωσα εσύ θα ξέρεις καλύτερα σε εταιρείες. Μπορεί βάσει νόμου να κάνει συνέχεια ζημιές, δεν θα έρθει να σου πει ο άλλος.
0: Ναι, μπορείς.
2: Να... Συνεχόμενες χρονιές.
0: Κοίταξε, η πιο ακριβή εταιρεία στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι μια εταιρεία που δεν έχει παράγει ποτέ κέρδος, έτσι, η SpaceX.
2: Οκ, okay, άρα λες, ναι, εντάξει.
0: Υπάρχουν εταιρείες που, η Uber για παράδειγμα, η οποία ήταν νομίζω μια δεκαετία, σε, μιλάμε για, για τεράστιες χασούρες τώρα, μιλάμε για 2 δις το χρόνο, τέτοια πράγματα.
2: Ναι, αλλά όχι fans από έναν, με fans πολλούς γύρους από διάφορους επενδυτές. Ναι,
0: δεν κάνει μεγάλη διαφορά.
2: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά αυτό,
0: λες. Δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Okay. Έτσι, εγώ νομίζω ότι αυτό το είδος του προβλήματος που περιγράφεις, θα το αντιμετώπιζα ως πρόβλημα αν ήμασταν, ας πούμε, τώρα, δεν ξέρω, στη Σουηδία. Θα σου έλεγα, ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα που αξίζει να συζητήσουμε γι' αυτό.
2: Τι κάνουμε αυτό. Ναι. Ωραία. Εγώ λέω ότι αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Αισθάνομαι ότι αν σε σμπρώχναν κατά κάποιο τρόπο και σε βάζαν το αγκούρι και θα σε έλεγαν, κοίταξε, γίνε κερδοφόρος, θα σκεφτόσουν και λίγο διαφορετικά, θα προσέγγιζες διαφορετικά τους χορηγούς, θα το σεβόσουν το άθλημα. Γιατί τώρα βλέπουμε στο άθλημα, άλλο πάει να πούμε, καπνίζει το τσιγάρο. Δηλαδή, λες και κάνει δυσφήμιση στο αθλητισμό. Είναι ένα. Δηλαδή, εδώ θα πάμε σε ένα άλλο σήμα, μην το πιάσουμε τώρα. Ότι αν όντως είχε κάποιο πλαίσιο.
0: Δεν γίνεται όμως αυτό. Δεν γίνεται. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να φτιάξω εγώ μια εταιρεία από τα Cayman από οπουδήποτε αλλού και να πω ότι αυτή η εταιρεία θα αγοράσει μια άλλη εταιρεία, η οποία θα αγοράσει μια άλλη εταιρεία και αυτή η εταιρεία θα κάνει sponsor την ομάδα μου.
2: Ναι, θα δημιουργήσει
0: μερικά
2: εικονικά,
0: μου λεφτά, θα δημιουργήσει λογιστικά κέρδη.
2: Έχεις δίκιο, δεν θα το αποφυγα.
0: Θα
2: πήγαινε με αυτόν τον τρόπο. Okay. Η ουσία όμως, ας πιάσουμε την ουσία, ότι η ουσία εγώ σκεφτόμουν και το βλέπα επιχειρηματικά σαν μια επιχείρηση, πιστεύω θα έκανε καλύτερη διαφήμιση από το αν το βλέπεις σαν χόμπι αυτό που λες εσύ. Πετάω τα λεφτά έτσι γιατί θέλω. Θέλω να πιάσω ένα άλλο ζήτημα. Κατά πόσο αυτοί που έχουν τα λεφτά, φεύγουμε λίγο στο αθλητισμό, αλλά κουμπάει και λίγο πάνω στο αθλητισμό, κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα λεφτά, που έχουν τις ομάδες, έχουν τις ίδιες αντιμετωπίσεις πάνω στον νόμο. Άλλος σου είπα, καπνίζει μέσα στο γήπεδο, του κάνουν τίποτα. Οι άλλοι πλακώνονται μέσα στο γήπεδο να παίζουν μπουνές και δεν
0: τρέχει τίποτα.
2: Άλλος μπαίνει με τα πιστόλια.
0: Σε ποια χώρα έγινε αυτό?
2: Εδώ. Πρόσφατα κιόλας. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πώς το αφήνουμε έτσι? Θα πρέπει να μας ανησυχεί?
0: Δεν είναι αυτά τα φαινόμενα παρθενογενέσεις. Δεν έγιναν χτες. Δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε, δεν είναι κάτι έτυχε, ας πούμε, και έγινε σε ένα χώρο που υπήρχαν 200 κάμερες και δεν μπορούσε να κρυφτεί. Δεν είναι το ζήτημα το ότι το είδαμε. Αυτό δεν ξέραμε ότι υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Εμένα με ανησυχεί πολύ περισσότερο όταν αυτή η αντιπαλότητα γίνεται, γιατί έχει γίνει εδώ και περίπου 2 χρόνια τώρα μέσα στη Βουλή. Με πολύ πολύ παρόμοιες
2: πρωταγωνιστές.
0: Φυσικά και με ανησυχεί περισσότερο, δεν το συζητάς.
2: Okay. Γιατί σε ανησυχεί περισσότερο?
0: Γιατί εκεί γίνεται θεσμικά. Δηλαδή, το να είναι κάποιος μέσα του χούλιγκαν και να πηγαίνει να δει ένα παιχνίδι και να σου λέει ότι εγώ δεν τα βάλω με τον καθένα, θα τα βάλω με κάποιον άλλο που τον ξέρω όλος ο κόσμος για να δείξω ποιος είμαι και πόσο τα έχω. Αυτό δεν μου λέει κάτι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει οπουδήποτε. Όταν όμως το παίρνεις αυτό θεσμικά και το πηγαίνεις μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας, εκεί είναι πραγματικά ανησυχητικό.
2: Ωραία.
0: Και ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτό που γίνεται στο γήπεδο ανησύχησε περισσότερο κόσμο από αυτό που γίνεται στο κοινοβούλιο.
2: Ναι. Ωραία. Και σε πιάνω το λίγο, μπαίνω στα δικά σου τα λιμέρια και λίγο με τη δικιά σου άποψη. Έχουμε την Ευρωλίγκα που γενικά τα οικονομικά είναι έτσι και έτσι. Οι ομάδες είναι ζημιογόνες οι περισσότερες και έχουν σε αυτό το μοντέλο. Ναι. Πάμε το NBA που είναι άλλα μεγέθη. Δηλαδή, εδώ είναι budget, ας πούμε, 40 εκατομμύρια. Χοντρικά να καταλάβει ο κόσμος, μια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 40-30 εκατομμύρια, άντε 20.
0: Ναι, και μιλάμε για δισεκατομμύρια από την άλλη.
2: Ναι, εκεί μιλάμε για δις. Και τώρα αυτοί οι δύο οργανισμοί από εμπορική άποψη, εγώ σκεφτόμουν. Θέλουν κάποια στιγμή να παντρευτούν. Πώς γίνεται όλο αυτό με τελείως διαφορετικά οικονομικά δεδομένα? Κερδοφόρες εκεί οι εταιρείες, κερδοφόρες, δηλαδή ο άλλος μπαίνει εκεί για να βγάλει καθαρά χρήματα. Οικονομικά, από μοντέλο εμπορικής άψη, έχεις άποψη αν μπορούν αυτά να συνεπάρξουν?
0: Νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να συνεπάρξουν και δεν θα φτάσουμε στους οικονομικούς λόγους που δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Ο λόγος που δεν μπορούν να συνεπάρξουν είναι περισσότερο γιατί υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα.
2: Okay.
0: Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι οι παίκτες στο NBA είναι σε μια κατάσταση και από πλευράς ντόπινγκ και από πλευράς το πόσα παιχνίδια παίζουν και από πλευράς το πώς είναι δομημένο το άθλημα και όλα αυτά, που έχει να κάνει περισσότερο με το να δείξει πόσο υπεράνθρωποι είναι και το πόσο μπορούν να λειτουργούν σε ακραίες αθλητικές συνθήκες. Και από την άλλη έχουμε μια λίγα την Ευρωπαϊκή, η οποία είναι πολύ πιο ανθρώπινη, είναι πολύ πιο, έτσι, έχει και τα ανθρώπινα πάθη περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ το θεωρώ λογικό να πάνω στην ένταση ενός αγώνα να τσακωθούν δύο παίχτες, να πέσει και κανένα μπουνίδι και τέτοια. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι αθλητικό. Αλλά το θεωρώ αναμενόμενο να γίνει. Έτσι, εγώ με τους φίλους μου όταν παίζαμε μπάλα, κάποια στιγμή μέσα ήταν, έξω ήταν. Ξέρεις, εμείς δεν είχαμε δύο πέτρες. Μέσα ήταν, όχι έξω ήταν κτλ. Μπορεί να κάποια στιγμή να πέφτει καμία ψηλή. Νομίζω ότι αθλητικά είμαστε ανώτεροι.
2: Είμαστε.
0: Ναι, από πλευράς αθλητικής κουλτούρας.
2: Okay.
0: Από πλευράς business και θεάματος είναι πολύ καλύτεροι αυτοί.
2: Είναι πολύ καλύτερη αυτή.
0: Ναι, αν οικονομικά νομίζω ότι θα ήταν το πιο εύκολο να γίνει, γιατί τώρα νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο ένα μεγάλο φαντ να πει ότι κοίταξε από τη στιγμή που ενοποιηθήκατε, εγώ θέλω να έρθω και να πάρω τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή τον, δεν ξέρω τι, μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και να τις φέρω σε αυτό το επίπεδο. Είδαμε ότι υπήρξε ενδιαφέρον και έχει υπάρξει ένα χλιαρό ενδιαφέρον για μεγάλες ελληνικές ομάδες από ξένα φαντς, τα οποία μετά είδαν ότι δεν υπάρχει το επιχειρηματικό έτσι, μέλλον στην Ελλάδα, οπότε το εγκαταλείψαμε.
2: Έχουμε δει φαντς να μπαίνουν και να χάνουν χρήματα εδώ, κατά καιρούς το έχουν κάνει πολλές φορές και γενικά αυτό το μοντέλο δεν ξέρω, έχουν κάνει προσπάθειες πρόεδροι να βγάλουν μετοχές και να τις μοιράσουν στον κόσμο, κάτι που δεν είχε πραγματικά νόημα γιατί δεν είχε από πίσω οικονομικό υπόβαθρο.
0: Εντάξει, ναι, είχε το υπόβαθρο ότι να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο και να κάνουμε και ένα μικρό fundraising, γιατί αυτές τις συμμετοχές ήταν από αύξηση κεφαλαίου και αντί να τα βάλει ο πρόεδρος, θα τα βάζει ο Κώστας που δούλευε το βράδυ στην οικοδομή και έβγαζε 50, να πάει να δώσει τα 30 στην ομάδα.
2: Πες μου λίγο, είναι τα δικά σου, καθαρά τα δικά σου τα λιμέρια. Έχουμε τα γήπεδα, τα οποία είναι δημόσια, τα οποία είναι αχούρια και έχουμε ιδιωτικά, τα οποία όλος θα το πρόσεχε, θα το έκανε, θα το πήγαινε τελείως διαφορετικά, θα σκεφτόταν διαφορετικούς τρόπους income. Τι κάνουμε, πώς το σχολιάζουμε αυτό γενικά, πρέπει
0: να ιδιωτικοποιηθούν τα γήπεδα.
2: Λέω εγώ, πρέπει. Κοίταξε,
0: το δημόσιο, υπάρχουν πάρα πολλές business, στις οποίες το δημόσιο δεν είναι καλό.
2: Okay.
0: Ο αθλητισμός δεν είναι μία από αυτή.
2: Δεν είναι μία από αυτή.
0: Δεν είναι.
2: Πρέπει εσύ βάζεις γενικά το αθλητισμό σε ένα κουβάρι, δεν το διαχωρίζεις ερασιτεχνικό.
0: Όχι, μιλάμε για τον ερασιτεχνικό.
2: Α, μιλάμε για τον ερασιτεχνικό.
0: Ναι, για τον ερασιτεχνικό. Τον πραγματικό αθλητισμό.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Έτσι, το να έχει κάποιος ένα χώρο να αθληθεί, να πάει στο γήπεδο να τρέξει ένα απόγευμα μετά τη δουλειά, ή το να πάει το παιδί του να παίξει μπάλα, ή το να έχει μια μικρή ακαδημία, ένα χώρο που να κλείσει το γήπεδο για λίγες ώρες και να μπορέσει να τρέξει, να παίξει το παιδί να αθληθεί. Γιατί αν δεν το κάνει το βράδυ θα πάει να καπνίζει ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που η πολιτεία μπορεί να το κάνει και στην Ελλάδα εγώ μπορώ να πω ότι κατά καιρούς το έχω δει επιτυχημένα. Εγώ όταν,
2: το έχεις επιτυχημένα.
0: Ναι, όταν γύρισα από το Αγρίνιο και ήμουν μεγάλωσα στη Χωράφα πάνω στο Περιστέρι, η Χωράφα ήταν ένα σημείο που εμένα η μάνα μου έβγαινε το πρωί πριν πάμε σχολείο, πριν πάει στη δουλειά και σκούπιζε κάτω μπροστά για να πάρει τις σύριγγες. Γιατί ήταν νομίζω ο δεύτερος τόπος στην Ευρώπη από πλευράς συχνότητας βαριών ναρκωτικών τότε εκεί.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μέσα σε 3-4 χρόνια επί εξαιρετικών δημάρχων που είχε τότε εκείνη η περιοχή και ακόμα και τώρα φαίνεται ότι έχει γίνει μεγάλη διαφορά και συγχαρητήρια στους πολιτικούς αρχόντες εκεί. Έγινε ένα συγκρότημα το οποίο τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ παιδί υπήρχε ένας χώρος να πάμε να αθληθούμε. Υπήρχαν αθλήματα, βόλεϊ. Να στο πω, υπήρχε ωραίο γήπεδο ποδοσφαίρου στο οποίο παίζαμε ποδόσφαιρο, ωραία γήπεδα μπάσκετ στο οποίο παίζαμε πάλι ποδόσφαιρο και ωραία γήπεδα βόλεϊ που παίζαμε ποδόσφαιρο όταν ήμασταν πιο λίγοι.
2: Okay.
0: Οπότε δεν είχαμε φιλέ, αλλά είχαμε ωραία γήπεδα.
2: Ε, Θα ήθελα να σα ρωτήσω στο κομμάτι, ακουμπάει λίγο και σε αυτό που λέμε στο γήπεδο, αν μπορούμε στα γήπεδα, αν μπορούμε και αν υπάρχει τρόποι να μετρήσουμε π.χ. Ολυμπιακοί αγώνες, κατά πόσο αυτό φέρνει στο τέλος της ημέρας κέρδος ή χασούρα
0: για τη χώρα,
2: για τη χώρα, γιατί θα σου φέρω π.χ. Ναι. 15 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα για τα γήπεδα, τα οποία πήγαν άχρηστα, τρέχαν τα νερά, καταστραφήκαν, δεν υπήρχε πρόληψη. Και Πώς το υπολογίζουμε εμείς αυτό, κέρδος, ζημιά, καλά τα κάναμε, δεν κάναμε καλά.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Γενικά βλέπουμε τώρα μια τελείως καινούργια τάση στο να σπάνε τα μεγάλα events και να πηγαίνουν σε πολλές χώρες.
2: Okay.
0: Ο λόγος για τον οποίο γίνεται είναι επειδή οικονομικά τα events αυτά δεν συμφέρουν πάρα πολύ τις χώρες στις οποίες γίνεται.
2: Αυτός είναι ο λόγος.
0: Λες αν υπάρχουν έρευνες. Υπάρχει έρευνα η οποία δείχνει ότι υπάρχει έκρηξη σε σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες σε τέτοια αθλήματα, ειδικά στο Μουντιάλ.
2: Άχι, στο Μουντιάλ.
0: Ναι, δηλαδή σε περιοχές που έχει γίνει το Μουντιάλ, μετά υπάρχει έκρηξη πολύ βασικών σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών και κάποιες από αυτές είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από εκείνες τις περιοχές και τις ξανάφερε το Μουντιάλ. Υπάρχουν τεράστια κόστη που έρχονται. Και υπάρχει και κάτι που στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Εγώ το έχω πει αμέτρητες φορές και θα το πω άλλη μια φορά. Ότι ο τουρισμός, η βιομηχανία του τουρισμού έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το αφήγημα ότι θα κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες ή θα κάνουμε ένα Μουντιάλ ή θα κάνουμε κάτι για να διαφημίσουμε τη χώρα να έρθουν τουρίστες δεν λειτουργεί πια. Και βλέπουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα να πηγαίνουν είτε σε χώρες όπου οι τοπικοί ολιγάρχες, οι τοπικές ολιγαρχίες μάλλον, ή οι τοπικές. Κάπως πιο απολυταρχικές εξουσίες θέλουν να δείξουν πρόσωπο. Κάποιες φορές επιτυχημένα, το 18 το Μουντιάλ στη Ρωσία, όπου την ανέβασε την αποδοχή του κάθετα.
2: Σότσι, 14.
0: Ναι, γιατί ήταν εξαιρετικά οργανωμένο. Εγώ ζούσα στη Μόσχα το 2018. Η πόλη πέρασε, παρόλο που η Μόσχα είναι μια εξαιρετική πόλη, έτσι, όποιος, δηλαδή όποιος θέλει να πάει κάπου κοντά και να δει κάτι εντελώς διαφορετικό, μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, αν ποτέ τελειώσει ο πόλεμος και έχει πρόσβαση να πάει στη Μόσχα, είναι πραγματικά μια εμπειρία. Εγώ ζήσα εκεί πέρα 7 χρόνια.
2: Okay.
0: Και είναι μια πόλη που την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί έχει πολύ βαθιά κουλτούρα, έχει πράγματα να σου πει. Είναι ένα υπέροχο τόπο που πραγματικά ο κόσμο που ζει εκεί την αγαπάει, γιατί είναι η Μόσχα. Δεν πήγε εκεί για τα λεφτά, ναι, όπω έρχεται στη Σιγκαπούρη ή στο Ντουπάι ή οπουδήποτε αλλού. Έχει τη δική τη προσωπικότητα. Λοιπόν, η Μόσχα έπεσαν. Η μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει πέσει ποτέ σε Δήμο, ποτέ στα χρονικά, με διαφορά. 2 δις να πάει ο Δήμο να κάνει έργα. Ακολούθησε ένα πάρα πολύ έξυπνο μοντέλο. Είχε του Σοβιετικού, του τεράστιου δρόμου, του πλατεί, του έκλεισε, έκανε πολύ ωραίες περιοχές με πλατιά πεζοδρόμια όπου αναζωογονήθηκε όλη η τοπική κοινωνία, γίνανε πράγματα. Δηλαδή, αποτέλεσε μια αρχή το Μουντιάλ για να γίνουν κάποιες επενδύσεις, να πέσει κάποιο χρήμα, να γίνουν κάποιες αλλαγές με την ευκαιρία του Μουντιάλ, να κυνηγήσουμε μια προθεσμία, να τα φτιάξουμε όλα μαζί, να δείξουμε ένα πρόσωπο κτλ. Και το έδειξε αυτό το πρόσωπο. Βέβαια, μετά το πέταξε εντελώς στα σκουπίδια με το ουκρανικό θέμα. Αλλά πλέον το βλέπουμε μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες δε, εγώ νομίζω ότι πλέον υπάρχει πολύ σοβαρός αντίλογος από τις χώρες οι οποίες θέτουν υποψηφιότητα. Δηλαδή, αν πηγαίναμε πίσω, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κανένα πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα που στις 5 Σεπτεμβρίου του 1996 που δόθηκαν οι Ολυμπιακοί στην Ελλάδα, θυμάμαι και την ημερομηνία ακόμα,
2: okay,
0: που βγήκε τότε ο Σάμαραν και λέει «The winning city is Athens», δεν νομίζω ότι θα πανηγύριζε κανένας.
2: Δεν πανηγυρίζει κανένας.
0: Ναι,
2: βέβαια το story που ακούμε εμείς ότι είναι μας έφερε καλό, μας έκανε.
0: Όχι, όποιος το λέει αυτό δεν νομίζω ότι έχει κανένα δεδομένο να το υποστηρίξει αυτό.
2: Κανένα δεδομένο.
0: Κανένα δεδομένο.
2: Ωραία. Και τα γήπεδα, τα 15 billion, τα περίφημα που πήγαν σε όλα αυτά τα γήπεδα και αυτά τα γήπεδα δεν αξιοποιήθηκαν με σωστό τρόπο.
0: Δεν μόνο τα γήπεδα, είναι και τα παρεμφερή έργα των γήπεδων, τα οποία δεν, και ούτε αυτά αξιοποιήθηκαν.
2: Πες άντε, οι δρόμοι, αεροδρόμια, κάτι κρατήθηκε. Αλλά συνολικά για τον αθλητισμό.
0: Μα το αεροδρόμιο δεν ήταν έργο της Ολυμπιάδας. Δηλαδή θα κάναμε ένα αεροδρόμιο. Πού θα είμαστε, το ελληνικό θα ήμασταν ακόμα.
2: Θα δεν
0: κάναμε
2: ένα αεροδρόμιο. Ναι, θα ήταν μια αφορμή, ας πούμε.
0: Θα το μπορεί να το κάναμε 2 χρόνια μετά, αλλά δεν μπορούσαμε να μην δεν κάνουμε αεροδρόμιο.
2: Okay. Εγώ κοιτάω ένα απλό προϋπολογισμό. Καφτατζόγλου, ένα μεγάλο παιδί, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι.
2: Έχει ένα περίπου κοντά στο 700.000 εκατομμύριο ετήσιος προϋπολογισμός. Με 20 υπαλλήλους, λίγο ρεύματα, λίγο αυτά. Και επειδή είμαι εκεί και ζω και λέω ότι αυτό άμα το πάρουν οι ιδιώτες, θα βγάλει χρήματα. Είναι και κλειδωμένο, δεν μπορείς να μπεις και πάντα. Εντάξει, αφήνω λίγο το εξωτερικό μέσα, δεν μπορείς να μπεις να πατήσεις χορτάρι, λες και εντάξει, τι θα το κάνουν. Και λες, ωραία, αυτό είναι ένα γήπεδο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, θα έπρεπε να είναι ανοιχτό για όλους.
0: Αν το πέραν ιδιώτες.
2: Επίσης... Όχι, τώρα δεν είναι ανοιχτό για όλους. Ναι. Δεν είναι ανοιχτό για όλους.
0: Okay.
2: Και ξοδεύουν, τρώει αυτό το budget. Εγώ πιστεύω ένας ιδιώτης με αυτά τα. Καταρχάς θα ήταν κερδοφορά, δεν θα χρειάζεται να βάζεις ναι. από τη τσέπη σου ένα εκατομμύριο και θα μπορείς να βρεις και μια φόρμουλα και να πεις ότι πού είσαι, εγώ στο δίνω, αλλά είσαι υποχρεωμένος, ξέρω εγώ, αυτές τις ώρες να αφήνεις για τους δημότες. Τι πιο ωραίο να υπάρχει αυτή η συνεργασία.
0: Το πιο ωραίο θα ήταν να το έχει να είναι το Υπουργείο Αθλητισμού λίγο πιο οργανωμένο και να το έχει να το λειτουργεί σωστά το ίδιο το Υπουργείο.
2: Ναι,
0: μπορεί να το κάνει.
2: Πάμε με ποια κριτήρια, πώς θα αξιολογηθούν και ποιοι θα μπουν και τι θα κάνουν, ποια KPI θα βάλουμε. Και δηλαδή θα βάλει το κράτος να κάνει micromanagement.
0: Ας κάνουμε ένα πράγμα. Και άμα δεν δουλέψει, το αλλάζουμε τον επόμενο χρόνο. Αλλά ας κάνουμε κάτι. Δεν χρειάζεται να το κάνεις από την αρχή σωστά. Κάνε κάτι και άμα δεν δουλέψει, το φτιάχνεις την επόμενη φορά.
2: Okay, νομίζω. Δεν ξέρω αν θες εσύ να πεις κάποια, να προσθέσεις κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Καλύψαμε τα ζητήματα.
0: Νομίζω
2: και
0: είναι ότι
2: πολύ
0: εσύ είναι δικό σου το podcast, ότι δεν με ρωτάς. Μου είπες όμως ότι θα διαφωνήσεις και δεν διαφώνησες. Δηλαδή...
2: Διαφώνησα σε κάποια φάση.
0: Κοίτα, εντάξει τώρα. Ήταν...
2: Αυτό που διαφώνησα είναι τεράστια κουβέντα και μπορούμε να την κάνουμε όσο
0: θέλεις.
2: Για
0: τη Ρωσία το θέμα.
2: Το θέμα της Ρωσίας κάτω το συζητάω, θα το συζητήσουμε και αν είναι και ενδιαφέρον. Εγώ
0: και λέω... μετά εσύ πώς λένε εμένα ότι εγώ λέω ότι είμαι πράκτορας των Ρώσων. Εσύ πρέπει να είσαι KGB.
2: Όχι, εγώ είμαι το ανάπτυξη. Εδώ. Εγώ είμαι υπέρ της Ουκρανίας φουλ. Εγώ αυτό που λέω στη διαφωνία είναι κατά πόσο ο αθλητής. Γιατί βλέπω καμιά φορά αθλητές, δεν κάνουν τοποθέτηση, δεν μιλάνε ενώ έχουν άποψη, δεν ξέρω τι έχουν. Και λένε εντάξει, τι άοσμον, τι φοβάσαι. Δηλαδή, αν ο αθλητής δεν έχει να προβάλλει, δεν έχει να πει, ποιος θα το κάνει, ποιος θα το πει. Δηλαδή, ο γείτονας και λες εσύ, αν δεν έχεις μελετήσει, αν δεν έχεις κάνει, γιατί τοποθετήσει, δηλαδή, άσχετα, ας πούμε. Γιατί.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω ότι μιλάμε για μια απλή τοποθέτηση. Εδώ περισσότερο έχουν ακουστεί πράγματα τα οποία χρησιμοποιούν και δεδομένα τα οποία δεν είναι εντελώς έγκυρα.
2: Α, κάνουν.
0: Νομίζω ότι πολλές φορές...
2: Αλλά αυτό δεν το κάνουν μόνο αθλητές. Εδώ οι πολιτικοί βγαίνουν.
0: Γι' αυτό είπα εγώ.
2: Οι πολιτικοί που κάνουν τοποθετήσεις και λένε μαλακίες, δηλαδή άλλα νούμερα άλλων τάλων, παρασέρουν τον κόσμο.
0: Ναι, οι πολιτικοί όμως... Δεν είναι αντιπροσωπευτική της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω αυτομάτως 10 άτομα, mm-hmm. έτσι εύκολα, που δεν είμαι και όπως έχεις καταλάβει, στη Σιγκαπούρη που ζω και με το φόρτο εργασίας που έχω, και επειδή είναι τόσο διαφορετικό το ωράριο και δεν έχουμε ούτε ένα συνδρομητικό πρόγραμμα, τα έχω χάσει τώρα με τα αθλητικά. Δεν τα παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια. Έτσι, mm-hmm. Δεν μπορώ δηλαδή αντικειμενικά να το κάνω. Mm-hmm. Μπορώ να σου πω 10 άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικής. Προσφορά στη χώρα μέσω του αθλητισμού που κάνανε πράγματα απίστευτα και μιλάμε για τους ανθρώπους τώρα της τελευταίας πενταετίας, δεκαετίας. Πολιτικούς δεν μπορώ να σου πω 10 που έχουν προσφέρει πραγματικό έργο στη χώρα.
2: Δεν έχεις να το.
0: Δεν έχω να σου πω 10.
2: Ισοπεδώνεις μου φαίνεται.
0: Έχω να σου πω. Εγώ δεν έχω να σου πω 10. Αλλά 10 αθλητές οι οποίοι πραγματικά τίμησαν τη χώρα και οι οποίοι έχουν δείξει ήθος, έχουν προσφορά, έχουν κάνει πράγματα κτλ. Δηλαδή, να σου πω ένα πράγμα. Πήγαμε στη Φλόγα την άλλη φορά, mm-hmm. την Ένωση των Γονιών για τα παιδάκια με τον καρκίνο. Φαίνονται, μέσα έχει πάει ας πούμε, ο Διαμαντίδης εκεί πέρα, έχει υπογράψει μπάλες τους, έχει δώσει, έχει πάει awareness, έχει πάει τέτοιο. Ποιος πολιτικός εμφάνισε εκεί πέρα για να κάνει κάτι.
2: Ναι,
0: και να μην πάρει το
2: όφελος.
0: Και να μην πάρει το όφελος. Ποιος το έχει κάνει.
2: Έχει δίκιο. Σε αυτό, ναι, έχει δίκιο.
0: Έτσι, γιατί εγώ όταν ρώτησα πότε ήρθε εδώ ο Διαμαντίδης. Μου λέγανε δεν το έπαιξε κανένας, δεν το έπαιξε πουθενά. Και όμως έχει πάει, έχουν δώσει πράγματα. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάει εκεί πέρα σαν ομάδα, ο κ. Γιαννακόπουλος. Και μπράβο του που το έχει κάνει. Δηλαδή, ένα πράγμα. Κατευθείαν.
2: Έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Έτσι, αλλά να μου πεις πολιτικούς που έχουν κάνει έργο το οποίο να είναι εντελώς χωρίς να έχει το photo opportunity από κάτω, το έχει κάνει κανένας.
2: Ωραία, ανάποδο τότε το ερώτημα. Έχουμε τον αθλητή ο οποίος έχει μια δημοσιότητα. Όχι, και μπαίνει ξαφνικά στην πολιτική. Όπου και εκεί δεν έχει πολύ άποψη, γιατί βλέπω, ακούω καμιά φορά τους αθλητές που υπάρχουν καλοί αθλητές όντως και έχουν πραγματικά σοβαρό λόγο και έχουν πολιτική άποψη.
0: Και δεν μπαίνουν στην πολιτική, συνήθως.
2: Και δεν μπαίνουν, αλλά έχουν δει και αυτούς που έχουν μπει και είναι ψιλοκαλοί. Εντάξει, και υπάρχουν σοπάνιδες, δεν μπορούν να μιλήσουν, να αθρώσουν, παίρνουν σταυρούς, πάρα πολλούς τους αναγνωρίζει κατά πόσο αυτό είναι δίκαιο και είναι σωστό εκεί να χρησιμοποιεί πλέον τον αθλητισμό για να μπαίνει στην πολιτική. Να σχολιάσει δεν μπορεί, αλλά εδώ μπορεί να το κάνει.
0: Εντάξει, μετά αλλάζει ο ρόλος του όμως. Αλλά αυτό είναι ένα μειονέκτημα της δημοκρατίας. Η δημοκρατία έχει πλεονεκτήματα, έχει και μειονεκτήματα. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα.
2: Αυτό το βάζει στα μειονεκτήματα.
0: Ναι, μα λογικά όταν βάζει κάποιον ο οποίο έχει τεράστια αποδοχή και θέλει να του δώσει ένα αξίωμα μόνο και μόνο επειδή ξέρει ποιο είναι και επειδή παίζει καλό μπάσκετ ή επειδή δεν ξέρω, κάνει καλά βίντεο στο YouTube ή επειδή κάνει οτιδήποτε άλλο και θεωρεί ότι αυτό θα είναι και ο άνθρωπο, ο σωστό άνθρωπο να σε κυβερνήσει.
2: Μπορεί όμω. Μπορεί να είναι. Λέω μπορεί. Ναι, όχι όχι δεν... επειδή όμω είναι. Δημό,
0: ναι, ναι. Okay. Μπορεί να είναι, αλλά δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει το ξέρει.
2: Σωστό. Σωστό, σωστό.
0: Και ίσω κάποιοι να έχουν και λίγο πιο ταιριαστά βιογραφικά στο να είναι αυτοί που να βρίσκονται σε αυτέ τι θέσει. Που δεν είναι του αθλητισμού εννοώ.
2: Είχα στείλει σε κάποια φάση ένα ερώτημα για τα εισιτήρια, κατά πόσο είναι προσβάσιμο, ναι, ναι, 14-15.000 ναι. ευρώ. Να το πούμε αυτό, 14-15.000 το πιο φτηνό εισιτήριο. Ναι, ναι. Το πιο φτηνό εισιτήριο, δηλαδή θα είσαι πίσω από την κολόνα και θα βλέπεις να πούμε τα κιάλια και είναι 15.000 και εδώ... Με 15 χιλιάρικα μπαίνεις μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, και παίρνεις μετοχές από την ομάδα.
2: Παίρνεις μετοχές από την ομάδα. Πες μου λίγο τι γίνεται από ηθικής και μετά να δούμε από οικονομικής άποψης.
0: Λοιπόν, έχεις εκ των πραγμάτων ένα οικονομικό ζήτημα, οικονομικό πρόβλημα, το οποίο δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να λυθεί. Δηλαδή, έχεις ένα πεπερασμένο χώρο συγκεκριμένο που παίρνει, ας πούμε, ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίρνει γύρω στις 25.000. Mm-hmm. Υπάρχουν και μεγαλύτερα, αλλά τα βασικά γήπεδα νομίζω ότι είναι σε αυτή τη μέση χωρητικότητα. Αν έχεις τεράστιο ενδιαφέρον για έναν αγώνα που θέλει να πάει ο άλλος και το θεωρεί ότι αυτός ο αγώνας είναι μια εμπειρία ζωής και ότι θα λέει στα παιδιά του ότι εγώ ήμουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι, σε κάποιο Super Bowl, σε κάποιο τελικό ή έφτασε η ομάδα επιτέλους κάποια στιγμή στα τελικά και θες να πας να το δεις mm-hmm. και τέτοια, mm-hmm. τότε ο κόσμος διατίθεται να πληρώσει εξαιρετικά υψηλές τιμές. Αν υπάρχουν πεπερασμένες θέσεις, αυτές οι τιμές θα γίνουν και η τιμή της αγοράς. Έτσι. Δηλαδή θα δεις τιμές εισιτηρίων που φτάνουν 15, 20, 50 χιλιάδες ένα εισιτήριο. Τώρα, μιλάμε για κοινωνίες στις οποίες υπάρχουν αρκετά άτομα που μπορούν να ζουν σε ακτίνα 5, 6, 10 χιλιόμετρων από σένα, έτσι, και οι οποίοι να βγάζουν 400-500 χιλιάδες το μήνα. Mm-hmm. Οπότε το να δώσουν 50 χιλιάδες να πάρουν ένα εισιτήριο είναι το αντίστοιχο με σένα, με κάποιον που παίρνει 1.200 ευρώ, ας πούμε, το να δώσει 20 ευρώ για ένα εισιτήριο. Mm-hmm. Είναι μια λογική mm-hmm. αντιστοιχία αυτό, έτσι, mm-hmm. για τέτοια εισοδήματα. Τα διαθέτεις, δεν έχεις τον άπειρο χρόνο να πεις ότι εγώ θα αρχίσω να παίρνω, αντί να πάω να πάρω ένα εισιτήριο των 40.000, θα πάω να πάρω 600 εισιτήρια των 100 δολάριων το ένα. Οπότε στην ουσία δεν είναι κάτι που σε αφορά αυτό. Και βλέπουμε τις τιμές να ανεβαίνουν πάρα πολύ. Τώρα, οι ομάδες πρόσφατα έχουν αρχίσει, σχετικά πρόσφατα, να χρεώνουν αυτές τις τιμές. Αυτό που γινόταν πριν, γινόταν κατά κάποιο τρόπο και στην Ελλάδα παλιότερα. Υπήρχε ένα ενδιάμεσο έτσι, στάδιο, όπου ήταν οι λεγόμενοι scalpers. Δηλαδή εδώ. Οι μεταπολιτές των εισιτηρίων.
2: Okay.
0: Αυτοί που έπαιρναν mm-hmm. τα εισιτήρια και τα μεταπολούσαν μετά στις άλλες. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν έφτιαχναν το ζήτημα του ότι αυτή στις... δηλαδή έπρεπε εσύ να αγοράσεις ένα εισιτήριο για το Super Bowl τώρα, έτσι. Και έπρεπε να το αγοράσεις από τον Νοέμβριο. Αλλά τον Νοέμβριο δεν ήξερες αν το Μάιο η ομάδα σου mm-hmm. θα είναι στο τελικό.
2: Το έχουμε εδώ με το Παναθηναϊκό πρώτο παράδειγμα.
0: Μπράβο. Ο Σκάλπερ λοιπόν δεν ήξερε, δεν τον ενδιέφερε ποια ομάδα θα είναι στο Super Bowl. Πήγαινε και το παίρνει το στήριο φτηνό από τον Νοέμβριο. Και όταν έφτανε η δική σου η ομάδα πλέον τον Απρίλιο να, mm-hmm. Να έχει γίνει qualify για να πάει εκεί πέρα, στο πουλάγε ένα και παίρνει τη διαφορά. Δηλαδή στην ουσία αυτό έκανε ένα arbitrating από τον οικονομικό, έτσι, με οικονομικό ορισμό. Πρόσφατα οι ομάδες το κατάλαβαν αυτό. Και θέλησαν πλέον να πάρουν το ρίσκο, γιατί υπήρχε και ένα ρίσκο το οποίο, ας πούμε, στα καλλιτεχνικά events υπάρχει ακόμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας καλλιτέχνης που θέλει να πει ότι ξέρω, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διατίθεται να πληρώσουν 10.000 για το εισιτήριο αυτό. Αλλά αν το κάνουν αυτό, τι κάνουν, να θέλουν να είναι πάντοτε sold out, δεν πηγαίνανε να βγάλουν το παραπάνω. Οπότε τα δίνανε τα εισιτήρια, τα παίρνανε οι scalpers και οι scalpers βγάζαν το παραπάνω, αλλά ο scalper θα το πουλήσει όπως και να έχει, θα το πουλήσει και στο κόστος στο τέλος. Mm-hmm. Οπότε και εξασφαλίζονταν ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο και ότι υπήρχε ένα allocation, μια διανομή στην κατανομή στην κοινωνία να πάρει το εισιτήριο όποιος θέλει να το πάρει. Όμως, στο τέλος της ημέρας, μιλάμε για ένα πρόβλημα που έχει 200.000 κόσμο που θέλουν να είναι εκεί και 25.000 θέσεις. Mm-hmm. Αναγκαστικά οι τιμές σε αυτή την περίπτωση θα πάνε πάνω. Και επειδή δεν μιλάμε και για ένα βασικό αγαθό, δηλαδή εγώ νομίζω ότι θα μπορώ να ζήσω και να μην είμαι σε κάποιο τελικό του Μουντιάλ. Δεν θα με πήρε. Δεν το θεωρώ κοινωνικό πρόβλημα το να είναι τόσο ακριβά τα εισιτήρια.
2: Ο Τραμπ είπε: αν θέλετε να πάτε, λέει, δείτε το από τηλεόραση. Και εδώ λέμε: αν είναι εθνικό αγαθό ή όχι, έχουμε δει πολλές φορές στις κυβερνήσεις, παραδείγματος χάρη, θα πάει, το θυμάσαι, συνδρομητική τηλεόραση. Όχι, θα το πληρώσει το κράτος για να το βλέπουν όλοι. Είναι αγαθό κοινωνικό αθλητισμός, γενικά.
0: Ο επαγγελματικός αθλητισμός.
2: Ναι,
0: νομίζω πως όχι.
2: Όχι.
0: Και νομίζω ότι όχι μόνο δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Νομίζω ότι λίγο κλέβει το ενδιαφέρον από τα πολιτικά, πραγματικά πολιτικά προβλήματα που μπορεί να έχει ο άλλος. Δηλαδή, εσύ τώρα κάτσε, κοίταξε. Όταν ένας άνθρωπος. Γιατί αυτό είναι το προφίλ του άνθρωπου, ο οποίος θα πάει την Κυριακή και θα φωνάξει στο γήπεδο και θα χαρεί και θα πάει τη Δευτέρα χαρούμενος άμα έχει κερδίσει η ομάδα, έστω και αν κέρδισε με πέναλτι που δεν ήταν κτλ. Mm-hmm. Όταν αυτός ο άνθρωπος θα πάρει τη χαρά της ζωής του από τον Ολυμπιακό, συνήθως, γιατί κερδίζει. Ή από τον Παναθηναϊκό σε κάποιες άλλες εποχές. Ή από την ΑΕΚ φέτος, ή οτιδήποτε. Και δεν βλέπει ότι όλα τα άλλα στη ζωή τον έχουν στη γωνία και περιμένει αυτή να είναι η χαρά του, τότε αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό και για τον ίδιο, αλλά και για την κοινωνία στην οποία γίνεται.
2: Σαν να δασκεπάζουμε, λες, κάτω
0: ναι,
2: από το χαλί.
0: Ναι, και βέβαια, και υπάρχουν άνθρωποι που αυτό τους βάζει και σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μιλούνται την άλλη μέρα όταν χάσει ομάδα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και στο στοίχημα, επειδή πιστεύουν πάρα πολύ στην τάδε ομάδα ή στην τάδε. Την άλλη μέρα η οικογένεια τους δεν έχει να φάει.
2: Okay.
0: Έτσι υπάρχουν και αυτά. Νομίζω ότι. Όχι, δεν είναι. Για μένα δεν είναι, κοινωνικό, δεν είναι αυτό το κοινωνικό αγαθό. Δηλαδή, κάνει το συνδρομητικό και να είναι και ακριβό, απλώς δεν τους συμφέρει να το κάνουν. Γιατί θέλουν να κρατήσουν και μια ζήτηση.
2: Όντως. Μελετάνε, κάνουν μελέτες. Βγαίνει ο άλλος και λέει: εγώ θα χαρίσω με τα χρέη, θα στήσω ένα γήπεδο, ή βγαίνει ο πρόεδρος, θα απειλήσει, έχοντας στο μυαλό του. Ο άλλος θα πάει όντως να ψηφίσει, γιατί, είναι, ξέρω εγώ, γιατί θα το πει ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, ότι είμαστε εναντίον της κυβέρνησης. Δηλαδή, πραγματικά αυτά μετριούνται κάπως τα πράγματα.
0: Μετριούνται κάπως. Δυστυχώς.
2: Υποκειμενικά ή αντικειμενικά μετριούνται.
0: Όχι, μετριούνται με κάποιο αντικειμενικό τρόπο.
2: Αντικειμενικό.
0: Αλλά, ναι, δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε εμείς ως επιστήμονες. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος έχουν, όπως και να το κάνεις, μπορούν να γύρουν την πλάστικα προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Μιλάς τώρα για αποτελέσματα τα οποία δεν είναι. Αν το φανταστείς, και είναι ένα λάθος που κάνει πολλοί κόσμος αυτό. Αν φανταστείς, έγινε ένα θέμα τώρα με τους Ρωμά και είπαν, ας πούμε, ότι είναι 200.000 ψήφοι που παίζουν. Δεν είναι 200.000 ψήφοι, είναι πολύ λιγότεροι. Δηλαδή δεν βγαίνουν τα νούμερα να είναι 200.000 ψήφοι. Και 10.000 ψήφοι να είναι. Επί του αποτελέσματος στην επικράτεια δεν κάνουν διαφορά. Αλλά σε μια τοπική κοινωνία, δηλαδή στα τοπικά αποτελέσματα, δεν μιλάω για το Δήμο κτλ.
2: Ναι,
0: μιλάω
2: ναι,
0: για τις βουλευτικές.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά γιατί το σύστημα δεν είναι γραμμικό, δεν παίρνουμε τα αποτελέσματα όλης της χώρας
2: okay.
0: Και να συγκρίνουμε αν θα πάρεις ένα Δήμο, ας πούμε, στην Ανατολική Αττική ή όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για, ξέρεις, ότι παίζονται, μπορεί να σου κάνει μεγάλη διαφορά το να πάρεις 5.000 ψήφους σε μια περιοχή ή σε άλλη. Και βλέπουμε και ο Δήμος, σαφέστατα ο Δήμος του Πειραιά, έχει πάει με οπαδικά κριτήρια.
2: Τελείως.
0: Έτσι.
2: Και ως τώρα και πριν.
0: Ναι. Και ο Δήμος του Βόλου έχει πάει με οπαδικά κριτήρια. οπότε δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι έχει
2: αλλά
0: αποτέλεσμα.
2: Ναι, αλλά είναι υποκειμενικό αυτό. Το μοιραζόμαστε. Δεν λέμε, α, μάλλον εκεί θα πάει. Δεν υπάρχει,
0: να το αποδείξουμε.
2: Μέτρηξ, αν υπάρχει συγκεκριμένα μέτρηξ.
0: Όχι, για αυτές τις δύο περιπτώσεις εγώ δεν έχω κάτι υπόψη μου.
2: Δεν έχεις
0: υπόψη. Αλλά θα το θεωρούσα. Θέμα κοινής λογικής να καταλάβει κάποιος ότι αν ο κύριος Μπέος δεν έκανε αυτά που έκανε με τον Ολυμπιακό Βόλου, ότι δεν θα είχε την αποδοχή αυτή που είχε στο Βόλο.
2: Okay, okay.
0: Δηλαδή το θεωρώ σχεδόν αυτονόητο ότι θα μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή εναντίον της κοινής λογικής να συμβαίνει το αντίθετο.
2: Okay. Κοσμά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Φανταστική κουβέντα. Καταρχάς έμαθα αρκετά πράγματα.
0: Και εγώ έμαθα πολλά πράγματα.
2: Έμαθες, ωραία. Τι έμαθες εσύ ακριβώς?
0: Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ, ξέρεις, ο τρόπος με τον οποίο η οπτική που παρουσίασες κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν σε ρωτάνε μια ερώτηση, πολλές φορές δείχνει και λίγο το τι πιστεύει γενικά ο κόσμος. Γιατί έχεις και ένα μέσο στο οποίο παίρνεις απόψεις από πάρα πολύ κόσμο. Οπότε για μένα αυτό είναι πολύ χρήσιμο.
2: Να πούμε για το κανάλι του Κοσμά, είναι το Greekonomics. Θα το έχουμε στο links κάτω, θα μπείτε να το δείτε. Θα έχουμε και την Eurohoops που μας φιλοξενεί. Low post δεν το συζητάω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κοσμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φανταστική κουβέντα.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ertopen. παράθυρο στην κοινωνία.
5: Οι πρώτες βοήθειες ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.
6: Φυσικά και μπορώ. Της Αγγελικής Φωστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στη Χρυσοδυσσέα Ιωάννη.
5: Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 4 στον Ελληνικό Κόσμο. Καθημερινές για σχολεία.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
9: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Θα το πω και θα το δηλώσω. Νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν πλέον φτάσει στο σημείο όπου δείχνουν κανονικά τα δόντια τους στις δυτικές κυβερνήσεις μετά την τελευταία εξέλιξη με το τρένο το οποίο βομβάρδισαν, στο οποίο λίγο πριν πέρασε το τρένο του Μπόρις Τζόνσον και του Ντέιβιντ Πετρέους, του πρώην διοικητή της CIA και του πρώην πρωθυπουργού των Άγγλων. Στείλανε ξεκάθαρο μήνυμα, προφανώς πιέζονται και δείχνουν ότι τα πράγματα θα πάνε εκεί που κάποιοι θέλουν. Για να δούμε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, είμαστε όχι απλά αργοπορημένα. Φανταστείτε ότι είναι ήδη 6.30 την ώρα που γυρίζω αυτό το βίντεο. Λογικά θα είναι αρκετά βραδάκια όταν θα το βλέπετε. Λοιπόν, εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι να είστε υγιείς, να είστε δυνατοί, να είστε χαρούμενοι, να είστε ευτυχισμένοι. Χθες ήταν η γιορτή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και τα σχόλια. Χάρηκα πάρα πολύ, ειδικά για φίλους οι οποίοι όχι απλά μου στείλανε να μου ευχηθούν, αλλά μου κάναν και σχόλια για το κανάλι, για το πώς τα βλέπουν, πώς βλέπετε και το κανάλι, πώς πάμε εδώ. Επομένως υπάρχει και ενδιαφέρον και προσωπικό, αλλά και θα έλεγα για την χώρα μας, για τα πράγματα πώς τα βλέπουμε δηλαδή, και νομίζω ότι και αυτό έχει την αξία του. Θέλω να ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν το κανάλι, βλέπουν την δουλειά εδώ και την αξιολογούν, θεωρούν ότι κάνουμε κάτι χρήσιμο, και βέβαια κάποιοι εξ αυτών είναι και στην πρώτη γραμμή. Αναφέρομαι στους υποστηρικτές και τους patrons του καναλιού, οι οποίοι μέσω του Patreon, είναι η εφαρμογή η οποία έχει ελληνικό όνομα στην πραγματικότητα. Το Patreon είναι από το Patronas, από το Pater δηλαδή, και βοηθούν το κανάλι αυτό. Και το Σαββατοκύριακο αυτό, την Κυριακή, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και την κλειστή μας συνάντηση. Σας ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, θέλω να δούμε ένα θέμα που έχω επιλέξει για να ξεκινήσουμε, ένα εισαγωγικό έτσι για να ζεσταθούμε, και να πάμε μετά να δούμε αυτό το οποίο παρατηρώ το τελευταίο διάστημα με τα διάφορα συμβάντα μέσα στην Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο το συμβάν το τωρινό, αν και θα λένε το πιο έτσι επικίνδυνο, με τους πολιτικούς και τους αξιωματούχους στο τρένο που θα δούμε, το οποίο ήταν καθοδόν προς την Πολωνία, προς τη Βαρσοβία, αλλά είναι και άλλα συμβάντα, το συμβάν στη Λειψία, στη Γερμανία, και άλλα που θα τα καταλάβετε, θα ενώσουμε το puzzle. Πριν πάμε όμως στο τι ακριβώς συμβαίνει στο ρωσοκρανικό, μάλλον στο ρωσονατοϊκό, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα, θέλω να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, διότι έχουμε πάρα πολλές ενισχυτικές εξελίξεις και θέλω να τις γνωρίζετε και να τις σχολιάσουμε λίγο. Έχουμε μία από τις, αν όχι τη μεγαλύτερη, την πιο ικανή ίσως εδώ, το πιο ικανό λογισμικό, το Claude, το οποίο ανήκει στην Anthropic. Αρκετά ανησυχητικό, ανατριχιαστικό θα έλεγα το ότι λέγεται Anthropic, από τον άνθρωπο αυτή η εταιρεία. Δεν έχει σχέση με ανθρώπους, έχει σχέση με ρομπότ. Αποκάλυψαν λοιπόν εδώ ο γίγαντας αυτός, ο αμερικανικός τεχνητής νοημοσύνης, η Anthropic, 5 βιολογικά όπλα, τα οποία είναι σε κίνδυνο, παθογόνα στελέχη, ίσως και για στρατιωτική χρήση, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα στα χέρια της τεχνητής νοημοσύνης. Και συγκεκριμένα μίλησαν για το δικό τους μοντέλο, άρα αυτό στοχοποιούν τον εαυτό τους μάλλον, λέγοντας ότι το Claude, που είναι το αντίστοιχο ChatGPT της OpenAI, το Claude είναι της Anthropic, λέει εδώ ότι αυξάνει τον κίνδυνο να διαδοθούν, στη διάδοση δηλαδή, των επικίνδυνων αυτών βιολογικών όπλων και να φτάσει μέχρι και σε επίπεδο στρατιωτικής χρήσης. Πάρα πολύ επικίνδυνο λοιπόν εδώ. Συγκεκριμένα λέει η Anthropic ότι βρήκε επιστήμονες οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μοντέλα όπως το Claude τα δικά τους για έρευνα, και μάλιστα τα χρησιμοποιούν, βρέθηκαν άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν για βιολογικά όπλα. Και μάλιστα μπορεί να ξεφύγει το θέμα σε 5 συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άνθρωποι που χρησιμοποίησαν το Claude δημιούργησαν πρόβλημα στην εταιρεία ότι πράγματι εδώ μπορεί να το χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να πάμε σε ένα οπλικό σύστημα βιολογικό. Δηλαδή ένα βιολογικό ιό, για παράδειγμα. Διαβάζω εδώ ένα παράδειγμα ότι έναν ιό τσικουνγκούνια προσπαθούν, λέει, κάποιοι που μελετούσαν και χρησιμοποιούσαν το Claude να, σε ένα ερευνητικό κέντρο στρατιωτικό, παρακαλώ, δεν μας λένε ποιο είναι συγκεκριμένα, πώς μπορούν αυτόν τον ιό να τον κάνουν εύκολα να διαδοθεί, να γίνει πιο να μολύνει πιο εύκολα το κοινό και πιο εύκολα να κατανικάει τους οργανισμούς και τα συστήματα του οργανισμού, ανοσίας και τα λοιπά, και άμυνας του οργανισμού. Δηλαδή γίνονται τέτοιου τύπου δράσεις αυτή τη στιγμή. Ένας άλλος, λέει, επιστήμονας χρησιμοποίησε το Claude καθώς εξέταζε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο έναν ιό των πτηνών και πώς θα μπορούσε να μεταμορφωθεί αυτός ο ιός στελέχη του για να επηρεάσουν και θηλαστικά, δηλαδή και ανθρώπους. Και άλλες εδώ, άλλες τοξικές ουσίες που μπορούν να επεξεργαστούν, να ξαναγίνουν κάτι πιο ίσως χειρότερο, το οποίο να επηρεάζει πιο άμεσα τους ανθρώπους. 5 τέτοια περιστατικά εδώ και μάλιστα κατάφεραν, από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι ερευνητές να κρύψουν τις ταυτότητές τους, να χρησιμοποιήσουν, ας πούμε, να μην μπορούν να βρει την ταυτότητά τους στο διαδίκτυο, να είναι, ας πούμε, δεν ξέρω, στην Τουρκία και να φαίνεται ότι είναι στη Ρωσία, για παράδειγμα, με κάποιους μηχανισμούς proxy και VPN, μηχανισμούς διαδικτυακούς και άλλους πιο έτσι σύνθετους για να διαφύγουν. Τους σταμάτησαν, τους κλείσαν τους λογαριασμούς αυτούς, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν τρύπες εδώ και δεν φτάσαν στο σημείο να πούνε οι Anthropic ότι βρήκαν κάποιους εδώ επιστήμονες που σίγουρα προσπαθούν να φτιάξουν βιολογικά όπλα, αλλά προειδοποιούν ότι υπάρχουν, λέει, εδώ δρόντες, επιστήμονες δρόντες, οι οποίοι σκοπίμως κρύβουν τέτοιου είδους δράσεις πίσω από υποτιθέμενη νόμιμη ερευνητική δράση, γιατί εικάζω εδώ είναι κάποια κέντρα ερευνών κτλ. Κρύβονται πίσω από αυτό για να ετοιμάσουν κάτι πάρα πολύ κακόβουλο και κακόψυχο σαν τον Κούλι. Η λέξη, συγγνώμη, με πάει πάντα στον Κούλι, τα λέω, το κακόψυχο αφεντικό. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται εδώ, τα τελευταία μοντέλα της ανθρώπικης, όπως μας λέει η ίδια, είναι πολύ πιο ικανά να βοηθήσουν χρήστες οι οποίοι ξέρουν, επιστήμονες δηλαδή, να πάνε παρακάτω. Όσο πιο ικανός είσαι στην επιστήμη, όσο πιο δυνατό είναι το εργαλείο στα χέρια σου, και ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει η Anthropic ότι στα χέρια αυτών των ανθρώπων τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ασφαλή. Δεν μπορεί να το

το κράτος, το Λεβιάθαν, Big Brother, μεγάλος αδερφός, προπαγάνδας, απάτης και βοήθειας για να παραχθούν, να κατασκευαστούν συμβατικά όπλα, πύραυλοι, drone, βόμβες κτλ. Επίσης, από την Anthropic, διάβασα ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ, όπως και ο κεφαλής, ο Ντάριο Αμοντέι, και ο ερευνητής Evan Χιούμπιτζερ, ο οποίος σε επίσημη έκθεση είπε ότι υπάρχει μεγαλύτερο από 10% πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να σκοτώσει όλη την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Εδώ η ίδια η Anthropic το λέει αυτό, ξαναλέω, δεν έχουν καμία, είναι επικεφαλής μέλος της AI, της Anthropic AI, ο Evan Χιούμπιτζερ, και είπε λοιπόν εκ μέρους της εταιρείας πως φοβόμαστε ότι υπάρχει ένα 10%, δεν είναι καθόλου μικρό το 10%, να μας εξαφανίσουν από τον πλανήτη τα ρομπότ, η τεχνητή νοημοσύνη την επόμενη δεκαετία. Και ο διευθύνων σύμβουλος, ο Ντάριο Αμοντέι, κάλεσε άλλες εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης να σταματήσουν την αύξηση του ρυθμού αυτών, το πόσο δηλαδή αυξάνουν τα μοντέλα, είναι πιο ελεγχόμενο, το πόσο έξυπνα γίνονται, πόσο αυτόνομα γίνονται. Έθεσε και ένα πλαίσιο τριών βημάτων για να γίνει, ας πούμε, ανάπτυξη ελεγχόμενη και να διαχειριστούμε τα ρίσκα. Πρέπει, λέει, να σταματήσουμε τον ρυθμό της ανάπτυξης και να, που βελτιώνουμε τις δυνατότητες των μοντέλων. Η πρόοδος είναι πάρα πολύ γρήγορη, αλλά πρέπει να είμαστε πιο σοφοί στο πώς τα αυξάνουμε, πώς τα βελτιώνουμε. Είπε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να είναι τρία βήματα εδώ, δηλαδή να υπάρχουν ανεξάρτητες ελεγκτικές αρχές στις πλατφόρμες, να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ των μεγάλων εταιριών AI για να θέτουν κάποιους όρους και προϋποθέσεις, κάποια ελάχιστες εγγυήσεις και κάποια διεθνή συνεργασία ίσως, και συμφώνησαν και ο Elon Musk, ο οποίος έχει την XAI, το Grok το λεγόμενο, και ο Sam Altman που είναι ο CEO της OpenAI, συμφωνούν με τον Amoday, πρέπει, λέει, να το κάνουμε. Ταυτόχρονα ο Τραμπ, ο οποίος είναι ένας από τις δυνάμεις της αποκάλυψης, εικάζω, ένας από τους, όχι τρεις καβαλάρδες, μάλλον είναι στο μικρό μου πόνιο ο Τραμπαρίφας, αλλά ακολουθεί από πίσω, είπε ότι όχι, δεν πρόκειται να περιορίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να κερδίσουμε τον αγώνα αυτό. Νομίζω ότι είναι ο αγώνας, δεν ξέρω, για το διάστημα. Και δεν θέλει να βάλει κανένα, ότι είναι, λέει, όλο αυτό απάτη, ότι είναι μια συνωμοσία, ότι είναι επικίνδυνο η τεχνητή νοημοσύνη. Τα δέφη Τραμπάκουλας, το Στούκας. Λοιπόν, ήθελα να το θέσω υπόψη σας, να ξέρετε τι λένε οι ίδιες εταιρείες αυτές για το πόσο πλέον επικίνδυνο έχει γίνει για την ανθρωπότητα αυτό το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη και πού πάει το θέμα. Λοιπόν, τώρα, θέλω σήμερα οπωσδήποτε να δώσω βαρύτητα στο τι ακριβώς σημαίνει μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Πάρα πολλές σχετικές εξελίξεις. Για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Χτες είχα τη γιορτή μου, οπότε το καλύπτω και το αναλύω και σήμερα. Ξέρετε, περνάει μια μέρα και τα βλέπω λίγο πιο δίχως πάθος τα συμβάντα. Χτυπήσαν λοιπόν οι Ρώσοι ουκρανικό τρένο λίγο μετά από την ίδια γραμμή, μάλλον έφυγε από το σταθμό το τρένο του Μπόρις Τζόνσον και του Ντέιβιντ Πετρέους. Μπόρις Τζόνσον, πρώην υπουργός των Άγγλων, και ο Πετρέους, ελληνικής καταγωγής δυστυχώς, ντροπή για την Ελλάδα. Το κάθαρμα αυτό, το οποίο βομβάρδιζε, σκότωνε κόσμο στο Ιράκ, και τώρα γλύφει τον Τζολάνι, φυλάει τα χέρια, και να καταλάβει πόσο σύχαμα είναι, φυλάει το βρωμοτζόλανο που σκότωνε Αμερικανούς. Και ήταν διοικητής CIA, στρατηγός στο Ιράκ, διοικητής CIA. Ο Πετρέους, και φυλάει τον, το στρατολόγησε βέβαια, τον είχαν εχμάλωτο τον Τζόνσον, το στρατολόγησε ο Πετρέους, και τώρα φυλάει τον άνθρωπο που σκότωνε και αποκεφάλιζε Αμερικάνους, για να καταλάβετε τι σημαίνει σκουπίδι, σκουπιδαριό. Λοιπόν, ρωσικό ντρόουν χτύπησε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας, λίγο αφού έφυγαν τα στελέχη, θέλω να τα κάνει εδώ, ο Τζόνσον και άλλα ευρωλιγούρια, στο Γιαχοντίν. Δείτε μάλλον που είναι. Εδώ λοιπόν είμαστε στο χάρτη. Το χτύπημα στο τρένο στο Γιαχοντίν, στα σύνορα βλέπετε εδώ μεταξύ των δύο χωρών, ο Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας κτλ. Μεταξύ των οποίων τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της Αγγλίας, Τζόναθαν Πάουελ, μεγάλο κάθαρμα του πολέμου, βρέθηκαν σε αυτή την γραμμή, σε διαφορετικά βέβαια τρένα. Επέστρεφαν από ένα συνέδριο στο Κίεβο, της Γιάλτας, πώς λεγότανε, που θέλουν και συνέδρια εδώ τα καθάρματα του πολέμου. Και ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα. Το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας δηλώνει ότι χτυπήσαμε υποδομές σιδηροδρόμων στη Δυτική Ουκρανία και ότι όχι, λένε οι Ουκρανοί, η κρατική εταιρεία η Ουκρασλινίτσια λέει ότι στόχος των Ρώσων με τον ντρόν τους ήταν τα διπλωματικά βαγόνια. Τέλος πάντων,

Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι συνέβη και τι σημαίνει. Πρόκειται, ξαναλέω, και ο Τζόνσον και ο Πάουελ και ο Πετρέους 30 λεπτά αφού πέρασαν από την, μπήκανε στην Πολωνία, πέρασαν από την περιοχή, μετά έπεσε η βόμβα. Και μάλιστα, όπως διαβάζω εδώ από τους Ουκρανούς, το διπλωματικό τρένο που, έφερε, που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον έφυγε λεπτά νωρίτερα, γιατί φοβόντουσαν ότι υπήρχαν απειλές για ρωσικά χτυπήματα, το περιμένανε ή δώσαν μήνυμα οι Ρώσοι. Είναι μήνυμα αυτή η επίθεση ξεκάθαρα και προφανώς δώσαν και μήνυμα ότι υπήρχε επίθεση για να φύγουν, για να χτυπήσουν οι Ρώσοι με ασφάλεια και να δοθεί το μήνυμα κανονικότητα. Εικάζουν θέλαν να φάνε τον Τζόνσον ή αν θέλαν να φάνε τον Γκούλι που πάει στην Οδυσσό και το παίζει εκεί η Νεράιδα της Οδυσσού με τον Παπαμιχαήλ τον Ζελένσκι, Παπαμιχαήλ και Αλίκη. Θα τους είχαν φάει Ρώσοι, δεν το θέλαν ούτε τότε ούτε τώρα. Γι' αυτό και λένε οι Ουκρανοί έφυγαν νωρίτερα τα τρένα γιατί είχαμε απειλές. Προφανώς οι απειλές ήταν ενημέρωση από τους Ρώσους. Μάλιστα έφυγαν 15 λεπτά, 15 λεπτά νωρίτερα σύμφωνα με άλλες εδώ πηγές ρωσικές πριν το χτύπημα το ρωσικό. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ, είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη. Περιμένω τους Ρώσους να κλιμακώσουν τις επόμενες εβδομάδες, μάλιστα. Περιμένω να χειροτερέψει η κατάσταση. Πάρα πολύ ανησυχητικό. Το τρένο αυτό πήγαινε στην Πολωνία, πήγαινε στην Βαρσοβία συγκεκριμένα. Άρα λένε εδώ οι Πολωνοί ότι θα μπορούσε, δηλαδή ήταν 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία. Επομένως, καθυστέρησε λίγο, θα μπορούσε να χτυπήσει εντός, θα μπορούσε να χτυπήσει εκτός. Σε επόμενο επεισόδιο είναι πολύ πιθανό και το πιστεύω να δούμε ότι θα, να δούμε χτυπήματα που θα λαμβάνουν χώρα ίσως στα σύνορα πάνω ή και μέσα στην Πολωνία. Και εδώ πάλι θα τεστάρουν οι Ρώσοι μέχρι που θέλουμε να το φτάσουμε, γιατί κατά ψέματα το έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Σας είπα προχθές ότι ο Κούλης είναι έτοιμος να ξεπουλήσει την εθνική μας περιουσία για να βοηθήσει κάποιους sponsors εκεί που τον τρίχνουν λεφτά. Αυτός χορεύει και οι άλλοι του πετάνε λεφτά. Χορό της κοιλιάς, εφοπλιστές. Εάν οι Ουκρανοί σταματήσουν να απειλούν και να χτυπούν τους Έλληνες εφοπλιστές, θα του ξεπουλήσει τα πέτρια, θα δώσει bit παρά δηλαδή. Όχι bit παρά, τσάμπα. Θα πουλήσει την εθνική μας περιουσία. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι εντάξει, εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο και κλιμακώνουμε όλοι. Όταν η Ελλάδα είναι σε σημείο έτοιμη να δώσει πέτριο, καταλαβαίνετε που πάει όλη η Ευρώπη. Το ξυλάγκουρο που λέγεται Κάγια Κάλλας εδώ, η Μπάρμπι στο δωμάτιο, δεν έχει ιδέα που βρίσκεται. Είπε ότι θεωρεί, λέει, πως αυτή η επίθεση της Ρωσίας τόσο κοντά στα σύνορα με την Πολωνία σκοπό είχε να μας τρομοκρατήσει και να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε το Κίεβο. Αυτό ήταν, λέει, ο στόχος ξεκάθαρα. Να σταματήσουμε να δείχνουμε την στήριξή μας και καλό, λέει, τους υποστηρικτές της Ουκρανίας να κάνουν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να συνεχίσετε να τους στηρίζετε. Αυτό είναι το μάθημα που θέλει να μας δώσει εδώ ο Φωστήρας. Άλλος Φωστήρας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, πρόεδρος εξωτερικών της Πολωνίας, είπε ότι πρέπει να διπλασιάσουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία μετά από αυτή την κλιμάκωση όπως την ανέφερε. Να θυμίσω ότι μας καλούν όλοι να κλιμακώσουμε, μας καλούν όλοι να διπλασιάσουμε την υποστήριξή μας και να δώσουμε και τα Patriot και εμάς. Οι Ουκρανοί λένε ότι οπωσδήποτε η Ελλάδα να δώσει τα όπλα της και μάλιστα ο Ζελένσκι λέει ότι πρέπει να δώσουμε τα όπλα μας στους Ουκρανούς για τη δική μας ασφάλεια, δώστε μας τα πάντα. Δεν κάνω πλάκα, αυτές ακριβώς είναι οι δηλώσεις των Ουκρανών και του Ζελένσκι. Λοιπόν, χτύπησαν οι Ρώσοι ένα τρένο, το οποίο δεν ήταν το διπλωματικό, ξανά ήταν άλλο τρένο. Χτύπησαν τη μηχανή και μόνο του τρένου, άρα μιλάμε για ένα χτύπημα ακριβίας. Επαναλαμβάνω, όλοι εκενώθηκε το τρένο, δεν υπήρξε θύμα, άρα βλέπουμε πράγματι στοχευμένο ακριβέστατο πλήγμα. Και ο Τζόνσον πέρασε από εδώ, όπως βλέπω, και είπαμε ο Ντέιβιντ Πετρέους, ο οποίος μίλησε στο New York Times και είπε ότι άκουγε, λέει, ρωσικά ντρόν από πάνω και μετά άκουσε και την έκρηξη και ήταν, λέει, τρομοκρατήθηκε. Κουφάλα, έχει σκοτώσει ποιος ξέρει τι, είσαι το σκουπίδι της ανθρωπότητας, η χωματερή της ανθρωπότητας. Ποιος ξέρει τι έχουν διοικητές CIA, μιλάμε τώρα, στρατηγός των Αμερικανών στο Ιράκ, γενοκτόνος δηλαδή, και διοικητής CIA. Δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος αυτός να τον πετάξει στον Κεάδα. Είναι μια μαύρη τρύπα στην ανθρωπότητα. Μια ντροπή που είναι μαζί μας σε αυτή τη γη, ο Πετρέους, με τα οφίτσια που είχε και μιλάει και λέει ότι είναι τρομοκρατικό αυτό το οποίο βίωσε. Κουφάλα, ελπίζω να η υπόλοιπη ζωή σου να είναι τρομοκρατική με αυτά που έκανες, που σκότωνες παιδάκια στη Φαλούτζα και αλλού στο Ιράκ, βοηθούσε τρομοκράτες, έδινε όπλα στους τρομοκράτες. Δηλαδή είσαι ό,τι πιο έσχιστο, τολμάς και μας λες εσύ ότι τρομοκρατήθηκες και λίγα έπαθες.
Είναι, λέει, μια πράξη απόλυτης βαρβαρότητας, δείχνει τη βαρβαρότητα της ηγεσίας της Ρωσίας που προσπαθεί να τρομοκρατήσει Ουκρανούς πολίτες. Μάλιστα. Και γυρνούσαν, είπαμε, από το συνέδριο, το συνέδριο της στρατηγικής, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της Γιάλτας στο Κίεβο, ετήσιο εδώ συνέδριο. Να πω ότι ο ίδιος ο Τζόνσον είναι μεγάλη λέρα και είχε εμπλακεί προσωπικά με τον πόλεμο αυτό. Οι Άγγλοι είναι πίσω από τον πόλεμο αυτό, ίσως πάνω και από τους Αμερικανούς. Έχουν δώσει τα όπλα, χρήματα, έχοντας κερδίσει ήδη συμβόλαια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Θα τα πάρουν δεκαπλάσια οι Ουκρανοί, οι Άγγλοι, συγγνώμη, γι' αυτό και είναι στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Μάλιστα, ξεπούλησαν ή κλέψαν τις περιουσίες των Ρώσων στην Αγγλία και στο Λονδίνο συγκεκριμένα και βγάλαν και από εκεί δισεκατομμύρια και σε επίπεδο προσωπικό ηγέτες και αξιωματούχοι Άγγλοι. Να θυμίσω, το λέγανε London Grand το Λονδίνο, κατ' εφημισμών λόγω της ρωσικής παρουσίας εκεί. Θυμάστε τον ιδιοκτήτη της Τσέλσι και τα λοιπά. Είχαν επενδύσει πολλά δισεκατομμύρια οι Ρώσοι, τους τα πήραν όλα με τις κυρώσεις, τους τα πήραν όλα και πήγανε και σε τσέπες συχαμένων όπως είναι ο Τζόνσον. Και ο Τζόνσον είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε πρέπει να δώσουμε τα όπλα, τα Storm Shadow, πρέπει να δώσουμε. Και αυτός έλεγε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις κρίσιμες γέες, τις σπάνιες γέες της Ουκρανίας, να φάει και από εκεί. Είναι αυτός, θυμίζω, όταν μέσα σε μια εβδομάδα του πολέμου, όταν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, ήταν έτοιμοι να τα βρουν στο Μίνσκ Ρώσοι και Ουκρανοί και τον έστειλαν οι Αμερικανοί ως τον άνθρωπό τους για να τραβήξει το αυτί του Ζελένσκι και να του πει ότι μην υπογράψει συμφωνία. Θέλουμε να συνεχιστεί ο πόλεμος, βούλωνε, διότι αν δεν το κάνεις θα σε φάμε. Είτε πολιτική εξόντωση, είτε και φυσική εξόντωση. Για όλα είναι ικανοί οι Αγγλοσάξονες. Και αυτή η απόδειξη δεν είναι κάτι το οποίο σας το λέω εγώ. Το έχει αποκαλύψει ο Ναφτάλι Μπένετ, ο τέος πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τα ΔΕΦΗ ότι ο Τζόνσον ήταν αυτός ο οποίος σταμάτησε την ειρήνη, γιατί προφανώς έχουν κερδίσει πολλά δισεκατομμύρια και από τις πετρελαϊκές, από τις εταιρείες φυσικού αερίου, από τις εταιρείες όπλων, για να ξέρουμε ποιοι είναι ποιοι. Και βέβαια οι Κούρδες και αν έχουν φάει, σε όλη την Ευρώπη έχουν φάει. Λοιπόν, και τι έγραψε ο Μπόρις στο Σύχαμα, πότε, λέει, θα τους δώσουμε στους Ουκρανούς τις αεράμινες που χρειάζονται, γιατί δεν ξεπαγώνουμε τα μετρητά του Πούτιν να τα δώσουμε στην Ουκρανία. Υπάρχουν, λέει, παραπάνω από 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και περίπου 10 δις λίρες στο Λονδίνο. Η Βρετανία θα μπορούσε να ξεκινήσει να κλέψει τα χρήματα του. Κάντε τώρα, κουφάλες. Κουφάλα, εσύ ήσουν ο πρωθυπουργός, δεν το έκανες. Ποια θέλει να καταστρέψει πρώτα την οικονομία της. Και να μην τολμήσει καμία χώρα που δεν ανήκει στους Αγγλοσάξονες να μεταφέρει λεφτά ποτέ σε τράπεζα. Ποιος θα τολμήσει αυτό. Ελπίζω να γίνει κούγκι, να γίνει Νεπάλ και να είστε οι πρώτοι που θα μπείτε στο στόχαστρο των πολιτών, αν τολμήσετε και το κάνετε, αλλά βλέπετε που το πάει. Και έχουν και ευκαιρία εδώ να κλιμακώσουν. Και βέβαια να σας πω και αυτό, δεν είναι ο μόνος που τα λέει αυτά. Διάβαζα ότι οι Γερμανοί προχωρούν ακόμα την ίδια τέτοια και σαν πάσα ίσως παίρνουν από το συμβάν αυτό και το στηρίζουν και οι ίδιοι. Πράγματι, που είναι και η Γερμανία, λέει, μετά από αυτήν την εξέλιξη, ότι μπορούμε να μικρύνουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του χρόνου, εάν κλέψουμε τα χρήματα των Ρώσων τα παγωμένα. Άρα, επανέρχεται το θέμα αυτό, δηλαδή να δοθεί ένα δάνειο με τα παγωμένα κεφάλαια, τώρα τα κλεμμένα, και άρα να κάποιο κομμάτι των 100 δις που έχουμε υποσχεθεί στην Ουκρανία, η Ελλάδα θα δώσει 2,6 περίπου. Έχουμε ήδη αρχίσει και δίνουμε, μας έχουν κλέψει οι κούλιδες, η βρωμοφάρα 2,6 δις. Θα μπορέσει κομμάτι, λέει, αυτού να δοθεί από τα παγωμένα κεφάλαια, πάνω να το πετάξουν έτσι, ότι θα βελτιώσουμε, λέει, τα δημοσιοοικονομικά μας με το να κλέψουμε τους Ρώσους. Τι θα ακολουθήσει, βέβαια, δεν τολμούν να το πούνε. Η Σουηδία, Πολωνία, Ολλανδία και η Ισπανία πιέζουν σε αυτή την ιδέα. Έχουμε, λέει, 210 δις ρωσικά, μπορούμε να τα κλέψουμε. Και ότι είναι πολύ καλύτερο αυτό από το να κόψουμε κάποια έξοδα στον προϋπολογισμό από αλλού. Βέβαια, το Βέλγιο πρέπει να δώσει το πράσινο φως. Τι θα γίνει, δηλαδή. Θα χαθούν λεφτά από αγρότες, θα χαθούν λεφτά από. Έτσι θα το πουλήσουν από τις περιφέρειες. Είτε θα πούνε στους Βέλγους, είτε θα κόψετε λεφτά και θα φέτε εσείς από τους αγρότες της Ένωσης και τις περιφέρειες της Ένωσης, είτε θα πρέπει να κλέψουμε τα λεφτά όλοι μαζί και να το πληρώσετε εσείς. Λοιπόν. Βέβαια, παράλληλα είπαμε ότι μας πιέζουν και για να δώσουμε πέρα από λεφτά και Patriot κτλ. Να τα δωρήσουμε όλα. Και η ιδέα είναι να τους αντικαταστήσουμε, λέει, σε επόμενο στάδιο, να ξεκινήσουν οι παραδόσεις αντικατάστασης των Patriot που θα χαρίσουμε στην Ουκρανία, να ξεκινήσουν το 27. Μέχρι το 27, βέβαια, και πότε, αν ξεκινήσουν μέχρι το 27, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε τρύπες παντού. Τα drone αυτά, τα Patriot κατασκευάζονται από τους Αμερικανούς
και άλλα όπλα και drone τα οποία αποτίθεται θα ανακυκλώσουμε. Χρειάζονται και εξαρτήματα κινέζικα. Όλα αυτά είναι αμφίβολα αν θα μπορέσουμε να τα ανακτήσουμε και να τα αντικαταστήσουμε. Αλλά αυτές είναι οι πιέσεις και βλέπετε πως εδώ με αυτές τις εξελίξεις δυναμώνουν οι φωνές που θέλουν κάτι τέτοιο. Είχαμε μια αντίδραση από τον Ρούτε, τον άνθρωπο των Αμερικανών στο ΝΑΤΟ, ο οποίος ξαπέλυσε επιθέσεις και τα λοιπά κατά των Ρώσων, ουρλιάζουν δεξιά και αριστερά και άλλοι επιτελείς του ΝΑΤΟ ουρλιάζουν και ότι είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε, απειλήθηκε ο Μπόρις Τζόνσον το αρχισύχαμα, ο αρχιδιαβολιάρης. Και μετά από αυτό το συμβάν που σας είπα πριν του τρένου στην Πολωνία, ο Σικόρσκι, πρόεδρος εξωτερικών που ανέφερα πριν, είπε όχι μόνο ότι είναι κλιμάκωση, αλλά υποστήριξε ότι η Ρωσία μπορεί να ιτηθεί πανεύκολα, λέει, αν το αποφασίσουμε. Ακούστε εδώ, δεν σας κάνω πλάκα. Αν τολμήσει να επιτεθεί στη συμμαχία, η Ευρώπη έχει την υπεροχή, την υπεροπλία για την υπεροχή στην αεροπορία. Συγκεκριμένα είπε, αν η Ρωσία μας επιτεθεί και βγάλουμε τα γάντια μας, δηλαδή απασφαλίσουμε, θεωρώ ότι μπορούμε να νικήσουμε τη Ρωσία και πολύ γρήγορα μάλιστα. Έχουμε αεροπορική υπεροχή εναντίον της Ρωσίας, ακόμα και χωρίς τη βοήθεια των Αμερικανών, πάλι λέει υπερέχουμε. Δεν διανοούνται αυτοί οι άνθρωποι, το θέλουν οι Πολωνοί, είναι άκρος επικίνδυνοι, είναι καθάρματα του πολέμου, δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι κατά των Πολωνών, εντάξει, μπορεί να έχουν τα δικά τους τα ιστορικά κατά των Ρώσων, αλλά εδώ μας πάνε σε πυρηνικό ολοκαύτωμα. Δηλαδή, ποιος σου λέει ότι δεν υπάρχει αεροπορία στην πραγματικότητα στην Ευρώπη, είναι διαλυμένη. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει αεροπορία, κάτι έχει η Γαλλία. Πέρα από αυτές τις δύο χώρες, θα έλεγα, εντάξει, έχουν και οι Πολωνοί και οι Γερμανοί σε έναν βαθμό και οι Άγγλοι κάτι κουτσά στραβά. Δεν έχουμε την υπεροχή εναντίον των Ρώσων. Καταρχάς, μόνο η αεροπορική υπεροχή περιλαμβάνει αεροπορικά, τα 400. Και 500 που θα έχουν σχεδόν οι Ρώσοι, περιλαμβάνουν τους βαλιστικούς πυράβλους των Ρώσων που δεν έχουμε καμία άμυνα στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν αναχαιτιστικοί πυράβλοι. Όλα αυτά είναι ένα αφήγημα για να πάμε σε πόλεμο. Από σκουλίκια του πολέμου, σαν το Σικόρσκι. Άμα δείτε τη μούρη, θα καταλάβετε ότι είναι σκουλικομούρη, σαν τους Νουδούλους. Λοιπόν, το απάντησε η Μαρία Ζαχάροβα, εκμέρους του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, ότι έχετε πάσχετα από ρωσοφοβία και ότι αν νομίζετε ότι νικήσετε γρήγορα τη Ρωσία, απατάστε πλάνιν ικτρά και θα το πληρώσετε και θα το πληρώσει και η ανθρωπότητα. Και έτσι είναι. Θα πάμε σε πυρηνικό ολοκαύτωμα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θα διεξαχθεί ένας αεροπορικός πόλεμος και θα μείνει εκεί συμφωνία κυριών. Φαντάζεστε ότι θα πάμε σε πολύ χειρότερα και μέχρι την πυρηνική απειλή. Λοιπόν, βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Διαβάζω ότι και στην Ολλανδία πάλι επλήγει δίκτυο σιδηροδρομικό. Οπότε φαίνεται είναι κάτι το οποίο φοριέται πολύ το σιδηροδρομικό. Μάλιστα μιλούν για σαμποτάζ οι αρμόδιοι υπουργοί της Ολλανδίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας εξετάζουν, λένε, πράγματι υπήρξε σαμποτάζ σε μεγάλα τμήματα της χώρας, στις υποδομές τους. Σταμάτησαν σήμερα Τρίτη να λειτουργούν οι σιδηροδρόμοι, τα δρομολόγια, καθυστερήσεις, ακυρώσεις σε κεντρικά και βόρεια σημεία της χώρας. Βρήκανε, λέει, εξαρτήματα και εξοπλισμούς και κάποια, δεν ξέρω, τα οποία με σκόπιμο τρόπο τοποθετήθηκαν σε σημεία από κάποιους και φαίνεται ότι είναι σαμποτάζ. Λέει εδώ το ProRail, που είναι η εταιρεία, η αντίστοιχη, μάλλον η υπεύθυνη για τους σιδηροδρόμους στη χώρα, σε 20 διαφορετικές τοποθεσίες βρήκαν εδώ. Μάλιστα. Και αυτό είναι, φαίνεται ότι κάτι γίνεται, στέλνονται μηνύματα που θα σας το συγκεντρώσω στο συνέχεια. Παράλληλα και οι Δανείοι έχουν ένα προβληματισμό εδώ, το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί είχαν... συγγνώμη, πρέπει να το πω, μην ξεχάσω, ότι υπάρχουν βέβαια κάποιες αναφορές για την Ολλανδία, ότι μπορεί να είναι ακτιβιστές αγρότες, οικοτρομοκράτες, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, γιατί υπάρχουν στο παρελθόν και τέτοια συμβάντα πάλι από αγρότες στην Ολλανδία κατά των κυβερνητικών και των πολιτικών τους. Συγκεκριμένα υπάρχει μία ΜΚΟ που λέγεται η δύναμη άμυνας υπεράσπιση των αγροτών στην Ολλανδία. Είπαν ότι δεν είμαστε από πίσω εμείς από το σαμποτάζ, την ελευθερά, αλλά δεν αποκλείει να είναι άλλοι αγρότες από πίσω. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι αγρότες, μπορεί να είναι κάτι άλλο, μπορεί να είναι η Ρωσία, η οποία στέλνει μηνύματα δεξιά-αριστερά. Δείτε τι έγινε με τους Δανούς, το τρίτο περιστατικό εδώ. Χτύπησε ρωσικό πλοίο σε στρατιωτικό ελικόπτερο. Μας λέει εδώ η πρωθυπουργός η Μέτε Φρέντριξεν, μια σοσιαλίστρια, η κόρη μου σοσιαλίστρια, ένα άλλο εδώ βεληνικούς τεράστιο βλήμα, η Δανή, η οποία μας είπε ότι είναι ένα μοτίβο, λέει, σε όλη την Ευρώπη αυτό το οποίο έγινε. Τι έγινε?
ένα ρωσικό πλοίο έριξε φωτοβολίδες σε στρατιωτικό ελικόπτερο, σε ελικόπτερο του στρατού της Δανίας, στην νότια ακτή της χώρας, και ξεσηκώθηκαν όλοι συναγερμοί στην Κοπενχάγη. Τι λένε οι ενόπλες δυνάμεις των Δανών? Ότι μια φρεγάτα ρωσική έριξε δύο χειρομοβίδες σε ένα ελικόπτερό μας. Μία από τις χειρομοβίδες πέρασε, λέει, σε πολύ κοντινή απόσταση από το ελικόπτερο. Μπορεί να είχαν, δηλαδή, πάνω λίγο συμβάν. Και επανέρχονται εδώ διάφορες κυβερνήσεις να πούνε ότι είναι τη υβριδική, εδώ υβριδικός πόλεμος. Θέλουν να μας αποσταθεροποιήσουν. Εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία μέχρι να πάμε εικάζω σε πυρηνικό πόλεμο. Δεν διστάζουμε, δεν κάνουμε πίσω. Αυτό είναι το μοτίβο. Και είναι μία. Λέει η Μέτα Φρέντρεξεν ότι είναι μια Ρωσία πλέον εξαιρετικά πιο επιθετική και θέλει να επιβληθεί, κλιμακώνει τον υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ευρώπης, τεστάρει την αντοχή του ΝΑΤΟ και την αποφασιστικότητά μας, θέλει να μας τρομοκρατήσει, να σπείρει τη διχόνοια. Η απάντησή μας είναι να μείνουμε πιο στενά μεταξύ μας και να ενδυναμώσουμε την άμυνά μας και της Ευρώπης και της Δανίας. Και κάλεσαν, λέει, τον πρέσβη το Ρώσο να τον, ξέρω εγώ, να του φωνάξουν. Γιατί λέει, στα νερά στο Γκέντσερ, όπου πήγαινε ελικόπτερο να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, το οποίο ήταν, λέει, ρουτίνα, λένε εδώ οι Δανείοι, μας πέταξαν τις χειροβομβίδες. Ρουτίνα να πλησιάσει το στρατιωτικό ελικόπτερο να φωτογραφίσει την ρωσική φρεγάτα, αντέδρασε η ρωσική φρεγάτα, τους ήρθαν πρώτα οι κάζο, το πάνε στα πόδια, τα κάνανε και πάνω τους τα δανάκια, και οι Vikings που γίνανε αρνάκια, και εξαφανίστηκαν. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι χάθηκαν από το χάρτη, και αυτό που κάνουν είναι να παραπονιούνται ότι, ξέρω εγώ, μα μου, κλιμακώνεται και φοβόμαστε. Εντάξει. Νομίζω ότι βλέπετε που πάει το θέμα. Θυμίζω το περιστατικό στη Λειψία, όπου χτύπησαν κάποιο ντρόν, οι Κάζο, οι Ρώσοι, χτύπησαν ένα αεροσκάφη, τα οποία μεταφέρανε όπλα στους Ουκρανούς. Και βέβαια είχαμε και στην Ιταλία πάλι αντίστοιχα περιστατικά από τέτοιες εγκαταστάσεις που στηρίζουν με όπλα την Ουκρανία, και στη Βουλγαρία πάλι, επίσης το είπαμε και προχθές αυτό, στην κεντρική Βουλγαρία είχαμε πάλι την ΕΜΚΟ που κατασκευάζει όπλα, τα οποία στέλνονται στην Ουκρανία, της ΕΜΚΟ, πάλι είχαμε εκρήξεις και σαμποτάζ, και δεν είναι τα πρώτα περιστατικά αυτά ούτε στην Ευρώπη, ούτε στη χώρα, ούτε στην Βουλγαρία είναι τα πρώτα περιστατικά. Λοιπόν, αν τα συνδέσουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε ότι τα μνήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, πολύ σαφή από τη Ρωσία. Η Ρωσία σταματάει να ανέχεται τον πόλεμο αυτό μέσω αντιπροσωπών και πληροεξουσίων. Σου λέει ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχει κάποιο τίμημα. Δηλαδή, τα στέλνει τα μηνύματα, χτυπάει χωρίς να υπάρχουν θύματα. Βέβαια, δεν αφήνει ίχνη για να πει ότι ήταν Ρώσοι. Και μπορεί να δούμε να αρχίσουμε να μετράμε και θύματα. Αυτά για κάτι χρήσιμες μπουγελομπλακόφατσες σαν το Κούλι και την εγκληματική του οργάνωση εκεί, οι οποίοι είναι έτοιμοι να δώσουν και άλλα όπλα. Σου λένε εδώ οι Ρώσοι ότι από εδώ και πέρα μπορεί να δούμε και να χτυπάμε και πραγματικά. Γιατί αυτά τα όπλα εμφανίζονται στην Ρωσία, δεν είναι συνένοχοι και συμμέτοχοι και συνένοχοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες από την αρχή του πολέμου. Δεν έγιναν τώρα συνένοχοι. Τώρα κάπου εδώ είτε η Ρωσία πιέζεται αρκετά, είτε η Ρωσία σταματάει υπομονή της και πιέζεται ταυτόχρονα και τραβάει μια κόκκινη γραμμή και λέει ως εδώ. Δέχεστε, μάλλον δεχόμαστε τα όπλα σας να εμφανίζουν στην Ουκρανία και να μας σκοτώνουν. Τώρα δεν θα το δεχθούμε. Θα χτυπήσουμε το κακό από την πηγή. Τον αφοδιασμό της Ουκρανίας από την πηγή του. Στέλνουν το μήνυμα, απειλούν. Μπορεί να την άξουν και κάνα πρώην Λέση, πρωθυπουργό των διαβολο Αγγλοσαξώνων, η μάστιγα, οι σκουλικά άνθρωποι, τι σκουλικαντέρε ανθρωπότητε, να δεχθούν τα μηνύματα. Ελπίζω, ξαναλέω, να μην δούμε θύματα. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τις αμυντικές βιομηχανίες των χωρών, τα οπλοστάσια, τις οπλαποθήκες μάλλον, άνθρωποι που μπορεί να βρίσκονται εκεί, αθώοι άνθρωποι που δεν εμπλέκονται με τις εγκληματικές, με τις αποφάσεις βάσει διεθνούς δικαίου εγκληματικές του Κούλι, που είναι πολεμικές πράξεις. Κανονικά θα πρέπει να τον πετάξουμε, να αν θέλει να πολεμήσει, να πολεμήσει αυτός και η αδερφή του που είπα πολεμά, τράβα πολέμα εσύ, θα σε σπρώξουμε κιόλας. Εγώ πρώτος θα σε σπρώχνω με το πόδι να πάω να πολεμήσεις, γιατί άτομα τα οποία δεν ευθύνονται μπορούν να μπουν στο στόχαστρο. Είναι πολύ σαφές το μήνυμα. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε κι εσείς με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, παράλληλα, έχουμε ένα μήνυμα από την επικεφαλής της εναλλακτικής για τη Γερμανία, το AfD, της Alice Weidel,
η οποία λέει ότι οι Ουκρανοί οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας πρέπει να φύγουν. Όσοι είναι σε στρατεύσιμη ηλικία και είναι εδώ και πληρώνουμε, τους δίνουμε τις μποναμάδες και τους πακτολούς χρημάτων, γεια σας. Είναι μη βιώσιμο πλέον αυτό το οποίο έχει γίνει εδώ. Οι μετανάστες ή πρόσφυγες, όπως θέλετε πείτε τους, γιατί δεν είναι πρόσφυγες στην πραγματικότητα, όταν είσαι στρατεύσιμη ηλικία πρέπει να πολεμήσεις τη χώρα σου. Μετανάστες είσαι. Πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι που δεν είναι εμπόλεμοι, γιατί δεν είναι, είναι μια χώρα που πολεμάει. Είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Άρα οι στρατεύσιμοι πρέπει να πάνε να πολεμήσουν. Δεν είναι πρόσφυγες. Πρόσφυγες είσαι πολιτικός πρόσφυγας, ή αν η χώρα σου έχει εμφύλιο, δεν έχει εμφύλιο, πρέπει να κάτσεις να μηνθείς τη χώρα σου ή τουλάχιστον να ρίξεις την κυβέρνησή σου, η οποία σε έφερε σε αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή, πολέμα εσύ το Ζελένσκι ή πήγαινε πολέμα τον Πούτιν. Αυτές είναι οι επιλογές. Δεν είσαι πρόσφυγας, είσαι μετανάστης. Λέει λοιπόν η Άλις Βάιντελ ότι συγκεκριμένα όσοι πολεμούν, είναι σε ηλικία στρατεύσιμη, όχι οι γυναίκες και τα παιδιά, πρέπει λέει να φύγετε. Και έχουν επιβάλει στη Γενική Επιστράτευση τους άλλους στο Κίεβο μετά την έναρξη του πολέμου από 22 μέχρι 60 ετών. Δεν μπορεί να φύγει κανένας. Δεκάδες χιλιάδες παρανόμως πέρασαν τα σύνορα και βρήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία είναι κορυφαίος προορισμός όχι μόνο για Ισλαμοταλιμπάνια και ούγκα μπούγκα και ανθρωποφάγους κανίβαλους, αλλά και για Ουκρανούς, για τους οποίους βέβαια νιώθουμε ίκτο, διότι θέλουν να φύγουν από τους Ζελένσκι, αλλά δεν πάμε να πληρώνουμε εμείς γι' αυτό. Λυπάμαι. Δηλαδή, ίσως να τους κόψουμε οποιαδήποτε βοήθεια, γιατί ζουν και πλουσιοπάροχα, ή κάποιοι άλλοι, να μην πω τι δουλειές κάνουν. Ζήστε, μάλλον ετηθείτε της πράσινης κάρτας, να πληρώνετε τον εαυτό σας, ή εν πάση περιπτώσει γυρίστε στη χώρα σας και ρίξτε τη βρωμοκυβέρνησή σας, τα ναζί που κυβερνούν. Λοιπόν, παραπάνω από ένα εκατομμύριο έχουν πάει στη Γερμανία. Και τα ΔΕΦ λοιπόν η Βάιντελ είπε ότι δεν πρόκειται λέει να τους δώσουμε ηθαγένεια κτλ. Υπηκότητα, συγγνώμη. Αυτοί οι οποίοι θέλουν κάτι τέτοιο πρέπει να τους στείλουμε σπίτι τους. Παραπάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί είναι εδώ που παίρνουν τα πακέτα και τα δικαιώματα και τα προνόμια. Αυτό είναι ένα βάρος για εμάς, το οποίο είναι πλέον μη βιώσιμο. Πρέπει να φύγουν, ιδίως οι νέοι Ουκρανοί στην ηλικία της στρατεύσιμη. Εκατοντάδες χιλιάδες εξ αυτών πρέπει άμεσα να φύγουν, να πάνε πίσω. Λοιπόν. Και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, πηγαίνετε πίσω, πολεμήστε είτε τη Ρωσία είτε το Κίεβο. Και αν έρθουν στην ηγεσία, λέει εδώ το ΑΒΔΕ, θα σταματήσει τα παγώσει πληρωμένε των Ουκρανών και οποιαδήποτε μορφή υποστήριξη του πολέμου. Και μάλιστα θα ζητήσουμε, ακούστε αυτό, και κάποια χειροπιαστή ουσιαστική αποζημίωση από την Ουκρανία. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δεν νομίζω να πάρουν τίποτα βέβαια, αλλά μπορεί να πάρουν, γιατί είναι Γερμανία και είναι ισχυρή χώρα, να πάρουν κάποιες συμφωνίες. Ή να ξεπουλήσει, όσο δεν θα ξεπουλήσει και τη μάνα του ή τη γυναίκα του, θα ξεπουλήσει, να ξεπουλήσει κάτι από τη χώρα στους Γερμανούς, μπιτ παρά, για να τους ανταμείψει για αυτά τα οποία τους δώσανε. Όπως λέει επίσης, για παράδειγμα, πρέπει να μας αποζημιώσουν για το σαμποτάζ στο Nord Stream 1 και 2, τους αγωγούς που τους βομβάρδισαν, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ήταν η Ουκρανία από πίσω, και μάλιστα με την υποστήριξη του Κιέβου και παλάτι, δεν ξέρω τι έχει, τεκέ, χάνει τι έχει ο Ζελένσκι. Υπέστη η Γερμανία τεράστια ζημιά. Χάσαμε επίσης το πάυθυνο, το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο μέσω από αυτούς τους αγωγούς μας. Άρα πρέπει να μας δώσετε λεφτά πίσω. Θυμίζω και για την Ελλάδα, πληρώνουμε δεκαπλάσια το φυσικό αέριο από ό,τι το πληρώναμε πριν. Για να μπορεί να χαζογελάει το τέρας, ο διαβοδράκουλας, ο δρακουμέλο, ο Κούλης, τα ναζίδια, εγκόμενα του Χίτλερ, η Φοντερνάτσενα, οι άλλες εγκόμενες Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω και εγώ τι, με τα ταγέρ και τις βάτες, κάτι μαμούθ, κάτι μούμιες. Πληρώνουμε το δεκαπλάσιο σε φυσικό αέριο. Και βέβαια για αυτόν τον λόγο το ΑΕΒΔΕ αυτή τη στιγμή, μάλλον ένας από τους λόγους αυτούς, το ΑΕΒΔΕ είναι το νούμερο ένα κόμμα στη δημοσκοπήση στη Γερμανία. Παραπάνω από σχεδόν 30% των ανθρώπων θέλει να τους στηρίξει. Λοιπόν, σε άλλα νέα από την περιοχή διαβάζω ότι έχουμε ένα θύμα, μάλλον πέθανε Βρετανός στρατιώτης στην Ουκρανία. Και μάλιστα για να το καλύψουν οι Άγγλοι, γιατί μετέχουν άμεσα και όλα αυτά που λένε ότι στηρίζουν απλά με όπλα και δεν ξέρω τι και πολεμάει, μόνη η Ουκρανία κρατάει τη Ρωσία, είναι ψέματα. Δείτε την απόδειξη εδώ, μία από τις αποδείξεις. Το Υπουργείο Άμυνας της Αγγλίας είπε ότι πέθανε, λέει, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Βρετανός, το μέλος των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων που πέθανε στην Ουκρανία. Ναι, δεν μας δώσαν το όνομά του. Είπαν ότι ενημερώσαμε την οικογένειά του και δεν θα δίνουμε, λέει, λίγο χρόνο να θρυνήσει η οικογένεια και μετά θα πούμε το όνομά τους. Και ότι ναι, δεν νομίζω ότι δεν έγινε, λέει, ο θάνατος δεν ήταν λόγω οχθροπραξιών, αλλά τη δουλειά είχε μέλος των όπλων δυνάμεων της Βρετανίας να κάνει βόλτες μέσα στην Ουκρανία, η οποία είναι σε καιρό πολέμου. Είναι τουλάχιστον η δεύτερη φορά που έχει επιβεβαιώσει η Αγγλία
το θάνατο κάποιου μέλους των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στην Ουκρανία. Ένας αλεξιωτιστής Άγγλος πέθανε το Δεκέμβρη. Τότε είπαν ότι ήταν ένα τραγικό ατύχημα, λέει. Δηλαδή ατυχήματα μου θυμίζει τους τουρκαλάδες που τους σκότωναν, τους δολοφονούσαν, τους στέλνανε, δεν ξέρω, στον ανίερο δημιουργό τους οι Κούρδοι, ειδικά στο Ιράκ και αντάρτες στο Κανδύλι, και λέγανε, κρύβαν τα πτώματα οι Τούρκοι, και όταν βγαίνανε κάποια πτώματα από οικογένειες κτλ. Νεκρών Τούρκων στρατιωτών, οι οποίοι είναι ανίκανοι μπροστά στους Κούρδους, λέγανε ότι τους τσίμπησαν έντομα, μίγα τσετσέ κτλ. Για να κρύψουν τους θανάτους. Λοιπόν, σε άλλα νέα, οι Ουκρανοί έχουν τεράστιο πρόβλημα, όπως έχω ξαναναφέρει, από τα λόγω των νέων drone που έχει η Ρωσία. Πάρα πολύ ισχυρά τα νέα συστήματα αυτά. Δείτε τα αυτά τα δύο. Αυτά εδώ είναι το Γεράν 4 και το Γεράν 5. Έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τους Ουκρανούς. Δεν έχουν τρόπο να το σταματήσουν. Είπαμε ότι φτάνουν σε ταχύτητες 400 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή 3 με 4 φορές από τα προηγούμενα drone. Δεν έχουν καμία άμυνα οι Ουκρανοί. Προσπαθούν να βρουν, λένε, με κάποιο τρόπο κάπως να ανταπεξέλθουν. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος, κανένα απολύτως όπλο, το οποίο τουλάχιστον προς στιγμής να έχουν καταφέρει οι Ουκρανοί να χρησιμοποιήσουν κατά τον drone. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κατανικήσουν, να το σταματήσουν. Προσπαθούν, λέει, να φτιάξουν τεχνολογία τους κλπ, αλλά έχουν μείνει πίσω. Δεν έχουν την ικανότητα να μαζικά τα φτιάχνουν αυτά τα. Έχουν βασιστεί οι Ρώσοι στα Σαχίντ. Μαζικά τα κατασκευάζουν οι Ρώσοι. Πρέπει να δοθεί μια μαζική απάντηση. Δεν υπάρχει, όπως μας λένε οι Ουκρανοί προς το παρόν. Λοιπόν, παράλληλα, για πρώτη φορά ομολογεί ο διορισμένος από τις Βρυξέλλες νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Πίτερ Μαγιάρ. Θυμίζω ότι έχασε τις εκλογές ο Βίκτορ Όρμπαν, αφενός επειδή ήταν διαφθαρμένος μέχρι το μεδούλι, και αφετέρου επειδή τον διόρισαν τον αντίπαλό του οι Βρυξελιάνοι. Γιατί χρειάζεται συνδυασμό. Δεν αρκεί δηλαδή να σου φορέσουν τον κούλι. Πρέπει να έχει και ένα προδότη τη Μακεδονία απέναντι, Τσίπρα, ας πούμε, για να μπορέσουν να τα καταφέρουν. Δηλαδή, πραγματικά, και αυτό για να μην απελπίζετε, άνθρωποι που θα μπορούσαν να προσφέρουν στη χώρα και ήταν καθαροί και όχι λαδιάριδε, σαν τα λερωμένα σακάκια που είναι κοινοβουλευτικοί στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να πολεμήσουν και τι Βρυξέλλε. Ένα Όρμπαν, ο οποίο είχε φτιάξει ένα Μητσοτακιστάν στην πραγματικότητα στη χώρα του, δεν μπορούσε να πολεμήσει τι Βρυξέλλε, και έτσι του φορέσανε το Μαγιάρο, ο οποίο για πρώτη φορά είπε ότι πρέπει να μας ανταμείψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή σταματήσαμε να παίρνουμε το πάμφθινο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, που σας είπα το πληρώνουμε τώρα δεκαπλάσιο. Πρέπει να μας ανταμείψει, λέει κάποιος. Ήρθε στα λόγια του Όρμπαν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, λέει, για τη χώρα μου. Τώρα το κατάλαβε το νούμερο, όταν έλεγε ότι μια χαρά όλα θα ακολουθεί, θα γλύφω τον Γκούλη και την Γκούλα τη Φοντερνάτσανα και την Γκούλα την Γκάλας. Τώρα λοιπόν, λέει, εδώ καθώς έχουμε το νέο 7ετή προϋπολογισμό, πρέπει να μπουν, λέει, και αποζημιώσεις σε χώρες οι οποίες φύγαν από το ρωσικό. Ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Θέλω, λέει, να δω ουσιαστικές πρωτοβουλίες με δεδομένα να υποστηρίξουν κεντρικές ευρωπαϊκές εταιρείες για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή την απομάκρυνσή μας από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, να βρούμε εναλλακτικές πηγές και άλλες πράσινες, δεν ξέρω, μπλε, ροζουλί θα σε έλεγα καλύτερα για εκεί, σε αυτό το χρώμα σου. Στην Πρατισλάβα το είπε αυτό σε συνεδρίαση του Visegrad Group, είναι Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Τσεχία. Είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η ενεργειακή κατάσταση παγκοσμίως, αλλά ιδίως για τη χώρα του. Έχουν, λέει, προβλήματα, δεν ξέρω αν κάποιοι είστε εκεί, ξέρετε, έχουν λήψεις δίζελ και πετρελαίου και βενζίνης. Άρα, λέει, ο προϋπολογισμό μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια οικονομική κρίση και δεν μπορούμε να κρατήσουμε και τις τιμές σταθερές. Άρα, έχουμε λήψεις. Η κατάσταση αυτή είναι μη βιώσιμη για μας. Τώρα ξύπνησε το νούμερο, η αρχή νούμερο. Δεν έχουμε ακούσει το παραμικρό, λέει, από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννοεί την Φοντερνάτσανα, τη Φραουλάιν με τα λάτεξ και τα μαστίγια. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα, λέει, πέρα από συνθήματα και σλόγγαν για να προστατέψουμε τον ανταγωνισμό κτλ. Καθώς οι εταιρείες μας, λέει, πάνε, γίνονται, πτωχεύουν, διότι δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς στα εργοστάσια τους. Θα πάμε σε απομηχανοποίηση, θα τρώμε χόρτα, θα γίνουμε αγροτικές αγροί όλοι, διότι δεν έχουμε ενέργεια. Θέλουμε ουσιαστικές προτάσεις. Πώς ακριβώς θα σώσουμε τις επιχειρήσεις μας, λέει εδώ το αρχινούμερο. Αρχινούμερο. Δεν είχε κανένα πολιτικό πρόγραμμα. Μπήκε μέσα από την πίσω πόρτα, τον έβαλαν τα Ευρωλιγούρια, οι Βρυξελιάνοι, χωρίς πρακτικά να έχει ιδέα τι λέει, που πάει ένας δικηγορός χωρίς κακιάς ώρας. Η δικηγόρος στον κοινοβουλευτισμό είναι η χειρότερη, μακριά, εμετός. Και είπε, λέει, εμείς θα συνεχίσουμε να κοιτάμε εναλλακτικές πηγές έξω από τους Ρώσους, αλλά βοηθήστε μας. Δηλαδή, συνεχίζω να είμαι άνθρωπό σας. Αλλά έχω πρόβλημα. Παίρνουν το πετρέλαιο όσο πέραν από τον Ντρουσμπά, τον αγωγό, και το φυσικό αέριο από το τουρκικό, το Turkstream.
μέσω Βουλγαρίας και Σερβίας και τα λοιπά, και οι Σέρβοι. Και τώρα διαβάζω εδώ ότι τα πράγματα είναι στο κόκκινο, δηλαδή θα έχουν τεράστια εθνική κρίση. Ελπίζω ο κόσμος εκεί, θα μου πεις ούτε ο Ορμπάν να καλή επιλογή, δεν ξέρω, πνίξτε τους όλους. Αυτό είναι το μήνυμα. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε εσείς. Πείτε μου, φίλες και φίλοι, κάτω στα σχόλια, πώς τα συνδέετε όλα αυτά, αν συνδέονται, που καταλήγεται. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι απειλές των Ρώσων, πολύ σαφή μηνύματα. Θα έλεγα εκοφαντικά, όχι απλά ηχηρά μηνύματα προς όλους μας για το πού ακριβώς θα πάει το πράγμα αν συνεχίσουμε αυτό το μονοπάτι. Αυτά για σήμερα. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Θέλετε να με βοηθήσετε, μπορείτε λίγο παραπάνω μέσω του Patreon. Ελάχιστη η βοήθεια μπορεί να δώσετε, αλλά για εσάς τεράστια για το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ και να είστε καλά. Κάτι το οποίο δεν πρόλαβα να δω σήμερα γιατί η Μέση Ανατολή ήταν το θέμα. Θέλω να δείτε αυτό το χάρτη. Είναι ένας γεωγραφικός, γεωλογικός, γεωμορφολογικός ορθότερα χάρτης της Ιεμένης. Βλέπετε εδώ την Ερυθρά Θάλασσα δυτικά και την Αλμόκα, την περιοχή που κατέλαβαν τώρα οι Χούθη. Βλέπετε ότι οι περιοχές που κατήχαν μέχρι στιγμής, όπως η Σάνα, είναι σε υψόμετρο. Ενώ τώρα καταλαμβάνουν περιοχές οι οποίες είναι πολύ χαμηλές, περίπου στο ύψος της θάλασσας. Και υπάρχει ένα ζήτημα εδώ κατά πόσο μπορούν οι Χούθη να κρατήσουν αυτές τις περιοχές. Διότι καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο να κρύβεσαι στα βουνά και στις σπηλιές και άλλο να πολεμάς σε ανοιχτό χώρο, στην Ήπεθρο. Είναι ένα ζήτημα αυτό, το οποίο θα το εξετάσουμε σε επόμενα βίντεο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόνηση Ticket Services.
4: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
5: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
4: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
5: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
4: Χωρίς λίστα αναμονής.
5: Χωρίς υποκατάστατα.
4: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
2: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό. Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολύ αγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
3: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
4: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε φυσικά με το θέμα Κασιδιάρη. Αποφυλακίστηκε σήμερα. Έκανε έτσι και μία εμφάνιση αχαρακτήριστη, τέλος πάντων, έξω από τις φυλακές Δομοκού. Υπήρχε και κόσμος τον χειροκροτούσε, έλεγε «Νάτος, νάτος ο Πρωθυπουργός». Το θέμα είναι τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα που το ακούω να το ρωτάει πολλής κόσμος. Πώς πρώτα απ' όλα τα 13 χρόνια κάθριξης του Ηλία Κασιδιάρη έγιναν 7 και σήμερα είναι από το μεσημέρι ελεύθερος?
5: Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να εστιάσουμε στο εάν έχει το δικαίωμα του εκλέγην, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα. Αλλά προτού φτάσουμε στο σημείο αυτό, θα δούμε ότι η ποινή, όπως αυτή εκτείεται, έχει και ευεργετικό υπολογισμό με βάση τις ημέρες εργασίας και απασχόλησης μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα. Δεν αφορά το συγκεκριμένο καταδικαστέντα μόνο, τον κύριο Κασιδιάρη. Αφορά οποιονδήποτε καταδικαστέντα. Προβλέπει ο κώδικας ποινικής δικονομίας και ο σοφρονιστικός κώδικας συγκεκριμένους τρόπους ευεργετικού, όπως λέμε, υπολογισμού.
4: Άρα έκανε χρήση και ο ίδιος αυτών των τρόπων.
5: Ακριβώς.
4: Πάμε τώρα στα πολιτικά του δικαιώματα. Μπορεί να ιδρύσει κόμμα, μπορεί να συμμετέχει σε κόμμα.
5: Καταρχάς να πούμε ότι η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενης ποινής καταργήθηκε το 2019. Όμως, με νόμο ο οποίος ψηφίστηκε μεταγενέστερα, τροποποιήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012 που αφορά στην εκλογική νομοθεσία και έχει βασικές προϋποθέσεις για την ανακήρυξη ενός συνδυασμού.
4: Και πρώτα αυτό έγινε το 2023 και έγινε νόμος του κράτους, έτσι
5: ακριβώς.
4: Δεν είναι.
5: Το βασικό είναι να έχει συσταθεί νόμιμα ένα πολιτικό κόμμα, να μην είναι αρχηγός, διοικούσα επιτροπή ή κρυπτόμενος καταδικαστής για εγκληματική οργάνωση και άλλες πράξεις προβλέπει εκεί. Και τρίτον, φυσικά, να εξυπηρετεί η ελεύθερη η οργάνωση και η δράση του την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτές είναι τρεις βασικές προϋποθέσεις που ουσιαστικά στοιχειοθετούν την προπαρασκευαστική πράξη του ομώνυμου δικαιώματος της ανακήρυξης του συνδυασμού. Τι σημαίνει αυτό? Ο κύριος Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή δήλωσε, το είδαμε όλοι, ότι θα κινηθεί στο πλευρό ή κοντά σε ένα μεγάλο εθνικό κόμμα. Η νομική ανάλυση του θέματος οδηγεί αναπόδραστα στο συμπέρασμα ότι δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει το δικαίωμα αυτό, γιατί ουσιαστικά το κόμμα στο οποίο θα συμπορευτεί θα πρέπει να διέλθει του κριτηρίου, το οποίο αφενός μεν έχει ήδη κρίνει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι κρυπτόμενος, αφανής, αρχηγός ενός
4: άλλου πολιτικού κόμματος. Όπως έγινε με την περίπτωση των Σπαρτιατών.
5: Το ατομικό του δικαίωμα του εκλέγην, φυσικά, με βάση την νομοθεσία όπως ισχύει, προϋποθέτει αμετάκλητη καταδίκη. Η συμμετοχή του όμως σε πολιτικό κόμμα εφόσον ο ίδιος είναι κρυπτόμενος αρχηγός ή αφανής διοικών το κόμμα αυτό, τότε για το διάστημα της ποινής που του έχει επιβληθεί από τον Οκτώβριο του 2020 για 13 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2033, απαγορεύεται η ανακήρυξη του συνδυασμού του κόμματος αυτού.
4: Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, κόμμα δεν μπορεί να ιδρύσει ο ίδιος και να φαίνεται ως αρχηγός κόμματος.
5: Να τις δούμε τις περιπτώσεις μία-μία.
4: Ναι.
5: Κόμμα δικό του με τον ίδιο ως αρχηγό. Αυτό απαγορεύεται. Με βάση την κρατούσα κατάσταση, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και με βάση την τελεσίδικη καταδίκη που έχει ήδη επιβληθεί στον ίδιο.
4: Ωραία.
5: Γιατί αυτή η περίπτωση προϋποθέτει οριστική απόφαση, πρωτόδικη δηλαδή. Αυτή υπάρχει.
4: Άρα εκεί είμαστε καλυμμένοι. Δικό του κόμμα δεν μπορεί να ιδρύσει.
5: Αποκλείεται και απαγορεύεται.
4: Η δεύτερη περίπτωση τώρα σε ένα άλλο κόμμα.
5: Είναι κόμμα με τον ίδιο κρυπτόμενο αρχηγό. Και αυτή επίσης απαγορεύεται και αποκλείεται η συμμετοχή του, γιατί αυτό ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία μας.
4: Αν δεν είναι κρυπτόμενος αρχηγός, αν πει ότι εγώ κατεβαίνω με το κόμμα ΤΑΔΕ, το οποίο μπορεί να υπάρχει και σήμερα στη Βουλή.
5: Αυτή είναι η τρίτη περίπτωση. Υπάρχει λοιπόν, για παράδειγμα, ένα κόμμα στο οποίο ο ίδιος θα ζητήσει να συμμετάσχει ως υποψήφιος βουλευτής.
4: Εκεί μπορεί.
5: Για το κόμμα αυτό και πάλι υπάρχει η τρίτη απαγορευτική προϋπόθεση, την οποία θα ελέγξει το Α1 τμήμα του πολιτικού, το πολιτικό τμήμα του Αρείου
4: Πάγου.
5: Δηλαδή η οργάνωση και η δράση του κόμματος αυτού θα πρέπει να κριθεί ότι υπηρετεί την εύρυθμη και ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Πράγμα το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια ερμηνεία με έντονα αξιολογικά στοιχεία, τα οποία φυσικά, για τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη κανείς όλες τις συντρέχουσες περιστάσεις. Ποιες είναι οι συντρέχουσες περιστάσεις? Ποιο είναι το εθνικό κόμμα για το οποίο έκανε λόγο ο κύριος Κασιδιάρης, για το οποίο φυσικά θα πρέπει να εξετάσει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, εάν η οργάνωσή του και η δράση του υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
4: Και φαντάζομαι ότι αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Κασιδιάρης, ότι θέλει να κατέβει να ιδρύσει ένα εθνικό κόμμα, αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι έκανε δήλωση προθέσεων σήμερα.
5: Κοιτάξτε, οι προθέσεις και τα φρονήματα δεν κρίνονται. Κρίνονται οι πράξεις και η ουσιαστική παρουσία στην λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και αυτή δυστυχώς για τον κύριο Κασιδιάρη είναι η περίπτωση της απαγορευτικής διάταξης, εμπίπτει δηλαδή στην απαγορευτική διάταξη του νόμου, και πιστεύουμε με τα λόγου γνώσεως και ελπίζουμε επίσης, γιατί όπως ξέρετε συμμετέχουμε και σε μια παράταξη δικηγόρων, οι οποίοι ήδη έχουμε αποφασίσει οι εργατικοί στο Δικηγορικό Σύλλογο, να υποβάλουμε γραπτό υπόμνημα στο Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, με το οποίο να εκφράζουμε τη ρητή κατηγορηματική και σαφή αντίθεσή μας προς την ανακήρυξη συνδυασμού κόμματος στο οποίο θα μετέχει ο κύριος Κασιδιάρης ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν μετάσχει της εγκληματικής οργάνωσης για την οποία έχουν καταδικαστεί ή ενδεχομένως σε σχηματισμούς που δεν υπηρετούν κατά την οργάνωση και δράση τους την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
4: Και να σας το λέω. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σοφέ. Αν ο κύριος Κασιδιάρης, από ό,τι καταλαβαίνω, και στις τρεις περιπτώσεις αποκλείεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρισφρήσει και να μπορέσει να κάνει πράξη στα σχέδιά του. Αν όμως με ένα κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, ή με ένα σχηματισμό, δεν κατέβει υποψήφιος και βγει όμως, βγει και πει, εγώ στηρίζω. Και μπορεί να το στηρίζει αυτό μέσα, εδώ έκανε προεκλογική εκστρατεία μέσα από τις φυλακές. Το είδαμε και αυτό. Δηλαδή έβγαινε στο YouTube, ανέβαζε βίντεο, μιλούσε στα τηλέφωνα, έκανε καμπάνια μέσα από τα σίδερα της φυλακής,
5: κυρία,
4: να το πω έτσι.
5: Θα σας πω το εξής. Είναι η τέταρτη περίπτωση όπου μπορεί ο κύριος Κασιδιάρης να κατέλθει μόνος του ως υποψήφιος στις εκλογές.
4: Ως ανεξάρτητος.
5: Ναι,
4: αλλά εκεί πρέπει να πάρει 3%.
5: Και εκεί θέλει το 3% στο σύνολο της επικράτειας στην εκλογική περιφέρεια στην οποία θα κατέβει. Πράγμα το οποίο θέλει τουλάχιστον 167.000 σταυρούς, που μάλλον πιθανολογείται ως προφανώς αδύνατο.
4: Αδύνατο.
5: Όμως, ξέρετε, αυτό το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θέλω να σας το πω είναι οι δηλώσεις της πληρεξουσίας δικηγόρου.
4: Αυτό θέλω, ναι, ακριβώς. Να πούμε κιόλας τι είπε η δικηγόρος του.
5: Της συναδέλφου κυρίας Πανταζή, την οποία άκουσα με μεγάλη προσοχή, ότι αν είναι αρχηγός του άλλου κόμματος αυτού, το οποίο προσδοκά να συμμετάσχει ο κύριος Κασιδιάρης, μια αναγνωρισμένη προσωπικότητα με κοινοβουλευτική πορεία, ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει πάρει 50.000 σταυρούς, θα θεωρηθεί αχυράνθρωπος. διερωτάται. Και απαντώ δημοσίως σε αυτήν την... σε αυτόν τον παραλληλισμό ανατρέχουμε σε ιστορικά παραδείγματα. Το 1923, μετά την άδοξη πορεία του πραξικοπήματος της Μπειραρίας, όπως ξέρει κανείς, στη Γερμανία, ο Αδόλφος Χίτλερ φυλακίστηκε για εσχάτη προδοσία το 1923 και το 1924 αποφυλακίστηκε συνεργαζόμενος με το τότε γερμανικό κόμμα της ελευθερίας του γερμανικού λαού, Deutsche Völkische Freiheitspartei λεγότανε. Και τότε στο κόμμα αυτό ανέδειξε ο Χίτλερ προσωπικότητες στην ηγεσία του κόμματος, όχι τον εαυτό του, ανέδειξε τον Λούντερντορφ, ο οποίος ήταν ένας στρατηγός, αναγνωρισμένος εθνικός ήρωας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στη Γερμανία, ανέδειξε τον Άλμπρεχτ φον Γκρέφε, επίσης έναν κοινοβουλευτικό μακράς πορείας πολλών ετών στο Reichstag, στο γερμανικό κοινοβούλιο, οπότε θέλησε να δείξει ότι έχει προσωπικότητες κύρους στη Γερμανία η ηγεσία του κόμματος αυτού και δεν είναι ο ίδιος. Όπως βλέπετε η ιστορία δεν είναι άγνωστη.
4: Γιατί όμως, γιατί και η δικηγόρος, πλεξούς ο δικηγόρος όπως είπατε, εξέφρασε και τη βεβαιότητά της ότι θα βρεθεί τρόπος.
5: Ναι, η βεβαιότητα αυτή αντιλαμβάνεστε ότι από τον νομικό κόσμο τουλάχιστον και την νομική άποψη, να το πω καλύτερα, την οποία εκπροσωπούμε, είναι προφανώς μάταιη και ανεπέριστη, γιατί η νομική ερμηνεία δεν αποδίδει όχι μόνο τη βεβαιότητα αυτή την οποία εκφράζει, δεν αποδίδει ούτε την προσδοκία την οποία θέλει να διαδηλώσει και να εκφράσει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν ανατρέξει κανείς σε πρόσφατες αναρτήσεις ιστοσελίδας, οι οποίες ανεβάζουν με μεγάλη νοσταλγία τον Παπαδόπουλο, ανεβάζουν με νοσταλγία δηλώσεις του κυρίου Κασιδιάρη, ανεβάζουν εκδηλώσεις και εκφράσεις οι οποίες όχι μόνο δεν υπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά αντιθέτως και από τις ομιλίες του ιδίου κατά καιρούς στη Βουλή προδίδει έντονα φασιστικά μορφώματα, έντονη επιθυμία να μην λειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα όπως λειτουργεί με τους θεσμούς μας, και φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιου είδους αντιλήψεις και απόψεις όχι μόνο δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές, γιατί ξέρετε, το παιδί με το χαμόγελο και με τα λουλούδια και με τις ωραίες εκφράσεις και με τις ωραίες αναρτήσεις είναι δυστυχώς εξαιρετικά ελκυστικές σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη και βαθιά γνώση τι πέστη η ανθρωπότητα από το φασισμό, τον ναζισμό και τις νεοναζιστικές εκδηλώσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Και φυσικά
4: που φρόντισε και ο ίδιος στην ομιλία του να το επικαλεστεί και όλα στη Γερμανία όσον αφορά το τι συμβαίνει στη Γερμανία αυτή τη στιγμή με το AfD.
5: Σας ξεκαθαρίζω ότι προσωπικά θα κάνω ό,τι περνά από τα χέρια μου να βάλουμε μία τροχοπέδη και μία ξεκάθαρη νομική απαγορευτική θέση απέναντι σε αυτό το φασιστικό μόρφωμα που ενδεχομένως σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, η δημοκρατία μπορεί να έχει πράγματι τεράστια προβλήματα. Η διαφθορά την οποία παρακολουθούμε, αντιμετωπίζουμε και διαπιστώνουμε από την κυβέρνηση των τελευταίων 7 ετών, mm-hmm, την έχουμε θίξει και στο παρελθόν πολλές φορές και υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με παιδιά του χαμόγελου και εύκολες λύσεις ιβρεολογίου και φασισμού.
4: Ναι, και όλο αυτό που έχουμε δει.
5: Ο φασισμός δεν είναι απάντηση στη διαφθορά. Ο φασισμός είναι μάλλον συγγενές στοιχείο της διαφθοράς ή ενδεχομένως η συνέπειά της.
4: Κύριε Σοφέ, θα σας δούμε να συμβάλλετε στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί όπως γράφετε και ακούγεται, μπορεί να είστε στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά υποψήφιος. Ισχύει κάτι τέτοιο?
5: Ακούστε, εγώ είμαι πολιτικά σκεπτόμενο όν, το έχω αποδείξει με τη συμμετοχή μου στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με την διαρκή δράση των εργατικών και τη συνεργασία με πάρα πολλούς συναδέλφους που έχουμε στο νομικό κόσμο, με τα συνέδρια, με τις επιστημονικές μας τοποθετήσεις. Παρακολουθούμε την πολιτική, mm-hmm, αγαπάμε τη χώρα μας και θέλουμε φυσικά τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών. Οι εργατικοί για τους οποίους σας μιλώ, είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια θα γίνει για τη βελτίωση των συνθήκων της ελεύθερης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Mm-hmm. Επειδή με ρωτάτε για τον κύριο Σαμαρά, έχω ξαναπεί ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια προσωπικότητα με διεθνή εμβέλεια. Είναι μια προσωπικότητα την οποία ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς δεν θα έπρεπε να υποβαθμίσει και να απαξιώσει σε τέτοιο βαθμό. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας μας και προφανώς έχει διατελέσει πρωθυπουργός σε περίοδο τέτοια που προφανώς ήταν κατά πολύ δυσχερέστερη αυτής που παρέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δικαιούται και ο κύριος Σαμαράς να εκφράσει την δική του πολιτική θέση και αντίληψη, mm-hmm. αφού πλέον δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, καθότι ο κύριος Μητσοτάκης τον έχει διαγράψει. Όταν λοιπόν δούμε το κόμμα το οποίο φημολογείται εντόνως ότι θα συστήσει, τότε θα είμαστε πάλι εδώ να ξανασυζητήσουμε.
4: Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε. Να είστε καλά,
5: εγώ
4: κύριε Σοφέ. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Γεια σας, I'm Jack Savretti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Liga Betis on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
9: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
10: Α! Τι! Πέθανε!
11: Ποιος? Η αισθητικός!
10: Εντελώς!
11: Εντελώς!
10: Πότε?
11: Χθες το απόγευμα.
10: Πού?
12: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
10: Και το πτώμα?
11: Μπρούμητα, στον καζόν.
10: Να το κουρέψετε.
13: Το πτώμα.
10: Τον καζόν.
14: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες.
10: Είστε όλοι καλεσμένοι.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μανάρια μου, οπαδοί της ομαλότητας, της σταθερότητας, της φαυλότητας, της χριστιανοσύνης, της δικαιοσύνης, της αρχαιότητας, της αριστεράς, της προόδου, της αυρογαμίας, της μακροζωίας, της μικροφαλίας και της μαλακίας, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλαν έναν αντάρτη και τι εβδομάδα. Πρέζα όμορφη, ξεκινάω, διαβάζω. Ανακοίνωση του κυρίου Δημητριάδη, γνωστού ανιψιού του Πρωθυπουργού και μπουκετορίχτη στο μεγάλο τεράστιο τρανό. Μάγκα, αλλά δεν τον είδαμε και πολύ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Πληροφορήθηκα ότι θέλω κάθε τρίτη πρόταση να σηκώνεστε, χωρίς να σας το λέω εγώ, έτσι πια έχουμε συνεννοηθεί όλοι και όλες επάνω και να ρίχνετε ένα πρέζα όμορφη. Πάμε. Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε εναντίον μου μήνυση. Μήνυση. Δεν πάμε να μηνύσει, θα γίνει δουλίτσα τώρα. Πού είναι η μπράβη, τι γίνεται. Έλα, παιδιά, έχει μερικές σταθερές η χώρα. Άμα να ξεπέσουμε, μήνυση μου έχει κάνει και πέρα ο Ανδρουλάκης, έλεος κάπου. Δηλαδή, το θράσος του δεν έχει όρια. Όχι το Ανδρουλάκη, του Μαρινάκη, όπως λέει εδώ ο Δημητριάδης. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άναντρη επίθεση του Μπουρμπουλέ, λέει διάφορα κτλ. Α, όχι. Με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του. Wow, τι λέει εδώ ο Δημητριάδης και όλα αυτά. Βάζει για λίγο Ολυμπιακό μέσα, γιατί χωρίς ομάδα και θρησκεία και αυτά δεν γίνεται δουλίτσα. Και πάμε παρακάτω λοιπόν. Είναι αδιανόητο Μπουρμπούρ. Λέει διάφορα για το Μαρινάκι, ότι την κοπάνισε, λέει, και πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά την τελευταία φορά που ένας ολιγάρχης εφοπλιστής πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί, έκανε 6 χρόνια να γυρίσει. Ο Αλαφούζος. Τώρα. Δεν νομίζω την ίδια περίπτωση. Πάμε όμως στο τέλος, γιατί πρέπει κάποια στιγμή όλοι και όλες μαζί να σηκωθούμε να τραγουδήσουμε το γνωστό εθνικό ύμνο της πατρίδας.

Συνεχίζουμε με άλλα πράγματα που μας κάνουν υπερήφανους. Επιτέλους. Μπορεί να μας πήρε ένα μήνα σχεδόν, αλλά επιτέλους σήμερα στείλαμε διαβήματα, όχι ένα, πολλά. 5, 6, 12, 42 διαβήματα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το περίφημο drone Μαγκούρα που βρήκαν. Όχι, βρήκαν. Που αλίευσαν, όπως είχε πει ο αντιγαμής Νικοδένδιας, που παρένθεση διαβάσαμε αυτή την εβδομάδα ότι στο πόθεν έσχες του δήλωσε και μια σπιταρόνα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο βρετανικές λίρες. Μπράβο, Νικολάκη. Μαγκουρίτσα, μαγκουρίτσα. Έγινε η δουλίτσα λοιπόν, κονόμησε και αντιγαμίσει Νικοδένια. Βέβαια τώρα, αν είναι όλο σου το όνομα αντιγαμίσει Νικοδένια, πρέπει να έχει πολλά σπίτια. Δεν μπορεί να μοιάσει όλη μέρα στο ίδιο σπίτι, να είμαστε γιατί είναι. Πλέμπα. Έτσι λοιπόν στείλαμε πάρα πολλά διαβήματα στους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί απάντησαν όχι. Γιατί? Γιατί είναι γνωστό ότι τραβάνε κόκκιες από την Κολομβία. Και μας έχουν γραμμένους, αλλά εμείς είμαστε περήφανοι γιατί στείλαμε διάβημα. Τρίτη και τελευταία είδηση υπερηφάνειας για την εβδομάδα που μας πέρασε, συνελήφθη Έλληνας συμπατριώτης Λεβέντης Μάγκας και Καραμπουζουκλής στη Βρετανία να κάνει κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Επιτέλους. Επιτέλους. Μόνο προδότες πια. Βγάλαμε και ένα Λεβέντη. Έλα μωρή Ιρανάρα. Βαλιστικό και γρήγορα. Όχι εδώ. Εκεί που λένε κόκκες. Συνεχίζουμε. Με αυτά που μας ενώνουν. Ένα από αυτά που μας ενώνουν ως κοινωνία είναι οι περίφημες πανελλήνιες ή πανελλαδικές, πάει και έρχεται αυτό το όνομα, εξετάσεις. Γιατί και από πού φαίνεται ότι αυτό μας ενώνει. Ξεκάθαρο, πόσο μάλλον φέτος. Τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν στο κενό και σκοτώθηκαν, είχαν αφήσει μία επιστολή όπου μέσα ανέφεραν έναν από τους λόγους της αυτοκτονίας τους, τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι λοιπόν, η ελληνική κοινωνία, προκειμένου να τιμήσει το θάνατο αυτών των δύο κοριτσιών, συμμετέχει στο σύνολό της, πού? Στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλίμονο, δεν θα αφήσουμε κανένα θάνατο να μας χαλάσει τα ιερά και τα όσια. Έχει πολύ ιερό και όσιο εκτός από πρέζα σήμερα το βίντεο του τόπου μας. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά όρμηξαν με λύσα, με ορμή στις πανελλαδικές εξετάσεις για να πετύχουν να μπουν στα πανεπιστήμια και σε αυτό το περιβάλλον, στα Τρίκαλα, για μια ακόμα φορά. Βλέπουμε αυτή τη γαμάτη φωτογραφία για μια ακόμα φορά και διαβάζουμε ότι σε έναν Ισπερινό, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, βοήθειά μας και στα παιδάκια, τα παιδιά γονάτισαν μπροστά στον Πάπαρδο, εδώ γιατί πολλοί παπάδες. Τα παιδιά γονατιστά, γιατί είναι αυτό που λένε, είναι αγενιά, ρε. Θα μπουν οι νέοι μπροστά, τα αλλάξουν όλα. Έτσι, γονατιστεί. Με τι σκοπό? Να πάρουν την ευλογία του Θεού και να πετύχουν τις εξετάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται σκονάκι. Δηλαδή, ένα παιδί που δεν γονατίζει μπροστά στον παπά στα Τρίκαλα. Με ένα παιδί που γονατίζει μπροστά στον παπά στα Τρίκαλα. Δεν είναι πιο μπροστά. Ε? Δεν έχει δηλαδή κάποια, τέλος πάντων, εφόδια που δεν έχει ο άλλος μαθητής. Δεν ξέρω να το δει αυτό η υπεύθυνη κυβέρνηση και ή θα γονατίζουν όλα τα παιδάκια ή κανένα. Τώρα, αν δεν μπορείς να είσαι στα Τρίκαλα για να γονατίσεις, υπάρχει το email και το κινητό του Παπακοσταντίνου, εδώ. Παπακοσταντίνος λοιπόν, ο οποίος λέει στείλτε email, το ονοματεπώνυμο του ή της που συμμετέχουν στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις και εμείς θα μελετήσουμε αυτά τα παιδάκια, θα τα πούμε στο λόγο στον Ισπερινό και θα πετύχουν τις εξετάσεις. Στην αρχή του λοιπόν αυτό το email λέει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στη Β' προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο τάδιο κτλ. Αναφέρει τι ασθενή και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ. Πυρούμε, δηλαδή, άλλο ερεθίζεται, άλλο καπλώνει. Α, το κάνουμε μια ελεύθερη μετάφραση, για να μας διδάξει ότι ο αληθινός και γνήσιος χριστιανός συμμετέχει με κάθε τρόπο στην οποιαδήποτε δοκιμασία και δυσκολία των αδελφών του και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ αυτό που ξεχνάει να γράψει ο παπάς και βέβαια ξεχνάει και η δάσκαλα να τα μάθουν τα παιδιά στο σχολείο, είναι ότι ο Απόστολος Παύλος των Εθνών έστελνε επιστολές στους Κορινθίους, γιατί την πρώτη φορά που εμφανίστηκε στους Κορινθίους από κοντά να τους πει τέτοιες πίπες, έφαγε γιαούρτια, ντομάτες και ορισμένες κοτρονίτσες. Οπότε μετά, για να είναι πιο safe η διδασκαλία, το γύρισε στις επιστολές. Έτσι και ο παπάς δουλεύει με email. Παρ' όλα αυτά, όσοι μαθητές βοηθηθήκατε από το Θεό μέσω της Εκκλησίας και των παπάδων για να πετύχετε στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις, τέρμα. Δεν έχει άλλη ούτε ευλογία ούτε βοήθεια πλέον από την Εκκλησιά. Γιατί? Γιατί μετά από αυτό το βίντεο εδώ που κυκλοφόρησε, ένα ακόμα βίντεο που κυκλοφόρησε, φαντάζομαι όλη μέρα θα το παίζουν στα κανάλια των εφοπλιστών που δεν κάνουν δουλειές με το Ισραήλ και τους Ρώσους. Αυτό λοιπόν το βίντεο τι δείχνει? Δείχνει λοιπόν στρατιώτες, σιωνιστές, δολοφόνους, ανηλίκων, βιαστές, γυναικών, ανδρών και οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά τους. Δείχνουν ότι αυτοί οι τύποι στον Λίβανο σπάνε, βανδαλίζουν για μια ακόμα φορά έναν ακόμα χριστιανικό ναό. Το κάνουν τρεις φορές τη εβδομάδα. Το βίντεο ποιος θα ανεβάζει? Μα οι ίδιοι, γιατί είναι περήφανοι για την πράξη τους. Φαντάζομαι λοιπόν ότι μετά από όλο αυτό, σε μια χώρα που περηφανεύεται ότι το 96% είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, που η Εκκλησία είναι τόσο ισχυρή και δυνατή, ό,τι βοηθήσαμε από μαθητές βοηθήσαμε, γιατί από σήμερα ήδη κιόλας, έχουμε μάθει στην Αρχιεπισκοπή, ετοιμάζονται Μολότοφ, από σήμερα όλο το παπαδαριό και οι πιστοί, άντρες, γυναίκες,